0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Εγώ και εκείνη όνειρα.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Ηλία και στην Ηλιάνα.
1: Το δέρναγε ράσκι βροχή.
0: Μαύρη επέτειο για τους παλιοτουρκαλάδες. Να είναι
1: και γλυκά παντοχή.
0: Σαν σήμερα μπήκανε στην Κύπρο.
1: Αχ, τόσο...
0: Και όλοι οι πολιτικάντιδες τους γλύφουνε.

0: πια δεν έχουμε.
1: Ήμασταν συνδεδεμένοι, είμαστε μάλλον συνδεδεμένοι από τις μία περίπου με το στούντιο του Μετρόπολης. Εδώ από τη Σπηλιά. Ακούσατε λαϊκά τραγούδια όμορφα, πιστεύω να σας άρεσαν. Πάμε τώρα με το Σεριάνη με ελεύθερο πρόγραμμα μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε.
0: Μια κούνια στη γωνιά.
1: Υπάρχει το προσωπικό Messenger Σεριάνη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Τι άλλο να κάνω, να καταπιώ και σπαθιά, δεν γίνεται.
0: Του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός.
1: Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, παιδιά, μιλάμε. Καλά ρε Αργεντινή, τον Αχιλέα Τριαδρίας να έβαζα, με την Ισπανία καλύτερα θα έπαιζε. Σας είπα ότι το ξέρετε, από το 87 και μετά εγώ είμαι εναντίον της Ισπανίας και τάβλι να παίζουνε. Μπάμπικτο να παίζουν εγώ με τους άλλους. Αλλά σήμερα το κατέκτησε δίκαια. Τελείωσε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Κάποια στιγμή ήταν 19-0 οι προσπάθειες και τα σούτ προς την εστία. 19-0. Τέλος πάντων. Μπράβο την Ισπανία. Δεν περίμενα ποτέ να πω μπράβο στην Ισπανία, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.

ατέλειωτη πολύ πάνω. Εκεί που λες σβήνει τα μάξι, ανάβει και τραβάει στην ανηφόρα. Έτσι να.

0: Να στείλουμε καταρχάς τα χρόνια μας πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζετε. Τη συνάδελφό μου την Ηλιάνα στο Μετρόπολης, τον Ηλία, τον γιο της φίλης μας της Ελπίδας, της Πόντιας Πίτριάς μας και, και τον Ηλία φυσικά, το φιλαράκι μου. Το γιο της φίλης μας της Γιώτας της Φλωρινιώτισσας. Ηλίας, Ηλιάνα, σήμερα την τιμητική τους παιδιά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Πολύκαστρο, στον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας. Εκεί, το φούρναρι στα κόκκινα φανάρια, Λιάγκο μου, πολύχρονος μπασά μου. Καλημέρα στη Φωτεινή την Κελάζογλου, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα από τα εργοστάσιο σε όλα τα σεριανάκια, παρών και εγώ. Τα κύματα. Ποτέ ο Σοτσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου των Ξενοφών, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα, χρόνια πολλά στη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα και τον Ηλία της, άξια πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, καλή ακρόαση και καλό ξημέρωμα, άξια πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ξανά το έγραψες. Για να με τρολάρεις το κάνεις αυτό, παλιό παιδό. Γεια σου Ηλία Χατοματζίδη, αγόρι μου. Χρόνια πολλά και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει κύριε. Περίμενα να ευχηθείς, λέει. Να είσαι καλά, Γιάννη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είσαι καλά, Λιάγκο μου. Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Παναγιώτη μου.
1: Πού τα πηγαίνω εδώ και εκεί.
0: Καλημέρα, λέει. Πολύ δυνατό κομμάτι έβαλες για ξεκίνημα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Την πουλήσαμε, λέει, στους παλιότουρκους, λέει ο φίλος μου Πέτρος Αρτίνα. Συμφωνώ μαζί του.

0: σελίδα.
1: Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα άρχοντα, μου λέει καλή εβδομάδα. Γεια σου φιλαράκι μου, καλημέρα σε όλα τα τρεχατήρια.
0: Πρωτού να έρθουμε.
1: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα στη Γαλάτη, στα αρτοπία Θεοδόσης. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από Μελβούρνη, Αυστράλια, Κύπρο, Σμύρνια, για Σοφιά και ακόμα παραπέρα στην κόκκινη μιλιά. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Ναι ρε παλικάρε. Και μου μιλάει ο άλλος τώρα για γαλάζια πατρίδα, ο παλιομπαγλαμάς. Αλλά δεν υπάρχει ένας πολιτικός με κάκαρα να βγει και να πει ότι και εμείς θέλουμε μαύρη θάλασσα, θέλουμε Πόντο, θέλουμε Σμύρνη, θέλουμε... Αυτές είναι πατρίδες.

Να πούμε καλημέρα στην Ουρανούπολη, Αναστάσιος Χαζηλίας. Καλημέρα, αδελφέ Ιωάννη, χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα. Και στο δικό μου Ηλία, καλή εβδομάδα. Να τον χαίρεσαι, παλικάρι μου. Να τον χαίρεσαι, Αναστάσιο.

Ναι, φίλε, η Αργεντινή δεν υπήρχε στο κήπεδο. Δεν, ούτε κατέβηκε, ούτε οι φανέλες κατέβηκαν. Δηλαδή, απαράδεκτη. Εγώ και με την. Ξέρω κι εγώ, με το πράσινο ακροτήριο να έπεσε η Ισπανία, με το πράσινο ακροτήριο θα ήμουν, εννοείται. Δεν τους πάω, ρε παιδιά, από τότε, από το 87 που βρίζαν τον Γκάλι. Ο προπονητής της Ισπανίας κιόλα. Στο μπάσκετ. Ο Γιώργος ο Ψαθάς λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει Γιάννη, από νυχτερινή βάρδια Κοσμοπλάστικας, μια επιθυμία από Γλυκερία, το είπε από τις αγάπες.

0: Καλώ τον Μπαρμπατάκη τον Τικισίδη. Τι έγινε, ρε, τι θέλει. Και με στέλνει ηχό.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε στη Ρουμανία μαζί με τον Τίμο. Καλημέρα μου στην Ελπίδα. Το μαχαιρίδι που πρέπει να είναι στον δρόμο. Και σε όλη την παρέα. Γεια σου, Γιάννα, ρε.
0: Γεια σου, ρε φιλαράγε. Τα τρακατήρια μου ξέρω ότι δεν μπορείτε να γράψετε, οπότε κάνετε μια φωνητική έτσι. Καλημέρα και στον Τίμο. Ναι, άρχισε να φύγει ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης. Τώρα είναι στο δρόμο. Ο Ευρυπίδης ο Κρυσταλίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα με υγεία σε όλο τον κόσμο και στην Βάσο που κάνουμε βάρδια μαζί. Καλημέρα Βασούλα, καλημέρα.
2: Εβίβα ρεπέτες, εβίβα παιδιά.
0: Ο Νέστορας ο Σκονδράνης μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου Νέστορα, καλημέρα στα Δουβιά Χαλκιδικής. Το Σάκη τον Μπλιάκο, το Σάκη τον Παΐρα, τα φιλαράκια μου εκεί.

0: Ο Στάδης ο Καλατζίδης λέει καλημέρα σε όλους και καλό ξημέρωμα. Χρυσόστομος Χαλκιάς, μια καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλώς το παιδί, καλώς ήρθες. Ένα τραγούδι όμορφο που το γουστάριζε ο θείος μου ο Γρηγόρης αυτό.
1: Φτώχεια που με κουρέλιασε.
0: Και κεραβοφό το γουστάριζε πολύ.

0: ψυχές.
1: Να και ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης, ρε παιδιά. Να το το πουλάκι μας κατεβαίνει για Ελλάδα.
2: Γιάννη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, ναι, είμαι στον δρόμο όντως. Τώρα είμαι στον περιφερειακό του Μονάχου. Θέλω ακόμα 160 χιλιόμετρα για να μπω στην Αυστρία. Εντάξει, πάει πολύ καλά, ο δρόμος έχει, είναι σχεδόν άδειος, δεν έχει κίνηση. Ελπίζω να μην έχω την ημέρα τις περισσότερες καθυστερήσεις όσον αφορά τα σύνορα Κροατία-Σερβία και Σερβία-Βουλγαρία. Ή αν δω ότι εκεί πέρα γίνεται χαμός, θα πάρω την αλλακτική για να κατέβω κάτω Σκόπια, αναγκαστικά. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο πατριωτάκι μου τον Τάκη τον Τικησίδη που άκουσα πριν από λίγο και στην Ελπίδα επίσης και στον Κωνσταντίνο με τον οποίο έχουμε ανταλλάξει μηνύματα. Καλή συνέχεια φίλε μου, είσαι παρεούλα μου για αυτή τη νύχτα. Ευχαριστώ.
1: Καλά χιλιόμετρα παλικαράκι μου. Όσο μπορώ θα σε κατήσω συντροφιά.

Ο Κέλσιος, ο Λέτσοβο μου λέει, κρίμα για τον Μέση, λέει, μπράβο στην Ισπανία, καλή σουρωμένη εβδομάδα να έχουμε. Το ξέρανε το Μέση, ρε παιδιά, η Ισπανία, αφού στην Ισπανία ανδρώθηκε. Τον κλείσανε, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που μπορούσε να κάνει.

Μάγκης ο Γιαννακός και συνεργάτες από τον Άρτα στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλή ακρόαση σε όλους, μου λέει ζέστα. Αύριο μεθαύριο, παιδιά, θα σακουλευτούμε λιγάκι. Μάλλον σήμερα, το απόγευμα και μετά και αύριο. Σε μερικές περιοχές κάτω από Θεσσαλία και κάτω από τα Τέμπη δηλαδή, θα φτάσει μέχρι και 43, 42. Καλό κουράγιο σε αυτούς, δεν γίνεται.

Για όλα τα καψούρια εξαιρετικά, αρσενικά, θηλυκά, και ουδέτερα, βάλτε το και αυτό μας. Αν και είπαμε πάντα ότι τα φύλλα είναι δύο, κόψτε το λαιμό σας.

Για μένα ο τελικός ήταν εχθές, παιδιά. Δηλαδή εχθές. Τρίτη, τέταρτη θέση. Άκου 6-4. Εκεί που ήταν 4-3, λέω θα γίνει τώρα 4-4. Πάμε παράταση, μπαίνει, θα γίνει χαμός. Θα το γυρίσει η Γαλλία. Το είχα βάλει και στο στοίχημα. Κατάκτηση κυπέλου στο 4-0. Όταν έγινε 4-2, λέω λες. Το βρήκα καλά και το έβαλα έτσι. Όχι πολύ. 2-3 ευρώ έβαλα. Κατάκτηση κυπέλου από την Γαλλία. Αλλά η Αγγλία δεν πεζόταν εχθές. Εντάξει. Όταν έδωσε τον πέναλτι, λέω άιντε καληνύχτα. Τέρμα.

0: Με φώναξε κανένας.
1: Και με τα πεύκα συντροφιά.
0: Καλημέρα το Βασίλη το Χαλκιά. Καλημέρα από Ιερισσό μου λέει Χαλκιδικής. Χρόνια πολλά ως εορτάζοντες. Και αν μπορείς βάλεις το μου ξυμνά στο παρελθόν. Τώρα με ποιο το θέλεις, γράψτε μου γιατί. Με τον Διονυσίου, ε. Ή με τον Καρά και τον τέτοιο να που είναι. Το live. Γράψε με ποιο το θέλεις.

0: Και το φίλο μας τον Ηλία, του Χαρίτο.
1: Και από τον κόσμο μακριά.
0: Πολύχρονος Πασά μου.

Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και το παρεάκι της. Καλημέρα σε όλη τη Λυτή. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

Καλημέρα τον Γιαννάκη, τον Παχύση Καλιατό και τον Λευτέρη, τους ατοπίους μας εκεί, τους αμπελόκηπους. Δεν ξέρω αν ο Μόρτης είναι στην παρέα μας, εγώ να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι.

Ένας Αλβανός που δεν ήξερε καλά ελληνικά λέει σε ένα περιπτερά παγωτό κεράσι, λέει στο ψυγείο φίλε μου. Πηγαίνει, παίρνει ένα, του λέει για χαρά, εγώ κεράσι αύριο.

Όλα τα τραγούδια σας, παιδιά, τα έχω βάλει σε μία σειρά, θα ακουστούν όλα, έτσι. Τώρα έβαλα και κανένα δύο δικά μου, ας πούμε, εντάξει. Δεν δικαιούμαι κι εγώ έτσι, μπας και ξυπνήσω. Όπου έχω να κοιμηθώ από το Σάββατο το απόγευμα.

Πού το θυμήθηκες εσύ, Κέλσου, σε αυτό? Και παλιά στα μπαράκια λέγανε ποτό κεράσει, μπούτι πιάσει. Άμα δεν και πιάσει μπούτι, τι να κεράσει ποτό, εντάξει. Είσαι αλήτης. Μη με στένετε ρε τραγούδια με YouTube, ρε, θα τρελαθώ ρε παιδιά, το έχω πει 500 φορές. Ενώ ρε εκπομπής, ρε θα σας δαγκάσω ταυτάκι, ρε.

Θα τα ακούσουμε το καβοντορίτικο θέλεις. Θα τα ακούσουμε. Μη μου στέλνετε παιδιά, σας είπα. Από το YouTube τώρα να μου στείλετε εμένα τώρα τη διεύθυνση για να μπω μέσα. Γράψτε μου το τίτλο και τελείωσε η δουλειά.

Είναι αυτό που λένε το ποιητάκι το μικρό, μάλλον το μεγάλο το ποιητάκι. Γιατί υπάρχει και ο Ιορδάνης που είναι το μικρότερο. Μόλις άκουσε ελπίδα έκανε αναπάντητη ο άλλος μετά. Κατάλαβες τι γίνεται, του ρίχνουν κανένα πινελίκι τώρα. Γεια σου Γιαννάκη.

Λοιπόν, διαπήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Χρόνια πολλά και στο γιο της Γιωτούλας. Υγεία και ό,τι αγαπούν ευχή μου λέει. Άιντε δώσε σε Ριανομαγεία. Μην ξεχνάς και το φίλο μας τον Ηλία το Χαρτοματζήρι. Αυτός είναι Χαρτοματζήρης. Θυμάσαι που ερχόσουνα και σου πιανα το... Μην το λες, Ηλία.

Μάλλον φίλε μου λέει, ξέχασε το voice to voice. Βέβαια η μουσική και τα τραγούδια που παίζουν τώρα σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο. Ε, 4 και 20 είναι η ώρα, ρε. Χαλαρώστε λιγάκι. Χρόνια πολλά λέει Ελπίδα Ιωαννίδου στον Ηλία με την αγάπη μου. Έτσι είναι αυτά, για. Θα είναι παραπονιάρης μετά. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα εκεί στην Ρόδο, η αρτοποιή μας. Καλημέρα, κάνει καλή εκπομπή, σε ακούμε. Να είστε καλά, καλά να πάθετε, τι φταίω εγώ. Ο 618 ποιος είναι τώρα αυτός. Καλημέρα φίλε μου.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το διακοπές κάνει. Τι διακοπές κάνει? Έκανε διακοπές? Για ενημερώστε με λίγο. Έκανε διακοπές?

0: Και τι έγινε, μπήκε άλλο τραγούδι? Μπήκε αυτόματος ο δικός μου. Κωνσταντίνα από Μουδανιά, για γράψε μου. Όχι, παίζει κανονικά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Μωυσή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
1: Και χρόνια πολλά για την ελπίδα μας.
0: Βέβαια. Βέβαια, γιορτάζει ο γιος της, ο μεγάλος. Ο βέβαια. Γιος της, βέβαια.
1: Να το χαίρετε, να το χαίρετε.
0: Ηλίας, τι να κάνεις.
1: Ηλίας, Γιαννάκη μου, ένα τραγούδι μπορούμε.
0: Για πες μου.
1: Τον έρωτά μου με την πίτσα.
0: Α, έρωτά μου αγιάτρευτε.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Ερωτά μου. Καλά, εσύ είσαι καψούρα.
1: Τι να κάνει.
0: Έτσι είναι. Αφού πέρασες καλά.
1: Από τα 16 χρόνια ρίγανε.
0: Πολλά χρόνια ρε φίλε.
1: Από τα 16 χρόνια από παιδιά ρίγανε.
0: Να είσαι γερός παλικάρι μου, να τη θυμάσαι.
1: Να είσαι καλά ρε Γιάννη.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα λυτή, δόμνα.
2: Γιάννη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
2: Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν το διαμάντι. Χρόνια πολλά για τον Ηλία, το γιο και να τον χαίρετε.
0: Βέβαια. Όσοι
2: γιορτάζουν όλοι. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά, δόμνα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί στη Λυτή. Λοιπόν. Έλα, πάμε. Σοφάκι μου, καλημέρα. Τι έγινε εδώ, έπεσε η Σοφία. Έπεσε η Σοφία. Πάμε στην Έλα Ελπίδα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα Ελπίδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε Ριγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Πολύχρονος. Πολύχρονος, να χαίρεσαι το παλικάρι σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Υγεία εύχομαι σε όσους γιορτάζουν και στον δικό μου τον Ηλία, αλλά και στον Ηλία της γιορτούλας.
0: Α, ναι, και η γιορτούλα βέβαια.
3: Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένη.
0: Όχι, δεν μου έκανε απάντητη.
3: Όχι. Να στείλουμε λοιπόν και τις ευχές στο δικό της τον Ηλία. Ευχαριστώ την Δόμνα που την άκουσα τώρα, τη γλυκιά μου τη Δόμνα, να είναι πάντα καλά. Ευχαριστώ το Μωυσή.
4: Και πάλι.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, καλό δρόμο να έχεις.
4: Δόξα τω Θεώ, πάει καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Σε 50 χιλιόμετρα μπαίνω Αυστρία.
0: Αχα, ωραία.
4: Θερμοκρασία είναι, την πάει λίγο.
0: Πόσο?
4: 12 βαθμούς εκεί τώρα.
0: 12?
4: 12 έτσι.
0: Θα έρθεις εδώ πέρα και θα το δαγκάσεις λίγο, δεν πειράζει όμως.
4: Θα βελάξω, ξέρω. Τόσο γκαντέμισα.
0: Γκαντεμός, τι έγινε, έπεσες. Α, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Τα 32 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνουμε πανεκκίνηση. Για να δω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα και εσένα. Να τα πούμε γρήγορα, γιατί μάλλον στα 32 θα μας κόψει.
5: Από τη Μηχανιώνα με το μουσείο.
0: Έλα, παλικάρι μου, έλα.
5: Ήθελα σε παρακαλώ να μου πεις το εξής. Έχω κάτι μαγνητόφωνα πικά παλιά.
0: Ναι.
5: Υπάρχει κανένα συνεργείο που να τα φτιάξει αυτά?
0: Κάπου αν θα πας στην Τσιμισκή, εκεί στη Στοά. Βασιλέος Ηρακλείου στη Στοά.
5: Λίγο πιο ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει. Βασιλέος Ηρακλείου. Μετά τα Λουλουδάδικα και πριν την Αριστοτέλους, δεξιά έχει μια Στοά. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Εάν πεις Στοά εκεί, τελείως, έληξε.
5: Δεξιά ή αριστερά?
0: Δεξιά είπαμε, μία είναι στο ΑΕΚ, αριστερά είναι τα μαγαζιά, τα μανάβικα και τα λοιπά, δεξιά είναι.
5: Μέσα στο ΑΕΚ είναι αυτό?
0: Ναι, στο ΑΕΚ μεγάλη, βγαίνει Τσιμισκή αυτό. Έχει εκεί μαγαζιά διάφορα.
5: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά παλικάρι μου. Για πάμε τώρα σε Κουκουρούκου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Για να δω, το φτιάξα. Να δω αν το φτιάξα. Καλημέρα κορίτσι μου.
6: Χρόνια πολλά να στείλουμε καταρχήν στον Ηλία. Σαν τη Βητά Ελευθερία.
0: Α, ναι, και ο Ηλίας. Όρεση και ο Ηλίας. Ο Λιάκος γιορτάζει, ρε.
6: Βέβαια, η Ειρήνη να τον χαίρεσε.
0: Ηλία μου, χρόνια πολλά, ρε. Και τον έστειλα καλημέρα και ξέχασα ότι είναι Ηλίας.
6: Θα το θυμηθεί.
0: Πού, δεν τρέπομαι λίγο. Απαράδεκτος.
6: Η γιώτα του Θεού νιώθει στο γιο τη να τον χαίρεται, να τον καμαρώνει. Το ίδιο και η Ελπίδα. Να του χαίρεσε, παιδιά. Τον Ηλία το Χαρτομαντζίδη.
0: Χαρτομαντζίδη να το λες.
6: το χαρτομαντζήρι.
0: Όχι, χαρτομαντζήρι να το λες, γιατί είναι ματζήρης. Δεν μας έστειλε τίποτε.
6: Όχι, εγώ αλλιώς το ξέρω.
0: Χαρτομαντζήρης είναι, εντάξει.
6: Λοιπόν, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη και την γυναίκα του,
0: ναι.
6: Την κυρία Ευαγγελία, τον Αντώνη, τον Μανώλη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
0: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Ελπίδα, ξαναπάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έλα, Ηλία μου, καλημέρα, χρόνια σου πολλά, παλικάρι μου. Ξέχασα το φιλαράκι μου, είναι δυνατό.
7: Πολλά την εγγονή μου, τη Λιάνα.
0: Ω, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Να του χαίρεστε, να του χαίρεστε, παιδιά, να του χαίρεστε.
7: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι και την κυρία Ελπίδα, το γιώτη.
0: Έγινε, φυλάκια. Έγινε, φυλάκια, πασά μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλα, παλικάρι μου, τι κάνεις.
8: Χρόνια πολλά, καλά είσαι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
8: Χρόνια πολλά στην κυρία Ελπίδα για το γιο της.
0: Mm-hmm.
8: Χαιρετισμούς στον Αχιλίκο μας, αν τον δεις.
0: Δεν θα έρθω.
8: Ένα τραγουδάκι που μπορώ να ζητήσω.
0: Για πες μου.
8: Έψαξε άδικα να βρω, Πατριάρχη.
0: Και εμένα τι με νοιάζεται, ψάξε κι άλλο, τι έγινε. Άκουλε, έψαξε άδικα να βρω.
8: Γιαννάρα μου, σ' αγαπώ πολύ, σε το alter ego μου.
0: Φύγε ρε από εδώ, ρε. Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φυλάκια. Πάμε στην Ελπίδα. Έλα ρε Ελπίδα, έπεσε η γραμμή. Γραμμή προηγουμένως. Α, έχεις πρόβλημα Ελπίδα, έχεις πρόβλημα.
9: Ακούγεται και πάλι.
0: Τώρα ακούγεσαι λίγο.
9: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Από το ασύρματο μιλάς.
9: Ναι.
0: Πρέπει να το βάλεις και λίγο στην πρίζα να γεμίσει η μπαταρία.
9: Α, ίσως δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ακούγεσαι.
9: Ναι. Ωραία, να πω λοιπόν ευχαριστώ σε όλους που στέλνουν τις ευχές τους και στο Χάρη τον Μπεΐδη που μου στείλε τώρα πριν από λίγο, στη Δόμνα μου είπε, στην Κου...
0: Α, έπεσε. Ελπίδα, πάρε με από το κινητό, σε παρακαλώ, από το κινητό σου. Δεν γίνεται, γιατί κάτι έχει το σταθερό σου. Παρακαλώ, έλα, παλικάρι μου.
10: Έλα ρε Τόνι, δεν ξέρω,
0: έλα.
10: Δεν μπορεί να μην έχει καλό σήμα εδώ.
0: Εντάξει, η Ελπίδα μάλλον δεν είναι, πρέπει να βάλει το σταθερό της να γεμίσει και λίγο ρε παιδιά, η μπαταρία.
10: Α, η Ελπίδα ήταν προηγουμένως.
0: Η Ελπίδα ήταν, ναι.
10: Καλημέρα μου και ζωντανά.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, όπως είπα, είμαστε στις 12 βαθμούς. Κίνηση δεν έχει, είναι καθαρά πάει ο δρόμος. Αλλά από το πρωί και μετά θα πέσει και η κυκλοφορία των φορτηγών, Δευτέρα βλέπεις, και θα έχουμε λίγο έτσι περισσότερο κίνηση.
0: Εσύ ξέρεις από αυτά μωρέ τώρα, εντάξει.
10: Εντάξει, ναι, εννοείται.
0: Εσύ ξέρεις από
10: Γιάννη,
0: αυτά, εντάξει.
10: Αυτή τη διαδρομή την κάνω πολλά χρόνια, δηλαδή, τι να σου πω. Μαζί με, δηλαδή, αν εξαιρέσω το διάλειμμα που είχα από το 2002 έως το 2012 που ήμουν στην Ελλάδα, από το 1990 έως το 2002 και τώρα από το 12 έως σήμερα, ολόκληρο κάθε χρόνο.
0: Κατάλαβα.
10: Κάνω αυτή τη διαδρομή.
0: Μάλιστα.
10: Τα ξέρουν και οι πέτρες και οι στροφές και όλα. Δηλαδή είναι εντάξει. Γνωρίζω, έχω εμπειρία αρκετή πάνω σε αυτό. Βέβαια η καλύτερη διαδρομή είναι μέσω Ιταλίας. Αλλά και εκεί τα εισιτήρια με τα καράβια είναι.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα. Αλλά τα εισιτήρια με τα καράβια είναι το πρόβλημα, να παρευθεί. Είναι ακριβά. Είναι ακριβά.
10: Τα εισιτήρια με τα καράβια είναι ακριβά. Τα διόδια για να κατέβεις στην Ιταλία επίσης είναι ακριβά.
0: Μάλιστα.
10: Εντάξει, τώρα από συνάδελφους που άκουσα, στην Ιταλία πλέον η κατάσταση με την ταχύτητα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Έχουν πάρα πολύ, σε πολύ συχνά σημεία, σταθερές κάμερες ελέγχου ταχύτητας, δηλαδή δεν σε παίρνει πλέον.
0: Ναι, τώρα δεν υπάρχουν, τώρα σιγά σιγά και έρχεται, ήρθε και στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν μπλόκα στους δρόμους, παιδιά. Θα υπάρχουν κάμερες και τελείωσε η δουλειά. Τουλάχιστον για το θέμα ταχύτητος, έτσι. Για οτιδήποτε άλλο θα υπάρχουν μπλόκα κανονικά.
10: Ρε, Γιάννη,
0: και καλά τους κάνουν, ρε φίλε, καλά τους κάνουν, εντάξει.
10: Έτσι πρέπει, έτσι.
0: Καλά τους κάνουν, τελείωσε.
10: Έτσι, μα.
0: Εντάξει, τι να πω τώρα, να πω ότι είναι λάθος.
10: Δυστυχώς. Μόνο άμα υπήρξε το τσέπη του Έλληνα, υπάρχει καμιά αφαίρεση, ξέρεις, για κάνα μήνα ή δύο μήνες, ανάλογος.
0: Κοίταξε, σε αυτό έχω μια ένσταση. Γιατί το να πάρεις δύο μήνες ή ξέρω και εγώ ένα μήνα κάποιο, μπορεί να οδηγήσει, ρε παιδιά. Λέει, τι θα το πει, αν οδηγεί, έτσι, και δεν το πιάνεις. Τι τον έκανες, λέει, τον έκανες τη μάπα κρέας. Δεν τον έκανες τίποτε, ρε, εσύ, Γιάννη.
11: Ναι,
0: λέει, ο άλλος σου πήρα το δίπλωμα για δύο μήνες. Εκεί.
11: Εκεί. Εκεί. Αν τους δύο μήνες δεν έχει δίπλωμα και οδηγάει και γίνει κάτι, σκέψη μετά αυτό.
0: Ναι, ακόμα και να φταίει αυτός θα την πληρώσει. Μάλλον να μην φταίει αυτός και να φταίει ο άλλος, πες ότι το χτύπησε κάποιος από πίσω, ρε παιδί μου, σε ένα φανάρι παρκαρισμένος. Και φταίει ο από πίσω, έτσι. Εάν δεν έχει, αφού δεν έχει δίπλωμα και το έχουν πάρει, θα την πληρώσει αυτός. Και καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν θα πληρώσει τη ζημιά.
11: Εννοείται.
0: Αφού σου λέει σου έχουν πάρει το δίπλωμα, τελείωσες.
11: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
11: Πρέπει να γίνει, ρε, δεν γίνεται αυτό, δηλαδή έχει παραγίνει το θέμα με την ταχύτητα στην Ελλάδα.
0: Το έχουν εξευτελίσει, ρε παιδί μου, εντάξει. Το έχουν εξευτελίσει.
11: Δηλαδή κάπου λίγο σεβασμός και στον άλλον που πάει και θέλει να πάει στην οικογένειά του, στη δουλειά του.
0: Ας βάλουν οι εταιρείες που φέρνουν τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα κόφτες. Τέλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο άλλος το πιάσανε τώρα κάτω στην Αθήνα, στον περιφερειακό του. Ποιο περιφερειακό ήταν, στο Τατό ήταν, όχι, του Λυκαβητού. Το πιάσανε εκεί πέρα πάνω στις στροφές να τρέχει με 230 και 235. Τρελαθούμε, ρε.
11: Ναι, στο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα που το είχα δει και σε βίντεο που το ανέβασε η αστυνομία.
0: Μα η πλάκα ποια είναι, ότι ανεβάζει.
11: Το λέιζερ και λέει 232, λέει φεύγεις.
0: Φεύγεις, πάμε. Και φύγανε.
11: Τον
0: μοτοσυκλετιστή, ναι. Μα η πλάκα ποια είναι, ότι τρέχουν κάποια ζώα και το τραβάνε βίντεο για να τα ανεβάζουν στο TikTok να πάρουν τέτοια.
11: Καλά, εκείνο εντάξει. Εκεί είναι. Τι να πω.
0: Αυτόν δηλαδή, πια. Να σου πω κάτι. Αυτόν πιάστονα και βάλτονα κάθε μέρα να πάει να καθαρίζει τουαλέτες δημόσιες. Δημόσιες τουαλέτες. Και να του πεις ότι αν δεν πας να παρουσιαστείς εκεί να καθαρίζεις και να υπογράψεις και να υπογράψεις άλλους ότι το έκανες, θα πάει να μείνεις μέσα ένα χρόνο. Να δεις τι ωραία. Θα καθίσει, θα μαζέψει τον κόλο του λιγάκι.
11: Ναι, πρέπει να γίνουν, να πατούν δραστικά μέτρα. Δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Αυτά. Κλείσε, θα τα πούμε, αγόρι μου. Καλό δρόμο να έχεις.
11: Να είσαι καλά.
0: Όποτε θέλεις, με παίρνεις, φυλάκια. Τηλέφωνο, μην πάει το μυαλό στο πω. Έπεσες, ρε, εσύ. Ένα πάρε ευχή. Τόση ώρα περίμενε η φίλη μας η Ευαγγελία, έπεσε. Για να δω. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα. Κάτι συμβαίνει σήμερα με το τηλέφωνο. Κάθε λίγο κάνει διακοπή και να παίρνω, ξανανοίγει γραμμή.
0: Όχι, σε είχα...
12: Λίγο να μιλήσουμε.
0: Ναι, έλα, πες μου.
12: Να χαιρετήσω όλη την παρέα και της κυρίας Ελπίδας το γιο που γιορτάζει, να είναι γερός, να είναι τυχερός, να τον χαίρεται.
0: Δεν σε ακούω καλά σήμερα, έχεις κάποιο πρόβλημα?
12: Δεν ξέρω, καλά, δεν γυμνήθηκα καθόλου.
0: Γι' αυτό το λέω εγώ, καταλαβαίνω εγώ.
12: Με έχεις, και εγώ έχω περάσει εκτενογραφία.
0: Και εγώ δεν κοιμήθηκα, ξέρεις. Εχθές βλέπαμε.
12: Περισσότερα τηλεφωνήματα σε
0: εσένα. Εχθές βλέπαμε 12
12: δεν,
0: η ώρα.
12: Η αλήθεια αυτή είναι, δεν τρέπουμε.
0: Εγώ βλέπω τώρα, χθες έβλεπα ποδόσφαιρο. Σήμερα βλέπαμε ποδόσφαιρο.
12: Σήμερα,
0: έγινε το κεφάλι μου καζάνι και εμένα, είμαι άϊπνος.
12: Και την εκπομπή σου ολόκληρη δεν άκουσα και δεν ξέρω. Στο προφήτη Λία τα σοκάκια ακούστηκε.
0: Α, όχι, δεν ακούστηκε. Στο προφήτη Λία. Βέβαια, ρε, καλά λες.
12: Να μην κι άλλο τη γραμμή. Την κυρία Σοφία, την κυρία Μελισσινό, την Ελπίδα να χαιρετήσω και σένα να σε ευχαριστήσω και να κλείσω και τη γραμμή.
0: Σοκάκια. Έγινε.
12: Yeah.
0: Άντε, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ τώρα πέσαν όλες. Συνεχίστε, παιδιά. Ελπίδα, πάρε με από το κινητό σου, σε παρακαλώ πολύ.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν ξανά.
0: Έλα.
1: Προσπαθούσα να πάρω από το κινητό, αλλά ήταν το Σεργιανοκόρητο η Ευαγγελία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα ακούγεσαι πεντακάθαρα. Κάποια στιγμή το τέτοιο το σταθερό σου, βάλτε και λίγο να φορτίσετε εσύ, ελπίδα.
1: Εντάξει, τι να κάνω, το ξεχνάω λίγο και σαν κοριτσάκι που είμαι, το ξεχνάω.
0: Θα πνιγόμουν παραλίγο.
1: Ευχαριστώ τον Γιάννη από την Πολύχνη, τον πρόεδρο εκεί του ΠΑΟΚ, να είναι πάντα καλά. Ευχαριστώ, είπα την Ευαγγελία. Τα Σεργιανοκόριτσα δεν ξέρω. Την Κουκουρούκου την άκουσα βέβαια. Η Γιωτούλα είπε ότι δεν είναι συντονισμένη.
0: Όχι, δεν με πήρε, δεν με έκανε αναπάντητη, ούτε είναι συντονισμένη.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους αρτοποιούς.
0: Ναι, σήμερα οι αρτοποιοί μας έχουν.
1: Βέβαια, είπαμε το ποίημα του στο ξημέρωμα του.
0: Ναι.
1: Αλλά χρόνια πολλά, λοιπόν, να είναι καλά, γιατί είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που κάνουν καθημερινά. Να είναι πάντα καλά και να τους προστατεύει. Ο προφήτης Ηλίας, είπαμε, είναι προστάτης των αρτοποιών, αλλά και για τα μετεωρολογικά φαινόμενα, κάτι είπαμε επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, τη Δόμνα είπα, τον Κώστα από την Ινόη, τον Σάββα από τα Φλογητά. Ευχαριστώ τον Ντέο τον Τσέρεκ που μου στείλε ευχές, το Χάρη τον Μπεϊδη επίσης. Τον Τζόρτζ, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένο.
0: Όχι, δεν τον είδα, δεν τον έκανα.
1: Ο Μολέων επίσης, δεν ξέρω αν ακούει. Ο Μωυσής άκουσα την φωνή.
0: Ναι, αυτό που είπες μου λέει και ο Χρυσόστομος, κάνει διακοπές και μπαίνει ο αυτόματος. Εντάξει, ρε παιδιά, ναι. Εντάξει, παιδιά, τώρα με τη ζέστη δεν τα έχουμε αυτά. Τι να πω τώρα.
1: Σίγουρα, έτσι.
0: Τι να πω. Έκανε μικρές διακοπές, μου λέει και ο Ευρυπίδης. Έκανε διακοπές, μου λέει και ο Ευρυπίδης. Εντάξει.
1: Έτσι, εντάξει. Την καλημέρα μου και στη Φωτεινούλα, την Γελάζογλου και στα Δουμπιά.
0: Έλα.
1: Τι, κάτι υπάρχει πάλι.
0: Όχι, εσύ χανόσουνα τώρα, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να
1: είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ για τις ευχές. Να είναι όλοι
0: πούμε.
1: Καλά και να έχουν ό,τι αγαπούν.
0: Θα τα πούμε,
1: ευχαριστώ,
0: να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Ποιος είναι αυτός? Καλημέρα.
2: Χαίρετε,
0: κυρία μου.
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Σας ακούω.
2: Έκανε διακοπές,
0: ναι.
2: Σίγουρες.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μήπως όταν αλλάζω κινητό.
0: Μάλλον. Από αυτό το κινητό που πήρατε, ναι.
2: Από μένα γίνεται.
0: Από εσάς γίνεται, ναι.
2: Κάνεις μεγάλο λάθος, κύριε Γιάννη.
0: Δεν πειράζει, κυρία μου. Το ίδιο είναι.
2: Κύριε Χιλιτίδη.
0: Την επόμενη φορά που θα πάρετε ανώνυμα, θα σας κόψω. Α, τώρα έπεσε. Έπεσε μόνη της. Πού, δεν τρέπομαι λίγο. Έπεσε μόνη της. Πιστεύω να μην έκανες, να μην πόνεσες, εντάξει. Την επόμενη φορά που θα πάρετε ανώνυμο, θα σας μπλοκάρω κατευθείαν, κυρία μου. Εντάξει. Είχαμε κάποια προβλήματα, παιδιά, είχε πέσει κάποια στιγμή, έφυγε η ροή του προγράμματος εδώ από τη σπηλιά, μπήκε ο αυτόματος. Υπάρχουν κάποια κενά. Στη σύνδεση φυσικά περισσότερο. Τώρα πιστεύω να ακούγουμε καλά, έτσι. Για στείλτε μου λίγο ένα μήνυμα. Αν ακούγουμε καλά τώρα. Πιστεύω να ακούγουμε καλά. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος. Πάμε στο Γιάννη, παρακαλώ. Έπεσες. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ. Γιάννη. Έπεσες. Άντε ας το κλείσουμε να ακούσουμε μουσική, παιδιά. Άντε να το κλείσουμε να ακούσουμε μουσική. Έπεσε. Τι να κάνουμε. Ο Γιάννης ήταν από την Ανάτος πάλι. Κάτσε να μπω να τον ανοίξω. Ουφ, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Και αν ακούει και η κυρία Σύση και θέλει να μιλήσει, να πάρει τηλέφωνο, έτσι. Αλλά κανονικά το τηλέφωνο της. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα Ιωάννη μου, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης. Δεν πήγε και τόσο καλά η εβδομάδα, γιατί πέφτουν λιγάκι, αλλά δεν πειράζει.
3: Υπομονή θα κάνω.
0: Πέφτουν οι γραμμές.
3: Για όλο τον κόσμο την καλημέρα μου, για αυτούς που γιορτάζουν στην ομάδα μου, τους ποδοσφαιριστάς μου, τον ξάδερφό μου τον Ηλία και ιδιαιτέρως της κυρίας Ελπίδας στο παιδί της, χρόνια της πολλά, να το χαίρεται και να το χαίρεται μέχρι τα βαθιά γεράματά της.
0: Okay,
3: επίσης
0: μου,
3: τους αρτοποιούς, τον Πλαμούρη, τον Αργύρη, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν, και στον ξάδερφό μου τον Ηλία τον Γρηγοριάδη.
0: Έγινε παλικάρι μου, φυλάκια. Να είσαι και καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: να είσαι
3: πολύ.
0: Καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Να τα αφήσω μήπως θέλει να πάρει η κυρία Σύση. Εάν δεν θέλει να το κλείσω.

Λοιπόν, αυτά. Το κλείσα. Πάμε παρακάτω. Από εδώ και στο εξής, όποιος παίρνει ανώνυμα, τον μπλοκάρω κατευθείαν, έτσι. Γεια σου ρε Αλέκο, καλημέρα Γιάννη μου λέει. Γεια σου Αλέκο μου. Μαγκές σε μένα δεν περνάνε, να ξέρετε. Δημητράκης από Τρίγλια, καλημέρα Πασά μου. Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Βριούλων. Στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

Μάκης Ανταβάρ λέει καλησπέρα Γιάννα ρε. Καλημέρα βρε και καλή εβδομάδα να έχεις. Σωστό αυτό. Εγώ δεν αντιδρώ, εσύ δεν αντιδράς, αυτός δεν αντιδρά. Εμείς δεν αντιδράμε, εσείς δεν αντιδράτε και αυτοί αλωνίζουν. Η αριστερή εννοώ φυσικά, έτσι. Ναι, γιατί το έχετε πρίξει με το, μας έχετε πρίξει με το Μητσοτάκη. Μανώλης Πλωμάρη, καλημέρα Γιάννη. Και κυρία Ελπίδα από την Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Την αγάπη μου, να είστε πάντα καλά στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Γεια σου Τιμολέον, καλημέρα.

Για να δω τώρα θα χτυπήσει. Να πάρω τηλέφωνο λίγο. Τον εαυτό μου που λένε. Ωραία, χτυπάει. Ωραία. Του δώσαμε ένα μπάτσο και χαλάρωσε λιγάκι. Έτσι. Λοιπόν, ανοιχτό πάλι το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Οι πονηροί να πάρουν τον μπούλο και οι πονηρές. Άιτε τώρα από εδώ. Για το Μωυσή μου εξαιρετικά.

Ωρα Ελλάδος 5. Για να πάρετε το χάπι σας. Κάνα Λαξοτανίλ, κάνα Ταβόρ. Ναι ρε παιδιά. Το χρειάζεστε γιατί.

Λοιπόν, ακούστε και λίγο τραγουδάκια δικά σας. Έρχονται Τσακουρίδης, έρχεται να ήταν τα χρόνια σου, το Ρικέ Σακάκι. Έρχεται ο Μανολιός, του προφήτη Ηλία τα Σοκάκια, Βασίλης Καράς. Έρχονται όλα. Τα λέμε σε λίγο.

δίπλο σταυροκούποτο, έτσι, είχα χαζά χαμένα. Μετρόπολης 95 και 5.

0: Ωραίο ήταν και αυτό. Για τη φίλη μου την Ευαγγελία.
1: Στο προφήτη Λία τα σοκάκια.
0: Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Στο φίλο μου τον Ηλία Άνθη Φυτά Ελευθερία, τον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, την Ηλιάνα, τη φίλη μου, τη συνάδελφό μου. Τον Ηλία της Γιώτα της Φλωρινιώτισσας και τον Ηλία της Πόντια Πίτριά μας. Τώρα ξεχνάω κανέναν. Α, τον Ηλία το Χαρίτο βέβαια. Χρόνια πολλά λοιπόν, Ηλία, Ηλιάνα. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε.

Τι έφτιαξε ρε παιδιά, τι έφτιαξε. Το πηγάδι, εντάξει. Ο κουβάς μετράει το πηγάδι, τι να το κάνεις. Ας έχει μπόλικο νερό μέσα. Άμα δεν υπάρχει κουβάς, πώς θα πιεις το νεράκι. Ναι, γιατί σηκώσανε ψηλά τον αμανέ τα κοριτσόπα, κατάλαβες τι γίνεται. Μην αρχίσω τώρα.

0: Α, πιπεριά βρε μου λέει. Εγώ δεν είπα τίποτε.
1: Μου είπανε να παντρευτώ, μα εγώ δεν το γουστάω. Τι φοβάμαι τα παιδιά
0: μου. Μην μοιάσουν το κουμπάρο.
1: Μια χειρά μου προξενέψα, μα αυτή δεν είναι.
0: Και εγώ έκανα κουμπάρα, παιδιά.
1: Ήθελε να με στο σπίτι μέσα. Αγούρια.
0: Όχι, όχι, κουμπάρο έκανα και μάλιστα βαρβάτο. Το φιλαράκι μου το Γιάννη.
1: Γι' αυτό κι εγώ τα έμπλεξα με μια παντρεμένη και την...
0: Έτσι, έτσι.
1: Και την περνάω μένη και τώρα που...
0: Δεν έχουν και απαιτήσεις οι παντρεμένες, μια χαρά είναι.
1: Στην άλλη την κασέτα μου θα με πάλι κοντά σας.
0: Γεια σας κοπέλια, γεια σας, γεια σας κοπέλια, γεια σας.
1: Γεια σας κοπέλια, γεια σας, γεια σας κοπέλια, γεια σας, γεια σας κοπέλια.
0: Έλα πάνω ψάλτη. Αλήτης και αμαρτωλός.

0: Έξι και μακρά.
1: Εγώ γεννήθη.
0: Έτσι, βίος και αλητεία.
1: Αλήτης και...
0: Ετοιμάζω την αυτοβιογραφία μου, παιδιά, το γράφω. Δηλαδή, μάγκας ήταν ο άλλος που έγραψε, λέει, 700 σελίδες για την Ιθάκη.

0: δάκι.
1: 15 ρε πάνω.
0: Έλα. Κι ό,τι κι αν κάνεις κι ό,τι πεις.
1: Καλημέρα Χρήστο ρε Πατλάρη, τα παιδιά στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Σιδίκα,
0: ιστορία,
1: στο Λευτέρη και σε όλη την παρέα.
0: Στους δρόμους θα τη γράψω.
1: Ετοιμάζω βιβλίο παιδιά και εγώ, δηλαδή ο Τσίπρας τι πιο μάκας είναι.
0: Αλήτης και σαλόνι.
1: Βίος και αλητία θα λέγεται.
0: Τσί. Μη μ' αγαπάς τα πληγωτής, για από μένα.
1: Θα έχει πολύ πιπεράτα μέσα, αλλά δεν θα υπάρχουν ονόματα. Θα σκιαγραφώ και θα ζωγραφίζω, αλλά δεν θα υπάρχουν ονόματα.

Έψαξα άδικα να βρω καψούρες να με νιώθουνε. Γεια σου ρε Στυλιανέ Καρατζίδη. Ρε μια δεν βρήκα καψούρα να με νιώθει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε.

0: να τους κρύ.
1: Και μην νομίζω ότι σας λέω ψέματα. Για ακούστε τον. Για ακούστε τον λιγάκι. Το πουλάκι μας.
2: Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
3: Όχι, μη μου το λες.
2: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
4: Χεστήκαμε.
1: Αφοδεύσαμε, κύριε.
2: Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω.
3: Όχι, μη μου το λες.
2: Και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
3: Όχι, μη μου το λες.
2: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
4: Χεστήκαμε.

0: Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
1: Όχι, μη μου το λες.
0: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
2: Χεστήκαμε.

Ακριβώς 99 χρόνια. Ακριβώς 99 χρόνια. Όχι έναν αιώνα. Ας τα ακούσουμε ολόκληρο το κομμάτι αυτό. Αφιερωμένο. Για αυτούς που θέλουν να έρθουν για να μας σώσουν από το Μητσοτάκι. Ο Χριστός και η Παναγία. Αχ, ωραία είναι και αυτό. Δούκισα!

0: Να κάνει τέτοια βάζω και κάνω χαρούμενη τη Νέα Δημοκρατία. Μου να χαθείτε να χάνεστε κι εσείς. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Μητσοτάκη, δεν στο συγχωρώ που δεν κατέβασες τον κόσμο κάτω και πουλήσαν το όνομα Μακεδονία. Δεν σου συγχωρώ που δεν έκανες εμφύλιο.
1: Για να σε ξεχάσω θέλω.
0: Ο Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αλλά σε συνέφερε αυτό το πράγμα, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε εσύ να το βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Κατάλαβες? Άντε μπράβο. Τροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει: εμείς αγαπάμε. Γιατί ρε με αγαπάτε, τι είπα, τίποτε κακό. ΣΥΡΙΖΑ είσαι βρε. Ε, για να ξέρω δηλαδή. Δεν πειράζει.

Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης έκανα μια στάση, λέει, για ξεμούδιασμα, τουαλέτα και προμήθεια καφέ. Εδώ στα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας. Λόγω της στάσης μου εδώ, γράφω μήνυμα και όχι φωνητικό. Επόμενη στάση σε ένα βενζινάδικο στη Λουμπλιάνα, λέει, τη Σλοβενία, για ανεφοδιασμό με βενζίνη στο αυτοκίνητο. Και ένα μικρό διάλειμμα, θα φτάσω εκεί μετά τις 7 το πρωί. Συνεχίζω ακάθεκτος. Καλό δρόμο να έχεις, παλικαράκι μου. Και στη σχήρα στο πηγάδι έχασα την τσάπα μαζί με το στυλιάρι. Δεν ήταν τσάπα μεγάλη, ρε φίλε. Το τσαπάκι το μικρό ήταν αυτό που έχεις εσύ. Το σκαμπίλι Μπιλ Κάρας. Και τώρα πάμε να ανατριχιάσετε, σας επιτρέπω. Ανατσουτσουριαστείτε τώρα. Καταρχάς, 25 λεπτά ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε την εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Άρα πρέπει να πάμε και σε ενημέρωση, πω πω.

Η πλάκα είναι όμως ότι έχει και άλλους 2.000 τρόπους να καταστραφεί μόνη της. Με εμάς τους μπακλαμάδες που μπλέκει. Νίκος Χαλκάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλή εβδομάδα επίσης, παλικάρι μου. Όχι, λέει, επένε με. Τι πά να πει αυτό. Γεια σου, Λενιό μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, Λενιό μου.

Να και το φιλαράκι μου ο Γιώργος ο Ψαράς. Καλημέρα και από μένα, φίλε μου. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, στη Μηχανιώνα. Καλοπούλε τα ψαράδες μου. Πολλές καλημέρες και από μένα, Γιάννο. Ξεκινήσαμε και σήμερα. Γεια σου ρε Άγγελε. Ο Άγγελος ο Ουσταμπατσίδης. Ουσταμπασίδης μάλλον. Όπου είδα το νούμερο 1 και το νούμερο 2, παιδιά. Φανταστικό. Ο Μαύρος Πάνθυρας, νούμερο 1 και νούμερο 2.

Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας Δευτέρα έως και Σάββατο ξημέρωμα. 3 με 6.

20η μέρα σήμερα, παιδιά, του Ιουλίου, γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Παγκόσμια ημέρα σκακιού και διεθνή ημέρα της Σελήνης. Σαν σήμερα το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 5 χρόνια αργότερα, 1974, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕ εκδίδει ψήφισμα το 353 για κατάπτωση του πυρός. Σας γράψανε στα κακαλά τους οι Τούρκοι. Εγώ απορώ γιατί δεν σηκώθηκαν να φύγουνε. Η Ελδίκ τι έκανε εκεί. Φυσικά εντάξει, κάποια πράγματα τα διαβάσαμε. Δεν αφήσανε να κάνουν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. 1619 είναι, παιδιά, αυτοί οι οποίοι είναι χαμένοι. Και το θυμάμαι γιατί ήταν το πρώτο μου νούμερο στο σταμάτη το φίλο μου, το βίντεο κλαμπ. Είχα το νούμερο 1619. Και λέω, καλά επίτηδες μου το έδωσε αυτό. Γεια σου, ρε Σταμάτη. Δεν ξέρω χρόνια τώρα έχω να τον δω. Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει, καλοπούλητα Γιώργο την αγάπη μου. Ναι ρε παιδί μου, πας και φάμε κανένα ψάρι. Right on. Let's get shaft is a bad one.

0: Σας είπαινα το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης των μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Τώρα άμα θα θέλαμε, θα κάνει 100 ευρώ ημερησίως. Ε? Πριν δεν τρέπεστε λίγο που το σκέφτεστε κιόλας. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πριν περάσω να πω τον Νικόλαο τον Αθανασιάδη, καλημέρα και από μένα λέει, και το γιο μου το Βαλάντη. Γεια σου ρε Βαλάντη, έβγαλες βόλτα τον μπαμπά σου, ε. Metro Sport, πανάξια πάνω από το λογότυπο όταν υπάρχει θέμα, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Πανάξια η Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Ο Ρόχας, ο Φούργιας Ρόχας κυριάρχησαν, οι Φούργιας Ρόχας, και δεν επέτρεψαν στον Μέση και την παρέα του να αμφισβητήσουν την αγωνιστική υπεροχή τους. Κάποια στιγμή προς το τέλος, ρε παιδιά, ήταν 19-0. Ούτε ένα σουτ στην εστία δεν κάνανε. Άιτ, σπίτια σας. Κεντρικό σαλόνι, δείξτε του TST ΠΑΟΚ. Ώρα αποθέωσης 18:30. Ο κόσμος του Δικεφάλου ετοιμάζει μεγαλειώδης υποδοχή στον Τούρκο Αστέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, Τούρκος, ε. Και σήμερα στο Παλατάκι θα φορέσει για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα. Έφτασε χαμογελαστός πάντως, ωραίος τυπάς, και έστειλε μήνυμα για το παρελθόν και το μέλλον. Η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που δεν μπορούσες να είχες φανταστεί. Ενθουσιασμένη σύζυγός του που με την πρώτη υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα. Στα κεντρινόμαυρα ο Στέφαν Γιώβιτς απέκτησε και τυπικά τον Mr. Assist. Έμεινε μόνο να ανακοινώσει τον Τολιόπουλο. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου, γράφει το Μανιφέστο. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση 9 από τους 13 υποθέσεις, δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Πώς κάηκαν 104 ψυχές? Όλοι ξέραν ότι υπήρχαν νεκροί πριν από το άθλιο σόου του Τσίπρα στο συντονιστικό. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια. Δεν είδα κάποιους από αυτούς τους ροβίκονες, πώς λέγονται τα παιδιά, να πετάξανε στην κάκια τότε στα σπίτια των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ και να τους πούνε δολοφόνους, όπως κάνατε για τα 57 νεκρούς, για τις 57 δολοφονίες στα Τέμπη, ε? Δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει. Τα νέα. Μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει. Εκτός σχεδίου δόμησης. Απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Αυτό γιατί σταμάτησε να παίζει? Για μισό λεπτό λιγάκι. Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεται. Εντάξει. Τώρα θα ξεκινήσει. Πιστεύω. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Αγίου? Ποτέ. Πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών? Τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο? Τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια? Πάμε στην κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμο στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομική και από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάθεται, παιδιά, δεν συμμετάσχει, έτσι. Μην κάνει το λάθος το Ιράν και χτυπήσει το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους δημοσιογράφους, όταν γράφουν Ελλάς και δεν γράφουν ελληνική και τα λοιπά, συσπήρωση, να βάζετε τελείες στο Ελλάς. Είναι ντροπή για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Να βάζετε τελείες στο Ελλάς. Εφημερίδα των Συντακτών, έγκλημα και τιμωρία, Ταμείο Ανάκαμψης. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί, και με επιστροφή πόρων που εκταμεγεύθηκαν, λέει, απειλή Κομισιόν. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν, συνέντευξε ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου έγινε πρόεδρος αυτής της μικρής κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα ποντίκια φύγανε. Εστία, πολιτικά ποντίκια πάντα, έτσι. Πάγκος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ο Πακεμπέ. Υποκλοπές, διαφθορά, ταμείο ανακάμψεως. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κ. Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση, για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μαγκράθ δηλώνει: την στηρίζουμε, είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε. Μάλιστα. Το άρθρο του κυρίου Πέτρου, το αδιέξοδο του πολέμου στον Περσικό κόλπο και Θράκη, η Άγκυρα μιλά για τουρκική μειονότητα με αφρομή λουκέτου στα σχολεία. Μας ανάψετε φωτιά εκεί πέρα και θα τρέχετε μετά, γιατί δεν θα περάσει έτσι αυτό. Ελεύθερος τύπος στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία. Ο πίνακας με τα ποσά για 670.000 περίπου συνταξιούχους. Γαλάζια συσπήρωση κυβερνητικό έργο στις κάλπες του 2027. Καύσωνα των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Να ξέρετε ότι σε μερικές περιοχές που ο καύσωνας θα φτάσει 42, μπορεί και σε μερικές να χτυπήσει 43, από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς κάτω, έτσι. Να ξέρετε. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μεδόνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Εγκαινίαζαν. Τι θα έγινε με αυτό το πράγμα. Και οι άλλοι κάνουν την Αγία Σοφιά τζαμί, έτσι. Μάλιστα. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζουν για να καταργήσουν. Τι φοβάται ο Κυριάκος, ερωτήματα γύρει η έκτακτη συνεδρία της κομματικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα εν μέσω καύσωνα. Η απογευματινή τελευταία εφημερίδα, τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες, ενισχύει τη φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Βοηθήστε τα νέα παιδιά. Εντάξει, με 9 κατοστάρικα που τους δίνετε, πόσο είναι, 8,5. Περιμένετε να κάνουν οικογένειες. Με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Νέα εργαλεία. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων σε Ουκρανία και στο Ιράν. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Go wash your German bench of butt rice too. Come your bonnet fair, we got a lot to do. Put on your dicky dirt and your peck and rye. Cause time to hurry and buy. Επειδή πολύ φοβάμαι ότι το έχουν ξεχάσει κάποιοι, το βιντεάκι αυτό, για να το ακούσουμε. Γιατί για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ πολλά λένε, έτσι. Από τότε, από το 2000 και κάτι ψηλά, ακούστε. Όπα. Μισό λεπτό λιγάκι, παιδιά. Συγγνώμη. Τεχνικό λάθος. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πάγκαλο. Το σχορεμένο Πάγκαλο.
1: Με τα βρεγμένα μπαμπάκια, ξέρω εγώ, και γι' αυτό φωνάζαν και όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Είχα πάει στην Κρήτη και είχα καλέσει, είχα πει στον Μακαρίτη, τότε πρόεδρο της Ελληνικής, Μανώλη Γαβαλά, μαζί με τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενική γραμματή συνδεσμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Γαβαλάς, μα θα κάνουμε, λέει, κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι διασπούμε το κύριο. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλετε όλες τις ταυτότητες που έχουν πιστεύει πάνω στο τραπέζι, να δούμε πως έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει πάρει σφρίση. Και τους είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ εκλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι τετραπλάσια.
0: Έρε Παναγία μου, τι γινότανε τότε που δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε μεγάλη άνθηση. Ο κλέψας του κλέψαντος, ο κλέπταποδόχη.

Και για να μιλήσω και για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, επειδή τα βρήκατε, έπρεπε να τα συνεχίσετε. Την αλλαγή δεν θέλατε να φέρετε. Να ξεκαθαρίσουν την Τάνα με το Στάρι. Κάνανε και αυτοί, λέει, τέτοια. Ναι, επειδή κάνανε αυτοί, έπρεπε να το συνεχίσεις κι εσύ. Άρα δεν τρεπόμαστε λίγο. Και κάτσε εσύ βλάκα Γιάννη να δουλεύεις νύχτα.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να μιλήσουμε, αν θέλετε να πούμε κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι, να μας πείτε καλημέρα ή οτιδήποτε γουστάρετε.

0: Ληστεία αλλά ιταλικά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Καλημέρα και εσένα, πατσά μου.
1: Γεια και ευλογία.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο, στην ελπίδα μας.
0: Πες και χρόνια πολλά στην ελπίδα, γιορτάζει ο γιος της, βρε. Έκλεισε, έκλεισε. Πάλι έπεσε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Τιμολέον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, Γιάννη μου.
0: Έλα, καλημέρα, πες μου.
2: Την αγάπη μου στη μικρούλα μας, στο λουλούδι μας. Επίσης την αγάπη μου στη γλυκομύλητη ποιήτρια μας, την ελπίδα να χαίρεται και το γιο της που γιορτάζει. Και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα Συριανόπουλα.
0: Έγινε, πασά μου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι
2: καλή
0: καλά.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Καλημέρα Θόδωρε, καλημέρα Τιμολέων, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Η Σοφία η Κουκουρούκου είναι καψούρα με το Βαραγιάννη, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην ομορφιά του κυρίου Βαραγιάννη. Έχεις κάψει καρδιά, ρε σε Βαραγιάννη. Βαρβάρα, σε απειλή η Κουκουρούκου. Ευχαριστώ πολύ, λέει Θόδωρε και Τιμολέον, την αγάπη μου, λέει Ελπίδα. Τι θα γίνει με την καψούρα σου, Ρασί,
1: τι
0: θα γίνει.
1: Να το πω και τηλεφωνικός.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα σας, πολύ ωραία μου, κύριε Βαραγγέννη.
0: Φόπο, τι καψούρα είναι.
1: Την λατρεία μου.
0: Τι καψούρα είναι αυτή που έχεις, ρε, πόσο απελπισμένη είσαι.
1: Α, μεγάλη καψούρα.
0: Αυτό είναι,
1: μην
0: τι να σε
1: πω. Μην κάνει και ζέστη τώρα.
0: Πω.
1: Και γύρισα άλλον από το χωριό.
0: Γιατί γύρισα άλλον άλλον, τι έγινε.
1: Γιατί είχα κάποιο πρόβλημα με την πίεση, με μια πίεση.
0: Πρέπει να προσέχεις την πίεση σου.
1: Έκανα την πλακία.
0: Ναι.
1: Πήγα και σημάδισα το σπίτι. Δεν είχα φάει τίποτα. Γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, άστο γι' αυτό. Τα χάπια τα παίρνεις.
1: Χαπάκια όχι. Χαπάκια να πάρω. Για χαμηλή πίεση έχω, δεν έχω ψηλή.
0: Ναι, και τι έγινε. Δεν πρέπει να πάρεις χαπάκια και για τη χαμηλή
1: όχι,
0: την πίεση.
1: Δεν αφήνω ο γιατρός.
0: Άμα δεν αφήνει, εντάξει, πάμε πάσο. Άιντε, περαστικά.
1: Πήγα στο νοσοκομείο και με λέει χαζίσαι. Κούραση κατευθείαν με λέει.
0: Αφού χαζί είσαι. Αφού αγαπάς τον Βαραγιάννη, δεν είσαι χαζί. Φυλάκια, κλείσε.
1: Λατρεία μου τον κύριο Βαραγιάννη, πάει.
0: Κλείσε, βρε Παναθεμά, σε ανώμαλη, κλείσε. Παναγία μου. Άρε Βαραγιάννη, έχεις κάψει καρδιές, δε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άντε να το κλείσω σιγά σιγά, παιδιά. Είχαμε κάτι μικρά προβληματάκια, παιδιά. Τώρα λόγω ζέστης ήταν, λόγω κύριε Λέσον ήταν. Το πρόβλημα πάντως πρέπει να ήταν από μένα. Γιατί για να κλείσει τη ζωντανή εκπομπή και να μπει στον αυτόματο, το πρόβλημα ήταν από μένα. Δεν ήταν από τη σύνδεση με το Μετρόπολης. 2 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6, σιγαμά, εντάξει. Λέω να κλείσουμε. Και με τι να κλείσω. Να κλείσω με αυτό που μου αρέσει. Πόσο μου άρεσε αυτή, καθόμουν και το βλέπα ασπρόμαυρο κιόλας.

CNN τότε. Ω, ασπρόμαυρο. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ο φίλος μου ο Ελπιδοφόρος λέει καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πόσο ευγενικό άτομο είσαι. Γεια σου Ρέλπι, παοξάκι μου. Ένα κακό ελάττωμα έχεις, σε παοξείς, τι να σε κάνω. Γίνε Αχιλλέας Τριανδρίας να δεις την υγεία σου. Ούτε για πρωτάθλημα πάμε, ούτε για κύπελο, για τίποτε. Πηγαίνουμε, βλέπουμε μάτς, φεύγουμε. Αυτό είναι. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Και έρχεται ο Ρος Μπρούμελ του συγκροτήματος. Ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης με την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Α, ναι, Miami, Miami Voice, βέβαια. Λοιπόν, εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Θα σας βάλω να...

Βιτά Ελευθερία, τον Ηλία το Χαρίτο, τον Ηλία της Στασούλας, της Γιώτας, της Φλωρινιώτισσας και τον Ηλία, το γιο της Πόντιας Πίτριά μας, της κυρίας Ελπίδα Ιωαννίδου και σε όλα τα παλικάρια και τις κυρίες που γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για

δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, σύντροφοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά στους Ηλίες, στους Λιάκους, στις Ηλιάνες, απανταχού, στην στο ακροατήριο βεβαίως και παντού, έτσι, και στις ζωές μας και παντού.
1: Εξαιρετικά, χρόνια πολλά. Κόσμο
0: μηνός, δηλαδή σήμερα, του προφήτη Ηλία.
1: Του προφήτη Ηλία, τα σοκάκια. Για, σας σήμερα σε ένα σοκάκι.
0: Για τα βουνά είμαστε.
1: Η φιλενάδος σου πήγαινε στα βουνά.
0: Για τα βουνά είμαστε.
1: Για να παντρευτεί.
0: 20 Ιουλίου παντρεύτηκες.
1: Αγία Αναστασία στο μοναστήρι.
0: Μην μου πει Σάββατο.
1: Ήταν Σάββατο, αλλά είχε πάρα πολύ.
0: Έγκλημα.
1: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό και το κάναμε Σάββατο ακριβώς για να μην είναι έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Πολύ κόσμο είχαμε.
0: Έγκλημα. Όποιος παντρεύεται Σάββατο, βαφτίζει Σάββατο. Μη σκεφτόμενος τους συνανθρώπους του. Τους συνέλληνες, τους συγγενείς, οι οποίοι θέλουν να πάνε να απολαύσουν μια βουτιά, μια δροσιά και να είναι εκεί πέρα να τους κοτσομπολεύουν οι άλλοι συγγενείς. Όχι, δε, το φόρεμα είναι σαν, ξέρω εγώ, αυτό, τώρα τέτοια.
1: Όχι, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα.
0: Έλα, βρε, τώρα δεν ξέρω εγώ από γάμους. Άκου να σε πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: και όχι το γεύμα είναι αυτό, όχι το γεύμα εκεί και μας πήγανε και γυφτιά και τέτοια.
1: Προκαλέ.
0: Μη καλείτε κόσμο στους γάμους. Πρώτο, Βαραγιάννης, πρώτος κανόνας. Δεν καλούμε κανέναν στους γάμους.
1: Προκαλώ όλους τους συγγενείς να πάρουν τηλέφωνο.
0: Μόνο κουμπάρος.
1: Ο γάμος μας ήταν τόσο δυνατός που τον έπαιξε και η R3.
0: Ναι,
1: για να καταλάβεις. Επίσης φύγαν όλοι για Χαλκιδική από εκεί.
0: Σάββατο δεν κάνουμε γάμο και βαφτίσια. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
1: Και επίσης δεν είχαμε επιλογή γιατί δεν μας δίνανε άλλη άδεια. Αυτό,
0: ποιος
1: δουλεύαμε καζίνο τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Θα τραβούσε μια παρέτηση.
1: Αλλά επειδή ήμασταν.
0: Αν πει εμένα με το κορίτσι που πάντα παντρευτώ εγώ στο καζίνο, εσύ, ο Αμερικανός.
1: Αλλά επειδή ήμασταν πιτσιρίκια, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ νέοι όλοι.
0: Πιτσιρίκια
1: και...
0: ήσασταν.
1: Μη
0: παντρεύεστε πιτσιρίκια.
1: Και κάναμε εξαιρετικό γάμο.
0: Και εν κατακλείδη.
1: Μας βοήθησε πολύ ο καιρός.
0: Μη παντρεύεστε.
1: Όντως. Όταν σκέφτομαι ότι εγώ παντρεύτηκα Ντάλα 20 Ιουλίου με 27 βαθμούς. Με 27 βαθμούς και το βράδυ φορούσαν ζακέτες.
0: Μη χειρότερα.
1: Κάτω από τα πλατάνια.
0: Τι καψόν ήταν αυτό. Δεν τους κουστάρατε. Αυτούς που καλέσατε.
1: Ακούστε, σου λέω.
0: Ακούω. Ό,τι και να μου λες.
1: Ήμασταν τόσο τυχεροί.
0: 20 Ιουλίου, Σάββατο, δεν παντρεύεται ο κόσμος.
1: Ήταν εξαιρετικός γάμος.
0: Εγώ, αν ήμουν κυβερνήτης της χώρας, θα έβγαζα νόμο.
1: Κάτω από τα πλατάνια στην Ανθεμούσα. Και θα έπρεπε να έχεις λίγο σεβασμό να ακούσεις του αλουνού την ιστορία επιτέλους.
0: Κάτω όλοι.
1: Φανταστικά ήταν.
0: Δεν έχω καθόλου υπομονή σήμερα.
1: Μέσα στη δροσιά.
0: Για τίποτα, σου
1: μέσα
0: λέω.
1: Στα πλατάνια.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Φόρε, εσύ τι λες για τους γάμους γενικώς.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, λέω. Τι λες για τους γάμους, τι άποψη έχεις.
1: Είμαι σίγουρη ότι βγήκε να τραγουδήσει, δεν όχι να πει για το γάμο.
0: Τι γάμο, τι άποψη έχεις για τους γάμους.
2: Για τους γάμους.
0: Ναι, Σάββατο κιόλας, καλοκαίρι.
2: Είστε κορόιδα. Είστε κορόιδα.
0: Για να μιλήσω, το λέω εγώ.
1: Είστε κορόιδα γενικά, λέει.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη,
2: συμφωνεί με μου.
1: Αν δεν κάνω λάθος, καλοκαίρι παντρεύτηκες.
0: Σταμάτα και εσύ, τσινιάζεις. Τσινιάζεις τι κάνω εγώ,
2: δηλαδή.
0: Σάββατο ήταν κιόλας.
1: Θα σε δίνω, δεν μπορώ.
0: Ναι, κύριε Φόρη, τι, πήγατε χθες στο αεροδρόμιο να υποδεχτείτε την κυρία Οσμάν. Σήμερα εγώ μπήκα σε μούντ και κοπών να ξέρετε θα είμαι ό,τι πιο ενοχλητικό υπάρχει στη ζωή σας. Λοιπόν, πήγες να υποδοχείς.
2: Εννοείται. Έκανα μια βουτιά πρώτα στη θάλασσα και πήγαμε σφαίρα στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Σε είχα
2: κάνει.
0: Άξιο, άξιο.
1: Καταχάρηκε
2: αυτή. Στα Μουδανιά.
0: Ναι.
2: Ακούς.
0: Ακούω.
2: Πήραμε σε μια καφεδάκι μέχρι να πήρα να πάμε για το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Καλούσε τώρα κόσμο, είσαι στιγμικό κόσμο και σχολιάζαμε. Περνάει μια, λέω παιδιά, αυτό πρέπει να είναι εδώ από το Κίεβο. Γύρω στο 1,80. Μ' άκουσε αυτή, γυρνάει και τι λέει. 1,82 από Λάρισα.
1: Εντάξει.
2: Έγινε ρόμπα. 1,82 από Λάρισα.
1: Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Σου
2: άξιζε. Αλλά ήταν θεά, εντάξει. Δεν είναι και.
0: Υπερτολόγιο.
2: Η γυναίκα του Οθμάν.
1: Όχι βέβαια.
2: Αλλά εντάξει, καλύτερα για αυτή.
0: Πάμε στο ερτολόγιο.
2: Σήμερα ανανέωση.
0: Ανανέωση. Ποιο ανανεώνει. Α, το διαρκεία σου,
2: Εννοείται, ναι.
0: Υδρώσαμε.
2: Σήμερα είναι το Αγίου Προφήτη Ηλία, είπαμε του Θεσβίδου και Φλαβιανού του Πατριάρχου Αντιοχίας.
0: Την ξέρεις την ιστορία του Προφήτη Ηλία.
2: Του Προφήτη Ηλία. Τα
1: είπα εγώ. Θα τραγουδήσει.
0: Τι μου φάνε αυτό. Πού τον βρήκε
2: δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι και αυτό να είναι ταοιστή, βοηθή τη και να μα το παίζει έτσι για να βγει.
1: Σαν για τον λόγο, σαν τον Τόμ Κρούζ. Δεν γυρνάει γι' αυτό.
0: Πάει τόσα χρόνια.
2: Ναι. Τον υποταχτικό του, πώς το λέγανε.
0: Του προφήτη Ηλία, α, κάτι ξέρει.
2: Ναι.
0: Πώς.
2: Ελισσαίος.
0: Αλήθεια λες.
1: Α, έχει σύνδεση τώρα.
0: Τι λες τώρα, μπράβο, ρε Σιφόρη. Μας βγήκες από τα αριστερά, μπράβο.
2: Ξέρω κι εγώ, γεια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα
0: μου, να είστε καλά.
2: Να ξέρεις, μάλλον σήμερα θα σε πρίξω. Να μην πει πώς να πάρω την κάρτα φιλάθλου και το διαρκείας.
0: Μάλιστα. Πω, πω,
1: πω.
0: Ιδρώσαμε, ιδρώσαμε. Τι καλός φιλάθλος που είναι ο Φόρης, παιδιά. Τι καλός οπαδός που είναι. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.
1: Ο Φόρης είναι όντως.
0: Πρέ, που λένε και στην Ορμήλια. Να ξέρεις την Ορμήλια λένε πρέ, ένα μακρόσυρτο. Άμα κάνεις τίποτα για ειρωνία, ακούς. Άμα κάνεις τίποτα και πας και το πεις, εσύ καφιέσαι, ρε παιδί μου, σου λέει άλλο στην Ορμήλια. Πρέ. Δηλαδή σε αποδομή με ένα πρέ.
1: Άντε, μίλα μετά
0: ναι,
1: από
0: τι
1: αυτό.
0: Τι να πεις, τίποτα. Στην Χαλάστρα λένε το ίδιο, αλλά δύο είναι. Δηλαδή μόλις πεις, ξέρω εγώ πήγα εκεί και έκανα αυτό. Πρέ, πρέ.
1: Πρέ, πρέ, σιγά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε και μελετιά με
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι λέει.
3: Τι να πει, τι κάνετε.
0: Καλά, και ελπατάτ λετελίκ χθες. Τι, και ελπατάτ.
3: Μας κούρασανε χθες, ξενύχθησε.
0: Κουράστηκα, παιδιά, δεν είδα. Ναι.
3: Δεν ήταν παιχνίδι αυτό, ρε παιδιά.
0: Εγώ το άφησα. Εγώ το άφησα στο, κάπου στο 8 της παράτασης. Το άφησα και κοιμήθηκα. Λέω πήγα κανένα μπάνιο. Λέω, βλέπετε τώρα κακό. Ο Άρης του Γρηγορίου ήταν 10 κλάσεις καλύτερος και από τους μεν και από τους δε.
3: Και από τους δύο. Εμένα ούτε η Ισπανία μας γίνονται.
0: Κανένας, τίποτα, τίποτα. Μάπα, μάπα, τελώς. Μάπα, κρίμα. Τελικώς, άκου να σε πω, θα συνονιθούμε όλοι. Ο τελικός ήταν ο προχθεσινός για όλους μας. Αγγλία, Γαλλία. Αυτό ήταν μάτς.
3: Όντως.
0: Τι κάνεις?
3: Πώς είσαι? Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Για αγόρι μου, να είσαι καλά. Άλλος.
1: Καλά γενικά όλο ήταν.
0: Τελευταίος είναι αυτός.
1: Μια Αμερικανιά.
0: Ναι, όχι, πολύ ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν.
0: Τρομερή διοργάνωση.
1: Άκου λίγο.
0: 15 δισεκατομμύρια σμαράγδα βγάλανε. Πού να αυτοί οι κομμουνιστές, πού να τα σκεφτούν αυτά. 15 δισεκατομμύρια βγάλανε.
1: Δεν είναι όλα λεφτά.
0: Όχι, όλα είναι λεφτά.
1: Δεν είναι όλα λεφτά.
0: Όλα είναι λεφτά, εννοείται.
1: Πόρε φίλε, τι κούραση.
0: Άσε σήμερα, σε σκάσω σε λίγο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Όχι εσύ, παιδί μου, δεν θες εσύ. Εγώ είμαι, εγώ το πρόβλημα είμαι εγώ.
1: Όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο, ναι. Όσοι ήμασταν τηλεοπτικά, μια χαρά ήταν η Σακύρα. Όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο δεν είδαν τίποτα. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ.
0: Α, και τι μας
1: νοιάζει
0: εμάς.
1: Γιατί ήταν και μέρα και δεν βλέπουμε.
0: Εμάς τι μας νοιάζει, παιδί μου.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
0: Καλημέρα. 15 δισεκατομμύρια ρακούνι κομμουνιστές. 15 δισεκατομμύρια βγάλανε από ένα μήνα. Τόσα βγάζει η Ελλάδα. Το 50% του τουρισμού όλη τη χρονιά.
1: Ούτε στην τσέπη να πήγαιναν. Καλημέρα.
0: 15%. Αυτά είναι ο καπιταλισμός. Προσκυνάτε τώρα εδώ πέρα.
1: Τι λέει, ρε.
0: Προσκυνάτε ρε, να δείτε πώς γίνεται το χρήμα.
1: Καλημέρα.
0: Cooling break. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω τι
0: έλα, Ρετάσο.
1: Το τζίπι σε κάνω κουνούπι της Χαλάστρας.
0: 15 δισεκατομμύρια, ρε. Οι κομμουνιστές εδώ πουλάνε ένα κτίριο και δεν μας λένε πόσο και οι άλλοι μας λένε ότι βγάλαν 15 δισεκατομμύρια σε ένα μήνα.
3: Πω.
1: Ναι.
0: Πολυβόλος.
1: Τάσο, ναι.
3: Φορτσάτος, Αλεξάνδρος μπήκες.
0: Ναι, όντως. Βρήκα το κινητό, να ξέρετε.
1: Ας το καλώς.
0: Ναι, το βρήκα, παιδιά. Θα σας πω την ιστορία, είναι απίθανη.
3: Μεγάλη πρόοδος.
0: Ναι, όντως.
3: Είναι όμορφο όνομα το Ηλίας.
0: Ωραίο είναι.
3: Να ξέρετε.
0: Ο γιος.
1: Α, χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά. Να το χαίρεσαι.
3: Εντάξει, δεν το αρέσει το όνομα.
0: Δεν είναι ωραίο τώρα μεταξύ μας Ηλίας.
1: Γιατί ρε παιδιά, ο ήλιος, ο
0: Λιάκουρας. Όχι, δεν έβγω, είναι δυσύλλαβο και τελειώνει σε ας.
1: Εντάξει, γιατί εμένα μου αρέσει.
0: Ας.
1: Και το ΕΑΣ μου αρέσει και ο Ηλίας. Γιατί όχι, Ηλίας.
3: Μην πάρει τηλέφωνο για χρόνια που λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, την αλήθεια λέμε εδώ. Εδώ δεν φτιάχνει, χαϊδεύουμε αυτιά εμείς από αυτή την πλευρά. Την άλλη μεριά, ναι.
1: Το Ηλίας πάντα εμένα με παραπέμπει σε κάτι φωτεινό, οπότε το έχω συνδυασμένο με φωτεινούς ανθρώπους.
0: Εμένα με παραπέμπει σε Ιουδαία.
1: Όχι, ρε Ζικό.
0: Ναι, Ηλίας, ας πούμε.
1: Το έχουμε όμως αιώνες εδώ.
0: Δεν άλλο. Ιουδαία.
3: Και Σμαράγδα, είδατε. Είδατε τρίτη εθνική κλήρωση ομίλων. Βάλανε.
1: Βασικά όχι, Τάσο, να σου πω την αλήθεια. Είδα ότι έγινε η κλήρωση, αλλά δεν παρακολούθησα. Είχαμε πολλά.
0: Το έχουμε στο παράθυρο, σας πω.
3: Παιδιά, έχουν κάνει τραγικά πράγματα. Αυτό.
0: Γιατί,
1: γιατί το λες.
0: Γιατί το λες. Είναι
3: πρώτη εικόνα.
0: Why?
3: Έχουν βάλει άλλα αντάλλων ομίλους, ρε παιδιά. Δεν είναι.
0: Πες, να καταλάβουμε τι εννοείς. Παράδειγμα.
1: Από αποστάσεις εννοείς.
3: Από, όχι, ναι.
0: Αποστάσεις σε ομάδες.
3: Από
0: δηλαδή.
3: Αποστάσεις από ομάδες.
0: Δυναμικής.
3: Παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Παράδειγμα. Πάνω σε εσάς που είναι και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Έχουν βάλει όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης μαζί.
0: Ναι, λεφτά δεν έχουμε, ρε φίλε. Πού βγούμε έξω,
3: και στο, και στο δυτικό κομμάτι.
0: Ναι.
3: Στο δυτικό κομμάτι. Ναι. Έχουν βάλει τη Δεσποτεία κάτω με την Ηλία. Κάτι τρελά.
0: Τη Δεσποτεία με την Ηλία λόγω της Ιωνίας Οδού. Για τα διόδια να τσοντάρουμε.
1: Το βρήκε, είπε. Δεν μπορώ. Αχ.
3: Εγώ δεν ξέρω, έχει πέσει μεγάλο μαγείρεμα και δεν ξέρω.
1: Ναι, πάει κάπου το μυαλό σου επειδή είσαι πιο κοντά στην Εψημή, ρε παιδί μου, ότι το κάνανε με δόλο.
3: Δεν ξέρω αν το έκανα, όχι δεν νομίζω. Εξυπηρετήσανε, ότι εξυπηρετήσανε κάποια συμφέροντα ομάδων, πρέπει να γίνει αυτό.
0: Εσύ τι ήθελες δηλαδή για να καταλάβω. Ποιο ήταν το σωστό, κρίνεις.
3: Εμάς,
0: ναι?
3: Εμάς μας έχουν βάλει, να φανταστείτε, κάριστο, μας έχουν βάλει στο γκρουπ του Βορρά. Άρα, ζούμε με ιδιώτιδες, με βιωτίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν γίνεται ρεσμάρκετα, γιατί δεν έχει λεφτά η Ομοσπονδία για να
1: αλλά
0: τους δώσει,
1: για
0: τα,
1: λεφτά, αυτό
0: να τους δώσει για τα οδηπορικά και τα λοιπά. Τα
3: και είναι και πολλές ομάδες επίσης που δεν έχουν λεφτά. Και δεν έχουν δηλώσει και συμμετοχή.
0: Καλά, φέτος γίνεται χαμός.
3: Είναι παιδιά, μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, όντως, όντως. Σταμάτησε η.
3: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Τάσο, τα φιλιά μας, φίλε μου. Αυτό που λέει ο Τάσος, ξέρεις, Σμαράγδα είναι ένα γενικό. Το έχω παρατηρήσει και στη Χαλκιδική και εδώ που ζω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα γενικό. Οι τοπικές κοινωνίες παρατάνε τις ομάδες.
1: Το είχατε με την Ορμήλια. Το
0: έχετε
1: ακόμα.
0: Και ο Καμπανιακός το έχουν όλοι. Το έχουν όλοι. Πάρα πολλές ομάδες οι οποίες φέτος δεν δηλώνουν καν συμμετοχή στα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει σάλιο. Για πέταμα. Καταλάβατε, όταν λέω για πέταμα.
1: Θα μου πεις
0: η ομάδα του χωριού είναι πέταμα.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι όταν είσαι μόνος σου. Όταν σε εγκαταλείπουν όλοι και είσαι ένας, μετά δύο
1: έτσι
0: άτομα. Λες, όχι, ρε φίλε, δεν είναι δικιά μου η ομάδα. Η ομάδα ήταν κάποτε του χωριού. Αφού δεν έχετε κανένα να στηρίξει, δεν στηρίζω το εγώ.
1: Ναι.
0: Και κλείνει το μαγαζί.
1: Κάπως έτσι γίνεται. Και εγώ κάπως θυμάμαι έτσι του χωριού μου η ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Όσο όλο το χωριό ήταν ενεργό, κάναν χορούς οι άνθρωποι, εκδηλώσεις, μαζεύανε λεφτά. Ήταν όλη η κοινότητα μαζί, υπήρχε. Μόλις αυτό που είπες.
0: Άρησα καλά, δεν πήγαιναν όταν αυτά τις ομάδες. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί όχι, να έρχομαι εδώ και να λέω, ας πούμε, να τα ωρεοποιώ.
1: Συγκεκριμένα για την
0: τα
1: ομάδα.
0: Τα λεφτά αυτά δεν πήγαιναν όλες τις ομάδες των δράσεων. Από τα πανηγύρια δηλαδή που βγαίνουν έξω με λαχιοφόρο.
1: Ναι,
0: δεν πάνε τα λεφτά στην ομάδα. Όλα.
1: Εγώ σου λέω συγκεκριμένα με κανονικά και επίσημα και για τον πήγαιναν κεραυνό, ας πούμε.
0: Εντάξει. Okay, δεν τα πιστεύω εγώ.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Ερημώνουν κιόλα οι τόποι μα, ρε Κώστα. Δεν έχει και νεολαία που να στηρίξει. Δεν έχει και πολύ κόσμο για να κρατηθούν αυτές οι ομάδες. Ποιο
0: το
1: είναι το
0: ανάποδο,
1: ότι πηγαίνουμε στην επαρχία?
0: Όχι.
1: Α,
0: οι ακαδημίες αυτών των ομάδων, τα παιδάκια, είναι full. Η ομάδα δεν έχει χαΐρι. Η ακαδημία είναι full και στη Γαλάστρα και στην Ορμήλια. Παράδειγμα. Οι ακαδημίες. Άρα παιδάκια υπάρχουν.
1: Αυτά τα παιδάκια.
0: Οι άλλοι που θέλουν. Τα παιδάκια αυτά.
1: Δεν θα πάνε να παίξουν στη μεγάλη ομάδα του Καμπανιακού.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε.
1: Ούτε
0: στη μεγάλη ομάδα για να παίξει πρέπει να πληρωθεί.
1: Αυτό σου
0: ενώ όταν είσαι στην ακαδημία πληρώνει. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά δεν θα πάνε να στηρίξουν μετά τις τοπικές κοινωνίες.
0: Όχι, θα πάνε.
1: Θα προσπαθήσουν όσα.
0: Θα πάνε, δεν θα πάνε δωρεάν.
1: Αυτό ακριβώς. Και όσα προχωρήσουν θα πάνε σε μεγαλύτερους συλλόγους, θα κοιτάξουν να.
0: Πώς θα πας σε μεγαλύτερο, δεν πας πρώτα στο μισό. Δηλαδή, πας κατευθείαν στο μεγάλο, πεις γεια σας, ήρθα το χωριό. Εγώ είμαι. Ο Πεκταράς, ο μεγάλος. Πρέπει να δείξει πρώτα στο χωριό τι παίζει.
1: Η πορεία των ακαδημιών αυτή είναι.
0: Πού?
1: Αυτή είναι. Όταν φτάσουν σε μια ηλικία που λένε εγώ θέλω να συνεχίσω, πάνε να γραφτούν σε. Σε πιο μεγάλο.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Να γραφτούν, ναι, ναι,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Αυτό.
0: Δεν πάνε να παίξουν στο χωριό, γιατί στο χωριό θέλουν να πούμε 5.000 το χρόνο. Τα ξέρω από πρώτο χέρι, τα μαθαίνω τώρα. Καταλάβες, 5.000 το χρόνο. 20 ποδοσφαιριστές, μπορείς να μου πεις πόσα είναι 5.000 το χρόνο.
1: Δεν βγαίνει, όχι.
0: 5, δεν σου πω καν ποσό.
1: Ναι,
0: φοβερό.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχουν τα λεφτά. Δεν υπάρχουν για αυτό το στόχο, το σκοπό. Για να πιω ουίσκια, να πάω στο καζίνο, να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο, να πάρω καλύτερο μηχανάκι, να πάρω σπίτι στη. Υπάρχουν. Για να τα βάλω στην ομάδα δεν υπάρχουν. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Λεφτά υπάρχουν. Για τις ομάδες δεν υπάρχουν. Δεν τα βάζουν πλέον οι παράγοντες των χωριών. Δεν τα βάζουν στις ομάδες.
1: Ναι, δεν τα βάζουν. Όχι.
0: Α, τα λεφτά υπάρχουν.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Πιθανολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με αυτό το χώρο.
0: Είναι.
1: Είναι και λίγο τρύπιος κουμπαράς.
0: Αυτό σου λέω.
1: Έτσι, δεν υπάρχουν, ας πούμε, διαβεβαιώσεις, μια οργάνωση σωστή. Να μαζευτούν, και δεν μιλάω για κράτος τώρα. Μαζευτούν 15-20 άνθρωποι που τους αρέσει μπάλα. Και να πούνε, παιδιά, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό, να γίνει και κερδοφόρο.
0: Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει αυτό. Πλέον.
1: Ναι, δεν.
0: Παλιά υπήρχε.
1: Ίσως, ναι.
0: Ναι, αλλά παλιά στήριζε και λίγο η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, θυμάμαι, εγώ παλιά πήγαινα σε παιχνίδια των ομάδων και της Δόξας και του Καμπανιακού. Παλιά, σου μιλάω, δεκαετία 80.
1: Ναι, όχι.
0: Το γήπεδο είχε 2.000 κόσμο, 3.
1: Είχε και κόσμο αυτό.
0: Τώρα
1: λέω.
0: Δεν πάει ο κόσμος, δεν πάει. Δεν στηρίζει.
1: Δεν υπάρχει και κόσμος να στηρίξει. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Όταν γίνεται πάντως πανηγύρι, το χωριό είναι Τιγκά.
1: Πάμε όλοι από την πόλη. Γι' αυτό.
0: Πάμε την πόλη, στο χωριό. Μάλιστα.
1: Έχει πολλά σήμερα.
0: Για πες.
1: Του προφήτη Ηλία. Θυμάσαι.
0: Ποιον?
1: Κάπου να γίνεται έτσι μεγάλο πανηγύρι. Στα μέρη μας.
0: Όπου έχει προφήτη Ηλία.
1: Και πού δεν έχει. Και στο δεξιάρχη.
0: Όπου έχει προφήτη Ηλία. Προφήτη Ηλία σήμερα η Παναήρ.
1: Ναι, ναύτης ήταν.
0: Ναύτης ήταν.
1: Που κουράστηκε, λέει, από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και περπατούσε, λέει, προς την ενδοχώρα, ρωτώντας, λέει. Πήρε ένα κουτί, λέει, στον ώμο και περπατούσε προς την ενδοχώρα, ρωτώντας τι είναι. Όταν έφτασε στην κορυφή ενός βουνού και οι άνθρωποι εκεί δεν αναγνώρισαν αυτό το κουτί, αποφάσισε να μείνει εκεί. Δηλαδή δεν το είχαν ξαναδεί. Ήθελε να φύγει πολύ μακριά από τη θάλασσα.
0: Μας έχεις πει περίεργες ιστορίες εδώ πέρα. Αυτή είναι, νομίζω, από τις πιο περίεργες.
1: Έτσι γράφει. Επίσης λέει, ως ρυθμιστής των καιρικών φαινομένων βροχή και ραυνή κτλ., η λατρεία του συνδέθηκε με τα μεγάλα υψόμετρα και αγαπώ πολύ τον παππού μου, τον Δημητράκη αυτό. Όταν ήμασταν μικρά, μας έλεγε το μύθο ότι όταν βροντούσε και πέφταν κεραυνοί, που ήταν πολύ συχνά τότε τα φαινόμενα.
0: Αμά, για πείτε λίγο, πώς μας έλεγε άλλα μας.
1: Μας έλεγε ότι μη φοβάστε, είναι τα βαρελάκια του Κυριλία.
0: Μας έλεγε ότι
1: με
0: είναι
1: το κρασάκι του, ναι, παιδί μου, ότι κατρακυλάνε τα βαρελάκια του.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σας έλεγε.
0: Άλλα.
1: Δράκι και έρχεται καταστροφή.
0: Με φασολάδα εκεί.
1: Α, ωραίο, ωραίο. Είδες όμως, άμα το γελιοποιήσεις λίγο μέσα σου.
0: Ναι.
1: Σταματάς να το φοβάσαι κιόλας.
0: Τι άλλα, χρόνια γεμάτα υγεία στον ψυχοπατέρα μου. Πόσες πατεράδες έχετε, ρε παιδιά, να πούμε. Ο άλλος έχει και κανονικό πατέρα, έχει και ψυχοπατέρα. Έχει και άλλους πατέρες. Ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Ηλία Ηλιάδη. Α, και ας είναι, λέει, και αριανός.
1: Ηλίας Ηλιάδης, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: άλλον Ηλία.
0: Και βάλαν, λέει, την Κακομήρα την Αγία Παρασκευή Λέσβου στον όμιλό μας. Ο άλλος τεχίζει, εντάξει, ο Πιτροπαγής.
1: Ναι, έχει.
0: Κρινιάζει για τα μηνύματα τώρα.
1: Έχει, έχει.
0: Αγία Παρασκευή Λέσβου θα παίζει στον όμιλό σας. Πώς θα παίζει, για ποιο λόγο είναι να κατέβει να αγωνιστεί αυτή η ομάδα. Οι επιταθλήτριες από Χίο και Σάμο δεν δήλωσαν συμμετοχή. Το ίδιο και ο Κομπανιακός Χαλάστρας. Είδες. Ω, παιδιά, ακούστε λίγο τώρα. Από τη Σάμο είναι ο μπαμπάς μου. Δεν δήλωσε συμμετοχή. Από τη Χαλάστρα είναι η μάνα μου. Δεν δήλωσε συμμετοχή. Στα Ψακούδια πάμε από το 1974. Δεν δήλωσαν συμμετοχή. Θα αρχίσω να νομίζω ότι εγώ είμαι το πρόβλημα.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Λοιπόν, γεια σου Τάσο, καλημέρα στον Νίκο. Θα το απαντήσουμε, λέει, στην απορία της ερώτησης κυρίας. Δεν την άκουσα την ερώτηση, την ακούσω πει μετά. Ο Γιάννης τι πάει από Φιλανδία. Μια κυρία εδώ μου στείλει και λέει, έχουμε απάντηση στην ερώτηση κυρίας.
1: Πρέπει να έχουμε απάντηση σε όλα.
0: Εμείς
1: δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες.
0: Καλά, τι μας βάλανε εδώ.
1: Καλά, για όλα όμως.
0: Για όλα. Ναι, εγώ είμαι για όλα. Ναι. Ό,τι θες.
1: Δεν μπορώ. Είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης.
0: Σήμερα.
1: Έχει, ναι, σελήνη.
0: Μα πήγαμε. Δεν είναι γι' αυτό, βρε, εσύ. Είναι γιατί, ναι, σαν σήμερα 20 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, αλλά είπα, έχει έξω
0: σελήνη.
1: Ο
0: άνθρωπος πατάει στο φεγγάρι. Κατάλαβες, όχι στη σελήνη. Στο φεγγάρι.
1: Έχει φεγγαράκι έξω, άμα, ναι, σε βολεύει έτσι.
0: Αυτό.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Η αλήθεια είναι ότι έγινε σοφότερη.
0: Παγκόσμια ημέρα σοφού, τέτοια μέρα.
1: Σκακιού, σκακιού.
0: Ναι, τέτοια μέρα.
1: Έγινε σοφότερη με τον Γκαμπί της Βασίλισσας, εγώ. Να σου πω την αλήθεια.
0: Τον Γκάμπι, νομίζω.
1: Γκάμπι, Γκάμπι, Γκάμπι το λέγαμε οι Έλληνες. Γκάμπι είναι
0: Γκάμπι,
1: και πραγματικά το παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ήταν από τις πρώτες Netflix-χές κιόλας που γίνανε παγκόσμια επιτυχία. Από μυθιστόρημα.
0: Τελευταία φορά που είδα σειρά ζωή μου, είχα πει Γιάννης και Μαρία. Δεν ήξερα, είδα ποτέ.
1: Αυτό το είδα.
0: 14 χρονών ήμουν.
1: Συνήθως καλοκαίρια, γιατί μπορώ να τα δω μαζεμένα.
0: Ωραίο είναι, πολύ ωραίο αυτό. Για πες.
1: Αυτό, ότι μάθαμε ότι ένα άνοιγμα είναι επί της ουσίας στον Γκαμπί.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, αυτός που έχει τα λευκά θυσιάζει ένα πιόνι, έτσι φαίνεται στην αρχή, και με έναν τρόπο αναγκάζει τον αντίπαλο να κάνει κάποιες κινήσεις που του επιτρέπουν αυτό που θυσίασε το πιόνι να πάρει τον έλεγχο του κέντρου της κακέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Γκαμπί. Αυτά ξέρω δηλαδή. Δεν είμαι και
0: τι
1: πολύ.
0: Τι μάπα τελικό είδαμε, ρε παιδιά.
1: Τι μάπα ήταν αυτό.
0: Τι μάπα τελικό είδαμε.
1: Παραμιλούσαμε όλοι.
0: Oh.
1: Στο χειρότερο σενάριο, έτσι, Κώστα.
0: Όταν λες χειρότερο σενάριο.
1: Ρε παιδί μου, όσοι λέγανε ότι η Αργεντινή, οκ, okay, έφτασε όπως έφτασε και ότι θα είναι πολύ κουρασμένη, αλλά δεν περιμένεις και από την Ισπανία αυτό.
0: Έτσι πανέ δεν έκανε, 19 τελικές έκανε.
1: Έκανε.
0: Ο άλλος έβγαλε 3 μαλλιά. Τουλάχιστον 3 γκολ έπρεπε να έχει φάει.
1: Εντάξει, αλλά το
0: διάρκεια.
1: Ξέραμε ότι είναι φοβερός τερματοφύλακας.
0: Ναι, το ξέραμε, ναι.
1: Και ο Μαρτίνες. Εντάξει, αυτό που είδαμε, είδαμε.
0: Αυτό που είδαμε, ναι, ναι, υπερθέμα.
1: Ένα μονόλογο είδαμε.
0: Νομίζω το καλύτερο μουντιάλ που έχω δει.
1: Γενικά.
0: Από όλες τις απόψεις. Αν διοργάνωση, στην οργάνωσή τους οι Αμερικανοί, σε αυτά που είδαμε, στο θέαμα, το ποδοσφαιρικό. Τα γκολ που είδαμε, τα πρόσωπα που είδαμε, διότι ποτέ δεν θυμάμαι εγώ σε κανένα μουντιάλ να έχουμε, ας πούμε, 15 αστέρες. Άντε, είχαμε 4, 5, έτσι. 6 βία-βία, 15 άδα όμως δεν θυμόμουν ποτέ.
1: Έτσι, πάντως τον χαρακτήρισαν ως ένα από τους χειρότερους τελικούς, τώρα τα πρωινά που,
0: ναι,
1: διάβαζα.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: Είχαμε να δούμε, λέει, τέτοιο τελικό από το 90, τότε που και πάλι η Αργεντινή διεκδικούσε τίτλο δεύτερη φορά με Μαραντόνα. Που δεν το πήρε, ναι.
0: Τώρα στην Ιταλία τότε, νομίζω.
1: Και ήταν, λέει, πολύ κακός τελικός. Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Το σκυλάτσι τότε.
1: Τώρα, όσον αφορά την διοργάνωση, σύσσωμος ο δημοσιογραφικός, αθλητικό-δημοσιογραφικός πλανήτης,
0: ναι,
1: τάχει με τον Τραμπ. Έγινε τη μουρλή εχθές.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι πηγαίνανε μια χαρά. Δηλαδή, άντε κάνανε ένα τέταρτο να πάνε στο γήπεδο, καμιά μισή ώρα να οργανωθούν και όλα αυτά. Του πήρε 3,5 ώρες. Να φτάσουν να μπουν τους δημοσιογράφους.
0: Α, οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, ρε, εσύ, γιατί ήταν ο Τραμπ στο γήπεδο. Οπότε φαντάζομαι τι έγινε.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Με τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης είχαν τρομερό πρόβλημα γιατί κατεβάσανε καμιά 700 drone οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν όλοι εκεί. Πες μια ασφάλεια που έχει η Αμερική. Όλα.
0: Πάντων, ναι, ναι.
1: CIA, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Δεν πετάς ντρόν τέτοια μέρα, είναι λογικό.
1: Πέφτανε όλες οι συνδέσεις του ίντερνετ από τα μέτρα ασφαλείας κτλ.
0: Αυτό είναι
1: και
0: ωραία.
1: Και παιδεύτηκαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που κάναν τις αναμεταβάσεις στον κόσμο. Όπως επίσης και το plexiglass που δεν μπορούσαν να το πάρουν τα κοντινά γιατί ήταν θολά από τον ήλιο και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το δημοσιογράφο νομίζω.
1: Και επίσης ο Ίγκη Φαντίνο που πέρασε τη μαγική στιγμή να προσπαθεί να τραβήξει τον Τραμπ. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, δεν βλέπω. Εγώ μπάλα βλέπω μόνο.
1: Θα τα δεις. Προσπαθούσε να τραβήξει τον Τραμπ. Ρε παιδί μου, χαιρετάνε τους ανεβαίνουν. Οι...
0: Ναι, οι επίσημοι.
1: Οι πρωταθλητές.
0: Α, οι πρωταθλητές, ναι. Και προσπαθούσε να τραβήξει τον Τραμπ.
1: Να τον πάρει και να του πει τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε λίγο πιο εκεί.
0: Ναι.
1: Για να βγει η ομάδα φωτογραφίες. Δεν κουνήθηκε ποτέ.
0: Καλά έκανες.
1: Ποτέ.
0: Έτσι, έτσι να του τη βγαίνει στα μούτρα έτσι εκεί πέρα, να μην κουνιέσαι.
1: Έλα,
0: μέση, εσύ. Μέση του δρόμου να είσαι.
1: Είναι, είναι τρομακτικά γελίο πώ τόσο κόσμο, τόσε χιλιάδε κόσμο ψήφισαν αυτόν τον άνθρωπο. Τρομακτικά γελίο.
0: Το ίδιο λένε για σένα που ψήφισε τον Τσίπρα.
1: Τρομακτικά γελίο. Ποιο ψήφισε τον
0: Τσίπρα? Όπα, παιδιά, Ιρένα. Όπα, αρχηγάρα.
1: Εσύ είσαι τα Τσίπρα.
0: Έλα τώρα, σταμάτα.
4: Κάτσε
0: τον Τράκο.
1: Εσύ βολεύεσαι με αυτούς.
5: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας.
0: Αυτά μου αρέσουν, παιδιά. Αυτά είναι. Τι Netflix και τι χαζά, ποιος το έχει σκεφτεί αυτό?
1: Ξεκαθάρισαν τα πράγματα πάντως.
0: Δηλαδή?
1: Από ό,τι κατάλαβα, τα παιδιά χάραξαν τη γραμμή τους επιτέλους. Δεν πάμε με την Ελλάς.
0: Αυτό είναι το τηλέφωνο που έχασα, παιδιά.
1: Το οποίο τι σε φωνάζει, βοήθεια, μην με ξαναφύσεις.
0: Λοιπόν, κοιμάται ο Βαραγιάννης Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή έχασα το κινητό, θυμάστε έτσι. Μία εβδομάδα ακριβώς μετά, πέφτω για ύπνο μεσημέρι. Ξυπνάω και βλέπω κλήσεις ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε λεπτό λίγο, παιδιά, έτσι να κλείσω.
1: Πες μου ότι το βρήκε κάποιος που πήγε να κάνει άλλο ρεπορτάζ.
0: Όχι,
1: όχι, όχι.
0: Βλέπω ράδιο Θεσσαλονίκη. Λέω τι έγινε τώρα, με θέλουν πίσω εκεί πέρα. Πάω, λέω μένα. Το σηκώνει η Θοδόρα η Καραγκιουλάκ που είναι φιλαράκι μου 30 χρόνια. Ήμασταν εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Μου λέει εσύ, Κώστα, λέει, είχα κανένα κινητό. Λέω, Θοδόρα, πλάκα κάνει τώρα? Όχι, μου λέει, είχα κανένα κινητό. Λέω, ναι, έχασα κινητό. Πότε, μου λέει? Λέω, έχω μια εβδομάδα εκεί. Πού? Λέω, στην Εθνική Οδό. Μου λέει, το βρήκε ένας τύπος. Τι λες εσύ?
1: Πώς ρε εσύ?
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ακούστε την ιστορία. Του Δήμου.
0: Όχι. Ένας παρατηρητικός το βρήκε. Δηλαδή, λέω, τι έγινε? Μου λέει αυτό και αυτό. Πήρε ένα τηλέφωνο, λέει, και βρήκε ένα τηλέφωνο το οποίο μόλις το άνοιξε ο γιος του, που είναι τσακάλι προφανώς, έγραψε, αυτό το κινητό έχει χαθεί, έγραφε στην οθόνη, Βαραγιάννης Κωνσταντίνος από κάτω. Και αυτός, επειδή άκουγε χρόνια ράδι Θεσσαλονίκη, σου λέει, μήπως είναι αυτός. Παίρνει τηλέφωνο και λέει αυτό και αυτό. Και έτσι με κάλουν. Παίρνω τηλέφωνο τον τύπο τώρα. Λέω, Θοδωρά, έχεις το τηλέφωνο? Βεβαίως. Μου λέει, ο Αχιλέας Μπουλιόπουλος. Λέω, δώσε το τηλέφωνο, το Αχιλέα. Τον παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, Αχιλέα. Γεια. Είμαι ο Κώστας. Λέω, πού το κινητό? Α, ναι, μου λέει, φίλε. Ένα τρομερό τύπο μιλούσε, λες και ήταν ηγούμενο. Σε μονή. Απίθανο. Τρομερό. Στο τέλος, ας πούμε, για να καταλάβετε, όταν του είπα, να σε πάω, λέω, γιατί τελικά βγήκε και από τη Χαλάστρα, κάτοικος Χαλάστρας. Του λέω, σε πάω, λέω, στο Δούκα, λέω, στο Σαμαράς, Μισρλού, σκεράσω μια ουζάρα την άλλη εβδομάδα για το κινητό. Μου λέει, όχι, λέει η Κωνσταντίνα. Απλά λέει, να κάνεις το ίδιο, λέει, όταν θα γίνει στη ζωή σου αυτό. Όταν θα βρεις κάτι, ψάξε, λέει, να βρεις ποιος το χάσε. Άκουτο.
1: Ωραίος.
0: Μόνο ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Πού αύριο τέτοιος?
1: Α, δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Και έρχεται το κινητό στα χέρια μου. Να το.
1: Δεν μπορώ να πει. Τι κασπασμένο.
0: Αλλά επειδή είναι θηρίο, γιατί ό,τι δίνεις παίρνεις, δεν υπάρχει τίποτα. Να το κρατήσω.
1: Έσπασε
0: έτσι.
1: Οθόνη.
0: Όλα ρε, σπασμένα είναι μπρος πίσω, είναι γυαλιά. Αυτά είναι γυάλινα. Δεν το βλέπεις?
1: Δεν, όχι, κάνει αντανάκλαση.
0: Ναι. Λοιπόν, σπασμένο είναι. Αλλά λειτουργεί τέλεια. Είναι κανονικά μέσα. Βρήκα τα αρχεία μου, τις φωτογραφίες μου. Δωστή. Όλα παιδιά, όλα παιδιά. Αυτά είναι απίθανα, να ξέρετε έτσι.
1: Γιατί...
0: Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Αχιλέα έξω. Ο οποίος, όπως περνούσε με τη μηχανή του από την Εθνική Οδό, είδε με την άκρη του ματιού του κάτι να γυαλίζει.
1: Κάτι
0: ναι, γυαλίζει. Κάνει και λίγα μέτρα, αλλά το σκέφτηκε και ξαναγυρίζει πίσω. Τέλος με τη μηχανή, την αφήνει στη Λέα, γυρίζει πίσω, το παίρνει, το μαζεύει, το βάζει μέσα στο βαλιτσάκι του. Είχε δουλειά 5-6 μέρες. Μετά από 3-4 μέρες, ας πούμε, Τετάρτη-Πέμπτη, λέει το γιο του, για δες λίγο τι είναι αυτό. Μπορεί να άνοιξε ο πιτσιρικάς. Το άνοιξε ο πιτσιρικάς και έγραφε μπροστά αυτό, επειδή όταν το χάνει και το δηλώνει έτσι γράφει. Έγραφε μπροστά, αυτό το κινητό έχει χαθεί και το όνομά μου. Και ήρθε στα χέρια μου πίσω.
1: Πάρα πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι, μπράβο. Να αυτά. Το προσέχεις τώρα. Μακριά από.
0: Καλά, από ροφή αυτοκινήτου. Ο Γιάννης λέει, καλημέρα από Τούρκου. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε μια συζήτηση για τα καύσιμα. Που έλεγε ότι ένα στα τέσσερα στην Ελλάδα έχουν νοθευμένο καύσιμο. Όχι, δεν έχουν νοθευμένο. Η έρευνα δεν έλεγε αυτό, Γιάννη. Η έρευνα έλεγε ότι ένα στα τέσσερα μας κλέβει στην Αντλία. Άλλο το νοθευμένο που δεν μπορούν πλέον, είναι δύσκολο. Άλλο μας κλέβουν στην Αντλία με πειραγμένα λογισμικά.
1: Έτσι.
0: Και στη Μαράδα και έλεγε ότι τα υπόλοιπα τρία είναι καλά. Μια γνωστή μου στην Αθήνα έπαθε ζημιά. Λέει, άντε τώρα να τη πει ότι τα τρία είναι καλά. Εντάξει, ναι. Ζημιά. Έπαθε ζημιά.
1: Άλλο το νοθευμένο, παιδιά, ναι. Άλλο, μπορεί ναι. να προκαλέσει πάρα πολύ.
0: Όντως, όντως.
1: Να σου διαλύσει.
0: Όχι, εμάς μας κλέβουν κανένα φράγκο, ρε παιδί μου, το πολύ, μισό. Στο γέμισμα. Αυτά. Δεν μας κλέβουν και πολύ.
1: Άντε καλέ, και συγνώ, ήταν τόσο πατάει γάτα. Δεν
0: είναι θέμα. Να, για μια ιστορία, μια ακόμη ιστορία που θα λες για χρόνια. Η επιστροφή του κινητού, όντως, Ελληνίτσα, όντως είναι απίθανο, έτσι. Το έχασα, παιδιά, στην Εθνική Οδό. Έφυγε το κινητό με 150 χιλιόμετρα έτρεχα και ήταν κάπου μέσα στα χόρτα. Και περνάει ένας τύπος με τη μηχανή, ο οποίος βλέπει κάτι να γυαλίζει. Φοβερό πράγμα.
1: Φοβερό. Πάντως τις προκαλείς τις ιστορίες.
0: Εγώ?
1: Μα άμα αφήνεις το κινητό πάνω στην οροφή, δεν την προκάλεσες την ιστορία αυτή?
0: Όχι, παιδί.
1: Που θα τη λες
0: εγώ το άφησα για ένα λεπτό.
1: Αυτό έβγαλε πόδια.
0: Αυτό θα φύγει μια εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, πάμε, πάμε μια και επιστρέφουμε.
0: Πάμε και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, επικρατώντας της Αργεντινής με σκόρ 1-0 στην παράταση του τελικού που διεξήχθη στο New Jersey. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεραν Τόρες στο 106ο λεπτό, σπάζοντας την ισοπαλία απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια κόσμου. Με την νίκη αυτή, το Ισπανικό συγκρότημα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αίτητο, προσθέτοντας το δεύτερο τρόπαιο μουντιάλ στην ιστορία του. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χωσέλου, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράσιο Ακομάντο, ο παίκτης προτάθηκε και οι δύο πλευρές είναι σε επαφές. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Αλγαράφα, έχοντας πέρυσι 10 γκολ σε 23 μάτς, ενώ προέρχεται από την κατάκτηση του Champions League με τη Real Madrid και του Euro 24 με την Ισπανία. Το βιογραφικό του 36χρονου Φορ περιλαμβάνει επίσης γεμάτες σεζόν σε Αλαβές, Εσπανιόλ, Θέλτα, Newcastle, Hoffenheim, Άιντραχτ Φραγκφούρτη και Ανόβερο. Αφήχθη στη Θεσσαλονίκη ο Τον Ντέλε Μπασίρου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής στον Άρη, μετά την καθυστέρηση στην έκδοση της βίζας του. Ο 26χρονος Νιγηριανός έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο. Επόμενο βήμα είναι η άμεση ενσωμάτωσή του στην αποστολή της ομάδας για την προετοιμασία στην Ιταλία. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη για τη σεζόν 26-27 με οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 27. Εκτός συνόρων συνεχίζει την προετοιμασία του Ηρακλής, καθώς αναχωρεί για την Ιταλία προκειμένου να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο του καλοκαιρινού μονταρίσματος. Εκεί αν όλοι θα δώσουν εκεί τρεις φιλικές αναμετρήσεις με την Μπολόνια, την Παλέρμο και την Πάρμα. Προσκλητήριο στους φιλάθλους του απίφθινο ΠΑΟΚ για τη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η εκδήλωση για την υποδοχή του Τούρκου Φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τη θητεία του στο Παναθηναϊκό, είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 18:30. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης η απόκτηση του 36χρονου Σέρβου διεθνούς γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά?
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: It burst in the surface about 1 or 2 inches from the step off the limb.
1: Απέχω λέει 2 inches από το έδαφος. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο. Α, τι ατάκα είπε ο τύπος, έτσι. Αλλά ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα.
2: Ατακάρα.
1: Τέτοια
2: όμως
1: μέρα πατήσαμε στο σελήνη στο φεγγάρι. Υπάρχουν ακόμα το 2026 κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν και προσπαθούν να μας πείσουν και εμάς, έτσι, τους απόλυτα λογικούς και ορθολογιστές, ότι αυτό ήταν ένα σκηνοθετημένο τρίκ στα στούντιο του Hollywood για να κερδίσουν οι Αμερικανοί την κούρσα στους Ρώσους, ας πούμε, με τους Ρώσους για την κατάκτηση της Σελήνης. Κάτι που οι Ρώσοι παραδέχονται, δηλαδή την ήττα τους, αλλά άλλοι, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, συγγραφείς, εκπομπάρχες, θαμώνες καφενείων, ξέρω εγώ, κάτοχοι ΒΣΕ, πτυχίου ΒΣΕ κτλ., προσπαθούν ακόμα να μας πείσουν με επιχειρήματα ότι δεν πήγαμε ποτέ. Και ότι αυτό είναι ένα τρίκ του Hollywood. Και δόξα τω Θεώ, ας πούμε, πήγαν όλα καλά και μας σημασίσαμε. Αυτοί είναι οι έξυπνοι, τα τσακάλια, οι οποίοι δεν τους κοροϊδεύεις με τίποτα. Όλα τα ξέρουν. Έχουν πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες που κανένας δεν ξέρει. Μόνο αυτοί. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μέσα από τους αμπελόκηπους, άλλος, ας πούμε.
2: Από τις στο άτομο, Γιάννο.
1: Ναι, από τους αμπελόκηπους και από την Καλαμαριά, ξέρει, και την Τούμπα, ξέρει τι έγινε. Ενώ εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, αυτό εμένα με ξεπερνάει σαν είδηση, να ξέρετε. Γιατί εντάξει, όπως είπαμε, έτσι, είμαστε ορθολογιστές, λογικοί. Δηλαδή, είπαμε, ρε παιδιά, να το τεντώσουμε το σενάριο. Αλλά κάπου, εντάξει, όπα. Έτσι, βάλτε και ένα φρένο λίγο.
2: Εντάξει, είναι...
1: Μετά σας κοροϊδεύουμε και μετά παρεξηγήστε κιόλας. Παρεξηγούνται κιόλας επειδή τους κοροϊδεύουμε.
2: Εδώ υπάρχουν ολόκληρα βίντεο.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω τώρα.
2: YouTube χαμός, ότι δεν κουνιούνται οι σημαίες.
1: Δεν σε μέτωλε, εδώ πέρα έχουμε εκπομπές.
2: Ναι.
1: Άστο αυτό. Μην πας μακριά, παιδί μου. Εδώ σε λέω τώρα, εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι ποτέ. Ήταν ένα τρίκ των Αμερικανών για να κορδέψουν τους Ρώσους. Οι οποίοι, όπως είπαμε, παραδέχονται ότι οι Αμερικανοί πήγαν πρώτοι.
2: Σταμάτα.
1: Τι σταμάτα.
2: Όχι, με πιάνει γέλιο.
1: Μη σε πιάνει γέλιο.
2: Βασικά με πιάνει γέλιο με αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Όταν κάτι πραγματικά δεν το έχει, δεν το ξέρει. Δεν πρόκειται ποτέ να το μάθει.
1: Ναι, αλλά βγαίνει άλλο και σου λέει: εγώ ξέρω.
2: Δεν έστρωσε στο μπισινό σου να διαβάσει.
1: Και σου λένε.
2: Ναι.
1: Και, δηλαδή σε χαρακτηρίζουν και πρόβατο. Τα γάρι που τα πιστεύεις. Ενώ αυτοί τα ξέρουν.
2: Okay. Για να ξέρεις.
1: Και σου λένε κιόλας, δεν σας τα λένε.
2: Ναι, δεν μας τα λένε.
1: Ναι, είναι αυτοί και μας τα λένε αυτοί.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι πατήσαμε πάντως.
1: Να ξέρεις. Δυνατόν, παιδί μου, τώρα.
2: Και να μην πατήσαμε. Θέλω να πιστεύω δυνατόν, ότι πατήσαμε.
1: Τι είναι αυτά που λέμε τώρα.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι είναι αυτά που λέμε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, ας είμαστε λογικοί. Hollywood βλέπατε καθόλου. Δηλαδή, αυτά τα εφέ. Μια απλή ερώτηση τον κάνει αυτό το μπούφο που τα λέει. Αφού το Hollywood είχε τη δυνατότητα να κάνει τέτοιου επίπεδου και ποιότητας εφέ, γιατί δεν το χρησιμοποιήσει μετά στις ταινίες του και μας πήρε 10 χρόνια να δούμε τον πόλεμο των άστρων που είχε 800.000 λάθη σκηνοθετικά? Κατάλαβες τι σου λέω?
2: Έλα ρε τώρα, και μόνο που την κάνουμε αυτή τη ζήτηση.
1: Μα και σου έχουν απάντηση. Και σου λένε ότι δεν τα χρησιμοποίησαν γιατί δεν τους καταλάβαινες.
2: Κατάλαβες. Δεν ξέρεις εσύ.
1: Δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ. Κορόιδο. Ξύπνα σου λέει, πρόβατο. Αχ, Παναγία μου, αχ, Θεούλη μου γλυκιά.
2: Πάντως, για 20 Ιουλίου ήταν πολύ ενεργός ο πλανήτης. Έχουμε διάφορα σημαντικά γεγονότα.
1: Για πες κανένα.
2: Πέραν αυτού που είπαμε μόλις τώρα,
1: είχαμε
2: το 1969. Ακριβώς.
1: Ξεκινάει η αποβατική επιχείρηση Ατίλας 1.
2: Έτσι είναι. Υπογράφεται το 36 συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο, έτσι, σε αντιστάθμιση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Αλλά.
2: Σε καιρό ειρήνης. Πες το αλλά.
1: Αλλά εγγυάται την ελεύθερη διέλευση των πλοίων όλων των κρατών σε καιρό ειρήνης. Όπως και γίνεται, νομίζω.
2: Έτσι. Κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε ακόμα στα ασθενά του Ορμούς.
1: Αυτό και δεν τους ανατινάζουν με αυτούς τους φρουρούς επανάστασης κτλ.
2: Είδες που δεν είναι και πολύ εύκολη υπόθεση ένας πόλεμος. Δεν είναι.
1: Θα μπει σε περιπέτειες ο Ντόναλντ.
2: Εννοείται. Έχει μπει ήδη. 1944.
1: Έχει μπει ήδη, ναι. 1944.
2: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ.
1: Μπειραρία.
2: Όχι, ρε, πες την, πώς τη λέγανε, Βαλκερία. Η επιχείρηση Βαλκερία.
1: Βαλκερία, ναι.
2: Ναι. Η προτέτη στρατηγή Λούντβιχ Μπέκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούτ, όλοι αφάνγκατε εντωμεταξύ, έτσι. Συνταγματάρχης Κλάουσεν Φόγκ Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτ και υπολογαγός Βένεν φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται.
1: Μάλιστα. Είχες επιλογές δηλαδή, σου έδινε.
2: Ναι, καλέ.
1: Το καθεστώς.
2: Εννοείται. Δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι αυτό το γνωστό 4%.
1: Τι?
2: Το 2007. Επίσκεψη στην Αθήνα Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ,
1: ναι,
2: για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Απευθύνθηκε προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και του είπε, θα τονίσω για άλλη μια φορά,
1: ναι,
2: το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%.
1: Εντάξει, Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο.
1: Ναι.
2: Είπε το 2007 η Άγγελα Μέρκελ.
1: Εντάξει, 4% για την Ελλάδα ήταν, ναι, στοίχημα. Αλλά είπαμε, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα τα οποία γινόταν όλα. Εντάξει. Ήταν η μόνη ανάπτυξη η οποία δεν ήταν επίπλαστη σε σχέση με άλλες.
2: Α, και είχαμε και τη Πόπο είναι.
1: Απλά δεν ήταν ανάπτυξη από αυτή που χρειάζεται ένα κράτος, παιδί μου. Εντάξει, εμείς κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες, το ξεφτυλίσαμε και εκεί, το τεντώσαμε.
2: Και τι δεν κάναμε.
1: Δείξαμε ποιοι είμαστε στη διαχείριση των Ολυμπιακών έργων, ξέρετε. Γιατί το να φτιάξει τα Ολυμπιακά έργα, εντάξει, θα σε δανείσουν, θα τα βρει, θα κάνει. Μετά τι κάνει με τα Ολυμπιακά έργα. Έτσι. Τα δικά μας ρίμαξαν όλα.
2: Μετά τι κάνει. Και ήταν πολύ to the point το παράδειγμα και πολύ γρήγορο στου αμέσου επόμενου Ολυμπιακού Αγώνε που γίνανε στην Αυστραλία. Που οι άνθρωποι είδαν το απλό και το πρακτικό. Τι δεν έχει η Αυστραλία,
1: ναι,
2: τι αθλήματα, δεν θα πάμε να χτίσουμε.
1: Όχι, λιώμενα κτλ.
2: Λέγκο ρε φιλέ.
1: Τα πουλήσανε μετά.
2: Και τα πουλήσανε κι αυτό.
1: Ξέρετε, θα πει πολλά πουλήσανε. Ναι.
2: Πολύ λογικό το βρίσκω.
1: Εντάξει, τι κάνουμε.
2: Και το 2010.
1: Το κάναμε με τον ελληνικό τρόπο. Όπως όλα.
2: Όπως όλα.
1: Τα κάνουμε δυστυχώς με αυτά.
2: Το 2016 λοιπόν.
1: 16.
2: Συγκλονιστικός ο αριθμός, έτσι, να το σκεφτείς αυτό. 49.321 άτομα.
1: Πόσο 49.321, ναι.
2: Απομακρύθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.
1: Ωραίο κόλπο αυτό.
2: Διώχ τους όλους.
1: Ναι, βγάζει ο τάγκς έξω. Γιατί. Ωραίο κόλπο δεν είναι. Θέλετε μονιμότητα, σας πω εγώ τώρα. Βγάζεις 3 τάγκς έξω, παίρνεις τηλέφωνο. Έτσι το πρωί λες, παιδιά, έγινε απόπειρα πραξικοπήματος στον πούλο.
2: Ρίση, τώρα άμα θέλαμε έναν οικονομολόγο εδώ.
1: Να μας πείτε.
2: Πού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή για πες, άμα δεν ξέρουμε εμείς, εμείς τους οικονομολόγους φωνάζαμε, όταν εμείς δεν ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Α, και πες, δεν ξέρουμε.
2: Ρε παιδί μου, τι αντίκτυπο μπορεί να είχε αυτό, ναι, σε ένα μήνα.
1: Στο ΑΕΠ.
2: Ναι.
1: Τρελά. Τι να τα που λες. Γιατί αυτοί. Δεν παίρνουν και σύνταξη.
2: Καλέ, τίποτα προφανώς.
1: Ναι,
2: μην κατέληξαν πολύ και στις φυλακές στα σίδερα, δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι, είχε δίκιο ο Ερντογάν. Ήταν όλοι αυτοί μέσα στο κόλπο.
2: 49.321 άτομα.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν εκπαιδευτικοί.
2: Θα πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη συνωμοσία του αιώνα.
1: Ναι, άμα δεις λίγο, δεν είναι εκπαιδευτικοί, δεν είναι τροχονόμοι, είναι στρατιωτικοί όλοι αυτοί.
2: Τουρκικό δημόσιο λέει.
1: Ναι, δημόσιο είναι και στρατιωτική.
2: Ναι, ρίση, αλλά το λέει εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Εκτός.
2: Εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα εκτός. Όλοι οι άλλοι δηλαδή τι να ήταν, στα Υπουργεία Άμυνας, δημόσιοι.
1: Καθαρίστρες, ας πούμε, και τα λοιπά. Την πλήρωσαν.
2: Δεν ξέρω. Αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Για το τουρκικό δημόσιο. Ισχνός είναι. Τίποτα δεν είναι.
2: Ρε παιδί μου, για ανθρώπους που επηρεάστηκαν.
1: Οι Τούρκοι παιδί μου είναι 60 εκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά
1: να μην έχουν 5 εκατομμύρια δημόσιους.
2: Σκέψη οικογένειες.
1: Τι είναι 49.000.
2: Σκέψη, ρε παιδί μου,
1: καλά, σκέψη. Τα σκέφτομαι όλα. Πάντα τα σκέφτομαι. Όταν απολύεται ένας, δεν κοιτάω, ας πούμε.
2: Καλημέρα.
1: Τι ράτσα είναι και τα λοιπά. Ο άνθρωπος. Για πες.
2: Συνέχεια. Α, τώρα ο Τάσος από εδώ δίνει άλλο στίγμα για τις φωτιές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να ψαχτούν γρήγορα στο Αλιβέρι και να βρουν τον Μουρλό που βάζει φωτιές. Διότι 4 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή Αλιβερίου την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι τυχαίες, λέει ο Τάσος. Ο φύλακας και επιστοποιημένος.
1: Ναι, είδαμε και βιντεάκια Τάσο πώς μπαίνουν οι φωτιές. Είδαμε τον Αλβανό τον 50χρονο, ο οποίος πήγε με τον πετόνι, έβαλε μπουρλό το κανονικά. Και εμείς μετά απολαμβάνουμε την ανικανότητα του επιτελικού κράτους, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πίσω από κάθε παλαβό που έχει ένα μπιτόνι βενζίνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Δηλαδή αντί να ορμήξουμε σε αυτούς τους παλαβούς, ορμάμε μετά στο ότι δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά. Λες και ο άλλος θα πάει να τη βάλει τη φωτιά με δύο μποφόρ. Με έξι θα τη βάλει.
2: Αυτούς δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα που είναι παλαβή, όντως. Αλλά η ανικανότητα, ναι, του επιτελικού κράτους, όχι αυτού.
1: Γιατί, ποιο άλλο.
2: Διαχρονικά το λέω. Ναι. Για το επιτελικό μας κράτος.
1: Τι να κάνουμε εσύ,
2: είναι δηλαδή, όταν μαθαίνουμε αυτές τις συλλήψεις στην Μαγνησία,
1: ναι,
2: που οι άνθρωποι επί της ουσίας μπουρλωτιάζαν όλη την περιοχή για να εκβιάζουν, να επινοικιάζουν τεμάχια αγροτικά κτλ. Και να παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Και αυτό είναι μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως.
2: Δηλαδή,
1: άμα
2: δηλαδή,
1: πούμε, πάμε να πούμε ότι είναι
2: μαφία,
1: μόνο αυτό. Ναι, αν πούμε ότι είναι μόνο αυτό, δεν είναι αυτό μόνο.
2: Όχι, εσύ γι' αυτό το τόνισα.
1: Είναι και άλλα πολλά.
2: Ότι τους παλαβούς δεν μπορείς να τους πιάσεις. Ναι. Η τρέλα δεν ελέγχεται.
1: Α, πριν από 10 μέρες πιάσαμε μια θεία. Κάντε ρώτα την τώρα αυτή η θεία στην Κόρινθο, πώς σου ήρθε να πάει να βάλεις φωτιά, τι θα σου πει, για πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις την απάντηση. Παιδιά, σήμερα η ειδήσει, ας πούμε, στην Ελλάδα έχει. Άγριος καυγάς σε προάβλιο εκκλησία στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας και τον ξάπλωσε κάτω με ένα κροσέ. Κατέληξε στο κρατητήριο και οι δύο αυτοί.
2: Παπάς με κοινοτάρχη, για ποιο λόγο, ρε παιδί μου? Εντάξει. Τι είχαν να χωρίσουν?
1: Πλαστό έρανο κάναμε στη Χαλκιδική για την επιστροφή των σωρών των άτυχων τριών, ας πούμε, του 28, του 38χρονου και τη σύζυγου και του βρέφους, για να πάνε στη Μολδαβία. Εμείς κάναμε πλαστό έρανο.
2: Πήρες χαμπάρι σε κανένα έρανο?
1: Πήραν αυτοί
2: εγώ
1: που πλήρωσαν. Πήραν αυτοί που πλήρωσαν, που έδωσαν 50 ευρώ και 20 ευρώ.
2: Τι να πω, ρε παιδί. Πάντως να πούμε ότι επέστρεψαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Επέστρεψαν.
1: Φτηνή η Αθήνα στα ενίκια. Πίνακες, λέει, με τιμές μεγαλοπόλης της Γυραιάς Ηπείρου. Η πιο φθηνή πόλη στην Ευρώπη είμαστε.
2: Ναι, για τους ξένους.
1: Για τους ξένους. Για
2: κάνουμε
1: τώρα.
2: Για τους ξένους. Αυτή είναι.
1: Εδώ η κυρία άκου τη λέει, η απορία της που έστειλε πριν ο κύριος.
3: Πώς γίνεται όλη η Ελλάδα να ορίεται για τα ακτοπλοϊκά? Πώς έχουν ξεφύγει οι τιμές, πόσο πανάκριβα είναι, που κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει και να πάει διακοπές, και να μην βρίσκεις από Πειραιά για Ηράκλειο να ταξιδέψεις ούτε όρθιος.
1: Για πείτε, ρε παιδιά, για πες.
2: Ποια είναι αυτή η κυρία?
1: Μια κυρία που έχει μια πορεία που δεν μπορεί να βρει εισιτήριο.
2: Ποια κυρία είναι, ρε παιδί μου?
1: Είναι μια κυρία η οποία δεν μπορεί να βρει εισιτήριο.
2: Πού τη βρήκαν αυτήν και την κάνανε και συνέντευξη?
1: Ναι. Έχει εισιτήρια δηλαδή, νομίζεις?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει.
1: Δεν έχει. Αυτό λέει, πώς γίνεται, ενώ είναι πανάκριβα και όλοι κλαίνε.
2: Αυτό δεν έχει, φυσικά. Πώς
1: γίνεται?
2: Γιατί δεν γίνεται?
1: Πώς γίνεται, λέει.
2: Πώς σου φαίνεται σε ένα περίεργο αυτό? Κάπως θα πας.
1: Αφού δεν έχουμε.
2: Θα πας για τρεις μέρες.
1: Ναι, αφού δεν έχουμε, ρε παιδί μου.
2: Για τόσο έχεις.
1: Α, για τόσο έχεις.
2: Και είναι και πολύ λογικό.
1: Α, άρα δηλαδή γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο.
2: Καλά, εσύ άμα πήγαινες ποτέ τρεις.
1: Είπες για τόσο έχει.
2: Άμα πήγαινες εσύ ποτέ τρεις μήνες διακοπές, να μου το πεις, δεν το ξέρω.
1: Για ένα μήνα. Γιατί φωνάζεις?
2: Δεν κατάλαβα, δεν έχουμε τουρισμό. Τους τουρίστες τους έλαβε υπόψη της η κυρία.
1: Μα τα ακτοπλοϊκά έχουν σχέση πόσες μέρες θα μείνεις εκεί. Και μια μέρα να πας, το πρωτοϊκό είναι ακριβό.
2: Ναι, τους τουρίστες...
1: Πώς γίνεται, λέει, και δεν έχει θέσεις?
2: Θεωρητικά πανηγυρίζουμε ότι οι τουρίστες είναι πάμπολοι στην
1: δεν
2: Ελλάδα.
1: Υπάρχει απάντηση, Νίκο, από ό,τι κατάλαβες. Δεν υπάρχει απάντηση.
2: Θεωρητικά πανηγυρίζουμε ότι οι τουρίστες είναι πάμπολοι στην Ελλάδα. Αυτοί οι τουρίστες, λοιπόν, που θα κατεβούν στο Λευθέριος Βενιζέλος για να πάνε στα νησιά μας τα ωραία.
1: Θα έρθει ο άλλος από τη διάλογο.
2: Θα κλείσουν φυσικά και ακτοπλοϊκά.
1: Το τσάρτερ.
2: Εσύ τι νομίζεις ότι
1: εσύ νομίζεις ξεκινάει όλος από τη Φιλανδία και πάει πρώτα στην Αθήνα, μετά παίρνει τριπλή. Τσάρτερ πάει, παιδί μου.
2: Εσύ τι
1: πάει.
2: Νομίζεις?
1: Ότι πάει με τσάρτερ.
2: Ότι έρχονται όλοι πάμπλου του τουρίστες στην Ελλάδα.
1: Όχι, πάει
2: νομίζεις
1: με τσάρτερ, σου λέω. Δεν πάει με ακτοπλοϊκό.
2: Δεν θα κατεβούν να δουν την Ακρόπολη.
1: Ποια Ακρόπολη θα δει, παιδί μου? Άλλος πάει στο νησί.
2: Θα πάει στο νησί, που... λοιπόν, με τα ακτοπλοϊκά.
1: Τα ακτοπλοϊκά είναι με Έλληνες γεμάτα, άμα δεν το ξεγνωρίζεις.
2: Και
1: εμείς
2: με
1: Έλληνες
2: θα είναι, ναι, και με ξένους θα είναι, και είναι πολύ λογικό.
1: Νίκο, δεν υπάρχει απάντηση από ό,τι κατάλαβες.
2: Νίκο...
1: Μα μου σου του.
2: Αγνωστός Νίκος έστειλε το. Φυσικά και υπάρχει απάντηση,
1: Νίκο,
2: και στη Δήμο.
1: Νίκο, επειδή είσαι εσύ ο γνωστός Νίκος, δεν μετράνε αυτά που λες. Άμα είσαι κανένας άλλος Νίκος, μια χαρά είναι αυτά που λες.
2: Φυσικά και υπάρχει απάντηση και στη Δήμο. Στείλουν εκεί πέρα τους καημένους τους ρεπόρτερ να, ναι, δείξουν πόσοι φεύγουν και τρώνε τα μούτρα τους.
1: Ναι.
2: Για πόσες μέρες πάτε? Για τρεις. Για πόσες μέρες πάτε?
1: Λέει, παιδί μου, κυρία. Λέει ότι ενώ είναι ακριβά, πώς είναι και είναι γεμάτα.
2: Σου απαντάω.
1: Θα έπρεπε να είναι άδεια, λέει.
2: Γιατί είναι καλοκαίρι. Ναι. Για πόσες μέρες πάτε, αυτή η μέρα θα αγγίσει.
1: Καλά, το χειμώνα δεν απακάνω στο νησί. Τώρα που είναι διακοπές.
2: Επίσης, έχουμε τόσο... και μόνιμους κατοίκους, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε και ανθρώπους που πάνε στα χωριά
1: τους. Αυτοί γεμίζουν τα πλοία, Νίκο. Η απάντηση ήταν αυτή.
2: Είναι τα άλλα.
1: Οι μόνιμοι κάτοικοι πηγαίνουν έρχονται με τα δωρεάν τζάμπα, προφανώς εισιτήρια για να πηγαίνουν έρχονται. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι
2: όχι, έχουμε τα παιδιά τους που μένουν σε Αθήνες.
1: Καλά, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει απάντηση, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
2: Υπάρχει, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει.
2: Τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας. Σε ποια χώρα
1: όχι,
2: ζείτε, δεν
1: όχι,
2: ξέρω.
1: Όχι, προφανώς και όχι. Απλά δεν θέλετε να πείτε την αλήθεια. Λοιπόν.
2: Μάλλον κάποιος άλλος δεν θέλει να πει την αλήθεια.
1: Ναι, εγώ είπα δεν τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας.
2: Όχι, αυτό λες συνέχεια.
1: Αλλά, όχι, δεν τρέχουν.
2: Αυτό λες.
1: Όχι, ίσα.
2: Ότι βγαίνουμε
1: στα κουπλιρωμένα.
2: Ότι τρέχουν.
1: Πού τα βρίσκουμε είναι η πορεία μας.
2: Έλατε.
1: Πού είναι?
2: Φοβερό
1: πράγμα. Πού τα βρίσκουμε?
2: Έλατε.
1: Είδες, δεν έχεις απάντηση.
2: Εγώ δεν έχω απάντηση.
1: Ναι, δεν
2: κοροϊδεύει ο κόσμος. Ποιος βγαίνει, βρε? Που δουλεύουν δύο μέρες στα μπουζούκια.
1: Πλάκα κάνεις. Ξέρεις τι γινόταν χθες από Χαλκιδική? 2 η ώρα ξεκίνησαν να έρχονται οι άνθρωποι. 2 η ώρα ξεκίνησαν, παιδιά, από χθες από Χαλκιδική. Μπας και γλιτώσω μποτιλιάρισμα και έφαγα 2,5 ώρα μποτιλιάρισμα στη σχολάρη. Στο σχολάρι και από απέναντι γινόταν πανικός.
2: Κάνει...
1: Το Σάββατο για να περάσουν το φανάρι της Νικήτης υπήρχε αυτοκίνητο, ή δεν ξέραν οι άνθρωποι οι Ρουμάνοι από πού να πάνε, μου το πάνε, κάνανε 40 λεπτά.
2: Τι σου κάνει εντύπωση για 20 Ιουλίου?
1: 40 λεπτά.
2: Στη Χαλκιδική ειδικά. Τι σου κάνει εντύπωση, πού είναι δίπλα?
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πιο εντυπωσιακή η δεύτερη φορά που πήγαμε στη Σελήνη. Λέει ο Χάρη.
2: Α, πήγαμε και δεύτερη.
1: Βέβαια πήγαμε και δεύτερη.
2: Α, μάλιστα. Πατήσαμε.
1: Πατήσαμε, ναι. Τρεις φορές πατήσαμε.
2: Ωραία.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τρεις. Τα ξαναπάμε τώρα, Χάρη. Λοιπόν,
2: καλημέρα στον Δημήτρη.
1: Μας κοροϊδεύετε, λέει. Α, κάτσε λίγο, Κώστα, άκουσες ότι η FIFA θέλει να πουλήσει το χορτάρι του τελικού. Ένα κομμάτι, λέει, κάνει περίπου 500 δολάρια και έχει και πιο special κάπου στα 1000 δολάρια. Εάν το κάνουν αυτό, θα έχουν κέρδος κάπου στα 11 εκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, μας βάλανε 10 τώρα οι Αμερικανοί. Σας λέω, βγάλανε 15 δισεκατομμύρια. Όσα βγάζει η Ελλάδα, το 50% από αυτά που βγάζει η χώρα μας από τον τουρισμό, το βγάλανε σε ένα μήνα.
2: Καλά κάνουν, το
1: έχουν. Δεν μας κοροϊδεύετε, λέει. Από τη μία, λέει, μας λέτε ότι οι τουρίστες δεν έχουν λεφτά. Και από την άλλη, έρχονται για να δουν την Ακρόπολη. Και μετά πάνε με πλοία στα νησιά. Εγώ, Κρήτη, λέει, με τσάρτερ πάω.
2: Μπείτε να ενημερωθείτε τι
1: και
2: κάνουν
1: όχι Αθήνα
2: λένε,
1: πρώτα.
2: Οι τουρίστες. Οι τουρίστες θα έρθουν, θα δουν την Ακρόπολη, θα κάτσουν μια-δύο μέρες, θα δουν τα αρχαία γενικά και μετά θα πάνε στα νησιά.
1: 6 φορές πατήσαμε στο φεγγάρι. 6.
2: Μπράβο μας.
1: Λένε αυτοί του Χόλιγουντ. Τα πιστεύεις αυτά?
2: Να μην τα πιστεύω.
1: Όχι, ρε, έχουμε εδώ πέρα άλλους που τα ξέρουν από τους αμπελόκηπους.
2: Πάντως να σας πω σε αυτό το πολύ ωραίο και σπουδαίο μουντιάλ που παρακολουθήσαμε με την οργάνωση αυτή. Με το που πάτησε ο Τραμπ στο χορτάρι αυτό που θα πουληθεί.
1: Άντε πάλι με τον Τραμπ.
2: Αφού ήταν ο Τραμπ εκεί. Με ποιον να ασχοληθούμε?
1: Ο Φλωράκης.
2: Αυτό.
1: Ποιος να ήταν?
2: Οι αποδοκιμασίες.
1: Ο Κουτσούπας να ήταν. Ποιος να ήταν?
2: Οι αποδοκιμασίες.
1: Ο Πλανητάρχης ήταν.
2: Οι αποδοκιμασίες στον Πλανητάρχη, λοιπόν, ναι, ήταν τόσο έντονες. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή που ο μόνος που τον χειροκροτεί είναι ποιος άλλος, ο Ιφαντίνο.
1: Ναι, μην τα πιστεύεις.
2: Ένας και μοναδικός.
1: Μην τα πιστεύεις.
2: Μην πιστεύετε στα μάτια σας και στα αυτιά σας, παιδιά. Πιστεύετε το Βαραγιάννη.
1: Ο Τραμπ.
2: Ότι τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια.
1: Ο Τραμπ είναι δημοφιλής στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Εσύ, επειδή εδώ πέρα είσαι από θέση απέναντι, ό,τι και να κάνει, τα βλέπεις. Δηλαδή, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, ό,τι και να κάνουν, εσύ τα βλέπεις κόντρα.
2: Να σου θυμίσω.
1: Ό,τι και να κάνει, ο Μαδούρο, το βλέπεις μια χαρά. Έτσι είναι, δηλαδή, το φίλτρο από που κοιτάς είναι, το πρίσμα.
2: Καλά, αυτά. Πώς το λένε, πώς λένε τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε οι δεξιοί.
1: Ναι,
2: ό,τι δεν τους αρέσει, το βαφτίζουν αριστερό ή το πάνε στο
1: εδώ
2: άκρο.
1: Εδώ είχαμε μουντιάλ και τρεις ώρες σήμερα, λοιπόν, μία ώρα ασχολήσαμε με τον Τραμπ.
2: Ποιος ασχολείται με τον Τραμπ?
1: Τρίτη φορά είπαμε, είπες για τον Τραμπ σήμερα.
2: Πήρα εγώ σειρά να μιλήσω.
1: Τρίτη φορά μας είπες για
2: τον
1: Τραμπ.
2: Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα από την ώρα.
1: Όχι, ο Τραμπ δεν πήγαινε πιο εκεί από τον Ιφαντίνο. Δεν τους έδινε τα μετάλλια.
2: Είχαμε
1: δεν έφευγε.
2: Τελικό και μας είπες συγχαρητήρια στην Αμερική. Ναι. Αμερικανάκι του στόλου. Ναι. Γιατί αυτός είσαι.
1: Στη FIFA.
2: Συγχαρητήρια στον καπιταλισμό.
1: Ναι. Συγχαρητήρια, εννοείται.
2: Συγχαρητήρια.
1: Εννοείται. Τι θα πω. Συγχαρητήρια στον κομμουνισμό.
2: Που τα λες αυτά.
1: Παρακαλώ.
2: Χιλιάδες κόσμου αποδοκίμασε τον Πλανητάρχη. Βγήκε ο καημένο. Ο πρωθυπουργός του Καναδά και είπε που τον βρήκαμε αυτόν, επί της ουσίας αυτό είπε.
1: Ναι, μωρέ.
2: Άκου τι μας είπε ο άνθρωπος, ναι, για τις φωτιές θα βάλει δασμού στον Καναδά. Ναι. Οι Καναδοί τρέχανε για τις φωτιές της Καλιφόρνιας πέρυσι να τους βοηθήσουν. Εκεί δεν πήγαιναν στον Καναδά τα τοξικά.
1: Σας κλετάει ούτε.
2: Ένας παλαβός που τον ψήφισαν κάποιοι χιλιάδες, ναι, παλαβοί, ναι, είναι πολλοί αυτοί,
1: λέβαια,
2: να βγει Πλανητάρχης. Ναι. Ένας αμόρφωτος, κυριολεκτικά. Εκτός
1: γιατί αμόρφωτος?
2: Εκτός από τα τεχνοκρατικά.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί
2: αμόρφωτος? Ιστορικά σου συζητάω εγώ.
1: Όχι, γιατί αμόρφωτος.
2: Το έχει τελειώσει. Ρώτα τον Τραμπ για την Οδύσσια. Θα δει του νόμου.
1: Άλλο λέμε, παιδί μου, έχει τελειώσει το αυτό. Το, πες το λίγο.
2: Αυτό
1: το,
2: σου
1: λέω. Το γέλι έχει τελειώσει.
2: Ναι, αυτό δεν σε κάνει. Σε κάνει εξειδικευμένο.
1: Ναι. Ενώ τον άλλο από του αμπελόκηπου που τον βρίζει τον Τραμπ τον κάνει ειδικευμένο.
2: Δεν ξέρω ποιο τον βρίζει τον Τραμπ.
1: Αυτή με βεσέ, πτυχία βεσέ που λέω.
2: Άσε μα ρεκόστα τώρα. Χιλιάδε κόσμου γιουχάιζε τον Τραμπ. Χιλιάδες κόσμου, πραγματικά, ήταν συγκλονιστικό.
1: Ντόναλτ!
2: Και επίσης να σου πω
1: ότι. Πάρ' τους φαλάγγι όλους.
2: Έπαιζαν Αργεντινή με Ισπανία. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν εκεί οι υποστηρικτές του Τραμπ.
1: Μα γι' αυτό το βρίζανε.
2: Ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Εμείς είμαστε με τον
2: Ντόναλτ. Ότι ο πλανήτης, δόξα τω Θεώ, κρατάει σώα στα σφρένας.
1: Είμαστε με όποιον.
2: Και καταλαβαίνει,
1: ναι,
2: ποιος είναι πλανήτης, ο Τραμπ. Ναι.
1: Εμείς είμαστε με όποιον δεν χωνεύεται.
2: Εσείς ποιοι είστε, εσύ και ο Νίκος, να φανταστώ.
1: Εμείς οι δύο μόνο.
2: Εσείς. Μόνο εμείς οι δύο. Κάνα Ηλίας, καμιά Ελένη.
1: Ναι, μωρέ, και εσύ.
2: Τελικά η Αργεντινή, λέει, έπαθε Γαλλία, ο Φώτης. Αυτός ο Παρέντες, λέει, μετά το τέλος του παιχνιδιού, απαράδεκτος. Και στη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν απαράδεκτος. Κανονικά, ο Τοβίτσης, εγώ το λυπήθηκα σε κάποιες φάσεις. Έπρεπε να βγει κι άλλη κόκκινη. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά τι να κάνει, σου λέει, τελικός είναι. Όπως επίσης ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Έπιασα τα 10 συν κόρνερ και έπιασα και τις κάρτες. Μου ξέφυγε ο Μέση, τον είχα σκόρερ. Έπιασα τον νικητή του, δηλαδή σε ένα πενταπλό, γιατί άκουγα Μάτζιο χθες απόγευμα. Όχι, ναι, ότι ξέρω εγώ, ιδέα δεν έχω στοίχημα. Απλά ακούω τους άλλους.
2: Ναι.
1: Και ειδικά τον Ζόρζ, λέει Μάτζιο. Και βγαίνει ο Μάτζιο και λέει, κόρνερ λέει αυτό, ξέρω εγώ τέτοια. Δηλαδή το πέρασε παραδίπλα ο Μάτζιο για να μας κάνει να πάμε διακοπές τζάμπα φέτος. Ξέρετε, έτσι. Δηλαδή ένα ποσοστό έδινε 370.
2: Αλήθεια, λες.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Παιδί μου, ναι. Με αδεκάρικο έπαιρνε 3.500.
2: Εντάξει.
1: Με ατάλληλο έπαιρνε 1,5, 1600.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Και περάσαμε στο τσαφ, έτσι δίπλα.
2: η αλήθεια είναι ότι για μένα, κατ' εμέ καταρχάς το γκολ της Ισπανίας που ακυρώνεται είναι γκολάρα.
1: Γκολάρα είναι κανονικό.
2: Δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι γκολάρα και επίσης και στον Μέση χαρίστηκε μια κάρτα. Δεν θυμάμαι ποιος τον κλώτσε. Τον κλώτσε έναν καλά.
1: Μέση κλώτσε
2: όχι,
1: κάποιον.
2: Όχι, όχι. Τον Μέση κλώτσαν και εκεί χαρίστηκε μια κάρτα. Αλλά η Αργεντινή γενικά έδειξε ότι δεν μπορούσε.
1: Πάντως το παιχνίδι
2: πολύ
1: ήταν.
2: Πολύ κλωτσίδι.
1: Εντάξει, ήταν πολύ σκοπιμότητα έπαιξε χθες. Σε σχέση με το προχθεσινό που ήταν ελεύθερο ποδόσφαιρο, βλέπαμε.
2: Ναι.
1: Είδαμε καταπληκτική μπάλα στο Αγγλία-Γαλλία. Ήταν σφιγμένο, πάρα πολύ σφιγμένο το παιχνίδι, διότι το ήθελαν και οι δύο πάρα πολύ. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
2: Σωστά. Και ποδοσφαιρικά να σου πω την αλήθεια, πέρα από το σόου κτλ. Τώρα, 27,5 λεπτά κράτησε όλο αυτό το πανηγύρι.
1: Ποιος, το.
2: Το Μαντόνα που δεν την είδε ποτέ κανείς. Μπράβο, Justin Timberlake με μια κιθάρα.
1: Μαντόνα δεν βγήκε. Βγήκε με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν τους είδανε. Κανένας δεν τους είδε στο γήπεδο, σου λέω. Δεν φαινόταν τίποτα. Αυτό έλεγε ο κόσμος.
1: Δηλαδή.
2: Δεν μπορούσες να δεις. Δεν φαινόταν το σοου όταν ήσουν μέσα στο γήπεδο. Και
1: γιατί?
2: Πλήρωσαν χιλιάδες δολάρια για αυτό.
1: Αλλά δεν πλήρωσαν για το σοου.
2: Λόγω
1: πλήρωσαν για τον τελικό.
2: Και γι' αυτό.
1: Κάτσε περίπου, δηλαδή τον τελικό, την τρίπλα τη βλέπανε, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τη Ματώνα στην ίδια απόσταση.
2: Γιατί χαθήκανε εκεί πέρα μέσα, λέει. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ. Λίγο η Σακύρα και πάλι την ψάχνανε, λέει, να τη δουν τη Σακύρα. Είναι και κοντούλα. Βγήκε, λέει, ο Τίμπερλεκ με μια κιθάρα εκεί. Το χαρακτήρισαν πολύ λίγο αυτό που
1: όχι
2: έγινε.
1: Όχι ο Τίμπερλεκ, ο Μπίμπερ.
2: Ο Μπίμπερ, Justin Bieber, συγγνώμη. Αυτοί όλοι, τέλος πάντων.
1: Καταχειροκροτήθηκε πάντως. Αυτοί που χειροκροτούσαν χθες δεν βλέπανε δηλαδή.
2: Δεν βλέπανε.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Ό,τι βλέπανε, λέει, τα βλέπανε από τα.
1: Το κάναμε και στην Ελλάδα αυτό. Χειροκροτούσαμε.
2: Από τα Matrix.
1: Ό,τι να είναι χειροκροτούσαμε κάποια στιγμή, λίγο πριν την κρίση. Όποιος είχε, ξέρω εγώ, ένα μικρόφωνο στο χέρι, τραγουδιστής. Όποιος ήταν μπροστά σε μια κάμερα, ηθοποιός. Όποιος ήταν μπροστά σε ένα κοινό, πολιτικός. Το πάθαμε κι εμείς αυτό.
2: Είναι φαινόμενο, γενικά όμως.
1: Όπως χαρίστηκε, λέει, και στο Μέση κάρτα, λέει, έκανε φάουλ στο κέντρο.

0: στο παλατάκι σήμερα στις 6.30 δεν θα πέφτει καρφίτσα, φαντάζομαι.
1: Και φουσκώσει έτσι κάνει. Τραβάει ένα σφύριγμα.
0: 40 βαθμούς έχουμε.
1: Μέσα όλοι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride.
8: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και

0: www.radiosport.gr. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η Kim Carnes γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Και τώρα που διάβαζα λίγο την ιστορία της Μάραγδα, καλημέρα σε όλες και όλους καταρχάς να πω, βλέπω ότι τελικά το τραγούδι δεν ήταν δικό της. Και πρώτη φορά το ηχογραφεί το 1974 ο Τζάκι Ντεσάνον.
1: Άλλο πράγμα.
0: Πρώτη φορά το ακούω μαζί σας.
1: Εγώ.
0: Μόνο στο Μετρόπολης. Πες τα αυτά.
1: Μόνο στο Μετρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό.
0: Είχε το ενδιαφέρον του. Ναι, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Πείστε, τέτοια μέρα, 1945, γεννιέται ο τεράστιος Κάρλος Σαντάνα στο Μεξικό.
1: 79.
0: Και παίζει ακόμα ο σκύλος.
1: Άρα το θηρίο το ανήμερο. Τι να πεις,
0: τι να πεις, τι να πεις. Τέτοια μέρα επίσης γεννιέται ο Χαρίλαος Φλωράκης στη Ραχούλα Καρδίτσας, 20 Ιουλίου του 1914, έφυγε το 2005, μεγάλη μορφή, ιστορική μορφή του ΚΚΕ, πρώτος Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μετά την νομιμοποίησή του το 1974, γι' αυτό και καλός φίλος με τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο.
1: Φλωράκης και Κύρκος μας χάρισαν μαγικές στιγμές.
0: Όπως?
1: Μέσω της σάτυρας. Χαρικλίν τους είχε σε περίοπτη θέση, ειδικά τον Κύρκο.
0: Εντάξει. Ο Χαρικλίν μας χάρισε στιγμές.
1: Ναι, οι προσωπικότητες όμως ήταν αυτές που τον ενέπνευσαν. Οι φωνές, οι χρειές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζακ Ντελόρ. Γερός να είναι. Εκεί που είναι να βλέπει μπροστά του, έτσι λέμε. Φάγαμε πολύ με χρυσά κουτάλια, τα πακέτα Ντελόρ. Τα ρημάξαμε όλα. Τα κάναμε φτιάχμα, σου μιλάω κανονικά. Και μετά τα πληρώσαμε εις τριπλούν.
1: Οι ίδιοι και οι ίδιοι φυσικά.
0: Αυτοί που τρώγανε μόλις.
1: Αυτοί που τρώνε πάντα.
0: Πασόκ είχαμε τότε νομίζω.
1: Αυτοί που τρώνε πάντα.
0: Αυτοί που τρώγανε πάντα. Αλίκη Βουλιουκλάκη.
1: Και τώρα. Έλα, σαν σήμερα.
0: Ναι, σαν σήμερα, το 34, 20 Ιουλίου. Γεννιέται στο Μαρούσι Βουλιουκλάκη.
1: Τώρα κακώς την έχω συνδυάσει το κεφάλι μου.
0: Μορφή.
1: Δηλαδή, εσύ Αλίκη Βουλιουκλάκη μου. Πού να ξέρεις ότι θα λέω το όνομά σου και θα σε συνδυάζω με τον Νίκο τον Κουλιανό. Φοβερό.
0: Λόγω ύψους.
1: Όχι, παιδί μου. Έκαναν το τραγικό λάθος να ρωτήσουν τον Κώστα τον Ραπτόπουλο αν οι άνδρες παραγωγή του Μετρόπολης ήταν γυναίκες, με ποια διάσημη γυναίκα θα ήταν.
0: Καλά, είναι πάρα πολύ ταιριαστό για τον Κουλιανό. Βουλιουκλάκη.
1: Και τον Αλίκη Βουλιουκλάκη. Με έπιασε ένα γέλιο. Το σπριτόζικο το βλέμμα, λέει το. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Για το Ζαϊρή άκουσες ποιο είπε.
1: Σαφώνω ταρά, έκανα κοιλιακούς. Η Ερήνια. Εσένα δεν θυμάμαι.
0: Εμένα. Λάσκαρη, τι είπε.
1: Όχι, δεν είπε Λάσκαρη.
0: Δεν μπορεί. Τι είπε.
1: Όχι, ρε, εσύ, ποια είπε ότι θα ήσουν. Θα το θυμηθώ.
0: Μόνο γυναίκα.
1: Γυναίκες. Ναι, γυναίκες μόνο.
0: Ποιον είπε τα ηγέτη.
1: Αχ, τον Πετρωτό. Τον Πετρωτό.
0: Ρε, Ραπτόπουλε. Λοιπόν, τέτοια μέρα επίσης γεννιέται και ο Ρέι Άλεν. Πού να σας εξηγώ τώρα τι παιχτούρα ήταν αυτή.
1: Είναι, εξηγώ.
0: Τι παιχτούρα ήταν αυτή. Τι γκάρντ ήταν αυτό, φοβερό. Τον προλάβαμε, τον είδαμε, μια χαρά τον είδαμε. Το Ρέι Άλεν. Έπαιξε νομίζω ο Σέλτιξ, έτσι, κύριος. Παιχτάρα. Πάμε Όσμαν. Ο Κέι Γουίλι Σόλομον, σαν σήμερα γεννιέται. Ο Τζέιμς Γουίλι Σόλομον, τον καμαρώσαμε εδώ πέρα στο Παλέ δε Σπορ. Μάλιστα μαζί κατακτήσαμε και το Challenge Cup το 2002-2003. Τελευταίος τίτλος μας, 2003. Άρα νομίζω ότι 23 χρόνια είναι πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τι θα διαλέξουμε σήμερα, τι θα πάρουμε φέτος. Πήραμε και Γιώβιτς χθες.
1: Ναι, επίσημα.
0: Μένουν τρεις να ανακοινωθούν. Ναι. Ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης ο Τετοκούμπο.
1: Οκ. Okay.
0: Και ο Τολιόπουλος.
1: Αυτά. Νομίζω τέλος. Τελειώσαμε.
0: Νομίζω θα χτυπήσουμε ακόμη ένα τριάρι. Μέχρι τον Οκτώβριο, όχι τώρα.
1: Α, okay.
0: Τώρα η ομάδα θα πάει έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης θα χτυπήσει ακόμα ένα πάρα πολύ καλό τριάρι. Μάλλον από Αμερική, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, έτσι όπως έγινε το μπάσκετ, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει η σεζόν.
0: Α, καλά, σίγουρα, ναι. Απλά θα ξεκινήσουμε με αυτή τη 14 που έχουμε τώρα, 13-14 παίκτες. Θα πάμε για προετοιμασία και ίσως χρειαστεί και ένα τριάρι. Καλημέρα, το τσαλαπάτησαν το φεγγάρι. Αποστόλη.
1: Δεν άφησαν τίποτα.
0: Ο Ηλίας λέει καλημέρα στους πρωινούς. Ο αγώνας χθες έπρεπε να έχει τίτλο. Ποια Αργεντινή. Που με άμυνα 90 λεπτά ήθελε να το πάει στα πέναλτι. Τελικά η εικόνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ ήταν 10 λεπτά με την Αίγυπτο και 30 λεπτά με την Αγγλία. Θα συμφωνήσω σήμερα με τον Ηλία απολύτως. Απλά ήταν τα πιο συγκινητικά
1: χρόνια
0: 10.
1: Χρόνια σου πολλά, Ηλία.
0: Βεβαίως.
1: Λιάκο,
0: χρόνια πολλά. Θα ψάξουμε τώρα τους Ηλίες. Εδώ έχουμε κάνει στο Μετρόπολης. Ηλία.
1: Δεν μου έρχεται κάποιος. Ηλία δεν νομίζω.
0: Τον Ηλία τον Κούτλα θέλω να στείλω χρόνια πολλά. Φιλαράκι μου. Λοιπόν, αυτά όμως τα 10 λεπτά με τη μία με την Αίγυπτο και τα 30 με την Αγγλία νομίζω ήταν και τα πιο δυνατά του φετινού Μουντιάλ. Αυτές οι ανατροπές.
1: Και να πούμε ότι ο Μέση εκτός από όλα τα άλλα απόλυσε και το χρυσό παπούτσι εκτός από το Μουντιάλ, θέλω να πω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν σκόραρε. Ενώ ο Μπαπέ πήρε χρυσό παπούτσι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πήρε το χρυσό παπούτσι. Έχει πάρα πολλά στατιστικά. Πάρα πολλά ρεκόρ που καταρρίφθηκαν.
0: Και είναι πολύ κουραστικό αυτό. Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είναι και κάποια ρεκόρ, είναι και ιστορικά, ρε παιδί μου.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: αυτά είναι ωραία, ποια είναι, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι. Τώρα να, με τις συμμετοχές του Μέση, παραδείγματος
0: χάρη. Δεν το σπάσει κανένας άλλος αυτό.
1: Δεν νομίζω να συμβεί, όχι.
0: Ίσως ο Γιαμάλ.
1: Α, ίσως πού να Γιαμάλ, ξέρουμε.
0: Πού να ξέρουμε. Αν παίξει μέχρι τα 43-44, ο Γιαμάλ μπορεί να κατασπάσει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μα άμα σκεφτείς ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ φορούσε σιδεράκια και ήταν μαθητής.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκέμβριο μήνα. Φοβερό, έτσι, στο πρώτο του Μουντιάλ.
0: Έτσι.
1: Τώρα εδώ δεν καταλαβαίνω ο Δαμιανός που το πάει.
0: Πού το πας εσύ Δαμιανέ?
1: Το πας πρωί. Αυτό είναι απόσπασμα από εκπομπή του BBC. Ναι. Από το 1965 μας έχει ένα link. Δες το αν θες το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Έως το 1973. Η αντίληψη του είναι αλήθεια και μη. Εσύ Βαραγιάννη λέει που είσαι και τόσο χρονών θα το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Και όλος μυστηριωδός.
0: Ναι.
1: Να τη ίντριγκα. Από τα 291 επεισόδια τα 241 δεν σώθηκαν.
0: Με τι έχει να κάνει αυτό ο Δαμιανέ, αυτή η σειρά?
1: Για την αντίληψη του τι είναι αλήθεια και μη.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει.
0: Χάθηκαν τα επεισόδια, δηλαδή δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε αυτοί που το γύρισαν. Ξαφανίστηκαν κι αυτοί. Άντε, πες, τα επεισόδια χάθηκαν, παιδί μου. Ο δημιουργός των επεισοδίων, τον ξέρουμε.
1: Θα τον ξέρει.
0: Θα τον ξέρουμε.
1: Έχει link πάντως. Να το δούμε στο διάλειμμα, γιατί τώρα δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Για να βοηθήσουμε λίγο την κουβέντα, πού το πάει, ας πούμε. Ότι όντως ήταν κόλπα όλα αυτά. Δηλαδή εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα όπως είναι και τα αντιλαμβανόμαστε μέσω ενός Matrix. Τι ακριβώς?
1: Δεν ξέρω. Δημήτρη, όπως δεν ξέρω.
0: Δηλαδή
1: εγώ...
0: όταν κάθομαι εγώ τώρα στο Canaveral και βλέπω το πυραβλόνι, γιατί εκεί πέρα ξέρεις αυτά δεν φεύγουν μόνα τους. Έχει θεατές από εδώ, από εκεί, γύρω γύρω, έτσι. Στο Cape Canaveral, στο ακροτήριο λέω. Που απογειώνονται οι πύραυλοι, ρε παιδιά, στο Canaveral.
1: Ναι, καλέ.
0: Αυτοί που βλέπουν τον πύραυλο να φεύγει. Τι να πω εγώ για την αντίληψή τους, ρε φίλε?
1: Τίποτα να μην πεις.
0: Ότι δεν είδαν.
1: Σιωπή. Όπως δεν ξέρω εγώ, Δημητράκη μου, την τύφλα μου για σένα, δεν ξέρεις και εσύ για μένα. Ό,τι να είναι και πολύ μακριά είσαι, και μακάρι και σου εύχομαι να μην τα ζήσεις ποτέ αυτά που φαντάζεσαι, γιατί δεν τα έζησε στην Ελλάδα.
0: Είτε λέμε αυτά.
1: Εξυπνάκια.
0: Τι λέει? Έλα μωρέ, βάλε μας λίγο μέσα.
1: Όχι μωρέ, μπες και δες το. Δεν θέλω να μεταφέρω χαζά μηνύματα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Ναι.
1: Διόρθωσε αφήστε... το site, λέει ο Αλεχάνδρο. Το ακούστε live, πετάει στις εκπομπές. Έχει ένα μήνα τώρα, να το δούμε αυτό, Αλεχάνδρο.
0: Μπράβο, Αλεχάνδρο, αυτά τα χρηστικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάμε, Οσμάν, τι έχουμε σήμερα?
1: Τι έχουμε, 6,5 ώρα.
0: 6,5 ώρα παλατάκι.
1: 6,5
0: μεγάλη
1: ώρα.
0: Μεταγραφή, σίγουρα. Από τις καλύτερες στην. Από τις εντυπωσιακές τουλάχιστον. Στις διοργανώσεις Ευρωλίγκα και στην ελληνική. Για το GBL. Ναι, τρομερή μεταγραφή.
1: Εσύ. Και ξέρεις τι, φαντάσου.
0: Θα βγει, τώρα... θα δέσει. Ότι ρωτάτε για τους άλλους. Θα δέσει με την ομάδα, λες.
1: Δεν έχει και κάτι να. Έχει, απέμεινε και κάτι από την ομάδα με τον τρόπο που το λες από την περσινή για να πεις.
0: Όχι,
1: ότι...
0: ρε παιδί μου, με αυτή την ομάδα θα δέσει.
1: Φαντάζομαι ότι θα τους δουλέψει όλους από την αρχή. Γιατί να μην δέσει. Τι έκανε.
0: Πολλοί παίκτες δεν βγήκαν. Δεν έπαιξαν.
1: Ο Οσμάν που... δεν θα βγει για τους άλλους, δεν ξέρουμε. Ο Οσμάν δεν νομίζω. Τα διαπιστευτήριά του αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λες θα δέσει ο Γιώβιτς.
0: Ναι, το Γιώβιτς τον πήρα για τέταρτο παίχτη. Εγώ δεν τον πήρα για πρωταγωνιστή. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αλλά δεν πάει να είναι ο Γιώβιτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον πήρα για κάποια παιχνίδια. Δεν το είναι ο βασικός μου. Είναι ο τέταρτος playmaker ο Γιώβιτς. Πρώτος είναι ο Μόργαν, δεύτερος είναι ο Τολιόπουλος, τρίτος είναι σίγουρα.
1: Α, δεύτερο το βάζει το Τολιόπουλο.
0: Βέβαια το βάζω δεύτερο. Δεν το βάλω τέταρτο.
1: Όχι, αλλά τρίτο νόμιζα.
0: Όχι, παιδί μου. Ο Γιώβιτς είναι 36 χρονών. Θα μπει για κάποιο. Είναι ο Μίστερ Ασίστ ο Γιώβιτς. Το παίρνω για συγκεκριμένο σκοπό. Ο Οσμάν έρχεται για πρώτο βιολί. Έρχεται για πρώτο βιολί.
1: Είναι το ίδιο, δεν είναι.
0: Θα δέσει, λες.
1: Φυσικά και θα δέσει. Και νομίζω ότι θα περάσει και καλά.
0: Λες, ε.
1: Φαίνεται πολύ χαρούμενος τουλάχιστον. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Καλά, τώρα με έπαιρνε 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Στεναχωρημένη θα σου.
0: Στεναχωρημένη θα σου, ναι.
1: Όχι, και σίγουρα κάτι θα πρόσφερα.
0: Ναι. Μακάρι να μπορέσει.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι οι δηλώσεις του Κουτλουάη. Ο Κουτλουάη ήταν ο πρώτος Τούρκος που έπαιξε ποτέ στο μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Στον Άρη έχει παίξει Τούρκος.
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: Θυμάται κανένας?
1: Μη σου πω ότι εγώ δεν θυμάμαι ούτε τον Κουτλουάη, από τα ρεπορτάζ για Οσμάν δηλαδή.
0: Εγώ ρωτάω το ακροατήριο, δεν θυμάμαι. Έπαιξε Τούρκο στον Άρη, στον μπάσκετ, ποτέ. Γιατί έχουν κάτι συντήματα περίεργα εμείς. Για πες.
1: Του φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι αξιοσημείωτο, δηλαδή του κάνει έκπληξη που ο Οσμάν δέχτηκε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και αυτό δείχνει πόσο αλλάζουν οι δυναμικές στην πόλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από την έλευση Τέλη Μιστακίδη και Ξεάου στον Άρη. Δηλαδή δεν ήξερε. Έμεινε έκπληκτος και μπήκε και διάβασε και κατάλαβε και τι γίνεται και τα λοιπά.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό. Γιατί δεν είναι, όντως, αν είσαι ας πούμε μπασκετικός και παρακολουθείς Ευρωλίγα και όλα αυτά και ακούς ξαφνικά όλα αυτά τα ονόματα στον Άρη και όλα αυτά τα ονόματα στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αν είσαι μπασκετικός, ήξερες ότι πέρυσι ήρθαν επενδυτές στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν εκπλήσεσαι και πολύ. Εκπλήσεσαι με την ταχύτητα με την
1: αν
0: οποία.
1: Αν είσαι Έλληνας ήρθαν... ή και κάτι. Αν είσαι, ξέρω εγώ,
0: είσαι μπασκετικός στην Ευρώπη. Τα ξέρεις αυτά. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτά θα γίνουν με τέτοια ταχύτητα. Δηλαδή αυτά που γίνονται τώρα στον Άρη, εγώ υπολόγισα θα γίνουν του χρόνου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Τι έγινε τώρα, παιδιά.
1: Μ' αρέσει ρε, εσύ, ναι, εντάξει.
0: Συγγνώμη λίγο, παιδιά, να κλείσω το. Είναι αυτό που.
1: Καλημέρα στον κλεάνθη μας.
0: Για πες, διάβασε λίγο.
1: Όχι, μ' αρέσει λίγο, εσύ, Μαράγδα, λέει, που προσπαθείς να τους πείσεις. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω κανένα θέμα, αλλά δεν ξέρω αν θα πιστούν από την έρευνα για τις διακοπές. Από την ΕΛΚΑΠ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ότι ένας στους δύο Έλληνες, και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου από ό,τι βλέπω, σκασίλα μας για το συνέλημα.
0: Ένας στους δύο.
1: Ένας στους δύο Έλληνες θα παραμείνει στο σπίτι του.
0: Ανέβηκε πολύ αυτό.
1: Απαντάμε ήτανε... για το 2026.
0: 3 στους 10 ήμασταν.
1: Απαντάμε στην κυρία αυτή που.
0: Γίναμε ένα στους δύο. Αλήθεια λέτε τώρα. Αυτό που λες είναι σοβαρό. Δηλαδή 5 στους 10 Έλληνες πηγαίνουν διακοπές. Ήταν 3 στους 10.
1: ΕΛΚΑ, Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο διάρκεια διακοπών, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα του ΕΛΚΑ, ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν διαμορφώνονται περίπου στις 11,4 ημέρες συνολικά.
0: Οπα,
1: προσοχή.
0: Πολλές.
1: Συνολικά και προσοχή για όλο το καλοκαίρι. Ωστόσο, η πλειονότητα σπάει το διάστημα αυτό σε μικρότερες αποδράσεις. 4 έως 7 ημέρες το 42% των ταξιδιωτών.
0: Ναι.
1: 8 έως 14 το 29. Και υπάρχει, θα λείψει λέει για ένα πιο γεμάτο χρονικό διάστημα.
0: Άρα ναι, ανέβηκαν
1: διάστημα.
0: Έτσι πώς τα λες.
1: Τώρα.
0: Ήταν 8.
1: Πλάνο και διάθεση ταξιδιού. Από το 50% των Ελλήνων που τελικά θα καταφέρουν να πάνε διακοπές, το 34%
0: ανέβηκαμε.
1: Δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές σε σχέση με το παρελθόν. Το 14% θα ταξιδέψει κανονικά όπως κάθε χρόνο. Μόλις το 2% σκοπεύει να λείψει περισσότερες ημέρες. Ναι. Η ανάγκη λέει για μείωση του κόστους έχει στρέψει τον κόσμο μακριά από τα ακριβά καταλήμματα.
0: Ναι.
1: 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικές λύσεις. Ιδιόκτητα εξοχικά σπίτια φίλων συγγενών. 57% επιλέγει προορισμού στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Με πρόσβαση σε θάλασσα. Και αυτό λύνει και πολλές απορίες τα άλλα. Και οι βασικοί λόγοι λέει που τα καράβια γεμίζουν ασφυκτικά είναι ο ξένος τουρισμός, η έξοδος του Σαββατοκύριακου για τους Έλληνες. Mm-hmm. Το 50% των Ελλήνων που πάει διακοπές πάει για 2-3 μέρες. Λιγότερα και μεγαλύτερα πλοία. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ρυθμίζουν τα δρομολόγια τους με βάση τη ζήτηση. Απαντάμε στην κυρία για να μην ταξιδεύουμε άδεια καταστρώματα, κάτι που θα αύξανε λέει το ήδη ψηλό λειτουργικό τους κόστος.
0: Ναι.
1: Και συγκέντρωση σε δημοφιλείς προορισμούς, ενώ η πυρωτική Ελλάδα λέει απορροφά μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων, νησιά όπως η Τίνος, η Σύρος, η Νάξος κτλ. Διατηρούν τεράστια καθημερινή κίνηση λόγω μονίμων παραθεριστών, εγχώριων επισκεπτών και ξένων τουριστών. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, λέει, και αυτό για την υψηλή πληρότητα στα πλοία, λέει, δεν οφείλεται στην καθολική έξοδο των Ελλήνων, αλλά σε ένα συνδυασμό ξένων τουριστών, μειωμένων δρομολογίων και συγκέντρωσης Ελλήνων ταξιδιωτών σε συγκεκριμένες ημέρες αιχμής.
0: Μάλιστα. Πάντα αυτό γινόταν. Αυτά που είπες Μαράκα θα γινόταν πάντα. Εγώ τώρα από την άλλη έχω ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης στον ελληνικό εναέριο χώρο. Όταν λέμε ιστορικό ρεκόρ, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας διαχειρίστηκαν 5.082 πτήσεις σε μία μέρα. 5.082 πτήσεις σε μία μέρα. Νομίζω ότι πάμε και για ρεκόρ και φέτος. Θα το δούμε βεβαίως κατά τον Αύγουστο, το ξέρουμε αυτό. Ένα από τα σημαντικά που θέλω να σας πω είναι ότι ξεκινάει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έλεγχο σε όλα τα επιδόματα. επιδόματα ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, να δούμε ποιοι παίρνουν από ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και άλλους οργανισμούς και γιατί τα παίρνουν. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Εδώ βλέπω τώρα θα πέσει το κλάμα, το κλάμα της αρκούδας θα πέσει εδώ, να ξέρετε, έτσι. Θα διασταυρωθούν στοιχεία για επίδομα παιδιού, επίδομα θέρμανσης, επίδομα γέννησης, επίδομα αναδοχής. Τι είναι αυτό, τι εγώ θέλω, αναδοχής. Τι γεννήσε ο νέο και παίρνει επίδομα. Αφού ανάδοχο λέει, αναδοχή.
1: Ανάδοχη γονεί είναι.
0: Α, συγγνώμη. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Και από αυτό θέλω. Είμαι στη χαλάστρα ζω. Ξέρετε τι κουνούπι έχει στη χαλάστρα. 90% υγρασία. Κουνούπια με πυκνότητα 700 στο τετραγωνικό μέτρο.
1: Ανάθεμα.
0: Γιατί?
1: Επίδομα κουνουπιού, φαντάζεσαι.
0: Όχι, λέει εδώ επίδομα μειονεκτικών περιοχών.
1: Ναι. Α, θεωρείσαι μειονεκτική περιοχή.
0: Με
1: λες.
0: Τόσο κουνούπι.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε, δεν έχει άλλο.
0: Ωραία. Θέλω επίδομα στεγαστική συνδρομή ανασφάλιση των υπερηλίκων. Δεν θέλω, έχω ακόμα εδώ. Οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία. Εντάξει, οκ. Okay. Προσωπικός βοηθός, μηνιαία. Πάνε όλα για διασταύρωση.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Μακάρι.
0: Λες,
1: μακάρι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τα δικαιούνται και δεν μπορούν να τα πάρουν εύκολα. Μα φυσικά.
0: Θα πάει σε διορθώσεις το σύστημα. Στοιχείων, κάποιοι θα πεταχτούν έξω και θα επικυρωποιηθούν για άλλους τα στοιχεία. Άλλη πολύ ωραία έρευνα που βρήκα, MRB.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες δηλώνουν κοντά στο Θεό, όλοι, αλλά μόνο το 11% πάει εκκλησία.
1: Μην το πεις στον Κουλιανό, θα του χαλάσει το αφήγημα.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει συνέχεια στον Κώστα ότι είναι γεμάτες οι εκκλησίες την Κυριακή. Ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που πάει.
0: Πάντως αυτό λέει, μόνο οι 11% πάμε. Πιστεύουμε όμως οι 100, δηλαδή 80-90. Πιστεύουμε, παιδί μου.
1: Κοίταξε, βέβαια, να σου πω.
0: Ορθόδοξη.
1: Να σου πω και κάτι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι ζωές μας.
0: Λοιπόν,
1: στη σύγχρονη εποχή και οι εργασίες μας. Yeah. Δηλαδή, παλιά ήταν θέσφατο ότι δεν δουλεύουν την Κυριακή.
0: Ακούστε τώρα τι ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο έχει αυτή η έρευνα.
1: Γιατί γελάς?
0: Γιατί έχει να κάνει με την κεντροδεξιά και την αριστερά.
1: Γιατί?
0: Η κεντροδεξιά ταυτόχρονα είναι η πιο ευρωπαϊκή ομάδα του δείγματος, 82,7%, και μία από τις πιο πιστεύουσες.
1: Πιστεύουσες,
0: δηλαδή στην Ευρώπη. Ναι. Τι ωραία που το λέει αυτή η έρευνα. Και αυτή τόσο κοντά είναι στα αυτά που πίστευα κι εγώ. Το 71,1% των κεντροδεξιών πιστεύουν. Αν πάμε στους κεντροαριστερούς, το νούμερο αυτό γίνεται μόλις 31,9%.
1: Ναι, λογικό, το ξέρω.
0: Η αριστερά αυτό συγκεντρώνει συγχρόνως τη χαμηλότερη μεταφυσική πίστη και τη χαμηλότερη ευρωπαϊκή ταύτιση με διπλή απόσταση, λέει, από την Εκκλησία και από τις Βρυξέλλες. Περίμενε λίγο. Μία διπλή απόσταση, λέει, από την Εκκλησία και από τις Βρυξέλλες. Δεν θέλουν ούτε τις Βρυξέλλες, ούτε τη θρησκεία.
2: Τι θέτε, ρε.
1: Τι θέτε.
0: Οι αριστεροί γιατί δεν πιστεύουν? Όσο είναι νέοι. Μετά μόλις γίνουν γέροι, όλες οι εκκλησίες είναι. Τους έχουμε δει.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία περισσότερο αυτό.
0: Ποια φιλοσοφία, έχει φιλοσοφία.
1: Με τη φιλοσοφία. Φιλοσοφικά λογικά θα το ψάχνουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ γιατί δεν πιστεύουν.
0: Τι ανατριχύλανε αυτοί, ρε παιδί μου, με το θείο που έχει αριστερά γενικώς.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Μια εξήγηση. Έχει κάνει καμιά εξήγηση? Γιατί οι αριστεροί δεν πιστεύουν, ρε παιδί μου? Το λέει και η έρευνα εδώ πέρα, τώρα που βλέπω εδώ και είναι.
1: Γιατί
0: και η ευρωπαϊκή.
1: Εσύ δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Δεν φαντάζομαι, δεν ξέρω. Έχει κανένα εδάφιο μέσα, ας πούμε, στα βιβλία αυτά τα κόκκινα, τα μικρά του Μάου.
1: Κοίταξε, και εμείς
0: που... Έχει κανένα εδάφιο που λέει, ξέρω εγώ, για τις θρησκείες.
1: Και εμείς που πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε όλες τα ίδια πράγματα.
0: Το εικονοστάσι λέει και οι μπλε σημαίες λέει με τα αστέρια δεν διεκδικούν το ίδιο ράφι, το μοιράζονται.
1: 9 στους 10, άμα τους ρωτήσεις,
0: ναι,
1: και αυτούς που πιστεύουν, είναι και πολύ, πάρα πολύ συνηθισμένο να σου λέει πιστεύω, αλλά όπως πιστεύω εγώ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το Θεό μέσα μου, ας πούμε. Δηλαδή,
0: φέρτα φράγκα εδώ, σαν να ακούγεται.
1: Το εξ ολοκλήρου για μένα, ναι, ότι πιστεύω στο ορθόδοξο χριστιανικό.
0: Ναι. Ομόσιο και τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτοί οι 11 που πάνε στην εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι έχουν έναν άλλον θεό δικό τους μέσα τους.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν το ακούς πολύ συχνά?
0: Ακούω
1: να
0: διάφορα.
1: Το λένε.
0: Ξέρω πώς ακούω.
1: Ή πιστεύω στο Θεό αλλά δεν πιστεύω στον κλήρο. Ναι. Άπειρες φορές το ακούμε αυτό.
0: Να, εγώ το λέω αυτό.
1: Να.
0: Εγώ είμαι αυτή τη σχολή, ας πούμε.
1: Να, παραδείγματος χάρη.
0: Φοβάμαι τους αεροσοφόρους.
1: Ναι, δεν έχεις και άδικο, δεν κάνουν και λίγα. Αλλά είναι και οι άλλοι.
0: Σε μένα
1: που
0: δεν
1: κάνουν
0: κάνει.
1: Πολύ καλά.
0: Απλά γενικώς δεν ξέρω, μου φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, για δείτε λέει τις δηλώσεις Γιαννακόπουλου. Τι είπε ο Γιαννακόπουλος? Ο Γιαννακόπουλος δεν έκανε κάτι δηλώσεις από ό,τι είδα, τις ιδέες.
1: Όχι.
0: Εσύ. Για τον Οσμάν και τον Τολιόπουλο. Ειδικά για τον Τολιόπουλο είπε ότι. Για τον Οσμάν δεν ξέρω τι είπε. Για τον Τολιόπουλο είπε όμως ότι ο παίκτης δεν ήθελε να παίξει μας. Δεν μας είχε λέει πρώτο στόχο. Είχε τον Άρη.
1: Α, ναι, αυτό δεν είναι λίγο φανότερο, εσύ. Δηλαδή ναι, αυτό δεν είναι... το καταλάβαμε όλοι.
0: Το καταλάβαμε, μην πείτε κάτι άλλο, Ιάκωβε. Με τον Πάοκ έπαιξε ποτέ Εβραίος, ούτε εγώ θυμάμαι, λέει. Πονηρέ.
1: Πονηρέ. Καλό.
0: Oh. Ο βοηθός του μίλησε, έτσι νομίζω ήταν Τούρκος, λέει. Παίχτης δεν νομίζω να πήξε τον Άρη. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε. Στράτζαλης έχει γενέθλια σήμερα ο Κωνσταντίνος όμως.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι ακροατής μας.
1: Χρόνια του πολλά, ναι. Κωνσταντίνε μου, να είσαι γερός. Να πούμε στα χρηστικά,
0: ναι,
1: ότι θα έχουμε πάλι κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού κοστίμου λόγω εργασιών για το flyover.
0: Οπα, οπα.
1: Σήμερα το βράδυ στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, από τις 11 έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβο K5 εκεί στο Παπαγεωργίου και K6 μετεώρων. Οκ,
0: ναι.
1: Okay, Παπαγεωργίου μετεώρων, και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μας γράφει εδώ το αλμανάκ.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες αυτό το. Και να. Το ξέρεις, το φοβερό.
1: Πετάει σπάμπρε, σε κερδίζω χρόνο.
0: Βγήκε ένα τύπο σε ένα πανηγύρι, τον είχαν συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και αφού τα είπε όλα, λέει μετά, κάτσε λίγο να δω, το έχουμε αυτό εδώ, μήπως θα ακούσουμε. Και στο τέλος λέει το φοβερό.
2: Και φέτος το νέο Πετρίτσι του Δήμου, ειδική σαφού πολιτιστικό σύλλογο.
0: Πάνε και παίρνουν συνέντευξη,
2: με αφορμή τη γιορτή του Αγίου.
0: Το πιο πιωμένο.
2: Διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο τη γιορτή Τσίπουρου, ακριβώς μπροστά από την εκκλησία. Το Τσίπουρο αεραίαφθονο. Ενώ όπως ήταν φυσικό, ο χορός ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας της γιορτής.
0: Και πάει στον τύπο.
2: Για τους.
3: Σαν τους Τσουβαλίδες δεν υπάρχει ράτσα. Πιστέψτε με.
4: Άνεργος είμαι.
3: Είμαστε οι πρώτοι. Βγάλαμε και δήμαρχο το Τάσιο το Γεώργιο και είμαστε αλφα εθνικέ.
5: Ωραίος ο Φέδο.
6: Το Τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στο.
0: Στο τέλος τον ακούσε.
3: Εγώ δεν πίνω Τσίπουρο. Εγώ δεν πίνω Τσίπουρο.
0: Κύριε Βαΐα. Δεν είμαι πότι.
3: Δεν είμαι πότι. Δεν πίνω.
7: Άσε ρε πονηρέ.
6: Κάθετε πάντω στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή. Είναι μια μέρα για
3: να. Να.
0: Νομίζω ήταν κορυφαίο, έτσι. Γι' αυτό είπες εσύ, επειδή είπες και να. Θυμήθηκα αυτό, να.
1: Λούμπεν είναι αυτό.
0: Όταν λες Λούμπεν, όχι παιδί μου.
1: Το βιντεάκι.
0: Και να πατήσεις και να. Γιατί δεν έχει τι να πει. Και λέει, κύριε Βάη, εγώ δεν πίνω Τσίπουρο. Και
1: να.
0: Λοιπόν, εσύ Κώστα Τάσο Καβαδία. Τάσο Καβαδία, σε είπε, λέει. Α, θα ήσουν. Γεια σου Κατερινιό μου, καλημέρα, από σήμερα το βράδυ. Πα, βουρβουρού ήμουνα. Κανόνισα. Για να κόπλεις απάντηση για τις αποχωρήσεις Οσμάν. Α, μου στέλνουν τις. Δεν κατάλαβε, λέει. Δεν καταλάβατε, δεν έχει καταλάβει ποιος επέστρεψε και τι εστί Παναθηναϊκός. Εντάξει, καταλάβαμε, ρε φίλε. Απλά και τον Οσμάν τι είπε, δεν κατάλαβα τι είπε.
1: Ούτε κι εγώ έτσι πως το λέτε.
0: Σχετικά, λέει, με τα μεταγραφή, λέει, του Τούρκου Φόργου στον ΠΑΟΚ, είπε. Γιατί δεν έβγαινε, λέει, να έχουμε 63 εκατομμύρια budget και είπαμε να το κάνουμε οικονομία να πάει στα 60. Ωραίο. Αν εννοείς αυτό, ωραίο, εντάξει, σκοπτικό.
1: Άρχισαν να ασχολούνται πάντως πάρα πολύ.
0: Γιατί να.
1: Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τους μπήκαμε στο ρουθούνι. Αυτό μετράει.
0: Θα κλάψουν όλοι οι Ρωμάλοι ο Ηλίας και πάλι χρόνια πολλά. Λιάκο, ο Παπακώστας, θα κλάψουν όλοι οι Ρωμά τώρα, λέει. Επιτέλους να γίνει έλεγχος, γιατί με μια αύξηση μισθού κατευθείαν μας κόπηκαν όλα τα επιδόματα. Είμαστε πλούσιοι όταν δουλεύουν και οι δύο. Ω, έχεις δίκιο, Ηλία. Έχεις δίκιο, πουλάκι μου, λίγο. Πάμε στο παράθυρο.
1: Πήγαμε, Κωστή.
0: Δρόμο.
8: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, επικρατώντας της Αργεντινής με σκόρ 1-0 στην παράταση του τελικού που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό σπάζοντας την ισοπαλία απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια κόσμου. Με την νίκη αυτή, το ισπανικό συγκρότημα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αίτητο, προσθέτοντας το δεύτερο τρόπαιο μουντιάλ στην ιστορία του. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χοσέλου. Καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράσιο Ακομάντο, ο παίκτης προτάθηκε και οι δύο πλευρές είναι σε επαφές. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα, έχοντας πέρυσι 10 γκολ σε 23 μάτς, ενώ προέρχεται από την κατάκτηση του Champions League με τη Real Madrid και του Euro 24 με την Ισπανία. Αφήχθη στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη. Μετά την καθυστέρηση στην έκδοση της βίζας του, ο 26χρονος Νιγηριανός μέσος έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο. Επόμενο βήμα, η άμεση ενσωμάτωσή του στην αποστολή για την προετοιμασία στην Ιταλία. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη για τη σεζόν 26-27 με οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 27. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που διακρίθηκε την τελευταία 18μηνη περίοδο δεν είχε συμμετάσχει στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός συνόρων συνεχίζει την προετοιμασία του Ηρακλής, καθώς αναχωρεί για την Ιταλία προκειμένου να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο του καλοκαιρινού μονταρίσματος. Οι Κιανόλευκοι θα δώσουν εκεί τρεις φιλικές αναμετρήσεις με την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 του ίδιου μήνα και την Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Προσκλητήριο στους φιλάθλους του απίφθινε ο ΠΑΟΚ για τη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η εκδήλωση για την υποδοχή του Τούρκου Φόργουορντ, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 18:30. Πρόσκληση στους φιλάθλους της απίφθινε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης η απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά,
13: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
22: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
26: Τι έπαθε εσύ αυτός?
25: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
27: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χρόνια πολλά στους Ηλίες και στις Ηλιάνες. Τρεις λανούς, έξι ακούτε. Και πάμε, Κώστα μου, για διαγωνισμό. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU προσφορά της εταιρείας AVE ΑΕ, επίσημη διανομέα της Offit στην Ελλάδα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρειο Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Και τι καλύτερο δώρο
1: από,
0: από αυτό, μια και πηγαίνουμε για καύσωνα full.
1: Αυτό θα σου πω τώρα, full.
0: Για πες.
1: Πάμε για 41 σήμερα στα υπηρετικά, στα κεντρικά, τουλάχιστον εκεί που δίνει πάντα τις υψηλές θερμοκρασίες, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, σίγουρα σε εκείνες τις περιοχές, και στην κεντρική Μακεδονία το 35 με 37. Χθες, ας πούμε, την ώρα που περνούσε έξω από τη Θεσσαλονίκη στις 3 και κάτι το μεσημέρι, 3.30, έδειχνε 38,7. Έτσι, ανάμεσα στο κόσμο, από το Κόσμος και τη Βούλγαρη. Σε εκείνο το κομμάτι, λιοπύρη κανονικό, 38,7. Φτάνοντας στη Χαλάστρα μετά έγινε 35, προφανώς γιατί εκεί μας πιάνει και λίγο ένα αεράκι. Σήμερα όμως πάμε για 41-42, παρά τη ζέστη όμως αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά στη Βόρεια Ελλάδα. Άνεμοι ψιλοψόφοι, έτσι, δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ.
0: Αυτές οι βροχές θα έχουν ένταση, είναι από αυτές που
1: όχι,
0: λέμε,
1: όχι, 10
0: θα
1: λεπτά.
0: Βράσουμε
1: 10 λεπτά.
0: Στο ζουμί μας.
1: Ίσα ίσα ανεβάζουν την υγρασία αυτές οι βροχές. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Θερμοκρασία είπαμε σε υψηλά επίπεδα. Τώρα αυτό θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και μάλιστα αισθητή.
0: Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου.
1: Πέμπτη, στα ανατολικά επιδυτικά σποράδες, έβια, λίγες νεφώσεις. Γενικότερα στη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Πάντως θα σημειώσει πτώση η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και θα κυμαίνεται πλέον από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε ένα φυσιολογικό Σαββατοκύριακο σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.
0: Τέλεια. Έχουμε κάτι μακροπρόθεσμο, Κωστή, μπορούμε
1: όχι,
0: να πούμε.
1: Ποτέ,
0: αν πούμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάλι.
1: Λέγε, εδώ στην εκπομπή δεν λέμε τέτοια πράγματα.
0: Καυσονίτιδες και
1: τα μόνο με Γιώργο Αυτιά. Όταν έβγαζε τα μερομήνια, να πούμε.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή εκεί στις Βρυξέλλες.
1: Είχε ένα άρθρο πάρα πολύ ωραίο χθες, έτσι, πώς ανεβάσουμε το εισόδημά μας. Αυτά τα χρήσιμα άρθρα.
0: Α.
1: Την άποψή του.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Μαρό. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μάκης. Όταν παίζεις μπάλα και όχι καράτε, τότε καμπεώνες. Εννοεί...
1: Καμπεώνες.
0: Ναι, καμπεώνες στην Ισπανία.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το αφισβητεί κανένας, αυτό το αφισβητεί αυτό, έτσι. Η Ισπανία ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε ρομποτικό ποδόσφαιρο, κανονικό ποδόσφαιρο, με παίχτες σε όλες τις θέσεις. Να πεις ότι πήγε με το Γιαμάλ, ας πούμε, σαν σούπερ, αλλά λες το Γιαμάλ το 19χρονο, τώρα το λες, ας πούμε, σούπερ φίρμα της Ισπανίας. Όχι. Είναι ένα σούπερ ταλέντο, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι ο παίχτης, ας πούμε, ο οποίος θα πάρει την ομάδα από την πλάτη για τη Σύρη.
0: Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής σε αυτή την εθνική είναι ο προπονητής της. Ο οποίος λέει, Κωστή, από τα 49 παιχνίδια που έχει δώσει, έχει χάσει μόνο τα δύο.
1: Παιδί μου, τρία τρόπαια έχει πάρει.
0: Έχει πάρει τρία τρόπαια, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, Nations League πήρε το 23, Euro πήρε το 24 και Mundial το 26. Τι άλλο να κάνει.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι πραγματικά του αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων.
1: Ποιος είπε θα κάνει τατουάζ, τον De La Fuente.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, κάποιος είχε τάξει ότι θα του κάνει τατουάζ. Τον Luis De La Fuente, νομίζω ο Κουκουρέγιας ήταν.
0: Κουκουρέγιας, να ένα αστέρι.
1: Κουκουρέγιας, αστέρι.
0: Εντάξει,
1: σοβαρός παίκτης.
0: Όνομα μου τατουάζ, εμένα αυτό μου θύμισε.
1: Όλη η Ισπανία στο δρόμο, στους δρόμους, έτσι. Αυτή τελικά είναι, νομίζω, οι σύγχρονοι όντως δυνάστες του ποδοσφαίρου. Τα έχουν πάρει όλα, παιδιά. Δεν παίζονται μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Τι σχολή είναι αυτή, η Ισπανική, πριν μια μέρα το αναλύσουμε, οι οποίοι μπόρεσαν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο να είναι οι κορυφαίοι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Λέει ότι η Ισπανία σε πάρα πολλά αθλήματα,
1: ναι,
0: όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχει βάλει στόχο και το βλέπει σαν επένδυση τον, ναι, πρωταθλητισμό. Έχει ανέβει σε πάρα πολλά αθλήματα.
1: Καλά, υπάρχει
0: ένα στόχο. Το έβλεπα σε μια αθλητική εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εσύ ξέρεις κανένα που δεν έχει στόχο του πρωταθλητισμού.
0: Όχι, όχι. Όταν λέμε επενδύει, επενδύει και τα καταφέρνει. Έχει ανέβει πολύ σε πολλά αθλήματα.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου.
0: Τι άλλο, αυτό λέω.
1: Ναι, λες ότι έχει βάλει στόχο τον πρωταθλητισμό, λες και οι άλλοι δεν τον έχουν βάλει.
0: Παιδί μου, όταν λέμε στόχο σοβαρά, επενδύει.
1: Ναι. Πώς, πού επενδύει, ας πούμε, δηλαδή δίνει την Μπαρτσελώνα, νομίζει ότι δίνει την Μπαρτσελώνα λεφτά, όχι, φράγκο δεν δίνει. Νομίζει ότι δίνει τη Ρεάλ λεφτά, το Ισπανικό κράτος, φράγκο δεν δίνει. Νομίζει ότι φτιάχνει υποδομές στην Μπαρτσελώνα, όχι.
0: Επενδύει σε χρήμα.
1: Πού,
0: ναι, σε η Ισπανία και σε άλλα αθλήματα και πιο ευγενικά. Και κολύμβηση και στίβο κτλ. Και αυτά τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ και το πετυχαίνει, λέει.
1: Εμείς δεν επενδύουμε, δηλαδή οι υπόλοιποι όλοι του πλανήτη.
0: Δεν ξέρω τι κάνουμε οι υπόλοιποι, γιατί
1: το
0: Ισπανία
1: ίδιο κάνουμε. Ωραία, αυτό λέμε. Πρέπει να αναλύσουμε.
0: Όχι, δεν κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Έχεις μιλήσει με τα παιδιά του Στίβου τελευταία.
1: Γιατί έχεις μιλήσει με τα παιδιά του Στίβου της Ισπανίας.
0: Όχι, αλλά μίλησαν οι ρεπόρτερ και αυτό που βγαίνει από τα ισπανικά ρεπορτάζ.
1: Έλα, μωρέ, μην τα πιστεύεις όλα.
0: Τα πιστεύω.
1: Και αυτοί καμιά φορά τα παίρνουν, λέει.
0: Τα πιστεύω. Μια χαρά τα πιστεύω.
1: Είναι πληρωμένοι, λέει και αυτοί. Αυτά λέει μετά. Θα ξεκινήσει τώρα 3 ώρα, θα τα πει.
0: Καλά, να το πούνε στον μπαμπά του Κιτσούδη που έβαζε τους προβολείς για να πάνε.
1: Άσε τώρα, άμα μιλήσουμε για μπαμπάδες και σου πούμε ιστορίες εδώ πέρα.
0: Βάζει τους προβολείς στον Εύρο, έτσι, για να προπονείται.
1: Δηλαδή, να δεις άλλες μπαμπάδες που χαρτζηλικώνουν τον προπονητή.
0: Εθνικό κολυμπητήριο, τα χάλια μας. Ναι. Να μην μιλήσουμε για τις οροφές κάτω.
1: Όχι, μόνο, μην μιλάτε. Κουραστήκαμε.
0: Το κλάμα, εσύ το έφερες.
1: Το κλάμα αυτό το έχει κουράσει.
0: Εσύ το έφερες. Εσύ
1: δεν έφερα τίποτα. Εγώ σε ρώτησα απλά.
0: Εγώ
1: ήθελα να αναλύσω
0: γεγονότα.
1: Για ποιο λόγο οι Ισπανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 80, είναι οι άνθρωποι υπερπροταθλητές σε όλα τα αθλήματα αυτά, τα βασικά. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τώρα η Σμαράγδα μας βγήκε ότι οι Ισπανοί επενδύουν, λες και έδωσε το.
0: Η Σμαράγδα δεν βγήκε, τα ρεπορτάζ βγαίνουν.
1: Ποια ρεπορτάζ, δεν πιστεύεις.
0: Τα ρεπορτάζ βγαίνουν και μπράβο στην Ισπανία.
1: Μπράβο στην Ισπανία, εννοείται.
0: Σταύρος, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί όντως όντε λένε ότι όταν πίνεις λες την αλήθεια. Ο ναι, την αλήθεια είπε.
1: Δεν πίνει, τσιμπουρό.
0: Ναι. Το νέο Πετρίτσι λέει είναι το χωριό μου. Ο γίγαντας ο Γκόρας, αυτός ήταν που ακούσαμε, πίνει τα πάντα εκτός από τίποτα.
1: Είσαι γίγαντας ρε Γκόρα.
0: Όσον αφορά λέει, το 11 που είπατε για αυτούς που πηγαίνει στην εκκλησία, ας δούμε και πόσοι από το 11 πιστεύουν πραγματικά. Μπορεί να νομίζουν ότι πιστεύουν όμως.
1: Τι θα πει αυτό, ρε φίλε, εσύ δηλαδή που νομίζεις ότι νομίζεις.
0: Μπορεί να πεις, νομίζω ότι το κάνεις
1: και εσύ
0: καλά.
1: Εσύ νομίζεις ότι νομίζεις.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερα, παιδιά, ό,τι να είναι λέτε. Ώρες, ώρες δηλαδή, πραγματικά, για να στηρίξετε το πεζοδρόμιο σας, μπορείτε να πείτε και ό,τι να είναι. Σας παραδέχομαι.
0: Καλά, δεν ξέρεις, να τα ξαναλέμε.
1: Σας παραδέχομαι.
0: Τους μεγάλους σταυρούς και μετά πάμε σπίτι και δέρνουμε τις γυναίκες μας. Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, που καταγγέλνουν τις γυναικοκτονίες και πάνε και τις δέρνουν, είναι μια χαρά. Μόνο αυτοί με τους μεγάλους σταυρούς είναι το πρόβλημα. Οι άλλοι που καταγγέλνουν τις πορείες της γυναικοκτονίας και μετά πάνε και τις σαπίζουν στο σπίτι, αυτοί είναι ωραίοι τύποι. Γιατί είναι στο ίδιο πεζοδρόμιο με σένα.
0: Έχεις δει κανέναν που καταγγέλει γενοκτονία να δέρνει τη γυναίκα του?
1: Ένα και δύο. Μιλιούνια.
0: Από αυτούς εννοώ που βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν, όχι τους υποκριτές πολίτες. Όπως επίσης δεν είχε καμία σχέση με τη συζήτηση. Μιλήσαμε για αυτούς που πάνε εκκλησία.
1: Μια χαρά είναι.
0: Όχι για αυτούς που δεν πάνε.
1: Αυτή είναι η συζήτηση έτσι πως πρέπει.
0: Τους είδαμε τους μεγάλους τους σταυρούς.
1: Πότε τους είδατε? Για πες.
0: Ο άλλος, ο αστυνομικός που έδερνε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τα κακοποιούσε και τα βίαζε, ήταν κάθε Κυριακή τους έβγαζε μπροστά, αυτός μπροστά και
1: λέει,
0: από πίσω.
1: Λέει Σμαράγδα, δηλαδή κάτω η εκκλησία.
0: Η πάπια με τα παπάκια.
1: Σας είδαμε εσάς με τους μεγάλους σταυρούς, λέει Σμαράγδα. Σας ξέρουμε.
0: Λέει Σμαράγδα.
1: Μα εσύ το λες.
0: Μα
1: εσύ το είπες τώρα.
0: Η Σμαράγδα δεν λέει τίποτα τέτοιο. Η Σμαράγδα και να πάει η εκκλησία.
1: Τι λες δηλαδή, κάτσε.
0: Δεν θα το διαφημίσει.
1: Κάτσε λίγο. Όταν λες.
0: Η Σμαράγδα και να πάει η εκκλησία δεν θα το διαφημίσει.
1: Εγώ θέλω μια διευκρίνηση.
0: Όταν λες. Τους είδαμε
1: τους μεγάλους σταυρούς.
0: Ακριβώς.
1: Τι εννοείς?
0: Είδαμε αυτούς που το παίζουν πιστοί.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν στην πραγματικότητα?
1: Και τους άλλους είδαμε.
0: Ποιοι είναι οι
1: αυτοί
0: άλλοι?
1: Που το παίζουν κομμουνιστές και ζουν με τις Mercedes και τα Rolex.
0: Ναι,
1: το ίδιο δεν
0: την
1: είναι.
0: Εκκλησία.
1: Ναι, το ίδιο. Μιλάμε για τον Έλληνα, παιδί μου. Όχι, μιλάμε για τις εκκλησίες. Μιλάμε για τους εκκλησιαζόμενους.
0: Συγκεκριμένα ο Σταύρος για την εκκλησία έγραψε.
1: Όχι, ναι, μιλάει για τους εκκλησιαζόμενους. Όχι για την εκκλησία. Δεν μιλάμε εδώ για την Ιδία. Ο Σταύρος δεν μιλάει για την εκκλησία. Μιλάει για τους εκκλησιαζόμενους.
0: Που πηγαίνουν στην εκκλησία.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, συμφωνούμε. Είναι υποκριτές όπως και αυτοί που το παίζουν αριστεροί και ζουν με στη χλίδα, ρε Σταύρο.
0: Το άσχετο σχόλιο της ημέρας.
1: Πιο σχετικό.
0: Το
1: πιο σχετικό.
0: Αλλά δεν μπορείς να αντέξεις. Βγάζεις αλλεργίες.
1: Τι να κάνω. Σας φοβάμαι πολύ, ρε Σταύρο. Ό,τι πιο πολύ φοβάμαι πρώτα τους αριστερούς και μετά τους τρομοκράτες.
0: Ξέρεις ποιοι φοβούνται?
1: Ναι, αυτοί που δεν κοιμούνται.
0: Αυτοί που ξέρουν ότι αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές τα εφαρμόζουν κιόλας.
1: Για να καταλάβει τη στάση μου, πιο πολύ φοβάμαι τους αριστερούς και μετά τους τρομοκράτες. Για πες.
0: Ο τίτλος της σειράς ήταν The New Benders του BBC. Επιμένεις αυτό που μας είπε.
1: Αυτό το ψάξω να μην.
0: Αυτό ήταν το απόσπασμα λέει του 68. Αν και στο κολλάζ υπάρχει και κάτι πιο καινούριο, έξυπνος λέει, θα το καταλάβεις εσύ.
1: Δηλαδή, θέλω να το κάνεις ελιάρα. Εγώ όταν μιλάω εδώ πέρα, Δαμιανέ, δεν μιλάω σαν Ινδιάνος. έτσι, με χρησμούς και ξέρω εγώ, έλα έξυπνο να καταλάβει.
0: Σου έχει βάλει λίγο άνθρωπο.
1: Ναι, ωραία, άλλο λέω. Γιατί δεν μας λέει ο ίδιος τι θέλει να μας πει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλο το link. Βγες, Δαμιάν, ναι, και πες μας εδώ ότι όλα είναι μούφα. Δεν πήγαμε στο φεγγάρι, η γη είναι επίπεδη. Βγες, πες τα. Μη φοβάσαι. Να το πω εγώ στη θέση σου, αποκλείεται, φίλε. Να σου κάνω τέτοια χάρη. Οπότε, άμα είσαι μάγκας, εδώ γράψε τη Σμαράγδα, τι ακριβώς θες να πεις. Τι ακριβώς συνέβη, ας πούμε, με αυτό το ντοκιμαντέρ. Ξυπνούσε την ανθρωπότητα και το πήρανε χαμπάρι, ξέρω εγώ, αυτά τα από το σύστημα και μας το αφαίρεσαν για να μην ξυπνήσει η ανθρωπότητα και το ξέρει ο Δαμιανός. Αυτό ρωτάω.
0: Καλημέρα στο Μακ. Αυτός ο Παρέδες, τι αλυταράς.
1: Παράδες έπρεπε να είναι.
0: Ωραίο. Ωραίο. Και μου έκανε εντύπωση που φορούσε και μακριμάνικο. Δεν ήταν ο μόνος. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα παιδιά, πώς να παίξει μπάλα η Ισπανία με αυτήν την άθλια Αργεντινή, λέει ο Χρήστος. Την έπαιξε την μπάλα της, ρε παιδί μου, η Ισπανία.
1: Εντάξει, 19 δεν... τελικές έκανε η Ισπανία.
0: Ναι, γκολ δεν είχε.
1: Πιάνο έκανε.
0: Εντάξει, έχει και κανέναν που να έχει κανένα διπλό αριθμό γκολ, ας πούμε, σαν ομάδα η Ισπανία, δεν είμαι και σίγουρη.
1: Διπλό, διπλό, μόνο διπλό... Εμπαπέ παιδί με πιάσε.
0: Ναι.
1: Κάνε τι η Ισπανία, ο επόμενος ήταν ο Μέση με 8. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους ηλίες και τα λοιπά. Ο Ανέστης το γράφει αυτό. Η εξήγηση του γιατί έχουν καλύτερο αθλητισμό οι Ισπανοί είναι ότι όταν ξεκίνησε να παίζει ο Γιαμάλ δεν ξαναβγήκε και ας ήταν 16 χρονών. Ακούστε λέει εδώ πέρα την εξήγηση και ούτε υποδομές. Ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Ούτε υποδομές παίζουν ρόλο, αυτά είναι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς και λεφτά να δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες.
0: Δεν παίζουν ρόλο υποδομές.
1: Και να, λεφτά
0: μην
1: να δώσουμε.
0: Τολμήσετε και σκεφτείτε υποδομές.
1: Στις τοπικές κοινωνίες θα τα φάνε. Όπως κάνανε πάντα στο παρελθόν, έτσι. Τα ρήμαξαν. Όχι, τα φάγανε.
0: Δεν
1: τα...
0: μπορούμε να ελέγξουμε τις τοπικές κοινωνίες.
1: Τα ρήμαξαν.
0: Ναι,
1: θα τα φάνε τα λεφτά.
0: Οι οπότε... κρουέτζες.
1: Ναι, ναι. Μην δίνετε. Το κράτος θα μην δίνει. Να δίνουν οι πλούσιοι.
0: Μα το κράτος δίνει στους κρουέτζες. Δεν δίνει στις τοπικές κοινωνίες.
1: Να δίνουν οι πλούσιοι του χωριού. Έτσι. Αυτοί που έχουν τα πολλά στρέμματα, τα πολλά χωράφια που κλαίγονται κάθε μέρα πούμε, στα καφενεία για τη φτώχεια. Αυτοί να δίνουν.
0: Κοινοτάρχης Μεσσηνίας. Εκβίαζε τους Ιωαννιανούς για το πρότισμα. Τους έκαιγε τα κτήματα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και κανένας μα ποτέ δεν έφταιγε, δεν πήρε χαμπάρι, κανένας παραπάνω από τον κοινοτάρχη.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Τι κόμμα ήταν αυτός ο κοινοτάρχης.
0: Έχει σημασία.
1: Πώς δεν
0: σημασία έχει το κράτος μας.
1: Κάτσε, γιατί
0: λειτουργεί.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γιατί έχει το κράτος μας σημασία, πώς
1: λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι κόμμα ήταν αυτή η λογική.
0: Τα κράτη.
1: Εγώ άλλο ρωτάω.
0: Να συνέχεια.
1: Εντάξει, εγώ άλλο ρωτάω. Αυτός ο κοινοτάρχης, αυτή η λογική δηλαδή. Με ποια πλατφόρμα βγήκε αυτός ο κοινοτάρχης.
0: Έλατε.
1: Ωραία.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, θα το μάθω εγώ σίγουρα.
0: Μάθε το. Αλλά πιστεύω λεπτά. Πραγματικά. Και κυριολεκτικά ότι οι
1: λέει.
0: Άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καν κόμματα.
1: Οκ. Okay. Άκου τι λέει εδώ πέρα ο Ανέστης, που είναι πολύ σωστό. Ο Γιαμάλ, 16 χρονών, λέει κύριε Λουτσέσκου, όταν μπήκε να παίξει. Πού? Στην Μπαρσελόνα. Όχι στον ΠΑΟΚ. Στην Μπαρσελόνα. Δεν ξαναβγήκε, λέει κύριε Λουτσέσκου. Κατάλαβες, δεν συνέχιζε λέει να παίζει. Ωστε.
0: Ο
1: Λουτσέσκου δεν έβαζε τους πιτσιρικάδες στη Σμαράγδα. Του Κωνσταντέλια για να τον δούμε, τραυματίστηκαν όλα τα χαφ του ΠΑΟΚ. Του λέγαμε, βάλε ρε εσύ τον Κωνσταντέλια, βάλε ρε εσύ τον Μύθου να δούμε, βάλε τον ένα, βάλε τον Τζόλι ρε άνθρωπε, τον Τζόλι. Ο Τζόλις πήγε στην Άρσεναλ. Ο Λουτσέσκου τον έβαζε με το σταγονόμετρο και αν υπήρχε περιθώριο χρονικό, ήδη άμα δεν κάνει τραυματία. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ενώ ο Γιαμάλ μπήκε και δεν βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Φύγανε λέει ο Ράμος, έφυγε ο γράφει εδώ πέρα ο Πουγιόλ, έφυγε ο Ινιέστα, φύγαν όλοι. Ο Γιαμάλ όμως εκεί. Γι' αυτό και η Ισπανία λέει διαπρέπει και δεν είναι θέμα υποδομών.
0: Όχι καλέ, δεν είναι.
1: Σύμφωνα δεν λέει
0: είναι.
1: Με την.
0: Στις πέτρες και στα χωράφια.
1: Άκουσα, απαντάνε εδώ πέρα. Σύμφωνα λέει με την τεχνητή νοημοσύνη που ρώτησε λέει μόλις.
0: Τα είδατε τα γήπεδα. Η Ισπανία, και,
1: ναι. Η Ισπανία δεν δίνει κρατικό χρήμα στις ομάδες. Μήπως τελικά γι' αυτό πηγαίνουν καλά, λέει ο γιατρός ο Κωνσταντινίδης. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Παιδιά, μιλάτε για επιχειρήσεις, μιλάτε για τις ΠΑΕ. Εγώ σας λέω ότι η Ισπανία έχει κάνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά πάρα πολλά αθλήματα που δεν έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ελληνικά μιλάω και μάλιστα νομίζω σχετικά καλά.
1: Nice.
0: Δηλαδή, ο καθένας ό,τι θέλει ακούει.
1: Η
0: έτσι.
1: Ερώτηση ήταν.
0: Τι φόβος είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο η Ισπανία.
0: Πιάνει, ρε, παιδιά.
1: Μα να σου πω γιατί. Εσένα τι φόβος.
0: Είστε τρομακτικοί.
1: Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο διαπρέπει η Ισπανία.
0: Φοβάστε τόσο
1: στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και εσύ μας απάντησες ότι κάνουν υποδομές στην κοπηλασία. Να γι' αυτό τα λένε.
0: Καταρχάς, εγώ δεν απάντησα κάτι τέτοιο.
1: Α, η ερώτηση
0: εγώ
1: είναι.
0: Είπα ότι παρακολούθησα σε αθλητική εκπομπή ναι, εντάξει, ότι εντάξει, η Ισπανία πέρασε.
1: Άλλο θέμα
0: αυτό.
1: Είναι. Ναι.
0: Αυτό.
1: Το θέμα όμως είναι για ποιο λόγο αυτό που ρώτησα.
0: Παιδιά, τι ανηφόρα είναι αυτή.
1: Ποια είναι η εξήγησή σου που η Ισπανία
0: ναι.
1: Διαπρέπει εδώ και 40 χρόνια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ήταν η ερώτηση.
0: Α, εξαιρετική ερώτηση είναι
1: τώρα
0: αυτή.
1: Την κατάλαβες, μία ώρα που την έκανα.
0: Εξαιρετική. Μα σας είπα, τι δουλειά την μπλέκεται τις επιχειρήσεις. Άσε που η Μπαρτσελόνα για πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιχείρησε την εθνική ομάδα της Ισπανίας.
0: Άσε που η Μπαρτσελόνα για πάρα πολλά χρόνια. Ποιοι παίζουν.
1: Το μπάσκετ δηλαδή είναι επιχείρηση.
0: Η Μπαρτσελόνα για πάρα πάρα.
1: Γιατί δεν το παραδέχεσαι, παιδί μου.
0: Η Μπαρτσελόνα για πάρα πολλά
1: χρόνια
0: λειτουργούσε με τη λογική της λέσχης, αν θυμάσαι. Της λέσχης Φλάθρου.
1: Ναι, μάλλον λέμε. Ότι οι άνθρωποι προφανώς έχουν ένα χάρισμα. Ίσως είναι το σωματότυπό τους, είναι η λογική τους, η πειθαρχία τους, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, ο οποίος φέρνει την Ισπανία σε αυτά τα αθλήματα τα δύο να είναι στις κορυφές και μάλιστα ίσως να είναι και η κορυφαία του πλανήτη. Λοιπόν, αυτό λέμε.
0: Οι Ισπανοί βασικά, ναι, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, στηρίζουν τα πλάνα τους και στηρίζουν και τα δικά τους παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, τις ακαδημίες τους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τον Γιαμάλ τον έκανε μπάνιο ο Μέση, ναι, μέσα σε μια λεκάνη. Από αυτές που εμείς βάζουμε σαπούνι και καθαρίζουμε.
1: Καλά,
0: και
1: διαφημιστικό.
0: Δηλαδή, το παιδί ήταν φτωχό, έπαιζε ποδόσφαιρο στη γειτονιά με τον μπαμπά του και τον ανακάλυψαν. Εγώ του λέω, για Μάλτα είπε.
1: Στη λεκάνη, γι' αυτό ήταν.
0: Ο για Μάλτα είπε.
1: Δηλαδή...
0: Εγώ έπαιζε ποδόσφαιρο στη γειτονιά
1: άλλο
0: με τον μπαμπά μου.
1: Για τη φωτογράφηση, δηλαδή, δεν μπορούσε να πάρει μια μπανιέρα.
0: Όχι, γιατί δεν είναι ψεύτης σαν και εμάς. Και δήθεν. Να πηγαίνουν να βαφτίζουν
1: παιδιά. Ο Γιαμάλ, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι για Μάλτα το 2010 έκανε μπάνιο στη λεκάνη.
0: Δεν ξέρω τι πιστεύω. Ξέρω τι είπε ο ίδιος.
1: Ελεύθερα ο καθένας, παιδιά, πιστεύει και λέει ό,τι θέλει. Ελεύθερα... Γι' αυτό είμαστε η εκπομπή, είμαστε μια ελεύθερη εκπομπή.
0: Ελεύθερα δεχόμαστε ό,τι δήλωσε ο ίδιος ο Γιαμάλ.
1: Ναι. Καλά, το ξέρουμε ότι ήταν φτωχός, αλλά το ότι βγάλαμε πόρισμα από τη λεκάνη ότι ήταν φτωχός με ξεπερνάει λίγο, αλλά εντάξει. Α, το φάκε αυτό.
0: Χρέος για το ESPY Barca στάδιο 1,45 δις ευρώ, λέει ο Φώτης.
1: Τι πράγμα?
0: Το ποσό έχει αντιληφθεί μέσω της Goldman Sachs.
1: Δεν
0: λειτουργικό χρέος 463 μοίρια. Καλημέρα από ψυχικό σερών. Χρέος, λέει, για το ESPY Barca στάδιο. Για το στάδιο της Μπαρτσελόνα.
1: Ένα μωρέ, θα βγάλουν.
0: 1,45 δις. Έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και πολλές φορές το κάνουν αυτό.
1: Με 500.000 μέλη σε όλο τον κόσμο.
0: Έχουν όμως.
1: Ενεργά μέλη που πληρώνουν φώτη, πληρώνουν οβολό.
0: Αυτά δημιουργεί ο υπερκαπιταλισμός.
1: Ναι, βέβαια. Αχα. Οπότε καλύτερα η Ρωσία, η CSKA, που είναι η κομμουνιστική ομάδα, είδατε τι πολύ που διαπρέπει.
0: Πολύ φόβο έχετε.
1: Η κομμουνιστική. Κάτσε, μας είπε. Ρε Μαράκι.
0: Έχετε καταφέρει.
1: Μας λες αυτά φέρνει ο καπιταλισμός και μόλις απαντήσουμε, μας λες ότι φοβόμαστε.
0: Έχετε καταφέρει να φέρετε πίσω στην Ελλάδα τον κομμουνισμό, να το χειροκροτούμε.
1: Παιδιά, για όλα αυτά είναι. Για όλα αυτά είναι πλούσιοι.
0: Δεν έχετε καν πολιτική παιδεία.
1: Οι εργολάβοι.
0: Συνιστά ότι έχουμε 55 χρόνια δημοκρατία.
1: Οι παπάδες.
0: Δεν είχαμε ποτέ κομμουνισμό,
1: ναι,
0: αλλά με αυτό το φόβο ζείτε.
1: Ναι. Πολύ.
0: Καλημέρα, είστε 40%. Όχι, δεν είστε πολύ.
1: Ναι,
0: λίγοι είστε.
1: Είστε, λέω. Λέω, δηλαδή να είστε καμιά 10-20%, την παλεύαμε, παιδί μου. Εσείς 40%, πού να βγάλουμε άκρη.
0: Καλημέρα, Μαράγδα, καλημέρα. Καφέ μου, τα εξοχικά η δεξιά εκεί τα κάνατε πάντως. Ναι, καλημέρα, Μαράγδα, καλημέρα.
1: Εσείς τα κάνατε στην πορτίδια αριστερή.
0: Είσαι ο καφές μας, όχι, και εμείς εκείνη την εποχή τα κάναμε.
1: Αχ,
0: οι μόνες εποχές.
1: Αχ, Θεούλη μου.
0: Ο Θεός είναι μόνο μέσα μας πουθενά αλλού. Ο Χριστός δεν μίλησε ποτέ για θρησκείες. Άλεξ. Πόσο αληθινός είσαι.
1: Λοιπόν,
0: όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Τζόλης. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Ναι, μην ασχολείστε, παιδιά. Ο Λουτσέσκου προωθούσε ταλέντα. Ακούς, Φώτη.
0: Λέει ο Χρήστος.
1: Ήτανε μάγος στην πρόθεση ταλέντων.
0: Δεν μπορείτε να πιάσετε καν Λουτσέσκου.
1: Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να το δούμε τόσα χρόνια.
0: Δεν μπορείτε να δείτε καν προπονητή Λουτσέσκου. Δεν μπορείτε.
1: Σου απαντάνε εδώ πέρα ότι η Ισπανία διαπρέπει διότι οι γκαγκάτσιδες δεν έχουν πρόεδρους στις ομοσπονδίες τους. Και με αυτή την απάντηση που με καλύπτει πλήρως.
0: Άμα μιλάς για τον μπαμπά Γκαγκάτση, μαζί σου είμαι.
1: Γκαγκάτση της λέει εδώ. Γεια σας.
0: Μαζί σου είμαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας.
1: Γεια σου, Μαραγδάκι μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Θα δεις αύριο,
0: ξέρω εγώ. Εσύ το σκέφτομαι. Είμαι παρακαλώ. Και διπλωθεσί της αγοράζομαι.
1: Ποιο θα ταλαιπωρήσω αύριο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή,

0: Honda σε όλα τα μπεζάκια.
1: Φύγαμε!
0: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
2: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπαίνεις τσουλώντας.
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: www.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
4: Παπά.
3: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
5: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
3: Είστε έτοιμοι?
6: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα από τζόρνο ατούτη, για πάμε να ξυπνάμε σαλούγκα μου. Έλα 20 έπιασε το κοντέρο Ιούλης Δίνο. Μετράμε ανάποδα, μετράμε ανάποδα.
1: Δεν μετράω τίποτα.
0: Εγώ μετράω ανάποδα. Έχω φτάσει στα.
1: Καλημέρα.
0: Στις 6.500-7.000 τροφές.
1: Ναι.
0: Θέλω ξεκούραση λίγο. Θα πάω να το.
1: Πού θα πάει δηλαδή, για πες μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα κάτσεις 20 μέρες έτσι. Ναι. Τι θα κάνεις.
0: Θα κάνω ταξίδια.
1: Ταξίδια.
0: Ναι, ναι,
1: και τι ξεκούραση θα κάνεις τα ταξίδια.
0: Αυτό τώρα σκεφτούμε. Γιατί τώρα έβλεπα και τις πτήσεις για Βαρσοβία σήμερα.
1: Μόνο να με βάλεις δύο βαλίτσες να βάλω στο αυτοκίνητο.
0: Κουράσκες.
1: Έπαθα υπερκόπωση.
0: Κουράσκες, δεν τις έτσι βαλίτσες. Θα πάμε και ένα μαζί αφού να πάμε τελικό Super Cup.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε εκεί στην Κολονία, σε περιμένει το Πασά.
1: Ναι, ποιο Πασά. Ποιο είναι το Πασά.
0: Τίποτα, ένα ωραίο μαγαζί σε περιμένει εκεί με 7 ορόφους. 8.
1: Ναι.
0: Σε περιμένει.
1: Μόνο εμένα περιμένει.
0: Εσένα, εγώ θα σε περιμένω κάτω.
1: Ποιος το πιστεύει αυτό.
0: Δεν ξέρω ποιος το πιστεύει, ποιος δεν το πιστεύει.
1: Ποιος το
0: για πάμε λοιπόν, πώς πέρασε καταρχάς. Ήσουν εργασιομανής πάλι σαν τον γυναίκο.
1: Όχι, τίποτα δεν έκανα.
0: Έλειωσες.
1: Το μάτσε έκανα χθες. Πήγα στη Βέρεια σε ένα ωραίο μαγαζί πάνω στο. Προς το Σέλι, να πούμε, στον δρόμο για το Σέλι.
0: Α, προς την Άουσα πλευρά, δηλαδή. Προς...
1: Όχι, όχι, την Άουσα από την άλλη μεριά.
0: Από
1: την Άουσα, από την άλλη μεριά.
0: Ωραία.
1: Κάθισα εκεί μέχρι τις μία και.
0: Μια μισή θέλει στο μάτς.
1: Μια μισή θέλει
0: στο μάτς. Πάγαμε τη βαλούτα μας.
1: Κάθισα εκεί λίγο, έφυγα 3 ώρα πήγα για ύπνο.
0: Μια χαρά, μία από τα ίδια, 2,5 κι εγώ. Ήπιαμε και κάτι ποτάκια χθες εκεί στο καφενείο, το βλέπαμε.
1: Ποιο καφενείο?
0: Στο δικό μου. Στο στούντιο, στο στούντιο. Πίνα ποτάκια, παιδί μου, και
1: έχεις ποτάκι,
0: σε καλή διάθεση.
1: Έχεις κάβα.
0: Ναι, ήμασταν σε καλή διάθεση.
1: Ωραία,
0: παιδί μου, γιατί αλλιώς δεν βλεπόταν η Αργεντινή αλλιώς. Μόνο με ποτό βλεπόταν.
1: Εγώ το πιάσα παράταση και.
0: Το πιάσα παράταση και Ισπανία.
1: Και Ισπανία το έδωσα στο Big Pok.
0: Big Pok.
1: Πώς λέγεται.
0: Big
1: Pok. TikTok. TikTok.
0: Ναι, εντάξει, ναι, TikTok.
1: Δεν μπορούμε να με πούνε τίποτα φέτος. Έκλεισε η χρονιά με επιτυχίες και για μένα.
0: Success story.
1: Στο Pet Show, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αφού δεν πληρώνει.
0: Πάλι τα ίδια αρχίσουμε, ρε φίλε. Θα σε πάρουμε σένα. Τελείωσε. Έκλεισε. Τον deal έκλεισε. Είπα πάνω στον Τζαπαύλο που τον είπα, του λέω: θέλω Ραπτόπουλο τα μαγικά του με βιντεάκι. Γιατί δεν είναι για να γράφει.
1: Ναι, ό,τι να γράφει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Γιατί η μέρα έχει πάρα πολλά. Αγωνιστικά, μουντιαλικά να τελειώσουμε. Μεταγραφικά.
1: Μεταγραφικά, μόνο η Βαζέλα παίρνει παίκτες.
0: Εντάξει, καλά. Όλοι θα πάρουμε.
1: Οι άλλοι είναι εφηδολοί να πούμε.
0: Κάποιοι πουλάνε, κάποιοι παίρνουν με προσοχή.
1: Το
0: κάποιοι...
1: παιδί από την UNICEF πήρε το.
0: Ποιο είναι το παιδί? Ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ.
0: Γιαμάλ, το παιδί από την UNICEF. Λοιπόν, έχει κανένα Ηλία. Να τον πούμε χρόνια πολλά σήμερα.
1: Έχω Ηλία, βέβαια.
0: Ποιον?
1: Ένα που κάνουμε παρέα. Ένα φίλο που πηγαίναμε εκδρομές, οι κόρες μας ήταν φίλες, θα πούμε.
0: Εγώ έχω τον ξάδελφό μου τον Ηλία, ο οποίος έκανε και για ένα διάστημα στο πάνελ σου ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλίας.
1: Ο Συντριβάνης,
0: ναι, ναι,
1: Ηλία το λένε.
0: Ναι, ρε, εξαδελφάκι εκεί.
1: Συντριβάνης. Τώρα,
0: υπέροχος.
1: Η ίδια φωνή με σένα.
0: Ναι, ναι, υπέροχος.
1: Η ίδια φωνή με σένα, ναι.
0: Υπέροχος, τώρα έχει γίνει και businessman, μια χαρά, εντάξει.
1: Businessman έγινε.
0: Businessman είναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κανένα Ηλία, άλλο Ηλία Σολάκης.
1: Ηλίας Ταλικριάδης.
0: Ταλικριάδης Ηλίας.
1: Ναι, άλλον Ηλία ποιον είχαμε.
0: Ηλίας του 12ου.
1: Παίχτη Ηλία είχαμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πολιτικό είχαμε, Ηλία Ηλίου.
0: Ηλίου, αυτό είναι όνομα και πράγμα. Είναι, μπορείς να
1: Ηλίας Ηλίου. Άλλον...
0: Ηλίας Ηλίου.
1: Ποιον είχαμε, άλλον Ηλία παίχτη.
0: Παιδιά, στείλτε κανένα Ηλία λίγο. Έλα, κάτσε να κάνω και αποστάσεις γιατί λείπει σήμερα ο Χάρης μας. Είναι το τετραήμερο που έχει, αλλά μετά αυτό θα τρώει λούκι. Όταν εμείς θα φύγουμε, για να μην βιαστεί να πει. Ο Ζε Ηλίας γιορτάζει, ρε.
1: Ο Ζε Ηλίας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Όταν θα φύγουμε εμείς, να ξέρεις, θα είναι εδώ και θα κάνει τα πρωινά μας ο Χάρης αυτό το διάστημα.
1: Μόνο του.
0: Με σμαράγδα, με. Εντάξει, θα έχει εδώ πέρα. Πάντως, όταν θα απουσιάζουμε, θα είναι.
1: Α, έχει κάνει,
0: ναι. Ναι, ναι. Ο Ηλία Ήβιτς γιορτάζει κι αυτό.
1: Και ο Ήβιτς, ναι, Ηλίας.
0: Σωστά, Ηλίας. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Ωραία, του Αηλιά. Εδώ έχουμε και του προφήτη Ηλία εδώ παρακάτω που είναι εκκλησία. Ο Κασιδιάρης λέει ο Τρέγιας εδώ, ο φίλος σου.
1: Ναι. Ο Κασιδιάρης.
0: Ατματζίδης μου λέει.
1: Α, ναι, ο Ατματζίδης.
0: Α, Τζορ, σωστά, το ξεχάσαμε τον Ατματζίδη. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σε όσους γιορτάζουν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Ιβάν του Σαββίδη που είναι μεγάλο σκακερίστης.
1: Ποιο μάτσε έπαιξε ο Σαββίδη.
0: Τον αρέσει ο σκάκι. Τον αρέσει, είναι σκακιστής.
1: Έχει μούτρα για σκάκι. Για σκάκι έχει μούτρα ο άλλος. Ο Μιστακίδης.
0: Άμα κάνα παρτίδα, εγώ πάντως άβαζα τα χρήματά μου στο Σαββίδη.
1: Σιγά μου το έβαζε.
0: Εγώ εκεί θα τα έβαζα.
1: Τώρα το κουστούμι, γραβάτα, ναι. Φουλάρι, να πούμε, είναι ο Μιστακίδης.
0: Ναι,
1: τι
0: αλλά...
1: δουλειά έχει.
0: Όχι,
1: τι δουλειά έχει ο Σαββίδης με το σκάκι.
0: Κοίταξε, εκεί
1: στη Ρωσία τι.
0: Πολλοί το σκάκι το έχουν. Έχουν καταχάσει το world record, τον παγκόσμιο. Το, πόσο λέει, Κασπάρο, πόσο λέει.
1: Και εσείς έχετε εδώ τον, στο τέννις τώρα αυτόν τον Φλόρο, να πούμε, αλλά. Πώς το λένε, μαλώνει με τον μπαμπά του και την μάνα του.
0: Α, τον τέτοιο λες, τον ψιλόλιγνου με τα μαλλιά που είναι με την Ουκρανέζα.
1: Ο Τσίτσιπας.
0: Τι Τσίτσιπας. Τον είπε σωστά με λάθος το όνομα, ρε φίλε. Ο Τσίτσι.
1: Ο Τσίτσι πάντα δεν είναι. Ωραία.
0: Ο Ηλίας ο Κότσιος.
1: Κότσιος, βέβαια, χαφ. Ωραίος. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει,
1: ναι.
0: Έχει σήμερα.
1: Ναι, είναι πολλούς Ηλίες, δεν το θυμόμαστε.
0: Έχει, ο Ηλίας ο Πουσανίδης.
1: Ναι.
0: Έχει ρε αρκετούς. Απλά πού να του θυμηθεί τώρα όλους.
1: Ηλιάνα, είστε μια Ηλιάνα.
0: Ηλιάνα. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Έχουμε Ηλιάνα. Του Παπαγιανόπουλου τη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ηλιάνα, τι λέμε.
0: Θες με την Ισπανία, αυτός περίμενε Ισπανία. Θα πάμε τώρα.
1: Και εγώ περίμενα Ισπανία. Τι έβαλα, την προοδευτική τούμπα θα δω.
0: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν αυτό με
1: την. Τι να δω να πούμε.
0: Τι ξενέρωμα τραβήξαμε.
1: Τον Αλμανίδη με τον Σούλη Παπαδόπουλο να δω.
0: Ο Αλμανίδη και ο Σούλη Παπαδόπουλο και ο. Πόσο λέγανε τον άλλον, τον είχαν ένα.
1: Αλτζάχερ.
0: Αλτζάχερ,
1: μπράβο. Βγάζανε αντεπιθέσει.
0: Κάνανε κάτι.
1: Βγάζανε.
0: Ξέρει γιατί δεν βγάζανε χθε. Λόγω του Μέση βγάζανε χθε. Χθε το παιχνίδι δεν τέργεζε καθόλου στο Μέση. Εκεί ήθελε ένα σκυλί του πολέμου, ο Μέση περπατάει. Οι άλλοι τρέχουν επί 10.
1: Για να τον κάνει αλλαγή το Μέση.
0: Χθε δεν ήταν ναι. για το Μέση.
1: Άμα το βγάλει αλλαγή στην Αργεντινή, πάνε τον πυροβολήσουν τον προπονητή.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Οπότε ο Λίσο Ιωάννου μου λένε εδώ πέρα.
1: Του Ηρακλέους.
0: Μπράβο.
1: Που έβαλε τον γκολ στο.
0: Ναι.
1: Στο Χαριλάου και γκρεμίστηκε το Χαριλάου.
0: Χαριλάου, μπράβο.
1: Και έπεσε ο Άρης πάλι.
0: Στη Χαριλάου.
1: Στη Χαριλάου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Πήγανε τσαμπουκά να πάρουν οι Αργεντινοί το παιχνίδι χωρί να δώσουν βαλίτσα να πούμε. Έτσι νομίζαν είναι. Και στο Γαϊδάρι.
0: Όπω τη μάτσε εκείνο ρε. Πραγματικά σαν τώρα το.
1: Πήγανε με. Πήγαμε τη βαλίτσα γεμάτη μέτρο πρώτα να πούμε μέσα. Τα λεφτά δεν είχε η βαλίτσα.
0: Α, έκανε το ναι. γύρο εκεί μέτρο πρώτα τώρα, ε.
1: Ποιο?
0: Πρωί-πρωί, ράπε κουλ μαζί με τον παππούλε, σα ακούμε. Να το, τρελό φαν. Εδώ το ο Πάρης. Μα στέλνει φωτογραφία, είναι στην αυλή του χωριού εκεί, μπαπ, με τον παππούκα.
1: Για τι ωραία που τα χωριά. Πήγα χθε νησί, Μαθία, Αλεξάνδρεια, γύρισα άλλα.
0: Πήγα σ' άλλη μέρια σου, φίλε. Ναι. Δικαιώθηκε κατά 70%.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, μου είπε. Να πάω στο Σκλαρίδ. Ίδιος ο Βαλανσιούνας εδώ μεταξύ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Βαλανσιούνας με μουσική κανονικά.
1: Ναι. Έχει θελάδα με το Θεό κι αυτός.
0: Ναι. Έχει τα δικά του. Κι εγώ έχω, ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Θελάδα με το Θεό έχει, αλλά έχει ζεχροπλαστείο απίστευτο.
0: Άριστος ο Σκλαρίδ.
1: Φοβερό παιδί.
0: 10 στα 10. Και πολύ καλό παιδί, όχι γιατί μας τα κέρασε.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Αλλά γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
1: Και καλό παιδί και καλό μαγαζί.
0: Τα δικά του ήταν Champions League, έτσι δεν το συζητάμε. Δικαιώθηκε. Μου λες μην πας εκεί μωρέ, θα είναι συνέχεια πίτα σε Τούρκους,
1: Ιουγκοσλάβους, Βουλγάρους,
0: Ρουμάνους. Δικαιώθησε 100%. Βέβαια αυτοί εκεί πέρα, ξέρεις τους Τούρκους που μπαίναμε με τις μπούρκες μέσα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι με τον Κορδονούρι, Ρουμάνοι και Βουλγάροι, ναι. Που έβλεπε τον Κορδονούρι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κουμπάρα με έλεγε Νίκο. Νίκο!
1: Αμά και αυτή η
0: θάλασσα. Τι να κάνω, λοιπόν, δικαιώθηκε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έπεσε έξω όμως πολύ στη θάλασσα. Η θάλασσα εκεί που πήγα τουλάχιστον στο Beach Bar, για να μην κάνουμε διαφήμιση, γιατί ήδη έχουμε κάνει διαφημίσει πολλού, είναι επίπεδο Χαλκιδικής.
1: Δεν είναι.
0: Εννιάρη!
1: Εφτά.
0: Τι εφτά, ρε φίλε.
1: Εφτά τη βάζω.
0: Ριχή, πεντακάθαρα νερά κάτω έβλεπε. Πα έβλεπε κάτω, ρε φίλε. Τα ψαράκια έβλεπε. Τι εφτά. Και άπλα μεγάλη τέλο. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τόσκα πήγε.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν πήγε.
0: Εγώ ξέρω, άμα πάω κάπου, κάθομαι 10 ώρες στη θάλασσα. Γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνει, ρε 10 ώρες στη θάλασσα.
0: Θάλασσα μέσα,
1: τι να κάνει.
0: Καφέ, μπύρες, ναι. Να φάω, να βουτήξω, να ξαναβγω.
1: 10 ώρες.
0: 10 ώρες εκεί να λιώσω. Να λιώσω. Γι' αυτό κοκκίνησε η φαλάκρα μου. Παρότι ήμουν κάτω από την ομπρέλα. Άρα δικαιώθηκε στα 2/3. Να ξέρω.
1: Ναι.
0: Καβάλα καλή. Αλλά όντω όλο Τούρκοι, ιστορίες εκεί μέχρι και Τούρκοι έπαιζαν.
1: Κοίταξε.
0: Ουλελέ, Οσμάν.
1: Οι Τούρκοι. Είναι ένας λαός ο οποίος μας, στον τουρισμό μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αυτή τώρα.
1: Έχουν και μέσα στην Καβαλά. Πήγαινες, θα βλέπεις τα μαγαζιά το 60% Τούρκοι.
0: Και πού να πάνε, Ρεντίνο, έρχονται εδώ που είναι θαλασσάς. Ναι. Γιατί έχω κάνει το τουρ της Τουρκίας στα παράλια μικρά.
1: Άρα μια χαρά.
0: Οι θάλασσές τους είναι για το ανάθεμα.
1: Άκουσα δεις.
0: Έχουν κάτι προβλήτρες που βουλάνε από το πουθενά. Έχουν πολύ κακή θάλασσα αυτή, να ξέρεις.
1: Δεν προκαλούν. Δεν είναι κακός λαός.
0: Όχι,
1: δεν είναι κακός λαός.
0: Απλά τώρα τους βλέπεις να μπαίνουν μέσα να βουτάνε με τις μπούργες, με τα ρούχα, με τα αυτά. Εντάξει.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί έχουν μια άλλη φύση αυτή.
1: Καλός λαός. Είναι να αφήνουν τα λεφτά στην εστίαση να πούμε. Φασαρίες δεν δημιουργούν. Μια χαρά λαός είναι.
0: Ναι.
1: Τι από τους άλλους Βαλκάνους καλύτεροι είναι. Τι νομίζεις?
0: Εντάξει, εγώ μου αρέσουν πολύ οι Σερβίδες. Οι Σέρβοι, ψά λαό.
1: Οι Σερβίδες λέει μου αρέσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ψά λαό. Λέω μου αρέσουν οι Σέρβοι πιο πολύ, του συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είδες καμιά Σερβίδα εκεί, σου άνοιξε το μάτι να πει.
0: Βούλγαροι, είχε Ρουμάνους, είχε Λουτσέσκου.
1: Οι Βούλγαροι αγοράσανε το 70% από το παλιό. Τα ακούς Βουλγάρικα στο παλιό.
0: Ναι.
1: Όλοι πουλήσαν τα σπίτια.
0: Εντάξει, αυτοί κατέβηκαν ήδη από την κοντινή θάλασσα.
1: Όλοι είναι όπτωχοι εκεί στην Καβάλα, πουλήσαν τα σπίτια.
0: Μάσα,
1: τα πήραν οι Βουλγάροι να πούμε.
0: Νίλ Άμστρομ σήμερα.
1: Και ο άλλος λέει. Θα χάσουμε την Ελλάδα, λέει, με πόλεμο. Λέει. Τι πόλεμο να χάσουμε την Ελλάδα.
0: Πολύ,
1: πουλήσε όλα τα σπίτια στους Βαλκάνιους να πούμε.
0: Πήρανε, καλά, και στη Χαλκιδική έχουν.
1: Θα μας πάρουν τα σπίτια, λέει. Τι θα τα πάρουν, τα πουλήσατε.
0: Και στη Χαλκιδική θα έχουν πάρει. Ρώσοι, Ουκρανοί έχουν πάρει.
1: Και τι.
0: Ρουμάνοι και εκεί, εντάξει. Απλά η Καβάλα είναι η πρώτη θάλασσα που βλέπουν, η πρώτη παραλία. Και σου λέει, μπα, πεταγόμαστε από σόφια.
1: Ρε, αυτοί οι φελοί. Αυτοί οι φελοί νομίζαν θα χάσουν τα σπίτια του από πόλεμο.
0: Όχι, τελείω.
1: Και αυτοί τα χάσανε που τα πουλήσανε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ηλίας με το φορτωτή από το Βιετνάμ στη σκηνή ρίχτω Ηλία, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας Ανασασάκος. Καλημέρα, κάνω τον Χαρούλη. Μην βγαίνετε περιφερειακό προσδοτικά, έχει παραλύσει. Με ενημερώνουν εδώ τα παιδιά, γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, μηνύματα στο Instagram, εκεί σας περιμένω. Έχω κάνει το ποστάρι.
1: Και εγώ έφαγα πηγαίνοντας για Βέρεια. Ναι. Εκεί στα χωριά έφαγα κίνηση. Γυρνάγανε από Χαλκιδικές και από Κατερίνας και είχε μπλοκάρει ο δρόμος.
0: Είχε μπλοκάρει ο δρόμος, ναι. Σαν σήμερα, Νίλ Άμστρογκ. Πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε λίγο μετά, σαν σήμερα. Ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος που πάτησε στη Σελήνη, 1969.
1: Τρίχες.
0: Τι τρίχες, ποιος
1: σε πέρα. Αμερικανικό στούντιο έγινε αυτό.
0: Λες.
1: Παραμύθι ήταν.
0: Δεν πιστεύεις τίποτα, ε.
1: Τίποτα δεν πιστεύω ότι πάτησε το ποδάρι του αυτό εκεί
0: πέρα. Δηλαδή πουλούσε ο Άμστρογκ.
1: Παπά πουλούσε, τι πουλούσε. Πήγε σε ένα στούντιο.
0: Στην Ελλάδα, εσύ τότε γεννήθηκες, πού τα ξέρεις ότι έγιναν. Τι διάβασε.
1: Γιατί εσύ που λες ότι ο Χριστός.
0: Για τον Χριστό, διάβασα πολύ.
1: Ο Πάουκ παδικήθηκε το 70, πού το ξέρεις. Στο είπα.
0: Είδα φάσεις.
1: Πού είδες φάσεις.
0: Είδα φάσεις.
1: Και εγώ δεν τον άμυρο και λέω είναι στο στούντιο.
0: Τον είδες βρε στούντιο, εσύ τώρα θες να καλύψει.
1: Στο στούντιο.
0: Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Συνολικά το 2016 ο Ερντογάν 49-50.000 κόσμο απομακρύθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο. Εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα παραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή ο Ερντογάν.
1: Αυτή πρέπει να είναι τώρα που θα μένει κάτω από τη γη, να πούμε.
0: 50.000 κόσμο.
1: Ναι, ναι. Αυτή πρέπει να είναι τώρα κάτω σε τίποτα υπόγεια, να πούμε. Ναι,
0: δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κιόλας.
1: Ή αν υπάρχουν. Μπορεί να τους έχει δώσει.
0: Κάνατε πραξικόπημα, ναι. Όπως είστε, σας
1: δεν ξέρω γιατί όμως τη γλίτωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και.
0: Προφανώς θα ήταν πολύ δική του αυτή.
1: Αυτή θα ήταν δική του. Η δικαστική θα ήταν δική του, ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο τεράστιος.
1: Ποιος?
0: Ο απελευθερωτής λαών στην Ανατολή, έτσι όλους τους σκλάβους τους ελευθέρωνε στο πέρασμά του, ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, εδώ πέρα, το γειτονάκι μας.
1: Και των Σκοπιανών.
0: Όχι, σε εμάς ήταν, άσου Σκοπιανοί. Σκοπιανοί είναι Ελλάδος, χειρισμοί δεκαετιών, πήραν ένα κομμάτι.
1: Δεν δικό σας μόνο.
0: Καθαρά.
1: Για τον Αλωνών, πώς.
0: Μέγας Αλέξανδρος το λένε, δεν το λένε Αλεξάνδρ.
1: Δεν ξέρω πώς το λέγανε. Και τον Πρίγιοβιτς Αλεξάνδρ το λένε, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πρίγιοβιτς, εντάξει. 356 π.Χ.
1: Ναι.
0: Σε όλα πρέπει να πει κάτι.
1: Απελευθερωτής, σκότωνε κόσμο βέβαια.
0: Τους κακούς.
1: Α.
0: Όταν καθαρίζει.
1: Και οι Αμερικάνοι τους κακούς βαράνε. Και οι Ρώσοι τους κακούς βαράνε.
0: Αφού έχει συμφέρον πετρέλαιο εκεί, α δεν κοιτάζουν.
1: Αυτό δεν είχε συμφέρον.
0: Όχι τίποτα.
1: Αφού κατακτούσε. Πώς δεν είχε συμφέρον.
0: Και
1: έκανε πολιτείες καινούργιες. Πάντρευε με το ζόρι του στρατιώτες με τις κοπέλες.
0: Σιγά μου, ρε, σιγά. Ναι. Αλλά
1: είναι δικός μας,
0: ναι. Γουλιέλμος Μαρκόνι, σαν σήμερα, 1937. Αυτός εφεύρε την ασήμαντη μετάδοση ραδιοκυμάτων, Δίνο. Και πήρε Νόμπελ φυσικής. Ήταν δυνατός για την εποχή του, μην τον τρως. Ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ήτανε.
0: Μην τον τρως, γιατί θυμίζει περισσότερο στόπερ ιταλικό στην Πρέσια.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανε δουλίτσα αυτός ο Μαρκόνι. Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Μπρους Λι.
1: Τον έχω φωτογραφία με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο.
0: Τι κάνανε αυτοί, παίζανε καράτε μαζί ο Παπαγιανόπουλος με τον Μπρους Λι.
1: Όχι, όχι, είχε πάει στην Αμερική ο Παπαγιανόπουλος, είχε βρεθεί.
0: Α, και είχε βρει, ήθελε... το ίδαλμα,
1: Ναι, ναι, παίξανε και μαζί έργο.
0: Αυτόν τον καθάρισαν.
1: Παίξανε έργο μαζί.
0: Τι παίζανε, το καθάρισαν.
1: Ξέρω έργο.
0: Παπαγιανόπουλος με
1: Μπρους Λι. Πάτα Διονύση Παπαγιανόπουλος Μπρους Λι.
0: Να τη μάθαμε σήμερα, η άχρηστη είδηση τη ημέρα. Έπαιξε καράτε ο Παπαγιανόπουλος.
1: Δεν έπαιξε καράτε, ρε. Ταινία.
0: Αφού ο Μπρους Λι μόνο καράτε έπαιζε.
1: Ταινία παίξανε, λέει.
0: Δηλαδή τι έπαιζε, συναισθηματική ταινία ο Μπρους Λι.
1: Μέσα να δει. Μπες στο Google να δεις.
0: Αυτό να τον φάγανε τώρα όμως, έτσι.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Εσύ τι λες, που σε λόλα κοτσομπό.
1: Θα τον φάγανε σίγουρα.
0: Άρα εντάξει. Ναι.
1: Πώς θα πεθάνει δηλαδή.
0: Κινέζικης καταγωγής ήταν. Καράτε έπαιζε.
1: Κοντός θα πούμε.
0: Κοντός, 1,70, σωμάχλος, έπιανε την πλευρά. Εντάξει. Γρήγορος, σφιχτόζος. Το ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, Μπρους Λι. Τον καθάρισαν. Μικρός, έφυγε στα 33 του.
1: Ναι, ναι, τον φάγανε λάχανο.
0: Τον φάγανε λόχανο, ναι. Και Γιάννης Τσαρούχης, μια που είσαι και ζωγράφος, ο συνάδελφός σου, σαν σήμερα
1: πέρα. Έκανε καταπληκτικές ζωγραφιές ο Τσαρούχης.
0: 80 χρόνια έζησε αυτός.
1: Μια χαρά έζησε αυτός. Δεν παντρεύτηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν φορτώθηκε κανένα να πάρει.
0: Τίποτα, τίποτα
1: Τσαρούχης. Μάνες πεθερές.
0: Έφτιαχνε εκεί κτίρια, ζωγράφης.
1: Ναι, ζωγράφης εκεί.
0: Ωραίος ο Τσαρούχης.
1: Πήγε να πίνει κανένα μήνα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε.
1: Τα είπαμε.
0: Ζεσταθήκαμε. Μπαίνετε Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Εκεί έχουμε ποστάρει σήμερα. Λείπει ο Χαρούλης μας, είναι σε άδεια. Αλλά το παιδί δικαιολογείται που είναι σε άδεια. Έτσι λίγες μερούλες, γιατί μετά η Γολγοθά προς τα ανατραπείς.
1: Σιγά το Γολγοθά, Αύγουστο μήνα. Εδώ μετά θα φεύγει, θα παίρνει το κόρσο, θα πηγαίνει στη θάλασσα. Τα πέφτει μέσα να πούμε. Μια χαρά. 11 η ώρα με 5 το απόγευμα, ζάχαρη. Κοκτέιλάκια αυτά βέβαια. Γιατί...
0: Εντάξει, εντάξει, θα κάνει δουλίτσα.
1: Εκτός αν το χώσουν και κάνει και άλλη δουλειά εδώ πέρα.
0: Μπορεί να το χώσουν,
1: μπορεί να το χώσουν και άλλο.
0: Όλοι σαν εσένα να ξεκλειστράνε. Ναι. Καλημέρα στην Σκονοή. Η είδηση σήμερα, σήμερα ότι πριν 6 χρόνια γεννήθηκε. Να το χαίρεσαι, Μπάμπη, το γιώκα σου.
1: Ποιο είναι
0: Μπάμπη. Ένα φίλο μα ακούει. Γενέθλιο γιο σου, 20 του μήνα. Πήγα Σάββατο Κυριάκο στην Καβάλα, έμεινα στο παλιό βέβαια, αλλά βόλτες στο βράδυ παντού τουρκικά άκουγα λέει. Έχει πολύ Τουρκία ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα και στην Άρνησα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη Ρίγκο, Ριγόπουλο.
1: Και αγοράζουν και σπίτια. Η Τζέννη έχει μια σπιτάρα επάνω στο, στην Παναγία.
0: Εσύ τώρα θες εκεί να την πουλήσεις, τώρα ψήνεσαι. Έφτιαξες τη σκεπή, το πουλήσεις κουκλάκι. Η Τζέννη έχει μια σπιτάρα.
1: Όχι.
0: Σαν να λες άντε Τζέννη,
1: όχι,
0: δώσε να τελειώνουμε.
1: Όταν μείνει η χείρα η Τζέννη θα πάει στην Καβάλα εκεί στο σπίτι της.
0: Ναι.
1: Της το έχω ετοιμάσει για να... Γιατί αυτοί ζουν πολλά χρόνια στο σόι τη.
0: Α, ναι.
1: Εκτός από τον Μπάτσο που έθανε 71.
0: Οι άλλοι όλοι φύγανε.
1: 95, 97 ζουν ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όμως ο Φρίνιο Καβάλας, μεγάλη μαγεία και στην παραλία, κόσμο, μαγαζιά, πολύ εντυπωσιάστηκα. Λέω Θεόφιλος. Παιδιά είναι πολύ ωραία τα μέρη και στην Καβάλα.
1: Η Καβάλα είναι ευλογημένη, είναι σοβαρά μιλά.
0: Πάρα πολύ ωραία τα μέρη.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Εντάξει, γιατί εμείς έχουμε κολλήσει εδώ με τη Χαλκιδική.
1: Όχι, εγώ με τη Χαλκιδική δεν μ' αρέσει.
0: Και εγώ δεν έχω κολλήσει με τη Χαλκιδική.
1: Δεν έχω, έχω πάθει. Δεν κουστάλω καθόλου.
0: Εγώ μόνο στον Τάσο πάμε, τον φίλο μας, έτσι.
1: Επειδή κοντά, εδώ, ναι. Εδώ είναι κοντά.
0: Δεν μπορώ
1: στα Ψαχούδια, εκεί τα Ψαχούδια ωραία, δηλαδή.
0: Και μια ωρίτσα.
1: Άμα πας πιο κάτω,
0: εκεί.
1: Φασαρία πολύ. Ο Τάσιος είναι πολύ καλός.
0: Ναι, είναι φίλος μας, δεν το συζητάμε. Τους φίλους μας αγαπάμε. Τους φίλους μας αγαπάμε και τους στηρίζουμε.
1: Είναι κοντά εδώ γύρω, δηλαδή παραλία Διονυσίου, αυτά κτλ. Είναι κοντά. Δεν θέλω μέσα βαθιά να πήγε.
0: Βαθιά ξεστή, έχει τη μαγεία των παραλίων. Είναι
1: ναι, είναι.
0: Τώρα όπως και να το κάνουμε, δεν το συζητάμε. Απλά δεν μπορεί την κίνηση.
1: Το δεύτερο πόδι έχει,
0: έχει τη μαγεία.
1: Πολύ φυσική ομορφιά. Το πρώτο έχει το εμπορικό κομμάτι πολύ.
0: Και το νεανικό, όσο πρώτο περνά καλά, βγάζει γούστα.
1: Το ξέρει γιατί δεν. Είναι η κίνηση ρε που τρώ. Δηλαδή για να πα Χαλκιδική πρέπει να ξυπνήσει Σάββατο 7 η ώρα και να γυρίσει. Πολύ αργά.
0: Κάθε μέρα 7 σκοτώ και το Σάββατο, ρε φίλε. Εγώ
1: οπότε πας 10-10 και μισή, τρως όλη τη βαλούτα να πούμε.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να σε λένε Ηλία και να σε φωνάζουν Λιάκο και να είσαι μάστορας και να μην πιάνουν τα χέρια σου με τίποτα.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε λένε Λιάκο και θα είσαι μεγάλος μάστορας. Μεγάλος μάστορας είναι και ο Ντελαφουέντε. Για να πάμε λίγο σιγά σιγά στα ποδόσφαιρα. Το είδαμε χθες και απολαύσαμε μία ομάδα και την άλλη να παίζει τίποτα. Έτσι, δυστυχώς. Εγώ στεναχωρέθηκα με την Αργεντινή.
1: Εγώ ευχαριστήθηκα γιατί έπαιξε αντιπόδοσο, έπαιξε ξύλο.
0: Δεν έπαιξε τίποτα. Ναι. Ούτε ξύλο προλάβαινε να παίξει, φίλε.
1: Δεν είχε κουράγιο να παίξει.
0: Δεν τίποτα. Έπαιξε ούτε ξύλο αυτή τη φορά. Και όσο έπαιξε ήταν μεμονωμένα. Δηλαδή κάποια τάκνη και είχαμε και την αποβολή. Αλλά είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπει μία ομάδα με αυτού του παιχταράδε. Όλους όσους έχει η Αργεντινή.
1: Πεχταράδες.
0: Έχει πεχταράδες. Μα τους πάρεις έναν με έναν, όλοι παίζουν το πλέβε. Και να μην μπορούν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Έχω μία πρόληψη να κάνω. Η Ισπανία αυτή συγκεκριμένη, όσο μένουν έτσι, αναλύοντα όλα τα δεδομένα, θα κάνει πλάκα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τουλάχιστον για άλλα 4.
1: Για μας άρεσε.
0: Η μόνη παραφωνία.
1: Παραφωνία ήταν.
0: Η μόνη παραφωνία ήταν ο Γιαμάλ. Τον έπιασαν τον Γιαμάλ. Κάνανε κάτι, αλλά δεν μπορούν να πιάσουν
1: τον έκανε... Τον έκανε ο. Ποιος θα έλεγαν τον Μπαλ, τον αριστερό,
0: τον Ταλιαφίκο.
1: Τον έκανε σκόνη να πω.
0: Ο Ταλιαφίκο πήγε πολύ καλά χθες ο Ταλιαφίκο.
1: Ταλιαφίκο τον έκανε σκόνη.
0: Σκόνη τον έκανε, ναι. Αλλά η Ισπανία αυτή έτσι πως είναι δομημένη, φτιαγμένη και ο τρόπος παιχνιδιού της μου θυμίζει κάτι διαφορετικό από την ομάδα του 8.
1: Πέδρι, Ρουίς, Ρόντρι.
0: Ναι, ναι, δεν
1: μεγάλα μυστικά.
0: Δεν παίζονται, δεν παίζονται τα παιδιά.
1: Όταν είδα τον Ρουίς, ποιον βγάζουν, λέει. Ποιον βάζουν, λέει, κοίτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έκανε στο live. Γιατί βγάζει τον Ρουίς.
0: Μπαίνει ο Μορένο. Μπαίνουν παίχτες ξεκούραση, οι οποίοι είναι top level και αυτοί.
1: Ο Williams.
0: Ο Williams, ο οποίος είναι για βασικός κανονικά, δεν είναι ο Biden.
1: Ο Williams και απ' έξω στις έντρες και μέσα πήγε να μπει.
0: Φρέσκος κιόλας.
1: Άλλο ο Ριοζομπάλι. Άμα δεν τον έβγαλε. Ο Ριοζομπάλι.
0: Άμα την άρα μπαλί μου, καλημέρα ρε μπαλί μου, την άρα μου.
1: Ο Ριοζομπάλι.
0: Ο
1: Ριοζομπάλι. Τον έβγαλε και δικαιώθηκε μετά.
0: Δεν θέλει αυτή η Ισπανία κάτι.
1: Τι να τον κάνει έτσι.
0: Θέλει ένα χαμάλι. Να τρέχει να κάνει όλη τη δουλειά.
1: Πήκε ο τώρα ήρθε στο κουτουπιέ. Ήρθε στο κουτουπιέ, πάρ το απάνω στο γάμα το ψηλά να μου. Τι είδα, ο Ριοζομπάλι δεν το βάζε.
0: Χάντε πάλι ο Ριοζομπάλι. Δεν το βάζε λες. Εγώ λέω μια χαρά τα βάζει.
1: Τρίχες.
0: Μια χαρά τα βάζει ο Ριοζομπάλι. Ότι έβγαλε 90 λεπτό η Ισπανία χωρίς να δεχτεί ούτε μία τελική τη σου λέει. Μία τελική ρε παιδί μου, ένα σούτ από τα 30 μέτρα. Ο Σιμών, αν πήγαινε τελικό, θα το είχαν σίγουρα η Ισπανία.
1: Με στα πέναλτι.
0: Βέβαια, ο άλλος δεν ήξερε πώς είναι η μπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι, τι σχήμα θα έχει η μπάλα. Δεν ακούμπησε μπάλα 90 λεπτά. Ένα σουτ έγινε στο 116, που τα καλή βάζει.
1: Εκεί ούτε out.
0: Το out του πρέπει να είναι ο γιος του Σιμεώνε.
1: Ναι, κύριο το. Τέλος
0: πάντων. Ναι, το πιασε λίγο πεσμένος και πήρε ύψος. Αλλιώς ήταν καλή ευκαιρία, η μοναδική.
1: Και πώς τώρα θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πότε έκανε και άλλη ευκαιρία έκανε η Αργεντινή.
0: Και άλλη, τίποτα, ένα δύο να έκανε κάτι άλλο.
1: Πότε την έκανε, με 10 παίκτες. Ο άλλος πάει τρώει. Ο άλλος πάει τρώει στο κέντρο του γηπέδου κάρτα αφελώς.
0: Για την κόκκινη λες.
1: Ναι, πάει στο κέντρο του γηπέδου με δύο πόδια, του την καθίζει.
0: Αυτός έπρεπε να την είχε φάει νωρίτερα, όπως και η Αργεντινή έπρεπε να έχει φάει και άλλες κάρτες.
1: Ο Φερνάντες ποιος ήταν.
0: Ο Έντσο, ναι. Έντσο. Απεχθάρα. Με σημαντική απώλεια. Αν έπαιζε 11 με 11, εγώ δεν πιστεύω να τρώγε κόκκινη.
1: Θα πήγαινε στα πέναλτι.
0: Θα πήγαινε στα πέναλτι.
1: Εκεί μπορεί να είχανε.
0: Εκεί... Εγώ λέω θα τα το είχαν εκεί. Θα το είχαν. Χαραλάμπου ηλία. Θα το βρούμε και αντιμέτωπο. Λέει πρώτη αγωνιστική.
1: Ποιο. Μεγάλο κορόιδο ο Χαραλάμπους.
0: Γιατί πήγε στο Λεβαδιακό.
1: Πήγε στο Λεβαδιακό.
0: Καλά, υποβασμό έκανε στον εαυτό του, αλλά αυτό ξέρει. Αυτό ξέρει.
1: Στο Λεβαδιακό, ο οποίο έδωσε τσάπρα, έτσι, και έδωσε κι άλλου, δεν έδωσε.
0: Τσάπρα, Μάγνουσον, έφυγαν κι άλλου. Όσμπολτ, έφυγαν αρκετοί.
1: Φύγανε τρεις.
0: Παίρνει κάτι Αργεντίνου τώρα, είδαμε.
1: Τι Αργεντίνου θα πάρει μόνο τώρα. Δηλαδή, πα σε μια ομάδα που πήγε στο ταβάνι τη. Πώ πα εκεί σε αυτή την ομάδα, ρε. Πόσο κουτουλούφος μπορεί να είσαι.
0: Μπορεί να έρθει πάνω από έκτος ο Λεβαδιακός.
1: Πήγε έκτος ο Λεβαδιακός. Πού θα τον πας εσύ ρε φίλε δηλαδή τώρα. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε τώρα. Το μυαλό σας μερικοί.
0: Σου άρεσε το Μουντιάλ. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Πάρα, να τελειώσουμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Ειδικά πάω σήμερα έχει πάρα πολύ ρε.
1: Το Μουντιάλ με δίδαξε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο να γίνει πιο παραγωγικό.
0: Σου άρεσε η Σακύρα. Μ' άρεσε που κάναν 30 λεπτά διάλειμμα.
1: Όχι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ο Τόμ Κρούζ εκεί ο Ζουμπάς θα πούμε πήγε.
0: Τόμ Κρούζ πήρε 220 χιλιάρικα χθες.
1: Πήρε ο Ζουμπάς 220 χιλιάρικα.
0: Ζουμπάς και Ζουμπάς πήγε εμφανίστηκε 2 λεπτά.
1: Πήγε 64 χρονών ερείπιο να πούμε.
0: Μαλί βαμμένο.
1: Ναι,
0: βαμμένο μαλί.
1: 500 πλαστικές εγχειρήσεις να πούμε.
0: Τόμ Κρούζ, ρε φίλε, δεν είναι Κουλιανός και Ραπτόπουλος. Τόμ Κρούζ πήγε, είπε δυο. Εδώ στην Ελλάδα δεν μου λες. Στην Ελλάδα. Αν το παρουσίαζε κάποιος αυτό, ας πούμε, κάναμε Μουντιάλ και παρουσιάζαμε τελικό. Ποιος θα ήταν ο κατάλληλος να πάει.
1: Λοιπόν, ο Κολκόνης.
0: Ποιος ο Κόλκας.
1: Ο Κολκόνης. Ο Κολκόνης.
0: Ο Κλοκλόνης.
1: Κλοκλόνης, πώς το λέει.
0: Αυτός θα πλήρωνε. Τους άλλους είναι large εντελώς. Πληρώνει τα μπαμπάπ.
1: Εντάξει.
0: Τι σχέση
1: με. Ο Βασάλογο θα πήγαινε.
0: Ο Βασάλογο.
1: Πεδάρας φίλος μου.
0: Α, βάλουμε κάτι.
1: Θα βάλω το ψηλό το.
0: Α, εγώ θα βάζα αυτόν που σε κάνει κόσκινο.
1: Ποιος με κάνει.
0: Σε κάνει σαν καρατέκα, σε βάλει κάτω 3 δευτερόλεπτα στο ρίγκα, σε διαλύσει.
1: Δεν σε έρθει όποτε θέλει.
0: Ρουβά θα βάζα.
1: Βάλ τον.
0: Και σε θέλω.
1: Έχει μαλώσει ποτέ ο Ρουβά στη ζωή.
0: Σε κάνει φίλε, ξέρει.
1: Βρε αυτά.
0: Σε ζώνες έχει.
1: Βρε 200.
0: Ζήτσου, μείω...
1: 400.
0: Τόσο έχει στο ρίγκο.
1: Βρε 700 ζώνες να έχει. Σε καυγά.
0: Και σε τρέξιμο ψεύω έχει ο Ρουβά.
1: Σε καυγά έχει μπλέξει.
0: Τι να μπλέξει τώρα σε
1: αυτό. Άσε τώρα τι ζώνες.
0: Βρε του βιωτάκι. Βρε χουρμούζι. Ο άλλος έχει 7 ζώνες τώρα. Κάνει,
1: βάλ τον ένα.
0: Γυμνάζεται, κάνει έρωτα κάθε μέρα. Τον κυνηγάνε εμείς τώρα.
1: 50 πόσο είναι.
0: Σαν εσένα, γι' αυτό σε λέω τώρα.
1: Άσε το έρωτα κάθε μέρα.
0: Πώς δεν κάνει. Τον κυνηγάνε κιόλας.
1: Α πιέσει τον κυνηγάνε κάτι γρία στην ηλικία μας.
0: Ρουβίτσες, μια χαρά. Ποιος βαράνε τηλέφωνο, τι έγινε.
1: Ποιες οι γριές αυτές δεν κάνουν σεξ.
0: Δεν κάνουν.
1: Αχ. Έχει δει καμιά 25-30 χρόνια ρουβίτσα, δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι, πλέον οι ρουβίτσες είναι από 40
1: χρόνια. Οι ρουβίτσες είναι δεύτερο λύκειο Τούμπα, ο Σώση Ιδρύδου, η φίλη σου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή.
0: Βέπα μου λέει γιατί έχει κρέκου που την κυνηγούσε και έφυγε χιλόπιτη κάθε μέρα. Έλα σε πω ιστορία με το ραπ. Έλειωνε σαν το κερί. Αυτή τον έγραφε να με λέει η ζωή.
1: Απάνε δέσαι τώρα πώ είναι.
0: Οχ, δεν βλέπονται.
1: Για πάνε δέστε τώρα πώς είναι.
0: Λοιπόν, άρα λες άβες τον Κλοκλόνη.
1: Κάτι Fort Towns.
0: Άσε ρε φίλε το. Θα τον δέσει κόμπο Ρουβάς λέει, όχι θα τον φτιάξει λέει, ζίου ζίτσου.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο, καλημερούδια και στα παιδιά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, χάνω την μπάλα, έτσι χάνω την μπάλα, θα πάμε τώρα.
1: Έχουν σε... όρεξη πρωί πρωί.
0: Ψοφάνε
1: πρωί πρωί.
0: Τα καλύτερα όμως δεν τα άκουσαν. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ, ειδικά από ΠΑΟΚ. Αν και ένα πουλάκι μου είπε ότι θα έχουμε και εξελίξει την εβδομάδα στον Άρη με τα γραφικά. Θα έχουμε, θα αρχίσει να κινηθεί και θα πάρει και καλούς παίχτες.
1: Θα πάρει λέει έναν από την Premier League.
0: Μπορεί να πάρει, θα το φέρει ο Αβραάμ. Θα το φέρει. Πάντως έχουμε πολύ ΠΑΟΚ σήμερα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ γιατί ήρθε ο Σμάνο Ουλελέ.
1: Α, ναι, ο λαός φώναξε χθες.
0: Είναι
1: Τούρκος ο μπαμπάς σας, αυτό δεν πήγε.
0: Ποιος πήγε.
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αφού σήμερα είναι η παρουσίαση.
1: Πήγανε στο αεροδρόμιο.
0: Πήγαν τώρα όσοι βρέθηκαν εκεί, καμιά πενταριά.
1: Είναι ο Τούρκος ο μπαμπάς. Προφυγικό σωματείο,
0: Αφού ήρθαν οι Τούρκοι στην καβάλα, τώρα σε πείραξε που ήρθε ο Ζωάν.
1: Εγώ τους αγαπάω τους Τούρκους. Εσείς λέγατε είμαστε.
0: Κοίταξε, επειδή έχω πάει πολλές
1: φορές. Σωματείο προσφυγικό και κλάματα και.
0: Σαν λαός δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα άλλο. Οι ίδιοι είμαστε. Ίδιοι είμαστε.
1: Βρε, εγώ το ξέρω. Για κάτι εθνικιστάκια που φωνάζανε.
0: Οχ, θέμα τώρα.
1: Κάτι εθνικιστάκια που βρίζανε τον Οσμάν. Κάτι εθνικιστάκια τη πλάκα, βέβαια, έτσι.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
1: Εγώ με τους Τούρκους τα έχω καλά, γιατί μπορεί να πουλήσουμε και κανένα χωράφι. Έχουμε χωράφι και όλο. Γιατί μια χαρά είναι η άνθρωποι.
0: Άρα να δει ο Οσμάν να σε πάρει κανένα σπίτι και είναι στην Καβάλα και να λες.
1: Είναι Τούρκος ο μπαμπάς σας. Τι έγινε, εθνικιστάκια της πλάκας.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα χαλαρό θέμα πριν πάμε στα.
1: Χαλαρό, χαλαρό.
0: Συνελήφθη άνδρας.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Επειδή παρίστανε το ξεναγό μουσείο και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες για κάθε πίνακα. Μην πεις τίποτα.
1: Το είπατε, όχι.
0: Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ποιος
0: θα μπορούσε να είναι αυτός ο άντρας εδώ στον Όμιλο να λέει ψεύτικες ιστορίες για πίνακες. Θα πάμε σε ενάρετο διαφημιστικό, ερμάνος μου, και θα επιστρέψουμε γιατί είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι εβδομάδα κληρώσεων, είναι εβδομάδα μεταγραφών, είναι εβδομάδα εξελίξεων, είναι εβδομάδα διαρκείας στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Κατά τις 10 θα έχουμε ενημέρωση επίσημη για αυτά που ρωτάτε, τιμές και δεν συμμαζεύετε. Αλλά πρώτιστα έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας αναφέρω. Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop, παιδιά. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμού ασφάλειας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ εκεί. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Stop, παιδιά, και επιστρέφουμε για να πάμε να δούμε αναλυτικά τα ρεπορτάζ ρωμάτων.

0: Η ώρα. Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στα νέα του μπάσκετ, το ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου project με στόχο την επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η παρουσίαση του Τούρκου Forward θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας, όπου αναμένεται μαζική προσέλευση των φιλάθλων. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑΡΙΣ η απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χωσελού, καθώς ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γαράφα προτάθηκε και οι δύο πλευρές πραγματοποιούν επαφές. Επίσημη μορφή πήρε παραχώρηση του Ντουντού Ροντρίγκες από την ΠΑΕΑΡΙΣ, με το Βραζιλιάνο Εξτρέμ να μετακινείται με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιών αγοράς στη ρωσική Άκρον Τολιάτη. Αναχωρεί για την Ιταλία ο Ηρακλής με σκοπό τη διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας, όπου είναι προγραμματισμένες τρεις φιλικές αναμετρήσεις με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Πρωταθλητρία κόσμου αναδείχθηκε η Ισπανία στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση του τελικού στο Νιου Τζέρσι, χάρη σε τέρμα του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Metropolis!

0: καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88, ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ Κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ Κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Καλημεράρες, για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούγκα μου, πολύ χαλαρή σε βλέπω. Έχουμε και τα flyover εδώ που τα ετοιμάζουν. Γίνεται χαμός το βράδυ, από ό,τι έμαθα πάλι 11 με 5 θα είναι κλειστό προς ανατολικά.
1: Σήμερα Δευτέρα.
0: Ναι, γίνονται εργασίες. Γίνονται συνέχεια.
1: Γιατί εγώ φοβήθηκα εχθές, ναι, και μπήκα από την πόλη μέσα.
0: Μην
1: μου κλείσουν πάλι κανένα δρόμο.
0: Πάντως τώρα έτσι πως βλέπω στον δρόμο λίγο κάπου τσιμπάει, λίγο σε ένα σημείο εκεί στην Τσιμισκή, εκεί, αλλά είμαστε μια χαρά.
1: Εκείνο εκεί το κόκκινο
0: τσιμισκή.
1: Μόνο εκείνο
0: το κουκκινάκι. Εντάξει. Κοίταξε, μισή πόλη είχε αδειάσει. Έχει φύγει όσο και αν αρέσει.
1: Τώρα μέχρι 23 Αυγούστου.
0: Ξεκίνησαν.
1: Εντάξει, Νίκο, εντάξει.
0: Λοιπόν, οι καλύτερες πάντως καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι καλύτερες παιδιά με τα κλειδιά στο χέρι έρχονται στις κληρώσεις Happy Go 30 και συνεχίζονται, και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις λοιπόν Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα ο Τράμπος τι πήγε εκεί πέρα. Ως τι.
0: Άκουσε εδώ, ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο.
1: Λάστα αυτά. Ως τι πήγε.
0: Ως πλανητάρχης.
1: Ως πλανητάρχης.
0: Και ως οικοδεσπότης πήγε.
1: Ως
0: οικοδεσπότης. Ναι, ναι. Αφού το Μουντιάλ γινόταν στην Αμερική,
1: ναι,
0: ήταν εκεί χθες, τον είδε στα τζάμια, τα λεξίσφαιρα καθότανε.
1: Φοβάται,
0: Καλά, όλοι αυτοί τα έχουν ελικόπτερα από πάνω. Ως οικοδεσπότης, βέβαια, έδωσε το τρόπο στη χώρα που δεν ήθελε καθόλου. Έτσι την Ισπανία, γιατί έχουν κάκισες σχέσεις έτσι με την Αμερική. Δεν ήθελε η Ισπανία και ο ίδιος σε δηλώσεις είχε πει: θέλω Μέση να το πάρει, να το κάνει, να το ράνει.
1: Εγώ το χέρι θα του δίνα. Αν με έλεγε έτσι.
0: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται, ρε φίλε. Τώρα.
1: Γιατί τι με κάνει. Άσερε, θες να χάσω κάτι σου δώσει το χέρι όταν.
0: Δεν ήθελε. Άσερε. Δεν του Ισπανού γενικότερα γιατί όλο όχι του λένε, του κάνουν.
1: Καλά το ξηγούν.
0: Του σηκώνονται λίγο.
1: Καλά κάνουν. Τι είναι, Έλληνες ή να λένε, ναι, καλά κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ το οποίο σου άρεσε έτσι γενικές.
1: Κοίταξε. Και μου άρεσε και είδα και σημεία τα οποία δεν μου άρεσαν. Δηλαδή, ποιο σημείο δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αυτό το τα πολλά φάουλ που δινόταν κίτρινες κάρτες. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στο τελικό.
0: Ναι, αλλά παίχτηκα 10 γκολ στον ημιτελικό,
1: ναι.
0: Αλλά χθες μόλις είδε το πρώτο παιχνίδι.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Είπα 0-0, παίξω το από τώρα.
1: Το cooling break δεν μου άρεσε.
0: Αυτό δεν ήταν cooling break, αυτό ήταν ολόκληρο διάλειμμα.
1: Το cooling break δεν μου άρεσε.
0: Ένα δις πήραν έξτρα από αυτό, ναι, όμως, το cooling break.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Τα έσοδα.
1: Το κάνανε να πούμε ράγκμπι το ποδόσφαιρο.
0: Και χθες τώρα μισή ώρα.
1: Μετά η Σακύρα, η Μακύρα, μετά ένα ηρείπιο που μιλούσε, το Drum Cruise να πούμε. Η χορύπαρση μεγάλη, τα αυτιά εκεί πέρα και στους τελικούς τους δικούς μας. Βάζουν τη μουσική τέρμα για να ηρεμήσουν, δείτε τα πλήθη, τι πλήθη εκεί πέρα. Δεν μου άρεσε ότι ήταν από ποδόσφαιρο, από άθλημα το λαϊκό έγινε άθλημα το πλουσίο.
0: Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι τώρα, ναι, έξω πριν μπούμε. Ρωτούσε τον κόσμο πόσα λεφτά πλήρωσε για το εισιτήριο του αγώνα, να και ο Τζόκοβιτς και όλοι. Ή γενικά στο Μουντιάλ, έλεγε ο άλλος 40.000, 96, ναι, 32. Ναι. Λέει, εμένα οι χορηγοί με στείλανε, έλεγαν κάποιοι.
1: Άρα,
0: τα πλήρωσε ένας φίλος μου.
1: Άρα εδώ είναι η αποκαθήλωση των χουλιγκάνων και των οργανωμένων.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάει κανένας.
1: Δεν μπορεί να πάει κανένας αλυταράς εκεί πέρα.
0: Ούτε ένας.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Α, με τη Μελάνια, ποιον ήταν.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
0: Αλλά
1: απ' την άλλη, κοίτα,
0: θα δίνω εγώ μια περιουσία. Δουλεύω όλο τον χρόνο για να πάω σε ένα μάτς.
1: Κοίταξε, το να καθαρίσεις τη βία από τα γήπεδα, αυτό πάνε να το κάνουν σόου τώρα. Πάει η οικογένεια, πάει το παιδί, μάνα, ο μπαμπάς, οι πιο πλούσιοι, η μεσαία τάξη και πάνω.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα το κάνουν σε λίγο το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Παγκοσμίως πάει να γίνει τέτοιο.
0: Εντάξει, ναι, για, να γίνει, για, μένα,
1: για να γίνει τέτοιο όμως και να έχει θέαμα σαν ράγκμπι και τέτοια. Θα πρέπει να βρει ο Ιφαντίνο αυτός ο σωσίας του Ψαρόπουλου. Ξέρεις ποιος ο Ψαρόπουλος. Ο πρώην άντρας της Καριστιανού, ίδιος είναι.
0: Ίδιος,
1: ίδιος ο Ψαρόπουλος.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι ο πιο πλούσιος πρόεδρος όλου του πλανήτη.
1: Δεν τα πήρε, δεν τα πήρε από μένα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, γιατί λέμε, ξέρω, πιο πλούσιος είναι ο πρόεδρος της City, της Arsenal.
1: Ναι, να, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πλούσιος.
1: Καλά άνθρωπος. Κάνει, καλά κάνει. Ναι. Όποιος μπορεί και
0: να. Μέση, πώς το βλέπεις που είναι δακρυσμένος. Είναι το αντίο του τώρα αυτό εδώ.
1: Και τι να κάνουμε. Και ο Μαραντόνα έχασε ένα 0 με τη Δυτική Γερμανία. Κάλανε στον κόσμο.
0: Είναι το αντίο του εδώ.
1: Δεν θα βρεθεί άλλο.
0: Θεώνουν το Μέση, ο οποίο είναι δακρυσμένο.
1: Έτσι όπω κάνουν το
0: ποδόσφαιρο. Δεν θα παίξει άλλο μου τι άλλο.
1: Έτσι,
0: Μέση.
1: Εντάξει, έτσι όπω το κάνουν το ποδόσφαιρο. Έτσι όπω το κάνουν το ποδόσφαιρο, δεν θα βγει άλλο Μέση.
0: Δεν θα βγει, όχι.
1: Και να βγει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και να βγει θα τον φάει η μετριότητα.
0: Έχεις δίκιο. Πλέον πάνε τα παιδιά και τους λένε μιλάνε για τακτική, για πρέση, για κορμί, για εντάσεις. Ναι. Δεν αφήνουν τη φαντασία του παίχτη να βιάσει.
1: Αφού το κάνουν όμως έτσι και δεν θα βγει άλλος Μέση.
0: Δεν θα βγει άλλος Μέση, ναι, όχι.
1: Θα πρέπει να αλλάξουν τους κανονισμούς και να το κάνουν θεαματικό. Δηλαδή να η άμυνα να χαλαρώσει λίγο. Γενικότερα.
0: Να έχουμε και τα δίγκολα. Να σουτάρουν λίγο παραπάνω.
1: Αφού θέλετε να το κάνετε τέτοιο το ποδόσφαιρο, δεν μπορείτε με προοδευτικές και με ιωνικούς και με δόξες δράμες πίσω από την μπάλα να κρύβονται.
0: Όπως,
1: πρέπει να αλλάξει το έργο.
0: Όπως το είπες, δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλους μέσα.
1: Η μπάλα στον τερματοφύλακα πρέπει να σταματήσει να γυρνάει γενικά.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο
0: θα δημιουργήσει.
1: Κάντε λάθη να δούμε γκολ.
0: Κάντε κάτι.
1: Δηλαδή να κάνεις το ποδόσφαιρο ράγκμπι, το ποδόσφαιρο των πλουσίων, cooling break, ιστορίες τέτοιες.
0: Πανάκριβα εισιτήρια.
1: Ναι, κάντε το και θεαματικό. Πώς θα το κάνετε, το NBA το κάνατε πιο θεαματικό. Κάντε και το ποδόσφαιρο.
0: Θα το κάνουμε, γιατί προσαχή πάει όλη η διαδικασία.
1: Κάντε και το ποδόσφαιρο. Μεγαλώστε τα δοκάρια, κάντε κάτι.
0: Χθες είδαμε την καλύτερη ομάδα να το παίρνει.
1: Ναι.
0: Ήταν ξεκάθαρη Ισπανία για να το τελειώσουμε κιόλας. Η ομάδα η οποία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ολοκληρωτικό, απέναντι σε μια Αργεντινή που βγάζε αυταπάνηση, έβγαζε πάθος.
1: Ο Πόρο πόσα παίρνει το χρόνο, τι παιχταράζει.
0: Ο Πόρο έκανε μέτριο πρωτάθλημα φέτος, ναι. Μέτριο πρωτάθλημα με την Τότεναμ και έκανε εδώ τρομερό.
1: Ο Πόρο τι έκανε.
0: Πέδρο Πόρο.
1: Θες δεν τον ανέβαζε απάνω, ήταν πονηρός.
0: Φτάνει λέει με Αργεντινή Ισπανίες, πάμε στην Παοκάρα.
1: Ανέβαζε το κουκουρέγια πολύ
0: από εκεί. Τι γίνεται με Χωσέλου, τι έγινε με κληρώσεις, τα εισιτήρια. Δες εδώ έχουν τρελαθεί. Ο Σμάν λέει τι ώρα, χαμός, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά στις 10. Οπότε θα μας πάει και στα θέματα του Οσμάν, των μεταγραφών, του Άρη, του Λιόπουλου. Έχουμε αρκετά πραγματάκια.
1: Τι, το Λιόπουλο τελείωσε. Ήρθε,
0: τελείωσε, ναι, οκ. Okay. Απλά να μπει σφραγίδα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Τίνο? Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Ξεκίνα από την Παοκάρα, γιατί αυτοί δεν κρατιούνται.
0: Δεν κρατιούνται, ναι. Είναι ασυγκράτητοι.
1: Έτσι, μεγάλη Παοκάρα. Τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Εισιτήρια διαρκείας. Θες να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Μου είπες Δευτέρα βγαίνουν.
0: Θα βγουν τώρα 10 η ώρα, από ό,τι γνωρίζω. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις τιμές.
1: Α, πρώτα θα βγουν οι τιμές και μετά θα τα θέσουν σε διαθέσιμο.
0: Όχι, όχι, απλά θα μάθουμε και τις τιμές πλέον.
1: Δεν τις ξέρουμε ακόμα.
0: Λίγο πολύ τις έχω κατά νου.
1: Θα πιο κάτω ή πιο πάνω, ή θα το ίδιο.
0: Από ό,τι είδα, από ό,τι ενημερώθηκα μάλλον, και τώρα θα βγουν, τώρα σε καμιά ωρίτσα, σε λιγότερο. Οι τιμές θα είναι, φίλε, το μισό από ό,τι πληρώνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Όπως το λέω, κάπου εκεί θα είναι. Θα είναι η μισή τιμή από ό,τι πληρώνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στα παιχνίδια του. Βέβαια θα μου πεις, εμείς παίζουμε σε γήπεδο απαρκεωμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε να συζητήσουμε και την ανακοίνωση.
1: Στο κουτούκι του Γιαβρή παίζει.
0: Εντάξει, παίζουμε, ναι, στο κουτούκι του Γιαβρή.
1: Ναι.
0: Είχαμε και την ανακοίνωση του φίλου, του Ανδρέα του Παπαμίκου. Ο οποίος μίλησε, παιδιά, αρχές Αυγούστου. Ετοιμάστε, η εταιρεία θα παρουσιάσει τα πάντα για το γήπεδο. Τέλος του χρόνου, λέει, πάμε βάσει προγραμμάτων σχεδιασμών όπως το είχαμε προλογίσει. Θα τελειώσουμε με την πολυοδομική άδεια. Αρχές θα πάρουμε όλα αυτά τα χαρτιά που χρειαζόμαστε, περιφέρειες μαζεύεται και στόχος μας είναι.
1: Είπε αρχές Αυγούστου, τι θα γίνει.
0: Θα γίνει παρουσίαση από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το πώς θα είναι το γήπεδο, πώς θα φτιαχτεί, τι είναι.
1: Εδώ σε λέω τώρα.
0: Τα μακέτα.
1: Ποια εταιρεία θα το αναλάβει.
0: Δεν ξέρω τώρα αυτά.
1: Θα λέω με τη Λινέο μέσα.
0: Λογικά ναι. Λογικά ναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Λογικά ναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι. Αλλά πάνε όλα βάσει προγράμματος.
1: Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που λες.
0: Ναι.
1: Θα είναι αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή Μάιο, μήνα, Πέμπτη.
0: Όσο τώρα τηρούνται, ναι, όλα στο έπακρο. Δεν το διάβασε. Εγώ είπα θα το διάβασε. Δεν γίνεται αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Κάτσε.
1: Όχι, δεν το διάβασε γιατί ήμουν.
0: Έκανε ανάθεση ο άνθρωπος.
1: Πότε, πότε έγινε
0: το πριν. Σάββατο του.
1: Ναι, ναι.
0: Και μίλησε για αυτό το οποίο μας απασχολεί όλους.
1: Η νέα τρούμπα.
0: Λοιπόν, κάτσε εδώ τα έχω. Μισό. Εδώ είμαστε. Χαμός. Υπάρχουν, λέει, καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια νέα αγωνιστική περίοδο και άλλα που σημαδοτούν αρχή νέου κεφαλαίου. Λέει εδώ για πράγματα με σχέδιο, υπομονή και αυτοπεριστήριζουμε τη νέα εποχή. Οι αλλαγές θα γίνονται από τη μία, δεν γίνονται από τη μία με την άλλη. Θέλουν συνέπεια, αποφασιστικότητα και επίσης το πλάνο. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει και ακόμα ένας μεγαλύτερος αρχίζει για τον ΠΑΟΚ μας. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους. Στα τέλη του 26 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκθεση πολυοδομικής άδειας ώστε το καλοκαίρι του 27 να αρχίσουν οι εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες. την ίδια στιγμή εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, αφού λάβουμε την έκκληση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καταθέτουμε και την αίτηση για την έκκληση άδειας, ώστε το Δεκέμβριο να ξεκινήσουν εργασίες και στο αθλητικό κέντρο. Ό,τι έχει πει, τα πάνε εκεί. Έχουν μπει στις δράκες και πάνε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Έτσι. Σε κάθε μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβητήσεις, εμπόδια και θόρυβος. Να είστε όμως σίγουροι, φίλοι και εχθροί, πως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία μας που έχει χαραχθεί.
1: Δηλαδή μπορεί να σε πάρει πιο μετά, δηλαδή.
0: Όχι, δεν, λέει, θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα τα λύσουμε. Προχωράμε σταθερά, βήμα-βήμα, προσήλωση. Άρα έχουμε νέα ανακοίνωση για αυτά τα θέματα. Στο τέλος έχει και ένα στερό να μην δίνουμε αξία στα ανώνυμα τρόλς που έχουν κατακλείσει στα διαδίκτυα και γράφουν τα.
1: Ανώνυμα τρόλς.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτά. Είναι μια πραγματικότητα. Έχουν μπει στη ζωή μας. Που απομονώνουμε την τοξικότητα. Ας μεριμνήσει για αυτούς η δικαιοσύνη. Εμείς, λέει, θα πάμε στα 100 συν 1 χρόνια με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά εντάχει έτσι όσα ανέφερε ο κύριος Παπαμημίκος σε ανάτησή του, που έχει να κάνει με το γήπεδο. Ουσιαστικά μας προλογίζει πάλι ημερομηνίες.
1: Ναι,
0: αρχές Αυγούστου παρουσίαση από τις εταιρείες, τέλη Δεκεμβρίου τελειώνει αυτό με το πολεμικό. Του χρόνου, τον Ιούνιο, ξεκινάει το γκρέμισμα.
1: Φοβερό πράγμα. Άμα γίνουν όλα αυτά.
0: Εγώ ψεύω θα γίνουν, φίλε.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν. Δεν υπάρχει. Έχει μπει.
1: Δεν μπορεί να μην δεν γίνουν. Τώρα αυτό σε αυτά ανακοινώνει.
0: Έχει μπει το νερό σαν βλάκι. Ναι. Μια χαρά θα γίνει.
1: Θέλω να δω την εταιρεία να μάθουμε.
0: Θα τα μάθουμε αρχές Αυγούστου. Ναι. Σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. Δω μια που με πήγες πρώτα σε αυτό το θέμα.
1: Βέβαια. Τώρα, πάμε στα άλλα.
0: Επειδή βγαίνουν τα διαρκείας. Έχουν βγει τα διαρκείας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Να πούμε ότι πλέον και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί το βήμα όλων των αθηναϊκών ομάδων. Με την κάρτα φιλάθλου. Είναι 20 ευρώ για να πάρουμε στο μπάσκετ και 30 στο ποδόσφαιρο. Συνολικά είναι ένα 50 δηλαδή. Κάποιος που θέλει να πάρει
1: εισιτήριο διαρκείας. Δεν έχουν αφού έχουν.
0: Τι έχουν.
1: Κάρτα φιλάθλου δεν έχουν.
0: Ναι, τη βγάζεις κάθε χρόνο αυτή.
1: Ανανεώνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο. Τη βγάζεις.
1: Άρα 50 ευρώ ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Να πω, γιατί είναι άγνωστο σε εμάς αυτό το πράγμα. Ντίνο, ότι αυτό το κάνουν κάτω στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί διαμαρτύρεται κανένας?
0: Κάποιοι γκρινιάζουν.
1: Για το 50ρικο.
0: Ναι, τώρα ή 30, να λέω.
1: Αφήνε την καψούρα, την πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Το χόμπι σου το πληρώνεις.
0: Και όχι απλά το.
1: Ο άλλος ανεβαίνει σκι,
0: ναι.
1: Αμάξια κάνει. Πληρώνει, βάρκες. Πληρώνεται.
0: Και όχι απλά το έχουν, το έχουν και πολύ πιο ακριβό κάτω στην Αθήνα. Νομίζω έκανε 75, 80 ο Παναϊκός, παραπάνω Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, εδώ επαρχιούλα είναι.
0: Αυτά είναι τα χρήματα ουσιαστικά που θα πάρουν στον Αριστεχνή για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Εντάξει,
0: για το αριστεχνικά.
1: Με φέρες.
0: Ναι, σε έφερε, σε έφερε. Χυμό Παρίκλης, Μήλο, τα φίλη.
1: Ρόδι.
0: Ωραίος. Ρόδι. Λοιπόν, άρα. Μπαίνετε στη ticket service τέλος πάντων.
1: Πόσο κάνει αυτό?
0: Κάτσερε τώρα, δάσο να τώρα το κάνουμε. Τι να πληρώσει Μπρούκλι και εσύ, αφού ο άλλος είναι Ελλάδα εδώ που είπε.
1: Επειδή είναι Ελλάδα, θα μας έλεγε.
0: Ένα χειμώνα κεράσει σιγά μου.
1: Πρε παιδί έχει μεγαλώνει.
0: Πρε εντάξει,
1: εμάς βγάζει λεφτά τώρα.
0: Βγάζει,
1: αφού κάνει.
0: Άρε, τι λάδι έβαλα. Σε φτιάξει τώρα η Βιενούλα, το παουξάκι μας. Λοιπόν, 30 επομένως.
1: Ναι.
0: Κάρτα φιλάθλου οπωσδήποτε για να αγοράσει διαρκεία.
1: Και 20 στο
0: και
1: μπάσκετ.
0: 20 στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Στο μπάσκετ θα μας πει ο Γιώργος αργότερα που θα τον έχουμε, που είμαστε στα διαρκείας. Που έχουμε φτάσει.
1: Έχουν ανοίξει στο μπάσκετ τα διαρκείας.
0: Τα διαρκείας στο μπάσκετ άνοιξαν.
1: Ωραία. Το ανώτερο ποσό ποιο είναι που πρέπει να.
0: Α, δεν το έχω και θα πάω.
1: Υπάρχει
0: να...
1: ανώτερο ποσό εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τα ακριβά που είναι τα κόρτσι.
1: Όχι λεφτά. Κακό το διατυπώνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλαφόν, παιδί μου, στα εισιτήρια υπάρχει.
0: Αν έχω μάθει σωστά.
1: Κάποιο που θα υπάρχει ένα πλαφόν.
0: Ο ΠΑΟΚ θα βάλει 5.500. Κάπου τόσο. Αν έχω μάθει σωστά.
1: 5.700, 5.500 είναι κάπου. Ναι, ναι,
0: κάπου 5.500. Στο ποδόσφαιρο.
1: Θα τα κάνετε, Νίκο.
0: Το μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: 100%. Εγώ πιστεύω θα κάνουμε και στο ποδόσφαιρο. Και φέτος είναι και μια χρονιά ιδιαίτερη, γιατί είναι το τελευταίο διαρκείας στην Τούμπα την παλιά. Δηλαδή, εγώ θα πάρω ένα διαρκείας να το έχω έτσι για να το θυμάμαι θύμιο για την Τούμπα την παλιά.
1: Είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος.
0: Εντάξει, φίλε. Όλη μου ζωή εδώ είναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω στα έργα τώρα, να ξέρεις. Τώρα
1: θα
0: ξεκινήσουν. Θα πάω εκεί, θα παίρνω κανένα τούβλο, κανένα έτσι. Αφού δίπλα μένω.
1: Α, τα κάνω και ο Σλίκερ.
0: Η γιαγιά μου Ζαμπέτα γιατί πήγαινε,
1: ρε. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα και ναι.
0: Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ψυχούλα. Ας συναισθηματική.
1: Η γιαγιά μου Ζαμπέτα και η θεία μου Σωτηρία.
0: Η Σωτηρούλα, μπράβο.
1: Αυτή
0: η Μαρίτσα.
1: Αυτή, όχι, δεν ήταν. Αυτοί οι δυο. Ήταν πρώτης γενιάς μετανάστες.
0: Εντάξει, εμείς
1: τραπεζούντα και σαμψούντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουνε, πήγαιναν ναι. εκεί και βοηθάγανε. Βοηθάγανε.
0: Πολύ σκόρφο. Έτσι το φτιάξαν το γήπεδο.
1: Ναι, τώρα πώ θα πάει τώρα ο Τράμπουλα και ο Μίτσουλα θα πούμε να πει δεν γίνεται.
0: Εντάξει, τότε... εγώ τώρα είναι δίπλα. Εγώ θα ανοίγω το παράθυρο και θα βλέπω πώ κρεμίζει τη τούμπα. Ακριβώ στα 30 μέτρα.
1: Τώρα θα πάρει μυστρή και αλφάδιε ή
0: κάτι τέτοιο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω δουλειά μέσα στο σπίτι. Κάνω καταστροφέ τώρα. Αλλά θα πάω
1: και. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε εμεί οι δύο ώρε στο σπίτι.
0: Εμεί μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτή που έκανε ο τύπο ο άλλο στο μουσείο. Να πάμε στο μουσείο και να λέμε παπατζηλίκια. Για έργα
1: για τον πίνακα. Α, ήρθαν οι πίνακες.
0: Ήρθανε.
1: Ήρθαν οι πίνακες.
0: Α, πες τα αυτά τώρα.
1: Ήρθαν οι πίνακες.
0: Πάντως, εδώ από το Μετρόπολης, ποιος θα μπορούσε να είναι παπατζής και να λέει για τον πίνακα, να βλέπει ένα άλογο και να λέει αυτό το άλογο ήταν του Μέγα Αλέξα, τον είχε πάρει αυτό. Να λέει παπάδες.
1: Εγώ
0: και εσύ. Να λέει ο άλλος ήταν από το πόνι.
1: Εγώ εσύ.
0: Εμείς οι δύο θα το μπορούσαμε.
1: Ο Κόκκινος και ο Βαραγιάννης.
0: Νομίζω αυτοί οι τέσσερις, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος άλλος. Και ο Δοβλέτογλου θα μπορούσε.
0: Ίσως και ο Δοβλέτογλου.
1: Ναι. Ο Δοβλέτογλου έχει.
0: Νομίζω κατά σειρά, κατά σειρά, ο πρώτος που θα μπορούσε.
1: Βαραγιάννης. Ή Κόκκινος, στον Παράζ.
0: Παραγιάζει και εμείς από κοντά όμως.
1: Από πίσω εμείς.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να λέμε για κάθε πίνακα ιστορίες για αγρίους. Να βλέπουμε ένα άλλο και να λέμε ότι αυτό διέσχισε τον ποταμό.
1: Μισισιπή.
0: Μισισιπή, Α, κόντρα Κόκκινος Βαραγιάννης λέει το πλέον σε αυτό. Θα πέφτε πολύ.
1: Θα παίρνε
0: ψέμα, θα πήγαινε σύννεφο.
1: Κάτι γριές 80
0: εμείς
1: χρόνων.
0: Εμείς θα λέγαμε φανταστικά πράγματα. Ναι.
1: Οι φανατικές με τον Κόκκινο, κάτι γριές 75-80 χρόνων, 70 ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα αγοράζαν όλους τους πίνακες.
0: Ο Μπούζος δεν θα μπορούσε.
1: Α, ναι.
0: Πλάκα με κάτι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ξεχάσαμε Λεμπούζο.
1: Ξεχάσαμε τον Μπούζο, ρε φίλε.
0: Ζορζ Λεμπούζο, ξεχάσαμε. Ναι.
1: Είναι πιο εκλεπτισμένος.
0: Θα το πουλούσε εκλεπτισμένα και ο Σάσπα θα το πουλούσε και σε πιο ακριβές τιμές.
1: Στον παπά δεν πιάνεται.
0: Ναι, ρε.
1: Μπούζος, βέβαια. Αυτή.
0: Έχεις παίξει ποτέ παπά.
1: Όχι, ήμουν αβανταδόρος όμως.
0: Α, ήσουν αβανταδόρος.

0: Μητρομουσείο στην Ολλανδία. Το βίντεο που σου έστειλα. Ναι, μου έστειλε ένα εδώ, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Τι είναι το Μητρομουσείο?
0: Υπόπτυλο σίγουρα έχει ανεβάσει, λέει, ήδη πρώτη μακέτα στο site. Θα τα δούμε αυτά, παιδιά. Αρχές Αυγούστου έχουμε εδώ.
1: Η πιο πολλά είναι ποια είναι, η εταιρεία.
0: Μία από τις εταιρείες. Λοιπόν, αυτά με τα διαρκεία, τα πάμε καλά. Θα βγουν τα διαρκεία, το ξαναλέω, σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε και τις τιμές. Από όσο γνωρίζω, είναι ακριβώς τα μισά από ό,τι πληρώνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες κάτω.
1: Λαϊκά πράγματα.
0: Λαϊκά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, θα μου πει κάποιος, εντάξει, ο άλλος θα πάει στο Φιλαδέλφιο, ο άλλος θα πάει στο Καραϊσκάκης και εμείς θα πάμε σε μια τούμπα που είναι 80 χρονών.
1: Στην Τζουπλούκα θα πάει.
0: Εντάξει, αλλά λαϊκά πράγματα.
1: Εντάξει, το 59 έγινε η τούμπα.
0: Ναι. 60, σχεδόν 70 χρόνια.
1: 70 χρόνια κοντά.
0: Σχεδόν 70 πάει η τούμπα μας.
1: Τούμπα γεννήθηκε με τον Σαββίδη μαζί, το 59.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω πότε χτίστηκε, αν χτίστηκε Μάρτιο, αν εκκριώσει η τούμπα.
1: Κοίτα, εμένα ο πατέρα μου στο Πάκου πήγε το 58, έπαιζε στο άλλο το γήπεδο.
0: Στο Συντριβάνι.
1: Έβγαλε ένα χρόνο εκεί.
0: Πόσο καιρό έκανε να χτιστεί η τούμπα, σε είχε ενημερώσει κανένα? Δηλαδή,
1: ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο τη φτιάξατε.
1: Αλλά ήταν η τούμπα 20.000, 18.000.
0: Στην αρχή ήταν αλλιώς, μόνο ήταν θυμάμαι. Αλλιώς. Ναι,
1: δεν ήταν, ας πούμε, πως ήταν τώρα. Η πρώτη τούμπα, θα σας τη δείξω φωτογραφία.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Έχω δει κάτι φωτογραφίες που μου είχες δείξει. Ήτανε. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους κορυφαίους, λέει. Ευτυχώς έχουμε εσάς και περνάει εύκολα η ώρα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε Χωσέλου, ένα όνομα που μπήκε από χθες το βράδυ στη ζωή του ΠΑΟΚ.
1: Χωσέλου.
0: Χωσέλου
1: είναι η Χωσέλου.
0: Χωσέλου.
1: Ένα όνομα είναι.
0: Λοκ Χόλμς.
1: Ο Σερλοκ Χόλμς.
0: Είναι Χωσέλου.
1: Σερλοκ Χόλμς.
0: Έχουμε κληρώσεις. Έχουμε παιχνίδι ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Όπα.
0: Εισιτήρια. Πώς θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Έχουμε Γιαννουλιάδα, η οποία κάτι μου λέει.
1: Φτάνει, ρε.
0: Κάτι μου λέει, Ντίνο μου.
1: Φτάνει, ρε,
0: ότι πλησιάζει προς το τέλος της.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Άκουσε, λέω.
1: Μύρε.
0: Κάτι μου λέει ότι πλησιάζουμε προς το τέλος αυτό το θέμα.
1: Καλό το τέλος,
0: καλό,
1: ή κακό?
0: Καλό. Καλό θα το τέλος. Για να πάει λίγο τα πάνω και όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Γιατί με αυτή τη μεταγραφή νομίζω θα πάρει και πολύ ψυχολογική ανάταση. Βλέποντας την ίδια ώρα την ΑΕΚ να πουλάει τον καλύτερο παίχτη. Τον Ολυμπιακό να έχει πουλήσει 3-4. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε Πειραιά.
1: Σα φάει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκό φέτος.
0: Πάτε πάλι. Του Παναθηναϊκού τον έβαλε στο στόμα του, ξέβγαλε σοφ 3 παίχτες. Έφαγε 4 από τη Ραπίδ.
1: Δεν πειράζει. Ο γκας ο περιτός ήταν. Λίγα πράγματα. Άντε βρε τον γκας.
0: Πήρα τον Βαν Μπρόκελεν, πώς το λένε αυτό.
1: Καλύτερα.
0: Τώρα, επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τις δεκάδες, από τα δεκάδες παιχνίδια εκεί, τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες στο διάσημο Χονί. Έχω πάει στο Χονί. Έχω ανέβει μαζί με τον Αχιλέα. Τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί. Την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και άλλα τόσα. Παιδιά, πάτε στη Waterland μία μέρα και ξεχνιέστε, γίνεστε παιδάκι, αφήνετε όλα τα προβλήματα. Δίπλα κιόλα, ούτε κίνηση, ούτε τα
1: ρεύματα.
0: Μπαράκι, ρέστοραν. Τέτοιες ναυαγωσόστριες. Έτσι, θα σε σώσουν εκεί άμα πας. Πραγματικά, όχι σαν το άλλο που είχες πάει.
1: Το άλλο έκανα δοκιμή.
0: Δεν σε είδαν καν.
1: Ναι, είχα πνιγεί.
0: Στη Waterland δεν έχει τέτοια.
1: Τρεις φορές είχα πάει.
0: Είναι όλες οι κοπέλες και τα αγόρια είναι όλοι.
1: Δεν με νοιάζονταν όμορφοι. Ναι, όταν πνίγω να με σώσουν.
0: Ναι, εντάξει, μετά το φιλί τη ζωή θα το δώσει ο Στιβ Ντούζος ή η Ατζελίνα Τζολί.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Με αυτό λέω. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει πολλή δουλειά σήμερα.
1: Πού πήγε αυτός, πού ήσουν, ναι.
0: Εδώ, Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική πήγε.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τον Οσμάν σήμερα.
0: Πώς δεν θα πάρει.
1: Ναι.
0: Οσμάν. Ουλελε. Οσμάν.
1: Χαμός.
0: Χαμός θα γίνει σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εμείς έχουμε να επιστρέψουμε με μεταγραφικά ΠΑΟΚ, με κληρώσεις, εβδομάδα κυπέλλου για τον φίλο. Με ρωτά τώρα που μπήκα να δω για Βαρσοβία. 300 ευρώ έχει.
1: Τώρα έχει 300 ευρώ.
0: 300.
1: Σε δύο ώρες θα έχει 500 ευρώ.
0: Να πάμε λεωφορείο, να πάμε τρένο.
1: Άλλα 100 ευρώ.
0: Άλλα 100. Να φας ξενοδοχείο. Κάνα 700-800 το θέλουμε.
1: Χιλιάρικο θε εξωτουρισμό, άμα κάνεις.
0: Εντάξει, πήγαμε πάνω με τον Μπάουκ. Δεν είπαμε να κάνουμε ρε.
1: Κοίταξε, το πας κάπου.
0: Πάμε.
1: Τα συνδυάζεις όλα, φίλε. Πώς θα γίνει.
0: Πάμε.
1: Να με διώκνεις,
2: Χωσέ.

0: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Αφρολάιν! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν!
2: Θα προλάβω!

0: προλάβω. Α, το και δώσει. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνο τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανεί. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση τη τροματοποιία Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Σε επιφυλακή βρίσκονται από σήμερα οι αρχές και η πολιτική προστασία, αφού μέχρι την Τετάρτη θα κυριαρχήσουν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Για τουρκική μειονότητα σε Δυτική Θράκη μίλησε για μια ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελή, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης λόγω της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας 8 δημοτικών μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Ίσορος ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε στην παραλία του Κορινού στην Πιερία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το πτώμα να ανήκει στον 69χρονο που αγνοούνταν μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε στην επανομή. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
7: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
3: Yeah.
2: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Μετροπολίς!

0: Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία σωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus, φίλες και φίλοι. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία στη Lexus. Good morning, καλημεράρες στα φιλαράκια μας όπου κι αν είστε. Rap and cool, ακούτε, τι θες.
1: Λειτουργεί αυτό.
0: Λειτουργεί, ναι. Περκοντήσω, δεν λες, λειτουργεί. Το κατεβάσω λίγο ακόμα.
1: Βγάζει αέρα.
0: Βγάζει, μια χαρά βγάζει. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τα διαρκείας, όπου σε λίγο θα μπείτε και στις πλατφόρμες, θα δείτε και τις τιμές. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάρτες φιλάθλου, γηπεδικά, παπαμημίκος. Πάμε στα αγωνιστικά σιγά-σιγά.
1: Πάμε να δούμε μεταγραφές.
0: Και μεταγραφές και αγωνιστικά και για όλες τις ομάδες. Καταρχάς.
1: Καλά, πάμε στον ΠΑΟΚ πρώτα.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν αντιπάλους. Θα πούμε και αυτό.
1: Τι θα μάθουν, πρέπει να περάσουν πρώτα.
0: Ναι. Όπου ο ΠΑΟΚ περάσει, δεν περάσει, πάλι θα έχει.
1: Θα έχει, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, αν δεν περάσει, την πάξει αποχαιρετά.
1: Δεν νομίζω ότι την περάσει.
0: Αλλά θα μάθει, κοίτα να δεις τώρα πόσο κακό έκανε στον ΠΑΟΚ αυτή η ισοπαλία στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ασχολιόταν καν ακόμα με παιχνίδι. Δεν θα περίμενε, θα είχε άνεση χρόνου. Θα έπαιζε για το Champions League, θα είχε ήδη προκριθεί σε ομίλους. Πόσο κακό έκανε εκείνο το 0-2 που έγινε 2-2.
1: Ο Γκαγκάτσης φταίει.
0: Δεν ξέρω ποιος φταίει.
1: Ε?
0: Ένα πρόσωπο δεν είναι φταίει. Λοιπόν.
1: Πώς δεν φταίει.
0: Στον τρίτο θα μάθει τον
1: αντίπαλο. Τι πληρώνετε τις ενώσεις, σουβλάκι και σουζουκάκι.
0: Δεν κερδίζει τίποτα. Ναι. Τον αντίπαλο στον τρίτο προγραμματικό του Champions League θα μάθει σήμερα ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα μάθουν.
1: Στον τρίτο
0: προγραμματικό των Europa και Conference League αντίστοιχα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη.
1: Τι ώρα παίζει.
0: Βρήκα πάνθινο εισιτήριο από Σόφια.
1: Τι ώρα παίζει.
0: 8.30. Θα τα δώσουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες. Αλλά βρήκα πάνθινο εισιτήριο από Σόφια.
1: 3 κατοστάρικα δεν μου πες.
0: Από εδώ 3-3,5 μετά να πας.
1: Θα πας από εδώ στη Σόφια.
0: Από εδώ στη Σόφια βγαίνει φτηνό το εισιτήριο. Αλλά
1: θα κάνεις τόσο ταξίδι.
0: Ταλέπα έχει. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Έχεις κουραστεί.
0: Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Με τα πανέλα.
1: Καβαλάς αεροπλάνα.
0: Ναι, πήγαμε Ολλανδίες, Γερμανίες, πάλι ναι. 8 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Καλή ώρα.
0: Στο Λιούμπλιν. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Μπουκ. Και για την νίκη.
1: Και για την πρόκριση.
0: Στην πρόκριση δίνει ένα 60 ΠΑΟΚ, 2-40 Δυναμό.
1: Καλά λέει.
0: Εντάξει, Δυναμό και εγώ, η οποία είναι μια πολύ κολοπετσωμένη
1: ομάδα. Βάζει γκολ κάθε 6 χρόνια να πει.
0: Μακάρι να πουλήσει τον Πανοραμέγκο, νομίζω τον θέλανε τώρα.
1: Κάθε 6 χρόνια γκολ βάζει, τι ομάδα είναι.
0: Εντάξει,
1: okay. Σου κάτσε ένα γκολ εκεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, μία η ώρα θα μάθουμε να δώσω λίγο τι κληρώσει για όλε τι ομάδε και μετά να πάμε ειδικά μεταγραφέ, να ξέρει ο κόσμο τι. Μία η ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Αποφεύγει Λιόν, Μπόντο Γκλιμ και Φενέρμπαχτσε και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεγγιλουάζ.
1: Καλή κλήρωση.
0: Σπάρτα Πράγας.
1: Τέλεια.
0: Ή Ναϊμέγγεν.
1: Τρίχες.
0: Και την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς Χάρτς.
1: Τρίχες. Πέρασε.
0: Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θα είχε Μπενφίκα, Άγιαξ. Κάτι τέτοια θα είχε ο ΠΑΟΚ.
1: Είπε Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Κάπου πήρε τα αυτή μου ότι το κουλιαράκι το θέλει η Μπενφίκα. Ξέρεις κάτι.
0: Μακάρι, δεν. Θα ρωτήσω.
1: Ρώτα και κανένα μάνατζερ φίλο σου να πούμε.
0: Ναι, θα ρωτήσω. Θα
1: έκλεισε τα αυτή μου να πούμε.
0: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω. Εντάξει, ο Κουλιαράκης είναι κρίμα και άδικο. Δεν νομίζω τον αφήσει εκεί ο Πασχάλης.
1: Ποιο.
0: Του Ντούρις. Δεν νομίζω τον αφήσει.
1: Καλά, έθαψε το Μίτογλου Πασχάλης.
0: Εντάξει, άσο αυτό για το Μίτογλου, αλλά δεν νομίζω τον αφήσει εκεί.
1: Μπενφίκα.
0: Θα παίξει σε Τσβάιντε Λίγκα 2 δεύτερη κατηγορία, θα χάσει από την αξία του παίξει.
1: Θα χάσει. Και ο άλλο θα χάσει λεφτά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μία η ώρα επομένω θα μάθουμε Ολυμπιακός ή Γκιλουάζ ή Σπάρτα Πράγας ή Ναϊμέγγεν ή τον νικητή Στουρμ Χάρτς. Πάει αυτό. Ο ΠΑΟΚ στις 2.
1: ΠΑΟΚ 2.
0: Για το Europa League. Αν προκριθεί από τη Δυναμό Κιέβου. Δες τώρα πάλι τι έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Τι έγινε πάλι, γιατί γκρινιάζεις.
0: Τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ ισχυρός. Είμαι Μπενφίκα με Άγιαξ απ' έξω. Δες τώρα τι έχω.
1: Για πες.
0: Πέφτω κατευθείαν με Δυναμό Κιέβου.
1: Κάτσε, Δυναμό Κιέβου.
0: Εντάξει.
1: Προοδευτική τούμπα. Έλα, ρε, πια Δυναμό Κιέβου.
0: Σαν ομάδα και σαν οντότητα.
1: Ιστορία. Ιστορία τώρα. Αγωνιστικά τίποτα.
0: Και μετά έχω.
1: Ναι.
0: Μακάμπι Τελ Αβίβ λογικά. Που με έχει κάνει χουνέρι. Άντερλεχτ λογικά. Πάφο ή Χάιντουκ λογικά και το ζευγάρι της Χράντες Κράλοβε με την Τρόμψο. Και θα περιμένω και από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ τον ιτημένο και Στουτγκραντ Χαρτ. Δηλαδή και στον επόμενο γύρο ο αντίπαλο θα είναι πάλι δύσκολο για τον Πάο. Δηλαδή, άμα παίξει ένα Πάο Κάτελεκ, θα είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, Πάο Κάτελεκ θέλει να έχει και μεταγραφέ, να έχει έτοιμη ομάδα.
0: Άμα παίξει Πάο Μακάπι Τελαβίβι, Πάο καμιά Στουτγκραντ, θα είναι δύσκολο. Χαρτ.
1: Χαρτ. Εντάξει, είναι.
0: Εν τω μεταξύ με τη Χαρτ παίζει να παίζουμε το διάστημα που θα είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Γιατί θα ανέβω εγώ Σκωτία τώρα μετά. Θέλω να πάω στα Highlands.
1: Τι τα Highlands?
0: Αυτά που τα βουνά του.
1: Και θα είναι... θα βάλει κόλο κάτω, ρε.
0: Όχι, γι' αυτό τώρα
1: θα πας στη Σκωτία να πα στα Highlands.
0: Ναι.
1: Θα σαρπάξει κανένα σκορπιό, θα σαρπάξει.
0: Θα πάρουμε το τέρα του Λοχνές. Θέλω να τα δω αυτά, δεν τα είχα δει. Λοιπόν, ποιο και τέρα... τρεις η ώρα.
1: Ποιο τέρα του Λοχνές, το Σαρόπουλο κάθε μέρα που μπήκαν.
0: Και τρεις η ώρα έχουμε και το Conference League. Εκεί όπου θα μπει συγκλήρωση και ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που αποκλειστεί.
1: Κάτσε αυτό, πότε είναι να πας?
0: Αυτό είναι στην άδειά μου.
1: Ποια άδεια, τώρα?
0: 1 Αυγούστου. 1 Αυγούστου θα φύγω, θα πάω εκεί.
1: Και θα πάνε στο τέρας του Λοχνές.
0: Στο τέρας του Λοχνές, να το δω. Εντάξει, θα πάω να δω τις παραλίες, Χαλκιδικής, Καβάλας, νησιά, τα έχω δει όλα. Θα πάω λίγο έξω, λίγο να ξελαμπικάρω.
1: Πού θα το δεις το τέρας του Λοχνές?
0: Στις λίμνες μέσα.
1: Δεν υπάρχει, είναι ψεύτικο είναι.
0: Λες.
1: Χαζόσα.
0: Ξέρεις ποιο δεν βάλαμε με τη ζωγραφική για τους πίνακες?
1: Τους βάλαμε όλους.
0: Δεν βάλαμε έναν. Και θα έχει και το στυλ να τις παρουσιάζει. Ο Βαρδάκης. Βάλε το φουλάρι γύρω-γύρω το Βαρδάκη.
1: Αγαπητή μου κυρία, αυτός είναι ένας πίνακας, ο οποίος τον ζωγράφησε. Από τη Δόνα βλέπω ένα προπονητή πεθαμένο. Αυτά τα πέδιλα είναι με φόρμα Ινφουλέρισον.
0: Δεν υπάρχει. Βαρδάκης.
1: Χθες τον άκουγα το βράδυ. Με το Τσεμεντερίδη.
0: Τσεμεντερίδη μαζί.
1: Τα αργά, τι κάνουν αυτοί οι δυο?
0: Τι Τσεμεντερίδη? Η Σκεντερίδη.
1: Με την Σκεντερίδη.
0: Τσεμεντερίδη,
1: ναι.
0: Για να δούμε τι έχει πει ο Βαρδάκης ο μάγος.
2: Από ό,τι καταλάβατε, κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μανώλη το Μητσιά που σαν αύριο μας άφησε. Και επειδή
0: σαν αύριο.
3: Όχι εγώ.
2: Εσείς λέω, κάνουμε αφιέρωμα, λέω, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και εσείς ο Μανώλης ο Μητσιάς, αυτό ήθελα να καταλάβετε.
0: Βάτε λίγο ξανά στο ξεκίνημα, δεν τ' άκουσε ο Ντίνος.
2: Από ό,τι καταλάβατε, κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μανώλη το Μητσιά που σαν αύριο μας άφησε. Και επειδή γνωρίζω.
3: Όχι εγώ.
2: Εσείς λέω, κάνουμε αφιέρωμα, λέω.
1: Τον πέθανε το Μητσιά. Σαν αύριο μας άφησε ο Μητσιάς.
0: Σαν αύριο μας άφησε.
1: Φαντάζω τι κατάπιε, τι ρετσί να έχει βγει το μεσημέρι, να πούμε. Φαντάζω, βράδυ.
0: Να παρουσιάζει πίνα και σε Σαμίτρας όμως.
1: Εν τω μεταξύ ξέρεις. Εν τω μεταξύ ξέρεις, ακούς, Το Μητσιά γιατί το βγάζουν εδώ. Το Μητσιά γιατί το βγάζουν εδώ. Επειδή είναι Παοξής. Μας έχουν πρίξει ότι είναι μεγάλος τραγουδιστής. Ενώ είναι μέτριος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και έτσι ο Μητσιάς και να ο Κλεάνθης ο Βαλανούτσας και είναι καλός ο Μητσιάς. Είναι και δεξιός. Τι δεξιός, όλα τα αριστερά τραγούδια τραγούδισε, να πούμε.
0: Την στις 3 ο Μητσιάς.
1: Ο Σιαμίτρας.
0: Σιαμίτρας, πίνακα.
1: Αυτό είναι το στήθος της Πεταλούδας. Με τα ρίκια της Άνοιξης. Και
0: πόσα φτερουγίσματα κάνει τα δευτερόλεπτα.
1: Τα χελιδόνια ήρθαν πάλι και κάνει 800 ευρώ με την έκπτωση 730.
0: Χωρίς με πιστωτική.
1: Χωρίς ΦΠΑ μαύρα 620. Αυτός ο πίνακας είναι η αρκούδα της Τούμπας. Μπορεί να είναι ο τίτλος πάρα πολύ βαρύς, αλλά γιφτοπούλα στο χαμάμ και εγώ πληρώνω τη γδαμάν.
0: Έχουμε Βαρδάκη Τσερβίνη και πέρασε τον Τσερβίνη ο Βαρδάκης για τον καπετάνιο από τα καράβια. Για να ακούσουμε.
4: Βάλε. Θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια καταπληκτική. Έλα, Δημοσθένη. Έλα, ο Γιάννης είμαι, ο Γιάννης.
5: Έλα, Γιάννη.
4: Πάμε.
5: Να πούμε στον κόσμο, πάμε στα καραβάκια, να δούμε τι γίνεται από πλευρά θερμοκρασίας. Ναι. Πολύ ωραία μέρα, καλοκαιρινή. Πες μας λίγο, Γιάννη, τι γίνεται στο Δερμαϊκό.
4: Κοίταξε.
5: Γιάννη, μ' ακούς?
4: Ναι, σ' ακούω. Ναι.
5: Πες μου.
4: Κοίταξε, η μέρα σήμερα επειδή είναι υπέροχη, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολλά καραβάκια στο θερμαϊκό. Μπορούν οι φίλοι κιόλας να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή, να κάνουν μια βόλτα. Ο καιρός είναι ακόμα πάρα πολύ καλός. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια καταπληκτική μέρα και για τις οικογένειες να πάρουν τα παιδιά τους και να
5: κατεβούν. Θα είστε
4: ορίστε.
5: Όλο το Σεπτέμβριο.
4: Ναι.
5: Θα είστε όλο το Σεπτέμβριο.
4: Ορίστε.
0: Το πέρασε για τον καπετάνιο από τα καράβια ο Βαρδάκης.
1: Ρε μπάς και έχει πάθει Αλτσχάιμερ.
0: Κλαίω ρε φίλε. Τα κρατημένα ο άνθρωπος. Τώρα. Τρεις η ώρα κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
1: Ισχυρός δεν είναι αυτός?
0: Πάντοτε ισχυρή και ο ΠΑΟΚ ισχυρός είναι, αλλά έχει να παίξει με αυτούς. Εκεί υπάρχουν δύσκολες ομάδες όπως η Νόρτσελαντ.
1: Ποια Νόρτσελαντ μόλι τώρα?
0: Ο Απόλλωνας Λεμεσού, η Χάιντουκ, η Πάφος, η Σιόν. Έχει ομάδες που η Μπάτε Μπόρισοφ. Εντάξει. Εντάξει, είναι φαβορή. Αυτά με τις κληρώσεις.
1: Ωραία.
0: Τελειώσαμε και με κληρώσεις. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Ας αρχίσουμε του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε πολλά και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα αντικαταστήσουν τις απολύες τους.
1: Ρε, πες μας για τον Χωσέ τώρα, τι γίνεται.
0: Χωσέλου.
1: Χωσέλου.
0: Είναι ένα όνομα το οποίο εμφανίστηκε χθες.
1: Τι παίζει αυτός?
0: Center for. Oh. Τώρα, αυτός έχει όλο το πακέτο εκτός από ένα που θα σε μουρλάνει. Εκτός από ένα. Θα τα πούμε όλα για τον Χωσέλου. Είπα,
1: Δεν είναι ο Κουλούρης?
0: Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Ο Κουλούρης δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ο Κουλούρης παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο εκεί που είναι τώρα. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας. Τώρα προφανώς νομίζω.
1: Καλά,
0: μπορεί να παίρνει και πιο πολλά τον Τζόλι.
1: Κάνει ο Κουλούρης 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα παίρνει ο Τζόλι στην Άρσενα.
1: Είναι σαν να παίρνει ο Κόκκινος 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ακριβώς. Άμα σ' ακούει ο Βαρδάκης.
1: Ναι.
0: Νόμιζε ότι ήταν, λέει. Ναι. Το Βαρδάκι.
1: Εδώ πέθανε στο Μητσιά, νόμιζες ότι άλλος είναι καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Πάει κανένα εγκεφαλογράφημα εκεί πέρα.
0: Είμαστε
1: σε ηλικία που να τα κοιτάμε όλα.
0: Ο Κουλούρης παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί παίρνει. Στην ομάδα που φέτος ανέβηκε.
1: Σήμερα κατημονία. Είναι Θεσσαλονίκη και κάνει αποθεραπεία μασάζ και τέτοια.
0: Υπέροχο παιδί.
1: Δεν με νοιάζει να με είναι υπέροχο παιδί.
0: Πάρα τώρα. Πολύ καλό παίχτη.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τον ήθελα με τρέλα, το είπα από πέρσι. Αλλά...
1: Ήθελες τον Κουλούρη.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, Έλληνα εκεί.
1: Επειδή κάνει 3 εκατομμύρια, το βλέπει ωραίο.
0: Επειδή ξέρω τι θα μου προσφέρει.
1: Τι θα σου προσφέρει?
0: Πολλά γκολ. Πολύ ένταση.
1: Ναι.
0: Πολύ ταχυδύναμη. Μαρκαρίσματα, ρηπρέ και ουσία.
1: Το θες,
0: Μοιάζει πάρα πολύ με τον τέτοιο για μένα πλέον.
1: Με ποιον?
0: Τον Γιακουμάκη που είχαμε.
1: Το Γιακουμάκη μοιάζει.
0: Μη σου πω ότι είναι πιο αποτελεσματικό κιόλα από τον.
1: Άρα δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Και πού θα πάει?
0: Ο Κουλούρης.
1: Ναι.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Θα μείνει εκεί 3
0: εκατομμύρια. Πέρσι πήγε από τους Πολωνούς, πέρσι πήγε εκεί. Νομίζω 3-4 ετών.
1: Τους Πολωνούς πώς έπαιρνε?
0: Πολωνούς έπαιρνε κάτω από εκατομμύριο. Ήταν και εκεί ο πιο ακριβοπληρωμένος.
1: Ναι.
0: Τον πούλησαν οι Πολωνοί και έχει πάει το συμβόλαιο του πλέον στα ύψη.
1: Και άμα θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, να πούμε.
0: Θα πρέπει να τελειώσει το συμβόλαιο του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι για να γυρίζει.
1: Δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ, σε κανένα. Σου λέω αυτή τη στιγμή ο Κουλούρης πρέπει να παίρνει πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Ή κάπου εκεί πρέπει να παίρνει το παιδί. Άρα, ο Πέτσο, ο οποίο θε ακούστηκε και ο ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε το διαψεύδει. Ούτε λέει είναι αυτό.
1: Άμα, πότε σε έδωσε μωρή ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ να πηγαίνει? Κρυμμένη πίσω από το γραφείο από κάτω. Α,
0: εγώ ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα πάρει τηλεφορία από την ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από κάνα μάνατζερ θα πάρει.
0: Από αλλού, ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Από αλλού.
1: Σέντερ φορ, ύψο βάρο.
0: 1,91.
1: Κρεμανταλά.
0: 1,91.
1: Για να τη μάπα του.
0: Εδώ.
1: Ωραίο για σέντερ φορ.
0: 1,91. Ισπανογερμανό. Βέβαια στην Ισπανία έκανε παπάδε με την Ρεάλ Μαδρίτη. Έτσι, έπαιξε Ρεάλ πριν 2 χρόνια ο Χωσέλου. Εσπανιόλ, Αλαβές, Νιουκάσλ, Ντεπορτίβο Λακορούνια, Θέλτα Βίγκο, Χοφενχάιμ, Άιντρακ Φραγκφούρτης. Τώρα μιλάμε για ένα παίχτη top level, αλλά πάμε και στη λυπητερή, η οποία λέει
1: τι
0: ότι
1: είναι
0: ο Χωσέλου είναι 36 ετών.
1: Δεν με πειράζει.
0: Δεν σε πειράζει,
1: Όχι.
0: Πώς και δεν σε πειράζει? Δεν,
1: άμα ήταν τραυματίας θα με πείραζε.
0: Πέρσι πήγε.
1: Άμα δεν ήταν 36 ετών δεν θα ερχόταν. Δεν θα τον συζητάγαμε.
0: Ναι, η Ρεάλ τον έδωσε πριν 2 χρόνια στην Αλγαράφα. Εκεί ήταν μια διετία. Και πλέον τέλειωσε το συμβόλαιό του, είναι ελεύθερος. Και χθες ένα τουιτάρισμα.
1: Είναι σως τα πόδια του τα.
0: Δεν έχει θέματα.
1: Ωραία,
0: έχει κάνει
1: τραυματισμό. Έχει κάνει τραυματισμό και τέτοια.
0: Όχι. Παλιά θα πρέπει να το ψάξω.
1: Εντάξει, αλλά παίζει.
0: Θα το ψάξω, το βρω. Περίμενε, δεν θα το αφήσω.
1: Άμα δεν έχει τραυματισμό, τα 36 του χρόνια δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Λοιπόν. Όχι, τίποτα. Τελευταίος, γενικώς δεν έχει τραυματισμό το παιδί. Τελευταίος τραυματισμός που κάτσε πάρα πολύ έξω, 10 χρόνια πίσω. Φαντάσου, τελευταίος τραυματισμός που είχε ήταν πριν 2 χρόνια στο μαχική διαταραχή. Ούτε καν.
1: Τα είπα και κατά τίποτα γύρω που ήταν
0: από εκεί. Ρεάλ, ναι. Έλειψε 6 μέρες. Όχι, δεν έχει καθόλου τραυματισμό όχι.
1: Δεν έχει.
0: Όχι.
1: Και αυτό σαν ελεύθερος θα έρθει.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει.
1: Όχι, αν
0: έρθει. Βλέπω εδώ τον ενδιαφέρεται η Σεβίλη και η Λακορούνια να τον πάρει.
1: Πώς θα τον πάρουμε εμείς εδώ, αν το φέρει η Σεβίλη και η Λακορούνια?
0: Έκανε ποστάρισμα, στο ξαναλέω, ούτε διαψεύδεται, ούτε.
1: Ποιος έκανε ποστάρισμα?
0: Ένας ξένος. Και λέει ο ΠΑΟΚ λέει πολύ δυνατά για τον Χωσέλου. Και από χθες παίζει στα.
1: Ρεπόρτερ ξένος.
0: Θα πρέπει να το ψάξουμε, γιατί ήταν αργά το βράδυ την ώρα που έβλεπα εγώ το ματς. Α, πάρουμε λίγο να μάθουμε τι και πώς παίζει, αν ισχύει κάτι, αλλά εγώ δεν το βλέπω να είναι. πάρα πολύ πιθανό το σενάριο του Χωσέλου. Να ξέρει. Με μια πρώτη ματιά.
1: Ανήκει πουθενά αυτό.
0: Όχι, είναι ελεύθερο.
1: Άμα είναι ελεύθερο, γιατί να μην τον πάρει.
0: Προτάθηκε, να το. Προτάθηκε στον πάγο. Ο Ιταλό δημοσιογράφο το έχει γράψει.
1: Ωραία.
0: Έτσι το θηρίο. Ένα Ιταλό δημοσιογράφο έγραψε ότι προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Τώρα το προτάθηκε μέχρι το ενδιαφέρει, απασχολεί και κλείνει, είναι χαοτική διαφορά.
1: Σε πειράζει να τον κάνει δύο χρόνια αυτόν συμβόλαιο, να πούμε, μέχρι τα 38.
0: Κοίταξε, εγώ θέλω φέτος.
1: Άμα δεν τραυματίζεται και είναι εκτείνος.
0: Εγώ θέλω φέτος να πάρει περισσότερο χρόνο ο Μύθο.
1: Καλά, ο Μύθο θα πάρει ούτως ή άλλως.
0: Για να πάρει περισσότερο χρόνο πρέπει να έχει ένα γερεμέγεφο ο οποίος δεν τον πειράζει για να μην παίζει.
1: Εντάξει.
0: Και ένα σεντερφόρ ο οποίος, αυτό το τύπου αυτού. Να μπαίνει, να το μαθαίνει, να βγαίνει στο 60, να μπαίνει ο Μύθου, να ξεκινάει αυτός, να μπαίνει αυτός.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι δυνατόν 36 χρονών και να μην τον πειράζει, λέει, τι έπαθε σήμερα, λέει.
1: Ρώτησα αν τραυματίστηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο άλλος πριν 10 χρόνια τον έπιασε στο στομάχι του διάρρεια. Και τι να τον πάρω, δεν τον θέλω αυτόν.
0: Και τον Μοργέντες λέει τον Ραούλ στα 55 λεπτά.
1: Έλα βρε τώρα,
0: λέει
1: βρε
0: Αεξής,
1: τώρα.
0: Λέει ο Αεξής, ναι. Ο οποίος πούλησε με ανοιχτές αγκάλες τον καλύτερο του παίχτη.
1: Ναι.
0: Τον πούλησε.
1: Και μου έχει το μάνταλο κοιμήσει ένα και τώρα. Πρωί θέλω να ανοίξει το στόμα μου τώρα, Αεξή να πούμε. Και στις αναρτήσεις κι άλλοι περάσαν σαν και εσένα, ΑΕΚ μόνο. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ο Χωσάκης λέει: όχι απλά θα μας βάλει γκολ δύναμο, ξέρουμε και ποιος θα μας το βάλει. Υπονοεί τον Κεντζόρα. Έτσι, υπονοεί τον Κεντζόρα.
1: Τι θα κάνει ο Κεντζόρα, ρε φίλε. Θα ανέβει μπακ δεξί 80
0: πάντως,
1: μέτρα.
0: Στο προηγούμενο μάτς με την Κλουζ, ο Κεντζόρα δεν πέρασε το κέντρο.
1: Ποιος Κεντζόρα τώρα.
0: Δεν το πέρασε το κέντρο.
1: Ο Σνάουτσερ, ο σύγχρονος Σνάουτσερ να πούμε.
0: Ούτε στα κόρνερ δεν ανέβαινε.
1: Ποιος Κεντζόρα, τον έβαλε στόπερ γιατί δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας μέτριος στόπερ. Σιγά τα αυγά.
0: Σια Μήτρας να παρουσιάζει πίνακα στο Γρηγόρη με θέμα ένα σκοτεινό τραπέζι με ένα μπουκάλι κρασί και ο Κόκκινος να κάνει ερωτήσεις. Αυτό είναι, λέει, πίνακας. Το ψοφάνε αυτοί.
1: Αυτοί εδώ
0: καλημέρα,
1: τώρα, ναι.
0: Παρέα τιμές διαρχίας θα μάθουμε. Τώρα 10 η ώρα θα βγούνε. Σας είπα, είχα μια ενημέρωση ότι θα είναι οι μισές τιμές από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έτσι για αρχή. 7 η ώρα Πολωνίας παίζει Νίκος, σε είπα, συμφέρει να έρθεις μέσω Αθήνα, Βαρσοβία και από εδώ μετά με τρένο πάμε παρεούλα.
1: Μόνο που το διάβασε, κουράστηκα.
0: Αρτέμπι μου, αδερφούλη,
1: ναι, αδερφούλη.
0: Θα δώσει την κατάσταση γιατί έχω μπαλτήσει. Να με το Μουντιάλ Άιπνος, να Ολλανδίες Γερμανίες, να πάω καβάλες ιστορίες. Έχω κουραστεί και εγώ, μην νομίζεις. Έχω κουραστεί, είμαι λίγο στα κόκκινα. Θα δούμε τώρα αν θα πάω.
1: Οι δρόμοι.
0: Εντάξει, πάλι τα λέπα, ρε, φίλε. Εντάξει, okay.
1: Βάλε βαλίτσα. Φίλε, μόνο τη βαλίτσα που θα κάνεις.
0: Ας πάω μια διακοπές, ας γυρίσω και εγώ, μετά να πάω όλα, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει καυγά με τη Τζέννη ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε εκνευρίζομαι.
0: Πότε.
1: Όταν γεμίζει βαλίτσα και χάνει τη βάλε αυτό, ξέχασε εκείνο.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Με αποσυντονίζει αυτό το πράγμα.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Λέω, φεύγω κατά μόνη σου.
0: Κι εγώ. Φεύγω
1: κάτι κατά
0: μόνη σου. Μη με ζαλίζεις.
1: Πάρε ό,τι θες και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, αυτά για το ποδοσφαιρικό πάω.
1: Και το κουβάλιμα.
0: Το
1: από το σπίτι μέχρι τα μάξι, σαν κάνω 3 ώρες προπόνηση.
0: Έχουμε και την ανανέωση του Μιχαλίδη σε Κρεμότα. Νομίζω ότι θα γίνει κουβέντα τέλη Αυγούστου. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη.
1: Κάτσε. Ναι. Ο του Μιχαλίδη το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Αυτός παίρνει 400.000
0: ευρώ. 600. Κοντά στα 600.
1: Και θέλει τώρα.
0: Θέλει και αυτός να γίνει το εκατομμύριο.
1: Θέλει και αυτός το εκατομμύριο.
0: Όπως είναι σχεδόν οι περισσότεροι περσού.
1: Άμα θέλει το εκατομμύριο, θα το κριτικάνουμε για εκατομμύριο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι του Μιχαλίδη και του Ζήφκοβιτς τα δύο συμβόλαια που τελειώνουν του χρόνου και ο Πάοκ. Δεν το συζητάει ότι θα του
1: το θέλουν ομάδε ο Μιχαλή, τον πουλήστε
0: το θέλουν, ναι.
1: Ποιο το θέλει.
0: Το θέλουν,
1: κάποιο το θέλει, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ο Παναθηναϊκός από Ελλάδα λένε ότι ενδιαφέρεται.
1: Ωραίος.
0: Η Μπέτης επίση γράφτηκε ότι ενδιαφέρει και η Πόρτσμουθ, μια ομάδα στην Αγγλία.
1: Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μιχαλής είναι καλό παίκτη, φίλε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Αριστεροπόδαρο, έχει δυναμώσει και το κορμί του για προσωπικέ μονομαγίε.
1: Ναι, γιατί ήταν λίγο αδύναμο
0: αυτό. Αλλά ναι. Πλέον είναι μια χαρά. Γόμαρο είναι. Ναι. Άμα το δει και από κοντά, έχει κορμί.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, νομίζω ότι ο Πάκο θα κάνει αυτό που πρέπει και για τον Μιχαλίδη και για τον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι, μοιάζει το Σιδηρόπουλο λίγο.
0: Έστω ότι κράζει, ότι το του με κράζει, λέει. Με θαυμάζει, λέει. Ο Βαρδάκη ακούει εδώ πέρα.
1: Σε θαυμάζει, ρε, πέθανε. Πέθανε στο Μητσιά.
0: Τον καθάρισε.
1: Αν μα έχετε πρίξει με αυτό το Μητσιά, είναι ΠΑΟΚ ο Μητσιάς και είναι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και με ρωτούσε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ρε τραγουδιστής πρώτος είναι.
0: Με ΠΑΟΚ. Ρωτάνε αν θα βγει καρτελάκι για εφήμιο πέρσι σε 100. Δεν ξέρω, παιδιά, για το διαρκείας.
1: Τι 100, 100 ναι, ναι είναι. Τι 100,
0: ναι,
1: πάντα
0: ναι,
1: 100.
0: Για φέτος που 100,
1: 100 ναι, ναι.
0: Τελευταίο.
1: Πάει, τι 100, 100.
0: Τελευταία
1: ναι.
0: Σεζόν του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι. Όσο για τα διαρκείας, σε μένα μου ήρθε μέλο ότι στις 2 θα μπορώ να ανανεώσω. Ωραία η καβάλα, σ' άρεσε. Πολύ ωραία η καβάλα. Καταπληκτική.
1: Στην καβάλα.
0: Ωραίες θάλασσες.
1: Αν είσαι καβαλιώτης, κάνεις διακοπές στην πόλη σου.
0: Ναι.
1: Όπου θες, πας και κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πας στην παραλία των φτωχών εκεί επάνω στη στροφή για Καλαμίτσα. Πας παλιό, πας Ηρακλίτσα, πας Πέραμο, πας εκεί που πήγες εσύ που δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει. Πέρα μου ήμουν και εγώ.
1: Όχι, πέρα μου, πέρα μου έμεινες.
0: Εντάξει, θάλασσα πέρα... 2 χιλιόμετρα από εκεί που
1: και εκεί που πήγες, πώς τα λένε, στα...
0: στα Μπιτσόμπαρα.
1: Στα Μπιτσόμπαρα, τα... δεν μ' αρέσει.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, όχι, Κορδονούρης φουλ έπαιζε, αμός γινόταν, εσύ που πας. Η θάλασσα ήταν κρύσταλλο, σου λέω, ήταν επίπεδου Χαλκιδικής.
1: Παλιό πάω.
0: Πιο ωραία από το παλιό είναι η θάλασσα εκεί, ναι. Να ξέρεις. Το παλιό που πας εσύ δεν είναι τόσο καλό όσο είναι εκεί που πάω εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ, τα είπαμε όλα. Νομίζω δεν αφήσαμε κάτι.
1: Γιαννούλη είπες.
0: Α, με τον Γιαννούλη έχω μία φωνή, μία ενημέρωση χθεσινό βραδινή, ότι σιγά σιγά πλησιάζει προς τα λιμέρια μας. Έχω μία ενημέρωση ότι αρχίζουν οι Γερμανοί, κάμπτονται, τσουκουτσούκου, θα δουν και τον Ολυμπιακό να πάει να πάρει. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ έκοψε τον όσο, ένα αριστερό μπακ που ήθελε.
1: Θα πουλήσει τον Ορτέγκα αυτή, ρε.
0: Ορτέγκα θα πουλήσει.
1: Θα τον πουλήσει τον Ορτέγκα αυτή.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει Κωστίνια. Ορτέγκα θα πουλήσει. Θα... Ζολάκη θα πουλήσει.
1: Όλη την άμυνά του.
0: 40 εκατομμύρια πήρε.
1: Ναι, ναι, πήρε 40 εκατομμύρια. Και ακούω και γκρίνιες έχω μάθει.
0: Και φαντάζομαι γκρινιάζουν οι δικοί μας εδώ. Ναι. Αχ, δεν κάναμε μεταγραφή με αγορά.
1: Γκρινιάζουν και κάτω, ναι. Γκρινιάζουν. Απλά οι κάτω δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν στα λαδιά μου.
0: Γιατί δεν μπορούν, ούτε δεν πήρε ποτέ άθμο Ολυμπιακός. Οι μόνοι που δεν μπορούν να γκρινιάξουν είναι τη ΑΕΚ. Παρότι πουλιέται ο. Θα δούμε τώρα τον παίκτη που ενδιαφέρει η ΑΕΚ να πάρει ω αντι.
1: Αργό θα πάρει.
0: Όχι, δεν είναι αργός, ένα κοντό θέλει να πάρει, τον King. Θα
1: πάρει,
0: μετά.
1: Αν πάρει τον King που λες που είναι κοντός, ναι, δίπλα στο Μάριν. Αν ναι. πάρει δεύτερο Μάριν, ίδιο χαρακτηριστικό, σφίξαμε.
0: Σφίξαμε, σφίξαμε, ναι.
1: Συμφωνώ. Γιατί άμα παίξει 4-4-2 με δύο αργούς τον άξονα, οι δύο πλαϊνοί πρέπει να κάνουν 40 δουλειές.
0: Αλήθεια λες. Λοιπόν, πάμε. Break.
1: Break.
0: Και επιστρέφουμε για να δούμε τα μεταγραφικά και των άλλων ομάδων.
6: Πάμε. Η καρδιά μου σε μία, πρέπει να έχω χημεία.
7: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ εγκαινιάζουν μια νέα γεμάτη προσδοκίες εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του δικεφάλου, μια πραγματική βόμβα που πυροδοτεί ένα φιλόδοξο project για την επιστροφή της ομάδας στην ευρωπαϊκή και ελληνική ελίτ. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επαφή του Τούρκου Forward με το κοινό έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι, όπου χιλιάδες οπαδοί αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα αποθέωσης. Παράλληλα, κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΠ ΠΑΟΚ για την τελευταία σεζόν στην Τούμπα με τη σημερινή της μορφή, πριν την ανέργεση του νέου γηπέδου. Γνωστό έγινε το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ στο Europa League εν ώψη τη σημερινή κλήρωση, αποφεύγοντας τους δύο ηττημένους από το Champions League. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσελού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα και προτάθηκε στο σύλλογο. Εκκρεμότητα αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, που λήγει το 2027, με την πλευρά του να ζητά 1.000.000 ευρώ εν μέσω ενδιαφέροντος από Betty Sportsmouth, Δυναμό Μόσχας και Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Αρίς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς για ένα συν 1 χρόνια. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου επισημοποιήθηκε ο μονοετής δανεισμός του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς. Στην Ιταλία αναχωρεί ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, όπου θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. τέλειο για το σαλόνι μας.
9: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
8: Τη Βέχρο φυσικά.
9: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
9: Φύγαμε.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Moo. Moo.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στην μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτα turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να σας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αντρεναλίνα. Good morning και στην Μπέτη μας που είναι εδώ παρεούλα σήμερα, πανηγυρίζει γιατί είναι η καταγωγή της από την Ισπανία.
1: Ποια είναι η Μπέτη?
0: Η Μπέτη που είχα διαχρονικά κάτω στα αρχητικά. Ισπανίδα ήταν.
1: Δεν κατάλαβα, ποια είναι η Μπέτη?
0: Αυτή που ακούγεται από κάτω, Νίκο Κουλιανό, Τεκέρο Μούτσο.
1: Α, νόμιζα η Παρτόπρο.
0: Όχι, όχι. Παρτή είναι, αλλά
1: δεν σε ξέρει.
0: Δεν με ξέρει, δεν ξέρω.
1: Εγώ νόμιζα Μπέτη κανονική. Πού να το πει όμω.
0: Βγήκανε τα υπογκρουπ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Τι σημαίνει υπογκρουπ, πες στον κόσμο.
0: Με μία από αυτές τις ομάδες θα παίξει πλέον, γιατί είναι μεγάλη κλήρωση και τα κάνει πλέον πιο ταλιράκια η διαδικασία του υπογκρουπ. Λοιπόν, έχουμε πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το Europa, έχουμε πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού για το Conference.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά για να δώσουμε λίγο τα υπογκρουπ. Σχετικά δύσκολο μου φαίνεται εμένα το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως αποφεύγει τα του Champions League. Θα κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, μάλλον Άντερλεχτ. Το νικητή του ζευγαριού Χάιντουκ Πάφος. Εδώ είναι ανοιχτό και είναι δύσκολο το ζευγάρι. Τι Γιαγκελόνια.
1: Τι
0: Γιαγκελόνια από την Πολωνία, που πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν. Και το νικητή του ζευγαριού Τρόμψο Χράλετς Κράλοβε. Έτσι.
1: Κράλοβε.
0: Ναι, από την Τσεχία.
1: Τι είναι αυτές οι ομάδες.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ τον βλέπω.
1: Τι δυσκολία έχει.
0: Πώς.
1: Η Γκαγκελόνια της Πολωνίας.
0: Καλή Γκαγκελόνια, μην την τρως.
1: Με τον Μπράμπερς εκεί.
0: Μην την τρως. Γιατί αν παίξει με την Πάφο που πήζε πέρσι Champions League.
1: Η Πάφος.
0: Ναι,
1: η Πάφος.
0: Λοιπόν, απάει Τρόμψο πάνω στο βορρά εκεί τώρα, πλάκα με κάνει.
1: Άμα είστε 120 εκατομμύρια ομάδα, χάσετε από την Πάφο, χάσετε από την Πάφο.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Τι Πάφο τώρα.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι και πώς. Τώρα,
1: εντάξει.
0: Υπάρχει και το υπογκρουπ, για λίγο να δώσουμε. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Υπάρχει και το υπογκρουπ του Conference. Μισό λίγο για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Να δώσουμε λίγο το υπογκρουπ λίγο του Παναθηναϊκού πρώτα, που το έχω εδώ εύχερο. Ο Παναθηναϊκός θα πέσει με τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα Βουλγαρίας, Λεπάγια ή Αούστρια Βιέννης. Μια χαρά, όλοι πάνε. Έκατσε σε Λουκούμι πάλι.
1: Τι είναι αυτές εδώ.
0: Ρούναβικ καφέ... ή Κόπερ.
1: Τι είναι αυτές οι καφετέριες.
0: Νεύση Μπακού ή Δυναμό Μίνσκ.
1: Πετίτ Παλέρι Μέμπερ. Καφετέριες. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει.
1: Τι είναι αυτά.
0: Ζάχαρη μπροστά, εντάξει.
1: Θα περάσει από την Ουγγαρία τώρα δυο μάτς. Ποια Ουγγαρία τώρα.
0: Ναι, είναι αρκετά βατό το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
1: Παναθηναϊκός την Πέμπτη τι ώρα παίζει, την ίδια ώρα παίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την ίδια ώρα. Ο ΠΑΟΚ είπαμε παίζει στις 8. Ο Παναθηναϊκός τι ώρα παίζει την Πέμπτη, μισό λίγο να το δούμε. Με την Πάξη το παίζει 9.
1: 9.
0: 1.55 το διπλό για τον Παναθηναϊκό.
1: Και εκεί να έρθει να τους καθαρίσει εδώ.
0: Ναι. Όχι, Παναθηναϊκός θα περάσει, ρε. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Λογικά.
0: Και ο ΠΑΟΚ, αν περάσει αυτά τα δύο τώρα τα εμπόδια που είναι ζόρικα για το γκρουπ που βρισκόμαστε, για τον γύρο που βρισκόμαστε. Αυτά υποτίθεται.
1: Έχει δεκάδα πάνω κάτω.
0: Έχουμε. Δεκάδα, ναι, πάνω κάτω όπως είπες την έχουμε.
1: Πάνω κάτω. Δηλαδή, τερματοφύλακας
0: ο Παβλέκα.
1: Η Παρτάλο. Δεξί, μπάγκο Κένι.
0: Ο Κένι.
1: Αριστερά ο
0: Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης.
1: Ωραίος.
0: Αριστερά ο Τέιλορ, μάλλον.
1: Πολύ καλά.
0: Ο Μπάμπα ακόμα δεν έχει γυρίσει. Πάμε. Ο Γιανούλης δεν έχει αποκτηθεί.
1: Δίπλα στο Ζαφίρι, ποιος παίζει, ο Καμαρά.
0: Δεν νομίζω. Ο Σάντα Μαρία θα παίξει.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Είπαμε ο ναι. Λύση δεν ναι. έχει πρόβλημα. Μα είναι έτοιμοι οι άνθρωποι. Φυσικής κατάστασης τους βάζει μέσα.
1: Κωνσταντέλιας
0: Ζίβκοβιτς Τάισον και συγκορυφή ο Μύθο
1: Τάισον.
0: Ο 90% 80% έτσι θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε μπαίνουμε.
1: Και έχεις μετά αλλαγές. Καμαρά, Πέλκα.
0: Έχεις Καμαρά, Πέλκα, Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ, ο Μύθο ξεκινήσει.
1: Ο Μύθο ξεκινάει. Γερεμέγεφ, ναι.
0: Ναι. Δεξιά έχεις Χατζίδια μα χρειαστεί.
1: Χατζίδι έχεις.
0: Ο Ντεσπότο
1: Χαφ, τι έχεις Χαφ. Καμαρά είπα.
0: Χαφ με Καμαρά.
1: Εντάξει.
0: Βγαίνει, εντάξει, οκ, okay, βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Στα μπακ, τα στόπερ έχεις και τον Ελιστότο, ο οποίος λογικά θα είναι κομπλέ. Δεξιμπάκ δεν έχει.
1: Δεξιμπάκ δεν έχει.
0: Ολίρατζι θα έχει για αρχή.
1: Γιατί τι είναι ολίρατζι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Στο πηγάδι κατούρισε. Μια χαρά είναι.
0: Ο Πάουκ θα κάνει κίνηση εκεί στα δεξιά.
1: Θα κάνει, θα κάνει. Αλλά ολίρατζι γιατί. Πα ναι, τη βγάλει.
0: Θα κάνει, θα κάνει.
1: Γιατί να μην στη βγάλει.
0: Τώρα, τελειώσαμε.
1: Καλό πρωτάθλημα έβγαλε μαζί με το όλο.
0: Στι αιρέ μαζί με το άλλο, Τσαούση.
1: Ο καημένο ο Τσαούση. Ανέβαινε, έκανε ποδάρε αυτά σου, έμεινε έξω
0: φουγκάρα. Μια χαρά, μια χαρά πρωτάθλημα έκανε. Λοιπόν, αυτά για Πάουκ και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίο πήρε και τον στόπερ του Βαν Μπρόγκελεν.
1: Είναι να μην λέμε καλή κουβέντα για παίχτη, ρε παιδί μου. Πάει, τραυματίζεται μετά.
0: Του στερήμαξε.
1: Μην λέμε καλή κουβέντα για τον παίχτη.
0: Τώρα, είδαμε τον Σκαλόνι, ο οποίο είπε: πονάει ψυχή μου, τον έπιασαν τα κλάματα.
1: Εκεί πονάει ψυχή σου, ρε φίλε. Τα έχει δύο δοκάρια, δύο τέταρτα, να πονέσει ψυχή σου. Τι σέντρα δεν κατέβηκε.
0: Τίποτα, μηδέν τελικέ, παιδιά. Μηδέν τελικέ.
1: Με συγχωρεί, δηλαδή, τι πονάει ψυχή. Πήγε τελικό, το έχασε ένα μηδέν, μια γαρά είσαι.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Τι σέντρα δεν κατέβηκε, να πούμε. 20-0 τελικέ, 23, 22-3, πόσε ήταν οι
0: τελικέ. Τελικέ Ισπανία, οι 11-12 ήταν on target.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το συζητάνε. Χθε το καλό bet ήταν ένα. Να κάνει over 4,5-5,5 αποκρούσεις ο...
1: Ο Σιμών.
0: Όχι ο Σιμών, ο Μιλιάνο Μαρτίνεθ. Ο Σιμών δεν ακούμπησε την μπάλα. Δες εδώ, σαραντάρια έρχονται ρε φίλε. Μήπως να πάμε Πολωνία. Δες εδώ, να φάμε τα σαραντάρια σημαντικά.
1: Τώρα αυτούς τους αποκοιλιάδες εκεί... Ναι. Του λογίζει τώρα και τρομοκρατούν τον κόσμο.
0: 40-41 και τι 39.
1: Τι είσαι καρδιοπαθή, τι είσαι
0: καρδιοπαθή. Δεν είμαι, αλλά εντάξει.
1: Θα προσέξουν του καρδιοπαθεί.
0: Στη λίστα Β θα επηρεάζει κάπου αυτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Είναι λέει, παιδιά. Τι είναι, λέει, στη λίστα.
0: Στη λίστα Β. Όχι, φυσικά δεν. Όλοι έχουν δικαίωμα να παίξουν. Εν τω μεταξύ, στο τέλο έγιναν μανούρε, δεν ξέρω αν το είδε. Έγιναν φασαρίε στο τέλο.
1: Ψιλοπράγματα, κάτι
0: σβολοψίε. Ψιλοπράγματα. Ξυλίκι έπεσε. Καθόλου ψιλοπράγματα. Κλωτσιέ. Καθόλου ψιλοπράγματα και πέρασε τον Τούκου.
1: Αλυταράδε.
0: Δε εδώ, δε εδώ. Εντάξει, Αργεντίνη, ο Παρέδε αυτό πιστεύω ότι δε εδώ. Τι ψιλοπράγματα, έτσι είναι τα ψιλοπράγματα. Απλά δεν τα έδειξε η κάμερα. Έπεσαν μπουκετίδια, έπεσαν μανουριέ.
1: Αλυταράδε, Αργεντίνη, καλά να πάθουν.
0: Ο Παρέδε αυτό πιστεύω ότι μαλώνει και όταν κοιμάται, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Πάθουνε.
1: Δολοφονήσαν το ποδόσφαιρο.
0: Έλα
1: ρε τώρα, φύγε τα ποδόσφαιρα.
0: Λοιπόν, Πινέδα, τέλο.
1: Περιμένουν να πω να μπέχτη μπάλα. Άσε τώρα που μας πήγανε 80 χρόνια πίσω να πούμε.
0: Ο Ρομέρο πάντως προσπέρασε τον Τραμπ χωρίς να του δώσει καν το χέρι. Δεν
1: καλά του εξηγήθηκε. Καλά του εξηγήθηκε.
0: Πέρασε από μπροστά του σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή,
1: καλά του εξηγήθηκε.
0: Το να αγνοήσεις τον πλανητάρχη είναι μεγάλη μαγιά.
1: Γιατί τι τον κάνει ο πλανητάρχη.
0: Κοχώνες, κοχώνες.
1: Καλά του εξηγήθηκε. Θες να τα πάρει οι άλλοι, δεν μας γουστάρεις. Και σαν πατριώτης, άμα θέλεις, αυτός τώρα εκεί μπορεί να βάλει. Υποψηφιότητα βγαίνει ο πρωθυπουργός.
0: Δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ. Περίμενε, δες εδώ. Πάνε όλοι, δίπλα είναι ο Τραμπ, ένα Αργεντίνη. Οκ, ψιλοτζούφιο πανηγυρισμό. Λοιπόν, ο Ρομέρο δέσον, έφυγε. Ούτε καν χέρι, ο άλλος έμεινε έτσι. Έφυγε, του σήκωσε το χέρι και τον προσπέρασε.
1: Εγώ άμα ήμουν από το τόσο είχα το τόσο παγάμα, ήμουν τόσο δυνατό σαν και αυτό να
0: ναι. Σαν το Ρομέρο. Τώρα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πινέδα ήταν και τέλειωσε. 8 εκατομμυριάκια κολαριστά. Νομίζω τα 4 παίρνει μπραφ και τα άλλα 4 με δόσει, κάπω έτσι.
1: Εντάξει, όλοι με δόσει τα παίρνουν.
0: Όλοι έτσι τα δένουν, τα παίρνουν όλα σε όλε τι μεταφράσει.
1: Κοτσόβολο, εντάξει, ωραία. Απόλυτα μεγάλη.
0: Απόλυτα μεγάλη.
1: Κινητήριο μοχλό. Ο εγκέφαλο. Χωρί να είναι θεαματικό, χωρί να είναι φουριόζο, χωρί να είναι.
0: Παρότι εμεί εδώ σαν εκπομπή.
1: Κάθε το πασάκια δεν είναι.
0: Είπαμε ότι μπορεί να βγάζει κόποση φέτο, το είπαμε, το συζητήσαμε.
1: Αλλαγή κατεύθυνση στην ομάδα του. Μαέστρο, μαέστρο. Χωρί να είναι κούδα, χωρί να είναι δωμάζο. Χωρίς να είναι Χατζηπαραγής. Αλλαγή κατεύθυνσης. Παίρνει ψημό μπάλας. Κάθε το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίος παιχτάρας.
0: Τώρα η ΑΕΚ πήρε τα 8 αυτά. Βγήκε στην αγορά με φράγκα και πάει να δώσει 4 για να φέρει έναν ισοϊψή του Πινέδα.
1: Ένα 67 πόσο ήταν.
0: Ένα 70 σχεδόν.
1: Κοντός. Εντάξει, εντάξει, ωραίος.
0: Kings Gawa, Kangua. Πώς το λέμε αυτό, Kings Kangua, κάπως έτσι θα το λέμε.
1: Ξέρεις τι με τρομάζει αυτό να.
0: Τι.
1: Μην τρέχει,
0: Κάγκουρας.
1: Μην είναι τρέξιμο μόνο.
0: Αυτός έχει πολύ τρέξιμο πράγματι.
1: Ναι, αλλά.
0: Kings Kangua είναι από την Ζάμπια.
1: Ζιμπάμπουε, ρατσιστικός ρατσός.
0: Ζάμπια, όχι Ζιμπάμπουε.
1: Ζιμπάμπουε.
0: Κάτσε, αφού Ζάμπια είναι άλλη χώρα. Άλλη Ζάμπια, άλλη
1: η ίδια ήταν. Παλιά Ζιμπάμπουε έγινε Ζάμπια.
0: Τώρα δεν είναι όμως.
1: Ο Κρόμπελαρ ήταν από εκεί.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ήταν λογαγό στο ρατσιστικό στρατό τη Ροδεσία. Έχει σκοτώσει κόσμο.
0: Ξέρω, είχε. Να, ο Μέση κλαίει κι αυτό. Πολύ κλάμα.
1: Α είχα τα δισεκατομμύρια του και σε έκλαιγα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν το λυπάμαι καθόλου.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ, παιδιά. Τώρα, αχ, ψυχούλα μου, ράγει η καρδιά μου.
1: Ράγει η καρδιά μου, ναι.
0: Αχ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δε στον πώ κλαίει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ξέρει τι κάνει τώρα.
0: Να το λυπηθούν.
1: Όχι. Ναι. Μιμείτε το Μαραντόνα που έκλαιγε το 90.
0: Εντάξει, θα τον πιάνει. Σου λέει τελευταίο μου μάτς.
1: Και τι έγινε.
0: Πήγα τελικό, δεν το πήρα, έμεινα με τον Άσο.
1: Α κάτσει με τη γυναίκα του, την κερνάει προφιτερόλ. Στον πύργο του Άιφερ.
0: Δεν είχε κάνει τίποτα εντωμεταξύ σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτος μάγκας έγινε. Δεν έχει κάνει τίποτα για μαλάκα.
1: Ένα γκολ ωραίο έβαλε και το ακυρώσανε. Δεν
0: έχουν φάει τα γούστα αυτό να από νωρί, να ξέρει. 19 χρόνια κι άλλον έμαθα ρεπορτάζ. Λέω τραβάει.
1: Δεν μπορεί να
0: τρέξει. Τι να τραβήξει, άμα πάει 10 φορέ με γυναίκα την ημέρα, πώ θα τραβήξει, μου λέει. Λέει καλό είναι, αλλά λέει, έρχεται τεντωμένο εδώ.
1: Δεν μπορεί να τριπλάρει. Δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε. Ούτε τον Άιντο μπορεί να τριπλάρει.
0: Λοιπόν, Kings Kagwa.
1: Τι να κάνει. Το Ταλιαφίκο του πήρε την ταυτότητα χθε.
0: Τον διέλυσε, ναι, τον διέλυσε. Τον διέλυσε. Λογικά θα είναι ο Ντιπινέδα, από ό,τι μαθαίνω. Χρηματιστηριακή του αξία 3,8.
1: Γκολ βάζει.
0: Όχι, δεν τρίγες. Είναι το γκολ του, το φόρτι του, αλλά βάζει. Εντάξει,
1: τι πήρατε
0: 1,70,
1: τώρα.
0: 1,70, 27χρονος, ναι,
1: από τη Ζάμπια. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε το
1: πήρανε μάτς. Το μαύρο σκιόπι τώρα, αυτοί οι πω τι πήρανε.
0: Πάντως στο πρώτο μάτς που έκανε φέτος,
1: ναι.
0: Έβαλε
1: γκολ. Ναι.
0: Έβαλε γκολ στο 90 λεπτό. Για να μην τον τρώμε. Τον είχε ο Ερυθρός Αστέρας ένα διάστημα τον συγκεκριμένο. Τον αγόρασε η Τούλα.
1: Η
0: Άρσενα Τούλα, ναι.
1: Ποια Τούλα.
0: Η Άρσενα Τούλα τον βρήκε, η Ρώσικη. Τον βρήκε στην Αφρική, στη Ζάμπια, από την Build.com. Τον αγόρασε. Μετά το αγοράζει ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Πόσο?
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Καλά.
0: Το 22. Αλλά δεν τραβάει στον Ερυθρό Αστέρα και τον δίνει δανεικό στην Gor Trike. Ξανά μαναγυρίζει και τελικά πριν 2 χρόνια τον αγοράζει 800 χιλιάρικα εμπερσεβά.
1: Τώρα τι
0: και εκεί έκανε καριέρα.
1: Ξέρεις τι με θυμίζει αυτός τώρα. Το σιώπησε μαύρο χρώμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Είναι πιο δημιουργικός. Είναι πιο δημιουργικός. Ναι. Δεν είναι μόνο κόφτης αυτός. Όχι. Όχι, όχι. Τον τρως τώρα. Επειδή τον παίχτη έκατσα λίγο να τον μελετήσω χθες, δεν τον είχα.
1: Πινέδα δεν είδε μια φορά.
0: Δύσκολα να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, ναι. Αλλά θα κάνει πολλά πράγματα κι αυτός. Είναι εξαροχτάρι που μπορεί να κάνει και πλαϊνά μαρκαρίσματα. Ναι. Να τρέξει, έχει καλό τέμπο.
1: Έχει δεν κράτημα την μπάλα σου, την παίρνει εύκολα.
0: Έχει κράτημα μπάλα.
1: Αλλάζει κατεύθυνση όπως ο Πινέδα.
0: Είναι καλός παίχτης. Είναι καλός παίχτης.
1: Πινέδα έχει κάνει καταπληκτικές αλλαγές κατεύθυνσης σε μάτς τα οποία έχει δώσει βαθμούς η αλλαγή αυτή και μόνο.
0: Εντάξει, ο Πινέδα, φίλε, τα είχαμε πει. Είτε έπαιζε καλά, είτε δεν έπαιζε. Ήταν ένα από τα 2-3 καλύτερα χάφ του πρωταθλήματος. Πέρσι ήταν και το καλύτερο πάλι.
1: Μάλλον.
0: Και πρόπερσι ήταν το καλύτερο. Και πρόπερσι ήταν το καλύτερο.
1: Το πιθανότερο είναι να είναι μάπα.
0: Και τώρα, πρόπερση, μάλλον,
1: και τώρα που πάει στον Αλμέιδα θα φάει το κεφάλι του. Λες, θα αρχίσει τα πρέσικα πάνω το φελό, το φελό των Αλμέιδα, στο πω εγώ το έργο. Με τα κρασιά και τις μπύρες που κοπανάει να πούμε.
0: Α, κοπανάει έχει, κρασιά μπύρες.
1: Διέλυσε τη Μαγιόρκα, διέλυσε την ΑΕΚ. Πού πήγε τώρα, διέλυσε και την Άλυνα.
0: Το Μεξικό είπαμε.
1: Πάει, διέλυσε το Μεξικό.
0: Ναι. Η πλευρά του Κάγκουα, να πούμε ότι πιέζει πολύ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πέρσι είχε παίξει με την Περσεβά και τον είχε και αντίπαλο, αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι δεν είχε παίξει.
1: Τι είχε κάνει.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Η ΑΕΚ είχε περάσει, είχε ξύλωσει όλους η ΑΕΚ. Δες εδώ επεισόδια στον Μπουένος Άρες, τα ξύλωσαν όλα λίγο.
1: Ναι, για ποιο λόγο να γίνουν επεισόδια στον Μπουένος Άρες.
0: Γιατί στατίστηκαν που χάσαν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Μετά το Βατερλόφ, ξέρεις τι είναι να βλέπεις ένα παιχνίδι την ομάδα σου
1: ναι, και
0: να μην κάνει ούτε μισή φάση και να βομβαρδίζει.
1: Γιατί πρέπει να σπάσει την πόλη.
0: Δες εδώ. Αστυνομίες, χαμός,
1: χαμηλού πνευματικού και νοητικού επίπεδου.
0: Εντάξει.
1: Άλλα αυτά εδώ τα ανθρωπάρια να πούμε αυτά εδώ.
0: Νομίζω ότι πέρσι πρέπει να είχε παίξει πάντως. Σίγουρα με το
1: έχασε η ομάδα μου. Πάω σπίτι.
0: Αυτή τώρα με.
1: Άσε με
0: τώρα. Εδώ πέρα.
1: Αυτή είναι η πανάπτυκτη τώρα.
0: Φαίνονται πολύ ψυχικά με την ομάδα. Μην κοιτά τώρα σαν εμά που εθνική χάσει και τι δεν μα νοιάζει. Αυτή τώρα είναι άρρωστη.
1: Όσο πιο αγράμματη είναι, τόσο περισσότερο. Να τη γυρίσει.
0: Ό,τι και να πάρω.
1: Έλα, βλέπε.
0: Σ' αρέσει, Σακύρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Στεγνώνει κι αυτή.
1: Τι είναι, λέει.
0: Στεγνώνει. Σαν να την έχει βάλει στον ήλιο και έχει στεγνώσει τώρα. 50 πάει, Σακύρα. Μην την κοιτά τώρα εδώ που την έχουν.
1: 50 ξε 50.
0: Α, αρέσει.
1: Τι στεγνώνει, δεν βλέπει κορμί.
0: Πέρσι λέει κουλ cool, καλά θυμάσαι.
1: Τι είναι ρε εσύ, Ελληνίδα.
0: Γιατί μόνο Ελληνίδες.
1: Ελληνίδα τώρα.
0: Παθαίνουνε.
1: Που είναι ξέρω εγώ σαν τα γερνάνε εύκολα. Άσε τώρα οι άλλοι γυμνάζεται κάνει ράνι
0: λοιπόν.
1: Τι ίδιο είναι τώρα μια πενιντάρα τώρα με τη Σακύρα.
0: Να και ο τέτοιος.
1: Τι σχέση
0: ο
1: έχει
0: Justin Bieber.
1: Τι σχέση έχει μια μέση πενιντάρα Ελληνίδα με τη Σακύρα τώρα.
0: Θα ήθελες να πας και εσύ εκεί μαζί με τη Μαντόνα, τον Τζάστιν Μπίμπερ, τον Τόμ Κρούζ, πάρεις κανένα 200, 300. Οι άλλοι του μεταξύ Ντάλα ήλιο το κάνανε 3 ώρα το μεσημέρι, ούτε μπόρεσαν να δουν, κλήρωσαν 40.000 ευρώ εισιτήριο για να μην το δουν ούτε
1: το και. Κάνανε NBA, εντάξει, το κάνανε NBA.
0: Το κάνανε NBA,
1: το κάνανε NBA και με τρομάζει αυτό εμένα.
0: Δεν μ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, για να τελειώσω με τον Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουρα τι γίνεται.
0: Ο Μελίδαρος μου λέει ότι και να πάρουν Πινέδα δεν πρόκειται να είναι.
1: Καλά, λέει ο Μελίδαρος.
0: Ναι. Ό,τι και να πάρουν Πινέδα δεν θα είναι ο παίχτης.
1: Όχι.
0: 7,5 κατοστάρικα θα παίρνει ο ποδοσφαιριστής. 2-1.
1: 7,5 κατοστάρικα.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Πάνε τράβα μου τις ελιές στο κτήμα και πάρε το λάδι και κράτα και ένα μπουκάλι εσύ. 7,5 κατοστάρικα. Είναι σιώπης, ρε, δεν σε λέω εγώ.
0: Ο Πινέδα πρέπει να παίρνει κανένα 2 εκατομμύρια.
1: Τι δεν πάρει 2 εκατομμύρια.
0: Αλλά τσέπει ο Λιόπουλος τώρα εδώ. Και λιγότερα χρήματα το σάλαρι και άλλα τέσσερα παντελόνια.
1: Πίσω θα πάρει δεξιμπάκ με τον Γεωργίου Βδαμίνη. Στόπερ θα πάρει.
0: Η Χάπολ Περσεβά να πούμε ότι παίζει την Τρίτη με την Βίγκικουρ για το δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Κάγκουα. 27 χρονών πάντως, καλή ηλικία, ο παίκτης είναι καλός.
1: Ηλικία, ναι, εντάξει.
0: Και σαν παίκτης είναι καλός. Θα το δεις ότι.
1: Τον έπαιρνε στον ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε ποια θέση θα τον έβαζες?
0: Έχω καλύτερο εγώ σε αυτή τη θέση.
1: Αυτό σε ρωτάει.
0: Έχω τον Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Έχω τον
1: Ζαφίρι. Ποιο θα βγάλεις? Ποιο

0: Λες.
1: Όχι, έχω ζαφύρι εκεί.
0: Άρα τι μας λες. Τον Πινέδα τον είδε, λες.
1: Όχι, έχω ζαφύρι εκεί.
0: Έχει το ζαφύρι. Καλύτερο ο ζαφύρι από τον Πινέδα.
1: Πολύ πιο εξελίξιμο, ναι.
0: Τι εξελίξιμο.
1: Πιστεύω ότι φέτος ο ζαφύρι θα κάνει παπάτε.
0: Και οι δύο μαζί δεν μπορούν να παίξουν.
1: Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. Μοιάζουν πολύ.
0: Ναι.
1: Μοιάζουν πολύ και οι δύο. Δεν θα τον. Ένα παίξει εκεί φτάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω και ένα κορμί τώρα να αισθάνεται ο Ζαφύρης από πίσω ότι έχει μια σιγουριά. Να καλύπτει τα όποια κενά δεν προλαβαίνει.
0: Δεν είχε σιγουριά με τον Οσδόεφ ο Ζαφύρης.
1: Δεν είχε. Γιατί δεν είχε. Ο Οσδόεφ.
0: Θα έρχε με τον Μάρκο Αντώνιο τώρα.
1: Συνέχεια γίνα πίσω, γίνα πίσω. Ναι. Για να βγαίνει ο Οσδόεφ.
0: Και θα αφήσει τον Μάρκο Αντώνιο πίσω και θα πάει
1: στο
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Ζαφύρης θέλει. Να μπορέσει να κάνει και δημιουργικά πράγματα, γιατί είναι κρίμα να μην τον αξιοποιεί.
0: Και θα μείνει με τον αργό τον Σάντα Μαρία. Μήπως το λέει και ο Σάντα Μαρία, μην ανεβαίνει απάνω.
1: Λες.
0: Σίγουρος είμαι.
1: Γι' αυτό πάω, θα πάρει ένα δύο χαφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε με Πινέδα, παιχτάρα, περιμένουμε κάτι.
0: Ξέρεις ποιος φταίει. Ξέρεις ποιος
1: ναι,
0: φταίει.
1: Για να κλείσουμε και να πάμε πριν.
0: Δεν αφήνουνε, που δεν αφήνουν το Ζαφύρι να πάει απάνω.
1: Ποιος.
0: Ο Κωνσταντέλια φταίει που δεν μαρκάρει.
1: Εντάξει, εκεί να μαρκάρουν όλοι εκεί.
0: Και άμα χαθεί η μπάλα, έχει ένα αργό και τον Κωνσταντέλια, κάικες.
1: Κάικες, ναι, κάικες.
0: Κάικες.
1: Λοιπόν, Ερμάνος μου, τώρα πριν πάμε στο break για να επιστρέψουμε λίγο με Τζολάκι και μπασχετικά. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Δίνει το Τζολάκι και θα πάρει το γέρο από την Νότιχα Μαρινάκη, θα πούμε.
1: Τζάμπα πράγμα. Την Νότιχα μου όλου παίρνει. Πήρε και Κάρμο. Γκρινιάζουν κάτω, να ξέρει.
0: Πού να του αφήσουν να γκρινιάζουν.
1: Έχουμε εδώ του δικού μα που γκρινιάζουν.
0: Μόλι πάρει τηλέφωνο, τον κλείνουν να πούμε. Έμαθα.
1: Ναι, εμεί τα αφήνουμε, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εμεί δεν έχουμε θέματα.
0: Μη.
1: Υποψήφια αντίβαση του Πάουξ ο Κόφερε η Μπενφίκα. Άντε πάλι.
0: Έμαθε για τον Κουγεράκη για Μπενφίκα.
1: Θα τα μάθω.
0: Για μάθη
1: και μάθω, ναι, θα τα μάθω. Ήταν να δει και το υπογκρουπ του Πάουξ για το Κόφερες, αν αποκλειστεί δηλαδή από τη Δυναμό, θα έχει. Αλουμίνι ή Δυνάμο είτε από Αλβανία. Εντάξει. Χάιντουκ ή Πάφο. Σενγκάλεν ή Μπενφίκα. Εγώ θα πέσουμε πάλι σε καμιά Μπενφίκα και στο κόμφερνς.
0: Γιατί να πέσουμε τον Αλουμίνιο.
1: Και Καραμπάχ Τσεσεκά Σόφια. Πάλι δύσκολο είμαστε.
0: Τσεσεκά Σόφια.
1: Φίλε, τι γίνεται με τι κρυφέ.
0: Τσεσεκά Σόφια, ρε.
1: Καραμπάχ όμω.
0: Καραμπάχ.
1: Κάποιο λίγα ήταν πέρσι.
0: Παραμύθιο παράδεισο του παιδιού. Τσάμπια Καραμπάχ να πούμε. Η Τσεσεκασόφια και η Αλουμίνιο.
1: Ναι,
0: οκ, ναι.
1: Okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις. Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσει το 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνει τους δωρεάν λαχνού σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνει τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψό θα είναι. Και επιστρέφουμε με μπασκετικά, με Γιώργο Πετρίδη, με Τζολάκι. Με γραμμές παρεούλα μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομία της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων.

0: των κόμβων K5 και K6 αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε επιφυλακή βρίσκονται από σήμερα οι αρχές και η πολιτική προστασία, αφού μέχρι την Τετάρτη θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το compact SUV Lexus LBX, το premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX, και μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει όλους. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο Rap and Cool σε αυτάκια σας. Δευτέρα 20 του Ιούλη, τσούκου τσούκου, τέλειωσε το Μουντιάλ, μαθαίνουμε πλέον υπογκρουπ, μεταγραφές. Τον Κάγκουα πάντως, που η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει.
1: Μου στείλε ένα σε αξίζει ένα γκολ που έχει βάλει.
0: Ναι,
1: τρίπλα με ανάποδο πόδι, σούταρε στο γάμα, εντάξει.
0: Η ΑΕΚ τον παίρνει ως αντιπερέιρα και αντιζωάο Μάριο, περισσότερο μου λένε οι ειδικοί και που
1: τι
0: ασχολούνται.
1: Θέλει, τι θέλει να μας
0: για αντιπινέδα θα πάρει θα άλλο, το κοιτάξει ναι. Πιο μετά, ναι. Όπως θα πάρει και άλλο ακόμα ένα στόπερ σίγουρα.
1: Αντί Ζωάο Μάριο, ναι.
0: Και αντί Περέιρα που έφυγαν αυτοί.
1: Το Ζωάο Μάριο θα μπορούσε το. Παλεμαχίζει.
0: Είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία.
1: Παλεμαχίζει. Ναι. Θέλει,
0: τον...
1: θέλει εκρηκτικού παίκτε.
0: Θέλει. Και καλά κάνει. Για μένα αυτός, ο Πάουκ πρέπει να κοιτάξει είναι... ταχυδύναμη. Είναι ταχυδυναμικό αυτό.
1: Ο Πάουκ δεν έχει ταχυδύναμη από τον Σάντα Μαρία.
0: Όχι. Έχει από τον Ζαφίρι.
1: Από τον Ζαφίρι έχει.
0: Έχει από τον Καμαρά μόνο στο τελευταίο τρίτο. Δεν έχει πίσω. Καμαρά δεν
1: έχει. Δεν έχει ταχυδύναμη.
0: Τώρα.
1: Ο Στόπερ δεν έχει μεγάλη ταχυδύναμη.
0: Ποιο. Χατζηδιάκος είναι ένας εγκεφαλικός στόπερ.
1: Δεν είναι δηλαδή ο εκρηκτικός.
0: Όχι.
1: Είναι... όχι.
0: Διαβάζει παιχνίδι άριστα, ναι. Έτσι, κατεβάζει την μπαλά άριστα, μελετάει τις φάσεις. Είναι μια κίνηση που εγώ ξέρω ότι θα μου δώσει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Θα σου βγει μπροστά.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Λοιπόν, ήθελα να πιάσουμε τα τουτσολάκια, αλλά θα τα δούμε και μετά, διότι έχουμε...
1: Τζολάκι φωνάζουν οι Ολυμπιακοί.
0: Αφού τέλειωσε το συμβόλαιο.
1: Όχι τόσο για τον Τζολάκι, όσο για τον αντικαταστάτη του Τζολάκι.
0: Για τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Θέλουν και Κοτάρσκι, λέει. Ψάχνονται και για τον Κοτάρσκι.
1: Καλό ο Κοτάρσκι.
0: Θα το δούμε.
1: Τζολάκι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ό,τι και να πάρουν Τζολάκι δεν βρίσκουν.
1: Η άλλη Πινέδα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Σωστά λέει ο Μελίδης.
0: Αλλά τώρα πάμε στα μπασκετικά. Γιατί σήμερα έχουμε. Καταρχάς, Γιώργο, καλώς ήρθες.
2: Γεια σα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Έφυγε σε μια εβδομάδα καυτή μπασκετικά. Δηλαδή σε ψάχναμε εδώ.
1: Καλύτερα που έφυγε.
0: Σε αναζητούσα.
2: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Φάγατε κεφαλιά με τον Τολιόπουλο. Καλύτερα που έλειπε.
2: Τι κεφαλιά. Καταρχήν βγήκα κανονικά και στις εκπομπές.
0: Έβγαινε. Εγώ δεν ήθελα να το πω.
2: Και εκπομπή κάναμε στο YouTube. Κάναμε εκπομπή.
0: Έβγαινε κανονικά.
2: Την Παρασκευή το βράδυ που βγήκε ήδη στο Όσμα κάναμε live 12 το βράδυ.
1: Αριστερό δεν είσαι με τίποτα. Για να βγαίνει στην άδειά σου. Στην εκπομπή.
0: Εγώ τον άκουγα τον
2: δηλαδή, ένα αριστερό δεν μπορεί να είναι επαγγελματία, ας πούμε, και να αισθάνεται την.
1: Αριστερό, στην άδεια του να βγει, ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω σε αντιλήψεις.
1: Μια χαρά είναι σε αντιλήψεις, ξέρω, μια χαρά από μένα.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Είναι η μέρα Οσμάν.
1: Το μισό Μερσεντές του Ανδρώνη θα ζητήσει ο αριστερός άμα βγει στην άδεια εδώ πέρα.
0: Έλα εσύ τώρα, έλα μωρά.
1: Πρέπει να σε λέω εγώ τώρα.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, είναι μέρα Οσμάν, 6,5 ώρα στο παλατάκι.
1: Δεν θέλω να συμμετάσχω στην κουβέντα, γιατί υποσχέθηκα κάποτε ότι δεν θα μιλήσω για εθνικιστικά, θα το έκανα εδώ μπάχαλο.
0: Ναι, αλλά είπες δεν θα μιλήσεις.
1: Η τρίτη ώρα είναι λίγο και πιο. Μην έχει διαχρωματικότητα. Εγώ ήξερα να τη φτιάξω εγώ τώρα τη μέρα. Δεν πειράζει, κάθομαι απέναντι.
2: Είναι σαν να βλέπεις ένα
1: δάσος. Μην με διαμαρτύρεστε
2: μετά, δάσος μπροστά σου και να λες: κοίταξε το βάθος τερμά, υπάρχει ένα θάμνος. Κρυμμένος πίσω.
0: Έρχεται αυτός ο παίχτης και να πιάσει τώρα τέτοια θέματα.
1: Δεν το πιάνω, ρε παιδί μου.
0: Και μόνο που έρχεται είναι είδηση.
1: Μπορώ να το κάνω κόλαση, αλλά δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. 6,5 ώρα.
1: Υπεσχέθη.
2: Επίστεψε με, δεν αγγίζει.
0: Δεν θα αγγίζει κανένα.
2: Δεν αγγίζει καν.
0: Καλά, για αυτό το θέμα δεν πραγματικά κανένα. Δεν θα αγγίζει. Η ίντρικα δεν θα πιάσει κανένα.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Το κάνω αλλού το θέμα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, χθες ήρθε ο Ντρικαλού. Σήμερα ουσιαστικά θα γίνει παρουσίαση.
2: Ναι, θα είναι μια. Ναι. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τώρα αυτή τη στιγμή πόσο κόσμο θα βρεθεί στο παλατάκι. Από αυτό που εισπράττω εγώ, που νομίζω εισπράττουμε όλοι μας και από τα social media, από την περίεργη ατμόσφαιρα. Βέβαια, με το δεδομένο ότι είμαστε
0: κατά
2: καλό καιρό, ακριβώς έτσι.
0: Μπήκαμε full season, παιδιά. 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι το δυνατό.
2: Θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Πήγα 40 άτομα στο αεροδρόμιο,
2: Κοιτάξτε, στο αεροδρόμιο δεν πήγε πολύς κόσμος, γιατί αυτή ήταν η πρόθεση. Ναι, αυτή ήταν η πρόθεση της ΚΑΕ.
1: Τα πρόβατα.
2: Να μην πάει κανένα. Από τη στιγμή που διοργανώνεται κάτι.
1: Και,
2: από τη στιγμή που διοργανώνεται το σημερινό, τι νόημα θα είχε να πάει κόσμος στο αεροδρόμιο. Ναι. Ή πιστεύεις ότι αν δεν γινόταν το σημερινό και έλεγε ΚΑΕ, παιδιά, 3,5-4 πότε ήρθε, 4 και έρχεται ο Όσμαν.
1: Αρέσει, δεν θα πήγαινε πέρα που τηρούν το πρωτόκολλο οι οπαδοί. Μπράβο.
2: Λοιπόν.
0: Ο Αχιλλέας πάντως με ζάλισε να τον πάω σήμερα. Αλλά έχουμε TV 100 μετά. Θα προλάβω. 6,5. Πόσο θα πάρει
2: τον Αχιλλέα να κρατήσει την όρεξή του, αν δεν μπορέσεις. Ναι. Η σεζόν μπροστά είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη.
2: Μεγάλη και σε διάρκεια και σε
0: Οσμάν 6,5 ώρα πάντως. Ναι, δεν το συζητάμε. Πολλά μάτσα έχει φέτος. Πες μας λίγο τι γίνεται με τα διαρκεία.
2: Βέβαια, να πούμε ότι θα είναι παρόν ο Τέλης Μιστακίδης. Κάτι που δείχνει έτσι και την πρόθεσή του να, και με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι είναι εδώ.
1: Πάρτε κανένα που φανάζει.
2: Να δείξει και στον Όσμαν έτσι, τι σημασία
0: τον
2: δίνει στην κίνηση.
0: Τον έκανε το τραπέζι, λένε χθες.
2: Ναι, το ότι.
1: Πού τον πήγε.
2: Πού να το πάει, στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο δεν έκανε το τραπέζι.
2: Λοιπόν, και το χθεσινό, αλλά πολύ περισσότερο και το σημερινό, η παρουσία του.
1: Ιδιώτης δηλαδή ήταν.
2: Πώς?
1: Ιδιώτης ήταν.
2: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
1: Το γεύμα που έγινε
2: σήμερα. Είπαμε στο ξενοδοχείο. Αν ήταν άλλοι, δεν ξέρω.
1: Πού μένει?
2: Ο Οσμάν.
1: Ναι.
2: Στο Σεπτέμβριο, υποθέτω.
1: Το Σεπτέμβριο, μάλιστα.
2: Η παρουσία του πάντως θα δείχνει και στον ίδιο το παίχτη ποια σημασία δίνει ο οργανισμός στην συγκεκριμένη μεταγραφή. Λοιπόν, θα το δείξει και η παρουσία του κόσμου. Νομίζω πήρε μια πρώτη γεύση χθες ο Τούρκος και η σύζυγός του, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός και έκανε και μια ανάρτηση έτσι, σαν ικανοποιημένη από την υποδοχή.
1: Πού παίζει, σε ποιο σύριαλ, πού είναι.
2: Τώρα ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τα τουρκικά, ρε. Τουρκικά σύριαλ, πού να τα ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι, ξέρω εγώ, η Τεντίκα Σασινοπούλου, είναι Βουγιουκλάκη εκεί πέρα. Είναι, ξέρω εγώ τι είναι, η Σαφό Νοταρά, τι είναι. Ναι.
2: Η Σαφό Νοταρά δεν μπορεί να είναι.
1: Παίζει θέατρο.
2: Είναι όμορφη η γυναίκα του. Ναι, ναι. Και, λοιπόν, αυτά για τον Όσμαν περισσότερα. Θα έχουμε live στο Μετρόπολης TV το απόγευμα από τις 6 σύνδεση ζωντανά. Με εικόνα δηλαδή από το.
1: Θα συνδεθείτε ζωντανά εδώ για τον Όσμαν.
2: Βέβαια, στο κανάλι του Μετρόπολη στο YouTube.
1: Α, όχι το ράδιο. Στο YouTube.
2: Ναι, και στο ραδιόφωνο φυσικά, γιατί θα είναι σε εξέλιξη η εκπομπή ενημερωτική, το τρίτο ημίχρονο, αλλά και με ζωντανή εκπομπή στο YouTube.
0: Τώρα.
2: Από τις 6. Λοιπόν.
0: Θεωτινά. Ο Όσμαν σήμερα θα αποθεωθεί. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον 3.000 είναι στο παραδάκι, για να μην πω και παραπάνω.
2: Ναι.
0: Κρατάω. Μικρή.
2: Ας είναι αυτή που πρέπει στα παιχνίδια, σε κάθε παιχνίδι.
0: Θα είναι.
2: Σε αριθμό.
0: Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Πού είμαστε στα διαρκείας.
2: Εντάξει, δεν μπορώ, σ' άκουγα που το λες. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, γιατί αυτό μπορεί να το δώσει μόνο η ΚΑΕ. Όπως έδωσε μετά.
1: ΚΑΕ δεν ενημερώνει.
0: Το πρώτο τρίμηνο είχε πει 1500.
1: Στην εγγραφή ότι
2: παιδιά, θα σα πω.
0: Στην ΚΑΕ. Στην
2: ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ. Ο Παναγιώτη.
1: Μα πει, ρε παιδί μου, ο Χωρόζο. Στην
2: ΚΑΕ κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί αριθμό, τον δίνει.
1: Δεν μπορεί μόνο να πάρει η πρωτοβουλία.
2: Άρχισε προχθές η διάθεση, διάθεση προς τους κατόχους διαρκείας να αλλάξουν θέση. Λοιπόν,
0: πότε
2: αυτό είναι μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα
2: από την Κυριακή ανοίγει
0: για όλους.
2: Για όλους. Θα σας πω κάτι για να
1: καταλάβετε. Πλαφών 5.500.
2: Αυτό δεν έχει βγει επίσημα. Δεν έχει πει ΚΑΕ, παιδιά, θα βάλω τα πάνη εκεί. Αλλά εκεί, 5-5.500 το πολύ.
1: Δηλαδή, αν έχει μεγάλη όρεξη ο κόσμος,
2: ναι.
1: Θα μπορούσε να γεμίσει όλο.
2: Πιστεύω
1: αλλά δεν
2: ναι.
1: Το θέλουν αυτό.
2: Πιστεύω πως ναι, και δεν έχει, καμία υπερβολή αυτό που λέμε. Αν έλεγε ΚΑΕ, παιδιά, όλα είναι σε διάθεσή σας για διαρκείας, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιθανό.
1: Γιατί
2: να
1: δεν ανοίγει
0: σήμερα.
1: Σήμερα, άμα ήταν ο Οσμάν εκεί πέρα,
2: ναι.
1: Δίπλα σε ένα αυτό, να βγάζουν τα διαρκείας.
0: Θα βγάλουν, θα φύγουν.
2: Κοίταξε, αφού έχουν ορίσει εξ αρχής ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι για τους περσινούς κατόχους. Στη διάθεσή του να αλλάξουν θέση, δεν μπορεί να πει στην ίδια. Είναι και
1: γιατί τώρα φέρνει τον Οσμάν τώρα η ΚΑΕ,
2: ναι.
1: Ανοίγει διαρκεία.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς θα τον εκμεταλλευτεί ναι. Και όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και στο επίπεδο του marketing ο ΠΑΟΚ τον Όσμαν. Νομίζω είναι ένα στοίχημα εδώ για τον ΠΑΟΚ.
1: Πουλήσει φανέλες.
2: Και αυτό.
0: Όλοι
2: και
0: θα
2: αυτό.
0: Θέλουν μια φανέλα Όσμαν.
2: Και αυτό,
0: όλοι θα θέλουν μια φανέλα Όσμαν. Και μετά τον Όσμαν.
2: Τι.
0: Γιατί υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να αποκτηθεί ακόμα ένα παίκτη. Υψηλού επίπεδου, δεν θα πω Οσμάν,
2: ναι.
0: Αλλά να είναι από το ψηλό.
2: Εγώ έχω ακούσει ακόμη και για το επίπεδο του Οσμάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά,
0: και εγώ,
2: αλλά
0: και
2: επειδή,
0: εγώ,
2: δεν θέλω, εντάξει, προς, ναι. Επειδή δεν θέλω ούτε με φήμες να λειτουργούμε, ούτε να φουσκώνουμε κατά μυαλά του κόσμου να περιμένει έναν ακόμη Οσμάν, γιατί θα ήταν και άδικο και για τον ίδιο τον Τούρκο και για την ΚΑΕ, για την προσπάθεια που έκανε. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ασχολούμαστε μετά, μια-δύο μέρες μετά την είδηση του Οσμάν, να μην ασχολούμαστε με τον Οσμάν, σαν να ήταν μια κίνηση που έγινε σαν όλες τις άλλες. Λοιπόν. Αν μου έλεγες τώρα τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, αν χρειάζεται κάτι ο ΠΑΟΚ, θα ήταν συζητήσιμο. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ότι δεν χρειάζεται και τίποτα. Αλλά αν χρειάζεται κάτι, ναι.
1: Έκλεισε το ρόστερ δηλαδή.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Ότι έκλεισε. Ναι. Δεν μπορεί να το πει ότι έκλεισε. Και τώρα εντάξει, ακούγονται πολλά. Δεν θα το ανακοινώσουμε.
0: Θα πάρει παίκτη και μπορεί κάποιο από αυτού που έχει να, είτε να δοθεί. Θα
2: και,
0: δούμε.
2: Και πρόσφατα τι γίνεται.
0: Όπως και ο Άρης,
2: από τη στιγμή που έβγαλε τον Όσμαν από το συμβόλαιο.
1: Μαζί να τον πήρατε.
2: Τον έχω. Ήταν η πρώτη κίνηση.
1: Για να έχετε καλή διαιτησία.
2: Από τη στιγμή που έβγαλε τον Όσμαν από το συμβόλαιο του. Μα προσπαθώ να ολοκληρώσω μια πρόταση.
0: Ναι, ναι, εδώ η πρόταση για να ολοκληρωθεί, φίλε.
2: Εσένα ποιο θα έχει πει αυτά.
1: Όχι, ισχύει αυτό.
2: Σε ρωτάω, ποιος θα γίνει αυτά.
1: Από πού τον πήρατε τον Παζίνα?
2: Από εκεί που πήρε ο Ολυμπιακός τον Καραγιαννίδη.
1: Μάλιστα. Γιατί τον πήρε τον Καραγιαννίδη?
2: Δεν ξέρω, χρειαζόταν ένα ψηλό.
0: Μα. Η γυναίκα του Οσμόνα έχει πρωταγωνιστεί στη σειρά Χερκάι, έτσι. Είναι διάσημη πολύ.
2: Χερκάι, δεν το ξέρω.
0: Είναι, είναι διάσημη ηθοποιό η γυναίκα του.
2: Ναι, ότι ξέρουν είναι διάσημη, ναι, αλλά δεν είναι σίγουρα.
1: Δεν την ξέρω.
0: Είναι πολύ διάσημη, πολύ γνωστή στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι πάντως.
0: Άρα, όχι, Γιώργο, να περιμένουμε ακόμα ένα χτύπημα μεταγραφικό
2: ναι,
0: του Πάουκ.
2: Ναι, δεν το αποκλεί και ο Πάουκ.
1: Τον Μπαζίνα τον πήρατε για διαιτησία, δεν είναι.
2: Το Μπαζίνα τον πήρε γιατί είναι 21 χρονών διεθνή παίκτη.
0: Είναι καλύτερο. Next big thing είναι ο Μπαζίνα, ρε φίλε.
1: Περάστε το παραμύθι, πείτε την αλήθεια.
0: Ναι, άμα ο Άρης, γιατί πήρε τον Τολιόπλο του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Και πήρε τον.
0: Τον Τολιόπλο του Παναθηναϊκού. Γιατί πήρε από τον Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό. Α, το κάνω έτσι. Άμα θε να ιντριγκάρω κι εγώ να κάνω λίγο ζάφτι όπω κάνει εσύ.
1: Πού έπαιζε ο Μπαζίνα?
0: Τον Προμηθέα.
1: Ποιο είναι πρόεδρο του Προμηθέα?
0: Ο Λιόλιος.
1: Ο Λιόλιος τι είναι?
0: Πρόεδρος, αλλά να είχαμε να λέγαμε.
1: Τι πρόεδρος είναι?
0: Τι πρόεδρος? Του ΕΣΑΚ.
2: Ξέρεις πότε, πότε ανακοινώθηκε?
1: Ρε, πείτε τώρα.
2: Ο Μπαζίνας ξέρεις πότε ανακοινώθηκε?
0: Τον Μάρτιο.
1: Ναι.
2: Τρεις μήνες μετά, ναι. Τι.
0: Τώρα το θυμίζει.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Τώρα του το είπανε.
2: Τώρα λίγο αργά φτάνουν τα νέα.
1: Μεγάλος παίκτης.
2: Λίγο αργά φτάνουν τα νέα.
0: Next big thing.
2: Λοιπόν, έχει και ο Άρης, έτσι.
0: Πάμε
2: γρήγορα γιατί ανακοίνωσε τον Στέφαν Γιώβιτς. 36 χρονών, πολύ έμπειρος, πολύ ποιοτικός γκάρτ. Διεθνής με μια από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στον κόσμο, τη Σερβία. Για λίγο πέρασε από την Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό το 21-22. Φέτος έπαιζε στην Μπάγερν Μονάχου. Ευρωλιγκάτος παίκτης. Είναι η τέταρτη κίνηση του Άρη
0: από
2: απευθείας από ομάδα Ευρωλίγκας.
0: Πήρε βασικά τα γκάρ της Μπάγερν.
2: Ναι, τον Δημητρίεβιτς και τον Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Ναι, πήρε τον
0: Μόργαν από την
2: Βολόνια. Τον από τη Βίρτους και τον Μπίρτς από την Φενέρ. Ναι.
0: Έχει κάνει πολύ δυνατές κινήσεις ο Άρης.
2: Αλλά για μένα, ναι. Βέβαια, μένει να το δούμε και στο
0: το
2: γήπεδο.
0: Τώρα, ναι.
2: Ναι, είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη κίνηση που έκανε.
0: Είναι και πιο ακριβή από την.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί πάει στα 2 εκατομμύρια, όπως ξέρω. Βέβαια, μιλάμε για ένα παίκτη που έρχεται πρώτη φορά. Ναι, για ένα παίκτη που έρχεται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Οπότε πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να προσαρμοστεί, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Ναι, εσάρι. Εκεί έχει πρόβλημα η πλατφόρμα για τα διαρκεία στο μπάσκετ. Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω δει αρκετά γύρω-γύρω ναι. να προβληματίζουν, να υπάρχουν προβλήματα για πολλούς που θέλησαν να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Όσοι έχουν πρόβλημα, νομίζω είναι καλύτερο να επικοινωνούν με την ΚΑΕ για να τα ξεπερνούν.
0: Το Λιόπουλος μπαίνει και αυτό.
2: Το Λιόπουλος, κοίταξε, αυτό δεν ανακοινώθηκε χθες. Μπορεί να ανακοινωθεί Τετάρτη. Γιατί ο Άρης ανακοινώνει Κυριακή Τετάρτη
0: στις 7, 19 και 16. Πουλιανίτης να μας αποχαιρετήσει.
2: Δεν το ξέρω. Σε λίγο θα αναβάλουμε στο metrosport.gr ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Πάντρικ Καλλιώτη σχετικά με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Κάτσε να δούμε πώς έχουμε από εκεί τίποτα. Ναι.
0: Παίζει να έχουμε αποχώρηση.
2: Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι με τον Τολιόπουλο και με τον Μόργαν, γιατί είναι διάρκεια τώρα. Έτσι, ο Τολιόπουλο
0: καθαρά
2: δεν μπορεί
0: διάρκεια,
2: να τον πει. Ένα είναι δύο προς ένα. Ναι. Το ίδιο και ο Μίτρου Λόγκ δεν μπορεί να τον πει ένα. Ο Μόργαν είναι δύο. Δύσκολα βγαίνει ο χρόνος. Δύσκολα βγαίνει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Είναι πιθανό.
0: Είναι γεμάτος εκεί και ο Άρης είναι γεμάτος. Είπαμε, κίνηση του Τολιόπουλο ήταν αναβάθμιση σίγουρα σε ποιότητα.
2: Προφανώς.
0: Αλλά ότι ήταν γεμάτη και οι δύο ήταν γεμάτοι.
2: Ναι, δεν θα έλεγε εξ αρχή ότι είναι μια ανάγκη είτε για τον έναν είτε για τον άλλον να φέρει ένα τέτοιο παίχτη. Δηλαδή δεν είναι ο Όσμαν που πήρε ο Πάοκ σε μια θέση που χρειαζόταν ένα παίχτη.
1: Παρηγοριέστε εσύ δύο τώρα.
0: Όχι.
2: Όχι, ρε, μιλάμε πασχετικά τώρα. Τι ανάγκες έχουν οι ομάδες.
0: Λοιπόν... Τι ανάγκες έχουν οι ομάδες, πραγματικά. Ναι. Να δεις, αν έχεις τρία center four, ναι. Δεν παίρνω ακόμα ένα τέταρτο ναι. Να είμαι ακόμα πιο γεμάτος. Αλλά ο ένας
2: βέβαια, αν είναι πολύ ποιοτικός ναι. Αυτός που βρίσκεται, που βγαίνει στο δρόμο σου, βέβαια τον αγνοείς. Μπορεί να το πάρεις και να κάνεις την άκρη ένα ακόμα.
0: Για τη μεταγραφή, γιατί με έχω ζαλίσει, να την περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του Ιούλη.
2: Αλλά εντάξει, μπορεί.
0: Είναι από Ισπανία, ρωτάνε. Μπορεί.
2: Αυτό από την Ισπανία ακούγεται καιρό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μείνει και από την Ισπανία. Να είναι πιο κοντά
0: ναι.
2: Από την Ισπανία.
0: Σωστά. Μπορεί ναι. Να είναι και πιο δίπλα, ακριβώς.
2: Μπορεί.
0: Έχουμε κάτι άλλο εκτός από Όσμαν. 6 ώρα συνδέσεις.
1: Παλαστάν τα έργα.
2: Δεν έχω ιδέα. Στο προπονητικό. Δεν ξέρω. Εσύ ήμουν και άδεια τώρα. Δεν έχω εικόνα τώρα τι γίνεται εκεί.
0: Θεμέλια έχουν.
1: Εσύ που το είδες.
0: Σε φωτογραφίες. Φωτογραφίε στο ίντερνετ, κάποιοι που ανέβασαν. Έχουν προχωρήσει αρκετά.
1: Δηλαδή, Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου, λογικά θα είναι έτοιμο, ναι.
1: Εγγένεια.
0: Εγγένεια μπορεί να γίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Πού να ξέρω.
1: Εντάξει,
0: είμαι.
2: Προχωράει, δεν είναι θέμα αυτό.
0: Όπως προχωράνε όλα. Γιατί αν
2: μην έχει αμφιβολία, από τη στιγμή που έχει αρχίσει, θα τελειώσει το έργο.
0: Τέλεια. Ωραία, Γιώργο, θα σε έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Αύριο, βέβαια, δεν θα είσαι. Έχει τρίτη ρεπό, αλλά θα σε έχουμε.
2: Και Τετάρτη θα με έρχεται, γιατί υπάρχει λόγω των αδειών λέει, μια προσαρμογή στο πρόγραμμα.
0: Φίλε, τι γίνεται.
2: Εννέα, ρε, φίλε, θα δουλέψω Σαββατοκύριακο. Θα δουλέψω Σαββατοκύριακο, ρε. Και Σάββατο και Κυριακή εδώ θα είμαι.
0: Έχει δίκιο, αδερφέ, έχει δίκιο.
1: Σαββατοκύριακο, σε χώσανε.
0: Ε, τι.
2: Χωσέ που
0: κουλίνει. Χωσέ Τσεμπερία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι μέρα Οσμάν. Στην πόλη μας.
1: Χαρούμενη μέρα.
0: Με τα γραφάρα. Με τα γραφάρα. Φίλε, σου είπα, ποδοσφαιρικά για να στο κάνω να το βάλεις στο μυαλό σου, είναι σαν να παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα ποδοσφαιριστή από την Ρεάλ να παίρνει τον Ρόδρι. Κάπως έτσι. Ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ στην Ευρώπη που έπαιζε Champions League και έρχεται στον ΠΑΟΚ να παίξει Europa League. Κάπως έτσι είναι μεταγραφή.
1: Θέλω να πας να μου πεις τα συνθήματα που θα.
0: Θα σου τα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ουλελε. Οσμάν, Οσμάν. Ουλελε. Οσμάν, Οσμάν. Είναι διασκευή του ουλελέ αμάν που κάναμε παλιά.
1: Στο αεροδρόμιο άλλα είχαν.
0: Εντάξει, είναι το μπαμπά σας. Ο μπαμπάς και τέτοιο. Λοιπόν, σμαράγδα και επιστρέφουμε μπαμπάς. Να πιάσουμε λίγο τζολάκι και γραμμές.
1: Ναι.
0: Θα
1: ναι.
0: Πάω μάλλον τον Αχιλέα για λίγο και θα φύγω. Θα δούμε.
1: Ναι, τζολάκι και γραμμές.
0: Τζολάκι και γραμμές.
1: Άμα πας τζολάκι δεν θα έχει γραμμές.
0: Πάμε γραμμές κατευθείαν.
1: Πάμε γραμμές κατευθείαν. Άς τον τζολάκι, έφυγε ο τζολάκι. Φωνάζουν οι άλλοι για τον γέρο Νότιχαμ.
0: Θα το πούμε αύριο το θέμα. Εντάξει, πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ εγκαινιάζουν μια νέα γεμάτη προσδοκίες εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA-ρε αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του δικεφάλου. Μια πραγματική βόμβα που πυροδοτεί ένα φιλόδοξο project για την επιστροφή της ομάδας στην ευρωπαϊκή και ελληνική ελίτ. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επαφή του Τούρκου Forward με το κοινό έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6:30 το απόγευμα στο Παλατάκι, όπου χιλιάδες οπαδοί αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα αποθέωσης. Παράλληλα, κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τελευταία σεζόν στην Τούμπα, με τη σημερινή της μορφή πριν την ανέγερση του νέου γηπέδου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσελού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα και προτάθηκε στο σύλλογο. Εκκρεμότητα αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, που λήγει το 27, με την πλευρά του να ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ εν μέσω ενδιαφέροντος από Μπέτις, Πόρτσμουθ, Δυναμό Μόσχας και Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου επισημοποιήθηκε ο μονοετής δανεισμός του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς. Στην Ιταλία αναχωρεί ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, όπου θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, χάρη σε γκολ του Φεραν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr.
0: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Η Waterland, φίλες και φίλοι, είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και μεγάλη πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ανοίξουμε και τα 90'ρια, 90-90-90, να σας ακούσουμε για μεταγραφές, για Μουντιάλ, για κληρώσεις, για υπογκρουπ, για πωλήσεις. Να πούμε ότι η ΑΕΚ μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί να δώσει και το Λιούμπισιτς.
1: Καλά θα κάνει, λες.
2: Ανέκρηκτος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Τον θέλει Λάσ Κλίντσερ.
2: Να πάρει η Λάσ Κλίντσερ.
0: Λοιπόν,
2: καλή
0: πάμε
2: μπάλα,
0: να ακούσουμε.
2: Καλή μπάλα, ναι. Πίεση, ένταση 0.
0: Ναι, όντως, συμφωνώ μαζί σου.
2: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο τώρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τύχοι στείνονται, πρέσιν γίνονται.
0: Μέσιδες
2: και γιαμάλιδες, δεν ακούμπησαν την μπάλα χθες.
0: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μάτζιο τα νέα του καζίνο και ανοίγουμε γραμμές στα 90 για να σας ακούσουμε μέχρι και τις 11.
3: Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 425.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα μαντάτα. Πάμε γρήγορα στις γραμμές, στα 90'ρια. Έτσι και για το Μουντιάλ θέλω να ακούσουμε σχόλια που ολοκληρώθηκε.
2: Ποιος σας επισκόλευε για το Μουντιάλ?
0: Είχε πολύ πράγμα το Μουντιάλ.
2: Όλοι με την Αργεντινή.
0: Όλοι με την Αργεντινή.
2: Όλοι με τους άμπαλους στην προοδευτική Τούμπας, να πούμε.
0: Τι να κάνουμε, αγαπάμε το Μέση.
2: Τι αγαπάς το Μέση, δηλαδή.
0: Μία-δύο-τρεις έχουμε κληρώσει σήμερα με τα γραφές.
2: Μπάλα ήταν αυτή, ξύλο. Κλωτσιές.
0: Μα χθες δεν προλάβαν ούτε ξύλο να
2: τι δώσουν. Τι να παίξουν
0: λοιπόν,
2: τα ψωφίδια.
0: Πάμε να δούμε, πάμε να κάνουμε ποδαρικό αυτήν την εβδομάδα. Καλημέρες.
2: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, θέλω ερώτηση για το μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Έχω κάνει ανανέωση. Χρειάζεται να βγάλω απαραίτητα και κάρτα φιλάθλου? Γιατί πέρσι δεν ήταν αναγκαίο. Φέτος είναι αναγκαίο.
0: Φέτος είναι απαραίτητο, ναι, είναι αναγκαίο.
2: 20 ευρώ.
5: Άρα τώρα. Άστα τα λεφτά, δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι με το διαρκείας απλά θα πάω και τι θα με δίνει άκυρο το τουρνικέ.
0: Προφανώς θα σου λέει, φίλε, δεν έχεις κάνει την ανανέωση με την κάρτα φιλάθλου.
5: Ωραία, ανοίξαν αυτά για να το δρομολογήσω.
0: Ναι, βέβαια, μπαίνεις κανονικά. Ticket services κανονικά. Μπαίνεις και το αγοράζεις.
5: Ωραία. Και για το Μουντιάλ που είπες,
0: ναι.
5: Εντάξει, τι να πούμε. Χθες έπαιζε Μπαρσελόνα στα Prime Λεβαδιακός τώρα. Τι να σου
0: πει. Ήταν μεγάλη διαφορά, ρε παιδιά.
5: Ήταν τρομακτική αδικία άμα δεν το έπαιρνε αυτή η Ισπανία.
2: Άμα πήγαινε στα πέναλτι.
0: Ναι, άμα πήγαινε στα πέναλτι.
2: Το έπαιρνε η Αργεντινή.
5: Ο άλλο θα το γκολτε με αίτηση. Προφανώς και δεν θα τα πιαν όλα. Αλλά εντάξει, τώρα εκεί τεράστιο κενό. Φάνηκε δεν είχαν τρεξίματα. Του κρέμασε και ο Ερνάντες, μου το λένε το χάπι.
0: Ο Έντσο, ναι. Ο Έντσο ήταν κομβική εκεί.
2: Εντάξει, φάουλ κούραση είναι αυτό.
0: Ήταν φάουλ κούραση, δεν υπήρχε λόγο.
2: Δεν ήταν τώρα ο λόγο στο κέντρο του γηπέδου να πάει με δυο πόδια να φάει την κάρτα. Είχε μια κάρτα, δηλαδή πήγαινε σαν να έλεγε να απαλλαγώ, δεν μπορώ άλλο.
5: Ο Παρέδες ήταν υπότροπος, πώς τη γλίτωσε αυτό.
0: Ο Παρέδες έπρεπε να είχε απολυθεί τρεις φορές. Μέχρι και στο τέλος πλακωνότανε.
5: Πραγματικά, άντε να δούμε, καλή συνέχεια.
0: Θα πας το απόγευμα στο Νοσμάν.
5: Δουλεύω, δεν μπορώ.
0: Δουλεύεις,
5: εντάξει. Δουλεύω.
2: Ναι. Γιατί, πάρε άδεια, πώς.
0: Η κάρτα φυλάδου και το εισιτήριο συγχωνεύονται. Να ξέρεις, θα φανεί στο barcode αν έχεις βγάλει κάρτα φυλάθλου. Να ξέρεις, αυτά συγχωνεύονται μετά, γι' αυτό σου λέω.
5: Θα μπω να βγάλω.
0: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αδερφούλη μου, να είσαι καλά. Πάμε, καλημέρες.
6: Έλα, καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώς το να. Πάμε. Μάλιστα. Τα 90'ρια δικά σας. Έλα, γκροπ.
6: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω χρόνια.
2: Από ποιο χωριό μας παίρνεις?
6: Από ποιο χωριό? Από το χωριό που με έλεγε ο Ραγκάτσης, το χρησιμοποιούσε προοδευτικά παλιά για να κοροϊδέψει την μπάλα του Σμυρναϊκού Βαθυλάκου.
2: Από το Βαθύλακο.
0: Βαθύλακο.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρομάνα ο Βαθύλακος.
2: Βέβαια.
6: Ναι, ποδοσφαιρομάνα.
2: Τσουτζουκομάνα είναι, ρε, όλα
0: έχει,
2: τα κρέατα
0: εκεί. Κρεατικά καλά έχει.
6: Παλιά, ραπ. Τώρα πια δεν έχει.
2: Πάει τώρα, πανιταβέρνες.
6: Παλιά έχει 7-8 ταβέρνες. Εργόταν όλη η Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Γιατί.
6: Γιατί μείναν στάσιμοι, ήταν οι γονείς κρατούσαν τις. Γιατί δύσκολη δουλειά είναι η εστίαση, ρε παιδί.
2: Η εστίαση είναι δύσκολη.
6: Τα παιδιά δεν ακολούθησαν και μείναν στάσιμοι και πήγε η μεριά, από εκεί μεριά προεδεστούσε, μετά από Θέρμες.
2: Μάλιστα.
6: Γύρισε το έργο. Ενώ ερχόντουσαν παλιά από εδώ μεριά.
2: Γιατί για τη φήμη τη κρεατομάνα.
0: Και από εκεί και τα άλλα τα σουβλάκια που είναι στο. Και εκείνα έχουν.
2: Και η Χαλκιδόνα κάει. Τελείωσε και η Χαλκιδόνα από τα σουβλάκια. Πάει και αυτό.
6: Ναι, και εκεί λίγα
2: πράγματα. Πάει, τελείωσε. Ναι.
6: Να πούμε για την ποδοσφαιρική αδικία που πήγε να γίνει παραλίγο. Ευτυχώς υπάρχει ποδοσφαιρικός θεός καμιά φορά.
2: Mm-hmm.
6: Και αποκαθίστανται οι αδικίες. Ευτυχώς το πήραν οι Ισπανοί δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, πάντως λίγο ήθελα. Αν κρατούσε λίγο ακόμα. Η Αργεντινή.
6: Μας τα κάνανε τσουρέκια.
2: Τον κόλ γιατί ήταν κύρωσε, ρε, στον τερματοφύλακα.
0: Όχι, στο στόπερ.
2: Στο στόπερ. Ο στόπερ.
0: Πατάει το πόδι, τον πατάει το πόδι.
2: Άντε, ρε, σε μόνος του κάτω.
0: Τον πατάει το πόδι.
6: 39 χρονών και κοιτάτε τι κάνει και έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες. Αυτή δεν ήταν ομάδα. Κλωτσά μπουνιά, δεν είναι. Δηλαδή. Και που τους δώσαμε το δικαίωμα εμείς γιατί υποστηρίζω Αγγλία.
2: Αμαρτία ήταν, όχι για το ποδόσφαιρο.
6: Τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα και μας κάνανε τρεις φάσεις τα 30 λεπτά. Άμα δεν τους έδινε δικαίωμα του είχε. Δεν θα κάνανε ούτε Κίνα.
0: Δεν έβγαλε αντίδραση η Αργεντινή.
6: Μέχρι τον γκολ του Γκόρντον ήταν ανύπαρκτη.
0: Τίποτα. Πήγαινε σβηστό.
6: Δεν πήγαινε στο γήπεδο.
0: Αλήθεια λες.
6: Ραπ, μια αποκλειστική είδηση για σένα, ραπ.
2: Μάλιστα.
6: Ναι. Τετάρτη ανεβαίνουν οι πίνακες στην πόλη.
0: Α, Τετάρτη θα έρθουν οι πίνακες, λέει. Θα έρθουν, τις φέρνεις από τέτοιο για να τις δώσουν, να τις πουλήσουν.
2: Ναι. Εντάξει. Είσαι φίλος με τον. Είσαι φίλος με τον Ανδρεάδη, ναι.
6: Κάνει ο φίλος να είναι αφεντικό μου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα θα έχουμε δουλειές με φούντες τώρα από τέτοια.
2: Είναι πολλοί πίνακες, να ξέρεις.
0: Έλα ρε.
6: Και πάει οδηγός μας αύριο και τους κατεβάει και τους φέρνει από το νησί.
0: Μάλιστα.
2: Να, γιατί μου είπε σήμερα θα.
0: Έλα τώρα, θα γίνει μπίζνα τρελή, ναι, εδώ με τους πίνακες.
6: Αύριο
0: εδώ,
6: το πρωί θα
0: κολεξιόν μεγάλη θα έχουμε.
2: Ό,τι πουλάς κέρδος είναι.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Πλάκα
6: ναι, μεγάλης. Ναι. Καλή μπίζνα, καλή μπίζνα.
0: Πηλιά Βαθύλακε.
6: Να
0: σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Χαιρετίζουμε και τον Βαθύλο. Ξεκινάει μπίζνα με το. Ναι, ξεκινάει μπίζνα. Δεν έχει γραμμές. Ηρεμία.
2: Τι γραμμές να έχει, ρε. Θα σε πούνε τώρα για τον Πέδρη και τον Ρόντρι να πούμε.
0: Τώρα θέλουμε τις μεταγραφές.
2: Για τον Σάντα Μαρία να πούμε που είναι πιο αργός από τον Πούλμαν.
0: Πες μας, πάμε.
2: Τον Ντόιτς να πούμε. Τι να σε
0: πούνε. Καλημέρα.
2: Τι να σε πούνε.
0: Είναι σε
2: φάση που δεν κάνει μεταγραφή καμία να πούμε.
0: Αυτό μου ήρθε ένα φίλο Ηρακλειδέα. Μου λέει, ρε Κούλ, τι γίνεται στον Άρη. Εγώ Ηρακλειδέα είμαι, λέει. Τίποτα. Ο Άρης ο οποίος θέλει καμιά δεκαπενταριά παίχτες και είναι και σε 20 μήνες
2: ο Καρυπίδης λέει με βρίζουν, με κάνουν μία ή άλλη. Θα κατεβάσω το μπάτζετ, θα πάρω τον Γρηγορίου και ό,τι βγάλω.
0: Καλημέρα.
2: Τι να κάνουμε.
7: Καλημέρα.
0: Έλα Μανώ για πάμε.
2: Έλα Γκρομπ.
7: Ξαναμιλήσαμε και πριν με την κάρτα Φιλάθλου. Τώρα μίλησα
0: ναι,
7: λίγο με τα γραφεία εκεί και μου είπαν ότι προς τη στιγμή μόνο για το ποδόσφαιρο είναι υποχρεωτική.
0: Α, ναι. Εντάξει.
7: Ναι, δηλαδή γιατί μπήκα να αγοράσω, λέει 31 ευρώ και την άκουσα πριν που είπατε για 20 άρικο. Πήρα κατευθείαν.
0: Άρα είναι μόνο για το ποδόσφαιρο που σε λίγο θα βγάλει και την ανακοίνωση από ό,τι ξέρω. Τώρα 11 η ώρα θα βγει ανακοίνωση.
7: Κάτω ξαναενημέρωση για τον κόσμο να ξέρει ότι προς τη για τον μπάσκετ που πήρε δεν χρειάζεται.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ωραία, τέλεια, αδερφέ μου. Να το σοκάρι μου, στο Instagram τώρα το είναι φωτογραφία. Ανέμελος.
2: Πού είναι εδώ?
0: Κάπου πίνει τα κρασιά του σε ένα νησί. Ναι. Για την ΚΑΕ δεν θέλει κάρτα φιλάθλου. Ναι, τώρα με ενημερώνουν τα παιδιά από το μπάσκετ. Ο Κώστας εδώ το φιλαράκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε Κώστα εκεί το απογευματάκι. Πάμε, ο Κώστας είναι χαλαρός, δεν θέλει.
2: Δεν θέλετε εθνικιστικά, δεν θέλετε, τι να σας κάνω.
0: Δεν θέλει γενικώς τώρα. Λοιπόν,
2: θα σας περιλάβαινα εγώ εδώ πέρα, δεν θέλετε.
0: Τι να μας περιλάβαινε.
2: Πάρ' την τρίτη ώρα κάτω να πούμε.
0: Ήταν ο Καρυπίδης παρόν στην κλήρωση του πρωταθλήματος.
2: Ήταν με ρούχα.
0: Με πιτζάμες.
2: Δεν είναι πιτζάμες, βγήκε, έβγαλε ο Μπούζος μια κυρία εδώ και είπε. Κάνεις λάθος. Είπε στιλιστικά, άντε ρε χωριάτικε, εσύ σαν και εμένα από την επανομή και εγώ.
0: Δεν είναι πιτζάμες αυτές.
2: Τι πιτζάμες. Έβγαλε μια κυρία ο Μπούζος.
0: Ναι.
2: Στιλιστικά.
0: Α, ναι.
2: Τον έβαλε 9 με άριστα το 10.
0: 9 με τις πιτζάμες.
2: Γιατί ήθελε και ένα φουλαράκι, λέει, απάνω να καλύπτει το λαιμό.
0: Είναι δυνατό, όντως, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, πράγματι. Είναι πάρα πολύ
2: ήρθες
0: ωραίο.
2: Ήρθες εσύ με την μπλούζα της Πορτογαλίας.
0: Α, το λοιπόν, πάω, τώρα πέρα, τα εισιτήρια βγήκανε μόλις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να τα δούμε τώρα. Να δούμε και τις τιμές. Λοιπόν, μόλις βγήκαν στο site της ΠΑΕ τα εισιτήρια, πάμε να τα δούμε λίγο. Νέα εποχή.
2: Από πέρσι, από πέρσι.
0: Κάθε τούμπα έχει τη δική της αξία.
2: Καλά, καλά, στα παραμύθια. Τιμές.
0: Λοιπόν, μισό. Καταρχάς έχει και τα παιδικά. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν τα παιχνίδια πρωταθλήματος στοίχημαν, κυπέλου, φιλικά, προκριματικά UEFA, League Phase UEFA, συν προνόμια εκτός από ό,τι βλέπω 10% σε μπουτί και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, στη θύρα 1.
2: Μάλιστα.
0: Αν θέλουν να δώσουν 10 ευρώ η ΚΑΕ και δεν συμφωνεί ο ερασιτέχνης. Για το
2: φιλάθλου. Αφού τσακωμένοι είστε, εμφύλιο έχετε.
0: Τώρα μου τα στέλνουν, ναι. Λοιπόν, 910 ευρώ η ανανέωση στη θύρα 1.
2: Ναι.
0: 650 ευρώ και θα πάμε σε λίγο, παιδιά, γραμμές.
2: Καλά.
0: Στη 2-3. 190 ευρώ στην 4.
2: Ναι.
0: Και στην 4α. 210 στην θύρα 7 και 7α. Τώρα 200 ευρώ για καμιά 25αριά, πόσα μάτσα είναι, νομίζω βγαίνει γύρω στο 7-8 ευρώ το παιχνίδι. Φίλε.
2: Εντάξει, θύρα 4 τα καλά μαζί του.
0: 5-6 440 και μετά είναι τα VIP. Υπάρχουν και εισιτήρια για τα ΜΕΑ κανονικά και τα παιδικά, τα οποία είναι 100 ευρώ όποιος θέλει να πάρει για τα παιδάκια. Έτσι, που είναι μέχρι 13, 12, 14 εκεί για τα παιδάκια. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
2: Καλά, τα
0: συστημές
2: τα
0: περιλαμβάνονται και τα
2: ΜΕΑ. Τα ΜΕΑ τα βάζεις και πληρώνεται, ρε.
0: Έχεις 160 ευρώ από ό,τι βλέπω.
2: Τα ΜΕΑ 160 ευρώ.
0: Τα 7, ναι. Έχεις σε συγκεκριμένες θύρες που μπορούν να κάτσουν. Λοιπόν, πάμε στο φύλλο και θα το σχολιάσουμε. Τώρα μόλις βγήκαν
2: πέρα. Καλά, τα ΜΕΑ σχεδόν ίδια με τη θύρα 4 τα βάλατε. Τι πράγμα είστε, ρε. Τι πράγμα είστε. Ρε, τι πράγμα είσαι.
0: Αυτό έτσι γίνεται πάντα.
2: Έτσι γίνεται πάντα, ρε, σοβαρά.
0: Ναι, αυτά τα εισιτήρια είναι σε πάρα πολύ λογικές τιμές.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω.
0: Πάρα πολύ λογικές. Τώρα 190 ευρώ, ρε φίλε, συν 4-4 ανανέωση για παιχνίδια που πάω θα έχει πάνω από 20
2: και
0: κάτι.
2: Και 160 ευρώ τα αμαία. Ακριβά τα
0: 160 συν 7. 300 είναι συν 5 και την 6.
2: Για τα αμαία.
0: Ναι.
2: Και, 300...
0: και 100 ευρώ το παιδικό. 100 ευρώ συν παιδικό, όπου και αν πας. Δηλαδή παίρνει ένας μπαμπάς ένα εισιτήριο
2: διαρκείας. Αυτό καλό είναι, αυτό καλό είναι.
0: Και το παιδάκι θα είναι κάτω. Λοιπόν, αυτό... πάμε γραμμές, έλα, εντάξει, οκ. Okay. Βγήκαν τα εισιτήρια, μπείτε να τα δείτε, παιδιά, και τσαλακώστε τα. Είναι τελευταία χρονιά στην Τούμπα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Μπορεί και πρώτα τελευταία, άμα έχουμε καθυστερήσεις.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Έλα.
8: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε. Εσύ, είναι, φίλε, εσύ, ναι, εσύ, ναι, ναι. Πάμε.
8: Εγώ, λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ο Μαχαιρόμαστε.
8: Νίκος από Αυστρία.
0: Από Αυστρία.
8: Ναι, ναι, από Αυστρία.
0: Πού είσαι, Νικόλα μου. Αυστρία.
8: Είμαι καμιά 40 χιλιόμετρα από το Λίντς.
0: Από το Λίντς.
8: Ναι, ναι, μέσα στα βουνά.
0: Στα βουνά, ωραία είναι.
2: Η Αυστρία, Λίντς.
0: Λίντς.
8: Τώρα ήρθα λίγο γυμναστήρια και σας ακούω και λέω κάτσε να πάω τηλέφωνο.
2: Τι γυμναστική κάνεις, φίλε, για πες μας.
0: Εγώ δώσα λέει 600 λες, ο μονοβασικό τηλεπλάκα, με κάνετε 190, λέει εδώ Ερακλειδέας. Τι γυμναστική κάνεις, φίλε.
8: Τι γυμναστική, νορμάλ, απ' όλα, εντάξει, λίγα απ' όλα
0: κάνω.
8: Περπάτημα κάνω, κολύμπι κάνω.
0: Ωραίος, ωραίος, μια χαρά.
8: Εντάξει, στην ηλικία που είμαι, στα 44 χρονών.
0: Ω, μια χαρά είσαι 44 ακόμα.
8: Υδροχώ σαν τον δίπλα σου.
0: Ναι, αλλά οροσκόπους μετράει
8: η,
0: μετά
8: η τα 30. Η διαχούγια.
0: Α, γιατί διαχούγια είσαι και εσύ τέτοιος.
8: 16 δηλαδή μου. Η διαχούγια έχουμε, άστα να πάνε.
2: Σ' αρέσουν τα ωραία και
0: σένα. Και τι κάνεις πάνω στην Αυστρία τώρα, και ερωτικός μετανάστης ή εργασιακός.
8: Όχι, όχι, όχι, έφυγα με τη σύζυγο.
0: Α, φύγατε.
8: Έχει 6 χρόνια που ήρθαμε, ναι.
0: Περνάς καλά εκεί.
8: Αγανακτήσαμε στην Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά τώρα. Ναι.
0: Μια χαρά.
8: Έτσι δουλείτες, άμα δεν είσαι, δεν παίρνεις και δουλεύεις, είσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι, ναι, συμφωνώ.
8: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει.
0: Ελλάδα.
8: Το ήταν Ελλάδα, ήμουν στρατικός ήμουν.
0: Ναι, πότε θα έρθεις τώρα Ελλάδα.
8: Ήρθα, ήρθα.
0: Α, εδώ είσαι τώρα, κάτσε διακοπές.
8: Ήρθα, όχι, και γύρισα ξανά. Ήρθα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου ήρθα και ξαναγύρισα.
0: Α, τι έκανε, μπαμπά.
2: Τα παιδιά αυστριακάκια θα γίνουν.
0: Ναι.
2: Έτσι.
8: Ναι.
0: Last Clincher θα είναι, εντάξει.
8: Όχι μου, τη Λάνσκριστ.
0: Όχι, μάλιστα.
8: Πάκ.
0: Σούπερ. Να είσαι καλά, γορίνα μου.
8: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Εσύ να είσαι καλά. Υγεία, υγεία, υγεία να έχουμε όλοι. Για πάμε σε ακόμα ένα φίλο. Καλημέρα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
9: Καλημέρα, μα ακούτε.
0: Θα ακούμε, φίλε, ναι, σε ακούμε.
9: Λοιπόν, σχετικά με τον Γκάγκουα.
0: Ναι, ναι.
9: Πέρυσι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης, ρε. Είναι πολύ καλός παίκτης.
9: Με 12 γκολ και 11 assist. Και την προηγούμενη χρονιά πάλι είχε τα ίδια ποσοστά σε γκολ.
0: Εντάξει, στο Ισραήλ έπαιζε βέβαια, δεν έπαιζε κανένα πρωτάθλημα μαν-αμάν, αλλά είναι καλός παίκτης.
2: Τα βάλε τα γκολ όμως.
0: Τα βάζε, ναι, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό σου είπα καμία σχέση με σιώπη. Αυτός και γκολ βάζει και προωθείται, μια χαρά είναι.
9: Αυτός μπορεί να καλύψει άνετα τη θέση που του Περέρα και του Ζωάο Μάριο.
0: Αυτό που σου
9: άνετα.
0: Είπα. Αυτό που σου είπα. Εκεί θα είναι και αυτός και θα ψαχτεί η ΑΚ μετά να βρει και έναν Αντιπινέδα.
9: Ναι. Όχι μόνο έναν Αντιπινέδα, θέλει και αριστερό μπακ.
2: Σωστά.
0: Αριστερό μπακ είσαι με τον Πίλιο τώρα και τον Πενράις.
2: Έλα, θέλει καλά λέει ο
0: Δεν είναι παίχτες για Champions League.
9: Ο Πενράις να φύγει να πάει στη Rangers.
0: Θα το δώσει τον Πενράις.
9: Βέβαια.
0: Άντε να δούμε.
2: Ένα καλό αριστερό μπακ να είναι ο Πίλιος ρεζέρβα του.
0: Πάντως.
9: Ρε Κώστα, ναι. Γιατί ο Βίχος δεν μπορεί να σταθεί στην ΑΕΚ.
2: Ο αριστερός. Ναι, βέβαια.
0: Μια χαρά.
9: Μέγινε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Άμα δώσει και τον Βίχο,
0: πάμε στον
2: Βίχο πουθενά.
0: Όχι, ακόμα τον έχει ο Λιβαδιακός, αλλά άμα το δώσει και αυτό, να θα τελειώσει. Καλημέρα στο τελευταίο. Πάμε τώρα άλλον στο τελευταίο.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, είσαι και ο τελευταίος.
10: Γεια σου ρε Νικόλα, λέει.
0: Το φιλαράξω από την Αυστρία κι αυτός.
2: Ναι.
10: Πού είσαι ρε Νικόλα.
0: Εγώ εδώ είμαι, εσείς που είστε.
10: Σας χαίρομαι, εδώ είμαστε εμείς. Γεια σου κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα.
10: Εχθές είχες δίκιο κύριε Νικό. Πέτυχες. Στην Αργεντινή την πέτυχες.
0: Τι πράγμα πέτυχα.
10: Όχι, ο κύριος Κώστας.
0: Ο κύριος Κώστας, ναι.
2: Την πέτυχα παράταση.
0: Παράταση. Εσύ θα έρθεις Ελλάδα από Αυστρία, τι θα κάνεις.
10: Θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα, κατεβαίνουμε εγώ να κάνουμε τα μπάνια μας.
0: Άντε μπράβο, ωραία. Πού θα πας?
10: Πού να πάμε ρε Νικόλα, Χαλκιδική.
2: Καλλικράτεια θα πάει.
0: Χαλκιδική, Πλαγιάρη.
2: Επανομή, Πλαγιάρη θα πάει.
10: Δεν πάμε και στους Γύπτους.
2: Περαία για Τριάδα θα πάει, που θες να πάει. Μάθατε όλοι να πούμε, Μύκονο. Πήγε να σε έφαγε 50 ευρώ ένα σάντουιτς στη Μύκονο. Το κάνω εγώ στο σπίτι με 40 λεπτά. Τι Μύκονο.
10: Όχι 50 ευρώ, κάτσε ρε κύριε Κώστα, μην τα πολύ κάνεις ρε. Κάτσε ρε.
0: Θα τραβάει λίγο. Πηλιά, φύγε, πρέπει να κλείσουμε. Έλα τώρα, είδα την ώρα. Τώρα ξυπνήσατε όλοι με τις γραμμές. Όταν ανοίξαμε τα τώρα...
2: 50 ευρώ ναι. Πέφαγε σάντις. Μην πάτε στη Μύκονο, ρε.
0: Δεν πάνε.
2: Άμα πάτε στη Μύκονο, καλά κάνουν και σας τα παίρνουν.
0: Κύριε φίλε,
2: δεν ξέρετε που πάτε.
0: Αν
2: δηλαδή.
0: Δεν πληρώσει 50 ευρώ το σάντουιτς, είναι ντεμοντέ, εντελώς φάση.
2: Πάτε όλοι
0: πρέπει
2: φέλη.
0: Να το πληρώσει 50 εκεί.
2: Και λίγα είναι.
0: Ναι, εκεί αφού πας εκεί θα πρέπει να σε πιάσω και τον ποπό.
2: Εγώ δεν κατηγορώ τη Μύκονο. Κατηγορώ αυτούς που πάνε και κλαίγονται μετά.
0: Όχι, όταν πάνε εκεί.
2: Βρε κυρά μου, άμα δεν θέλεις, έλα στην επανομή εκεί στην καντίνα εκεί. Στην καντίνα εκεί κάτω στην παραλία να τη βγάλεις καλά τώρα. Πας στη Μύκονο τώρα με 3 κιλά κυταρίτιδα.
0: Ναι.
2: Και έχεις διαμαρτύρες για το σαντουίτς. Σε
0: λοιπόν,
2: παρακαλώ πολύ.
0: Πάμε γιατί έχουμε πολλές δουλειές. Γυρίσματα, live, TV100. Σήμερα είμαστε ζήγκα.
2: Τι τα λες αυτά εδώ.
0: Ναι, στα λέω γιατί πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, κάθε χρόνο πάντως από την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτών βαλίτσες για αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Η άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και τις διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσιστικά κοκτέιλ, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Οτομενάση, μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα της κατασκευής αλλά και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid, electric και όλα electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία. Κύριε Διτσιράπη, τα σέβη μας. Έρχονται πλακοτελίστες αμέσως μετά τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μπαμπάτσικη. Τέλειωσε το Μουντιάλ, αλλά αρχίζουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ θα τα μάθετε, θα τα ακούσετε όλα. Μετρόπολης 95 και 5. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αύριο τα λέμε λίγο μετά τις 8. Αβιεντό!

0: Α, το και δώσει δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνο τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανεί, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση τη τροματοποιία Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Τίτλοι επικαιρότητα.
2: Καλημέρα. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομία της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σήμερα θα γίνει η προσπάθεια αποσωλήνωσης της 7χρονης που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική και που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η θεία της έφτασε από τη Μολδαβία και θα αναλάβει την κηδεμονία της. Παράλληλα, άρχισαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να σταλούν οι σωροί στη Μολδαβία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: δηλώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.

0: κάτι.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετροπόλης!
5: Και τώρα, η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μεταμουντιάλ, ξέρω εγώ. Καλό μήνα ήθελα να πω, αλλά λέω. Τι καλό μήνα.
1: Για πολλούς ίσως είναι, γιατί ξεκινάει, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κύμα αδειών από εδώ και πέρα, έτσι. Από εδώ και πέρα δεν ξεκινάμε.
0: Τι λες, μα,
1: Μα πώς.
0: Ακόμη και το τόσο λάθος το κάνεις να φαίνεται σωστό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη Τσιράπη, το μουντιαλικό ηχολήπτη που έχουμε. Γιάννη, τι κάνεις, ωραία λυσίδα.
1: Θα μπορούσε εν δυνάμει, ας πούμε, να τον έβλεπες μια φωτογραφία με μια φανέλα.
0: Ναι.
1: Να κάνει και αυτές τις πόζες που κάνουν, να πεις από πού έρχεται αυτό.
0: Ο Γιάννης, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω βέβαια αν είστε φαμίλια, αν είστε εξοικειωμένοι με τη. Αν το ξέρετε, φατσικός, μου θυμίζει εκείνο που είχε κάνει την επιτυχία ο Vanilla Ice. Το Ice Baby. Εκείνο το. Είναι λίγο τέτοια. Πώς να σου πω, τέτοιο φυσικό έχει.
1: Αλλά μένα μου περνούσε και για ένα σύγχρονο αμυντικό, έτσι με τη σωματοδομή που έχει και το ύψος.
0: Αλλά στο football, όχι στο soccer. Ναι, σε αυτούς που δέρνουν λίγο.
1: Σε αυτούς που λίγο δέρνουν.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν το βλέπω να στρίβει εύκολα.
1: Ναι.
0: Μία προσπίση, τσακ τσακ το λέτε. Άστε, ούτε μετά ούτε η μπάλα ούτε ο παίκτης. Κανένας τους έφυγε.
1: Εντάξει, ναι, θα ήταν λίγο μείτε.
0: Εδώ θα. Σμαράγδα. Δεν τα σωστά.
1: Μου ξέφυγε, είναι.
0: Όχι, δεν τα πάρ' το πίσω.
1: Όχι,
0: γιατί.
1: Το πήρα. Το πεις, είμαι καλό παιδί σήμερα.
0: Εντάξει, το με το φτερνίζεται. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να πούμε βέβαια ότι χορηγός της εκπομπής είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η B365. Χρόνια πολλά στους φωτεινούς Ηλίες.
1: Και στις Ηλιάνες.
0: Η Ηλιάνα γιορτάζει σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Και γιορτάζει και 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης ή όχι.
1: Α, δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι και με τις γιαγιάδες πάει.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, πώς για. Αλλά έχω φίλη Ηλιάνα που γιορτάζει σήμερα.
0: Μπράβο, ωραία. Mm-hmm. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τη γιορτή σας. Μία επίσης εκκλησία, γιατί λέγαμε και με τη Σμαράγδα τις προηγούμενες ημέρες για την Αγία Μαρίνα.
1: Ωραία.
0: Και εδώ είναι μία από τις εκκλησίες εδώ της γειτονιάς, ο προφήτης Ηλίας. Εδώ είσαι απάνω, βέβαια, άμα πάρεις την ευθεία των Ανήφορων και μετά τον Κατήφορο, θα βγεις στον προφήτη Ηλία στην Πηλαία.
1: Πολύ ωραία εκκλησία.
0: Ωραία, μεγάλη, mm-hmm. λαμπερή. Και γιορτάζει, έχει την. Και αυτή την τιμητική της. Μουντιάλ ήταν και πάει. Επίσης να πω. Μπαίνοντας στο στούντιο, είδα διάφορα πράγματα. Είδα καφέδες από τους προηγούμενους χυμούς.
1: Ρόδι.
0: Ξέρω, δηλαδή, ρόδι.
1: Ξέρω ποιος έπινε, ρουφιανεύω. βέβαια.
0: Το φοβερό όσο δεν περίμενα να δω είναι κάτω από το έπιπλο εδώ που έχουμε, ένα από τα έπιπλα. Ένα από αυτά τα USB, πώς λέγονται αυτά που κάνουν οι ατμιστές.
1: USB τα λένε.
0: Εγώ τα λέω, δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Μοιάζουν με USB, δεν έχεις άδικο.
0: Είναι σαν να.
1: Έναν ατμιστή.
0: Ναι, ναι, σαν να καπνίζεις στικάκι. Ναι. 128 GB, ξέρω εγώ.
1: Είναι ότι νιώθουμε, παιδί μου, οικεία, ότι είναι σαν το σπίτι μας εδώ. Οπότε συμπεριφερόμαστε και αναλόγως.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, επειδή δεν καπνίζει εδώ, δεν ξέρω. Δεν, και όντως δεν είναι επιτρεπτικό, δεν έχω δει να καπνίζει κάποιος εδώ μέσα.
1: Ποτέ.
0: Ακόμη και ατμιστή. Ακόμη και αυτό το μηχανηματάκι. Αν κάποιος ψάχνει το USB του. Είναι εδώ κάτω.
1: Κάποιος, το λογικά του πέσει από τσαντάκι τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό. Αλλιώς πώς, από χέρι να πέσει και να φύγει εκεί κάτω τώρα, δύσκολα.
0: Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Δίκαια λες η Ισπανία. Δίκαια.
1: Παν δίκαια. Δεν ξέρω αν δίκαια τελικά.
0: Ήταν η Αργεντινή στον τελικό.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ όλη την ώρα χθες. Άρε Τούχελ. Για τον Τούχελ λες ή για κάποια άλλη ομάδα.
1: Για τον Τούχελ πιο πολύ.
0: Πιο πολύ.
1: Έτσι όπως πήγε η ροή του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία δηλαδή, εντάξει, από την Ισπανία αποκλείστηκε, οπότε ναι, η Ισπανία έπρεπε να είναι στο τελικό.
0: Ναι, καλά, η Ισπανία μακράν της δεύτερης έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ήταν ομάδα που ήθελε την μπάλα, ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Η Ισπανία θύμισε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, σαν να παίζουμε πρωτάθλημα.
1: Έλα.
0: Δεν είναι, δηλαδή να παίζουμε πρωτάθλημα, να έχουμε 34 αγωνιστικές και να θέλουμε να παίξουμε μπάλα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Γιατί το λέω, γιατί αυτή η διοργάνωση τώρα, αν έχει λιγότερα παιχνίδια που είναι νοκάουτ εκεί και τα λοιπά, λες πάω για το αποτέλεσμα.
1: Σωστό.
0: Η Ισπανία όμως, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και παιχνίδια που είχε το αποτέλεσμα, mm-hmm. συνήθως το είχε δηλαδή, δεν έκανε να καθίσω στο αποτέλεσμα, το προφυλάξω, να το διαχειριστώ. Δηλαδή, ακόμη και με τη Γαλλία που τρόμαζε, της κάνει το 1-0 και στο επόμενο λεπτό έχει την μπάλα και είναι μπροστά η Ισπανία. Δεν είναι δηλαδή Τούχελ γυρίζω πίσω και κρατάω το 1-0 όπως το έκαμε την Αργεντινή.
1: Δεν πήγε φοβικά, πήγε σαν μια ομάδα πάρα πολύ δουλεμένη πνευματικά.
0: Ναι,
1: στο κάνω το παιχνίδι μου, ξέρω ότι παίζω καλή μπάλα, ξέρω ότι με υπομονή θα δημιουργήσω.
0: Ναι.
1: Και θα έρθει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι αυτό που θυμάσαι που μου έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που λένε ότι ας κάνουμε εμείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή το γκολ θα έρθει.
0: Ναι.
1: Το θέμα ήταν οι ευκαιρίες, 19 τελικές. 19 τελικές νομίζω.
0: Χθες το παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Εγώ είχα μείνει στο αρνητικό ρεκόρ της Αργεντινής,
1: mm-hmm.
0: η οποία από το 1966 και μετά στους τελικούς κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής.
1: Αλήθεια,
0: και ήταν η μόνη ομάδα στην ιστορία που δεν έκανε ούτε μία τελική στην εστία στα 90 λεπτά. Έτσι μετά έκανε στην παράταση. Έκανε στο τέλος. Καλά, και λες εκεί στο τέλος τι είναι το ποδόσφαιρο. Αν παράδειγμα το βάζε ο Σιμεών εκεί,
1: ναι,
0: που την έστειλε ψηλά, ή αν ας πούμε στο άλλο το γύρισμα που έκανα από τα δεξιά, νομίζω πάλι ο Σιμεών το έκανε το γύρισμα και δεν πρόλαβε το Αλιαφίκο, γιατί τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Πες ότι εκεί έκανε το 1-1 οι Αργεντινοί και πήγαινε στα πέναλτι. Και το έπαιρνε οι Αργεντινοί στα πέναλτι.
1: Που ξέρεις δίναν πολύ περισσότερες πιθανότητες
0: στα
1: πέναλτι να το πάρει η Αργεντινή. Με ποσοστά πάντα, οι αυτοί που οι στατικολόγοι. Ότι είναι πιο εύστοχοι οι Αργεντινοί στα πέναλτι.
0: Και μετά ξέρεις θα ήταν ένας Μέση στο last dance του. Έτσι. Να κλείνει αυτά και τα λοιπά. Και δεν θα υπήρχε ούτε σπιθαμή για την Ισπανία. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα ότι η καλύτερη ομάδα και έπαιξε μπάλα και τα λοιπά. Θα λέγαμε ότι Μέση, Αργεντινοί δεν τα παρατάνε ποτέ. Οι πολεμιστές ή ξέρω εγώ τι αυτά και τα λοιπά. Θα κάνουμε και στην αποστροφή του λόγου μας ότι απέναντι σε μια Ισπανία που αδικείται γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και θα τελείωνε και η ιστορία για την Ισπανία.
1: Πόσο άδικο, έτσι. Πόσο και άδικο.
0: Πολύ, και θα ήταν πολύ άδικο. Απ' την άλλη, ποδόσφαιρο. Και εδώ θα πω αυτό που λένε οι μπασκετικοί που καμιά φορά διαφωνούμε μαζί τους. Γιατί μεταξύ μας είναι πολύ εκνευριστικοί τώρα. Έτσι. Οι μπασκετικοί είναι οι πιο εκνευριστικοί φιλοί που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μιλάνε κάτι. Τώρα, ρε. Όχι το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι πολύ αγαπημένο άθλημα.
1: Ναι, κατάλαβα. Οι φίλαθλοι.
0: Όχι, οι δημοσιογράφοι. Οι φίλαθλοι είναι φοβεροί.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Ειδικά αυτούς που ξέρω εγώ.
1: Πετρίδης, ας πούμε.
0: Όχι, ο Πετρίδης είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα των εκνευριστικών. Ο Πετρίδης είναι ο πιο νορμάλ μπασκετικός δημοσιογράφος. Άντε και λίγο Πάρη Τρικαλιώτη. Όχι, λίγο, πολύ και ο Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Άρα ξέρουμε τους δικούς μας όλοι οι άλλοι.
0: Όχι, ναι, όλοι οι άλλοι σίγουρα.
1: Έγινε, το βρήκαμε.
0: Όλοι οι άλλοι σίγουρα αποφασίζουν κάποια στιγμή και θα λένε, ας πούμε, πως ο Μπούτσκος, ο coach Μπούτσκος, ο coach Μπαρτζόκας, ο coach ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αν του πεις κύριε ο Μπράντοβιτς, μπορεί να σου κάνει μήνυση. Πρέπει να τον πεις coach. Κατάλαβες, αυτά είναι τα εκνευριστικά του μπάσκετ.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά έτσι.
0: Τι να παρατηρήσω, ότι τα παλιά τα ωραία τα κάναμε μπάσιμο εμείς. Τώρα ναι, κάνουμε drive. Δεν επιτρέπεται να κάνεις μπάσιμο.
1: Να κάνεις drive.
0: Drive κάνεις. Μόνο drive κάνεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων αυτά. Αλλά εδώ θα πω για τη δικαιοσύνη των αθλημάτων. Το μπάσκετ είναι ένα ίσως το πιο δίκαιο άθλημα. Δηλαδή, χτες,
1: ναι,
0: αν έπαιζαν μπάσκετ η Ισπανία με την Αργεντινή,
1: mm-hmm,
0: το παιχνίδι θα είχε κριθεί, τι να σου πω, στο ημίχρονο θα έχει 30 πόντους διαφορά. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο όμως, επειδή το ποδόσφαιρο ξέρεις είναι το γκολ, είναι αυτό και τα λοιπά, μπορεί στο τέλος να μην είναι. Και στο μπάσκετ μπορεί να τύχει μία μέρα
1: να είσαι άστοχος ενώ είσαι καλύτερος.
0: Ο κακός, ας πούμε, να γίνει κάτι και ο κακός να κερδίσει. 99 στα 100 στο μπάσκετ ο καλός θα κερδίσει και ο πολύ καλός θα συντρίψει τον άλλον. Αν ήταν μπάσκετ αυτό χθες,
1: ναι,
0: θα βλέπαμε παιχνίδι, τι να σου πω, συν 50.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή τώρα.
1: Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί.
0: Είναι φοβερό, ρε εσύ.
1: Δηλαδή και οι χειρότεροι, ο πιο, τι να σου πω, ρε παιδί μου, αντιαργεντίνος,
0: ναι,
1: τέτοια Αργεντινή δεν θα την περίμενε. Τόσο. Με τα χέρια κατεβασμένα, πρόσεξε και με βρώμικο παιχνίδι. Σε πολλές των περιπτώσεων.
0: Λοτσιά, ε.
1: Ε, βέβαια. Και νομίζω ότι κάποιες κάρτες τις γλίτωσαν.
0: Και λέγανε, ναι, γλίτουσαν και κάρτες και μετά το τέλος δεν άρεσε, λέει, κάποια συμπεριφορά. Δεν λέω εκεί που όρμηξε ο Παρέδες ή ο Μολίνα την ώρα που έμπαινε τρέχοντας ο Ρόντρι για να πανηγυρίσει, του άπλωσε το χέρι, το χτύπησε στο στήθος, ας πούμε.
1: Εσύ, φοβερό, έτσι.
0: Λέω, ας πούμε, αυτό που υπόθηκε, τώρα δεν το έχω εγώ σε εικόνα, δεν το είδα κάπου σε κάποιο βίντεο, την ώρα της απονομής στην, ναι, Ισπανία, οι Αργεντίνοι ήταν παρόντες στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαν στραφεί προς τους φιλάθλους τους, που ήταν και αυτοί ακόμη στο γήπεδο, και τους χειροκροτούσαν, ας πούμε, κτλ. Έχοντας γυρίσει πλάτη στην εξέδρα, στην απονομή στους νικητές. Τους είχαν γυρίσει πλάτη. Τώρα αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι.
1: Ανοριμότητα είναι.
0: Ναι, μπορεί και να έτυχε εκείνη την ώρα. Εσύ βλέπεις τους φιλάθλους, τους χειροκροτάς, αλλά έχεις γυρίσει στην πλάτη. Έχεις γυρίσει πλάτη στους νικητές. Αυτό που σίγουρα πάντως δεν έτυχε ήταν αυτό που έκανε ο Τραμπ.
1: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Το είδες ή το διάβασες.
0: Είναι η φωτογραφία που έχουμε βάλει.
1: Α, έβαλε την ανάρτηση αυτή. Είναι η ανάρτηση. Δεν μπήκα να δω στο Facebook ακόμα.
0: Είναι η φωτογραφία που έχουμε βάλει με την απονομή να γίνεται και τον Τραμπ να είναι στην άκρη της εξέδρας. Δηλαδή, όχι και πολύ άκρη. Άνετα τον βρίσκουν οι κάμερες.
1: Καλή, ποια άκρη. Φαγώθηκε ο Ίγκη. Να του λέει πάμε τώρα, Φαντίνο. Πάμε λίγο τώρα, εμείς πρέπει να φύγουμε. Είναι
0: η. Σου άρεσε τι μου θύμισε αυτό, εκείνη τώρα που τραβούσε ο Φαντίνο.
1: Για πες.
0: πώς, ας πούμε, σε κάτι πάρτι, σε κάτι γλέδια, που λες, πάμε να φύγουμε, έχει πιει πολύ. Και ο άλλος να λέει, όχι, έλα ακόμη ζεμπέκικο. Ρε, του λες, έχεις ξύπνα πρωινό αύριο. Πάμε να φύγουμε. Άσε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι να φύγει. Δηλαδή τα παιδιά θα διασκεδάσουν. Άστα να διασκεδάσουν μόνα τους.
1: Πω, είσαι τόσο to the point.
0: Είναι ένα αστείο δίπλα.
1: Ναι, ο μπάρμπαρα που το παίζει.
0: Χαλάει όλες τις φωτογραφίες στα βίντεο. Δεν φεύγει. Φωνάει στο DJ. Βάλε το δικό μου. Στο έβαλα να του λένε. Το μεταξύ ο Τραμπ με τη φορά που πήγε εκεί πάνω και δεν έφευγε. Κάποιο στιγμή εγώ πιστεύω, του λέει του Ιφαντίνου, του τραβολογάει, του λέει, γιατί με τραβολογάει. Τον άλλο εκεί γιατί δεν το λες τίποτα.
1: Μόνο εμένα, εγώ σου φταίω.
0: Και να του λέει ο Ιφαντίνου, ρε, εσύ ο άλλος είναι ο προπονητής τους. Μην βλέπεις επειδή και αυτός είναι ηλικιωμένος. Ο άλλος εκεί είναι, ο Τελαφουέντη είναι αυτός. Ποιος να του λέει είναι αυτός. Ο Τελαφουέντη, πάμε να φύγουμε. Πάμε, θα βρούμε κίνηση μετά. θα φύγουν όλοι μαζί. Δεν έφευγε ρε, ο Τραμπ, τι να δω. Ή σου λέει μετά, το έχω δει, λέει, με Μαρινάκι αυτό. Γιατί και ο Μαρινάκης εδώ τα σηκώνει ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, τι
0: 48, 47, 46. Πάω λίγο από την ώρα που ανέλαβε.
1: Σηκώνει πρώτο στο τρόπαιο.
0: Βρε, είναι εκεί κι αυτό, στη μέση φωτογραφία. Α, τα παιδιά, ρε, να βάλει.
1: Α, τα παιδιά. Φοβερό, Γιάννη, ήταν τέλειο το παράδειγμα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τέλειο, ρε. Αν δεν έφευγε, ρε.
1: Δε, η πλάκα ποια είναι, ότι ο Τραμπ εκνεύρισε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη χθες με τα πεπραγμένα του. Ένα αυτό. Okay, που το είδε όλος ο τηλεοπτικός πλανήτης, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα μέσα στο γήπεδο, όλους τους δημοσιογράφους, γιατί για να παρευρεθεί εκεί, κάνανε οι δημοσιογράφοι να μπουν 3,5 ώρες.
0: Πού?
1: Στο γήπεδο, για να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, γιατί έπρεπε να πάνε πρώτα όλες οι ομάδες κρούσης ασφαλείας.
0: Α, για να, επειδή ήταν παρόν ο Τραμπ, ήταν αυξημένα τα μέτρα.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: σε βαθμό κακουργήματος. Αν έβλεπε έξω τα πλάνα των ντρόνων, να προσέξεις.
0: Ναι.
1: Γύρω-γύρω από το γήπεδο ήταν σαν νεκρή ζώνη, λες και έπεσε ατομική βόμβα.
0: Ναι.
1: Δεν κουνιόταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Μόνο μέσα στο γήπεδο. Και τι, επειδή ρίξανε γύρω στα 700 ντρόουν οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Τι ρίξανε, από πού?
1: Τα ρίξανε, ρε παιδί μου, ναι.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν το διάβασα.
1: 700 ντρόουν πέσανε. Πέφτανε συνέχεια οι συνδέσεις.
0: Μέση τιμή, συγγνώμη, μέση τιμή ντρόουν ποια είναι, 5.000, πόσο κάνει ένα ντρόουν?
1: Δεν θα έχει ένα καλό επαγγελματικό που το χρειάζεσαι για τέτοια δουλειά?
0: Το είχα ξαναρωτήσει και είχαμε απαντήσει τα παιδιά, αλλά το ξέχασα.
1: Σίγουρα θα μας απαντήσουν τώρα που το είπε.
0: Δηλαδή 35.000 έτσι μονοκομπάνια, πάρτα κάτω.
1: Πάρτα κάτω και δεν είναι. Έπεφτε διαρκώς στο ίντερνετ και εκεί που κάνανε πολλές αναμεταδόσεις. Εμείς ευτυχώς στην ΕΡΤ μια χαρά τα πήγαμε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Έπεφτε, λέει, πάρα πολύ το ίντερνετ και μένανε στη μέση αναμεταδόσεις κτλ.
0: Εντάξει, εμείς μπορεί να μην έχουμε σχέση τώρα, ενώ η τηλεοπτική περιγραφή να μην περνάει, να μην έχει σχέση.
1: Σωστό.
0: Με το ίντερνετ.
1: Σωστό, γι' αυτό.
0: Ναι, και δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά υπήρχε πάρα πολύ κόσμο δημοσιογραφικό που υπέφερε θες λόγω Τραμπ, ας πούμε, και είναι το χώρια τη γιούχα που φαγε. Ο μόνος που τον χειροκροτούσε, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Με το κατέβηκε στο γήπεδο, φαντάσου τώρα, Αργεντίνοι και Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Και Τραμπ. Ναι. Βάλε τώρα το μείγμα.
0: Σωστά.
1: Πέφτει μια γιούχα από. Πώς ήταν μέσα, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου.
0: Ναι.
1: Και ο μόνος που τον χειροκροτούσε ήταν ο Φαντίνο, ο οποίος χαμογελούσε σαν να λέει, τι να κάνω.
0: Έχει μια ψυχή που λαβιά.
1: Πρέπει να το κάνω.
0: Πολλά τα.
1: Αυτά τα παρασκήνια που ξέρω εγώ.
0: Εδώ είναι η φωτογραφία, εδώ η ανάρτηση, εδώ αφήνετε και γράφετε ό,τι θέλετε. Και Μουντιάλ βέβαια από ήχος έχει τρομερές, φοβερές ιστορίες, αλλά βέβαια είναι και η δική μας εγχώρια πλούσια δραστηριότητα. Αν δεν το καταλάβατε, γιατί ο χρόνος περνάει και δεν προλαβαίνουμε, έχουμε μπει σε εβδομάδα αγωνιστική, δηλαδή μιλάμε για μπάλα επισήμως τώρα, δεν έχει να κάνει κανονικά. Έχουμε παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Και πάω Παναθηναϊκός. Σήμερα έχουμε κλήρωση. Έχουμε πολλά πράγματα που μας θυμίζουν ότι ναι, μεν το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, αλλά δεν είναι και τόσο καλοκαίρι. Είναι σαν να είναι την οποροχειμώνα.
1: Ναι, φουλ αγωνιστική.
0: Αρχίσαμε. Αυτά. Όσοι κάνατε, ακόμη κάποιοι δεν έχουν κάνει διακοπές, αλλά.
1: Και τι να κάνουμε. Έξω είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι.
1: Η δική μας. Έχουμε και κλήρωση σήμερα.
0: Έχουμε και την κλήρωση. Σωστά. Και επίσης εδώ να πω κάτι. Που πάντα, έτσι με συγχωρείτε, το έχω στο μυαλό μου, για το πόσο πείσμα πρέπει να έχουν τα παιδιά, τώρα λέω για τους Έλληνες αθλητές, Ελληνίδες αθλήτρες που ασχολούνται, έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με κάποιο άλλο άθλημα εκτός από το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και μεγαλώνουν, ας πούμε, μέσα από, με κόπους, θυσίες, θερήσεις, υδρότα, μόχθο, προσπαθώντας να κάνουν και πρωταθλητισμό σε κάτι στο οποίο οι τριγύρω, εμείς δηλαδή, δεν θα τους πούμε ποτέ μπράβο ή δεν θα μάθουμε ποτέ για το κατόρθωμά τους. Για να μην το κουράζω. Έχει τελειώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18, στο Ριέτι της Ιταλίας γινότανε. Mm-hmm. Στίβος, κλασικός αθλητισμός. Η Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία τελείωσε χθες, δηλαδή τώρα τελείωσε. Mm-hmm. Όση ώρα έπαιζε το Μουντιάλ, έπαιζε και αυτή η διοργάνωση. Όχι mm-hmm. ένα μήνα, αλλά ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες. Η Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση πήρε 4 μετάλλια. Πήρε ένα χρυσό η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα.
1: Το είδα.
0: Την κούρσα εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν σας λέει κάτι το επίθετο Ιακοβάκη και 400, αν κάνετε το συνειδημό, δικαίως τον κάνετε, γιατί ο πατέρας της είναι ο Περικλής Ιακοβάκης.
1: Έλα.
0: Ναι. Ο οποίος και αυτός κάποτε ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και παγκόσμιος ήταν στα 400. Βέβαια, είχε και εμπόδια. Τότε η κόρη, η Ελένη, 17 χρονών τώρα, και αυτή έφτασε να πανηγυρίζει ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο. Λοιπόν, η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη πήρε το χρυσό στα 400. Η Αποστολία Αντωνάτου πήρε στα 100 μέτρα το ασημένιο.
1: Γι' αυτό το είδα.
0: Μπράβο. Ο Πέτρος Κασαβίτας πήρε το ασημένιο επίσης, αυτός στη σφυροβολία. Και το πιο τελευταίο χρονικά είναι το χάλκινο μετάλλιο του Μουμούρη στο τριπλούν.
1: Αυτά τα δύο τα είδα μόνο σε στιγμιότυπα.
0: Σε στιγμιότυπα. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα αυτά τα παιδιά θα έρθουν εδώ. Εντάξει, σίγουρα κάποιος θα τους περιμένει στο αεροδρόμιο. Αν θα έρθουν με αεροπλάνο, μπορεί να έρθουν με το πλοίο από την Ιγουμενίτσα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, κάποιος θα τους περιμένει, θα βγουν μια φωτογραφία, αλλά αυτό, τέλος. Και λες, μεγαλώνω. Το ξέρω όμως ότι με περιμένει αυτό. Διάλεξα ένα άθλημα από το οποίο δεν θα κερδίσω την αναγνωρισιμότητα, τη δημοφιλία. Και στις δύσκολες στιγμές, κάποιες μέρες που λες, ας πούμε, πω δεν πάει άλλο, μπορεί να έχω ένα μικρό τραυματισμό. Μεγάλο τραυματισμό, να μην ασχολείται κανείς, λες, θα τα παρατήσω, δεν αξίζει τον κόπο. Ψάχνω να βρω πόρους για να μείνω, πώς θα συνδυάσω την εργασία μου, τις σπουδές. Μπορεί από το οικογενειακό μου περιβάλλον να μου πούνε ότι τώρα που είσαι τρίτη λυκείου θα πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις.
1: Πολύ συχνά συμβαίνει
0: αυτό.
1: Μπορεί
0: να είσαι πρωταθλητής, να είσαι στην κορυφή της Ευρώπης, το διανοείς. Δηλαδή, το ένα από αυτά τα παιδιά, όχι τα άλλα μετάλλια είναι κατώτερα, αλλά το ένα είναι χρυσό, είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι Ευρωπαία πρωταθλήτρια. Και να πεις όλο αυτό το πράγμα, πώς το διαχειρίζεται. Πάντα έχω ένα τεράστιο θαυμασμό για αυτά τα παιδιά. Πώς καταφέρουν να διαχειρίζονται τα μέσα τους και να ισορροπούν σε μια κατάσταση. Και ξέρεις, η σύγκριση είναι τόσο άμεση. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε, ας πούμε, 15 λεπτά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ενώ είμαστε Έλληνες. Μιλήσαμε 5 λεπτά για τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που φέραν διακρίσεις. Και αυτό. Μετά τώρα, όταν γυρίσουμε, θα μιλήσουμε για τον Τζέντι Όσμαν. Θα μιλήσουμε για το.
1: Είναι όλα λαμπερά και ωραία για τον αθλητισμό.
0: Όλα είναι μια χαρά. Αλλά αυτά τα παιδιά πού θα βρουν χώρο να. Και θα ακούσουν τα ονόματά τους ή αυτά τα μόνο όταν κάνουν τι. Να τρυπήσουν το ταβάνι, να φέρουν μετάλλιο.
1: Από πού όμως, όχι παντού. Πρόσεξε, δεν μας κάνει καν, ας πούμε, το ηχημερινή του Στίβου. Δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία. Ή καλοκαίρι. Έτσι, πρέπει να είναι δηλαδή, μια Ολυμπιάδα.
0: Ναι, να είναι φοβερό, βέβαια.
1: Έτσι, να είναι κάτι παγκόσμιο, ξέρω εγώ κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, και είναι τεράστια η κουβέντα και δεν είναι και μόνο, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που πρέπει να απασχολεί τους γονείς και διαφορετικά. Παιδιά που ασχολούνται με αθλήματα σίγουρα έχουν λιγότερο κόπο στο πνευματικό στο να σκεφτούν οι γονείς μην μπλέξουν, μην κάνουν, μην ράνουν. Δηλαδή, ναι, το να οθήσει το παιδί στον αθλητισμό.
0: Όχι, okay, κάτι θα κερδίσει.
1: Σίγουρα. Ωραία. Κοινωνικοποίηση κιόλας, μη σου πω. Με το σωστό τρόπο, έτσι. Το εφαγωνίζεστε. Όλα αυτά και ότι στη ζωή ξέρεις ότι τα αγαθά κόπης κτώνται, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να του το λες θεωρητικά, το ζει.
0: Ναι. Κοίτα, Μαράκα, στην τελική μπορεί αυτά τα παιδιά να μην έχουν την ανάγκη κανενός από εμάς να τους χτυπήσουμε τον νόμο, να τους πούμε την πλάτη. Μπράβο, ρε παιδιά, τα καταφέρατε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Γιατί έχουν μάθει την καθημερινότητά τους να μην ασχολείται κανείς μαζί τους. Με
1: έτσι
0: την έννοια
1: πιστεύω.
0: Αυτή που συζητάμε τώρα, έτσι, όχι οι προπονητές τους κτλ. Και αυτοί ξημεροβραδιάζονται και μοιράζονται άγχη και έγνοιες. Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν μας έχουν ανάγκη. Εγώ το λέω λίγο για εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν μπορούμε να γίνουμε κάπως πιο καλύτεροι άνθρωποι, παίρνοντας παράδειγμα από αυτά τα παιδιά που έχουν μάθει να καταπίνουν τον εγωισμό τους σε συντριπτικό βαθμό. Γιατί ένας πρωταθλητής, για να γίνει πρωταθλητής, πρέπει να έχει ισχυρό εγώ. Να πει ότι δεν σε βλέπω τώρα, εσένα τον αντίπαλό μου.
1: Τι γίνεται,
0: θα σε πάρω. Αυτό τον εγωισμό στην καθημερινότητα τον καταπίνει. Πώς το κάνουν αυτό, εγώ δεν το έχω καταφέρει. Δηλαδή, βλέπω. Τι μεγάλο μάθημα μπορώ να πάρω από αυτούς. Τέλος πάντων, αυτό. Και πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε σε παράθυρο στα σπορ. Λίγο την προσοχή σας. Εκλάπη χθες βράδυ από την Τούμπα δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, ένα Αλφα Ρωμαίο 147 κόκκινο. Αριθμός πινακίδας Εψιλον Ρο Χ 1012. Αλφα Ρωμαίο κόκκινο από την Τούμπα, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, εκεί στην Παπάφη. Αλφα Ρωμαίο 147 κόκκινο. Εψιλον Ρο Χ 1012. Αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας, εδώ είμαστε τα 90 άρια στη διάθεσή σας να αφήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία. Πάμε, λες τι.
1: Ού, φύγαμε. Το είδες αυτό.
0: Αυτά, Γιάννη μου, πάμε σε διάλειμμα, παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ωραία, πάμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Να θυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 12 θα έχουμε και σήμερα το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάρει έναν τυγκαρισμένο 100 ευρώ που αποδέκτη η Way. Φοβερό. Και θα συνεχίσουμε έτσι με όλο αυτό το υπέροχο μέχρι τις 28 Αυγούστου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από εδώ, από την πλάκα τέλος, θα δίνουμε έναν πομποδέκτη Way με 100 ευρώ για να κάνετε απρόσκοπτα τη διελεύση σας στα διόδια, χωρίς να καθυστερείτε, χωρίς να ψάχνετε βεβαίως λεφτά, γιατί θα έχει μέσα 100 ευρώ. Που το βάζετε αυτό. Και πάμε να συζητήσουμε τη συνέχεια της κουβεντούλας. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα και στους φίλους. Με Σμαράγδα Μπασάκου πάντα εδώ. Γιώργος Ζαέρης κάνει την άδειά του την καλοκαιρινή. Ένα κομμάτι, ένα μέρος αυτής.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα είναι στο παιχνίδι στο πρώτο.
1: Δεν γίνεται να μην είναι, εννοείται θα
0: είναι. Έχει δηλωθεί στην UEFA, τι δεν
1: γίνεται. Βέβαια.
0: Στη λίστα.
1: Γίνεται Γιώργο Ζαΐρης.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Να μην είναι, είναι το γούρι μας καταρχάς.
0: Αυτό πώς προκύπτει είναι το γούρι μας.
1: Γιατί τα πάει καλά πάντα.
0: Στατιστικά το δικαιώνουν τα νούμερα. Ναι.
1: Ναι, στατιστικά στα προκριματικά. Μετά τα χαλάει λίγο.
0: Μετά δεν φταίει ο Γιώργος.
1: Δεν έχει σημαντικό.
0: Φταίει ο Πάκου μετά.
1: Φταίει ο καιρός.
0: Στατιστικά εννοείς εκτός έδρας είναι τα νούμερα, το αξιοπρόσεκτα.
1: Πάρα πολύ.
0: Τα εκτός έδρας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον στέλνουμε, ας πούμε, εκεί τον βλέπουν. Ήρθαν οι καλοί, στείλαν τον καλό.
1: Μπράβο. Κάπως έτσι γίνεται. Και μας έχει χαρίσει φυσικά και καταπληκτικές στιγμές. Μπράβο, περιγραφές. Δεν υπάρχουν περιγραφές. Ναι. Όπως και να το κάνει κανείς.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν τον ακούμε εδώ γιατί έχει άδεια. Απλά οι φαν που είναι πολλοί, και το εννοώ τώρα, αυτό δεν είναι. Οι φαν θα είναι μαζί του, θα ταυτιστούν για μία ακόμη φορά μαζί του σε ένα παιχνίδι την Πέμπτη. Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο αφορμής δοθείς σήμερα, αυτό με τις κληρώσεις σήμερα.
1: Για πες Γιάννη μου, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, έχουμε μία, δύο και τρεις. Δηλαδή από τη μία λίγο συντονισμένη να έχουμε την προσοχή μας. Μία μαθαίνει ο Ολυμπιακός αντίπαλο. Δύο μαθαίνει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο.
1: Mm-hmm.
0: Για Europa League. Και κάνω εδώ τη διευκρίνηση γιατί ο ΠΑΟΚ θα μάθει και αντίπαλο για Conference League αν δεν περάσει από την Δυναμό Κιέβου και συνεχίσει.
1: Μη το πεις.
0: Όχι. Καλό, φυσικά να προχωρήσει το Europa League. Αλλά δεν είναι ότι είμαι Champions League και πάω, ας πούμε, σε.
1: Φτύς τον κόρφο σου τώρα, μην έχουμε περιπέτειες.
0: Το φτύνω τον κόρφο μου.
1: Αλλά ναι, θα μάθει και αυτό.
0: Θα μάθει και αυτό και στις 3 η ώρα ο Παναθηναϊκός μαθαίνει και αυτό στον αντίπαλό του. Υποψήφια αντίπαλοι Ολυμπιακού, Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νάιμέγεν και ο νικητής από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Υποψήφια αντίπαλοι του ΠΑΟΚ για Europa League, για Γκελόνια και οι νικητές των ζευγαριών Χάμαρμπι Άντερλεχτ, Χάιντουκ Πάφος, Τρόμψο, Χράντις Κράλοβε.
1: Όλα καλά, παθαίνεις εγκεφαλικό, κάτι.
0: Όχι, όχι. Normal. Κοίτα, αυτή τη στιγμή περισσότερο ενδιαφέρει η εικόνα του ΠΑΟΚ, πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι.
1: Όχι, εγώ έλεγα για τα χρούτσου κράτσου, όχι για τις ομάδες. Ναι, αυτό, ναι.
0: Χράντες Κράλοβε.
1: Ναι, αυτό. Το είπες πολύ ωραία, δηλαδή, σαν να το έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν λέω ποιοι είναι οι υποψηφοί αντίπαλοι για Conference League.
1: Να μην πεις.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα.
1: Όχι, πες. Δεν λέω ποιοι είναι. Σε κόλωσα.
0: Ας μπει στο metrosport.gr να διαβάσει, η εκπομπή δεν παίρνει τέτοια ευθύνη. Και πάμε στους υποψήφιους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Σπάρτα Κτρνάβα με Τσέσεκα. Νικητές ζευγαριών τώρα, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σπάρτα Κτρνάβα Τσέσεκα 1948.
1: Mm-hmm.
0: Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης. Ρούναβικ από Φερό είναι αυτή.
1: Αυτές ήταν καλύτερες, δηλαδή, θεωρείς.
0: Λιεπάγια είναι λετονική.
1: Το είπες πολύ ωραία, έτσι, πατρινά.
0: Το Λιεπάγια.
1: Λιεπάγια.
0: Παλιά παιδιά έβγαινε, μικρή παρένθεση τώρα.
1: Ναι.
0: Στα ντουζένια του το Μέγκα, ας πούμε, και η ιδιωτική τηλεόραση, Μέγκα, Αντένα κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Και αρχές δεκαετίας 90 και μέσα αυτής είχαμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, είχα μάθει και είχα ταυτιστεί με πολλούς ρεπόρτερ και του Μέγκα, έτσι δηλαδή και ανταποκριτές. Δηλαδή ήξερα ότι άμα πάει κάνει σύνδεση με Κρήτη θα ακούσω αυτόν.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, ήταν. Ναι. Μπήκαν τόσο απότομα στη ζωή μας από εκεί που η τηλεόραση και δύο κανάλια ξαφνικά είχε 20. Mm-hmm. Και ήταν έτσι καινούργια πρόσωπα, καινούργια άνθρωποι και τα λέγανε και ωραία, ρε παιδί. Δεν ήταν ότι δεν τα λέγανε. Στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα. Που. Γυναίκα μελαχρινή.
1: Δεν ξέρω να σε βοηθήσω.
0: Κατρίτσι. Όχι,
1: Η Έλενα Κατρίτσι ήταν η πρώτη γυναίκα του Χατζη Νικολάου, ήταν το δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ήταν λοιπόν. Είναι ακόμη. Ναι, είναι τώρα. Ανταποκρίτρια του Μέγκα στην Πάτρα, στην Αχαία.
1: Ωραία.
0: Και έχει ένα καταπληκτικό. Κάποια στιγμή κάνουν σύνδεση μαζί της για το καρναβάλι.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν αυτή η κοπέλα, και το λέω εγώ με πάση τέτοια, με το δικό μας το λάμδα. Το
1: καλά, εμείς κι αν. Τις αγριοφωνάρες μας εδώ, τις βαριές.
0: Και τις λατρεύουμε τις ντοπιουλάλιες. Και λέει η κοπέλα αυτή, λιλιπούτι καρναβαλιστές. Με διαφέρασε με τόση γοητεία. Και το είχα πει σε ένα φίλο μου κάποια στιγμή, να είναι καλά. Μετά από χρόνια. Λιλιπούτι οι καρναβαλιστές έχουν κάνει, ας πούμε, την πόλη της Πάτρας, αυτά και τα λοιπά. Είχε πει για τους καρναβαλιστές γενικώς.
1: Ναι.
0: Και μετά μίλησε για τους λιλιπούτιους. Και δεν μπορούσε να πει μικρά παιδιά. Έπρεπε να πει τη λιλιπούτι. Ήταν πολύ όμορφο. Μ' άρεσε. Και δεν θα το.
1: Μου θύμισες την Αμαλία από το παραπέντε που προσπαθούσαν να την ετοιμάσουν για τα Καλλιστεία, το θυμάσαι? Και τη λέγανε αγαπημένος τραγουδιστής και έλεγε αυτή, ρε παιδί μου, ό,τι λάμδα υπήρχε, πες λιανιός, ξέρω εγώ. Και τρελάθηκαν αυτοί και λέει, τέρμα, πάρει όσα πεις. Το Γιάννη! Αυτό. Εντάξει, φανταστικό.
0: Και το είχα πει σε ένα φίλο μετά από. Είναι και. Μπορεί να είναι και βιντεάκι, δηλαδή, άμα το βάλει στο YouTube. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά τη. Εξαιρετική. Και δημοσιογράφος και παρουσία πολύ καλή.
1: Εσύ, Γιάννη, δεν υπήρχε καλύτερος άνθρωπος να το πει με τόσο ευγένεια, έτσι, να καλύψει όλες τις πλευρές για να μην φανεί ότι κοροϊδεύουμε κάτι.
0: Μα πώς να κοροϊδέψεις.
1: Μπράβο, το σου, μπράβο, εκείνη, το έχεις.
0: Το νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι μιλάει, γιατί όπως. Έτσι
1: δεν αφού νιώθει, έτσι μιλάει στην Πάτρα.
0: Δεν τι κάνει. Να πω ότι βγήκε, ας πούμε, στον αέρα και έκανε τα δόντια. Έτσι, όπως ξέρω εγώ, της σκάλιζε τα αυτή της. Να πω, ρε φίλε, τι κάνετε. Όσο, ας πούμε, στην Αχαΐα εμείς έτσι κάνουμε. Σκαλίζουμε τα αυτή μας και δεν τρέχει τίποτα.
1: Και δεν τρέχει.
0: Εντάξει,
1: κάθε.
0: Αυτό είναι λίγο. Δεν κλωτσάει, δεν είναι όμορφο, ας πούμε. Αλλά το λιλιπούτι. Το είχα πει σε ένα φίλο μου. Και από τότε. Καμιά φορά τα μιλάω στο τηλέφωνο. Λέει, τι έγινε, λιλιπούτι, καλά, είσαι. Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι να ήταν πατρινή ή πατρινός και ο. Πες το να. Άντε τώρα, δεν μπορώ, γελάω. Ο εκφωνητής των ειδήσεων.
0: Χατζηνικολάου, ας πούμε.
1: Παραδείγματος
0: χάρη. Κολιάτσος, ας πούμε.
1: Πόσοι λιλιπούτοι, ακριβώς. Και να πάει η κουβέντα έτσι, πολύ λιλιπούτοι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα ξεκίνησαν με τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
1: Έλα, ναι.
0: Κανένας δεν είναι λιλιπούτιος, βέβαια. Εδώ είχαμε τη Λία Παγιά από τη Λετωνία, με Αύστρια Βιέννης. Ρούναβικ, νησιά Φερόε, Κόπερ, Σλοβενία. Νεύτσι, Αζερβαϊτζάν, Δυναμό, Μίνσκ, Λευκορωσία. Τέλος πάντων, αυτά περισσότερο τα λέμε για να ξέρετε ότι τα ξέρουμε. Μου φαίνονται εντελώς αδιάφορα όλα αυτά, ειδικά όταν μετά από λίγες ώρες, πολύ λίγο, τώρα σε 2-3 ώρες θα ξέρουμε τον αντίπαλο.
1: Ακριβώς, και θα τα διαγράψουμε όλα τα άλλα από τη μνήμη
0: δηλαδή,
1: μας.
0: Τώρα με ρωτήσεις, αν μας ρωτήσει κάποιος, παιδιά, αυτά ωραία, γιατί τα μας τα είπατε, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, επειδή τα ξέρουμε. Αυτό.
0: Για να σας δείξουμε ότι είμαστε μέσα στα.
1: Εμείς ξέρουμε και τις δεκάδες τώρα, σοβαρά μιλά.
0: Πώς θα γίνει τώρα. Επίσης ξέρουμε ότι είναι η καλύτερη ώρα, καλύτερη στιγμή για να κάνετε το Δέλτα Βήμα. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον, σου ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Μιλάμε πάντα για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Πάντως, ίσως κάτι που αξίζει να αναφέρουμε, ασχέτως των ομάδων και τα υπογκρουπ και όλα αυτά. Ένα συν στα του ΠΑΟΚ, εφόσον υπερκεράσει το εμπόδιο της Δυναμό, είναι ότι απέφυγε τους δύο ετημένους στα ζευγάρια του Champions League. Αυτό είναι ένα συν.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Σωστό. Όσο λιγότερες έγινες μπορεί να έχει μια ομάδα που ξέρεις είναι κάπως καινούρια. Βέβαια, έχει ένα κορμό ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται να βάλεις καινούριους παίκτες στο ρόστερ, ναι, αλλά έχει έναν κορμό εκεί λίγο στο κέντρο της άμυνας. Για αυτά τα παιχνίδια λέω τώρα, έτσι. Για αυτά τα παιχνίδια λίγο να βρεθεί μια λύση, και για τις άλλες θέσεις μέχρι να έρθει η βοήθεια από όλους, δηλαδή δεν λέω μόνο Σάντα Μαρία, Τάχα, Άλλη κτλ. Για τις άλλες θέσεις, αυτή τη στιγμή 11 έχουμε. Πώς να σου πω.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε 13-14 έχουμε. Θα μου πεις καλούς, πρέπει να είναι καλύτερα. Καλή, εντάξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Θα μπορούσαν και καλύτερα τα πράγματα τις μεταγραφές, εννοείται. Αλλά και όλα αυτά μέσα στο, μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι η τεσσάρα που έφαγε,
1: ναι,
0: από τη Rapid Viennis είναι καλό, δηλαδή
1: για αφύπνιση λες.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ γρήγορα σε μια νέα εποχή, δηλαδή με τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει και επειδή όλο αυτό το πράγμα σε μια μακρά περίοδο της προηγούμενης σεζόν του πήγαινε άντε πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα για να έρθουν οι καινούργοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήρθανε. Ήρθε ο Κοτσόλης καινούριος τεχνικός διευθυντής. Ήρθε ο Νίστρουπ καινούριος προπονητής. Άρχισαν να γίνονται μεταγραφές που νιώθεις τουλάχιστον ότι γίνονται έτσι, έχουν ένα σχέδιο. Εδώ σου θυμίζω ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτη τον προηγούμενο Γενάρη, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρώτη προπόνηση, δεν έπαιξε καθόλου. Θέλω να πω, παιδί μου, έβαζε παίκτες, αλλά δεν ήξερε το σχέδιο ποιο είναι.
1: Αυτό δεν ήξερε το σχέδιο. Δεν είναι θέμα να πάρεις ένα όνομα που το ξέρουν όλοι. Α, πήρα ένα παίκτη και τον ξέρει όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Και τώρα,
1: το σχέδιο.
0: Έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι πάει με έναν άλλον αέρα αναγεννητικό, το οποίο είναι καλό γιατί σου δίνει αισιοδοξία αυτά κτλ. Αλλά μερικές φορές μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς ότι είμαστε ακόμη στην αρχή και στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε πάρε την τεσσάρα σου από τη Rapid Viennis. Να την έχεις, δηλαδή να είναι. Αυτό είναι καλό.
1: Εκεί στα αυτιά, ναι, έχεις δίκιο.
0: Μου λέει, μας είχε πει προπονητής παλιά ότι επαιδείο και όταν έβλεπε τα πράγματα πηγαίνανε πολύ καλά στην ομάδα του, επαιδείο και να γίνει κάποια στραβή. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να χάσει, δηλαδή να δημιουργούσε ένταση στα αποδυτήρια. Μάλλον με τον άλλον. Δηλαδή κάτι να πάει. Δεν του άρεσε, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Κάπως κάτι να τους ξυπνήσει.
1: Να γίνει κίνητρο, να δοθεί το κίνητρο μάλλον για να. Ναι, ναι, αυτό. Και γι' αυτό το. Για τον Παναθηναϊκό δεν το είχα σχολιάσει, αλλά το σχολίασα για τον ΠΑΟΚ αυτό που λες.
0: Τι?
1: Ότι ήταν καλό που έχασε.
0: Α, εντάξει.
1: Ακριβώς. Βάλε όπου ό,τι είπες για Παναθηναϊκό, ακριβώς πάνω κάτω τον ίδιο σχολιασμό έκανα και για το τελευταίο φιλικό.
0: Ναι, δεν λέω ρε παιδί μου ότι να επιδιώκουμε την ήττα και μετά να έχουμε συνηθίσει στην ήττα και να λέμε έλα μωρέ, εντάξει, πάμε παρακάτω και τα λοιπά.
1: Όμα γι' αυτό είναι τα φιλικά. Για να λέμε καλά ήταν που έχασε το φιλικό.
0: Σωστό. Οπότε το ενδιαφέρον με τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός βέβαια παίζει με την Παξι, έτσι. Παξι, ωραίο όνομα. Με κάπα σίγμα αυτό, όχι με ξύ. Για περίεργο λόγο το γράφουμε και εδώ στα ελληνικά με κάπα σίγμα.
1: Ναι, Παξι. Δεν ξέρω πώς μας ήρθε.
0: Ενώ θα μπορούσαμε ένα ξού να ξεμπερδεύουμε. Και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη. Όπως και ο ΠΑΟΚ τα πρώτα παιχνίδια. Και τα δύο πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε παίζει στην Πολωνία. Εκεί είναι η έδρα. Τυπικά διεπαιδούχος η Δυναμό Κιέβου. Υπάρχει κανονικά στην Ουγγαρία στην έδρα της. Υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και τα και κλειδώσεις το μεσημέρι. Έβλεπα από περιέργεια την τηλεθέαση που έκανε ο τελικός στις χώρες που παίζανε, δηλαδή στην Ισπανία και στην Αργεντινή.
1: Τρελά νούμερα. Για πες.
0: Και δεν μπορείς να υπολογίσεις γιατί βλέπεις και κάτι κατάμεστες πλατείες.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή εκεί η γιγαντοθόνη μετράει μία τηλεόραση. Έτσι δεν είναι. Έχει από κάτω 100.000 τσαμπατζίδες.
1: Σωστό.
0: Να βάλει το χέρι στην τσέπη να πει ρεύμα, παιδιά.
1: Κάτι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Αυτούς δεν μπορείς να τους μετρήσεις, αλλά και στις δύο χώρες γράφτηκαν ιστορικά ρεκόρ. Και στις δύο χώρες η τηλεθέαση ξεπέρασε τα ποσοστά που είχαν κάνει η αντίστοιχη προηγούμενη τελική των χωρών.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή το 2010 που η Ισπανία το είχε πάρει,
1: ναι,
0: με τον γκολ του Ινιέστα πάλι στην παράταση και τα λοιπά, όπως και τώρα, εδώ έκανε μεγαλύτερη τηλεθέαση ο τελικός αυτός.
1: Άλιστα.
0: Και στην Αργεντινή ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή σε σχέση με το Κατάρ 4 χρόνια πριν, και στην Αργεντινή ο τελικός ήταν η τηλεθέαση του μεγαλύτερη. Στην Ισπανία δε έγινε το νούμερο ένα πρόγραμμα στην ιστορία της ισπανικής τηλεόρασης.
1: Πρώτη φορά αυτό, ε.
0: Ποιο?
1: το να γίνει το νούμερο ένα.
0: Να είναι αθλητικό γεγονός.
1: Να είναι αθλητικό γεγονός.
0: Αυτή είναι καλή ερώτηση.
1: Αλλά συγγνώμη.
0: Ελπίζω να είναι και στο σύνολο, δηλαδή να μην έχει τύπου σύριαλ Άγνωστος Πόλεμος που
1: καλά.
0: Ήταν μέχρι η Eurovision με το Ρουβά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που διάβασα με μετάφραση με τη Ισπανικά, δεν ξέρω τίποτα, έλεγε συνολικά στην ιστορία της Ισπανικής τηλεόρασης και μάλιστα το συγκεκριμενοποιούσε λέγοντας για την παράταση. Η παράταση, το κομμάτι αυτό, έγινε το νούμερο ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Ισπανία, στην ιστορία της τηλεθέασης.
1: Άκου τώρα, δηλαδή και κόσμος ας πούμε που μπορεί να κουράστηκε από αυτό το πολύ κουραστικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και αν το ψιλογύρισε κιόλας.
0: Ναι.
1: Όταν άκουσε, που δεν είναι και πολύ ποδοσφαιρόφιλος, ότι πάει στην παράταση, παπ, το έκανε το ζάπινγκ του.
0: Εδώ κολλάει και έχει λογική ότι το τελευταίο λεπτό έσπασε τη... Το τελευταίο λεπτό έκανε στην Ισπανία 91,7.
1: Wow.
0: Τηλεθέαση.
1: Έβλεπαν όλοι.
0: Έβλεπαν όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό μάλλον σημαίνει έβλεπαν όλοι.
1: Έβλεπαν όλοι. Μόνο τα μωρά που κοιμόταν, ας πούμε.
0: Ξυπνήσαν και τα μωρά.
1: Ψηφίσαν
0: και τα δέντρα.
1: Φοβερό. Είχε και ένα πολύ δραματικό βέβαια που τώρα πέρασε. Εγώ δεν το ήξερα το πρωί.
0: Τι.
1: Χάθηκε η ζωή από ένα 13χρονο αγοράκι μέσα στους πανηγυρισμούς.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία. Δεν ξέρουμε πώς και τι και τα λοιπά. Αλλά φαντάζομαι τώρα το πόσο κόσμο. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Να πάω να γιορτάσει κάτι τόσο σπουδαίο.
0: Ναι. Αντίστοιχα στην Αργεντινή.
1: Για πες, και εκεί θα σε πήγαινα.
0: Ξεπέρασε. Εντάξει, έγραψε ιστορία και εκεί η τηλεθέαση. Και το κανάλι που έδειχνε τον τελικό έκανε γενικώς αυτό το μήνα του Μουντιάλ. Για να το μεγαλώσουμε ως εικόνα, έκανε ρεκόρ, ας πούμε, 20 ετίας στην τηλεθέαση. Αλλά ήταν ένας μήνας Μουντιάλ. Φανταστείτε αν, ας πούμε, η Αργεντινή ακουμπούσε εμάς τους τρίτους ουδέτερους με το συνέστημα που έβγαζε ως ομάδα, αν μας ακουμπούσε, γιατί μας ακούμπησε πολύ
1: Αργεντινή. Μας ακούμπησε, δεν το συζητάμε.
0: Φαντάζομαι τους ίδιους τους Αργεντινούς που είναι από μόνοι τους και πολύ sentimental, ας πούμε. Είναι πολύ συναισθηματικοί τύποι, όπως όλοι οι Λατίνοι.
1: Αν όμως ήσουν ένας Αργεντίνος σήμερα και πήγαινες για καφέ με τον κολλητό σου και λες ρε μεν, τι ζήσαμε χθες δηλαδή, και συζητούσατε φυσιολογικά, ποδοσφαιρικά, όχι με το συνέστημα. Η ερώτηση του δεν τέριαζε ο Μέση σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την Ισπανία, και ότι θα μπορούσαμε καλύτερα, θα έμπαινε στο τραπέζι.
0: Ναι, για μένα όχι.
1: Όχι λες.
0: Όχι. Δεν θεώρησα, δηλαδή δεν έβλεπα το Μέση και ένιωθα ότι μου θυμίζει Πορτογαλία Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εμένα αυτό μου θύμισε χθες, Γιάννη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχεις μια ομάδα που πετάει, είναι νεανική η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Έτσι ξέρεις ότι είναι και καλή ομάδα και ότι θα κλειστεί ο αρχηγός. Θα κλειστεί ο Μέση. Αν δεν κλειστεί ο Μέση, ποιος θα κλειστεί? Και ότι όλη η Αργεντινή κοιτούσε το Μέση. Και αυτό δεν τους βγήκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ τον ποτόν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά είναι μια πολύ λογική, πώς να σου πω, συζήτηση που μπορεί να κάνει κάποιος. Εννοείται αυτό. Απλά δεν μου φάνηκε. Επειδή μου θύμισε αρκετά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σε προηγούμενα παιχνίδια όταν μιλήσαμε και μιλούσαμε για Μέση. Στα τελευταία μάτς ήταν κάποια στιγμή η αντεπίθεση και η ανατροπή του τέλους, ας πούμε. Που έπαιρνε και έμπαινε στο κάδρο.
1: Σωστά, αλλά άλλες ομάδες.
0: Άλλες, ναι, άλλες. Και δεν ξέρουμε πότε θα γινόταν αν η Αγγλία δεν γυρνούσε πίσω.
1: Όλο, σωστά.
0: Και όλα αυτά, εντάξει. Αλλά, okay.
1: Δηλαδή, εννοείται τώρα, εγώ δεν συζητάω τώρα για το σκαλόν. Δεν πειράζει το Μέση, δεν τον βγάζει από εκεί, θα σε έτρωγε όλη χώρα.
0: Ναι, δεν τον ακουμπά.
1: Δεν τον ακουμπάς. Δεν γίνεται να τον ακουμπήσει.
0: Πέσε μαρά από το πολύ απλό. Κερδίζει. Ένα φάουλ στο 119.
1: Ναι, να το. Το είπες μόνος.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα τα κόρνερ που πήγαινε στη γωνία. Δεν σου λέω ένα φάουλ, εννοώ για απευθείας εκτέλεση φάουλ, έτσι, λίγο έξω από την περιοχή. Και λες. Εντάξει, εννοείται. Ή ας πούμε πάει στα πέναλτι. Δεν γίνεται να μην έχεις το Μέση.
1: Δεν γίνεται, ο οποίος και για προσωπικούς λόγους θα σε έτρωγε ζωντανό, γιατί διεκδικούσε σύν όλα τα άλλα και το χρυσό παπούτσι, το οποίο δεν πήρε. Το πήρε ο Παπέ.
0: Εμπαπέ.
1: Το 6 και 4, 10 πόσο φάνηκαν.
0: Ποιο, στο μικρό, τελικό.
1: Ναι. Δεν βγάλαν λίγο το παιδί. Εντάξει, από μέσα του.
0: Ναι, δύο πράγματα αμέσως. Κόντρα σε όλους που λέγανε ότι. Γιατί έβλεπα στο διαδίκτυο ανεβαίνανε κάτι βιντεάκια βαριεστημάρας.
1: Ναι, ότι
0: Αγγλία
1: ναι.
0: και Γαλλία λίγο πριν το παιχνίδι. Και βγαίνει μια ματσάρα φοβερή. Τουλάχιστον για κάποιον που ξενύχτησε το είδε λίγο να τον κάνει να νιώσει καλά. Γιατί ήταν ωραίο παιχνίδι.
1: Μα ξέρεις πως ένιωσα.
0: Ναι.
1: Σιγά τώρα μην πάμε να βάλουμε τα πόδια μας να κάνουμε σκληρά φάουλ και ανασταλτικά και εκείνα και τα άλλα. Πάμε να χαρούμε, ρε παιδιά, να γουστάρουμε μπάλα.
0: Εγώ ήθελα να είμαι στα αποδυτήρια της Γαλλίας στο ημίχρονο, στο 4-0. Τι θα έλεγε, ας πούμε, ο Ντεσάμ προπονητής. Θα έλεγε, ρε παιδιά, δηλαδή τι μπορεί να του είπε τώρα. πάτε όλοι κάτω από τα ντουζ και ανοίξετε το κρύο το νερό να πέσει το κεφάλι σας, ξέρω εγώ. Μιλάμε, θα ξεφτυλιζόταν η.
1: Κάτι παίζεται για τη χώρα.
0: Δηλαδή... Και βάλαν 4 και χάσανε 2-3. Μπορούσαν να ήταν 7, να είχαν φάει 7.
1: Ναι. Πολύ ωραία πάντω.
0: Πάμε να δώσουμε. Δώσε λίγο μουσική, ρε Γιάννα, ρε. Ήρθε η ώρα να πάμε να μάθουμε τον νικητή του. Το σημερινό νικητή για τον Ποποδέκτη Γουέ με τα 100 ευρώ. Μιλάμε για ξένια στα ταξίδια, μιλάμε για δωρεάν διελεύσει αυτό το καλοκαίρι. Υπέροχα πράγματα. Το Μετρόπολη 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνει στο metrosport.gr, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχή και τη λέξη κλειδί, E-Way, και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχει την ευκαιρία να διεκδικεί τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για του νέου συνδρομητέ, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο σου χωρί κανένα απολύτω κόστο. Οπότε είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ και μέχρι τις 28 Αυγούστου θα το κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε θα υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Να μαθαίνουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Λοιπόν, τυχερός είναι, άντρας είναι. Μας έστειλε το μήνυμα Λίλα Γκουλιώνη που είναι και σήμερα στη γραμματική υποστήριξη. Υπέροχη Λίλα Γκουλιώνη, έτσι τα φροντίζει για τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο τυχερός είναι ο Βασίλης Μπουτόλας.
1: Πολύ δυνατό επίθετο έτσι.
0: Δυνατό, γεμάτο. Ορίστε κύριε, Μπουτόλας. Μπουτόλας, μάλιστα κύριε.
1: Κάτι είσαι, δεν μπορεί.
0: Σηκώνεστε όρθιος. Βασίλη, συγχαρητήρια. Δικό σου ποποδέκτης E-Way γεμάτος με 100 ευρώ και χρόνο κερδίζεις. Δεν περιμένεις τα διόδια, αλλά και λεφτά βέβαια. 100 ευρώ είναι μέσα. Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά. Πριν βγούμε, να πω κάτι ακόμα. Ότι επειδή κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ από σήμερα το πρωί στις 10.
0: Και ωραίο σποτάκι, μ' άρεσε πολύ.
1: Σ' άρεσε, ναι.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Σε αυτό το έχουμε. Στα άλλα να δούμε.
0: Ποια άλλα.
1: Αυτά που έρχονται, ρε παιδί μου, να τα δούμε.
0: Παίχτες. Εντάξει.
1: Παίχτες, εικόνα, δεν ξέρουμε ακόμα. Καινούριο ΠΑΟΚ.
0: Σποτάκι καλό.
1: Το σποτάκι φανταστικό, μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ σε αυτά. Απλά ήθελα να πω για τις τιμές, επειδή ρωτάτε, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 10%. Είναι οι ίδιοι αγώνες. Με πέρυσι ισχύουν τα ίδια δηλαδή, τον ίδιο αριθμό αγώνων και τις ίδιες διοργανώσεις. Μπείτε στο metrosport.gr. Υπάρχει αναλυτικά οι τιμές για όλες τις θέσεις, για τις ανανεώσεις, για τα καινούργια κτλ. Metrosport.gr. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε και φύγαμε.

0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Σε κλειό καύσωνα εισέρχεται η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη με υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο κατά κύριο λόγο. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 σήμερα, τους 36 αύριο και τους 37 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Σήμερα θα γίνει προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική και που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τον 69χρονο που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Επανομής ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας. Ο άτυχος άνδρας επέβαινε την περασμένη Τρίτη με τη γυναίκα του σε μια βάρκα στην περιοχή του ποταμού Επανομής. Εκεί ανετράπη με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του, ενώ η σύζυγός του κατάφερε να βγει στην ακτή. Στις 31 Ιουλίου θα εκπνεύσει η προθεσμία για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ποσού για τους κατόχους της προπληρωμένης κάρτας Fuel Pass. Αν οι δικαιούχοι δεν το κάνουν σε αυτό το διάστημα, το ποσό που τους αναλογεί θα επιστρέψει στο δημόσιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
13: Yeah.
12: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
3: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Καλό στο καμάρι, η Σαντορίνη έχει ένα καμάρι και εμείς εδώ το Γιάννη Λελίδη.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Άλλο καμάρι, εγώ δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Αποχαιρετήσαμε Γιάννη τη Τσιράπη, υποδεχθήκαμε Γιάννη Λελίδη για τη δεύτερη ώρα.
0: Έχουμε και Γιάννη Πάγκο.
1: Έχουμε και Γιάννη Πάγκο. Τρεις Γιάννηδες.
0: Μην πεις ενός κοκόρου.
1: Όχι, εγώ.
0: Έτοιμοι σου, αφού έκανες. Και μια σμαράγδα, φοβερή σμαράγδα.
1: Φοβερά και τα παιδιά με τα μηνύματά τους, που παιδιά. Είναι παντός επιστητού. Του Θοδωρή, ας πούμε, λέει καλημέρα σας. Και πού να μάθουμε για όλα αυτά τα παιδιά που διακρίθηκαν πανευρωπαϊκά, αφού όλα τα κανάλια και τα sites ασχολούνται για τη δεύτερη θέση στη Σάκαρη σε ένα απλό τουρνά. Που διάκριση είναι κι αυτή, αλλά κάνουν λες και κέρδισε το Wimbledon.
0: Καλό.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό δεν ήθελα. Κοίτα. Συγγνώμη.
1: Όχι, πες το.
0: Πες.
1: Δεν έχουν άδικο.
0: Ναι.
1: Φταίμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Πες τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ ο φίλος. Βέβαια, είναι λίγο άδικο να λέμε. Να μην ασχοληθούμε και με τη Σάκαρη. Θα ασχοληθούμε και με τη Σάκαρη. Αλλά λες, ας πούμε, όσο βάζεις τον ένα τον κουβά, βάλει και λίγο από τον άλλον.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Το λέει κιόλας. Λέει. Και αυτό διάκριση είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι το απαξιώνει.
0: Ναι. Αλλά έχει δίκιο. Ξαφνικά που η Σάκαρη από την πλευρά της παίρνει και την. Και τη δημοφιλία της την έχει, την αναγνωρισιμότητά της την έχει.
1: Τους χορηγούς της τους έχει.
0: Βέβαια και αυτά μερικές φορές κουβαλάνε και άλλα πράγματα που είναι και λίγο δυσάρεστα. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν η Σάκαρη ήταν στο νούμερο. Μπορεί να έχει φτάσει και μέχρι το νούμερο 5.
1: Μπορεί.
0: Πολύ ψηλά. Μετά, όταν άρχισε να πέφτει, κάποιοι χαίρονταν που έπεφτε η Σάκαρη.

0: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, μωρέ.
1: Λες, ναι, καλά αυτή. Ή ας πούμε ενοχλεί η Σάκαρη που έχει έναν έρωτα με το γιο του Μητσοτάκη.
0: Αυτό σίγουρα ενοχλεί.
1: Γιατί ενοχλεί?
0: Γιατί χαζοί
1: είμαστε.
0: Δεν μπορούν
1: τα παιδιά να ερωτευτούν.
0: Εγώ στο λέω, είμαστε χάζαροι.
1: Να ενοχλεί κάποιον, αν λόγω Μητσοτάκη μπορεί ας πούμε να προβάλλει τη Σάκαρη.
0: Αλλά, αυτό, το
1: αλλά αυτό τώρα δεν μπορώ εγώ να το πω. Δηλαδή θα είναι άδικο, ρε φίλε, να το πω.
0: Μα δεν είναι και έτσι. Αυτό το κορίτσι εργάστηκε μαζί με τους γονείς του από τα μικράτα του σε ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα επίσης. Έδωσε όταν όλοι οι άλλοι μπορεί να βγαίνουμε για καφέ. Αυτή έκανε διπλές και τριπλές προπονήσεις. Πιθανότατα μαζί με το σχολείο και τα φροντιστήρια της. Έκανε το δικό της αγώνα για κάτι που αγαπάει. Μπράβο. Τέλος μέχρι εκεί. Ωραία. Αλλά ναι, τώρα ότι όταν είναι ένα απλό τουρνά και εμένα με κουράζει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναφέρουμε, ρε παιδί μου, και το τι να σου πω. Και το τένις, δόξα τω Θεώ, από τουρνουά είναι full. Δεν το συζητάμε. Και να μην λες για τα παιδιά. Σωστά, Θοδωρή. Βασίλης λέει μια απλή καλημέρα με μπηχτές για τον έγκαμο βίο.
1: Γιατί τι έχει ο έγκαμος βίος?
0: Έχει αυτά τα memes.
1: Α, ναι.
0: Που λέει έχετε βιβλία για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος ευτυχισμένος. Ναι, το μην παντρευτείς ποτέ. Μάλλον ήρθα αργά. Λέει ο τύπος που ενδιαφέρθηκε για το βιβλίο της ευτυχίας. Μάλλον ήρθα κάπως αργά. Ο Στέλιος λέει Ελίζα Καλίτσι. Του λέει κάτι αυτό?
1: Νομίζω είναι η Ελίζα Καλίτσι, η ανταποκρίτρια του Μέγκα στην Πάτρα. Ρε Στέλιο, πού το άμα τη δω και φωτογραφία, θα, αν και το ονοματεπώνυμο, είναι Ελίζα Καλίτσι. Είπα εγώ Καστρίτσι.
0: Κατρίτσι
1: είχα πει. Όχι, Καστρίτσι είναι ο προπονητής.
0: Καστρίτσι.
1: Άιντε, ευτυχώς που είναι. Έχει και Καστρίτσι προπονητή, έχει και την Καστρίτσι. Τι έχει?
0: Κατρίτσι, μην με μπερδεύεις.
1: Καστρίτσι και την Καλίτσι.
0: Και την Καλίτσι. Και Καστρίτσι θα έχει σίγουρα κανένα χωριό.
1: Ένα τερματοφύλακα που είναι στον Ηρακλή, ο Κολίτσι.
0: Ο Κολίτσι. Να πούμε όλα τα έτσι.
1: Και ο Ραπτόπουλος που είναι στη 250, μα στέλνει μήνυμα η Λίλα Γκουλιώνη. Ο Ραπτόπουλος στη 250. Έκτακτο. Κωστή μου, τι γίνεται?
0: Πέρασε από τούμπα, Κώστα?
2: Δεν πέρασα από τούμπα. Στο Πλαγιάρι με πάω για επανομή και σα ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση. Μόλι άκουσα για τη Σάκαρη έβγαλα μαλλιά. Φαβορίτες και στην πλάτη έβγαλα τρίχες πάλι. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε εμείς εδώ, η λαϊκή τύπη της Τούμπας να πούμε, η Σμαράγδα να πούμε του ΠΑΟΚ, ο Πάγκος που είναι ένα παιδί λαϊκό, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και εγώ από τα βάθη, από τα γύπτια της κάτω Τούμπας να μιλάμε για τένις. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μας ακούνε τώρα λαϊκοί άνθρωποι και άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο μεσαίας τάξης, χαμηλών βαθμίδων.
0: Ναι.
2: Ακούει για το τένις ότι η Σάκαρη έκανε, ξέρω εγώ κτλ. Και νομίζω ότι το παιδί το δικό τους μπορεί να πούμε να πάει να παίξει τένις. Έχει κάτι φελούς από το Κορδελιό, από την Νεάπολη, που πάνε τα παιδιά τους τένις, κάτι.
0: Καλά και τώρα, ρε Κώστα, όμως και εσύ μην γίνεσαι Σάκαρη αφοριστικός.
2: Δεν έχουμε να βγάλουν το μήνα να πούμε.
0: Ναι.
2: Ασχολείται το παιδί να γίνει Σάκαρη, λέει, και τι Σάκαρη να γίνει, ρε.
0: Δεν μπορεί.
2: Σάκαρη που ανέρθει το αέριο. Το αέριο 160 ευρώ, ρε. Ψάχνει να βρει πάνω από, να πούμε, για 10 ευρώ λιγότερα. Ρε. Ποια Σάκαρη, ρε.
0: Σίγουρα. Αλλά ο Έλληνας γονιός, ξέρεις, αν βγει το παιδί και πει είναι το όνειρό μου να παίξω τένις, το ξέρεις ότι θα κάνει πολλές θυσίες για να μπορέσει το παιδί να πάει τένις.
2: Πρέπει να είσαι τρελός να ασχοληθείς με το τένις τώρα.
1: Άρα λέμε όχι στο τένις. Ναι στο πικ-πονκ.
2: Αν βρουν κανένα φίλο δάσκαλο εκεί πέρα της μάθης, σαν τη σχολή οδηγών, τι ψάχνεις να βρεις τώρα, το τένις. Θα πάω.
0: Χάθηκε γραμμή. Καρδία ανεβαίνει.
2: Θέλεις να παίξει του γιατρού, του μεγάλου γιατρού, του μεγάλου επιχειρηματία το παιδί.
0: Εντάξει,
2: θα παίξει του εργολάβου το παιδί. Θα παίξει, ας πούμε, το δικό μου το παιδί τώρα από την Νεάπολη και την Νικόπολη, πάντα, πρέπει να είναι τρελή η γυναίκα που θα πάει να το κάνει. Πρέπει να είναι παλαβιάρα, να πούμε.
0: Ακριβώς σπορ, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολύ ακριβό το σπορ. Εσύ τι πάει να κάνεις?
2: Ακριβώς σπορ, δεν είναι. Κάθε παλαβιάρα τώρα το βλέπει τη Σάκαρη, ή ξέρω εγώ το Τσίτσιπα. Και λέει το παιδί μου θα γίνει ταινίστας. Αυτά τα κάνουν οι μάνες. Οι μπαμπάδες είναι πιο νορμάλ. Είναι οι παλαβιάρες, να πούμε. Νομίζουν ότι είναι influencer. Έχουν καμιά εκατογκόμενου στο να τις κάνουν.
1: Ησύχασε, βρε.
2: Να τρελαίνονται.
1: Ησύχασε.
0: Ήσουν πολύ ευχάριστη, Πινελιά. Πού πας να βουτήξεις, πας να κάνεις μπανάκι?
2: Όχι, πάω σε ένα χορηγό να εισπράξω.
1: Ξέρεις τι έπρεπε να πεις τώρα, πάω γιατί έχω μάθημα τένις, έφτασα, σας αφήνω. Έφτασα, είμαι στο γήπεδο.
2: Σε χορηγό πάω να ανανεώσω συμβάσεις, να κάνω δουλειά.
1: Σε καλή μεριά.
2: Δεν κάθομαι στον κόλλο μου, αφού δεν πέθανα και έγινα καλά, που μου δόθηκε η ευκαιρία να επανέλθω, να πούμε. Δεν με πεθάνανε οι γιατροί εκεί πέρα. Είμαι σε καλό δρόμο. Όσο είμαι ακόμα όρθιο, θα πηγαίνω να δουλεύω. Μ' αρέσει η δουλειά.
0: Αναγεννήθηκες.
2: Θα σας ακούμε μεγάλη ευχαρίστηση. Παρακολουθώ στον δρόμο ευχάριστα.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Χαρά μας, Κωστή, χαρά. Εντάξει.
1: Ωραίος, λάτρης του τένις. Να τον πάρει όπως είναι η, πώς το λένε, η Ομοσπονδία Αντισφαίρησης.
0: Ωραία.
1: Να τον κάνει πρέσβη, ambassador που λέμε. Δεν έχουν η FIFA κάτι. Πώς είναι, ρε παιδί μου,
0: ή. Ναι. Ναι.
1: Να φεύγει σε όλο τον κόσμο, να διαδίδει την αγάπη του και τη λατρεία του για το τένις, να μιλάει ο Κωστής για τένις και να φέρνει καινούργια παιδιά, μικρά παιδιά στο άθλημα.
0: Κοίταξε, επειδή
1: αυτό είναι κόντρα ρόλος, είναι επιθετικό μάρκετινγκ αυτό. Είναι αντίστροφη αυτό. Ψυχολογία, κατάλαβες. Έρχεται ένας έτσι με τη φάτσα του Κωστή.
0: Έτσι.
1: Έτσι με αυτό το στυλ, με τα γυαλιά αυτά.
0: Από τα βάθη του iTherapy που
1: αυτή
0: μας
1: είπε. Η περσόνα κατακεραυνώνει το τένις. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιοι από αντίδραση, 10 θα πάνε στο τένις. Μόλις ακούει αυτή να λέει. Αυτό το απαξιωτικό που μερικές φορές σημαίνει αυτό, δηλαδή με κάνει κάπως. Δηλαδή ότι το τένις είναι για τα παιδιά, το γιατρό και το παιδί, για τα πλουσιόπαιδα.
0: Σου βγαίνει έτσι μια.
1: Εγώ εκείνη την ώρα, αν ήμουν μπαμπάς, μαμά και είχα ένα παιδί, θα του έλεγα πιάσε ρακέτα. Θα έλεγε αυτό, δεν θέλω. Θα πιάσει, αλλιώς δεν θα φας το βράδυ. Πιάσε ρακέτα. Όχι, δεν θέλω, θα λέει. Μου είναι μεγάλη. Πιάσε ρακέτα, θα σε μάθω τένις. Θα του την πούμε. Εγώ πιστεύω ότι Κωστή, παίρνω μια. Έτσι, αφού θα εισπράξει από εκεί που θα εισπράξει. Πάνε, παίρνω από εδώ, από το τένις. Από το Φυζάντιο εδώ, εκεί δεν έχει τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Όπου αύριο μεθαύριο θα φτάσει και το μετρό της Καλαμαριάς, θα είμαστε μια χαρά εκεί. Έχει σταθμό εκεί.
0: Θα πηγαίνει τζάμπα το παιδί.
1: Να ένα άλλο κίνητρο. Ο σταθμός, ένας από τους σταθμούς στη γραμμή της Καλαμαριάς θα είναι έξω από το γήπεδο τένις.
0: Βασικά είπα έξω από το Κώστα, αλλά και εσύ δεν είσαι καλά. Βλέπω σου βγήκε κάτι μια αντίδραση.
1: Τρελάθηκα τώρα. Τρελάθηκα.
0: Η πλάκα ποια είναι, ξέρεις. Ο Κώστας, επειδή είναι από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει, δηλαδή έχει μια έμφυτη ευφυΐα, έτσι, δική του, ρε παιδί, μοναδική, είναι και πολύ καλός έμπορος. Που ναι. Λέτε μόνο του αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Μπορεί τώρα να το δουλεύει στον δρόμο για παρομοί.
1: Έχει δίκιο να λέει.
0: Το να περάσει από τα γηπεδάκια τένις.
1: Θα σε αρπάξουν τίποτα με το κοκκινόχωμα που έχει. Κωστή μου. Ωραίο.
0: Ξέρεις, έχουμε...
1: Έχει όμως ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό.
0: Έχει.
1: Μένουμε, στεκόμαστε. Γιατί τα ποσά, λέμε, ας πούμε, πόσα κέρδισε η Σάκαρη, ας πούμε, γι' αυτό. Ή πόσα κέρδισε ο Τσιπάς. Επειδή τώρα λέω για αυτά τα δύο τα παιδιά που είναι τα αναγνώσιμα του τένις. Για να μην σας ζαλίζω με νούμερα, ένας φίλος κάποτε που κι αυτός παίζει τένις.
0: Mm.
1: Μου είχε βάλει κάτω έτσι τα νούμερα και μου λέει ότι για να φτάσεις σε ένα σημείο να αρχίσεις να λες ότι βγάζω από το τένις, ακόμη κι αν είσαι... Δηλαδή να είσαι ο Φέντερ, να είσαι ο Τζόκοβιτς,
0: okay.
1: Να είσαι καταπιεί το τεστ, να έχεις ένα ταλέντο που να ξεχυλίζει από κάθε σου εκατοστό.
0: Κύταρο.
1: Μπράβο, mm-hmm. Κύταρο. Έχεις δώσει πάρα πολλά λεφτά για να φτάσεις κάπου. Δηλαδή είναι, κοστίζει αυτό. Κοστίζει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς σπορ. Σε αυτό με τον Κωστή, εντάξει, συμφωνώ 100%. Απλά το άλλο, ας πούμε, μου θυμίζει παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Με Ξανθόπουλο πάντα, αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν λαϊκό παιδί που κάποια στιγμή τον είχε εξοβελήσει στην κοινωνία, τον έβαλε αυτά και έγινε δικηγόρος. Μπορεί να έγινε γιατρός και να θεράπευε τα παιδιά των πλουσίων, να απελευθέρωνε. Τι ήταν μετά. Η δικαίωση, η εκδίκηση του λαϊκού, ο οποίος θα την πει στα πλουσιόπεδα. Αυτό, ας πούμε, να.
0: Ωραία. Τώρα εμένα μου θυμίζει τη δικιά μου τη γενιά, όταν εγώ ήμουν πάνω κάτω στην ηλικία για.
1: Πάνω ή κάτω.
0: Πάνω πες, στην ηλικία για πανελλήνιες. Όσα παιδιά θέλουν να περάσουν γυμναστική ακαδημία, ήταν τις μοδός οι γονείς εκείνο το διάστημα να μας λένε να πάτε να γίνετε, να πάρετε ειδικότητα τένις. Τα άλλα είναι κορεσμένα. Να βρείτε ένα που είναι ακριβό.
1: Ναι.
0: Να γίνετε coach σε παιδιά πλουσίων.
1: Για τα τεφάλαια.
0: Ήταν πολύ της μοδός. Ψάχναν κάτι διάφορα περίεργα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα πάει που θα πάει το παιδί. Δεν τα είχαν σε πολύ οι γονείς μας τα τεφά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Ότι δεν είναι δικηγόρος, γιατρός, δάσκαλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον τεφά. Να ξεχωρίσεις. Και το τένις, το θυμάμαι, το προτείνανε πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Γίνει προπονητής στο τένις για να βγάλεις λεφτά, τουλάχιστον.
1: Κοίτα, αυτό δεν έχουν άδικο βέβαια.
0: Τότε δεν είχαν. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει πάει ο κλάδος. Για βρούβες μετά τα μνημόνια.
1: Γιάννη Λελίδη, όταν βαράς παλαμάκια, είμαι σαν. Κοιτάω ασυναίσθητο ρολόι.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω πότε πήγε 12.30, αλλά βλέπω το ρολόι είναι 12.20. Την προσοχή σου, αλλά με σταματάς, τρόμαξε τώρα.
0: Ακριβώς και εγώ. Το πρώτο παλαμάκι το βάρισε 12 και 20 και 16 δευτερόλεπτα. Γιατί γύρισα και είδα το ρολόι.
1: Ναι, μην κάνεις τέτοια. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές.
0: Παναγιώτης, καλημέρα παιδιά από την Άουσα η Μαθίας. Καλημέρα Σμαράγδα και Γιάννη, παράπονα βλέπω Νικόλα.
1: Τι, πες τα.
0: Καλή εβδομάδα. Λέει 40 ευρώ αύξηση στην ανανέωση της σταδιαρκίας στη θύρα 5 που είμαστε τόσα χρόνια. Χωρίς προκριματικά Champions League και χωρίς καμία προς το παρόν ηχηρή μεταγραφή. Δεν είστε καλά εκεί στην ΠΑΕ και μάλλον ήρθε η ώρα να αλλάξουμε θύρα.
1: Εδώ τώρα να πω κάτι.
0: Πες, ό,τι θες.
1: 40 ευρώ αύξηση. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο με την ηχηρή μεταγραφή. Γιατί, θέλω να πω, αν έκανε ο ΠΑΟΚ μια χειρή μεταγραφή, Μπερμπάτοφ,
0: ναι,
1: θα έλεγε.
0: Βρεσάλλον, βρεσάλλον.
1: Και 50. Παράδειγμα, είπα μια χειρή των τελευταίων χρόνων, ρε παιδί μου. Ποια ήταν πιο χειρή από αυτήν?
0: Βρε, αυτή ήταν, αλλά μα βγήκε Μπερμπάτοφ.
1: Οκ, okay, αλλά αν αυτή τη στιγμή ανακοίνωνε ο ΠΑΟΚ τον Μπερμπάτοφ, η αύξηση 40 ευρώ θα ήταν normal. Δηλαδή θέλω. Προσπαθώντας με.
0: Ναι.
1: Η αύξηση ως αύξηση είναι αύξηση. Ναι. Εκεί να εστιάσουμε τελεία να συζητάμε μέχρι. Αλλά αν πάει κάποιο να στη δικαιολογήσει από την ομάδα την αύξηση, ότι εγώ σου έφερα τον Μπερμπάτοφ.
0: Το κάνουν όμως όταν συμφέρει.
1: Εγώ θα στεκόμουν πάντα σε ομάδες που τα facilities, πώς το λέμε αυτό, τις εγκαταστάσεις.
0: Ολόσωστα.
1: Δηλαδή να έχω την αύξησή μου και τα λοιπά, να μου κάνεις όμως και ένα χώρο, γήπεδα, να μπορώ να έρχομαι και 10 ώρες να κάθομαι, να γουστάρω, να κάνω φάση, οτιδήποτε.
0: Βέβαια, εγώ τώρα θα σε δικαιολογήσω, Νίκο, και μπορεί να είμαι και βαθιά ανοιχτωμένη. Έτσι, υπόθεση εργασίας, ελεύθερη μετάφραση, όπως θες, πες το. Mm. Σου λέει, το γήπεδό μας είναι παμπάλο. Το πήραμε χαμπάρι ότι φέτος σε αυτή την τούμπα θα παίξουμε.
1: Ναι.
0: Από του χρόνου και βλέπουμε. Από του χρόνου να αρχίσουν οι εργασίες, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να υπάρχει ένα όραμα.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Νονός.
0: Τα facilities που λες εσύ δεν υπάρχουν, ευχαριστώ. Για τον ενός. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δεν μου φαίνεις και κάτι που να μου δημιουργήσει την αίσθηση ότι σε αυτό το γήπεδο χωρίς facilities,
1: ναι,
0: θα δω κάτι extraordinary ή, ναι, κάτι που δεν είμαι συνηθισμένος.
1: Ναι. Ησύχασε και εσύ με τη Ορμάη και ο Λελίδης. Άσε το παιδί να εκφραστεί. Έτσι μιλάμε εμείς, ρε. Έτσι μιλάμε.
0: Facilities extraordinary και όλα αυτά που τα χειριζόμαστε με τον Γιάννη.
1: Έτσι μιλάμε εμείς.
0: Εμείς τα παίζουμε στα δάχτυλα αυτά. Τι νομίζεις εσύ?
1: Το πρωί τα ξυπνάω, κάνω ένα check στα facilities, είναι όλοι καλά. Έτσι εδώ.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νίκος το θέτει στην φάση του value for money. Όπα μου βγήκε. Λελίδη, δεν το έκανα επίτηδες.
1: Καταλαβαίνεις τώρα μιλάει. Value for money.
0: Έτσι. Από την άλλη, θα έρθει και θα σου πει εύλογα και η ΠΑΕ, γιατί η ΠΑΕ είναι μια επιχείρηση, δεν είναι ο Σαβίδης.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει και λογιστές, έχει και τα λογιστικά, τα μέσα έξω. Ρε παιδιά, εντάξει, αλλά κρύβουν και 5-6 πράγματα.
1: Έτσι, τι δεν έχει αύξηση στη ζωή, θα σου πει.
0: Μπράβο.
1: Στην καθημερινότητά σου. Και γιατί αυτό δεν θα κουμπίσει εμάς. Θα σου πει ο άλλος, είμαστε εδώ, όμως είναι κάτι άλλο. Δεν είναι εταιρεία, είναι λαϊκή φάση, είναι κόσμος, είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά εννοείται το ρεύμα έχει ακριβήνει, θα σου πει
1: θα
0: ο άλλος.
1: Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό ρητορικής. Και μέχρι τότε θα αποφασίσει ο κόσμος ποιος έχει δίκιο.
0: Κατάλαβες,
1: αυτό είναι. Είναι πολύ, καταλαβαίνω πως το λέει. Η αύξηση για μένα είναι, αν μακάρι οι ομάδες να μπορούσαν να μην ακουμπάνε τα εισιτήρια, τις τιμές, τα διαρκείας. Γιατί αυτό συνοδεύεται από ένα τσιτάτο που είναι πάντα βάλε πλάτη, η ομάδα σε χρειάζεται, εγώ θα την κουβαλήσω την ομάδα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αν θα την κουβαλήσω, άστο μου να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ το βάρος που θα πάρω πάνω μου.
0: Και μάθαμε.
1: Εντάξει, αυτό με. Τα υπόλοιπα οτιδήποτε. Η μόνη μου ένσταση σε αυτό που γράφει ο Νίκος είναι ότι δεν χρειάζομαι εγώ την ηχηρή μεταγραφή για να δικαιολογήσω την οποιαδήποτε αύξηση. Θα έχω ένσταση για την αύξηση, είτε ηχηρή μεταγραφή, είτε με ηχηρή, είτε χωρίς αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη, και το βασικότερο είναι αυτό. Το value for money είναι πραγματικά, και ειδικά στις μέρες μας που ο κόσμος ζορίζεται, γιατί λέει α, και μετράτε την αγάπη με τα λεφτά, θα σου πει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Και τα διαρκές τα παίρνουμε για μας, για την παοκάρα μας, για την ψυχή μας κτλ. Δεδομένα και για πάρα πολλά χρόνια, αν μη τι άλλο, οι Έλληνες φίλαθλοι που αγαπάνε τις ομάδες το έχουν αποδείξει περίτρανα. Δηλαδή, κόβουμε και κάτι εισιτήρια που λες. Πώς έγινε αυτό.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Έτσι, δεν είσαι Ισπανία, δεν είσαι Ιταλία κτλ.
1: Σωστό.
0: Κάποιες φορές όμως έχεις και ένα τσίπημα, μήπως με περνάνε και για λίγο βλάκα.
1: Το μόνο λίγο που με διαφωνώ, λίγο όμως με αυτό, λίγο διαφωνώ στον ΠΑΟΚ, ότι στη νέα εποχή να είναι. Η νέα εποχή πώς ορίζεται, ποια είναι η νέα εποχή?
0: Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί το βάζει αυτό τσιτάτο στο ο ΠΑΟΚ?
0: Ότι είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας. Ότι πάμε
1: αυτή
0: για την
1: νέα
0: εποχή.
1: Δεν έχει να κάνει με Λουτσέσκου, φαντάζομαι. Ότι
0: εντάξει,
1: η νέα εποχή
0: είναι. Ναι, έχει και με αυτό. Ότι πάμε με καινούριο προπονητή.
1: Εντάξει,
0: πάμε με καινούριο πλάνο.
1: Αυτό το νέα εποχή, δηλαδή τι νέα εποχή.
0: νέα εποχή, νέα Παπαμίκος, ας πούμε, αλλαγές τώρα, αυτά.
1: Ναι, οκ, okay, όπως το ρίζα, αλλά το νέα εποχή λίγο. Ο Δήμος γράφει ένα φοβερό μήνυμα, αν είναι, λέει, η εκπομπή σοβαρή.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τρομακτικά σοβαρή είναι. Αν σοβαρή, δεν λέει αν είναι. Θέλω να κλείσετε με τον ύμνο, το θέλεις να σου μάθω τένις. Το θυμάστε, είναι ότι η Ανίτα.
0: Κάπου, το ξέρω αυτό το τραγουδάκι, εννοείται.
1: Ήταν εποχή Ανίτα Πάνια αυτό, νομίζω. Ο Αρτέμης λέει ότι.
0: Και ράδιο σύνδο, μου σου πω.
1: Πώς?
0: Ράδιο σύνδο. Το ράδιο σύνδο έπαιζε τέτοια.
1: Σαλούμπεν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι υπήρχε να κάνει με αυτό, το άκουγες το ράδιο σύνδο. Δεν θυμάμαι τη συχνότητα. Αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι αν ήθελες να ακούσεις τέτοια, γυρνούσες το κουμπάκι.
1: Ναι, καλημέρα στον φίλο τον Αρτέμη. Στοιχηματικά έπεσα μέσα, λέει, για τον τελικό και βοήθησα φίλους να βγάλουν λεφτάκια. Ό,τι και να είναι ο Μέση, δυστυχώς το χρόνο δεν τον νικάει κανείς. Γι' αυτό, λέει, ανέβασα αυτή τη φωτό. Και ποια είναι η φωτό? Έχει τον Μέση να ξαπλώνει στο κρεβάτι του.
0: Ναι.
1: Να κλείνει τα μάτια του για να κοιμηθεί. Και ο Γιαμάλ να είναι αυτός που τον σκεπάζει. Τον βάζει για ύπνο δηλαδή και τον σκεπάζει. Το σεντόνι είναι η σημαία της Αργεντινής. Και από πάνω, στο προσκέφαλο, ας το πούμε έτσι, στον τοίχο,
0: ναι,
1: έχει τη φωτογραφία, την γνωστή φωτογραφία όπου ο Μέση κάνει μπάνιο το Γιαμάλ. Και γράφει, λέει, το μέλλον της φωτογραφίας είναι αυτό. Δηλαδή από τον μπάνιο, τώρα τον βάζει ο Γιαμάλ για ύπνο τον Μέση.
0: Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκιο.
1: Ναι.
0: Ο Μέση στην ηλικία του Γιαμάλ είχε κάνει περισσότερο γκέλ.
1: Κοίτα τα νούμερα. Ναι. Τώρα του Γιαμάλ με την Μπαρτσελόνα.
0: Για πες, δεν τα ξέρω ακριβώς.
1: Αυτά, και εγώ δεν έχω πρόχειρα. Τα γκολ, τις συμμετοχές είναι νούμερα καλύτερα από τον Μέση. Τα νούμερα. Το γκέλ, επειδή πολύ ωραία λέξη χρησιμοποίησες, για μένα του Μέση ήταν πολύ πιο δυνατό.
0: Ναι.
1: Αλλά τα νούμερα και αυτά που κάνει ο Γιαμάλ μέχρι τώρα σε στατιστικά είναι ασύλληπτα. Καταρχάς, σε συνολικό, πώς να σου πω, στη μεγάλη την εικόνα, ο Γιαμάλ είναι 19 και έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Ένα κύπελο, λέω, για Ισπανία. Ένα Super Cup Ισπανίας, έχει πάρει ένα Euro και έχει πάρει ένα παγκόσμιο.
0: Άρα μάλλον έχουμε καλομάθη.
1: Αλλά το γκέλ, όταν λέω εγώ το γκέλ, δηλαδή να δω τον Μέση, όταν τον είδα με πρώτη φορά τον Μέση, λέγαμε αμάν, βρήκαμε τον καινούριο έρωτά μας, ας πούμε.
0: Αυτό θέλω να πω, μήπως έχουμε καλομάθη με πάρα πολύ καλούς.
1: Με το Γιαμάλ.
0: Νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν μας κάνει τόσο όσο τότε που ο Μέση ήταν 19.
1: Για μένα μέσα μου είναι ξεκάθαρο ότι ο Μέση ήταν. Και λέω ήταν γιατί κατεβαίνει τώρα τη σκηνή, τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήταν κάτι άλλο τώρα.
0: Ήταν τώρα.
1: Τώρα τα νούμερα, τα γκολ, τη ασίστ, το Γιαμάλ έχει κάνει απίστευτα. Τα έχει πάρει όλα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορούσε να πάρει με ομάδα και με εθνική, το έχει πάρει. Και είναι πόσο, 19.
0: Άντε γεια. Άντε γεια. Άρα θα διαφωνήσω με το μήνυμα του φίλου.
1: Ναι, του Αρτέμι.
0: Του Αρτέμι για τον χρόνο.
1: Να, να την προσωποποιήσουμε την κόντρα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, γιατί
1: η Σμαράγδα διαφωνεί με τον Αρτέμι.
0: Από αυτόν, πηχαίο τίτλο, χαμό από κάτω. Μπιφ.
1: Συμβαίνει τώρα.
0: Σμαράγδα Αρτέμι συμβαίνει τώρα. Γιατί και ο Γιαμάλ δείχνει ότι κέρδισε τον χρόνο. Είναι αφύσικο συνήθως για ένα παιδί στα 19 του να έχει τόσα πολλά.
1: Ναι.
0: Στον ποδοσφαιρικό κλάδο πάντα, έτσι. Αλλά και παντού. Μου τα λέμε τώρα 19 χρονών. Τι να δημιουργηθεί, τι να έχει φτιάξει.
1: Σωστό.
0: Και να έχεις και εκατομμύρια και δεις και τα λοιπά. Άντε να είσαι κανένας από αυτούς τους χακεράκιδες.
1: Εντάξει, έχουμε
0: να
1: κάνεις
0: καμιά offshore.
1: Κάποια παιδιά έχουμε εδώ πέρα που. Και στην Ελλάδα έχουμε που έχουν κερδίσει κάτι παγκόσμιους διαγωνισμούς μαθηματικών. Έχει κερδίσει κάτι ρομποτική. Στέλνουν κάτι.
0: Στους λογαριασμούς, λέω.
1: Του ζητάει η NASA να κάνουν συνεργασία τώρα.
0: Ναι,
1: θα
0: αλλά.
1: Θα είναι δίπλα μας τα παιδιά και θα ξέρουμε.
0: Τους λογαριασμούς όμως δεν τους βλέπω γεμάτους αυτούς τόσο όσο του Γιαμάλ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Μέση, τώρα μην λέμε χαζά, παιδιά. Εντάξει, θα πάει σπίτι του, αλλά είναι 39 χρονών. Αν κάποιος τάβαλε με το χρόνο και κέρδισε πολλές μάχες, είναι ο Λιονέλ Μέση. Στον πόλο θα το χάσουμε όλοι.
1: Σωστή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα πάρει μαρά.
0: Με αυτό το χάσουμε.
1: Θα βάλουμε και μια καμπάρα να χτυπήσει.
0: Συγγνώμη, γιατί βρέθηκε το αυτό τη Αθανασία και δεν το ξέρω.
1: Κάποια στιγμή τον πόλο θα το χάσουμε. Πάνω.
0: Στα 150, άντε. Σου κάνει.
1: Δεν
0: νιώθει καλύτερα.
1: 150. Σκέφτομαι ότι τα πλησιάζουμε.
0: Με το Ζαΐρ μαζί 150.
1: Α, τώρα που λες για Ζαΐρ, ο Αρτέμις λέει ότι θα περιμένω λέει τον Ζαΐραρο στη Βαρσοβία καταρχάς για να του δείξω τα μυστικά της πόλης και μετά να δούμε λέει την Παοκάρα στο Λούμπλιν.
0: Μπράβο, ρε, δηλαδή. Αυτά θα είναι πολύ ωραία.
1: Και ο Αρτέμις μου στάρει την κόντρα και λέει θα τη φέρω σοκολατάκια να τη γλυκάνω από Πολωνία.
0: Δεν θέλω από Πολωνία.
1: Θα λιώσουν μέχρι να τα φέρεις.
0: Όχι, θέλω από το Λεωνίδα. Ναι, το ζαχαροπλαστείο. Το... Α, ψέματα. Ο Αρτέμις και στην Πολωνία έχει νομίζω τα Λεωνάιντας.
1: Πώς τα Λεωνάιντας, δεν τα
0: έχει. Ναι, of course. Τα πιο διάσημα σοκολατάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Χοσγκέλτιν Οσμάν, αφερίν Ασλανίμ, ο Έλπη έχει πάθει γκαγκά με τον Οσμάν, μιλάει τουρκικά.
1: Χοσγκέλτιν Οσμάν.
0: Χοσγκέλτιν, καλώς ήρθες.
1: Μάλλον. Οσμάν, αφερίν. Αφερίν πρέπει να είναι. Ασλανίμ. Ασλάνι.
0: Άσλα, το ξέρω, είναι το λιοντάρι. Και το ξέρω από ιστορική γνώση, όχι επειδή ξέρω τουρκικά.
1: Ποιο το γράφει αυτό.
0: Ο Ελπιδοφόρος κάτι έχει πάθει. Με τη γυναίκα του Οσμάν έχει πάθει. Μας τα λέει από το πρωί. Φεύγουμε, Γιάννη Λελίδη, σε βλέπω. Είναι το λιοντάρι και το ξέρω από ιστορικές γνώσεις. Γιατί? Γιατί οι σουλτάνες αποκαλούσαν έτσι τους γιους τους, τους σουλτάνους. Άσλα. Λιοντάρι δηλαδή.
1: Πω, ρε φίλε.
0: Τώρα το αφαιρείμ, τι να είναι, ευχαριστώ.
1: Αφαιρείμ. Αφαιρείμ είναι κάτι όταν. Όταν γίνεται κάτι και το ευχαριστούμε, πλέον αφαιρείμ. Δηλαδή. Καλό, δηλαδή, ωραίο, ξέρω εγώ, κάπως.
0: Μας έκανε καλό μπάσιμο να πούμε για Οσμάν, αν θες μετά.
1: Για να πούμε, γιατί να μην πούμε όλα, τα λέμε όλα. Είναι και χθες η υποδοχή. Εντάξει, χθες δεν ήταν η υποδοχή και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να έχει υποδοχή.
0: Δεν ήθελε.
1: Όχι, δεν ήθελε, δηλαδή. Όποιοι πήγανε, τους διώχναν. Απλά δεν είπε ότι όλοι δεν ήταν ζαφύρι στυλ, καταλαβές. Δηλαδή, εκεί να ήταν. Τώρα, σήμερα θα γίνει χαμός, θα έχει και Τέλη Μιστακίδη στο γήπεδο.
0: Εντάξει. Μπράβο, σημαίνει. Το να, Γιάννης Λελίδης.
1: Αφαιρείμ. Αφαιρείμ. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα. Και θα είναι σύντομο αυτό, έτσι δεν είναι. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
15: Πείτε μου, παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
22: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
23: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Χθες έκατσα να δω Premier.
26: United.
25: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
26: Με δουλεύει.
25: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
26: Δεν είδα κάτι στα social.
25: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
26: Πόσταρε κάτι.
25: Εννοείται πόσταρα. Social.
27: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία στροφή, πλάκα τέλος. Εκτάκτος με Σμαράγδα Μπασάκου και Γιάννη Πάγκο. Αλλά Γιάννη Λιλίδη, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, Δέλτα360.gr και τηλέφωνο 2310-22-63-18. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λίλα Τιγκουλιώνη και την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου που με ενημέρωσαν για μια εκπληκτική καλημέρα που είχα. Δεν με ξεχνάει ποτέ και είναι και πολύ αγαπημένο σου. Να δώσουμε τα φιλιά μας στα Βασιλικά, στον κύριο Δημήτρη Ταμπούρη που μας ακούει εκεί από την Αγία Παρασκευή.
1: Κύριε Δημήτρη μου,
0: με χαρά, πάντα μας ακούει. Τα φιλιά και τις ευχαριστίες μας, δεν μας ξεχνάει ποτέ.
1: Ένας τόσο ευγενικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που πολλές φορές είναι και κόντρα σε όλο αυτό το ελληνικό, το. Τη τζάμπα μαγιά, τριγύρω, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και θέλω...
0: ναι,
1: είναι ένας
0: είναι...
1: πολύ διαφορετικός άνθρωπος, ευγενικός. Gentleman,
0: μας έχει πάντα μα πάντα στην καρδιά του και εγώ θα τον χαρακτήριζα και το ξέρει τον Ζαμπούνι του Μετρόπολης.
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Αυτό είδες. Δεν είναι.
1: Α,
0: το savoir vivre σε όλο το μεγαλείο.
1: Ωραίος. Μπράβο.
0: Τα φιλιά μας, κύριε Δημήτρη, σας αγαπάμε πολύ.
1: 27 λεπτά το διάλειμμα κράτησε χθες το ημίχρονο. 27, γιατί λέγανε 30 λεπτά. Ούτε μισή ώρα δεν κράτησε το ημίχρονο.
0: 27,5.
1: Γιατί δεν σ' άρεσε τα λεφτά μας πίσω, γιατί δεν σ' άρεσε.
0: Όχι, καθόλου εμένα. Μόνο η Σακύρα.
1: Η Σακύρα.
0: Τώρα βάλανε τον Justin Bieber εκεί πέρα. Λες και ήταν κανένας του δρόμου τραγουδοποιός εκεί με μια ακουστική. Τι ήταν αυτή η κιθάρα. Χαλιλούγια. Κοιμήθηκε όλο το γήπεδο. Τη Μαντόνα τη βγάλανε σαν τον κλόουν εκεί με τον άλλο να.
1: Και τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο.
0: Μα ναι.
1: Κάτσε, αυτό είναι τώρα, αν είσαι Βραζιλιάνος.
0: Μα ναι.
1: Αν είσαι Βραζιλιάνος, δεν ξέρω πώς θα σου πράξει.
0: Ένα χαζοπό τραγουδάκι έτσι.
1: Τη Μαντόνα, το music.
0: Ναι, δεν ακουγόταν καλά.
1: Κάτσε,
0: μόνο η Σακύρα. Η Σακύρα έκλειψε καρδιές. Ευτυχώς βγήκε και τα σάρωσε όλα.
1: Η Σακύρα είπε το τραγούδι του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η Μαντόνα είπε μια από τις επιτυχίες της το music. Πριν τον Justin Bieber. Εκεί Ted Lasso. Δεν ξέρω πώς έχετε δει αυτή τη σειρά. Πώς έχετε δει τη σειρά Ted Lasso.
0: Εγώ όχι.
1: Και πώς, εντάξει, όποιος την έχει δει αυτή τη σειρά δεν μπορεί να μην ταυτιστεί μαζί της.
0: Ναι.
1: Και να μην, ας πούμε, δηλαδή όταν βλέπεις τον Ted Lasso, γιατί αυτοί βγήκαν, ο Ted Lasso και ο βοηθός του. Δηλαδή η παρουσία του ήταν φοβερά σημειολογική.
0: Πολύ ενθουσιασμό έχεις για αυτό το Ted Lasso και...
1: Φοβερή σειρά. Φοβερή.
0: Τι ήταν, μελάσα. Ροντέο, τι ήταν, καμπόιδες.
1: Είναι μια ομάδα στην Αγγλία. Ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Άσχετο, εγώ πήγα πολύ Αμερικανιά.
1: Όχι, ναι, είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Αγγλία, η οποία αλλάζει το. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο άντρας που έχει τις μετοχές έχει χωρίσει με τη γυναίκα του.
0: Το έχω, ξέρω ποια είναι.
1: Της την αφήνει την ομάδα. Δηλαδή την αφήνει μόνη της, ας πούμε, η οποία είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια κουκλάρα, ας πούμε, είναι πολύ όμορφη, πολύ δυναμική. Λοιπόν, της την αφήνει την ομάδα και αυτή θέλει να απαλλαγεί από την ομάδα. Έχει τσατιστεί μαζί του γιατί την απατάει, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με σκοπό να καταστραφεί, νομίζω, αυτή η
1: ομάδα. Ναι, και
0: αυτή
1: θέλει να απαλλαγεί από την ομάδα. Και παίρνουν τα βιογραφικά, ψάχνουν να βρουν ένα προπονητή. Και αποφασίζουν να φέρουν τον Ted Lasso από τις ΗΠΑ, ο οποίος δεν έχει μυρωδιά, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Ted Lasso και κουβαλάει. Έχει σχέση με τον ομαδικό αθλητισμό. Δεν είναι δηλαδή χασάπ στο επάγγελμα, ψαράς.
0: Αλλά καμία σχέση.
1: Είναι προπονητής, ξέρεις αυτό. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ποδοσφαίρι όπως το εννοεί ειδικά ο κόσμος στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει, ας πούμε, διάφορα πράγματα της δικής του κουλτούρας. Και όταν μπαίνει, ας πούμε, στα αποδυτήρια, όταν μπαίνει στα αποδυτήρια να μιλάει με παίκτες τα λοιπά και του λέει διάφορα πράγματα. Και τιούνται αν, ας πούμε, αυτό που ακούνε είναι. Τι είναι αυτά που ακούνε.
0: Τι είναι αυτά που λέει.
1: Και ξεκινάει έτσι όλη αυτή η ιστορία από ότι και φυσικά έχει πάει προς την επιτυχία.
0: Όχι, δες τώρα.
1: Τι να δω.
0: Τώρα τι να πούμε. Ποια, δεν είναι το τραγούδι, είναι η Σακύρα. Είναι η φωνάρα τη Σακύρα. Καταρχά η κορμάρα τη Σακύρα, όλα τη Σακύρα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Τι να μα πούνε οι άλλοι. Άσε που άκουγα πρωί-πρωί, γιατί τον ακούω πάντα λόγω ώρα. Τα έχουμε ξαναπεί τον Πέτρο τον Μακρυγιαννίδη, τον απεσταλμένο.
1: Ναι.
0: Αθλητική Κυριακή και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Ναι. Διαφήμιση τζάμπα Πέτρο, θα μα πληρώσει σε λίγο.
1: Θα το βγάλουμε την άλλη. Βγάλουμε...
0: Ναι. Βεβαίω, τον θέλω.
1: Θες να μιλήσουμε σε μία από αυτές τις εκπομπές αυτή τη εβδομάδα?
0: Θα ήθελα.
1: Πρώτη ώρα ή δεύτερη? Ό,τι μας πει, ό,τι ώρα το ταιριάζει.
0: Ό,τι ώρα το ταιριάξει. Πολύ. Ωραία. Θα ήθελα. Ότι εμείς η τηλεοπτική,
1: ναι,
0: το ευχαριστηθήκαμε, το είδαμε, το ζήσαμε. Όλοι αυτοί που πλήρωσαν ένα σκασμό λεφτά για να είναι στον τελικό δεν είδαν τίποτα.
1: Από το σοου του ημιχρόνου, λες?
0: Από το σοου του ημιχρόνου.
1: Γιατί
0: λόγω του ότι ήταν ημέρα, 3 ώρα το μεσημέρι, ντάλα.
1: Αλλά το βλέπανε στις γιγαντοθόνες.
0: Το βλέπανε ενέρηση. Αλλά τώρα πάει πληρώσει 22 χιλιάρικα για να βλέπεις το Matrix.
1: Ναι.
0: Το είδανε και οι Ισπανοί που λες εσύ στην γιγαντοθόνη. Οι τζαμπατζίδες. Δεν το ευχαριστήθηκαν, δεν ήταν, λέει, καλό.
1: Α, αυτό λες από feedback, έχεις μέσα από το γήπεδο από αντιδράσεις κόσμου. Ότι δεν το. Α, όχι,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι. Όχι, εγώ τα είπα Πέτρος. Δηλαδή μπορεί να μας τα πει όντως. Ήταν φαντασμαγορικό να το βλέπεις από την τηλεόραση.
1: Ωραία.
0: Με αυτή την έννοια. Και επίσης, ρε Σιγιάννη, να σου πω και κάτι. Ό,τι και να λένε, όσο και να μας το χρήσωσαν το χάπι.
1: Ναι.
0: Εγώ ένιωσα στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι παίχτες ξαναμπήκαν να ξαναζεσταθούν.
1: Τι λες? Ότι μπήκαν κρύοι από τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Α.
0: Έτσι μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι πολλή ώρα ανάπαυλα.
1: Μπορεί, μπορεί. Καλά, είναι 20. Άλλο να έχει συνηθίσει, ας πούμε, και το κορμί εκείνη την ώρα είναι.
0: Ναι. Σκέψε σένα.
1: Δεν μετράει τα λεπτά το κορμί. Έχει μάθει να κάνει διάλειμμα 15 λεπτά. Τώρα, άμα σου πει. Αλλά το διπλάσιο έκανε, εντάξει. Είναι...
0: Σκέψε σένα, είσαι στο γυμναστήριο και εκεί που είσαι πάνω στα ντουζένια σου εκεί, 45
1: κιλά.
0: Λεπτά, 200 κιλά, ξέρω εγώ. Ποιο είσαι, χτυπάει το
1: για
0: τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και την πατά. Και λες να το σηκώσω για λίγο.
1: Ποιο τηλέφωνο, ναι, σωστό.
0: Και είναι
1: σωστό.
0: Η κοπέλα σου την οποία την ξέχασε, ας πούμε, και δεν το κλείνει με την καμία.
1: Ωραία διαφήμιση μου κάνεις.
0: Ωραίο, ε.
1: Ξαφνικά βρέθηκα να έχω κοπέλα, αλλά κατευθείαν λέω ξεχάσει κιόλας. Τηλεφώνησε τώρα.
0: Ήθελα να δικαιολογήσω το μακρύ του τηλεφωνήματος, ρε παιδί μου, και δεν το κλείνει με την καμία.
1: Θα μπορούσε να είμαστε τόσο πολύ ερωτευμένοι που.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα μπορούσε να μην κλείνει το τηλέφωνο και για άλλο λόγο, αλλά εσύ το πήγες ότι με έχω ξεχάσει κάπου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, πήγες.
1: Ναι, καλά κάνεις, καλά και με προσγειώνει. Έτσι πρέπει. Έτσι
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Η μουρμούρα δηλαδή μου ήρθε πιο εύκολη. Ξέρεις, που πας στα γυμναστήρια και μένα με ξεχνάς και κάτι τέτοια.
1: Αχα.
0: Και συνειδητοποίησα ότι πέρασα 30 λεπτά. Θα ήταν το ίδιο να κάνεις ένα διάλειμμα 5-10 λεπτά.
1: Και συνειδητοποίησα ότι πέρασαν 30 χρόνια γάμου μαζί της και λες, φτάνει επιτέλους. Τι 30 λεπτά.
0: Το τερματίσαμε.
1: Αυτό ήταν. Σύμβουλη γάμου. Επίσης, αυτό για να το κλείσω, μία αυτό που ήθελα να πω για το Ted Lasso και τον βοηθό του, αυτή ήταν τρομερό δίδυμο. Δηλαδή, αρκούσαν αυτά τα δευτερόλεπτα γιατί δεν τους είδαμε πολύ. Δεν τους είδαμε πολύ, ενώ δεν είχαν περισσότερο ρόλο στην τελετή, αλλά ήταν αρκετό, πούμε, να με ενθουσιάσει. Όπως επίσης, μετά στο τέλος, με τα χρώματα εκεί που γράφτηκε η λέξη Love και ήταν όλα τα παιδιά εκεί, που είδα και μάλιστα ήταν και στην πίσω γραμμή τον Chris Martin. Τον Coldplay δηλαδή,
0: ναι.
1: Ένα συγκρότημα το οποίο όταν ακούς τα τραγούδια του γελάς, δηλαδή σου βγάζει ανεξάρτητα από τι λένε τα λόγια, έτσι. Είναι τραγούδια, είναι τόσο εύθυμο, τόσο χαρούμενο συγκρότημα, η χαρά της ζωής, η αισιοδοξία. Και ο Chris Martin που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά όλη αυτή την εκδήλωση του ημιχρόνου, να είναι κάπου και αυτός χαμένος μέσα στα παιδιά και να τραγουδάει. Και μου έκανε εντύπωση που δεν πήγε ποτέ μπροστά. Δηλαδή ήταν όντως κάπου χαμένος. Άμα ήθελες να τον δεις, τον έβλεπες. Δεν έβγαινε μπροστά να σου πει, κοίταξε, είμαι και εγώ εδώ. Αυτά για μένα ήταν επίσης δυνατά σημεία. Ted Lasso και Chris Martin του ημιχρόνου.
0: Παίζει να είσαι ο μόνος.
1: Ποιος μόνος?
0: Μα τόσο μόνο δεν σε έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Γιατί δεν βαράει?
0: Μα ήταν η Σακύρα.
1: Άντε πάλι με τη Σακύρα. Κολλήσαμε τη Σακύρα.
0: Μα να ήταν η κουκλάρα που έπαιζε στο Ted Lasso, να σε καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αλλά τέτοιο κόλμα με τον Ted Lasso, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν.
1: Και το μουστάκι του.
0: Και το μουστάκι του, τέλος πάντων. Ναι, μου κάνεις εντύπωση. Μπράβο. Πάντα καταφέρνεις και με εκπλήσεις ευχάριστα.
1: Είμαι εντυπωσιακός.
0: Είσαι.
1: Εσύ πιο. 6:30 ώρα, Όσμαν. Τσέντι Όσμαν. Είχαμε εδώ και μια συζήτηση τώρα που λέγαμε για γυναικείες παρουσίες.
0: Ναι.
1: Είναι όμορφη γυναίκα του Τσέντι Όσμαν. Είναι όμορφη. Δηλαδή, αυτοί που την δηλαδή, συνήθως έρχονται κάποιοι αθλητές εδώ.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ στην Ελλάδα, δεν λέω Θεσσαλονίκη, και λέμε η γυναίκα του, ξέρω εγώ, θα κάψει καρδιές, ας πούμε, κάτι τέτοια. Γραφικά
0: ναι.
1: Πράγματα. Είναι όμορφη η γυναίκα του Σέντι Όσμαν. Όποιοι την. Σε όποιους αρέσει. Μπράβο.
0: Γιατί δεν λες γιατί. Γιατί ο ελπιδοφόρος έχει φάει χοντρό κόλλημα μαζί της, γι' αυτό μας τα μιλάει τα τουρκικά. Μην νομίζεις για τον Όσμαν είναι η χαρά, γιατί η γυναίκα του Όσμαν είναι η χαρά του. Και άρχισε να μας μιλάει τουρκικά.
1: Τι πιστεύετε, έχει κάποια ελπίδα σε κάτι κάπου.
0: Τη χαρά να τη δει, ας πούμε, στο παλατάκι.
1: Ως, εντάξει, μια φωτογραφία.
0: Αυτό.
1: Εντάξει,
0: και μια φωτογραφία. Απλά η διαφορετικότητα.
1: Ελπιδοφόρος αγαπάω,
0: έτσι. Η διαφορετικότητα που είναι και γνωστή ηθοποιός στην Τουρκία. 30 χρονών.
1: Η γυναίκα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει καριέρα ως ηθοποιός στην Τουρκία. Είναι ότι είναι απλή. Mm-hmm. Δεν είναι αυτά τα τούμπανα που έχουμε συνηθίσει να συνοδεύουν αθλητές. Τύπου ρε παιδί μου, μπήκα κάπου με τρόπια σαν παντού, βγήκα και τα λοιπά. Ή το ματόκλαδό μου, από φύση πάντα.
1: Τσαλάκωτο.
0: Ναι, στρίβω και.
1: Εωρείται.
0: Και βρίσκει σε ταμπέλες και πινακίδες και τα λοιπά.
1: Λέ.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ φυσική. Φυσική ομορφιά, μια απλή, ωραία, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Σήμερα στις 6.30 λοιπόν, γιατί αυτό κυρίως ενδιαφέρει, το τι θα γίνει στο Πάκο Sports Arena με παρουσία του Τέλη Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Γενικώς ο Πάκο έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για να κάνει μια παρουσίαση όπως του αρμόζει. Είναι τεράστιο όνομα, είναι τεράστια μεταγραφή. Και μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνει αυτό. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πήρε τα 2 εκατομμύρια και ο Όσμαν πήρε ένα συμβόλαιο τριετίας που θα του δώσει 9 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά εκτός από όλα αυτά. Εμένα, αν με ρωτάς τώρα, ανεξάρτητα που είναι ο Όσμαν που ήρθε στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, από τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης σεζόν, είμαι ανάμεσα, δηλαδή, ποιος θα είναι
0: MVP.
1: Στο δικό μου αγαπημένος, 1-2.
0: Okay.
1: Και είμαι ανάμεσα στο Grant και στον Όσμαν. Αλλά αν έπρεπε να πω κάποιον, και το Μάιο με ρωτούσε, τον Απρίλιο με ρωτούσε, που δεν υπήρχε καμία τέτοια εξέλιξη, δεν λέω τώρα για να. Ο Όσμαν είναι ένας μπασκετμπολίστας που τον καψουρεύεσαι, ρε παιδί μου.
0: Το έχει.
1: Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι μπορεί να σου πάρει μάτς, αλλά ταυτόχρονα δεν θα θέλει. Άμα δει ότι το μάτς δεν του πάει, ή αν είναι κάποιος άλλος δίπλα που θα είναι σε καλύτερη τέτοια, θα αφήσει για το καλό της ομάδας τον άλλον. Δηλαδή, δεν ενάν. Δηλαδή, θα μπω μέσα και επειδή είμαι ενάν. Λέω για τον Αν, για τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
0: σωστά.
1: Λόγω Παναθηναϊκού. Επειδή είμαι ενάν, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω την μπάλα εγώ, ας πούμε. Ή αυτό να κάνω εγώ, να εκβιάσω προσπάθειες, να πάρω τα. Ο Όσμαν και ο Γκραντ είναι, ας πούμε, αν είχα εγώ μια ομάδα μπάσκετ, θα ήθελα να τους πάρω. Επειδή δεν έχω πρώτον, δεύτερον, δεν έχω τα λεφτά να τους πληρώσω.
0: Θέλεις να πάμε το απόγευμα μαζί στο παλατάκι, να νιώσεις λίγο ότι. Να το δεις στο όνειρο.
1: Θα πάμε, ναι. Θα πάμε. Και να πω και εδώ κάτι τώρα, επειδή οι μεταγραφές στην πόλη και οι ανακοινώσεις των ομάδων μπασκετικά μας ξεσηκώνουν όμορφα. Χθες ο Άρης επίσης ανακοίνωσε το Γιώβιτς.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Μιλάω με τον φίλο το Χάρη που είναι μπασκετομούρι, ας πούμε.
0: Μπασκετόφατσα.
1: Και λέει, κοίταξε τώρα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιχνιδιών στο μπάσκετ, όταν είναι ανταγωνιστικό το μάτς, θα κριθεί στο τελευταίο δίλεπτο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, πάμε τώρα να παίξουμε μάτς, είναι κοντά η ομάδα στο σκορ. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι ομάδες θέλουν μέσα στο παρκέ κάποιον που θα πάρει την απόφαση. Όχι απαραίτητα του σουτ. Της πάσας. Αυτή τη στιγμή ο Άρης με το Γιώβιτς σου δείχνει, αμήτι άλλο, πέραν όλων των άλλων, διαβάζω, ας πούμε, εδώ το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη για τον Mr. Assist, έτσι όπως τον λέει και ο Άρης το Γιώβιτς, Mr. Assist.
0: Και βέβαια, μετά λένε εμάς, Πάρη, ότι μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους για τον μπάσκετ, συγγνώμη, δικό
1: μου
0: αυτό.
1: Πώς να το πούμε, ας πούμε, Mr. Τελική Πάσα, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Καλωσορίζουμε τον Mr. Τελική, τον κύριο μάλλον και τον Mr. Τον κύριο Τελική Πάσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώβιτς σου δείχνει αυτό κατευθείαν στο σχεδιασμό μιας ομάδας, ότι εκεί που κρίνονται τα μάτς, θέλω να έχω μέσα το κομπιούτερ σου. Δηλαδή το Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ, κάτι αντίστοιχο κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα για τα σουτ. Δεν λέω ότι θα πάρω εγώ το τρίποντο ή θα. Το κλάτς που λέμε.
0: Το τώρα βρήκες να πεις κάτι μπασκετικό.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται αυτά.
0: Λοιπόν, κλάτς το ξέρεις είναι ότι γυναικείες τσάντες.
1: Τι.
0: Δεν τα ξέρεις τα κλάτς.
1: Όχι.
0: Ναι. Είναι τα βραδινά τσαντάκια αυτά που κρατάνε οι γυναίκες που ντεμέκ χωράνε πράγματα, αλλά δεν χωράει τίποτα.
1: Α, ναι, εκτός σαν αξεσουάρ δηλαδή είναι αυτό.
0: Ναι, εκτός από τα κλειδιά το κινητό που επειδή κάνουν κλατ, Δηλαδή ανοίγουν και κλάτς κλείνουν έτσι, είναι τα κλάτς.
1: Λε,
0: ναι. Τώρα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Δεν είναι άχρηστη. Κάπου θα χρησιμεύσει αυτή.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πας για την κοπέλα σε αυτή που μουρμούριζε που λέγαμε πριν στο γυμναστήριο, σου κάνω σενάριο τώρα και λες, θέλω να πάρω ένα κλάτς στην κοπέλα μου. Κατάλαβες. Όχι μια τσάντα, ένα σάκο, ένα κλάτς.
1: Γιώβιτς λοιπόν και Καλάθης είναι εκεί. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον αυτό στοιχείο. Ευχαριστώ και το Χάρη που μου το έδειξε λίγο, μου τη φώτισε λίγο την εικόνα έτσι παραπάνω.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω αν όντως, γιατί λείπει πολλά χρόνια το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: έχουμε όλοι κατανοήσει τι σημαίνει να έχεις έναν Όσμαν, να έχεις έναν Έρλ.
1: Σιγά σιγά, νομίζω ακόμη δεν το έχουμε.
0: Όχι.
1: Μάλλον να σου πω κάτι, το κατανοούμε, αλλά δεν έχουμε ακόμη, δεν το έχουμε αφήσει, δεν έχει μπει μέσα μας, δεν μας έχει συνεπάρει. Αυτό θα γίνει όταν αρχίσουμε να έχουμε εικόνα πια από τις ομάδες.
0: Και ξέρεις γιατί το λέω. Όχι τόσο για το ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα παίξουν πολύ καλό μπάσκετ, όλοι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ο Όσμαν, τώρα, ας πούμε, τώρα θα είμαι υπερβολική, ας πούμε, άμα πω ότι είναι σαν να παίρνεις από την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Σε ποδόσφαιρο λέμε.
0: Ναι. Πες έναν.
1: Όποιον και να πάρεις.
0: Όποιον και να πάρεις.
1: Καλά, εντάξει, όχι τον Βινίσιους.
0: Όχι, σίγουρα υπάρχουν και πιο ακριβοί.
1: Καλό, ναι, καλό. Να άμα το αντιστοιχίσεις με ποδόσφαιρο.
0: Θα γινόταν εδώ, θα ήμασταν όλοι στα αεροδρόμια.
1: Ναι, ναι. Επειδή λέγαμε για χειρές μεταγραφές και για αύξηση σε εισιτήρια διαρκείας και τα λοιπά.
0: Βασικά δεν θα είμαστε στα αεροδρόμια, πήγαμε πάλι καλά. Στο Λευκό Πύργο θα ήμασταν, αν καταλαβαίναμε την αντιστοιχία.
1: Ναι, είναι τεράστια ονόματα που έρχονται, τεράστια μεγέθη και ελπίζουμε αυτό να αποτυπωθεί και στο γήπεδο και να γίνουν και ωραίες ομάδες και να γίνεται μπασκετικός χαμός. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα. Γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Φανταστικά μας τα είπε ο Γιάννης, όπως κάθε φορά. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία, στο γιο του Τάσου του Επιτροπάκη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν του αρέσει, λέει, και πολύ το όνομά του. Να του λες ότι το Ηλίας είναι φωτεινός, είναι ο ήλιος. Να του κάνεις να το αγαπήσεις το
1: όνομά
0: του.
1: Δεν αρέσει τον ίδιο τον Ηλία ή στον.
0: Τον ίδιο τον Ηλία.
1: Γιατί του αρέσει.
0: Λες να λέει ο πατέρας, δεν μου αρέσει το όνομα του γιού μου. Δεν θα λέει.
1: Καλός μπαμπάς.
0: Μανάγκας ο πεθερός και πολλά χωράφια.
1: Είσαι, εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο όνομα του Ηλίας.
0: Κι εγώ. Αντικειμενικά, μου αρέσει, είναι φωτεινό, μου βγάζει ήλιο, μου βγάζει χαρά.
1: Βέβαια. Και είναι και έβυχο και στον ξένο. Δηλαδή και ο ξένο, Ηλίας. Ελίασον.
0: Α,
1: ο Ελίασον δεν είναι ο γιος του Ηλία, ίσως. Ξέρω εγώ.
0: Από το Σαν, ο γιος του Ηλία.
1: Αυτό που παίζει την ΑΕΚ που κάνει τις ωραίες έντες. Γιορτάζει σήμερα, να το πούμε και. Ο Ηλίασον.
0: Ο μπαμπάς του θα γιορτάζει, όχι ο ίδιος.
1: Τι?
0: Μα ναι.
1: Ναι,
0: άμα είναι ο γιος του Ηλία. Στον μπαμπά του θα
1: βλάκα. από μέσα μου όμως, δεν το, είναι ευγενική σμαράγδα.
0: Ο Γιώργος μας κάνει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καλημέρα, να ρωτήσω παιδιά κάτι. Τώρα εμείς που θα κάνουμε ανανέωση στα διαρκές θα πρέπει να πληρώσουμε και κάρτα φιλάθλου. Εφόσον ενώσω που έλεγε, ποια το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε αυτό?
1: Ποιο το ενώσω?
0: Ενώσω, ο Αγκόπ.
1: Ναι.
0: Ενώσω γνωρίζω Γιώργο, ναι. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά
1: το μπάσκετ λέμε τώρα. Ή για το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι υποχρεωτική η ανανέωση για το 27 της κάρτας φιλάθλου. Δεν νομίζω ότι περικλείεται επειδή είναι ανανέωση.
1: Κοίτα, πάντα σε αυτά καλύτερα να ξέρω εγώ πάντα. Σίγουρα θα. Ναι.
0: Κάρτα φιλάθλου είναι κατά
1: εξάρτητο. Κάτω και ένα τηλέφωνο, ναι.
0: Αλλά κάτω και ένα τηλέφωνο, αν και νομίζω πως ναι.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη το Λιβερπουλάκια, ο οποίος λέει καλημέρα στους ξά. Ξά, τι είναι ξά?
0: Ξά, παιδί μου, δεν ξέρεις τι είναι ξά.
1: Δεν ξέρω τι είναι ξά.
0: Α, είναι σαν να μην ξέρεις τι είναι ρακ στις μέρες μας. Ξά είναι το πιο εξελιγμένο μπρο.
1: Α, οκ, okay, καλό είναι δηλαδή.
0: Ναι, ρε, δεν πώς λέγαμε εμείς καρδάσι κάποτε.
1: Α, okay.
0: Αδερφέ.
1: Δεν είμαστε και επίπεδο μπρο, αλλά είμαστε ξά.
0: Μπράβο.
1: Κοντά είμαστε δηλαδή.
0: Ναι, είμαστε ξαδερφάκια, ναι. Ξά.
1: Η απολαυστικότερη παρέα γράφει Grande Dios. Dios και το γράφει με 10. Το Dios δηλαδή. Τώρα το Grande Dios είναι για το Messi όμως, για το Maradona. Το Grande Dios.
0: Ξέρεις ότι παραλύλησαν το χτεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με τον τελικό του 90, που εκεί και πάλι η Αργεντινή πήγε να κάνει το εγχείρημα για back to back και το χάσανε από Ιταλία, ότι ήταν πάρα πολύ κακή και τότε η Αργεντινή σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Βέβαια τότε, επειδή κρίθηκε με το πέναλτι που πήρε η Γερμανία και δεν, ακόμη και τώρα λέμε αν ήταν ή δεν ήταν, αν ήταν ή δεν ήταν, παίζει μέσα και μια μορφή αδικίας, ας το πούμε, για αυτό που δεν ήταν. Χθες δεν υπήρχε αδικία.
0: Δεν υπήρχε καμία αδικία. Δείξαν τον εαυτό τους οι ίδιοι, αν θες να βρεις κάπου
1: ίσως
0: αδικία.
1: Ίσως και να μην μπορούσαν και παραπάνω, ξέρω εγώ.
0: Ίσως. Υπέροχη διοργάνωση του τελικού. Ορίστε, Ιωσήφ.
1: Μπράβο.
0: Το χαλάει μετά.
1: Τι.
0: Χάρηκα κι εγώ, ένας που το άρεσαν όλα. Ξέχασαν βεβαίως να προσθέσουν στο τελετουργικό με τα παιδάκια και τα χρώματα και τις καρδιές τις εικόνες από το Βιετνάμ, την Καμπότζη, την Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Παξ Αμερικάνα, λέει.
1: Παξ Αμερικάνα, ναι, εκεί που κάνουν το.
0: Δεν τα ξέχασαν εσύ.
1: Παρεμβαίνουν για να φτιάξουν τις ζωές των ανθρώπων εκεί, γιατί κάποιος τους φώναξε χωρίς να τους έχει φωνάξει κανείς.
0: Εδώ εσύ, Ιωσήφ, ο Τραμπ απείλησε τον Καναδά με δασμούς για τον έφος από τις πυρκαγιές.
1: Το χεράκι το όμως το έδωσε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, έτσι. Στο ίδιο booth.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό που είπες.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Πέτα το δηλητήριό σου τελευταία στιγμή.
1: Πόσο δηλαδή να είσαι Ισπανός, να έχεις πάρει το Μουντιάλ στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου ποδοσφαιρικά, να την έχεις πει στην Αμερική, ο πρωθυπουργός σου να την έχει πει στην Αμερική το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να βγαίνουν οι Ισπανοί και να κάνουν διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη. Είσαι ένας περήφανος πολίτης, ρε φίλε. Τώρα κάθε σύγκριση με άλλα πράγματα, εδώ τις δικιάς μας καθημερινότητες, κάντε εσείς συγκρίσεις, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ενός λεπτού σιγή για αυτό που είπες.
1: Ρε Σμαράγδα μου, πόσο, δηλαδή είσαι Ισπανός και μη είσαι περήφανος. Αυτό, τέλος πάντων. Για να μην νομίζετε ότι πολιτικοποιώ τίποτα, δεν θέλω να πολιτικοποιήσω τίποτα, ευκόλως εννοούμε να είναι.
0: Να πολιτικοποιείς ό,τι θες, να μην κομματοποιούμε πράγματα. Άξι. Είναι το θέμα. Πολίτες είμαστε. Όλα πολιτική είναι.
1: Γιατί εδώ κάποιοι μας έχουν φλωμώσει με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κατάλαβες γι' αυτό. Η σωστή πλευρά της ιστορίας. Σταθρανία ξανά να διαβάσει την ιστορία. Όλοι δηλαδή. Με ενέργεια στο φουλ. Τελειώνουμε και σήμερα την εκπομπή και πήγαμε μέχρι άλλες 5 ώρες θα μπορούσα να κάνουμε. Με τη Σμαράγδα εκείνη δήλωση αυτό, μπορούσαμε να κάνουμε 15 ώρες εκπομπή.
0: Θέλεις να το προτείνουμε. Δεν μας βλέπω να κάνουμε καλοκαίρι. Ο Φούζος θα καταχαρεί, θα βολέψει όλες τις άδειες.
1: Για άδειες, πώς λένε. Γυψοσανίδες. Με ρεμέδια. Με μπανάνες ντόλ, βέβαια δεν μασάμε τίποτα από ενέργεια, έχουμε φουλ. Καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Και σήμερα στην εκπομπή, μπανάνες ντόλ παρέα. Και πήγαμε σούπερ. Τώρα, πώς κλείνει υπέροχα μια ημέρα. Με τσιρτσίρ μεζέ. Με τσιρτσίρ μεζέ, δύο υπέροχα στέκια. Ένα δυτικά στον Εύωσμο Καρολίτσια Δημητρίου 9. Το τραπέζι γεμίζει κουβέντες, δεν τελειώνει. Ο χρόνος περνάει αλλιώς, δημιουργικά, όμορφα, παρείστικα. Δεν καταλαβαίνεις, να σου πω την αλήθεια, πώς περνάει ο χρόνος εκεί. Υπέροχα έτσι με ζεδάκια, με τα τσιπουράκια, τα ουζάκια, τα κρύα, τα κρασιά, κρύες μπύρες, έτσι έρχονται τηγάνια ψάρια. Έρχονται τα ζουμεράτα, τα κεφτεδάκια, μελωμένα μπριζολάκια. Τι να σας πω, παιδιά. Δύο τσιρτσίρ μεζέ, ένα δυτικά και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26. Σμαράγδα, τι άλλο.
0: Ο μόνος λόγος που δεν σε σταμάτησα έτσι, γιατί είναι επειδή θα πάμε. Το ξέρεις, όταν είμαστε μαζί, τιμάμε.
1: Τώρα έχουμε τα. Μόλις άρχισε αυτή η εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λελίδη στη δεύτερη ώρα, ήταν πολύ επικοδομητικός.
0: Πάντα.
1: Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε Κατερίνα Μιχαηλίδου, οπωσδήποτε. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού άλλο να πάτε? Μετρόπολης 95,5, τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου.
1: Ναι. Και μια εκπομπή ακόμη, πλάκα τέλος, έφτασε στο τέλος, με την υποστήριξη της Bet365. Για το φίλο το Δήμο που ζήτησε το. Θέλεις να σου μάθω τένις, μπορώ να στο ερμηνεύσω πριν.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Δεν πήρα τώρα, άλλη φορά τώρα.
0: Γιάννη, θες να αρχίσουμε αυτό τη δεύτερη ώρα αύριο με το θέλεις να σου μάθω τένις? Δεν θα ξέρει κανείς γιατί.
1: Τι ευγενικό, εγώ θέλω να φύγετε τώρα, λέει ο καλός.
0: Πολύ δεν θα ευγενικός. Ξέρει κανείς γιατί ξεκινάμε όμως τη δεύτερη ώρα. Το έχω ξεχάσει.
1: Πάει, πέταξε.
0: Γεια σας.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

Η Τρίτη με τη γυναίκα του σε μια βάρκα στην περιοχή του ποταμού. Εκείνη ανετράπη με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του, ενώ η σύζυγός του κατάφερε να βγει στην ακτή. Στις 31 Ιουλίου θα εκπνεύσει η προθεσμία για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ποσού για τους κατόχους της προπληρωμένης κάρτας Fuel Pass. Αν οι δικαιούχοι δεν το κάνουν αυτό στο συγκεκριμένο διάστημα, το ποσό που τους αναλογεί θα επιστρέψει στο δημόσιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Philips.
14: Your University, your choice.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
17: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ποιος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εμείς εδώ, 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα έξω από την πόλη. Προσέξτε, καύσωνας εδώ, πάρτε μέτρα περισσότερα λίγο αργότερα από τον Χρήστο, καθώς και μια πρόβλεψη, πρόγνωση για τον καιρό που έρχεται. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Γιάννη Λελίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Στον Γιάννη Τσιράπη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολη 955. Gallop to the point, εκεί για σας. Το Gallop δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού πέρα από το Μουντιάλ. Η αυλαία πανηγυρικά έπεσε χθες. Να ρωτήσεις ότι η Ισπανία το πήρε δίκαια, νομίζω ότι θα συγκεντρώσει το 99,9%. Οπότε το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν σας άρεσε το Μουντιάλ, αν αυτό που είδατε πιστεύετε ότι ήταν το καλύτερο Μουντιάλ της τελευταίας χιλιετίας. Το να ρωτήσεις ότι είναι το καλύτερο ever, νομίζω ότι δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά το καλύτερο από το 2000 και μετά νομίζω ότι μπορείς να το πεις. Οπότε το ερώτημα είναι αυτό, αν αυτό το Μουντιάλ ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα με σέντρα από το 2000 και μετά. Η Ισπανία, η μεγάλη θριαμβεύτρια, το Gallup σας περιμένει, Instagram Stories Μετρόπολης 1.55, αλλά νομίζω ότι πανάξια το στέμα πήγε στην Ισπανία.

0: Minimal. Pedro Porro. Williams. And thundered in for Spain by Ferran Torres. At last. At long, long last. Spain's magic moment.
1: Lovely clean contact. No doubt about it. This time Martinez in goal. No chance whatsoever. España, los yunques y las ruedas cantan al
2: compás del himno de la fe. Zubimendi. Yamal. Yamal με τον Μεδίνα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ. Στο σουτ στα δίχτυα!
3: Βαθύ γέμισμα στην καρδιά της αργεντίνικης άμυνας που παρέστηρε τον τύπου Μαρτίνες, ο Δαβίτ Βίγια μεταξύ των επισήμων που πανηγυρίζουν. 106 λεπτά η Ισπανία έψαχνε τον Ινιέστα του 2026. Ο κλήρος έπεσε στον Φεράν Τόρες.
2: Στο 116 ο Ινιέστα, στο 106 ο Φεράν Τόρες.
4: Κράτησε μου χαμηλά, σε παρακαλώ, τον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Ένα μουντιάλ που θα περάσει στην ιστορία, αλλά νομίζω ένα μουντιάλ στο οποίο υπήρχαν πάρα πολλοί νεοτερισμοί. Εδώ τρεις χώρες από την Ευρώπη, από τη γυραιά Ήπειρο, στα ημιτελικά, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, από την άλλη μόνο μία από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, πολύ νωρίς, νοκάουτ. Οι δήμονες μιλούν ότι η τεχνολογία στις ακαδημίες, το AI, η δουλειά σε βάθος έρχεται να νικήσει το ταλέντο το οποίο αναδεικνύεται στη φαβέλα, το ταλέντο που βγαίνει από την Αλάνα. Άρα, ακαδημίες versus Αλάνα, σημειώσατε ένα. Το δεύτερο, πόσο ο καπιταλισμός έρχεται να αλώσει και το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη χορηγή και ήλιγκος από τα δισεκατομμύρια του Μουντιάλ. Τα έσοδα της FIFA θα αγγίξουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Μάτζιο για όλα όσα νέα φέρνει ή έφερε αυτό το Μουντιάλ. Κρατήστε ότι κάθε διαιτητής για το παιχνίδι που σφύριζε έπαιρνε περίπου 87.000 ευρώ. Ο Βίντσιτς, ο διαιτητής του Ελικού, έγινε πλουσιότερος κατά 262.000 ευρώ. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο, το κλάμα του Εμπαπέ, και δεν ξέρω αν οι πολιτικοί στην Αργεντινή έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους δικούς μας. Το ρεπορτάζ δίνει ότι έχει θεσπιστεί μέρα εθνικής αργίας η χθεσινή για την Αργεντινή. Και λες, μα αφού δεν πήραν το κύπελο, γιατί μέρα εθνικής αργίας? Για την προσπάθεια, λέει. Εθνική μέρα αργίας για την προσπάθεια. Και λες, μα μισό λεπτό, ποια προσπάθεια? Εδώ ήταν 20 τελικές από τη μία, 0 από την άλλη. Άρα δεν υπήρχε καν προσπάθεια. Γι' αυτό λέω, οι πολιτικοί στην Αργεντινή μάλλον έχουν να ζηλέψουν πολλά εδώ από τους δικούς μας. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο, βέβαια. Προχωράμε, αλλάζεις Γιάννη, πάμε. Για το Μουντιάλ θα δούμε σε λίγο με Γιώργο Μάτζιο, θα τα δούμε με Κυριάκο Θωμαίδη, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα πάμε λίγο να το αναλύσουμε, να δούμε πίσω από το προφανές, πίσω από αυτό που έδειξε η τηλεόραση, ένα απίστευτο ρεκόρ τηλεθέαση στην Ελλάδα. Περίπου οι 8 στους 10 δέκτες ήταν καρφωμένοι στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 2 η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, στις 2 για το Europa League, στις 3 για το Conference League, βέβαια θα πρέπει να περάσει εδώ την Δυναμό Κιέβου, προκειμένου να δούμε πού θα καθίσει Μπίλια. Θα έχουμε live σύνδεση, live την μετάδοση με σχολιασμό από τον Γιώργο Μάτζιο. Εσείς θα μείνετε Εδώ καρφωμένη Μετρόπολη 95,5. Η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ Europa League στις 2. Σε απευκταία περίπτωση το Conference League στις 3. Τα παιχνίδια, είτε πρόκειται για Europa είτε πρόκειται για Conference, 6 και 13 Αυγούστου. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ συναγερμός, ετοιμαστείτε 6.30 το βράδυ η αποθέωση του Τσέντι Όσμαν. Το ραντεβού με το Μιστακίδη, η συνάντηση, η παρουσία Μιστακίδη στο γήπεδο, η παρουσία του Μπάνε Πρέλεβιτς στο τουλουτουργικό και πάνω απ' όλα ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο παλατάκι για να αποθεώσει τον Τσέντι Όσμαν και πάνω απ' όλα να δώσει την εκκίνηση στην αφετηρία μιας νέας εποχής. Θα δώσουμε ρεπορτάζ Άρη, δηλώσεις Γρηγορίου, Γιώργος Στράντζαλης σε λίγο. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Ηρακλή, όμως πάμε γρήγορα. Θέλω μια έτσι δυσδυτική ματιά ανάγνωση αυτού που είδαμε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ζητήσω τη βοήθεια του γνωστού coach που ποτέ δεν μας χαλάει χατήρι, του Στάθη Σταθόπουλου, ο οποίος διδάσκει κιόλας, για να δούμε ο δάσκαλος τι είδε σε αυτό που δεν μπορούμε να δούμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Coach, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα. Όλοι τα ίδια βλέπουμε.
4: Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όλοι κοιτάμε, όχι, αλλά δεν βλέπουμε το ίδιο. Συγχωρέστε με. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο Μουντιάλ, παντού. Όλοι κοιτάμε εκεί. Ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό.
5: Ωραία. Ταξίδαμε ένα ξεχωριστό Μουντιάλ λόγω του αριθμού των ομάδων. Ναι. Είναι κάτι που επανειλημμένα έχει υποθεί. Αυτό εμφάνισε και ομάδες οι οποίες δεν έχουν την δύναμη να είναι στις 32 που θα έπρεπε να είναι σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Υπήρχαν λοιπόν αδύνατες ομάδες, υπήρχαν όμως και πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Βέβαια και σε αυτές τις αδύνατες ομάδες θα δούμε ότι τα ρόστερ τους αποτελούνται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται ιδιαίτερα στην Ευρώπη και σε καλά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Άρα έχουν μια γνώση του, αν θέλετε, του μοντέρνου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου το οποίο παίζεται αυτή την εποχή. Άλλα χαρακτηριστικά...
4: Coach, για να βοηθήσω την κουβέντα, έχουμε στα ημιτελικά 4 ομάδες. Η μία μόνο από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, και από την άλλη είναι 3 από την Ευρώπη. Η Βραζιλία πολύ νωρίς νοκάουτ. Μήπως αυτό είναι και μία ανάγνωση ότι η βαθιά δουλειά επιστημονικά που γίνεται στις ακαδημίες έρχεται να υπερκεράσει το ταλέντο που ανθίζει στην Αλάνα, στις φαβέλες?
5: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εάν αντικαθίστανται, γιατί υπάρχει το φυσικό ταλέντο το οποίο μπορεί να βγει από τις χώρες που αναφέρατε, της Λατινικής Αμερικής, και υπάρχει πλέον η πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στην Ευρώπη και πολλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών που δημιουργεί συνθήκες για να πέρα από το έμφυτο ταλέντο που σίγουρα το ψάχνεις να το βρεις, αλλά το θέμα είναι πώς θα αναπτυχθεί αυτό το ταλέντο και σε τι περιβάλλον θα μπορέσει να εμφανίσει όλες αυτές τις ικανότητές του, με τη βοήθεια φυσικά και της τεχνολογίας αλλά και των ειδικών εξειδικευμένων προπονητών.
4: Μάλιστα. Coach, υπάρχει κάτι ως νεωτερισμό που είδατε στην τακτική, σε αυτά που ξέραμε ήδη?
5: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά είναι, θα λέγαμε ότι ήταν πολύ λίγες οι ομάδες οι οποίες αυτό που κι εσείς όταν περιγράφετε αγώνες λέτε, η ομάδα ψηλά, μαρκάρει ψηλά, με πολλούς παίκτες ψηλά και όλα αυτά τα οποία λέτε. Είναι ελάχιστες οι ομάδες οι οποίες το έκαναν αυτό. Η Ισπανία είναι μία από αυτές, η οποία μέχρι το τέλος κατάφερε να το κάνει. Βέβαια δικαιολογείται, γιατί σε ένα τουρνουά δεν μπορείς να δίνεις τόσο μεγάλη ένταση και τόσο μεγάλη κούραση σε αυτού του είδους το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Οι πιο πολλές ομάδες λοιπόν, ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτών, έκανε άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, περίπου στο κέντρο του γηπέδου, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Εφάρμοσε πολύ καλές αμυντικές τακτικές, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αυτό το οποίο, εντάξει, αξίζει περισσότερο για τους προπονητές, είναι αυτό. Τα σενάρια που δημιουργούνται για να μπορείς να διασπάς τέτοιες άμυνες. Αυτό είναι το σημαντικό. Παίχτες δεν εμφανίστηκαν κάτι ιδιαίτερο να πούμε καινούργιοι ποδοσφαιριστές,
4: κάτι νέο, ποδοσφαιριστές
5: που τους ξέρουμε όλοι, παρότι σε μικρή ηλικία, αλλά παιδιά τα οποία όμως έχουν πολλές συμμετοχές και είναι βασικοί σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτά πάνω κάτω.
4: Μάλιστα. Coach, ικανοποιημένος από αυτό που είδαμε?
5: Ναι, θα έλεγα ικανοποιημένος, ναι. Αυτά, ξέρετε, αυτά που δεν μ' αρέσουν είναι τα τελετουργικά, δεν μ' αρέσουν αυτές οι διακοπές.
4: Γιατί δεν σας άρεσε αυτό το show στο ημίχρονο?
5: Καλά, εντάξει.
4: Όχι.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων. Να σας πω, εάν όλα αυτά κινούνται μέσα σε χρόνο που ο ποδοσφαιριστής αναπαύεται και ετοιμάζεται να ξεκινήσει, ναι. Εάν πρόκειται να καθυστερούμε, γιατί εντάξει, υπάρχει τελετουργικό και για την έναρξη του αγώνα και για το ημίχρονο,
4: ναι.
5: Υπάρχει ένα τελετουργικό στις ομάδες και ο οργανισμός προσαρμόζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
5: Δεν μπορείς τώρα να το θέαμα, το καλλιτεχνικό να ξεπερνά αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε ίσως με άλλο τρόπο, ίσως πιο σύντομα, δεν ξέρω. Αυτά δεν μου αρέσουν.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ άνοιξε τώρα ο coach, άνοιξε ένα κεφάλαιο καινούριο. Αλήθεια, σας άρεσε το τελετουργικό που είχε σαν συνέπεια τα 15 λεπτά της ανάπαυλας να γίνουν περίπου 30. Εκεί που είδαμε Madonna, είδαμε Shakira, είδαμε Justin Bieber. Από τη μία σιωπηρηνική του ποδοσφαίρου που λένε όχι, 15 λεπτά είναι το διάλειμμα, 15 αυστηρά. Αυτό που εξέφρασε ο coach Στάθης Σταθόπουλος. Και από την άλλη που λέει μισό λεπτό, μα εδώ είναι θέαμα, εγώ έρχομαι να γιορτάσω, να πάρω την οικογένειά μου, το παιδί μου, να πάω να δω το ποδόσφαιρο, να δω ένα τελετουργικό, να δω τους καλύτερους, να χορέψουνε, να τραγουδήσουνε. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γκάλωπ για την αυριανή εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι απολύτως πετυχημένο. Κρατήστε τα έσοδα τα οποία χτυπήσαν κόκκινο από όλο αυτό το ποδοσφαιρικό δέντρο που πανηγύρει, τη φιέστα, το σόου, όλο αυτό το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο. Τα έσοδα της FIFA έφτασαν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δις. Φανταστείτε πώς θα τα μοιράσει η FIFA στις ομάδες, πώς θα μοιράσει στις ομοσπονδίες και πώς με αυτά τα λεφτά που θα μοιραστούν σε περισσότερες χώρες ο Ινφαντίνο εντός εισαγωγικών εξαγοράζει την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, θα έχουμε λίγο αργότερα για Άρη, θα έχουμε και τον Πάρη Τρικαλιώτη για το μπάσκετ του Άρη. Γιώργο Πετρίδη, μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχουμε την αποθέωση του Τσέντι Όσμαν. Νομίζω θα είναι μια φιέστα σήμερα στο Παλατάκι με την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη. Μπάνε Πρέλεβιτς θα είναι εκεί, αλλά πάνω απ' όλα θα είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Φιέστα! Χωρίς τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά. Άρα το Α και το Ω θα πρέπει να είναι εκεί. Αυτός που είναι εκεί θα είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Να αποθεώσει τον Όσμαν. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται πυροδοτεί ενθουσιασμό και δείχνει σε τι ράγες έχει μπει ο ΠΑΟΚ. Πιάνε Λελίδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε πάρα πολύ που επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε στα δικαστήρια σε λίγο. Είμαστε alert εκεί με Χρήστο Στεφανή, γιατί είχαμε επεισόδια. Είναι υπόθεση με τα φωνικά γκαζάκια στο σπίτι της Νέστορα. Είχαμε επεισόδια ανάμεσα σε αλληλέγγυους των κατηγορουμένων και αστυνομικών δυνάμεων. Θα το δούμε σε λίγο με Χρήστο Στεφανή. Βλέπω εικόνα, έχουμε ένταση εκεί και σμπροξήματα, αστυνομία μπρος πίσω. Θα πάμε λίγο, είναι κάτι το που συμβαίνει τώρα στην Θεσσαλονίκη, στα δικαστήρια. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή. Χρήστο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, είχαμε επεισόδια στο δικαστικό μέγαρο. Να θυμίσω ότι απολογούνταν ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση που έβαλε τους οπλιστικούς μηχανισμούς από τους οποίους βγήκε το τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Απολογούνταν λοιπόν από το πρωί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια αλληλέγγυοι. Κάποια ομάδα εξ αυτών είχαν μπει μέσα στα δικαστήρια. Από εκεί φαίνεται να ξεκίνησε η ένταση. Όταν θέλησαν κατά τη διάρκεια, αφού τέλειωσε η απολογία του 25χρονου, ο οποίος κρίθηκε και προφυλακιστέως, να πούμε, όπως και οι υπόλοιποι συνηθέντες για την ίδια περίπτωση, θέλησαν να κινηθούν προς το μέρος, τοποθετήθηκαν από αστυνομικούς. Επικράτησε μια ένταση μέσα στο δικαστικό μέγαρο.
0: Μέσα στο δικαστήριο, εντός
1: που συνεχίστηκε και εκτός, όπου είχαμε και κρίση των λάμψης από τους αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους, καθώς έξω υπήρχε, όπως είπαμε, και ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών. Η κατάσταση δεν έχει ηρεμήσει αυτή την ώρα, αν και δεν ακούγονται εκρήξεις ή οτιδήποτε άλλο, καθώς υπάρχει ένα κυνηγητό από τις αστυνομικές δυνάμεις προς την περιοχή της Αντιγονιδών και της Παπαζόλη. Είναι δυνάμεις των ΜΑΤ που περιφρονούσαν το αστυνομικό μέγαρο. Φαίνεται να καταδιώκουν τα άτομα τα οποία εμπλέκονται και ξεκίνησαν αυτήν την συγκεκριμένη ένταση. Δεν έχουμε δει για την ώρα, Γιώργο, κάποια προσαγωγή. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, θα ξαναδιακόψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Αυτά με την ένταση, τα επεισόδια στο δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα είμαστε εκεί με τον Χρήστο. Οτιδήποτε νεότερο, Μετρόπολης εσείς, εμείς θα σε ενημερώσουμε αμέσως. Λοιπόν, πάμε. Τσέντι Όσμαν θέλω τώρα. Βάλε μας σε mood. Γιάννη Λελίδη, κάν τα μαγικά σου. Βάλε μας σε Όσμαν, γιατί θα έχουμε αποθέωση σήμερα το βράδυ 6.30 στο Παλατάκι.
2: Μέλβιν, σπάσιμο Μέσης. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Rebound από το Τσέντι Όσμαν. Αποφεύγει τον Μέλβιν. Όσμαν, έξοχη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Είδατε πόσο γρήγορα έτρεξε το γήπεδο. Το είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η έφεση που έχει ο Παναθηναϊκός στο transition παιχνίδι, ο Grant στείνει την ομάδα Παναθηναϊκού. Βγήκε από τα screen ο Όσμαν. Reverse, πανέμορφη κίνηση. Τσέντι Όσμαν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να αποφύγει τον Ναν. Όσμαν στέκεται, εκτελεί στο στόχο, Τσέντι Όσμαν. Και από τον Γκραντ να πάνε σε μια σετ επίθεση. Γκραντ κοιτάει το χρονόμετρο, μένουν 7 δευτερόλεπτα για να κυκλώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν έχει αυτοπεποίθηση, έχει momentum, εκτελεί, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη για να μας πει τι θα δούμε σήμερα το βράδυ με το μεγάλο ραντεβού των φίλων του ΠΑΟΚ 6.30 στο Παλατάκι για την αποθέωση του Σμάν. Αλλά εγώ νομίζω, Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχήν, ότι εδώ είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής, γιατί μαζεύεται ο κόσμος, έρχεται ένα τεράστιο όνομα και δείχνει πού βαδίζει πλέον ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, νομίζω, Γιώργο, πολύ σωστά το θέτεις, γιατί ξέχωρα από την παρουσίαση ενός πολύ σπουδαίου αθλητή, η σημερινή εκδήλωση, ας το πω έτσι, που μπορεί να εξελιχθεί και σε γιορτή, δηλαδή εξαρτάται και από το πώς κόσμος θα συγκεντρωθεί, που οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα είναι αρκετός ο κόσμος με τα δεδομένα της εποχής, έτσι, γιατί μιλάμε
4: μέσα στο καλοκαίρι τώρα, έτσι.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, για μένα, ξέχωρα από την ουσία του, την παρουσίαση ενός τέτοιου αθλητή, αν και παρένθεση βάζω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο. Έτσι, παρουσιάζει αθλητή στη σάλα του ΠΑΟΚ Sports Arena. Η συνηθισμένη τακτική ήταν η παρουσίαση στην αίθουσα τύπου,
4: ναι,
3: μπροστά στο τραπέζι,
4: ναι,
3: μη δηλώσεις μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου. Τέλος.
4: Τέλος.
3: Μιλάμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση.
4: Άρα θα έχει φιέστα σήμερα.
3: Φιέστα. Ναι, από τη στιγμή που είναι ανοιχτή προς τον κόσμο.
4: Καζίνα, άμα κεντρική... φωνάει στον κόσμο, που ναι, ναι, κάτι ετοιμάζει. Ετοιμάζει ένα τελετουργικό.
3: Δεν είναι μια κλασική παρουσίαση παίκτη σε καμία περίπτωση.
4: Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι, καθίσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι απ' έξω.
3: Κάνουν τις ερωτήσεις τους, ναι, απαντάει ο,
4: σεμνά και
3: ο παίκτης. Να, τον βλέπουμε κιόλας, ναι, σε τηλεοπτική εικόνα. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός της παρουσίας του Τέλη Μυστακίδη, Γιώργο. Έτσι.
4: Και ο Τέλης εκεί.
3: Και ο Τέλης, ο κύριος Μυστακίδης εκεί, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, με τον οποίο συναντήθηκε χθες ο Όσμαν, αυτό μπορούμε να το πούμε. Και θα είναι παρόν ο κύριος Μυστακίδης και αυτό δείχνει ξεκάθαρα. Αφενός ότι είναι πολύ ζεστός σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με αυτό το συνολικό εγχείρημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, προφανώς. Αυτό δείχνει βέβαια
4: Κρασκούτε,
3: και το μέγεθος της κίνησης.
4: 11,5 εκατομμύρια πέρυσι ναι, έναν παίκτη και δαπανάς 11,5
3: εκατομμύρια. Περισσότερα είναι.
4: Περισσότερα.
3: Λέμε ωραία, για 11 εκατομμύρια χωρίς να υπολογίζουν την εφορία που επιβαρύνει την ομάδα.
4: Ωραία.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, okay, άρα όταν δίνεις τόσα λεφτά, μα πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί ναι, εσύ είσαι εκείνος που δρομολογεί όλη αυτή την κατάσταση.
3: Από την άλλη πλευρά δείχνει και στον παίκτη του πόσο τον υπολογίζει. Έτσι, ως πρόσωπο, γιατί είναι το πρόσωπο που ξεχωρίζει ξεκάθαρα σε αυτήν την νέα εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Και επιπρόσθετα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει με αυτόν τον τρόπο τον Όσμαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς αμφιβολία, το πρόσωπο αυτής της νέας εποχής. Ο Όσμαν, βέβαια, στο τέλος της κουβέντας θα είναι αυτός που θα πρέπει να ηγηθεί του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, ναι, έτσι, τα επικοινωνιακά και όχι μόνο. Αλλά στο τέλος το που μετράει είναι το αποτέλεσμα, το ξέρεις πολύ καλύτερα. Το αποτέλεσμα στο γήπεδο δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα αυτή η σημερινή για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή.
4: Οπότε καύσωνας έξω, καύσωνας και στο παλατάκι, έτσι, με την παρουσίαση του Όσμαν σε ένα τελετουργικό που κρατιέται μυστικό αυτή την ώρα. Είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι κάτι συνηθισμένο. Θα ξεφεύγει από αυτό που περιέγραψε σωστά ο Γιώργος Πετρίδης, μια παρουσίαση ενός παίκτη σε ένα τραπεζάκι με δημοσιογράφους να υποβάλλουν ερωτήσεις, ο ίδιος να απαντάει, να τελειώνει σε μια τελετή, να φεύγουν όλοι. Εδώ μιλάμε για ένα, δεν ξέρω αν θα είναι show, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Και αυτό που θα το κάνει ξεχωριστό θα είναι τρία πράγματα. Ένα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ που θα είναι εκεί στην εξέδρα. Δύο, ο Όσμαν, το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και βέβαια η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη που από μόνη της αποτελεί έναν πόλο έλξης.
3: Η παρουσία πολλών εκπροσώπων του τύπου αλλά και φίλων του ΠΑΟΚ σε μια πολύ δύσκολη μέρα και ώρα χθες και παρότι ουσιαστικά η ΚΑΕ απέτρεπε τον κόσμο από το να βρεθεί χθες στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί προφανώς δεν θα είχε λόγο ύπαρξη η σημερινή εκδήλωση. Αλλά η εικόνα αυτή που αντίκρισε, οι εικόνες που αντίκρισε ο Όσμαν και η σύζυγός του, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός στην Τουρκία, πολύ πετυχημένη ηθοποιός, τους δημιούργησαν πολύ καλή εντύπωση. Έκανε και μια ανάρτηση, μάλιστα, η κυρία Όσμαν. Ο παίκτης, να πω παρεμπιπτόντως και για το ρεπορτάζ, ότι πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Μένουν κάποια διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στο κομμάτι της ανακοίνωσης της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτά είναι πράγματα που τρέχουν αυτές τις ώρες για να γίνει και παρουσίαση του το απόγευμα.
4: Οπότε φαντάζομαι θα έχει ρεπορτάζ που θα μείνει ο Όσμαν, που θα βρει σπίτι, που θα τακτοποιηθεί, ποια βίλα, ναι, με τι θέα και πάει λέγοντας.
3: Να προσθέσω, αν μου επιτρέπει κάτι ακόμη, Γιώργο, στις 6 το απόγευμα στο Μετρόπολης TV, στο κανάλι του Μετρόπολης στο YouTube, θα έχουμε έκτακτη ζωντανή εκπομπή από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Ομιλών και ο Κώστας Πετρωτός θα είμαστε εκεί με παρουσίαση της εκδήλωσης, με ρεπορτάζ, για να βάλουμε τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να είναι στο παλατάκι μέσα στο γήπεδο εκείνη την ώρα.
4: Πω, άρα καρφωμένη, δεν μπορώ να πάω. Μην ανησυχείς, το Μετρόπολης έχει προνοήσει για σένα.
3: Έτσι.
4: Γιώργος Πετρίδης, Κώστας Πετρωτός εκεί, live εικόνα, δεν χάνεις απολύτως τίποτα.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Πω, σούπερ. Περιμένουμε κάτι άλλο. Α, έχουμε και τα εισιτήρια διαρκείας.
3: Α, μπράβο, ναι. Υπάρχει εκεί ένα τελευταίο στάδιο πριν ανοίξει ολοκληρωτικά η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας. Αυτή την εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και πάλι για τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν, με την διαφοροποίηση ότι πλέον μπορούν να αλλάξουν θέση, να επιλέξουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο. Από την Κυριακή, και εκεί Γιώργο θα μου επιτρέψεις να πω, χωρίς καμία διάθεση να υπερβάλλω, ότι αναμένεται να γίνει ένας χαμός. Αυτά εισπράττουν και προσωπικά, στα έλεγα και εκτός αέρα, ναι. Αλλά αυτό εισπράττουν και στην ΚΑΕ. Την Κυριακή, από τη στιγμή που θα ανοίξει η διάθεση για όλο τον κόσμο, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εξαντληθεί ο αριθμός που.
4: Ξέρουμε πόσα βγάζει σε κυκλοφορία διαρκείας η ΚΑΕ.
3: Και αυτή είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει απαντηθεί από την ΚΑΕ επίσημα, δηλαδή στην ανακοίνωση όταν κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας δεν τέθηκε ένα πλαφόν, δεν τέθηκε ένα ταβάνι αριθμός, αλλά σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε δεν θα ξεπεράσει τις 5.500. Και νομίζω ότι κατανοητό να έχει διαθέσει.
4: Πρέπει να πάνε και άλλοι, δεν μπορεί να πάνε μόνο διαρκείας.
3: 3.500 για τον υπόλοιπο κόσμο του ΠΑΟΚ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Με Γιώργο Πετρίδη, Κώστα Πετρωτό, ρεπορτάζ για σας, ραντεβού στο YouTube με ό,τι συμβεί σήμερα το απόγευμα στην παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν 6.30 το βράδυ στο Παλατάκι. Σακύρα θέλω, Γιάννη Λελίδη, Σακύρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ρυθμούς Μουντιάλ τώρα, αφήνουμε τον Όσμαν, το γεγονός για την πόλη, πάμε το γεγονός με αυλαία χθες για τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτό το Μουντιάλ θα μείνει και θα αφήσει πίσω του πολλά, όμως πάνω απ' όλα είναι ένα Μουντιάλ των ρεκόρ. Μπορεί να το δει κάποιος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, διαφορετικές κινήσεις, θεατές ή αθέατες πλευρές. Πάμε γρήγορα, θα μου κρατήσει Ακύρα από κάτω να παίζει και πάω γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο. Παίρνω χαρτί, στυλό, να πάρω και αριθμητήρι. Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Να πάρω υπολογιστή.
5: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Πάρω και ένα υπολογιστή.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Ένα κομπιούτερ.
5: Είναι ρεκόρ και αγωνιστικό, αλλά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί ναι. Είδαμε ένα Μουντιάλ, Γιώργο, με πάρα πολλά εξωαγωνιστικά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αν έλεγε σε κάποιον πριν από λίγα χρόνια ότι θα ανέβουν σε ένα ροζ αυτοκίνητο κάμπριο η Μαντόνα με τον Ροναλντίνο και τον Ρονάλντο, μπορεί να σε περνούσε για τρελό. Αλλά είναι κάτι που το σχεδίασε η FIFA, το χρήμα έρεε άφθονο, οπότε το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που πήρε η Παγκόσμια Ομοσπονδία από αυτό το Μουντιάλ είναι ρεκόρ. Ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ της FIFA σε παγκόσμια δολάρια. Άρα το να παίρνεις 15 δις δολάρια, επαναλαμβάνω, σαν ομοσπονδία, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν που προώθησες είναι πετυχημένο για σένα, για τα ταμεία σου. Ως ομοσπονδία δηλαδή πήρες αρκετά χρήματα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και το πού θα ξοδέψει η FIFA αυτά τα χρήματα, γιατί οι ομάδες που συμμετείχαν πήραν αρκετά χρήματα. Και να καταλάβει ο κόσμος, η πρωταθλήτρια Ισπανία πήρε 50 εκατομμύρια δολάρια. Η Αργεντινή πήρε 33 ως φιναλίστ.
4: Ναι.
5: Η τρίτη Αγγλία 29, η τέταρτη Γαλλία 27, από το 5 μέχρι το 8 19 εκατομμύρια, ναι. Από το 9 μέχρι το 16 15 εκατομμύρια, από το 17 μέχρι το 32 11 εκατομμύρια και από το 33 μέχρι το 48, δηλαδή χώρες όπως το Κουρασάο πήραν 9 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτά και μόνο το ότι συμμετέχει σε μια διοργάνωση και παίρνει αυτά τα χρήματα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό project για αυτά που έπονται από την FIFA, είτε στο επόμενο Μουντιάλ του 30 σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, και εγώ θα το τραβήξω και παραπάνω, είτε στο 34 στη Σαουδική Αραβία. Εγώ δεν αποκλείω πλέον αυτά που ακούγονται, γιατί αν δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά, για 64 ομάδες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Να έχουμε 16 ομίλους των τεσσάρων και να γίνεται ένας πραγματικός χαμός.
4: Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη χορηγή, μεγαλύτερα τα έσοδα. Εδώ φαίνεται ότι ο καπιταλισμός, η εμπορευματοποίηση βρίσκει το απόγειό της, το βρήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Γιώργο, επειδή και έρχεται τώρα εδώ. Επειδή εκλέγεται με ψήφους από χώρες, είναι και αυτό κάτι. Δηλαδή να ανοίξω και άλλες θέσεις, άλλες 16, 64 και να δούμε παραδείγματος χάρη την. Όπως είστε με τώρα το Κουρασάο, μπορεί να πάρουν 2-3 θέσεις ακόμα η Ασία και να δούμε, ξέρω εγώ, τη Μογγολία την Καμπότζη. Ή να ανοίξει η Οκεανία και να δούμε τη Νέα Καλλιδονία. Ναι. Πώς μάθαμε τώρα κάποιες χώρες τέτοιες. Σημαντικό είναι να μπορέσει να ανοίξει και την Ευρώπη. Ναι. Μπας και πάει και η Ελλάδα σε κανένα Μουντιάλ, γιατί μας λείπει αυτή η αλήθεια.
4: Βάλε μας λίγο στις αμοιβές. Πάμε λίγο στις αμοιβές εκεί. Πόσα πήρε, λες, ο Βίντσιτς, ο φίλος, ο Σλοβένος.
5: Ο Βίντσιτς, που πραγματικά το ποσό είναι εντυπωσιακό για τον τελικό του Μουντιάλ. 260.000 δολάρια. Είναι ένα ποσό αμύθιτο, αρκεί να καταλάβει ο κόσμος ότι οι διαιτές του Champions League παίρνουν 10 και 15.000 αναλόγως.
4: 87 περίπου χιλιάδες ευρώ το παιχνίδι για κάθε διαιτητή στο παγκόσμιο κύπελλο. 87.000 ευρώ. Άρα δεν είναι μόνο η δόξα σφυρίζω στο παγκόσμιο κύπελο είναι ότι κάνω ένα παιχνίδι, παίρνω 87. Σφυρίζω και δεύτερο, έφτασα τις 160.000 ευρώ.
5: Και πρόσεξε, άντε να τα πάρει ένας Ευρωπαίος που σφυρίζει κάποια χρόνια, ο Όλιβερ, ξέρω εγώ, ο Άγγλος που είναι χρόνια, ο Τέιλορ, τα έχει πάρει, ξέρω εγώ, διαιτής από το Ελ Σαλβαδόρ.
4: Ναι.
5: Σφύριξε στο Μουντιάλ διαιτής από τη Μαυριτανία. Πού να τα ανηλευτεί τώρα αυτά, διαιτής από τη Μαυριτανία, τα 85.000.
4: Ναι.
5: Είναι πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλα τα ποσά. Βέβαια, από την άλλη, ήταν πάρα πολύ ακριβά και τα εισιτήρια. Είχαμε και τις καινοτομίες να δούμε.
4: Είπαμε εισιτήρια από 6 έως 25.000 ευρώ. Ένα μουντιάλ μόνο για πλούσιους, έτσι, για τον τελικό. 6, για να πας στο τελικό πλούσιους. 6 με 25.000, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να είσαι πένιτας.
5: Και εκατομμύρια δολάρια για, το, για αυτό που έγινε χθες στο ημίχρονο. Δηλαδή 5 εκατομμύρια δολάρια η Σακύρα.
4: Ναι.
5: Πόσα λεπτά δηλαδή είδαμε τη Σακύρα? Την είδαμε 2 λεπτά.
4: Ναι.
5: Πήρε περίπου σε 900.000 δολάρια ο Τόμ Κρούζ για να μιλήσει, ούτε ένα λεπτό δεν μίλησε.
4: 1 εκατομμύριο Τόμ Κρούζ, 5 εκατομμύρια η Σακύρα. Ναι.
5: Η Σακύρα και άλλα τόσα η Μαντόνα. Δηλαδή λες τώρα, είναι χρήματα που εντάξει, ζαλίζουν. Έχει γίνει πλέον και το ποδόσφαιρο θέαμα. Και είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε βέβαια σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ που είναι κάτι απόλυτα ξεχωριστό. Δύσκολο να θα ξανασυμβεί τέτοια χώρα. Βέβαια το χρήμα μπορεί να ρέει άφθονο και το 34 στη Σαουδική Αραβία, γιατί και εκεί ανοίγει η αγορά.
4: Μάλιστα.
5: Είναι και μια διαφήμιση, γιατί είδαμε και πάρα πολύ ωραία γήπεδα, Γιώργο. Εγώ αυτό πρέπει να το πω.
4: Ναι.
5: Με 2 και 3 διασώματα, πολύ πολύ σύγχρονα. Η FIFA επίσης φρόντισε και κάτι άλλο, το οποίο εγώ θα το συνδέσω και με την κουβέντα που είπες με τον Νίκο Αναστόπουλο. Για κάθε χώρα είχε πολύ ξεχωριστές προσκλήσεις στους βετεράνους. Βλέπαμε χθες στην Ισπανία τον Κασίδη,
4: ναι,
5: τον
4: Κουλιό, ναι, ναι,
5: τον Τζάβι,
4: ναι, ναι,
5: τον Σέτσιο Ράμος. Όλο αυτό το οργανωτικό κομμάτι, να έρθουν όλοι αυτοί οι αστέρες, να σχολιάζει ο Ιμπραήμοβιτς, ο Φέρντιναντ, όλο αυτό το κομμάτι το έχει, το πιστώνεται ο Τζιάννι Φαντίνο. Ο Τζιάννι Φαντίνο, Γιώργο, που πριν από μερικά χρόνια ανακάτευε τα μπαλάκια που έχουμε σε λίγο την κλήρωση και τώρα είναι πρόεδρος της FIFA. Άρα όλοι ελπίζουμε ότι μπορεί κάποιος να γίνει Φαντίνο.
4: Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Λοιπόν, ραντεβού με Γιώργο Μάτζιο μετά τις 2 και θα έχουμε και την κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Μένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ με Σακύρα. Ακούσα τον Γιώργο Μάτζιο, 5 εκατομμύρια ευρώ η Σακύρα για ένα τραγούδι. 1 εκατομμύριο ο Τόμ Κρούζ, αυτός μπορεί να αισθάνεται και λίγο αδικημένος. 5 εκατομμύρια ευρώ η Μαντόνα, τα ακούει αυτά ο Κυριάκος Τωμαΐδης και ο Καύσωνας χτυπάει κόκκινο. Καλησπέρα Κυριάκο.
6: Καλησπέρα Γιώργο, μου φαίνονται απολύτως φυσιολογικά.
4: Ναι.
6: Στη στιγμή που η FIFA αποκόμισε κέρδη 13 δισεκατομμυρίων ευρώ,
4: ναι,
6: φυσικά πρέπει να μοιράσει το χρήμα που έχει βάλει στα ταμεία της.
4: Πες μου κάτι, πες μου τη γνώμη σου τώρα, πες μου τη γνώμη σου. Γιατί βλέπω ότι είναι λίγο κοντροβέρσια, αλλά αμφιλεγόμενη αυτό το σοου στο ημίχρονο. Το θεωρείς καλό ή κακό?
6: Έχει σίγουρα δύο αναγνώσεις. Η μία είναι αυτή των παραδοσιακών,
4: mm-hmm,
6: οι οποίοι λένε ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάζεις τους κανόνες του παιχνιδιού,
4: mm-hmm,
6: μόνο για τον τελικό.
4: Mm-hmm.
6: Νομίζω αυτή είναι μια σωστή τοποθέτηση.
4: Ναι.
6: Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε τι προτάσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Προτάσει την εμπορικότητα,
4: ναι,
6: προτάσει και κάτι άλλο όμως, την κοινωνικότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τη μουσική, ασχολείται με τα σοου και δεν θα βλέπει ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό ψαρεύει πελάτες.
4: Mm.
6: Δηλαδή η FIFA ουσιαστικά ψαρεύει πελάτες. Βέβαια ο απότερος σκοπός δεν είναι αυτός. Είναι πώς θα γεμίσουν τα ταμεία από τις διαφημίσεις,
4: mm-hmm,
6: πώς θα γεμίσουν τα ταμεία από τα σοου. Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα έχει και έναν κοινωνικό αντίκτυπο.
4: Mm-hmm.
6: Τώρα όμως δεν μπορεί να γίνει λάστιχο,
4: mm-hmm,
6: γιατί το ποδόσφαιρο διακρίνονταν κυρίως για τους παραδοσιακούς του κανόνες. Δηλαδή,
4: no,
6: έλεγε ρε παιδί μου ότι έχει αρχαίγονες κανόνες οι οποίοι δεν μεταβάλλονται ποτέ ή εν πάση μεταβάλλονται θα γίνει σε όλα τα μάτς.
4: Mm-hmm.
6: Δεν μπορεί ένα μάτς να ξεχωρίζει,
4: mm-hmm,
6: και να έχει μισή διακοπή αντί για 15 λεπτά.
4: Μάλιστα.
6: Γιατί αλλάζουν στην ουσία οι κανόνες του παιχνιδιού.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια συγκλονιστική στιγμή τα δάκρυα του Μέση στα 39 να πηγαίνει στην κερκίδα με τους συμπατριώτες του και εκεί ο Μέση να δακρύζει. Θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν δάκρυα για το τέλος μιας εποχής της δικής του ή ήταν δάκρυα για το τέλος μιας εποχής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής με αυτή τη γενιά.
6: Ήταν και τα δύο μαζί, κατά τη γνώμη μου. Ήταν και η φόρτιση συναισθηματική, διότι εκείνη την ώρα περνούσαν όλες οι εικόνες από το Μέση, από την ώρα που ήταν σε ένα εργοτάξιο, ποδοσφαιρικό εργοτάξιο στην Αργεντινή πιτσιρικάς. Όλη η καριέρα του θα πέρασε από τα μάτια του, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Νομίζω πρέπει να υποκληθούμε σε αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή και θέλεις, όλοι θέλαμε λίγο πολύ, είτε συμπαθούσαμε είτε αντιπαθούσαμε την Αργεντινή, θέλαμε το Μέση να τον δούμε το πεούχο. Βέβαια η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη και καλώς κέρδισε το τρόπαιο.
4: Νομίζω πάμε στην τηλεθέαση, μου είπες τηλεθέαση, μου είπες στα ύψη.
6: Ναι, 72% στο τελευταίο τέταρτο της παρέτασης, 64% ο μέσος όρος στο Γενικό Σύνολο των Τηλεθέτων και η ΕΡΤΕΝΑ, που συνήθως είναι έκτη και καταϊδρωμένη, έκτη, έβδομη στη σειρά των τηλεθεάσεων της ημέρας, ήταν πρώτη και με διαφορά και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό ποσοστό, δεν νομίζω να το έχει ξαναδεί αυτό, 22,6% για την ημέρα στο Γενικό Σύνολο των Τηλεθέτων.
4: Άρα μιλάμε για ρεκόρ τηλεθέαση, Κυριακό,
6: Ναι, ρεκόρ τηλεθέασης που μόνο η Eurovision μπορεί να το προσεγγίσει, που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Σε Μουντιάλ δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξαναδεί, θα χρειαστεί λίγο μελέτη, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξαναδεί τέτοιο νούμερο. Δηλαδή 72% προσέξτε στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών. Γιατί αν πάμε στα νεανικά κοινά ή στα ειδικά κοινά θα φτάσουμε το 90%.
4: Μάλιστα. Διέκρινε κάτι άλλο το μάτι σου που θέλεις να τον αδείξουμε από το παγκόσμιο κύπελο?
6: Κοίταξε, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε το θέμα της εμπορευματοποίησης και με άλλη ματιά.
4: Ναι.
6: Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του Ινφαντίνο να βάλει λεφτά στα ταμεία. Απ' την άλλη τώρα όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ, για παράδειγμα, πρέπει να μείνει οπωσδήποτε στο κάδρο την ώρα που σηκώνει το τρόπαιο ο αρχηγός.
4: Αυτό φαντάζομαι ήταν επιλογή του Τραμπ και όχι του Ινφαντίνο. Δηλαδή και σηκωτώ να τον παίρναν τον Τραμπ, από εκεί δεν θα έφευγε. Σηκωτώ να τον παίρναν.
6: Τον είδε στον Ινφαντίνο. Πρέχει κατοστάρης, παίρνει αγκαζέ τον Τραμπ προκειμένου να τον πάει παράμερα. Ο Τραμπ όμως συνεχίζει.
4: Δεν φεύγει με τίποτα.
6: Καμία σημασία. Σου λέει θα είμαι σίγουρα στη φωτογραφία.
4: Δεν φεύγει στο κάδρο.
6: Φωτογραφία.
4: Στο κάδρο. Φαντάζομαι όμως να είσαι ο Τραμπ, να έχει γη του κόσμου, να έχει τεράστια δημοσιότητα, προβολή, να απολαμβάνει τα πάντα και όμως να ξυλώνει τα πόδια για να είσαι στο κάδρο εκεί.
6: Είναι επιχειρηματίας. Βλέπει, όλα τα βλέπει επιχειρηματικά.
4: Ναι.
6: Τα βλέπει με βάση το κέρδος. Και από αυτό κέρδισε ο Τραμπ. Παρότι πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή του από τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές ήταν μάλλον
4: ψυχρή. Ναι. Εδώ δεν είναι και κάτι άλλο, Τραμπ, ότι η αξιοπρέπεια περνάει σε δεύτερο βαθμό. Άλλα είναι αυτά που προηγούνται, Κυριάκο. Οπότε ξαναδέστε το λίγο, σε παρακαλώ.
6: Η επιχειρηματικότητα είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, μέσα στο μυαλό του Τραμπ. Ακούει αυτά που λέμε εμείς οι δύο τώρα και αν τα ακούσει ποτέ, θα γελάσει.
4: Γελάει. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο μια βόλτα στην Ισπανία, στον κόσμο που βγήκα στους δρόμους.

Ευχαριστώ τον Γιώργο Μάτζιο. Μου περνάει και το ρεκόρ απλησίαστο του Γιαμάλ, μόλις 19 χρονών. Και λέει στις δηλώσεις του: αν μου λέγατε ότι στα 18, στα 19, στα 18 μου θα έπαιρνα το παγκόσμιο κύπελο και θα είχα αντίπαλο το Μέση, θα σας περνούσα για τρελό. Ο Γιαμάλ που έκλεισε τα 19 και έχει κατακτήσει 8 τίτλους, 6 με την Μπαρτσελώνα, Euro και Μουντιάλ με την Ισπανία. Με Σακίρα, η οποία επαναλαμβάνω έπαιξε 5 εκατομμύρια ευρώ για να πει ένα τραγούδι. Αλλά τόσα πήρε η Μαντόνα. Πάμε έτσι διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε live για σας Μετρόπολης 95,5. Η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, για το Europa και το Conference Link με τη βοήθεια του Γιώργου Μάτζιου. Διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο!
11: Και ακούω παιχνίδια!
12: Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε!
13: Pet Shop 88 θα ήταν!
14: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
15: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Χθες έκατσα να δω Premier
25: City United.
24: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
25: Με δουλεύεις?
24: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
25: Δεν είδα κάτι στα social.
24: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
25: Πόσταρες κάτι?
24: Εννοείται πόσταρα. Social.
26: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
29: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
30: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Third qualifying round draw, champions path. Εδώ, Europa League, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο να μας βάλει και στο, να μας πει πώς και τι. Έλα Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα Γιώργο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούμε τον Τζόρτζιο Μαρκέτη, είναι 13.
0: Λες να γίνει και αυτός πρόεδρος τίποτα στην FIFA.
1: Το βλέπω λίγο πιο μεγάλο, πιο low profile.
0: Άμα αρχίσει για να κατέβει τα μπαλάκια, έχει πιθανότητα.
1: Είναι και αυτός πολλά χρόνια στην UEFA. Ναι. Δεξί χέρι του Τσέφεριν, 13 ισχυροί, 13 αδύναμοι. Ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς. Έχει γίνει γνωστό και το υπογκρουπ από νωρίς το πρωί και στο metrosport.gr. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Δυναμό Κιέβου, η πιθανή του αντίπαλοι είναι οι νικητές των ζευγαριών Χάμαρ Μπιάντελεχτ, Χάιντουκ Πάφος, Τρόμσο Χράντετ Κράλοβε και η Γιαγκελόνια. Ναι. Να δούμε ποιο από τα τέσσερα θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ. Να πούμε στους φίλους ακροατές, 6 και 13 Αυγούστου τα παιχνίδια. Θα γίνει κλήρωση και για την έδρα. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πρώτο παιχνίδι, δεύτερο στην Τούμπα. Θα κληρωθεί και η έδρα και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία.
0: Για να πάρουμε λίγο ήχο, Γιώργο, μισό λεπτό παρακαλώ. Α, Πέριγκ Τούλε. Είναι εδώ ποιο θα ζευγαρώσει με ποιον. Αυτό μα δίνει. Είναι. Η Λάρνε με την Τσίρβενα Σβέστα.
1: Η Λάρνε από την Βόρεια Ιρλανδία με τον Ερυθρό Αστέρα από την Σερβία θα παίξουν με τον νικητή
0: Ιμπέρια Μπρατισλάβα.
1: 6, η Ιμπέρια από την Γεωργία με τη Σλόβα Μπρατισλάβα από την Σλοβακία. Είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ δεν επιλέξει η Αγγελόνια να επιλέξει ζευγάρι ομάδων και να πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει. Εμείς ούτως ή άλλως τις επόμενες ώρες θα αναλύσουμε και τους δύο αντιπάλους εφόσον προκύψει τέτοιο ζευγάρι. Θυμίζουμε ότι θα συνδεθούμε και στις 3, γιατί ο ΠΑΟΚ στο επιπτέω σενάριο αποκλεισμού του από τη Δυναμό θα μπει και στην κλήρωση του Conference League. Mm-hmm. Οπότε λίγο αργότερα θα κάνω και μια παρέμβαση με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο για την κλήρωση του Conference League. Συνεχίζουμε την κλήρωση. Τώρα είμαστε στο group των πρωταθλητών. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτό.
0: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν. Αϊμέγγεν είναι καλό το ζευγάρι αυτό για τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί δεν έχει εμπειρία η Αϊμέγγεν. Και αν περάσει την Αϊμέγγεν, είναι δεδομένο ότι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγα Λιόν ή Μπότο Γκλιμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Μέρα από τα δύο ζευγάρια για να μπει και ο Ολυμπιακός σε όμιλο του Τσάρτα. Champions League. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος που έγινε νωρίτερα η κλήρωση στην Ιόν για τους Ερυθρόλευκους και απέφυγαν πιο δύσκολες ομάδες, πιο δυνατές φανέλες. Η Ναϊμέγγεν έκανε μια καταπληκτική πορεία πέρυσι στην Ολλανδία, αλλά δεν έχει σίγουρα την ευρωπαϊκή εμπειρία που έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επίσης θα παίξει 5 και 12 του Αυγούστου τα παιχνίδια με την Ολλανδική ομάδα. Θυμίζω στα play-off, στην επόμενη φάση θα μπει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με τον Όφ είναι οι δύο ομάδες από τις 5 που παίζουν στην Ευρώπη, Γιώργο, που δεν μετέχουν σήμερα στις κληρώσεις. Μετέχει ο Ολυμπιακός στη μία, μετέχει τώρα ο ΠΑΟΚ, θα μετέχει και ο Παναθηναϊκός στο Conference Link στις 3. Οι ΑΕΚ και Όφη έπονται στην επόμενη κλήρωση που θα γίνει στην Ενιόν, γιατί είναι ήδη στα play-off του Europa League Όφη και στα play-off του Champions League ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο.
0: Ολοκληρώσαμε το Champions Path. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος, πάντα για το Europa League. Προχωράμε, πάμε στο επόμενο stage. Δεν ξέρω αν είναι ο ΠΑΟΚ εδώ, θα το δούμε σε λίγο.
1: Δεν είναι ούτε εδώ ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε εδώ ο ΠΑΟΚ. Είναι προς το φινάλε ο ΠΑΟΚ. Να πούμε δύο λόγια, Γιώργο,
0: ναι,
1: για τους υποψήφιους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η Γιαγκελόνια και το ζευγάρι Τρόμσο, ο Χράντετς Κράλοβε είναι τα ιδανικά σενάρια να έρθουν. Στο Χάμαν του Άντελεχτ, με δεδομένο ότι η Άντελεχτ έχει μια βαριά φανέλα στο Βέλγιο, καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να την αποφύγει. Και στο Χάιντουκ Πάφος, από τη μία ο ΠΑΟΚ έχει στο παλμαρέ του και τον αποκλεισμό της Χάιντουκ που είναι από μερικά χρόνια που την απέκρισε. Αλλά και η Πάφος είδαμε ότι έχει μια δυναμική, έχει έναν ιδιοκτήτη που ρίχνει χρήματα στην Κύπρο, ετοιμάζει νέο γήπεδο, έπαιξε στο Champions League, οπότε δεν θα πρέπει να την υποτιμήσουμε. Βέβαια, αν του κάτσει η Πάφος, θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερη πρόσβαση στους Κύπριους συναδέλφους μας. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα πολύ τραγικό γεγονός που συνδέει τις δύο ομάδες, ο χαμός του Νάσου Κωνσταντίνου. Τα είχαμε πει και τα προηγούμενα χρόνια για το αθλητικό κέντρο της ΠΑΦΟΥ που έχει πάρει και το όνομα του Νάσου του Κωνσταντίνου. Αλλά αυτό ας το δούμε όταν έρθει με το καλό η ώρα. Και θα πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι και στο Conference League είναι ζευγάρια τα οποία είναι πονηρά. Δηλαδή στο τελευταίο σενάριο που πάω αποκλειστεί από την Δυναμό, το να παίξει δηλαδή με τον ηττημένο του ζευγαριού Χάιντουκ Πάφος, δηλαδή μία εκ των δύο, για Conference Link δεν τη λες και εύκολη κλήρωση. Τον ηττημένο του ζευγαριού Σενκάλεμ Μπενφίκα, δηλαδή.

0: Όχι βέβαια.
1: Δεν τη λες και εύκολη Τσεγκάλα στην Ελβετία. Το ίδιο και στο Καραμπάχ της ΕΚΑ Σόφιας. Εκεί το ιδανικό είναι να του κάτσει το αλουμίνι Δυναμό Σίτι. Mm-hmm. Η μία ομάδα από τη Σλοβενία, η άλλη από την Αλβανία. Πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου ομάδες αυτές. Θα ήταν η ιδανική κλήρωση. Αλλά καλύτερα να μην σκέφτονται έτσι προφανώς τον ΠΑΟΚ να αποκλειστούν από τη Δυναμό. Μακάρι να περάσουν στην επόμενη φάση για να μιλάμε για το Europa League. Mm-hmm. Για να δούμε πώς.
0: Για να δούμε τώρα εδώ. Μισό λεπτό να πάμε εδώ. Μας πάντα live η κλήρωση Europa League για τον ΠΑΟΚ. Πάμε Γιάννη.
2: This concludes the draw, as I said, for the Champions path, and we can now move on to the main path. But before we do,
0: main
2: we
0: path.
2: Have another...
0: Main path, εδώ είμαστε ο ΠΑΟΚ. Εδώ είναι το Champions path και προχωράμε για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε
3: Clubs
0: τώρα.
3: Clubs are seeded for the draw in accordance with the club coefficient rankings established at the start of the season.
1: The UEFA administration may form groups comprising an equal number of seeded and unseeded
0: clubs. Clubs from the same unseeded association cannot be drawn against each other.
3: The UEFA executive committee has decided that teams from certain national associations may not play matches against each other. Clubs from
1: δεν μπορούν να παίξουν ομάδες από την ίδια χώρα, το ξέραμε.
0: Ναι, τα γνωστά εδώ, τα διαδικαστικά.
1: Να εξηγήσουν, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Θυμίζουμε στους ακροατές, είναι η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει σε λίγα λεπτά με ποια ομάδα θα παίξει εφόσον περάσει τη Δυναμό Κιέβου στην μάχη που δίνει φέτος για πρόκληση σε όμιλο στο League Stage του Europa League, όπου Γιώργο θα πρέπει να περάσει τρεις αντιπάλους για να τα καταφέρει να μπει σε όμιλο του Europa League. Ναι. Έχει και ένα κανονάκι στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ, εφόσον υπάρξει ένας αποκλεισμός, να πάει να διεκδικήσει είσοδο τουλάχιστον στο Conference, αν δεν τα καταφέρει στο Europa League. Αλλά πρώτιστο είναι το Europa League για το Prestige.
0: Πάντως οι Book τον δίνουν φαβορί απέναντι στην Δυναμό, μας το έλεγες προχθές. Άρα καλώς έχουμε το όραμα μας και εδώ.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να τον δίνουν outsider να περάσει τρεις σερία αντιπάλους, να τουλάχιστον για τη Δυναμό και στη φάση της πρόκρισης τον δίνουν φαβορί. Με απόδοση 1.40, 2.80 δίνουν τη Δυναμό Κιέβου. Θυμίζουμε επίσης το μάτι την Πέμπτη είναι στην Λούμπλιν Αρένα, 15.000 θέσεων, περίπου 750 φίλοι του ΠΑΟΚ. 750 εισιτήρια πήρε, τώρα θα εξαντληθούν όλα, θα το δούμε στις επόμενες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ ξέρω ότι φεύγει την Τετάρτη για τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου των προπονητών κλπ. Θα γίνει και το κεντρικό πρόσωπο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί να μιλήσει ο Κετζιόρα σίγουρα.
0: 100%.
1: Να το ρωτήσουν και κάτι καλοί συνάδελφοι που θα ταξιδέψουν στην προκειμένη περίπτωση, ο Γιώργος Ζαΐρης.
0: Σωστό. Και θα έχουμε ωραίο δίδυμο εδώ, Κετζιόρα εναντίον Τάισον. Θα είναι ωραίο.
1: Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Θα είναι πολύ ωραίο. Μισό λεπτό, δώσουμε πάλι λίγο, σε παρακαλώ, από την κλήρωση.
4: So just a couple more matters left for me to explain. 14 clubs participate in the
0: Εδώ εξηγεί ο παρουσιαστής πώς θα γίνει αυτή η κλήρωση. Μιλάμε για το main path, seeded και unseeded, η δυνατή και η αδύναμη, και πώς θα γίνει η διαδικασία. Είμαστε live. Αυτό που θέλουμε όλοι, ο ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Αυτό προβλέπουν και οι book του, τον χρήζουν ως το αδιαφιλονίκητο το φαβορί. Για να πάμε στο Europa League, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν κάτι πάει στραβά, είναι αυτό που λένε χτύπα ξύλο, στις 3 θα έχουμε και την κλήρωση για το Conference League, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει. Ακριβώς. Και βρεθεί εκεί. Λοιπόν, νομίζω...
1: Τα παλάκια, Γιώργο, 7 τα ζευγάρια που θα προκύψουν, 13 συνολικά, τα 6 ήταν από το Champions Path, τώρα τα υπόλοιπα 7 είναι από το Main Path, 7 ισχυροί, 7 ανίσχυροι, στους 7 ισχυρούς είναι ο ΠΑΟΚ. Και θα βγει, επαναλαμβάνω, και η έδρα. Δηλαδή, αν βγει πρώτος ο ΠΑΟΚ, θα παίξει πρώτος η Τούμπα και επαναληπτικό, θα δούμε πού. Για να δούμε το γκρουπ, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν είναι στο πρώτο γκρουπ. Άρα είναι στο επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και αντίπαλοι που μπορεί να αποφύγει.
0: Ναι.
1: Α, είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, να το βλέπω, Γιώργο. Δυναμό και ΠΑΟΚ. Τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι, πάμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ.
4: Ο FC Radek Kralovy.
1: Ρέιντζερς, Μπεσίκτας, Μίτιλαν, Δυναμό, ΠΑΟΚ και Σάλτσμπουργκ ισχυροί. Χάμαρμπι, Άντελεχτ, Χάιντ, Πάφος και Αγγελόνια και Τρόμς, ο Χράτες, Κάλλοβε, οι ανίσχυροι.
2: Can go with the first tie of this main path, Q3.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα που γυρίζει. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, στους ισχυρούς εδώ, το ζευγάρι Δυναμό ΠΑΟΚ. Για να δούμε το pairing. Ποιος θα πάει με ποιον εδώ.
2: Winners of pairing 5.
1: Winning of pairing 5. Or Radic Kralove. Ω, ιδανικό θα ήταν αυτό.
4: They will be playing against the winners of pairing number 1.
0: Ο Πάοκ είναι pairing 2. Ο Πάοκ είναι το ζευγάρι νούμερο 2. Και για να δούμε τώρα που γίνουν στα μπαλάκια, για να το έχουμε και αυτό και να είστε εσείς ενημερωμένοι. Live για εσάς η κλήρωση. Τρίτος προκριματικός γύρος Europa League για τον ΠΑΟΚ. Πάντα με προϋπόθεση ότι θα περάσει το εμπόδιο της Δυναμό. Γιώργος Μάντζιος, έχουμε ήχο live από την κλήρωση.
1: Έφυγε η Κράλοβε και η Τρόμσο, έμειναν οι άλλες τρεις. Mm-hmm. Η Ζαγκελόνια και τα άλλα δύο ζευγάρια δηλαδή.
2: Ζαγκελόνια, Μπιάλιστοκ.
1: Για να δούμε, η Πολωνή.
0: Η Αγγελόνια.
4: To reach the next round, η Αγγελόνια will have to go to Rangers FC.
0: Πάει με το ζευγάρι νούμερο 5.
2: Teams entering the competition at this stage, facing each other, so η Αγγελόνια versus Rangers.
1: Έφυγε και η Αγγελόνια, πες με τους Rangers.
0: Μάλιστα. Άρα, Σκοτία. Για να δούμε, ο ΠΑΟΚ είναι, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι νούμερο 2.
1: Πάφος. Ή Χάμαρτ Άντελεχτ.
0: Για να δούμε εδώ τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι the final countdown για τον ΠΑΟΚ. Live η κλήρωση για εσάς. Ωχ, pairing 2, ΠΑΟΚ. Εδώ, Γιώργο, εδώ είμαστε.
1: 6 Αυγούστου Τούμπα.
4: And their opponents will be the winners of pairing number 3 being
0: για Αγγελόνια.
4: Χάμαρμπι ή Άντελεχτ.
1: Χάμαρμπι ή Άντελεχτ.
0: Μάλιστα.
1: Η Σουηδία ή Βέλγιο θα πρέπει να ταξιδέψουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό 13 Αυγούστου. 6 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. 13 Αυγούστου ο επαναληπτικός για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Mm. Προφανώς, Γιώργο, δεν χρειάζεται ο κόσμος. Αντιλαμβάνεται ότι η Άντελεχτ είναι το φαβορί. Mm. Θυμίζω, το Χάμαρμπι Άντελεχτ είναι την 5η στις 8, το πρώτο παιχνίδι στην Σουηδία. Mm. Είναι ίδιες οι αποδόσεις, Γιώργο, με το δυναμό ΠΑΟΚ. Η πρόκριση δηλαδή δίνουν οι Book την Άντελεχτ 1.40. Mm-hmm. Άρα από τις δύο ομάδες θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας, προφανώς και, και στις δύο δημοσιογραφικά, mm-hmm. αλλά πιο κοντά στην Άντελεχτ που είναι και το μεγάλο φαβορί εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η Άντελεχτ, η οποία είναι μια ομάδα που έχει χρηματιστηριακή αξία 75 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. στα 87 είναι ο ΠΑΟΚ, έχει μέσο όρο ηλικίας 24,8 έτη, mm-hmm. Έχει πάρα πολλούς ξένους. Από τους 27 που βλέπω στο ρόστερ, οι 20 είναι ξένοι. Ναι. Μια ομάδα η οποία παρότι έχει μια πολύ βαριά φανέλα και βαριά ιστορία, δεν είναι στους τίτλους τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, βολεύεται εντός εισαγωγικών η λέξη με κάποιες εξόδους στην Ευρώπη, χωρίς να διεκδικεί πρωταθλήματα και κύπελα, mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έχει βέβαια παρουσία στην Ευρώπη. Ναι. Να σου πω, τελευταίο πρωτάθλημα, Γιώργο, της Άντελεχτ είναι το 2017. Έχουμε 26, άρα πέρασαν 9 χρόνια, ναι. από τότε που κατέκτησε πρωτάθλημα. Τελευταίο κύπελο το 2008. 18, άρα έχει 18 χρόνια να πάρει κύπελο, ναι. 9 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα η Άντελεχτ, η οποία πάντως έχει μια πολύ βαριά φανέλα. Μάλιστα. Και ιστορία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι
0: άρα η Άντελεχτ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό, καλώς σχόντων των πραγμάτων, θα βρει απέναντί του την Άντελεχτ. Σωστά, Τζόρτζ.
1: Το νικητή του Χάμαρμπι Άντελεχτ, με την Άντελεχτ να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο πλέον οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι μάλλον του ΠΑΟΚ, θα το παρακολουθήσουν. Οι σκάουτερ δηλαδή, την 5η-8η ώρα θα κάτσουν να δουν Χάμαρμπι Άντελεχτ για να δώσουν και τα πρώτα στοιχεία των δύο ομάδων στον Λύση και στους.
0: Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Live πιάσαμε το σφιγμό της κλήρωσης εδώ για τον ΠΑΟΚ. Άρα ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αφού πρώτα περάσει το εμπόδιο της Δυναμό. Τώρα εσύ, αν θέλεις να έχεις γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, μη στεναχωριέσαι, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας και δωρεάν εξοπλισμό. Το βάζεις και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Sigla. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, Μπες τώρα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πιάσαμε το σφιγμό. Άρα, ακούσατε όλο το ρεπορτάζ για τη σημερινή φιέστα για τον Τσέντι Όσμαν από τον Γιώργο Πετρίδη. Πήγαμε σε Γιώργο Μάτζιο, ακούσατε το live για σας από το Μετρόπολης 95,5, το αποτέλεσμα της κλήρωσης για το Europa League στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πιάσαμε σφιγμό Μουντιάλ με Γιώργο Μάτζιο και Κυριάκο Θωμαίδη. Τα λεφτά, η εμπορευματοποίηση του παγκοσμίου κυπέλου, τα είδαμε όλα αυτά. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ τώρα από ΠΑΟΚ συνέχεια με Γιώργο Καστάνη που είναι εδώ. Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, στο Γιάννη το Λελίδη και σε όλη την παρέα εδώ πέρα. Λοιπόν, να πούμε πρώτον την πληροφορία πολύ σημαντική που προκύπτει από την προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε η ΠΑΕ, ο Άριτζ Ελουστόντο συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος σήμερα Δευτέρα. Και αύριο Τρίτη ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί εδώ Θεσσαλονίκη. Και εφόσον με το καλό ανταποκριθεί στο κανονικό πρόγραμμα, θέτει υποψηφιότητα για να είναι παρόν στην αποστολή του αγώνα της Πολωνίας που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ εκεί, με αντίπο, στην Λούμπλιν Αρίνα, με αντίπολο την Δυνάμο Κιέβου. Κιέβου. Ο Ελουστόντο είναι απαραίτητο. Θυμίζω ότι είχε υποστεί ένα είδημα στον Λαγωνοψοίτη. Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Λονδικού εδάφους υπήρχε μια δικαιολογημένη ανησυχία, γιατί αυτό το είδημα στον Λαγωνοψοίτη σε κάποιους αθλητές προκαλεί μεγαλύτερη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο επιστροφής. Ο Ελουστόντο φαίνεται πως επιστρέφει πιο σύντομα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Λύση, αν έχει ως βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Παντελή Χατζηδιάκο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του αγώνα στην Πολωνία με αντίπαλο τη Δυνάμο Κιέβου. Εκεί, με βάση τη χωρητικότητα του γηπέδου της Λούμπλιν Αρίνα, 14.257 οι θεατές, το 5% των εισιτήριων που δικαιούται ο ΠΑΟΚ βάσει του σχετικού κανονισμού της UEFA, αντιστοιχεί χοντρικά κατά προσέγγιση 763 φιλάθλους. Τόσοι θα είναι οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ που μπορούν να είναι παρόντες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αγοράζοντας φυσικά εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ποιες είναι οι τιμές των εισιτήριων? Η φθηνότερη αντιστοιχεί σε 49 ζλότι Πολωνίες, δηλαδή 11,3 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή.
0: Σαν να λέμε, βλέπω τελικό παγκοσμίου κυπέλου. 6.000 ευρώ λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο και εδώ, όπως είπες Γιώργο, 11 ευρώ.
1: 49 ζλότι Πολωνίας, 11,30 ευρώ η χαμηλότερη. Η ψηλότερη, τα 79 ζλότι Πολωνίας, 18,2 ευρώ. 18 ευρώ, πες να
0: είναι. Εκεί, για εκεί είμαστε. Για εκεί είμαστε, για την Πολωνία μας. 11 ευρώ το στήριο.
1: Τώρα, επίσης, από το πρωί έχει γίνει γνωστό ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση, ανακοίνωση και στο επίσημο site του ΠΑΟΚ και στο metrosport.gr. Όλοι όσοι επιθυμείτε μπορείτε να μπείτε, να σερφάρετε, να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες τις σχετικές.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Πήραμε και τα τελευταία νέα εδώ από τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό μπορεί να σε ενδιαφέρει. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm.

0: Λοιπόν, πήραμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, πήγαμε παγκόσμιο κύπελο, ακούσαμε live την κλήρωση. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη που έχει ένα ξεσκονίζει ένα λεξικό ιταλικών, έχει βγάλει και τα... Πάλι, όχι, δεν θα πας αύριο φίλε, πώς θα πας, δηλαδή θα σου πούνε μποντζόρνο σενιόρε Στράντζαλη, τι θα απαντήσεις, τι θα πεις δηλαδή, πώς θα απαντήσεις, σε λέει μποντζόρνο, τι θα πεις εσύ. Καληνύχτα θα πεις.
1: Τι λέει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αύριο με Γιώργο Στράντζαλη από Ιταλία. Να σου πω, σε ζηλεύω να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να πάω κι εγώ. Θα ήθελα να είμαι Ιταλία. Να πάω Ιταλία εκεί. Μείνετε εσείς εδώ να πάω εκεί. Σπαγκέτι, καμιά πίτσα εκεί πέρα. Όλοι, μποντζόρνο και ιστορία και άλλοι στο Θεό. Μια χαρά θα είμαστε.
1: Πάμε το καλό.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε Άρη. Γιατί μαθαίνω, όχι μαθαίνω. Έχει μείνει με πάρα πολύ, αυτό που λες εσύ δηλαδή, έχει πάρα πολύ λίγους παίκτες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν έχει παίκτες λίγους. Έχει έναν κορμό παίκτων σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον. Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Έχει το χρόνο, έχει ένα κορμό ποδοσφαιριστών, ειδικά μεσοεπιθετικά, με τους οποίους δουλεύει ο Μιχάλης Γρηγορίου από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και θα συνεχίσει να δουλεύει. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για την καθυστέρηση που υπάρχει στις μεταγραφές. Ειδικά στην άμυνα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία, δεν έχει έρθει κάποια μεταγραφή για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Άρη εκεί όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά. Ναι. Στα φιλικά, για παράδειγμα, ειδικά στο πρώτο κόντρα στην Αταλάντα την Κυριακή, ο Γένσε θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει στόπερ κατά συνθήκη. Μια λύση εκ των έσω.
0: Ωραίο παιχνίδι, ωραία φιλικά παιχνίδια. Πολύ ωραίο, δυνατά φιλικά παιχνίδια.
1: Με Αταλάντα, θυμίζομαι, Μόντσα. Και στη συνέχεια στις 12 Αυγούστου κόντρα στην Νάπολη το μεγάλο.
0: Να σου πω την αλήθεια, να πω φωναχτά αυτό που σκέφτομαι. Να. Εγώ δεν θα τα έκλεινα αυτά φιλικά. Δηλαδή δεν θα πήγαινα να παίξω κόντρα στην Αταλάντα και απέναντι στην Νάπολη. Γιατί είναι δύο μεγαθύρια και τα δύο, και πάω εγώ να τα αντιμετωπίσω. Θα κερδίσω μεν σε εμπειρία, αλλά είναι πολύ δύσκολο
1: να
0: τα απεξέλθω. Δηλαδή θέλω φιλικά χαμηλού βεληνικού ομάδε να μου φτιάξουν την ψυχολογία, να μου ανεβάσουν το ηθικό, να πάω βήμα-βήμα. Ίσως είναι άλλη σκοπιμότητα που μπαίνει εδώ. Έλα, Τζόρτζ.
1: Οπότε, για να καταλήξουμε στις μεταγραφές, αυτό εκεί πρέπει ο Άρης να τρέξει. Ειδικά να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή. Επαναλαμβάνω, ναι, έχει ένα κορμό παικτών, ειδικά μεσοεπιθετικά. Ναι, έχει το χρόνο, βέβαια έχει περάσει ο χρόνος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 20 Ιουλίου. Αύριο η ομάδα να χωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το ιδανικό για τον Μιχάλη Γρηγορίου θα ήταν να έχει τουλάχιστον ακόμα 3-4, αν όχι περισσότερους παίκτες κορμού, προκειμένου να δουλέψει με αυτούς στο διάστημα της προετοιμασίας, στο βασικό στάδιο και στα φιλικά. Δεν τους έχει για την ώρα. Οπότε δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη αυτό για την καθυστέρηση που υπάρχει. Θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες και τουλάχιστον να ενσωματωθούν κάποιοι παίκτες, αν είναι δυνατόν, στην Ιταλία. Ο Μπασίρου θα είναι το νέο πρόσωπο, γιατί είναι στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει σήμερα ιατρικά. Θα επιδιώξει ο Άρης να τελειώσει όλα τα διαδικαστικά, να ανακοινωθεί η μεταγραφή του, προκειμένου αύριο να ταξιδέψει με την αποστολή για την Ιταλία.
0: Η βίζα έχει γίνει σύριαλ. Πώς είναι αυτή η βίζα, δε, δύο εβδομάδες.
1: Παραπάνω. Ήταν η πρώτη συμφωνία που είχε επικοινωνήσει ο Άρης. Ότι κατέληξε η συμφωνία με τον Βασίλη.
0: Για... Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο.
1: Έτσι, και περιμένουν τη βίζα. Το θετικό είναι ότι είναι στη Θεσσαλονίκη πάντως. Θα περάσει από ιατρικά, αν όλα πάνε καλά, και ο Άρης προλάβει τις διαδικασίες με τη βίζα για να ταξιδέψει και ο παίκτης στην Ιταλία αύριο με την αποστολή. Θυμίζω, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μένει να ανακοινωθεί επίσημα, θα είναι το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία.
0: Λοιπόν, πες.
1: Και κάτι τελευταίο, τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, περιμένουμε και την έλευση του Γκρατ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί σου θυμίζω ότι είχε επικοινωνήσει η Άρης ότι ο Γκρατ όντως είναι προσκεκλημένος της FIFA στο Μουντιάλ, παρακολουθεί τα παιχνίδια ως προσκεκλημένος της FIFA. Πλέον, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, δεν έχει ο Γκρατ, αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε και να μάθει και ο κόσμος ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του στη διοίκηση του Άρη.
0: Σου έχω και μία ερώτηση, μόλις πέσουν διαφημίσεις θα την κάνω μετά εκτός αέρα. Λοιπόν, παράδειγμα, βρίσκεσαι σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι εύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και να έχεις απεριόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους με δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Όλα αυτά βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr. Διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
21: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
20: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
0: θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα σε μια δεύτερη ανάγνωση παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί. Γιώτης Τσαλουχίδης στην γραμμή, με τεράστια εμπειρία και σε διεθνή παιχνίδια και σε μουντιάλ. Γιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Πώς είσαι?
1: Νομίζω ότι όλοι είχαμε στραμμένα τα βλέμματά μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Τελείωσε.
0: Στεναχώρια από σήμερα.
1: Ομάδα.
0: Από σήμερα στεναχώρια. Δεν θα έχουμε την αδύναμη από σήμερα.
1: Νομίζω. αρχίζουν οι ομάδες τώρα. Σε λίγο φιλικά παιχνίδια, Ευρώπη. Δεν σταματάει ποτέ το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι. Πες μου κάτι τώρα, από όλα όσα είδες, τόσα παιχνίδια, τι είναι αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ο Γιώτης Τσαλουχίδης? Τι σου έμεινε από όλα όσα είδες?
1: Από όλα όσα είδαμε πολλές ομάδες που να είναι ίδιας δυναμικότητας.
0: Ναι.
1: Και στις λεπτομέρειες να πήραν την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας θεσμός ο οποίος διέφερε τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε την ποιότητα για μένα που υπήρχε παλιότερα.
0: Δεν είχε ποιότητα, δυνάμη. Το κρατάω. Δεν είχε, ναι, ποιότητα, λέει ο Γιώτης.
1: Δεν είχε ποιότητα των παιχτών, γιατί, ναι, δεν είχε πολλούς παίκτες ποιοτικούς.
0: Δεν είχε.
1: Παίκτες, ναι, πιστεύω, αθλητικούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τρέξιμο, δύναμη, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο φυσικά.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα που ο Μέση και ο Ρονάλντο θα σταματήσουν, γιατί από εκεί και μετά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που βλέπαμε παγκόσμιο κύπελο δεν υπήρχε μόνο το δεκάρι το καλό, υπήρχαν και οι εξτρέμοι καλοί, οι προσωπικότητες. Τώρα έγινε πιο αθλητικό το άθλημα και βλέπουμε ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία πολλές ομάδες. Χθες για μένα.
0: Μισό λεπτό, γιατί λες σημαντικά πράγματα. Άρα λες ότι από ποιότητα φτωχαίνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο, λες, φτωχαίνει σε ποιότητα και κερδίζει περισσότερο πλέον σε δύναμη, ταχύτητα, σε, ναι, physical game. Okay. Πολύ σημαντικό.
1: Και η χθεσινή, ναι, ημέρα ήταν, ναι, κρίμα, γιατί σταματάει ο Μέση,
0: ναι,
1: που μόρφωνε πραγματικά το ποδόσφαιρο, ακόμα και ο Ρονάλντο, και είναι κακό που συγκρίνουν δύο ανώμιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ταλέντο τεράστιο και όσα χρόνια να περάσουν ο Μέση. Είναι ταλέντο και θα, ναι, μπορεί να παίζει. Και ο άλλος μέσα από τη δουλειά έγινε αυτό που έγινε. Και το αξίζουν τα τρομερά συγχαρητήρια και στους δύο. Αυτά που καταφέραν στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Και φτωχαίνει το ποδόσφαιρο, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτούς εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Τους δύο που είναι οι τελευταίοι που λέμε το Μοϊκανόν.
0: Mm-hmm. Αυτοί οι δύο, λες, μετά το Μέση. Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, το Γιαμάλ, πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο Μέση? Δύσκολο.
1: Ο Γιαμάλ, ακόμα μην ξεχνάμε ότι είναι και νεαρός στην ηλικία και έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Και πολλές φορές έχουμε απαιτήσεις μεγάλες. Δεν νομίζω ότι δεν είναι καλός, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά και τα παιχνίδια, τον έχουν μάθει και όλα, κοιτάνε πώς παίζει. Δεν είναι ο Γιαμάλ που όταν ξεκινάει. Όσο, ναι, περνάει ο καιρός θα γίνεται πιο δύσκολος και φυσικά και αυτός θα πρέπει να είναι ακόμα πιο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Έχει προοπτικές μεγάλες, αλλά, ναι, δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν φτάσει στο επίπεδο αυτών των παιχτών.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο και αυτό. Άρα, φτωχό. Δεν έχουμε μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή και ο Εμπαπέ δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Ρονάλντο και του Μέση. Είναι κάτι εντελώς, ναι, διαφορετικό. Άρα αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι κακό, γιατί ο κόσμος θέλει θέαμα. Είναι καλό και το να τρέχω, να μαρκάρω, να πιέζω, να μονομαχώ. Όμως μου αρέσει η φαντεζή ενέργεια.
1: Σίγουρα η φαντεζή, αλλά και αυτό που χαρήκαμε στο ποδόσφαιρο με την Γαλλία και την Αγγλία είναι αυτό που λέμε χαρά. Ότι παιχνίδι είναι χαρά. Mm-hmm. Και το χαρήκανε πάρα πολύ, γιατί είδαμε ένα σκορ 6-4 που θα μπορούσαν, όπως ήταν, παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο 7-3, γιατί δεν υπήρχαν τακτικές, δεν υπήρχαν σκοπιμότητες μέσα. Παίζανε ανοιχτά, είχαν πολλά γκολ μπήκανε.
0: Mm-hmm.
1: Και το χάρηκε ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, άμα πάρουμε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω για μένα η Αργεντινή έπαιξε σωστά έτσι όπως έπαιζε, γιατί δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την Ισπανία διαφορετικά. Γιατί λέμε, αυτοί είδαν τι έγινε με τη Γαλλία,
0: mm-hmm,
1: και εκείνη ήταν αθλητική ομάδα και πήγε και ποιότητα παιχνών αρκετών. Αλλά επειδή η κυκλοφορία της μπάλας της Ισπανίας είναι μαγική αυτό που γίνεται,
0: mm-hmm,
1: μου θυμίζει την παλιά Ισπανία που ήταν πάρα πολύ καλή με Τσάβη, με Ινιέστα,
0: mm-hmm,
1: μου θυμίζει τη Manchester City του Γουαρδιόλα,
0: mm-hmm,
1: είναι κάτι παρόμοιο και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι νεαρά και έχουν τεράστιο μέλλον και θα φτάσουν ακόμα πιο ψηλά, πάρουν πολλούς τίτλους.
0: Ναι.
1: Όπως είχε ξεκινήσει, μην ξεχνάμε, και ο Μπουντραγκίνη από μικρή ηλικία και τα πήρε όλα.
0: Πού τα θυμήθηκες όλα αυτά? Γιατί.
1: Τα θυμήθηκα γιατί τα έχω ζήσει.
0: Τα έχει ζήσει, εσύ.
1: Ναι. Αντίπαλο. Και έχω παίξει πρώτο μου φιλικό παιχνίδι στο Χιχόν με την Ισπανία και έπαιζε ο Μπουντραγκίνη, ο Γκαλιέγκο. Αυτή η υπέθεση του Μέση.
0: Μπουντραγκίνη, ο Γήπας. Ο Γήπας. Γιατί πες μου κάτι τώρα, επειδή είσαι παραδοσιακός. Αυτό που έγινε στο ημίχρονο, που επιμηκύνθηκε ο χρόνος, που αντί να είναι 15 λεπτά πήγε κοντά στα 30 και είχε το show με Σακίρα, Justin Bieber, Madonna και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ λες καλώς να γίνεται, είναι ωραίο ή νοθεύεται ο κανονισμός του ποδοσφαίρου? Τι από τα δύο, πάμε μπροστά ή μένουμε παραδοσιακά σε αυτές τις αξίες?
1: Επειδή τα πράγματα όλα πάνε μπροστά, εγώ είμαι υπέρ αυτού που έγινε.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό και για τους αθλητές κάποια στιγμή να ξεκουράζονται κιόλας, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και διαφορετικό από όλα τα αθλήματα,
0: ναι,
1: και είναι και επίπονο.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται ένα break. Νομίζω ότι είναι καλό που γίνεται ένα break. Σε κάθε ημίχρονο πρέπει να γίνεται ένα break όμως, όχι παραπάνω. Και από εκεί και πέρα κάθε τι είναι καινούργιο είναι ευπρόσδεκτο. Και βλέπουμε ότι αλλάξανε πολλοί κανονισμοί, όχι μόνο το break που γινότανε.
0: Ναι.
1: Φυσικά γίνεται και για λόγους οικονομικούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και
0: χορηγή, σπόνσορες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ένα μεγάλο παράδειγμα πρέπει να το δουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ωραία γήπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία
1: είναι
0: τα γήπεδα.
1: Σημαντικό όλες οι ομάδες να έχουν καλό γήπεδο. Δεν είπα να έχουν το ίδιο βεληνικές όλες οι ομάδες να είναι τόσο, γιατί τα αστυνομικά δεν είναι τα δεδομένα. Αλλά να υπάρχουν κάποιες στάντρα και για τις άλλες ομάδες που είναι πιο κάτω από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Σωστό,
1: και άρια ακόμα,
0: σωστό,
1: να,
0: σωστό,
1: να πάνε
0: σωστό,
1: σε άλλη, σωστό, σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή να υπάρχουν ευπρεπή γήπεδα, να χαίρεται άλλο να το βλέπει. Γιατί η εικόνα είναι ίσον χίλιες λέξεις. Κερδίζεις πολύ κόσμο και πρέπει να αλλάξουν και κάποια δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια των γηπέδων. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει το ταλέντο που μπορεί να διακρίνεται σε όλα τα αθλήματα. Απλά θέλει πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει για τη χώρα μας, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες η χώρα μας, ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Πολύ δίκιο, Γιώτη μου. Χάρηκα, φίλε, πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι υγεία. Με χαρά θα ξαναπούμε και πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, υγεία και καλό καλοκαίρι στον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Γιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώτη Σαλουχίδη. Κρατήστε αυτό που είπε. Υποχωρεί η ποιότητα στο ποδόσφαιρο. Κερδίζει η δύναμη, η ταχύτητα, η φυσική αντοχή των παικτών και όχι τόσο το ταλέντο. Προχωράμε. Για το μπάουκ στο μπάσκετ σας δώσαμε αποθέωση του Τσέντι Όσμαν σήμερα 6.30 στο Παλατάκι. Όλα περιστρέφονται στο μπάουκ γύρω από αυτό. Στον Άρη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Μίστερ Ασίστ, ο Στέφαν Γιόβιτς, ένας point guard μεγάλου βεληνικούς, είναι στον Άρη. Γιόβιτς, gotta put this up. Miller is fouled on his way to the hole with 1.5 seconds. One point, Στέφαν Τζόβιτς. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη όμως τώρα που είναι στη γραμμή να μας πει περισσότερα και για τον Τολιόπουλο. Νομίζω το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση. Πάρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές. Από το Γιόβιτς, μια και το έπιασες, ναι, σπουδαία μεταγραφή. Θα φέρει εμπειρία, φέρει ποιότητα στη θέση του άσου. Ένας παίχτης που πασάρει πρώτα και δημιουργεί για τους συμπαίχτες. Το έχουμε και ένα σχετικό άρθρο στο metrosport.gr με το ρεκόρ που είχε κάνει. Βέβαια έχει μια δεκαετία, αλλά η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη, με 19 assist σε ένα παιχνίδι και έχει άλλα 21 και πλέον παιχνίδια στην καριέρα του, όπου έχει μοιράσει διψήφιο αριθμό assist. Βάζει ο Σπανούλης έναν παίχτη που πρώτα βλέπει τους συμπαίκτες του και μετά την αδική του ατομική διάκριση. Αυτά με τον Γιόβιτς, τελείωσε, ανακοινώθηκε την Κυριακή. Το Αγιόπουλος, τον περιμένουμε να έρθει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να ανακοινωθεί. Οπότε η ανακοίνωσή του θα
0: πάει Πέμπτη δηλαδή.
2: Από Παρασκευή, μάλλον λογικά.
0: Παρασκευή, ανακοίνωση για τον Λιόπουλο. Είναι τελειωμένη ιστορία όμως, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι τελειωμένο εδώ και μερικές ημέρες, από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει και με τον Παναθηναϊκό Άρης. Μόνο την ανακοίνωση περιμένουμε να περάσει τα ιατρικά που θα είναι όλα και ούτως ή άλλως. Και οπότε από την Παρασκευή πάμε για την ανακοίνωση του παίκτη. Τώρα, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Άρη, το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες με τον Νουάτο.
0: Το χάσαμε τον Άρη. Πάρης. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο ξανά τον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί τον χάσαμε. Πάμε σε Μάνθο Κατσούλη, όπως που είναι στην γραμμή, να μας πει για την παρουσία του Όσμαν στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε σήμερα τη μεγάλη φιέστα στις 6.30 το βράδυ στο Παλατάκι. Είμαι σίγουρος ότι ο Μάνθος θα προτιμούσε να νικεί, αλλά θα είναι σε καμιά παραλία στη Χαλκιδική. Μάνθο, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιώργος Καστάνης με διορθώνει απ' έξω, μου λέει πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πες, να σου πω κάτι, πες του Κατσούλης, λέγομαι, τελειώσαμε.
3: Να είστε καλά. Να είστε
0: πού είσαι, Μάθο, τι κάνεις, πήγες δεύτερο πόδι, πού πας?
3: Διακοπές. Ξεκινήσαν οι διακοπές μου, οπότε...
0: Τίποτα, χαλαρά, να ηρεμείς, να είσαι μια χαρά.
3: Βεβαίως.
0: Για πες μας τώρα για παρουσία Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την τη φιέστα για την υποδοχή του. Παρουσίαση.
3: Χαίρομαι τρομερά που γίνονται τέτοιες κινήσεις. Καταρχήν με την άφιξη και υποδοχή του Όσμαν ανοίγουν άλλοι δρόμοι. Άλλοι δρόμοι ελληνικοί, ευρωπαϊκοί, άλλοι δρόμοι Κύρους, άλλο επίπεδο, άλλη πίστα. Και αυτό όχι γιατί είναι, αν όχι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης, ένα από τα καλύτερα τριάρια σίγουρα, με διαδμό, με σουτ, με τρίποντα, με σχετικά καλή άμυνα. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι αλλάζει η ψυχολογία όλου του ομίλου. Mm. Αλλάζει η ψυχολογία του κόσμου, αλλάζει η ψυχολογία των ίδιων των παικτών παίρνοντας ένα τόσο μεγάλο παίκτη. Mm. Μου θυμίζει τις εποχές του κυπέλλου Ελλάδος με τα ξυρισμένα κεφάλια.
0: Ματσαίου.
3: Ματσαίου, ναι, yeah. Που εκεί ήταν ο προάγγελος της μεγάλης ομάδος.
0: Yeah.
3: Και μου θυμίζει ότι... βέβαια λείπει μόνο το να έρθουν επιτυχίες, έτσι, να έρθουν επιτυχίες. Να έρθει δηλαδή το πρωτάθλημα Ελλάδος,
0: ναι.
3: Που δεν θα είναι δύσκολο, μια και ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερο μυαλό του στην Ευρώπη, ή το κύπελο Ελλάδος ή το κύπελο το ευρωπαϊκό. Αν έρθει και ένα για τέτοιο κύπελο, τότε πραγματικά ο ΠΑΟΚ θα αυξήσει την ταχύτητά του για να φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει.
0: Ναι. Και ξέρεις τι ωραίο που θα είναι σήμερα το απόγευμα που θα γίνει η φιέστα. 6,5 ώρα θα πάει ο κόσμος να τον υποδεχθεί εκεί. Θα είναι ο Τέλης Μιστακίδης εκεί. Είναι ωραίο. Δείχνει ότι αυτό που είπε, αλλάζει πίστα.
3: Αλλάζει πίστα και αλλάζει ψυχολογία. Είναι μεγάλη υπόθεση το να πάρεις έναν παίκτη από την Αθήνα και μάλιστα έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι στο δεύτερο του τωράφι. Είναι... πρώτης γραμμής και να το πάρεις από την Αθήνα, αλλάζει ψυχολογία όλου του ομίλου, του κόσμου.
0: Ναι, να το πάρεις από την Αθήνα, λέει ο Κατσούλης. Άλλο να παίρνεις, λέει, παίρνεις παίκτη από την Αθήνα. Που, Παναθηναϊκός, βεβαίως. Ολυμπιακός, μεγάλη υπόθεση. Πες μου και για τον βεβαίως. Καλάθη που ήρθε και ο Καλάθης, Νίκ Καλάθης.
3: Ο Καλάθης καταρχήν είναι από τους καλύτερους πασέντες της Ευρώπης. Θα βελτιωθούν όλοι οι παίκτες. Θα ήθελα να είμαι συμπαίκτης του Καλάθη, διότι ένας παίκτης που ανεβάζει τους άλλους.
0: Ναι.
3: Είναι ένας παίκτης, πώς είναι ο Μέση που γύρω του όλοι γίνονται μεγάλοι παίκτες.
0: Ναι.
3: Ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση ένας παίκτης να παίζει για τους συμπαίκτες του.
0: Ναι.
3: Βέβαια για το γενικό καλό της ομάδος. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη που και μην ξεχνάμε ότι με την εμπειρία που έχει και με την πάσα που έχει δεν μένει και με το ρόλο που θα έχει πλέον να είναι άλογο το οποίο δεν θα τραβήξει το κάρο από τη λάσπη αλλά θα το οδηγεί σε μεγάλες ταχύτητες για όσο χρόνο βέβαια αντέχει, είναι θετικό για όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα εσείς, εντάξει, πάω καλύτερα και Άρη και Ηρακλή, πώς μπορεί να το περηφανευτούν αυτό ότι πέρασαν και από τους τρεις, σαν Θεσσαλονίκη νομίζω θα ήταν σούπερ αν είχαμε ένα τελικό στο EuroCup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Τι λες, Μάνθο?
3: Πω
0: ρε φίλε, το ιδανικό για την πόλη. Να είχαμε τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης.
3: Ακριβώς, καταρχήν εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Βέβαια έπαιξα και στον Άρη και στον Ηρακλή. Έπαιξα και τις δύο ώρες του ποταμού όταν το πρωτάθλημα παίζονταν στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρης.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό ακριβώς που είπες, ένας τελικός Ευρώπης με ΠΑΟΚ και Άρη θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο.
0: Ναι.
3: Και πάντα εγώ το λέω, και ο ΠΑΟΞής και ο Οργιανός θα πρέπει να λέει να είναι και ο αντίπαλος ισχυρός. Ο ένας τραβάει τον άλλο και ο ένας πρόχνει τον άλλον.
0: Αυτό που λες.
3: Πάντα υπήρχε.
0: Ναι. Αυτό που λες. Λοιπόν, σ' αφήνω, αισθάνομαι άσχημα, με γεμίζεις, με φορτώνεις τύψεις, γιατί κλέβω χρόνο από τις βουτιές σου για να μιλήσεις για το μπάσκετ. Οπότε επέστρεψε στις διακοπές, Μάνθο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Γκουλιώνη, from now on and from the next 10 minutes, alert please. Λοιπόν, και αυτό γιατί το Μετρόπολη σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει ένα μοναδικό τριήμερο, αλλά να το κάνουμε αύριο καλύτερα. Το κάνουμε αύριο. Εντάξει, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, να πάμε. Έχουμε Χρήστο Στεφανή στην γραμμή. Έχουμε Χρήστο Στεφανή. Οπότε πάμε στο Χρήστο, γιατί καύσωνας πρώτων πυλών. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί είδηση. Αν βγείτε μια βόλτα στην πόλη, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Οπότε το ερώτημα είναι, για πόσο θα ψινόμαστε, Χρήστο? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Εμείς καλά θα είμαστε, ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν θα. Σήμερα δεν θα πάει το θερμόμετρο πάνω από 35 βαθμούς. Είναι...
0: Να σου πω κάτι, έτσι όπως το λες, δεν θα πάει πάνω από 35 βαθμούς, ακούγεται παρήγορα.
1: Επειδή μιλάμε για καύσωνα, γι' αυτό το λέω. Καύσωνα είναι κοντά στο 40, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, δεν θα είναι έτσι όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τις περιοχές που είναι κοντά σε θάλασσα, είναι λίγο καλύτερα. Όσο απομακρυνόμαστε από τις θάλασσες, είναι αλλιώς. Στην κεντρική Μακεδονία θα πιάσει και τους 38. Και τους 39 τις επόμενες μέρες, δεν θα χτυπήσει 42, θα χτυπήσει στη Θεσσαλία και σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου. Ναι. Δύο είναι τα εντυπωσιακά στοιχεία, περιμέναμε να, μάλλον πέρα είναι κακό, το άλλο είναι εντυπωσιακό, ναι. Το κακό είναι ότι περιμέναμε να αποκλιμακωθεί από την Τετάρτη σε όλη τη χώρα. Φαίνεται όμως θα τη φάει την Τετάρτη και θα ξεκινήσει αυτή η αποκλιμάκωση την Πέμπτη. Η αποκλιμάκωση το όμως την Πέμπτη, Γιώργο, θα είναι εντυπωσιακή,
0: δηλαδή
1: μέχρι και 10 βαθμούς κάτω.
0: Πλάκα, 10 βαθμούς κάτω, δηλαδή από 34
1: πάνω. Δηλαδή, από
0: λες?
1: Τους 38, 37 θα πάμε στους 27 και στους 26, και όταν μιλάμε για πιο ορεινά και πιο κάτω,
0: ναι.
1: Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε εκεί, καλό είναι αυτοί που προσέχουν πάντα, ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και όλα αυτά, να προσέχουν να μην μετακινούνται άσκοπα, ειδικά τις καυτές ώρες, και με το καλό να φτάσουμε στην Πέμπτη και στην Παρασκευή, και τότε να έχουμε να λέμε για τα άλλα έκτακτα καιρικά αδελφία, τα οποία θα αφορούν βροχές και καταιγίδες. Έτσι τουλάχιστον διαφαίνεται, έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Όσοι δεν μπορούν να αποφύγουν αυτές τις μέρες τις μετακινήσεις και πρέπει να μετακινηθούν, καλά είναι να είναι κοντά στη θάλασσα.
0: Χρήστο, άρα λες η πτώση κατά 10 βαθμούς από πότε, από Τετάρτη, Πέμπτη?
1: Από Πέμπτη. Από Πέμπτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Εμείς ξέραμε από Τετάρτη μέχρι τώρα πάντα, σύμφωνα με αυτούς. Από Πέμπτη, από εδώ θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση του καύσωνα και η δροσιά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μπορεί να είμαστε και λίγο νωρίτερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Σαν βόρειες περιοχές.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Καστάνη, μας βλέπω και εσένα και εμένα με μπουφανάκι από την Πέμπτη.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό.
0: Με μπουφανάκι μας.
2: Επειδή σου είπε μείον 9, μείον 10 βαθμούς. Μείον 10. Δηλαδή από τους 37 θα πας στους 27.
0: Δεν έχει 30. Τώρα βλέπω 32, λέει εδώ. 34 μας είπε.
2: 34.
0: Βλέπω 10-24. Αν πάει 24 το μεσημέρι και το απογευματάκι, θα έχει 17-18. Σε βλέπω με μπουφανάκι να έρχεσαι.
2: Θα θροσιστούμε. Λίγο καλό θα μας κάνει, κακό δεν θα μας κάνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα, φίλο Κροατή, θες να το διαβάσεις?
0: Μισό λεπτό λίγο, ναι. Ευχαριστώ, κυρία Γκουλιών, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ διπλά τον φίλο Ακροατή, ο οποίος μας ενημερώνει ότι είναι αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω της ακινητοποίησης αυτοκινήτου στο ύψος του Επταπυργίου. Άρα, όσοι κατευθύνεστε από ανατολικά, στο ρεύμα λέει προς ανατολικά, άρα από δυτικά προς ανατολικά, δηλαδή κατευθύνεστε προς την Γκρίνη για παράδειγμα, προς το Φίνικα, έχει μείνει αυτοκίνητο στο ύψος του Επταπυργίου. Όταν πηγαίνουν δύο λωρίδες και κόβεται η μία από το σταματημένο αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται από πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον φίλο Ακροατή για την ενημέρωση. Έλα, Τζόρτζ.
2: Υπάρχει δημοσίευμα από νωρίς σήμερα το πρωί για πρόταση, μάλλον για συζήτηση του ΠΑΟΚ με τον με ένα πολύ γνωστό σεντερφόρ, τον Χωσέλου.
0: Ναι.
2: Πάντα υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Ιταλό δημοσιογράφο, τον Οράσιο Ακομάντο, ο οποίος έκανε μια σχετική ανάρτηση στο πρώην Twitter. Είπε ότι ο πρώην φόρτη της Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα, προτάθηκε στο δικέφαλο και είναι μέσα, εν πάση περιπτώσει, στους παίκτες που εξετάζονται. Τώρα, της ηλικίας του, δηλαδή το γεγονός ότι είναι στα 36, ενδεχομένως δημιουργεί έτσι ένα θέμα συζήτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόταση είναι και αυτή μέσα στις πολλές που έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουν και στην απόκτηση ενός center for.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα. Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου, φίλε, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Το μενού σήμερα είναι πολύ φτωχό. Καμιά δεκαριά αγώνες έχει όλους και όλους. Okay. Θα πάμε έτσι χαλαρά, όμορφα και ωραία με ένα παιχνίδι από τη Φιλανδία να πάρουμε μια μεγάλη απόδοση. Στις 6 ώρα το παιχνίδι TPS Ilves 3.40 πληρώνει η ισοπαλία και είναι αρκετά δελεαστική. Οπότε μια χαρά, όμορφα και ωραία ισοπαλία, ναι, εκεί και ένα-ένα σκορ για όποιον θέλει που του αρέσουν τα σκοράκια. Mm-hmm. Και τελειώνει η υπόθεση. Αύριο αρχίζει το μεγάλο μενού με Champions League, Europa League, Conference League. Έχει να γίνει αύριο τη τρελή Copa Libertadores, τη τρελή από αύριο. Σιγά σιγά το καλοκαίρι αφήνει την ησυχία, το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, και μπαίνει σε μια σειρά αγώνων αρκετών την ημέρα. Mm-hmm. Αυτά, Γιώργο, την αγάπη μου. Καλό κλείσιμο.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Με ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, να μην ανησυχείς. Το Cosmote 5G Wi-Fi είναι εδώ. Μπορείς να έχεις ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και πολύ γρήγορα, άμεσα, δωρεάν εξοπλισμό, όχι δορυφορικό πιάτο, είναι παντός καιρού. Οπότε, αν θέλεις να μπεις στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, τότε κάντο, είναι ένα βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, μπες στο cosmote.gr. Γιώργο Καστάνη, να ολοκληρώσουμε λες?
2: Ναι, λες? Να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας ότι σε λίγο αρχίζει η κλήρωση conference για τον Παναθηναϊκό στο conference και τυπικά ακολουθείται και από τη διαδικασία, από την UEFA διαδικασία και για τις ομάδες του Europa League, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, όμοι γέννητο αν αποκλειστεί από το Europa League, θα μάθει πιθανούς αντιπάλους για το Conference League. Αυτό θα τα πει αργότερα ο Γιώργος Ομάντζιος.
0: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα οι Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο, παντού. Δεν φεύγετε, Κόκκινος Δαπτόπουλος. Έρχονται όλο το update της ενημέρωσης στις 5 με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Χθες έκατσα να δω Premier.
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπαίνεις τσουλώντα.
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
19: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
20: Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
21: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS.

0: Δέλτα, εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Της κακομοίρας.
5: Άκουσε τη δουλειά.
4: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
4: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
5: Έτσι φέρνει την προστάπηση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
4: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να σχολιάσετε, να ρωτήσετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ τα είδαμε όλα, παίχτηκε φουλ επίθεση, για άλλους το χορτάρι, για άλλους τα σουβλάκια. Γι' αυτό ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπαίνεις στη φάση, κατεβάζεις το Σαβίκο app και βρίσκεις τις άπετρες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να βλέπεις τα παιχνίδια. Σαβίκο σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου 12, One Σαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι κάνουμε?
1: Ησυχία Γρηγόρη.
0: Πανάξια πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία.
1: Τι με νοιάζει εμένα Γρηγόρη?
0: Παραλίγο να γίνει ένα σενάριο το οποίο το είχα σκεφτεί πριν το παιχνίδι. Κόντεψε να γίνει πραγματικότητα αλλά δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς με το σκεπτικό μου. Υπήρχε το ενδεχόμενο

0: η εθνική ομάδα της Ισπανίας δεν είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ. Και αν τελικά δεν έτρωγε τον γκολ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου μικρόνου της παράτασης, να πήγαινε στα πέναλτι, που εκεί πιστεύω.
1: Δεν έφαγε γκολ.
0: Δεν έφαγε γκολ.
1: Δεν έφαγε. Αν δεν έτρωγε γκολ.
0: Άλλο λέω.
1: Τι άλλο λες.
0: Ένα-ένα. Να τελειώσω.
1: Μην μπερδεύεις πάλι.
0: Εσύ πας να με μπερδεύεις.
1: Ναι.
0: Θα ακούσεις. Πιστεύω ότι αν πήγαινε στα πέναλτι, εκεί είχε προβάδισμα η Αργεντινή.
1: Δεν το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Εννοείται ότι δεν το μάθουμε. Αλλά ήταν κοντά στο να γίνει. Δηλαδή, να λες ότι είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έφαγε μόνο ένα γκολ και τελικά δεν πήρε και τον τίτλο.
1: Και τι με νοιάζει εμένα, τι στατιστικό είναι αυτό τώρα. Μπορεί να παίξει και η Ιταλία πήγε το 82-3 ισοπαλίες και πήρε το παγκόσμιο. Και τι είπα να πει αυτό.
0: Έμεινε στην ιστορία.
1: Έμεινε στην ιστορία. Ποιος θα θυμάται τις 3 ισοπαλίες.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Απορία.
1: Απορία.
0: Αν ήσουν εκεί συνέντευξη τύπου, τώρα θα μου πεις. Έχει γιορτή, έχει χαρά.
1: Το κάνουμε στη συνέντευξη τύπου κόκκινη και ρωτούσα, δεν θα με απαντούσε κανένας.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί αυτά που θα ρωτάω εγώ δεν μου τα απαντάνε.
0: Αυτό που θα σε ρωτήσω πιθανόν να το σκέφτηκες. Πιθανόν και να μην το σκέφτηκες. Θα ρωτούσε τον αρχιτέκτονα, τον προφέσορ, τον Δελαφουέντες. Πού οφείλεται αυτή η επιθετική δυστοκία της ομάδος του με τόσες ευκαιρίες.
1: Εκείνη την ώρα αν του το έλεγα κόκκινη, ξέρεις θα μου απαντούσε.
0: Εσύ
1: άσε με ρε άνθρωπε τώρα. Τι με ρωτάς τώρα θα με
0: εν μέσω γιορτής και αυτά. Είναι μια απορία πάντως.
1: Όχι.
0: Τώρα που έχουμε ηρεμήσει.
1: Όχι. Δεν είναι απορία. Είναι κλεισμένοι οι παίκτες του. Ο Σέντερφορ του. Ο Ρεγιαβάλη, πώς το λένε.
0: Ο Ραθάμπαλ.
1: Ο Ραθάμπαλ να πούμε. Είναι μέτριος για μένα. Ο Γιαμάλ έχει πλακώσει εκεί τα ούζα.
0: Το Γιαμάλ το μάκανα.
1: Το Γιαμάλ το έχει πλακώσει τα ούζα. Θα στα πω, βρε. Στα άστο, βρε.
0: Ο Σκαλώνη, τον Ταλιαφίκο, ο οποίο θα πήγε
1: κατά. Τον Καλιαφίκο έβαλε.
0: Ταλιαφίκο.
1: Έχει πλακώσει τα ούζα και τα κονιάκ, να πούμε. Ο Γιαμάλ και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και ο αριστερά δεν είναι κανένα παικταράς να βάζει πολλά γκολ. Και τέτοια. Ωραία. Ο Μπουενά. Τι είχε.
0: Μπουένα.
1: Ο Μπουένα. Η άμυνα το πήρε. Η άμυνα του το πήρε. Δεν το πήρε η επίθεσή του.
0: Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά όταν βλέπεις 12 τελικές στην εστία.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει κάνει μόνο αυτή τελικές στην αντίπαλη εστία και δεν έχει δεχθεί καμία. Δεν είναι θέμα του ότι δεν πετυχαίνει περισσότερο.
1: Αφού το καλό το στο center forward δεν έχει τον πάγκο. Αυτό που το έβαλε. Ξεκινάει με τον άλλον.
0: Δηλαδή λες ότι κάνει λάθος.
1: Κάνει λάθος. Το πήρα του πούμε να κάνει λάθος. Θεωρώ ότι ο άλλος είναι καλύτερος.
0: Ο Τόρες.
1: Ναι, πιστεύω αν και ήταν ο Λάμπα, όπως το λένε.
0: Ουραθάμπαλ.
1: Ουραθάμπαλ στα πουλιά.
0: Ουραθάμπαλ.
1: Θα το έστειλε στα πουλιά μα από το ερχόταν εκεί. Αυτό πιστεύω.
0: Δεν νομίζω. Έχει κάνει άλλα κι άλλα.
1: Εντάξει.
0: Έχει βάλει γκολ και ο Μερίνο έχει καλή επαφή με τον γκολ. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη.
1: Πήγαινα τώρα να το ρωτήσω τον άλλον Πέπι πήρε παγκόσμιο κύπελλο γιατί χάνει τα γκολ η ομάδα του.
0: Ρε φιλέ.
1: Θα ρίξει και έχει αυτός ευθύνη. Αυτός θα σε πει, εγώ την ομάδα μου τη φτάνω στην περιοχή να βάλει τα γκολ. Τώρα, άμα τα χάνουν οι άλλοι, δεν δικό μου θέμα θα σε πει. Αλλά εγώ έχω ομάδα η οποία φτάνει στην επίθεση και φτιάχνει 10-12 τελικές, 20 τελικές.
0: Και δεν αφήνει τον αντίπολο να κάνει
1: είναι,
0: τον
1: τι, πνίγη. Τι με ρωτάς τώρα εμένα. Αν έβαλε φάλτσα καλά ή αν ο τερματοφύλακας είναι αράχνη και τα πιάνει, ξέρω εγώ, το στο γάμα.
0: Είναι,
1: και τα...
0: είναι καλός
1: εντάξει, καλός είναι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Αλλά αυτό μπήκε δεν πιανόταν. Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα. Ό,τι και να είναι, όταν σε βομβαρδίζει.
1: Οπότε δεν θα τον ρωτούσα τέτοιο πράγμα.
0: Ο διαιτητής πώς φάνηκε.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ε. Έχω δύο φάσεις που για μένα είναι κατακριτέως.
1: Εντάξει, δύο φάσεις μπορεί να έχεις.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ξέρεις πόσα πήρε. Έχεις υπόψη πόσα πήρε για αυτό το παιχνίδι.
1: 250.000.
0: 260.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, μέσο όρο παίρνουν 10.000 και το Champions League.
1: Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Τον κομμουνιστή γιατί πήρε αυτός
0: 250.000.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί προτρέχεις.
1: Καλά έκανε και τα πήρε.
0: Άλλο πράγμα. Φυσικά και
1: πολύ καλός ήταν. Στο πειθαρχικό πολύ καλύτερος ήταν από τον προηγούμενο που του άφησε να δέρνονται εκεί πέρα. Οι φίλοι του Μέση εκεί για να δέρουν τον κόσμο. Θα έπρεπε να ρίξει πιο μπροστά τον Φερνάντες κάρτες, ήταν λίγο ελαστικός.
0: Αυτή η δεύτερη που έδωσε είναι λάθος. Θα έπρεπε να τον είχε άλλες κάρτες.
1: Δεν ήταν κίτρινη κάρτα αυτή.
0: Υπερβολική.
1: Υπερβολική, ναι. Ξέρεις τι πουλά πήγε και του την έκατσε με τις τάπες εκεί χαμηλά. Δεν ξέρεις.
0: Έχουν γίνει άλλα
1: και. Έχεις φάει με τις τάπες Του το έπαλα αυτό, αυτό, αυτό, κάρτα είναι. Τι έχουν γίνει οι άλλοι. Μποξ θα παίξουμε ή ποδόσφαιρο. Άμα να παίξουμε μποξ.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Ο Παρέδες που έδινε τη μισή η Ισπανία με το μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε τόση ώρα να τον αποβάλει. Το γκολ το οποίο ακυρώνει του.
1: Φάουλ στον τερματοφύλακα είναι.
0: Ρε φίλε, είναι φάουλ.
1: Βέβαια. Και στον τερματοφύλακα είναι φάουλ. Και στον τερματοφύλακα είναι φάουλ.
0: Ποιο κάνει φάουλ.
1: Και πατάει τον στόπερ. Τον πάτησε τον στόπερ. Τον πάτησε.
0: Αλλού είσαι.
1: Τον πάτησε το στόπ. Εγώ δεν είμαι καθόλου.
0: Πρέπει να το ξαναδεί.
1: Τι να το ξαναδεί το εσύ. Τον πάτησε το στόπ.
0: Είδα μια 100 φορές.
1: Τον πάτησε το στόπ.
0: Κανένα φάουλ δεν υπάρχει.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Τον πάτησε το στόπ.
0: Κάτι να έχουμε διαφορετική γνώμη.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θα έρθω δευτεριάτικα τώρα να συγχυστώ με σένα να πούμε.
0: Γιατί πρέπει να συγχυστεί.
1: Επειδή εσύ δεν βλέπει μπάλα, τι να σε κάνω. Εγώ θε ό,τι θε.
0: Δηλαδή κάποιο που διαφωνεί με μια διαιτητική απόφαση δεν βλέπει. Μπρέτο
1: ότι τον πάτησε το στόπ.
0: Δεν τον
1: πάτησε. Πού το είδε ότι δεν τον πάτησε.
0: Καταρχήν τον κρατάει ο Ταμέντι. Τον κρατάει. Εντάξει, δεν το πιάνει ο Ισπανός, δεν κάνει κάτι με τα χέρια, ούτε με τα πόδια. Το τραβάει και σφυρίζει φάουλ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχει το πάτη μέσα.
0: Ρε φίλε, εγώ με την Αργεντινή ήμουνα.
1: Δεν με νοιάζει με ποιον ήσουν, φίλε. Τι με νοιάζει με
0: είναι κανονικό γκολ.
1: Μάλιστα. Λες εσύ.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί αυτή τη κλάση.
1: Και επειδή πήρε 260.000, ζήλεψε να πούμε.
0: Γιατί να
1: που βρωμάει το χνότο σου να πούμε, ζήλεψε.
0: Με
1: εκείνη την κεφάλα, πώ να γίνει διαιτητή.
0: Γιατί να ζηλέψω.
1: Ζήλεψες, μετράτε πόσα λεφτά παίρνει ο ένας, τα διαιρείτε να πούμε με τον Μπούζο. Τα διαιρείτε πόσα είναι τα μεροκάματα, πόσα παίρνει το λεπτό, με το μάτζιο, πόσα παίρνει το δευτερόλεπτο. Άστε τους ανθρώπους να οικονομήσουν, ρε.
0: Καλά κάνουν.
1: Τους κομμουνιστές θα κάνουμε εδώ γιατί πήρε 260 χιλιάρικα. Καλά έκανε και τα πήρε.
0: Εγώ τι είπα, ότι κακώ πήρε τα
1: λεφτά. Άντε, πάνε παρακάτω.
0: Όταν όμως εσύ λες, όταν αμείβεται με ένα πακτολό χρημάτων ένα ποδοσφαιριστή, το κρίνω ανάλογα.
1: Μια χαρά ήταν ο διαιτητής.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Δεν αδείξε καμιά ομάδα.
0: Εγώ λέω ότι ήταν από τις χειρότερες διαιτησίες σε Μουντιάλ.
1: Εσύ
0: πες, αυτή.
1: Εσύ πες ό,τι θες.
0: Δίκαια η Ισπανία είναι πρώτη. Αλλά ήταν από τις χειρότερες
1: διαιτησίες. Πες ό,τι θες εσύ.
0: Όπως είναι αυτή η Ισπανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αντίδοτο έχεις.
1: Τι αντίδοτο να έχω.
0: Σε καλούν από κάποια άλλη ομοσπονδία. Διάλεξε. Εθνική Γαλλίας. Κάποια ομάδα η οποία είναι η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τι θα συμβούλευες να κάνει ο προπονητής για να την αντιμετωπίσει.
1: Δώσε μου 50 χιλιάρια να σε πω.
0: Τόσο δύσκολο είναι.
1: Τι να σε κάνω, ανάλυση τώρα, τι να τον πω τον άλλον.
0: Ανάλυση.
1: Τι να σε κάνω, ανάλυση τώρα, τι να τον έλεγα τον άλλον.
0: Το λάθος που κάνουν ποιο είναι, πιστεύεις.
1: Δεν κάνουν κανένα λάθος, καλύτερη είναι η άλλη.
0: Φίλοι, η δράση έχει και αντίδραση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει τρόπος να την το πω.
1: Πέρα, όπως η Αργεντινή έπεσε την προοδευτική, να πούμε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ.
0: Τι μπορούσε να κάνει η Αργεντινή.
1: Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε.
0: Η Αργεντινή καταρχήν ξέρουμε ότι. Όταν έχει τέτοιου αντιπάλου, παίζει σκληρά.
1: Τι να παίξει, μωρέ. Μπάλα παίζει η Αργεντινή τώρα. Και την υποστηρίζετε κιόλα, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Λόγω Μέση.
1: Τι λόγω Μέση, και τι είναι ο Μέση, γκόμενά σα είναι ο Μέση, να πούμε. 39 χρονών, τι.
0: Είναι ο κορυφαίο που.
1: Και επειδή είναι κορυφαίο, πρέπει να πάρει η Αργεντινή που δεν το αξίζει, επειδή είναι ο άλλο κορυφαίο. Α έμπαινε με στα δίχτυα 2-3 φορέ.
0: Η Ελλάδα όταν... άξιζε να πάρει το Euro, ήταν καλύτερη από τι άλλε ομάδε.
1: Όχι.
0: Πιο ικανή ήταν.
1: Ναι.
0: Τότε. Και σου λέω ότι το σκεπτικό το δικό μου ήταν θα πάει στα
1: πέναλτι. Όσοι ήσασταν Αργεντινοί, είστε ηλίθιοι ποδοσφαιρικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλετε να πάρει μια ομάδα που παίζει ξύλο και έχει ποδόσφαιρο να πάρει το Μουντιάλ. Θα ήταν ντροπή για το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Και υποστηρίζει την Αργεντινή, δεν είσαι εγκόμενο του Μέση. Αν δεν το πάρει ο Μέση, θα γίνει κάτι δηλαδή. Και καλά έκανε και δεν το πήρε.
0: Δικαίως το πήρε.
1: Δικαίως δεν το πήρε. Τι άγαρο. Με τη δικαιοσύνη
0: μας. Να λέω εγώ κάτι άλλο. Να είμαι απλά σου λέω. Επειδή τον χαίρομαι για τον τρόπο και την όλη του στάση στο ποδόσφαιρο, θα ήθελα μπορεί να πάρει ένα τίτλο. Δεν το άξιζε, το πήρε.
1: Α, το άξιζε να το πάρει.
0: Όχι.
1: Τέλειες, το πήρε.
0: Πρώτος το λέει. Δεν το άξιζε.
1: Γιατί να υποστηρίξω μια ομάδα που παίζει ξύλο και αντιποδόσφαιρο. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν με συγκινεί κάτι από την Ισπανία. Δηλαδή το μόνο που θαυμάζω πολύ.
1: Και τι σε συγκινεί από την Αργεντινή, δηλαδή. Το ξύλο του Παρέδες.
0: Καθόλου.
1: Τι σε συγκινεί. Λοιπόν.
0: Σε σημασμένο.
1: Το ξύλο του Σιμεώνε. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Σημειώνεται.
1: Αυτό ήταν δεκαετία 80, εθνική ερασιτεχνική, Φίνικας Πολύγρης που θα ανέβει τώρα κατηγορία στη Β' θα πάει.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Με τον Παύλο Μελά να πούμε. Τι είναι αυτό, μπάλα είναι αυτό τώρα.
0: Ό,τι μπορεί κάνει.
1: Εκεί τι είναι, να υποστηρίξουμε την Αργεντινή.
0: Δηλαδή, αν ήσουν
1: επειδή,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Πες του Σκαλόν ήταν φίλος σου και υπήρχε στη δυνατότητα για τις άκρες. Καθώς στον πάγκο, τι θα έκανες δηλαδή. Κάτι άλλο.
1: Τι είμαι εγώ ρε, για να κάνω μάγος.
0: Θα έκανες κάτι άλλο.
1: Το αυτό θα έκανα.
0: Τότε γιατί.
1: Όχι να το υποστηρίξω κιόλας όμως.
0: Ρε φίλε, μα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Γιατί το υποστηρίζετε εσείς που είστε στην Αργεντινή, το 90% των Ελλήνων.
0: Υπάρχει ένας απλός λόγος.
1: Ποιος είναι.
0: Αυτός ο μάγος που λέγεται Μέση.
1: Τι έκανε χθες.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Πότε λατρεύτηκε ο Μέση.
1: Ότι λατρεύτηκε ο Μέση.
0: Ότι λατρεύτηκε. Όταν έκανε την τεράστια καριέρα του με την Μπαρτσελόνα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε τα ανάλογα στηρίγματα και έκανε επιθετικά όργια. Όχι μπάλα, όργια έκανε.
1: Τώρα για αυτό μιλάμε. Άσε την Μπαρτσελόνα τώρα.
0: Ένα. Καλός ή κακός, παίζει με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Ωραία.
0: Όπου έχει κάποιους συμπαίκτες, όπου άλλοτε βλέπε Μουντιάλ του Κατάρ μπορούσαν να τον υποστηρίξουν, τώρα δεν μπορούσαν να τον υποστηρίξουν.
1: Εσείς γιατί υποστηρίζατε την Αργεντινή, 90% οι Έλληνες. Γιατί υποστηρίζατε μια καρικατούρα. Όσοι που καθόμουν την Αργεντινή θέλανε. Κάποιοι που παίξαν Ισπανία όπως εγώ, ισοπαλία και παράτηση και τα πήρα.
0: Μπράβο σου.
1: Ωραία. Το έδωσε και στο TikTok, πώς το λένε.
0: Μπράβο σου.
1: Μπράβο μου, μάβο μου.
0: TikTok λέγεται. TikTok,
1: ναι.
0: TikTok.
1: Κλείνω τη σεζόν, θριαμβευτής.
0: Σε καλή μεριά. Και δεν έφερες καφέ.
1: Γιατί με είπες να φέρω καφέ.
0: Κέρδισε και δεν έφερες καφέ, πράγμα.
1: Γιατί υποχρεούμε, τι είσαι, ο προποτζής.
0: Επειδή κέρδισες.
1: Και επειδή κέρδισε, τι να το κάνω, να μοιράζετε κέρδη μου.
0: Με ένα καφέ.
1: Με ένα καφέ, γιατί.
0: Μοιράζετε κέρδη σου.
1: Φυσικά.
0: Πρετάλληλο παγίδα να πω ότι ήσουν. Είναι δυνατό για ένα καφέ να
1: συζητάμε. Με πήρες να τηλεύω να πεις.
0: Φυσικά και όχι.
1: Πήρες αυτό
0: δεν
1: το...
0: προλάβαινε, είχα πάρα πολύ τρέξιμο. Δεν προλάβαινε.
1: Ποια μέρα δεν έχεις τρέξιμο εσύ.
0: Βγαίνει μέρες που καλοκαίρι που δεν έχεις πολύ
1: τρέξιμο. Μάλιστα. Πού πήγες Σαββατοκύριακο.
0: Πού πήγα Σαββατοκύριακο, εδώ ήμουν.
1: Σάββατο σε άκουγα. Κυριακή.
0: Κυριακή τι εννοείς.
1: Πήγες κανένα μπάνιο να κάνεις.
0: Όχι.
1: Εδώ ήσουν.
0: Όχι, πήγαμε κάναμε ψώνια το πρωί, πήγαμε για φαγητό.
1: Κυριακή.
0: Εκείνη, ήταν σε... ανοιχτά.
1: Ανοιχτά ποια ήταν?
0: Καταστήματα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουμε περίοδο εκπτώσεων.
1: Η αγορά ήταν ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Α, μα, σούπερ μάρκετ.
0: Όχι σούπερ
1: μάρκετ. Όχι σούπερ μάρκετ.
0: Καταστήματα.
1: Πήγες Κυριακή να ψωνίσεις.
0: Πήγα να πάρω δώρα.
1: Δώρα για ποιο να πάρεις?
0: Τι εκτός αέρα θα σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Βόλευε, ήταν η μέρα που βόλευε.
1: Πήγα... Πας και δώρα στους ανθρώπους.
0: Ή όταν είναι δικοί μου άνθρωποι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι παράξενο αυτό, εσύ δεν
1: παράξενο.
0: Πας, εσύ δεν πας δώρα.
1: Ούτε παίρνω ούτε δίνω.
0: Άσε το παραμύθι τώρα. Παπάτζι.
1: Ούτε παίρνω δώρα, ούτε θέλω να παίρνω δώρα.
0: Δίνεις δώρα.
1: Δώρα δεν δίνω. Λεφτά δίνω, δώρα δεν δίνω.
0: Και αυτό δώρο δεν είναι.
1: Δώρο είναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν σε είναι κάποιοι άνθρωποι.
1: Τι να τον πω τον άλλο, σε πήρα ένα δώρο. Πάρε 50 ευρώ, 60
0: ρε φίλε,
1: και πάρω ό,τι θέλεις.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που πάνε δώρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε. Σου δίνει αυτό το ποσό.
1: Πάρ το φάκελο.
0: Πάρ το και κάνε το τι θέλει.
1: Τι να το πάρω δώρα.
0: Για μένα.
1: Πας στο κεφάλι μου, εγώ τώρα. Τι θέλει ο άλλος.
0: Για μένα αυτό είναι πολύ καλό.
1: Αυτό...
0: Είναι πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως.
1: Παντρεύεται ο άλλος, λέμε για παράδειγμα. Και του πάνε εικόνες, να πούμε. Οι γριές που είναι έτοιμες να πεθάνουν, φοβούνται εκεί, μην τις πάρει η κόλαση στον δρόμο. Και το πάνε τον άλλο κόρη. Ρε δώστε 100 ευρώ εκεί
0: η
1: πέρα.
0: Η εικόνα σε πειράζει.
1: Φυσικά με πειράζει.
0: Το ότι έχει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: 100 σίδερα, χρησιμοποιεί υπερβολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 100.
1: Δεν είναι βλακή αυτό.
0: Καφετιέρες.
1: Βάλε λίστα γάμου. Βάλε και τα λεφτά να πάρουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν.
0: 10 ευρώ.
1: Πάρει σίδερο, θα τον πάρει.
0: Και ό,τι θέλει.
1: Κρεμάστα θα τον πάρει.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εικόνα της Παναγιάς. Τι να την κάνω με την εικόνα της Παναγιάς.
0: Ναι. Συμφωνώ. Άλλοι παίρνουν δώρα.
1: Είδες.
0: Είναι πώς μαθαίνουν. Δικαίωμά τους.
1: Σωστό.
0: Άλλοι κάνουν κάτι πιο πονηρό.
1: Τι κάνουν?
0: Ό,τι όρτι έχουν κάνει, σου τώρα θα τα δώσω εγώ πίσω. Όπως είναι, βγάζουν.
1: Πάρ το μάτιο τώρα, δεν στην κλήρωση και άσε τα γεσπάρα.
0: Αλλάζουν καρτάκια, τι ολοκληρώθηκε η κλήρωση.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχουν γίνει.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σα. Μάτιο, ρε, πάρ το μάτιο.
0: Εδώ είναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Conference League. Είναι μια κλήρωση που προφανώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θα ήθελαν να αποκλειστεί η ομάδα για να πάνε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, είναι δεδομένο. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσεσεκά Σόφιας. Η Καραμπάχ είναι η γνωστή ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, η οποία πέρυσι όχι μόνο έπαιξε Champions League, αλλά και στα play-off που εκεί αποκλείστηκε, ναι, από την Newcastle στα νοκάουτ. Είναι πολύ γνωστή ομάδα με τον ίδιο προπονητή, τον Γκουρμπάνοφ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Τσεσεκά Σόφιας, αν έχει κάποιον γνώριμο, μια γνώριμη φιγούρα, είναι ο Κύπρος επιθετικός ο Ιωάννης ο Πίτας, ο οποίος κάνει όργια και πέρυσι και φέτος, ξεκίνησε με 3 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια και τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είναι το outsider, οπότε προφανώς θα είναι και η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Τις ίδιες ημερομηνίες, 6 Αυγούστου και 13, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, επαναληπτικός ίσο Αζερμπαϊτζάν στη Βουλγαρία. Το λέω άλλη μια φορά, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι βγήκε και η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρ Μπιάντελεχτ, που παίζουν και αυτές μαζί με τον ΠΑΟΚ της, αυτή την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη.
1: Ωραία μάτσι είναι αυτά.
2: Βάσει ονόματος. Αν μπορώ να πω κάτι, γιατί έγραψα και τα στοιχεία στο metrosport.gr των αντιπάλων των επόμενων του ΠΑΟΚ, είναι ότι και οι δύο, ομάδες, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν νέους προπονητές. Άρα δηλαδή μπορούν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Και η Άντελεχτ άλλαξε προπονητή, πήρε έναν πρώην συνεργάτη του Κονσεϊσάου, τον Βίτορ Μπρούνο, και η Χάμαρμπι άλλαξε προπονητή, επαναπατρίστηκε ένας Σουηδός τεχνικός, ο οποίος ήταν στο MLS τα τελευταία χρόνια. Με την υποσημείωση, παιδιά, ότι η Χάμαρμπι παίζει και στο σουηδικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι μετά από 13 αγωνιστικές στην δεύτερη θέση.
1: Α, έχει φόρμα.
2: Έχει κοστεί παιχνίδια στα πόδια του. Ναι,
1: έχει φόρμα, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό. Βατή και η κλήρωση για να σας αφήσω και του Παναθηναϊκού. Εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη, θα παίξει με τον νικητή Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΚΑ 1948, και οι Σλοβάκοι και οι Βούλγαροι.
1: Αυτές είναι καφετέριες, που λες.
2: Αυτές είναι.
0: Καλά, και για την ΟΑ καφετέρια. Λέγαμε και είχε αποκλείσει.
1: Από καφετέρια αποκλείστηκε.
2: Θυμίζω και αυτό να το πω, ότι την Άντελεχτ πέρυσι στα προκριματικά την απέκλεισε η ΑΕΚ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο ίσως ο ΠΑΟΚ πρέπει να
1: εξητάρι,
2: το
1: δει, ναι.
2: Την είχε αποκλείσει το καλοκαίρι την Άντελεχτ η ΑΕΚ. Θυμίζουμε νωρίτερα για τους φίλους του Ολυμπιακού, η Ναϊμέγεν βατή κλήρωση.
0: Πες μου για την Ναϊμέγεν δύο κουβέντες, μόνο αυτό. Ναι, δεν έχω εικόνα την Ναϊμέγεν.
2: Έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη πέρυσι. Μία ομάδα, εγώ θα την έβαζα. Πώς θα το πω τώρα, για να μην παρεξηγηθώ. Στα στημένα είναι η Arsenal των φτωχών. Είναι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα γκολ από στημένα. Δηλαδή έχει έναν προπονητή.
1: Καλκουμπίνες, ναι.
0: Που τα δουλεύει.
2: Πήρε πάρα πολλά γκολ από στημένα. Ακόμα και από κοντούς παίκτες. Δηλαδή έβγαινε αυτός ο Γκάβα, ο Ιάπωνας, ο οποίος δεν είναι και πρωτομπόι, λίγο πιο ψηλός από μένα είναι, και έκανε πόσα γκολ με κεφαλιές. Είναι μια ομάδα που πήρε πολλά γκολ από στημένα. Μια ομάδα που είχε φοβερό transition, γιατί δεν ήταν το φαβορί για να βγει στο Champions League. Άφησε τώρα πίσω τον Άγιαξ, την Τβέντε. Εντάξει, για να μην τα μεγαλοποιούμε, περισσότερο ήταν η κακή χρονιά των υπολείπων και όχι τόσο πολύ η δική της καλή χρονιά. Είναι μια ομάδα πάντως που θέλει προσοχή, αλλά σε σχέση με τις άλλες που είναι και λίγο πιο έπειρες, όπως είναι η Σπάρτα Πράγας που είχε ο Ολυμπιακός μπροστά του, η Union Saint-Gilloise, νομίζω ότι είναι μια καλή και μια βατή κλήρωση.
0: Να υποθέσω,
2: και δεν ξέρω αν τον ρέθηκε και με τη Λίμπαρ, γιατί έχει παίξει τώρα με τη Λίμπαρ με Ολλανδικές ομάδες. Αν ήξερε δηλαδή ότι μπορεί να του πέσει ένα ημέρα.
0: Να υποθέσω για να τονίσει τα χαρακτηριστικά της Ναϊμέγεν, προφανώς δεν έχει προχωρήσει και σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.
2: Όχι, σαρωτικές αλλαγές δεν έχει κάνει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί μιλάμε για προκριματικά Champions League. Ο Κωστής το έχει πει και το λέτε και εσείς, ότι πάντα αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια δεν είναι οι ομάδες σε full forms. Δεν έχουν φτιάξει το roster. Μπορεί να σου τύχει στραβή. Μπορεί να είσαι και τυχερός. Είδαμε πέρυσι όλοι ανησυχούσαν ότι η ΑΕΚ έπρεπε να περάσει τέσσερις προκριματικούς και η ΑΕΚ παραλίγο θα πήγαινε τελικό στο conference. Άρα είναι και λίγο συγκυριακό. Θέλει.
0: Εγώ δεν ξεχνάω το πώς αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Rangers. Από ατυχία, και εκείνη η Rangers πήγε κατά να
2: μην πω κατά.
0: Και ο Παναθηναϊκός καταστράφηκε όλη η χρονιά.
2: Πάντως νομίζω ότι αν θες να έχεις εντός εισαγωγικών περισσότερες τύχες, θα πρέπει ένα βασικό κομμάτι του κορμού να το κρατάς. Δηλαδή να μην ξεκινήσεις το καλοκαίρι και να βάλεις, ξέρω εγώ, 11 αλλαγές μέσα. 8,
1: μην γίνεσαι Άρης δηλαδή.
2: Πού να δέσουν, δηλαδή ρικοστεί τώρα ποδοσφαιρικά αυτό στέκει. Το λέω γιατί θα δούμε την πέμπτη παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με 10 παλιούς. Άντε να βάλω τον Χατζηδιάκο να είναι νέος. Αποκλείεται να παίξει.
1: Τίποτα τέτοιο. Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου. Τετράδα. Ζαφίρης πέρσι έπαιζε.
2: Καμαρά.
1: Άμα παίξει ο Καμαρά. Ναι. Αριστερό μπάγκο Σάστρε. Συγγνώμη, ο Τέιλορ έπαιζε. Ο άλλος δεξιά έπαιζε. Ο Μιχαηλίδης έπαιζε. Ο τερματοφύλακας. 8 στους 10, στους 11.
2: Αυτό.
1: Θα περάσει ο
2: ΠΑΟΚ.
1: Λογικά. Έτσι.
2: Δηλαδή τώρα να βάλει τον άλλη. Να βάλει το Σάντα Μαρία, να βάλει τον Λουσίδη.
1: Ποιο Σάντα Μαρία είναι το πλοίο το αργό να πούμε. Ποιο Σάντα Μαρία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και πάμε ακόμα.
1: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Mark Botzer, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αγκαραζόπορτες, τριχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, γιατί εφόσον και αν σας χρειαστεί, τότε μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να πούμε πως οι μπανάνες Dol είναι η ιδανική λύση. Ακούσαμε τον Γιώργο Μάνσγο. Αυτό τώρα, επειδή το προβάλλει κιόλας, αυτό που έγινε στο ημίχρονο, το είδες καθόλου το σόου?
1: Το είδα, ναι.
0: Σου άρεσε?
1: Πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Μπράβο.
0: Τα άξιζε τα λεφτά, το πιστεύεις?
1: Βέβαια.
0: Κάτι υπερβολικό?
1: Η υπερβολή πάντα είναι υπέρ του θεάματος. Είδα, μ' αρέσει η Σακύρα έτσι πως κουνιότανε.
0: Εντάξει, γυναίκα.
1: Οι άλλες, οι Αφρικανές δεν μ' αρέσουν, γιατί οι Αφρικανές δεν μ' αρέσουν καθόλου. Θα προτιμούσα να ξανθιές εκεί αυτές που χορεύανε.
0: Εντάξει, γούστανε.
1: Το κάνω το ποδόσφαιρο σόου, το κάνω το ποδόσφαιρο άθλημα των πλουσίων.
0: 14 με 15 δις λέει τα έσοδα της FIFA από την όλη.
1: Δεν υπάρχει φασαρία. Χούλιγκανς να πούμε. Ξύλο, τέτοια δεν υπάρχουν αλητίες.
0: Παρέδες σε ζημασμένους.
1: Παρέδες είναι επώνυμος. Πλακώνεται, καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί, κάνει η ομοσπονδία. Δεν έχουμε αλητίες, δεν έχουμε οργανωμένους, δεν έχουμε. Πάνε πλούσιοι μόνο. Ωραία. Σ' αρέσει?
0: Πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Ωραία, πάνε πλούσιοι. Να γίνει το ποδόσφαιρο των πλουσίων.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πήγαν.
1: Κουμπιωτεροποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Πάει να ραγμπιοποιηθεί στην Αμερική, για να περάσει τη μόδα εδώ. Μπασκετοποιήθηκε, αν και βλέπω, αν και βλέπω ότι δεν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί που όπως δεν εφάρμοσε. Κανένας δεν εφάρμοσε τους κανονισμούς εκεί. Οι διαιτητές φυρίζανε από τη δεκαετία του 80 το πειθαρχικό κομμάτι. Αυτό δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, εάν υπάρχει εντολή να αποφλωροποιηθεί το ποδόσφαιρο κτλ. Αν
0: βοηθάει, να σου πω ότι άλλο FIFA και άλλο UEFA.
1: Δεν ξέρω FIFA, MIFA, UEFA. Θα δω τώρα εγώ τα πρώτα δύο αγωνιστικές στην Ευρώπη.
0: Είναι αντίπαλοι.
1: Θα δω στην Ευρώπη πώς θα παίξουν.
0: Ο Τσέφεριν,
1: ναι.
0: Δεν θέλει να βλέπει τον Ιφαντίνο και το αντίστροφο.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Εγώ ξέρω ότι είδα ένα ποδόσφαιρο που έμοιαζε δεκαετίας 80, το πειθαρχικό κομμάτι. Και φυσικά ο τελικός μας δίδαξε, εμένα και πιστεύω πολλούς, ότι πρέπει να αλλάξουν και οι κανονισμοί.
0: Όπως.
1: Δεν ξέρω όπως.
0: Τι θα ήθελες να αλλάξεις?
1: Τώρα θα σου πω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Πώς δεν ενδιαφέρει?
1: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Πολλά μεγαλώσουν οι εστίες. Να μπει το δίγκολο. Από το δίγκολο και πίσω να μην υπάρχει. Να γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα.
0: Να μην μπορεί.
1: Να κατηργηθεί, να το γυρίζει πίσω από κάποιο σημείο και μετά να υπάρχει το δίγκολο, το δύο κόλο προς το τρίποντο. Να μεγαλώσει η εστία από 7-32. 7-42 και από 7-32, ναι, 7-42 να γίνει και από 2-44 να γίνει 2,5 μέτρα, 2,60, 2,55 ξέρω εγώ. Δεν μπορεί ο τερματοφύλακα σε 1,97 σήμερα 2 μέτρα να καλύπτει την ίδια απόσταση με το ένα που είναι 1,75 τη δεκαετία του 50. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουν αυτά.
0: Ναι, δεν
1: να κατηγηθεί το offside στις στημένες φάσεις. Να γίνουν πράγματα που το επιθετικό ποδόσφαιρο να βελτιωθεί. Να μην μαζεύεται η Αργεντίνη και να δέρνει και να παίρνει παγκόσμιο κύπελλο παρά λίγο που θα έπαιρνε. Να μην υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Πάλι θα βρουν τρόπο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Πάλι θα βρουν τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, γενικότερα γίνανε πράγματα, αλλά στέκομαι σε αυτό με τα εστία που λες και με προβληματίζει για αυτό που σχολιάζεις. Ποτέ είναι για τους πλουσίους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν λάθος. Γιατί είδαμε πολλά γήπεδα να μην είναι sold out. Το ξεκίνημα. Κάποιων παιχνιδιών ή 5 λεπτά πριν την άνοιξη. Πιστεύω επειδή στην Αμερική υπάρχει μια πολύ δυνατή οικονομία και πολύ μεγάλες εταιρείες πήραν εταιρείες στα εισιτήρια και για να μην δείχνουν ότι υπάρχει σε κάποιο, μοιράζαν εισιτήρια και γέμιζε το γήπεδο μετά.
1: Ας είναι και έτσι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που έγινε με τον τελικό και σε κάποια άλλα παιχνίδια νομίζω ότι είναι.
1: Εγώ δεν θα δίνω τόσα λεφτά.
0: Ασυδοσία.
1: Και
0: δηλαδή, από 7.300 για να πας πέταλο τέρμα πάνω μέχρι 40.000 ευρώ δολάρια για να δεις ένα παιχνίδι.
1: Εφόσον είναι... υπάρχουν άνθρωποι και στη Μύκονο κάνει ένα χάμπουργκερ 50 ευρώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και το δίνουν. Άρα.
0: Αυτό τα έχει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό τα έχει. Εγώ δεν θα δώσω 50 ευρώ να φάω χάμπουργκερ. Θα πάω στο κουτούκι του για να φάω.
0: Η αναλογία, η λογική σε έναν πληθυσμό τι λέει. Ότι πολλά λεφτά έχουν ένα 5%, 10% θες.
1: Απομονώνει του φτωχού και πα.
0: Δεν μπορεί το 90% να δώσει αυτά τα χρήματα και να.
1: Άλλο λέω εγώ. Στη Μύκονο πάω εγώ. Όχι. Όποιο πάει και λέει διαμαρτύρομαι, αφού, δεν το λυπάμαι. Να μην πήγαινε, αφού ξέρει.
0: Εννοείται. Απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Κάποιο ο οποίο αγαπάει την εθνική ομάδα. Είναι μόδα, ρε παιδί μου, πες το πώς θέλει.
1: Ναι. Τι δει στο σπίτι.
0: Ή την ομάδα τη καρδιά σου.
1: Στο σπίτι, τι δει. Του δίνει τη δυνατότητα.
0: Περίμενε. Η ερώτησή μου είναι απλή. Και λέμε ότι έχει 15.000 ευρώ. Δεν, είναι, δεν έχει υποχρεώσεις. Αυτά εδώ είναι μόνο.
1: Πώς είναι δηλαδή, πώς είναι, έχει 15.000 ευρώ. Ρε, στη μεσιά τάξη δεν έχει υποχρεώσεις.
0: Ένα σου λέω. Ένα. Δες, ένα.
1: Τι ρε μάλι
0: να
1: αυτό.
0: Και θα δώσει τα μισά για να δει ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Καλός θα δίνει ή κακός.
1: Ο κακός θα δίνει.
0: Αυτό ήθελα.
1: Μετά θα φταίει ο κάστοτε Μητσοτάκης που δεν έχει λεφτά. Αν τα δώσει.
0: Κάποιοι τα δίνουν, ρε φίλε.
1: Άμα τα δίνουν, μην γκρινιάζουν μετά. Εγώ δεν τα δίνα.
0: Η Αργεντινή είναι φτωχόκρατος. Είναι μια οικονομία η οποία είναι δύσκολα. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν έχει 5% που είναι πάμπλουτοι.
0: Πριτία.
1: Άρα μπορεί να πάνε. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι πάμπλουτοι, αλλά είναι καλά οικονομικά.
1: Τι βλέπει την ομάδα του στην τηλεόραση. Μια χαρά είναι. Και άμα έχει γιγαντό οθόνη, ακόμα καλύτερα. Μπορεί να τα δούμε όλοι τα μάτια εκεί.
0: Άλλο το live. Άλλο το live και τα ανάλογα με το παύλο μου απλώνει και τα πόδια.
1: Ωραία, ας πάνε οι πλούσιοι, τι να κάνουμε. Κάποτε το ποδόσφαιρο ήταν άθλημα των φτωχών. Για τις λαϊκές μάζες και τα λοιπά. Τώρα έγινε μόδα. Πάνε το κάνουν μόδα παγκοσμίως.
0: Των influencers.
1: Των influencers, ναι.
0: Αυτό που έκανε η FIFA.
1: Τι.
0: Και είχε πάρα πολλούς καλεσμένους παλιούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι.
0: Επώνυμους.
1: Ναι.
0: Έξυπνο.
1: Έξυπνο. Τραβάει τα βλέμματα.
0: Δηλαδή έβλεπε sportcaster.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή από τα τόσο πολλά πλάνα που δείχνανε, ρε φίλε ανθρώπινο, αν δεν παίρνει και ένα χαρτάκι, να σου πει θα είναι εδώ ο Ραπτόπουλος, ο Κουλιανός, ο Τάδε, ο Έτσι, ο αλλιώς. Πού να θυμάσαι όλα τα ονόματα και παλιούς ποδοσφαιριστές, θα σου ξεφύγει κάποιος.
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Άλλο ήθελα. Καλό.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Έχω ένσταση μόνο για ένα παίκτη.
1: Για ποιον.
0: Για το Ράμος.
1: Γιατί.
0: Τη Ισπανία.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τι διαφορά έχει από τον Παρέδες.
1: Που τον φωνάξαν εκεί.
0: Ρε φίλε, έδερνε κόσμο.
1: Μπάκι ήταν.
0: Έκοψε την μπάλα από κόσμο.
1: Μπάκι ήταν, στόπερ ήταν.
0: Δεν μπορώ να τον αποθεώνει. Συγγνώμη, στα μάτια μου έχει πέσει. Δηλαδή, ειδικά με εκείνο που είχε κάνει στο Σαλάχ και του είχε σπάσει το χέρι. Δηλαδή,
1: υπάρχουν οπαδοί που τον θέλουν.
0: Ξόλυτο. Έπρεπε να του έχουν κόψει την μπάλα.
1: Γιατί. Επειδή έσπασε το χέρι του Σαλάχ, του κόψει την μπάλα.
0: Μα το έκανε σκοπίμω.
1: Τον έβαλε κόκκινη. Το πήρε κόκκινη κάρτα. Και τον κάνουν, να τον εκτελέσουν στο απόσπασμα να πούμε.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λες.
0: Μπορούσε να του κόψει το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο. Ποιο να κόψει το ποδόσφαιρο.
0: Μπορούσε να του κόψει το ποδόσφαιρο του άλλου που κάνει μια ανεπανότητα ζημιά. Η Λαβίδα θυμάται πως και γίνει.
1: Λαβίδα. Ο δικός ο Καραΐσκος τρεις έχει στείλει. Ο Παπαδόπουλος έχει στείλει άλλο ένα. Λοιπόν, τι είπαμε να του κάνουμε. Και τι να κάνουμε. Και τι να του κάνουμε δηλαδή τον Καραΐσκο.
0: Άλλα χρόνια τότε.
1: Τι άλλα χρόνια. Τα χρόνια ίδια είναι. Τι άλλα χρόνια. Σε πείραξε ο Ράμος εσένα. Είχε τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Καραΐσκο, το σε πήρε ξωράμος εσένα.
0: Το παρέδεσμο.
1: Ναι, τον Καρσία έχουμε εδώ, σε πήρε ξωράμος εσένα. Το Κολτσίδα είχαμε, σε πήρε ξωράμος εσένα.
0: Κολτσίδα που τον τραβάτησε.
1: Ναι. Πράγματι τελείω να τραβάτησε.
0: Το Κολτσίδα απτάλη τον έλεγε. Ναι, Βρωμιάρη δεν τον έλεγε.
1: Τι τον έλεγε. Καθαρός άνθρωπος. Στην μπάλα, ε.
0: Δεν μου έδινε την εντύπωση του βρώμικου. Ο Κολιτσιδάκης.
1: Ναι.
0: Ήταν παίκτη ο οποίο.
1: Κυριάκο, Τάσο είχατε εδώ, είχατε μπόλικο. Ο Ράμος έχει, το μάτι στο Ράμο έμεινε. Ο Καραΐσκος που άλλαξε σαγόνι, ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος δεν σε πείραξε.
0: Έχει φαγωθεί με τον Γιώργο του Καραΐσκο. Ναι. Αποθυμένο σου, μην το έχει πει. Μία, δύο, δέκα.
1: Ο Παπαδόπουλος έτσι στα μάτια την μπάλα στο Ζάιτ, σε πείραξε, δεν σε πείραξε. Το Σέμο δεν σε πείραξε, τον Τζιοβάνι δεν σε πείραξε.
0: Κύριε,
1: ναι.
0: Δεν είχε
1: σε πείραξε ο Ράμος εσένα. Εδώ κάνει λάθο. Όταν είσαι στις ομάδες σας καλή, το πήραξε ο Ράμος.
0: Ο Σέμος καταρχήν είχε γίνει κατά λάθος, ναι, και το είχε δεχτεί και ο Ζωβάνι.
1: Ναι.
0: Και πήγε στο νοσοκομείο, αυτό είναι λάθος.
1: Εντάξει, και εγώ άμα σε πλακώ, σε πάω στο νοσοκομείο, σε πάω λουλούδια. Άλλο. Τι λες, μάτρα, σοβαρά μιλες τώρα. Άλλο το πήγε λουλούδια να πούμε, ναι.
0: Ρε φίλε, το είχαν δεχτεί από τον Ολυμπιακό, το είναι κατά λάθος. Και βγαίνει σήμερα 26 χρόνια μετά και λες ότι το είχαν επίτηδες.
1: Είπα εγώ ότι το έκανε επίτηδες.
0: Αυτό είπε τώρα.
1: Είπα εγώ ότι το έκανε επίτηδες.
0: Αναφέρει ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δηλαδή, επειδή ο Ανατολάκη δεν τραυμάτισε.
1: Τον Ανατολάκη είχατε εσείς.
0: Περίμενε.
1: Ναι, σε πείραξε ο Ράμος.
0: Το λέω.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Ανατολάκη δεν τραυμάτισε κάποιον σοβαρά, σημαίνει ότι έπαιζε.
1: Πάμε ρε στα θέματα τώρα.
0: Τότε...
1: Πέντε σύμπαση από την ομάδα σου δολοφόνου παίκτε.
0: Καλά, η ομάδα των δολοφόνων. Για μπάλα δεν μιλά ποτέ.
1: Μπορείτε τι έκανε.
0: Κάτι καλό δεν είχε να πει για τον Ηρακλή. Μόνο για δολοφόνου.
1: Τον Ηρακλή. Την ομάδα του Σέμπουε, του Επαλέ και
0: εκεί
1: του Κωνσταντίνου.
0: Εκεί έπαιζε.
1: Πιο μπροστά έπαιζε ο Σέμπο.
0: Μαζί του έπαιζε.
1: Ναι,
0: λάθο κάνει. Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Έπαιζε και ο Σέμπο, ο Λάζαρο.
0: Βεβαίω.
1: Ωραίο.
0: Και κόλλη και βάλει με τον Πάουξ, ήταν 0-99 και μια χαρά έπαιζε και καλό στόπερ ήταν.
1: Έχω να πω καλή κουβέντα για εκείνη την ομάδα του Ηρακλή.
0: Έκανε ρε φίλε σε μια φάση.
1: Άλλο λέμε ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχεις να πεις καλή
0: και
1: κουβέντα.
0: Εσύ τον ανέφερε και τον έφαγε.
1: Γιατί ανέφερε τον Ράμος δηλαδή. Να μην αναφέρω.
0: Ο Ράμος έχει χτυπήσει ουκολίκου. Ο Παρέδες έχει χτυπήσει. Γιατί ανέφερε τον Παρέδες.
1: Μάλιστα.
0: Ότι είναι σε σημασμένο. Μπάλα είναι αυτό που.
1: Ενώ η δική σου δεν ήταν σε σημασμένη εκεί πέρα.
0: Του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Βρήκε ομάδα.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή. Έχω δύο ερωτήματα για τον επαναστάτη του γλυκού νερού δίπλα σου.
1: Για μένα λέει.
0: Από την περασμένη Πέμπτη, ο κύριος Μαρινάκης έκανε επώνυμες καταγγελίες σε βάρος του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Καγκάτση και τώρα δεν υπάρχει απάντηση. Δεύτερον, χθες κατά την άφηξη του Οσμάν ακούστηκαν κάποια συνθήματα. Θα πει κάτι.
1: Για τον Οσμάν μου είπανε να μην, μην μπλέξω εδώ πέρα.
0: Χθες και σήμερα.
1: Περίμενα ρε κόκκινε να του απαντήσω. Για τον Σαββίδη το αναφέραμε, φίλοι, σαν είδηση. Το αναφέραμε και για, για τις καταγγελίες του και το πρωί. Αν δεν ήθελε ο Νίκος να το κάνει θέμα, δικό του θέμα είναι. Εγώ το ανέφερα, το ρώτησα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τηρηθεί μια αυτή. Για το άλλο το κομμάτι, μου είπαν μην προκαλείς να πούμε. Πώς τα λένε, οι εθνικιστικά θέματα. Θα έχω πει. Αν με παρακολουθείς, έχω πει. Μπορεί να μην το παδώ. Θα το πω σε ένα άλλο μέσο. Αλλά το ότι έχω πει, το έχω πει. Τώρα, αν θες εσύ εδώ και καλά να τα ακούσεις από εδώ, μπορεί από εδώ να μην τα ακούσεις. Να τα ακούσεις από αλλού. Σε ενδιαφέρει που θα το πω ή αν θα το πω. Το ρωτάω τον ακροατή.
0: Πιθανόν ο φίλος.
1: Ναι. Δεν ακούει και όλες τις εκπομπές.
0: Πιθανόν ο φίλος. Επειδή σήμερα είναι η. Μια μέρα.
1: Μη με μπλέκεις ρε κόκκινε.
0: Εγώ θα μιλήσω.
1: Μου είπανε μην με ασχοληθώ.
0: Εγώ θα μιλήσω.
1: Εντάξει. Θα ασχοληθώ αλλού.
0: Να μπορώ να μιλήσω εγώ.
1: Εσύ μίλα, κάνω ό,τι θες.
0: Του απαντάω στο φίλο. Πιθανόν ο φίλος. Επειδή σήμερα είναι η μέρα που έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, το συγχαίει με τον Οσμάν, ο οποίος ήρθε χθες και θα παρουσιάσει σήμερα τον ΠΑΟΚ.
1: Να πω και κάτι άλλο στο φίλο για να τελειώνω. Εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι πατρίδες, ούτε τα έθνη, ούτε οι θρησκείες. Είμαι πολύ ελεύθερος άνθρωπος, δεν με ενοχλεί. Τώρα, αν κάποιοι εθνικιστές, παύλα, εθνικιστές σε εισαγωγικά τους βάζω, θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Όπως λοιπόν. Όταν το ραδιόφωνο ανέβαζε με τον Μπούζο το, πώς το λένε, το αερόστατο για τη Μακεδονία, δεν ασχολήθηκα γιατί δεν πιστεύω σε Μακεδονίες και σε Σκόπια. Πιστεύω μόνο στο εμπόριο και στον καπιταλισμό. Ωραία. Δεν ανακατεύομαι. Δεν με ενοχλεί. Τώρα αν θέλετε εσείς να ενοχληθείτε, εμένα οι Τούρκοι δεν με πειράζουν. Όπως και εσείς, άμα έρθει ένας Τούρκος και σας πει,
0: άμα
1: δίνω
0: λεφτά,
1: 230 χιλιάρικα ευρώ σου δίνω για το σπίτι σου, αν τα αγοράσω και ο Έλληνας το δίνει 200, στον Τούρκο θα το δώσεις. Και αυτό σταματάει η κουβέντα εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, αν θέλεις να με μπλέξεις για εθνικιστικά, εγώ εθνικιστής δεν ήμουν ποτέ, ούτε αριστερός. Συχαίρομαι την αριστερά και τους εθνικιστές. Και τους χριστιανούς.
0: Τα δύο άκρα.
1: Χριστιανούς, εθνικιστές και αριστερούς δεν τους γουστάρω. Το καταλαβαίνετε.
0: Δεν
1: τους γουστάρω. Άρα μην με λες να μιλήσω εθνικιστικά για ένα θέμα που δεν το πιστεύω. Και για να σε προλάβω τον ακροατή και εσένα και όποιον θέλει να ακούσει, μισό λεπτό, και εγώ κατάγομαι από καθαρά οικογένεια προσφυγική. Σαψούντα, τραπεζούντα και Μικρά Ασία. Θα μπορώ και εγώ να το παίξω εθνικιστής. Δεν γουστάρω όμως. Το κλείσαμε το θέμα.
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν παρέλθει.
1: Ούτε αν αύριο σας πούν Βούλγαρους κάτω στην Αθήνα θα ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει. Good boys.
0: Νομίζω
1: άμα ότι... μιλάς για επαναστάτης, επαναστάτης πρέπει να είσαι και ιδεολόγος. Εγώ έχω ιδεολογία τον καπιταλισμό. Όπως όλοι σας βέβαια. Αλλά δεν το ξέρετε. Στην πράξη τι λέτε και τι κάνετε. Μάλλον στην πράξη είναι τι κάνετε. Όχι τι δηλώνετε ότι είστε. Οπότε ας τα επαναστατηλίκια. Μόλις πάρει η γιαγιά σου το μισθό, πώς το λένε, το δώρο που θα δώσει ο Μητσοτάκης τώρα, θα ψηφίσει όλη η Νέα Δημοκρατία για να πάρει το καρτζιλίκι καλά. Ας την παραμύθα. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί,
1: το ξέρω μια χαρά το ξέρω.
0: Μπορεί άλλος να κάνει κάτι άλλο.
1: Βρεντάξει. Ποιος θα κάνει. Όποιος έχει δίνει.
0: Σήμερα που μιλάμε,
1: ναι,
0: με αυτά τα οποία βγάζουν,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι ισχύει και τι. 75 βουλευτές βγάζει, αν πάρει 25%.
1: Ποιος ρε.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Τι με νοιάζει εμένα ρε, ο Μητσοτάκης θα κάνει.
0: Όχι, επειδή με ρώτησες. Λοιπόν, το 75% πιο εύκολα κάνει η κυβέρνηση από το 25%.
1: Έχω ένα ταλκά τώρα, μα κάνει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση ή κάνει χερούμπι στο γαμ. Τι με νοιάζει.
0: Σε έβαλα χέρι. Λέω κάποια πράγματα.
1: Αν έχω κάποιο συμφέρον, θα σου πω εγώ κόκκινε, εδώ έχω συμφέρον. Μου κάνουν δουλειά.
0: Βρε, καλά
1: μου δίνουν διαφήμιση. Ναι, δεν με δίνει μέχρι στιγμής.
0: Λέω ότι με την υπάρουσα κατάσταση δεν δείχνει να βγει.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει.
1: Πρόβλημά του είναι. Αυτός έχει το πρόβλημα. Δεν το έχω εγώ άμα δεν βγει.
0: Εγώ είπα ότι είναι πρόβλημά του ή δεν.
1: Πάμε, πάμε άλλο. Πάμε παρακάτω. Πάμε, πάμε.
0: Όσο για το άλλο που αναφέρεις, φίλε.
1: Ποιο?
0: Για τον Οσμάν.
1: Δεν ανακατεύομαι εγώ.
0: Να απαντήσω εγώ.
1: Καπιταλιστή.
0: Πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν τελειώσει. Έχουν ξεπεραστεί.
1: Αυτό λες.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεπερασμένα.
1: Αλλού μπορούμε να πούμε ότι θες. Εδώ δεν κουστάρω να μιλήσω. Είμαστε οκ. Okay.
0: Πάντα είμαστε.
1: Τελειώσαμε. Ειλικρινέστατα και καθαρότατα.
0: Γιατί εγώ απάντησε κάτι.
1: Όχι για τον ακροατή, λέω. Για τον ακροατή. Ειλικρινέστατα και καθαρότατα.
0: Εντάξει. Μπορεί να ενοχλεί, άλλο μπορεί να μην ενοχλεί, αλλά. Εντάξει.
1: Και εδώ σου είπα εγώ ότι είμαι επαναστάτη κανενό.
0: Κόκκινο ο Ράμος είναι από τα καλύτερα center back που έχουν πάρει ποτέ με αμέτρου τρίτλου και τρομερή καριέρα. Και το συγκρίνει με τον Παρέδε. Δεν συγκρίνω, Στάθη. Λέω ήταν πάρα πολύ βρώμικος. Να ακούς.
1: Ενώ οι δικοί του παίκτες που είναι βρώμικοι δεν έχει πει τίποτα για αυτούς.
0: Οι δικοί μου δεν ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Δεν πειράζει, τι σημασία έχει.
0: Ούτε παίζανε μετά το 2000, παίζανε η δεκαετία του 80.
1: Α, ναι, θέλω τον κόσμο πριν τη δεκαετία του 2000.
0: Ρε φίλε, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: που λες στον Ηρακλή βρώμικη ομάδα.
1: Τι τον Ηρακλή?
0: Βρώμικη ομάδα.
1: Βρώμικη ομάδα δεν το λέω. Είχε επέκταση. Παίζανε αντιαθλητικά. Δεν είπα κάτι άλλο. Ο Ζήφκας για παράδειγμα έπαιζε μια χαρά. Τιμιότατα, δυνατά, δυναμικά, αλλά όχι βρώμικα.
0: Ο Κολιτσιδάκης που ανέφερε ήταν βρώμικος ή σκληρός?
1: Και τα δύο ήταν.
0: Σκληρός ήταν.
1: Ναι.
0: Για μένα όχι βρώμικος.
1: Άσε τώρα να ξέρω εγώ καλύτερα.
0: Ο Μητρόπουλος ήταν βρώμικος ή σκληρός?
1: Και τα δύο ήταν.
0: Σκληρός ήταν.
1: Ο έδερνε και τον κόσμο. Αγωνιές αυτά που ίδια έδινε. Πώς? Λίγους ξάπλωσε κάτω.
0: Εγώ το θεωρώ βρώμικο.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Που είναι φίλο σου.
1: Καταρχήν ο Μητρόπουλος είναι προσωπικό μου φίλο. Και δυνατό.
0: Επειδή δεν το ανέφερα. Ναι. Επειδή τον εκτιμώ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Δεν θεωρώ ότι έπαιζε.
1: Έχει παίξει και βρώμικα. Πώς δεν θεωρείς, δεν
0: μπορώ, μπορώ να
1: τι μπορείς να μα τρελάνει τώρα, επειδή είναι φίλο μου προσωπικό, δεν έπαιζε βρώμικα.
0: Δεν το θεωρώ.
1: Πάντε πάλι τα ίδια. Άσε μα τώρα.
0: Έχει
1: φάει αγωνιά στα πλευρά, ρε.
0: Ποιο δεν έχει φάει.
1: Πού την έφαγε την αγωνιά στα πλευρά. Μάλλον σε ποτέ στη ζωή σου φάει αγωνιά στα πλευρά.
0: Εσύ τι λες, δεν υπάρχει άλλο που δεν έχει μαλώσει.
1: Σε κάνα μπαρ θα μάλωσε με κάνα ποτήρι να
0: πού το κατάλαβες.
1: Ναι. Έπαιξε μπόξ με το ποτήρι. Πάμε παρακάτω.
0: Έχει εμπειρία σε ποτήρια.
1: Ναι.
0: Καλή λαβή στο ποτήρι.
1: Καλή.
0: Η λαβή στο ποτήρι.
1: Για πρώτα έχει του φίλου του καλογέρου να σε πούνε. Και του παπάδε που είναι φίλοι σου. Να σε απαντήσουν. Σε απαντάω όπως πρέπει. Πάμε στα άλλα.
0: Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Θέλει.
1: Ναι, όπως θέλω. Ναι.
0: Σε αρέσει να προκαλείς ναι, το δημόσιο ναι, ναι, αίσθημα. Εντάξει. Ναι.
1: Γιατί λέω τίποτα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όταν λες προκαλείς το δημόσιο θέμα, λες ψέματα. Είπα τίποτα ψέματα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πας να μου κολλείς μια ταμπέλα, σου απαντάω και του γυρίζεις στους παπάδες.
1: Φίλοι σου δεν είναι.
0: Από πού προκύπτει ότι είναι φίλοι μου?
1: Καλά, δεν νοικιάζετε το σπίτι στον πάτερ εκεί κάτω στο σπίτι.
0: Τον 25 χρόνια.
1: Γιατί δεν το δώσατε σε κανέναν άλλον, σε κανέναν αναρχικό να
0: πω. Εσύ γιατί λες ότι νοικιάστηκε? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η αδερφή μου που τον νοικιάζει ρωτάει πρώτα τι επαγγέλλεται αυτός?
1: Αυτά έχετε καλά ρε με την Εκκλησία. Άσε με εσύ.
0: Πώς τα έχει καλά κάποιος, δηλαδή?
1: Τα έχετε κακά με την Εκκλησία.
0: Δηλαδή, γιατί πρέπει να ή το ένα ή το άλλο κάποιο.
1: Δεν υπάρχει για μένα γκρι στη ζωή. Ή άσπρο είναι ή μαύρο, το ξέρεις καλά.
0: Γιατί εσύ τα έχεις άσχημα με την Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και πώς έχεις φίλους ιερείς?
1: Συνιάζει ένα.
0: Τι απάντηση είναι αυτή, ρε Κεφτέ?
1: Σαν εταιρεία τα έχω άσχημα, ναι.
0: Κι εγώ δεν γουστάρω την Εκκλησία ΑΕ.
1: Αλλά φίλους κληρικούς έχω. στη Μητρόπολη.
0: Άρα είσαι μαζί με τη δική μου φιλοσοφία.
1: Φιλοσοφία.
0: Γιατί κάνεις το χάφτα.
1: Πουλάκι μου, καινούργιο το πουκάμισο.
0: Καθόλου καινούργιο.
1: Πότε το έχεις?
0: 2 χρόνια το.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπω.
0: Δεν είναι πουκάμισο. Όλο είναι.
1: Δεν σου πάει.
0: Γνώμη σου. Ενώ πάει αυτό εδώ που έχεις το ζουρλωμαδί από τον έκανες μακουμπουτσάκι.
1: Αυτό βρήκα αυτό.
0: Για το να μην το πετάξει.
1: Άϊπνο ήμουν ό,τι βρήκα να μου με φόρεσε.
0: Λες την Ευγενία κάτω που λυσάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Την έβαλε εκεί. Το ζουρλωμαδί. Φόρεσε, πήρε καλό ποσό από το στίχημα, γιατί να φόρεσε ένα πουλάκι τη προκοπή, φόρεσε αυτό.
1: Α, πάρω και εγώ από το στίχημα τίποτα.
0: Έχεις παράπονο?
1: Όχι, ρε, πήρα. Εντάξει, καλά πήγα.
0: Σε κατηγόρησε κανείς γιατί τα πήρες. Μπράβο σου. Και τα άδωσε και δημόσια, άρα πήραν κι άλλοι.
1: Τα άδωσε, αφού δεν έχω να γράψω κάπου και
0: δεν
1: να πω.
0: Όταν έχεις ρέντα.
1: Στο tip-top.
0: Όταν έχεις ρέντα. Μια keep-top. Μια big-top. Μια TikTok λέγεται. Ρε.
1: Ναι, ρε, δεν γράφω σε καμιά στήλη να δίνω αυτά προγνωστικά.
0: Πόσους χιλιάδες κόσμο έχεις εκεί?
1: Ξέρω, καμιά εκατοστή είναι.
0: Μπράβο. Όχι εκατοστή, 100.000.
1: Ναι.
0: Όλοι για κάποιοι δεν ακολουθήσουν.
1: Ακολουθούν, ναι.
0: 5, 10, 100, 1000. Πόσο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τους έκανες χαρούμενους.
1: Τους έκανα χαρούμενους.
0: Ένα διάστημα σε κάναμε πλάκα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ό,τι δίνεις βγαίνει. Τώρα.
1: Πέρσι, αφού έβγαινατε.
0: Τώρα, ό,τι δίνεις βγαίνει. Και εγώ στο προηγούμενο.
1: Του χρόνου που βγαίνει πάλι
0: τα δίνεις. Στο προηγούμενο μου, τι άλλο, ό,τι έπιανα γινόταν χρυσός. Τώρα, ό,τι έπιανα γινόταν
1: χρυσός. Δεν πειράζει.
0: Τι κάνουμε.
1: Οικονόμησε ο Μπουκ φέτος, βλέπω.
0: Εγώ τα λέω αυτά, κατηγορήθηκα. Ότι όλοι για τους Μπουκ.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο.
0: Δυστυχώς, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα.
1: Τι φασαρία έγινε.
0: Πήγανε κάποιοι να συμπαρασταθούν αντιεξουσιαστές προφανώς σε αυτόν τον 25χρονο ο οποίος νίκιαζε το σπίτι τον οποίο έχει συλλάβει η αστυνομία και τον έκρινε προφυλακιστέ ο δικαστής.
1: Ναι.
0: Πήγαν στα δικαστήρια και έγινε μπαντεριδί.
1: Του κυνηγάνε οι...
0: Όχι, αυτοί που κάρανε, έτσι λέγανε, έτσι.
1: Του βλέπω τρέχουν τώρα εκεί.
0: Φίλε, με συγχώρεις, είναι δυνατόν να μου κάνουν στα δικαστήρια που υπάρχει πάντα μια δημιουργία μάτου παρκαρισμένη κάτω. Το πάρκινγκ που για τους δικαστές. Χωρί γιατί υπάρχει πάνω. Δηλαδή, καταρχήν, μόνο που μπήκανε είναι κατακριτή η αστυνομία. Πώς μπήκανε στο δικαστικό μέγαρο, αφού ξέρουν ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι έκρηκτη. Δεν έχουν πληροφόρηση αυτή. Θα μπορούσε κάποιος να χτυπήσει.
1: Και φταίνει η αστυνομική να χτυπούσε κάποιος.
0: Ποιος φταίει?
1: Και αναρχικοί που μπήκαν. Ποιος φταίει? Φταίνει η αστυνομική. Άμα τρελάνε εγώ.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Τι πράγμα είσαι, ρε κόκκινη.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε από εδώ και στο εξή.
1: Θα τα ακούγαμε όλο το τραγούδι παραλίγο.
0: Τι υπονοείς?
1: Υπονοώ λα. Εσύ έδωσε εντολή να παίξει αυτό το τραγούδι?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δίνω εντολές.
1: Καλό είναι, γι' αυτό σου λέω. Άρα είμαι σίγουρο
0: ότι. Ποιο το λέει?
1: Πώ?
0: Πώ λέγεται το τραγούδι?
1: Λα.
0: The Passenger.
1: Ναι.
0: Ο Iggy Pop.
1: Μπομπ.
0: Iggy Pop.
1: Ναι. Αντί Iggy Pop.
0: Λοιπόν, με Θανάση Πολίτη πορευόμαστε και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς σκόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητος, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή σελίδα μας στο Messenger. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαϊκές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας, αφού στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιζε στο Σαββίκο και συνεχίζουν να γίνονται άλλα πράγματα στο Σαββίκο. Ξεκινάμε πάντα από το πρωί με άπεκτο μπραντς με την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μας βρισκόμαστε με τις άπεκτες προσφέσεις του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου και από εδώ και πέρα ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Σαββίκου. Άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Πρακτέλου 43 στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, είχαμε την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες. Είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για τις ελληνικές ομάδες.
1: Αισιόδοξος είμαι.
0: Για όλους?
1: Για όλους, ναι.
0: Θα προχωρήσουν, εκτιμάς?
1: Όχι μόνο το εκτιμάω, το επιθυμώ κιόλας. Το επιθυμώ γιατί είναι δουλειά μου.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν ήταν δουλειά μου, δεν θα με ενδιέφερε. Αλλά επειδή έχουμε κοινό συμφέρον με τις ομάδες, θέλω να περάσουν. Δεν έχω κανένα ταλκά δηλαδή συναισθηματικό με καμιά ομάδα. Αλλά επειδή με συμφέρει να περάσουν, θέλω να περάσουν. Και είμαι και αισιόδοξος. Δηλαδή, και θέλω να περάσουν και είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αν μείνει κάποια ομάδα έξω, θα θεωρήσω έκπληξη.
0: Λόγω αντιπάλων ή.
1: Λόγω αντιπάλων. Λόγω αντιπάλων. Αδυναμωτική έβδομη τώρα εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα οι κινήσεις τους είναι καλές.
1: Ποιες κινήσεις?
0: Των ομάδων.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, δεν θεωρώ τις άλλες ομάδες, τις θεωρώ ανυπόληπτες.
0: Τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, τις θεωρώ ανυπόληπτες. Τσεσεκά Σόβια, τσεσεκά Δυναμό, ξέρω εγώ, έχουν πόλεμο αυτοί 10 χρόνια.
0: Αυτά είναι που με τρομάζουν.
1: Σε τρομάζουν γιατί?
0: Μήπως κάποια ομάδα,
1: ναι,
0: δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.

0: πιαστεί η απροετοίμαση.
1: Άμα πιαστεί η απροετοίμαση, ήταν έκπληξη.
0: Καμιά φορά υποτιμάμε τον αντίπαλο.
1: Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο.
0: Μπορεί να... για σένα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχεις δει. Δηλαδή, η ΑΕΚ γιατί αποκλείστηκε, ήταν η χειρότερη ομάδα.
1: Γιατί έκανε άλλο βολέ να πούμε. Ήταν
0: χειρότερη από την ΟΑΤ, την υποτίμησε.
1: Δεν είχε. Και στο Ερεβάνο δεν την υποτίμησε. Δεν είχε center for, μου φαίνεται. Έπεσε με τον Κατσίνο center for, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς γιατί πέρασε ένα χρόνο.
0: Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι υποτιμάει τον αντίπαλο. Επιστρέφω στο Μουντιάλ και θέλω να σα ρωτήσω δύο. Καταρχήν είχαμε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε.
1: Τι δεν σου άρεσε?
0: Το θεωρώ κακό γουστο χιούμορ.
1: Ποιο?
0: Κάναν ένα AI βίντεο οι Ισπανοί.
1: AI.
0: Με το Γιαμάλ να κάνει μπάνιο τον Μέση.
1: Και τι δεν σ' άρεσε?
0: Ρε φίλε.
1: Όταν έκαναν το Μέση να κάνει το Γιαμάλ, σ' άρεσε?
0: Μισόλετο. Τότε ήταν ούτε ενός έτους παιδί.
1: Όχι, άλλο σε λένε, ρε. Με το παιδί της UNICEF. Άλλο λένε.
0: Τότε ήταν μια κίνηση φιλανθρωπική.
1: Άλλο βρε σε λένε. Το ξέρω τι ήταν. Η UNICEF μπλέχτηκε εκεί. Άλλο σε λένε.
0: Ωραία.
1: Δεν είδε το AI. Άι, Ιώτα, πώς το λένε αυτό.
0: AI. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το Μέση να κάνει μπάνιο τον αυτόν και να του λέει μην παίρνει μικρέ, αυτό είναι δικό μου κτλ. Δεν το είδες?
0: Όχι.
1: Εγώ το είδα. Δεν σε πείραξε αυτό, σε πείραξε το άλλο.
0: Δεν το είδα.
1: Άμα δεν το είδες, εσύ το δαγώ.
0: Κάτι διαφεύγει, φίλε. Δεν μπορεί να τα βλέπει.
1: Δηλαδή έκαναν οι άλλοι για το Μέση, να μην κάνουν οι άλλοι για το Γιαμάλ.
0: Αν κάνανε, καλά κάνανε. Και
1: τι είναι, τι έπαθε. Θα πάθει ψυχολογικό Μέση, δηλαδή τώρα.
0: Ρε, είπα το θεωρούσα κακό στο
1: Καμιά χαρά.
0: Εφόσον έγινε αυτό που λες και δεν.
1: Μακάρι έτσι να γίνονται τα αστεία και να μην παίζουν ξύλο οι οπαδοί και οι φίλοι των ομάδων μεταξύ του. Μακάρι να γίνονται άλλοι.
0: Θες να κάνεις κανένα σχόλιο για τον τροφλέκα της Αργεντινής που δεν χαιρέτησε τον Τραμπ? Εγώ το γουστάρω. Δηλαδή, εγώ ό,τι είχε να κάνει θα
1: ήταν
0: το κάνω.
1: Ήταν υποχρεωμένο να τον χαιρετήσει?
0: Φυσικά και όχι. Λοιπόν, το τυπικό είναι.
1: Η Κοντσάρβα δεν χαιρέτησε τον Λουτσέσκου. Ο Σαλαβάκος δεν χαιρέτησε τη Μερκούρη, πήγε να τον φιλήσει με τη Μασέλα και συχάθηκε. Δεν το θυμάσαι αυτό?
0: Γι' αυτό το έκανε για άλλου λόγου.
1: Ποιο?
0: Συχάθηκε ή το έκανε για άλλου λόγου?
1: Άμα είναι μια. Να είμαι εγώ 25 χρονών και να έρθει μια 70 να με φιλήσει με τη Μασέλα, δεν θα σηκώθω, ρε κόκκινε. Σαν τις ακροάτριες τις δικές σου που είναι. Τι θαυμάστριες τις δικές σου, να πούμε.
0: Θα ρωτήσω τον Μανουέλ και θα μου πει.
1: Τι να σου πω. Καλά έκανε και δεν είναι. Και ο άλλος το έδωσε τυπικά το χέρι, μου φαίνεται. Και κοιτούσε αλλού ένα παίκτη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κοιτούσε το. Τον είχαν ρωτήσει κιόλα και του λέει, άμα χρειαστεί να χαιρετήσει, λέει, θα το κάνω τυπική διαδικασία, θα κοιτάω αλλού. Και μακάρι να είναι μετά από ευχάριστο γεγονός. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν. Να με συγχωρεί ο παίκτης που δεν τον θυμάμαι. Αυτός. Πάντως το έκανε. Καλά κάνανε, ρε κόκκινε.
0: Τώρα
1: να μην δώσω το χέρι μου σε κάποιον, πάει να πει. Ο άλλος πήγε να φιλήσει το χέρι της γυναίκας του Ερντογάν και τραβήχθηκε. Πώς το λένε, ο Μαρκόν.
0: Μακρόν, ρε.
1: Ο Μαρκόν, πώς το λένε. Αυτός με τη γριά που έχει.
0: Με την Πριζίτ.
1: Ναι, πήγε να φιλήσει.
0: Μια γριά, ρε, με όρημη γυναίκα.
1: Πήγε να φιλήσει.
0: Όρημη γυναίκα.
1: Καλά, καλά, πες το.
0: Τι εκφράσεις να θες τώρα, γριά. Βρωμόγερε εσύ και εγώ τώρα θα πούμε τη γριά την Μπριζίτ. Έχεις δει πολλά, δεν ξέρεις κάποιος στεκούμενη σαν την Μπριζίτ.
1: Δεν μιλάω.
0: Όχι, πες.
1: Αλλού. Θα περάσει την κόκκινη γραμμή. Με βάζουνε φρένο, δεν μπορώ να μιλήσω. Σε τέτοια θέματα με... αλλού. Πήγε να φιλήσει το χέρι λοιπόν της κυρίας του Ερντογάν και η άλλη τραβήχθηκε. Το θεώρησε, δεν ξέρω και πώς το έχουν, ότι το χειροφίλημα ότι είναι... Δεν ήξερε... Δεν ήξερε το πρωτόκολλο, σε πιάνω
0: αδιάβαστο.
1: Και προηγούμενη φωτογραφία πιάνει. Προηγούμενη φωτογραφία. Όχι αυτή. Εδώ, ποιοι είναι αυτοί. Εδώ.
0: Ο νέος πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπέρναμ. Άντι Μπέρναμ.
1: Εγώ νόμιζα ο Σαρόπουλος ήταν.
0: Όχι, ρε.
1: Ίδιος είναι.
0: Έλα.
1: Αυτό είναι ο πρόεδρο.
0: Έλα, τι
1: κάνει. Ίδιος ο Σαρόπουλος είναι. Αν πάει στην Αγγλία ο Σαρόπουλος θα του ζητάει αυτόγραφο. Είμαι σίγουρος.
0: Έλα.
1: Βάλτονα. Ίδιος είναι.
0: Έλα.
1: Έλα, ρε, λέει.
0: Δες το. Βλέπεις.
1: Την άλλη, ρε, την πάνω.
0: Γι' αυτό. Ενώ το έχει, ενώ είσαι εύστοχο, επειδή τον έχω δει κάποιε φορέ, δεν το. Εκείνη η φωτογραφία το δείχνει.
1: Μπορεί, εκεί είναι αδύνατο. Κάτω.
0: Μα και εδώ δεν έχει κιλά.
1: Εκεί απάνω έχει πιο πολλά κιλά.
0: Έχει βάλει έχει... κάτι λάθος.
1: Το μάγουλο είναι. Και η μύτη ίδια εκεί. Εκεί κάτω δεν μοιάζει όπως τον έχει.
0: Ε, αυτό σου λέει.
1: Ναι. Πάνω έμοιαζε όμως. Εδώ σε αυτή με την. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Η γυναίκα του είναι.
0: Του, ναι.
1: Με τη γυναίκα του βάλτε να τη δεις, είναι ίδιος. Βάλτε να
0: δεις. Δεν έχει κιλά. Δεν έχει κιλά. Τον αδικεί η φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω, το μάγουλο
0: το βλέπει. Το δεν έχει λάθο.
1: Ναι, ναι, δεν έχει. Δεν έχει,
0: δεν έχει. Γι' αυτό σου τον αδικεί η φωτογραφία. Δεν στον εδώ.
1: Ναι, ναι, το, δεν ξέρω η φωτογραφία πώς έγινε.
0: Είναι η πόζα, η στάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Η ίδια μέρα είναι αυτή. Βλέπει το ίδιο φόρο που
1: πώς έχει μάγουλο στη μια φωτογραφία και στην άλλη δεν έχει μάγουλο.
0: Καλά, εσύ που είσαι χρόνια στα μέσα influencer, σε ξέρει όλο ο κόσμο, δεν έχει μάθει ότι οι γωνίε λήψη παίρνουν ρόλο.
1: Τα έχω μάθει αυτά.
0: Εγώ δεν τα ξέρω. Εσύ τα ξέρει. Βάζει και φίλτρα εκεί, κάνει. Μόνο make-up δεν βάζει.
1: Πότε έβαλα φίλτρο, ρε, ηλίθεια να πούμε.
0: Εγώ έτσι λένε. Με στέλνει μηνύματα και σε
1: γυναίκα. Τι ανάγκη έχω να βάλω φίλτρα.
0: Βάζει φίλτρο από μόνο.
1: Τι είμαι, γυναίκα είμαι να βάλω φίλτρα.
0: Για να δείχνει τζόφερο, έτσι μου λένε. Έτσι λένε.
1: Ποιο το λέει.
0: Κακόβουλοι ακροατές.
1: Βγήκα μια φωτογραφία με την αδερφή του Κουγιανού που είναι φιλτρού. Πάτησε το φίλτρο αυτή και βγήκα.
0: Οι γυναίκες δικαιούνται.
1: Γιατί δικαιούνται, τι είναι διαφορετικό γυναίκες.
0: Γιατί οι γυναίκες σαν όλα δείχνουν όμορφα.
1: Γιατί εμείς δεν πρέπει να δείχνουμε άσχημοι. Τι ρατσιστικό είναι αυτό εναντίον των αντρών. Γιατί η γυναίκα να είναι. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, για πες. Γιατί εγώ πρέπει να βγαίνω σαν γορίλας δηλαδή και άλλοι πρέπει να είναι περιποιημένοι.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό με λες τώρα. Και ποιο από τα προγράμματα τη γυναίκα θα βγαίνει.
0: Να γίνω σαφής.
1: Γιατί θύραμα είναι.
0: Να γίνω σαφής.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Το να κάνει μια γυναίκα επεβάσεις αισθητικές.
1: Ναι.
0: Δεν το κατακρίνω και το θεωρώ λογικό.
1: Ναι, ενώ κάνει ο άντρας το κατακρίνεις. Ρατσιστικό είναι αυτό που λες.
0: Να τελειώσω.
1: Μου τελειώσει, ναι, ναι.
0: Στον άντρα το θεωρώ υπερβολή.
1: Γιατί?
0: Το θεωρώ υπερβολή.
1: Γιατί ίδια δικαιώματα δεν έχει.
0: Φυσικά. Το να κάνει κάποιος μπότοξ υπερβολή.
1: Γιατί να κάνει η γυναίκα, δηλαδή.
0: Γιατί η γυναίκα θέλει να βάζει τα αρώματά της, να κάνει τα λούσα της.
1: Γιατί να τα κάνει και ο άντρας.
0: Τις κρέμες.
1: Γιατί να βάλει και ο άντρας κρέμα. Τι διαφορά.
0: Φίλε, το να είσαι καθαρός,
1: ναι,
0: είναι κάτι υγιές.
1: Να βάλει κρέμα στη μάπα σου, δηλαδή, γιατί τη σε πειράζει.
0: Τι κρέμα να βάλω.
1: Δηλαδή. Η γυναίκα γιατί βάζει, δηλαδή.
0: Το ίδιο είμαστε.
1: Το ίδιο είμαστε. Γιατί δεν
0: είμαστε.
1: Γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή. Γιατί άμα δείτε έναν άντρα περιποιημένο σαν τον πρόεδρο του Άρη, το χλεβάζετε. Ενώ άντε μια γυναίκα, λέτε τι ωραία που είναι. Γιατί.
0: Ποιος τον έχει χλεβάσει.
1: Ένα αποσυντημένος έτσι και αυτά και ιστορίες.
0: Το ντύσιμο
1: και...
0: το πάντα. Πολλές φορές είναι άστοχο, τέλειος.
1: Ναι.
0: Άστοχο.
1: Λες εσύ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Η ενδυματολόγος που έβγαλε ο Μπούζος τον έβαλε 9 στα 10. Πώς θα βγάλεις εσύ. Με ένα κένταυρο εδώ πέρα.
0: Μπορώ...
1: Στην πλούζα σου. Τι κένταυρο είναι αυτό.
0: Δεν είναι κένταυρο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Είσαι άσχετο. Δεν κάνω διαφήμιση στην πλούζα.
1: Μια πλούζα με ένα κένταυρο έχει απάνω.
0: Χρυσοπλήρωσα. Εντάξει, θα του κάνω και διαφήμιση.
1: Χρυσοπλήρωσε αυτό το πράγμα, αυτό το γιακάκι, το κουμπί αυτό εδώ πέρα. Το χρυσοπλήρωσε.
0: Από τον αφορά του Γλωμανδία, σαν και εσένα καλύτερο τον κένταυρο.
1: Πώ τσαρακωμένο με σε ασούλουπο το σώμα το βάζει εκεί με τον αφαλό. Κάνει και τρύπα αφαλό. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι τρύπα κάνει αφαλό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ποια τρύπα κάνει.
1: Τι μπλούζα είναι αυτή. Το μισό χέρι έξω να πούμε το. Δεν εφαρμόζει με τον μπράτσο να πούμε να είναι. Τι να πω, ρε.
0: Το μόνο που έχει κάνει έχει αφαιρέσει το φερμάρο από τη Ζουλομανδία.
1: Τι Ζουλομανδία, ρε.
0: Γιατί αυτό φορά το κάνω μια φωτογραφία για να το δείξω.
1: Το βάζω άσπρο γιατί έχει ήλιο, ρε.
0: Έχει ήλιο. Έμαθε και το άσπρο αποθεί.
1: Για βάλω μαύρο.
0: Αποθεί ενώ το άλλο τραβάει τη εκτίμηση.
1: Βέβαια το έμαθα.
0: Το έμαθα και αυτό.
1: Μια εβδομάδα. Δεν το έμαθες λέει. Αυτό λέει είναι άσπρο. Πάλι ένα άσπρο.
0: Δηλαδή τώρα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Το να βάζει ο άλλος να έχει ένα ωραίο τραμπουάν.
1: Ναι.
0: Καλό και ωραίο.
1: Ωραία.
0: Να χρησιμοποιεί ένα ωραίο στίκ ρολών για τις μασκές.
1: Μάλιστα.
0: Να χρησιμοποιεί μια ωραία κολόνια.
1: Mm.
0: Το θεωρώ υγιές.
1: Ναι.
0: Ακόμη και να κάνει περιποίηση των νυχιών. Να μην είναι ένα παιδί μου μαύρα και όπως να είναι. Μέχρι
1: παοξίδι και ανοίγει να έχει δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα.
1: Μα τι λες.
0: Λέω μέχρι. Τα μπότοξ και όλα τα υπόλοιπα θεωρώ υπερβολή.
1: Η γυναίκα γιατί δεν τα κάνει. Να φτιάχνει το λαιμό δηλαδή.
0: Η γυναίκα από τη φύση της θέλει να δείχνει και ωραία, όχι μόνο.
1: Γιατί
0: να
1: είναι θύραμα είναι.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λες. Είσαι στο φλερτ ισότητα δεν έχει. Δεν μπορεί να κάνει η ίδια. Πρέπει να την κάνουνε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ισότητα υπάρχει.
0: Ρε φίλε.
1: Δηλαδή, άμα κάνω εγώ, ας πούμε.
0: Άκου να δεις.
1: Μια αισθητική.
0: Δεν θα κατηγορήσω ποτέ κάποιον ο οποίος έχει μια στραβή μύτη, μεγάλη μύτη. Και έχει την οικονομική δυνατότητα και θα κάνει επέμβαση στη μύτη του. Ναι. Καλά κάνει και την κάνει.
1: Αφού θέλει την
0: κάνει. Αφού το νιώθει το κάνει να νιώθει καλύτερα, καλά κάνει και το κάνει. Τον άλλο όμως πλακώνεται με τα μπότοξ και αρχίζει. Τι κάνεις ρε φίλε.
1: Η γυναίκα γιατί να έχει το δικαίωμα να το κάνει και ο άντρας να μην το κάνει.
0: Δεν είπα ότι δεν έχει το
1: γιατί...
0: δικαίωμα. Αλλά και πάλι είναι ναι. Λάθος η υπερβολική παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση. Είναι λάθος. Δηλαδή αν προσέξεις, η υπερβολική χρήση πολλών πραγμάτων προκαλούν, έχουν δυνητικά, έχουν παρενέργειες άσκημες. Δηλαδή βλέπεις κάποιους να είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο ίδιο ή μόνιμα το πρόσωπο να μην μπορεί να κάνει μορφασμό. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Γι' αυτό το λέω. Τι να κάνει δηλαδή ο άντρας.
1: Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα έκανα ποτέ να χάσω τις γκριμάτσες που κάνω. Δεν κάνω κιουσλίκια. Το καραγκιουσλίκι για μένα
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Καραγκιουσλίκι. Εσύ είσαι γεννημένος καρτούν. Δεν υπάρχει.
1: Έχω ανάγκη να κάνω. Αν ήθελα όμως.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Όταν μου κάτσε την πουνιά ο άλλος στο γυμναστήριο και μετά τι έβαζε
0: το
1: μάτι. Κάτσε ρε κόκκινε. Το μάτι μου το είχε πρίξει να πούμε. Δεν ξεπριζόταν. Είχε πάθει ζημιά.
0: Ναι, μετά σου άρεσε όμως. Είχε κάνει και το άλλο που το ξέρει.
1: Όχι, δεν το έκανα το άλλο.
0: Εγώ άλλα έμαθα.
1: Άλλα έμαθες εσύ.
0: Εκτός αν οι κομμουνιστές αυτοί που τα λένε κακοπροαίρετοι επειδή τους κράζει.
1: Δηλαδή, άμα σου κάτσει μια μπουνιά όπως έκατσε εμένα στο γυμναστήριο πιτσιρικάς και σου κατεβάσει το μάτι και δεν φτιάχνει, θα το φτιάξει.
0: Εγώ δεν πάω να κάνω προπόνηση και να παίξω box σε αυτήν την ηλικία.
1: Σε πειράζει.
0: Είναι βλακεία.
1: Και άμα παίξει box με πιτσιρίκο θα παίξει. Δεν παίξει με κανένα συνομιλητή.
0: Βλακεία.
1: Γιατί είναι έχουμε βλακεία.
0: Ρε φίλε, δεν είμαστε σε ηλικία να βάζουμε τον εαυτό μας σε εντάσεις.
1: Τι είναι, γιατί.
0: Να κολυμπήσεις, να τρέξεις, όλα αυτά τα δέχομαι.
1: Ναι.
0: Να
1: σε... και τα το κολύμπι είναι εύκολο, ε.
0: Και τα παραπάνω. Είπα εγώ ότι είναι εύκολο.
1: Εύκολο
0: δεν
1: το
0: υπάρχει κολύμπι. Εύκολο πράγμα. Ακόμη και τα παραπάνω βάρη που σηκώνεις δεν σε κατηγορεί.
1: 50 τύπου στο λεπτό έχω με 12 πίεση και 8 και δεν πρέπει να
0: το δω. Να παίζεις ξύλο όμως με ένα νεότερο που είναι νομοτελειακό ότι 9 στους 10 θα σε δίνουν. Είναι χαζομάρα.
1: Γιατί να με δίνουν. Έτυχε να με δίνει αυτό.
0: Δεν έτυχε. Πέτυχε.
1: Ήταν πιο γρήγορο γι' αυτό.
0: Τι περίμενε να.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο γρήγορος.
0: Εσύ,
1: την έκατσε να πούμε.
0: Εσύ πιστεύεις ότι κατέχεις στον πλανήτη Άρη. Άσε την πιστεύεις.
1: Εσύ είδες το μάτι πρισμένο να μην το φτιάξω.
0: Είπα εγώ να μην το φτιάξω.
1: Με κορέδευε και η Τζέννη. Κούκλος λέει είσαι με αυτό το μάτι. Ρε Σίλο, με δουλεύεις να πούμε.
0: Άστο, αν σε έκανε καλαμπούρι Τζέννη, καλά.
1: Όχι, τον θεωρούσε για να μην πας να κάνει. Μισό λεπτό. Δεν ξέρεις οι γυναίκες τι κάνουν. Το κόμενο το θέλουν κούκλο, τον άντρα το θέλουν κουασιμόδο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Πού να ξέρω για ποιο λόγο.
0: Για να μην έχεις τραβάς τις υπόλοιπες. Για να μην είσαι ελκυστικός.
1: Άλλε τι ωραίος που είσαι. Πάω στον καθρέφτη. Τι είμαι σαν το γύρο, σαν τον αυλονίκη.
0: Να κάνει μήνες στον καθρέφτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Άστο λέει. Κάνα δύο μήνες λέει θα ξεπλυστεί λέει. Τάψε κι εγώ βλάκα δύο μήνες. Μπαούλο το μάτι. Μπαούλο το μάτι να πούμε.
0: Άσε Τζένι, η κρίση τι σου είπε για το μάτι.
1: Αυτά σε άλλο.
0: Όχι ρε, για το μάτι δεν είπα κάτι.
1: Σε άλλο μέσο.
0: Για το μάτι είπα.
1: Σε άλλο, ας την κρίση, θα μπλέξουμε εμεί.
0: Για το μάτι.
1: Μην με βάζει να μπλέξω με την κρίση, άστο τώρα την κρίση.
0: Ανάθεμα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο συγκλονιστικό. Εντάξει, διαβάζω κάποια πράγματα τα οποία με ενοχλούν.
1: Ναι. Τι σε ενοχλεί δηλαδή.
0: Μία.
1: Τι είναι αυτό που σε. Βλέπω τελευταία σε ενοχλούν πολλοί πράγματα και βλέπω αυτό είναι σημείο γύρωτος να σε ενοχλούν. Συνήθως εμάς όταν περνάνε τα χρόνια δεν πρέπει. Εγώ να σου πω κάτι.
0: Έχω αρχίσει.
1: Εξοικειώνομαι με το. Και δεν ενοχλούμε. Σε σημείο που να λέω έχω αναισθητοποιηθεί.
0: Θα σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Είπες κάτι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό που έγινε στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Ενοχλούμε τις τάσεις αστυνομίας.
1: Εγώ ενοχλούμε τις τάσεις των αναρχικών.
0: Λέω, θα έπρεπε να το έχει προλάβει.
1: Τι να προλάβει. Να μυρίσει τα δάχτυλά τους που θα έρθουν εκεί πέρα.
0: Θα έπρεπε να το έχει προλάβει. Εκτίμησή μου.
1: Ναι, τους πρόλαβε, τους έχει στο κυνήγι.
0: Δεύτερο. Βλέπω τώρα ένα τίτλο.
1: Μάλιστα.
0: Στη ζούγκλα χαρακτηριστικά που λέει η δίκη για Τέμπη με σένα δεν ασχολούμαι, είπε η Καριστιανού στον Πλακιά.
1: Ναι.
0: Από αυτό που διάβασα στο διάλειμμα όσο πρόλαβα, ο διάλογος φαίνεται μεταξύ δικηγόρων και όχι μεταξύ των δύο.
1: Ναι. Πάλι δεν θα απαντήσω. Γιατί το Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο δεν τον εκτιμώ καθόλου. Οπότε θα περάσω πάλι. Με έβαλες να περάσω τρεις κόκκινες γραμμές.
0: Δεν το έκανα γι' αυτό. Ναι. Με ρώτησε με τι ενοχλούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμη και αυτό να έγινε.
1: Ναι.
0: Και να γινότανε. Θεωρώ ότι πετυχαίνουν κάποιοι του σκοπό του. Το είχε πει.
1: Ότι.
0: Ότι το πάει πολύ έξυπνο με το τότε. Και στο τέλος θα μαλώνουν μεταξύ του και δεν ασχολούνται όλο ο κόσμο με την ουσία του πράγματος.
1: Φυσικά.
0: Και δεν σε άδικο.
1: Διέργεια βασίλευε ο Μητσοτάκης.
0: Συμφωνώ.
1: Πανέξυπνος. Αλλά μην με μιλάς για Τριανταφυλόπουλο γιατί δεν θέλω να μιλήσω.
0: Με ρώτησε παιδί ενοχλούμε, δεν πήγαν σε παγιδεύσεις.
1: Ναι, έτσι για τις ζούγκλες έχει γίνει. Ναι, τον εκτιμώ. Οπότε δεν θα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Παρακάτω.
0: Ούτε εγώ. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Να πω να διορθώσω κάτι. Είχε υποθεί σε μια εκπομπή, δεν ξέρω, στη δικιά μας ή με τον Νίκο. Δεν θυμάμαι. Με τον Νίκο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Είχε βγει μια πληροφορία ότι με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ θα συστρατευτεί μέσω του Μανδρίνου ο Ζαγοράκης. Επικοινωνήσαμε με τον Ζαγοράκη.
0: Ο Ζαγοράκης ασχολείται με τις ακαδημίες.
1: Ναι, ναι. Ναι, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δεν θα έμπλεκα σε τέτοια ιστορία. Δεν μπαίνω ανάμεσα σε τέτοιες καταστάσεις. Έχω τα γήπεδά μου, λέει. Έχω την καινούργια μου επένδυση.
0: Πάει καλά.
1: Πάω καλά, λέει. Εντάξει, να έρθετε από εκεί, πιείτε κανένα καφέ να τα πούμε. Να σας δω κιόλας, γιατί έχω καιρό να σας δω. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί το γράψε και κάτι
0: την
1: site.
0: Καρδία,
1: ναι, επειδή το γράψε και κάποια site, δεν το πάω μόνο. Λέει, Φαλακρέ, λες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με μένα. Οπότε μην το βάζετε το Ζαγοράκι στην εξίσωση ότι θα κατέβει σε κάποια εκλογική αναμέτρηση με το Μεντρινό για Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ούτε απ' έξω δεν θέλει να περνάει. Το είπε κατηδίαν. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν ειδήσεις που δεν υπάρχουν. Ειδή έχουν γραφτεί. Τι έχουν γραφτεί σε site, έχουν αρχίσει να γράφουν.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Ακούω.
1: Το λέω ότι αν είμαι τίμιος απέναντι στο Ζαγοράκη, τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Και θα μου φαίνονταν και περίεργο να θέλει να ασχοληθεί και συμφωνώ.
1: Ναι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο γιατί το ξύπνιο. Λέω, μήπως ξέρω εγώ και. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια γιατί δεν ισχύει και ό,τι γράφονται σε site και τέτοια δεν ισχύει για τον Ζαγοράκη και τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αυτά τα νέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και.
1: Θα ανοίξουμε καμία γραμμή.
0: Ναι, νομίζω ότι θα θέλει ο κόσμος να πει την γνώμη του.
1: Βέβαια, είμαι σίγουρος.
0: Είσαι σίγουρος ή θα άλλο θα λέει μετά.
1: Είμαι σίγουρος ότι θέλει να πει η γραμμή. Θέλει να μιλήσει τη γραμμή ο κόσμος.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Τι πράγμα.
0: Δεν έχουμε ηλία στο Μέγαρο.
1: Τι δεν έχουμε.
0: Έναν ηλία έχουμε.
1: Ηλία.
0: Ναι. Δεν είναι δύσκολο όνομα, αλλά ηλία.
1: Τι είναι εύκολο, είναι, δεν υπάρχει.
0: Ρε φίλε.
1: Πώς είμαστε, έχουμε μειωθεί εδώ.
0: Πάνω από 100 είμαστε.
1: Πού είναι, ρε 100.
0: Στον Όμιλο, λέω. Ηλία δεν θυμάμαι κάποιον.
1: Είχαμε κανένα ηλία.
0: Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται.
1: Είναι εύκολο όνομα ο ηλίας.
0: Εγώ έχω κανένα δεκαριά.
1: Πού τους βρήκες, ρε κόκκινα
0: δεκαριά. Έχω, ρε φίλε. Έχω, τι να μπορεί να είναι σύμπτωση.
1: Έχεις 10 ηλίες εσύ.
0: Θα σου δείξω το κινητό.
1: Μάλιστα. Έτσι να σου πω.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε κανέναν. Αν θυμάσαι, διόρθωσέ με.
1: Δεν είναι ένα συνηθισμένο όνομα ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Άντε πάλι θα δείξει το κινητό. Έχαμε.
0: Τι με εκνευρίζεις.
1: Τώρα κοιλιά κάνουμε, ξέρεις.
0: Μέτρα.
1: Πέρα εδώ.
0: Μέτρα. Δεν θα κλείσω ονόματα.
1: Λοιπόν.
0: Μέτρα. Μέτρα.
1: Ηλίας, ναι. Α, ναι.
0: Μέτρα. Πόσοι είναι.
1: Τι πόσοι είναι, ρε ηλίθιε. Έχεις ένα Ζαχαραγιάδη, Ηλία.
0: Μίλες τα ονόματα.
1: Τέσσερις φορές.
0: Άστα αυτά.
1: Τέσσερις φορές.
0: Άστα αυτά. Προχώρα παρακάτω.
1: Παρακάτω. Είναι πολύ.
0: Είναι κανένα δεκαρικά.
1: Είναι παραπάνω.
0: Ναι. Αυτό σου είπα. Μπορεί να είναι συγκυριακό.
1: Πες τον ανδρό να προσλάβει έναν που το λένε Ηλία.
0: Αυτό σου είπα.
1: Και ξέρω εγώ τι να σε κάνω.
0: Είσαι βλαμμένος.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυδιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
18: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε περίπου 20 λεπτά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 3 εντάρια. Οι γραμμές είναι δικές σας. Με διορθώνει ο φίλος ο Βασίλης, ο Καραφλομπίλ. Και λέει ο Αντολάκης έφτασε στο πόδι του Κιάσου σε Ολυμπιακό Σόφι στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ταγάρι μεγάλο. Μεγάλος τάγαρος.
0: Όχι, λέω αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Μεγάλος τάγαρος.
0: Πάντως σήμερα στον Ανακλή κάρτες δεν τρώγε, στον Ολυμπιακό δεν τρώγε.
1: Ολυμπιακό ρε με τη χούντα του Κόκαλη. Πρέπει να γραφτεί βιβλίο για αυτή τη χούντα του Κόκαλη, για τον Γκαγκάτση του παπά. Μα μιλάμε τώρα για τερατούργημα.
0: Ποια ομάδα δεν ανέβει?
1: Ο Φίνικας Πολύχνης.
0: Πόσο ομάδες ανεβαίνουν?
1: Από τη Γάμα στη Βήτα. Είναι εντολή και θα γίνει πράξη.
0: Το Μαρκό παίζει.
1: Το Μαρκό παίζει Β' Εθνική και πάει για άνοδο.
0: Γιατί πήγε ο Βασίλη Γκαγκάτση εκεί?
1: Ναι, πήγε και ο Βασίλη Γκαγκάτση. Τον έστειλε.
0: Για να πηγαίνει.
1: Και τον έστειλε ο γιος του.
0: Δεν πάει για βόλτα.
1: Δεν πάει για βόλτα έτσι.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας.
1: Και ανεβαίνουν δύο από την Β' Εθνική. Είναι ενιαία με 16 ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι σφιχτά τα πράγματα.
1: Είναι σφιχτά τα έργα τώρα.
0: Τώρα στις αίρες πήρανε Βοσνιάδη, Βοσνιάδη δεν πάει έτσι σε καμία ομάδα.
1: Τσιμπανάκος μαζί. Γκαγκάτσης από την άλλη μεριά, ξεδοντιασμένος γέρος. Αλλά πάλι την ισχύ του την έχει.
0: Ο Λύκος κι αν γέρασε.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Για το μπουνίδι που έπεσε μεταξύ των Αργεντίνων ποδοσφαιριστών και των Ισπανών, δεν είπατε τίποτα μετά τη λήξη.
0: Λάθος κάνεις, φίλε. Είπαμε ότι ο Παρέδες είναι συσημασμένος. Αυτά που έκανε δεν υπάρχουν.
1: Τι ξέρει να κάνει η Αργεντίνη εκτός να παίζει μπουνιές, ρε φίλε? Τι ξέρει να κάνει?
2: Α, τώρα είπες ότι σωστή κουβέντα. Ναι. Καλό. Εντάξει. Ωραία.
0: Δεν παίζουν όλοι. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Δεν παίζουν όλοι ξύλο.
2: Καλά, δεν παίζουν.
1: Με και ο φροντιστής παίζει ξύλο. Άστος.
2: Ναι, αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο στον πάγκο, ο Αρατόπουλος θα άρχισε οι βλαχοπαουξίδες και οι βλαχοπαουξίδες.
1: Καλά, δεν με είδες στο live εχθές που έβριζα την Αργεντινή 120 λεπτά, να πούμε. Δεν με άκουσες.
2: Δεν το είδα.
1: Δεν με παρακολουθείς.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα, είχα πάρει τηλέφωνο με τον Κουλιανό το πρωί και σε μια εκπομπή Ραπτόπουλε,
1: ναι, ναι.
2: Για το ποδόσφαιρο του 70.
1: Ναι.
2: Και είπατε ότι τότε οι αμυντικοί καθόταν και πίνανε ρετσίνες, που λέει ο λόγος, έτσι. Και γι' αυτό μπαίνανε γκολ, πολλά γκολ. Θέλω να σου πω όμως ότι τότε είχαμε άμυνες φοβερές. Ήταν το Κατενάτσιο των Ιταλών, ήταν ο Μπόμπι Μουρ στην Αγγλία, ήταν ο Μπέκεμπάουερ μορφή και αυτή στην άμυνα. Υπήρχαν άμυνες σκληρές.
1: Υπήρχε το man to man, υπήρχε το πολύ man to man υπήρχε τότε.
2: Βέβαια.
1: Σκληρό man to man.
2: Αλλά μπαίνανε γκολ. Τώρα, αυτό το χθεσινό τώρα δεν ήταν τελικός τώρα. Δεν έμεινε για τελικός τώρα. Τίποτα. Δεν ήταν, δηλαδή, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο, να το αλλάξουν αφού το κάναν σοου.
2: Να
1: το αλλάξουμε προς το επιθετικότερο. Ναι.
2: Προς το επιθετικό, με αυτό είναι.
1: Πρέπει να βγουν κανονισμοί υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου. Αφού το κάνανε σοου, ράγκμπι και τέτοια, θα το περάσουν. Ναι, πρέπει να το φτιάξουν. Δεν μπορεί να παιχτεί Κατενάτσιο τώρα.
2: Ναι, μου θυμίζει το ποδόσφαιρο σαν να παίζουν handball. Στέκονται έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Δηλαδή δημιουργούνται άμυνες. Άκου τι είδα εγώ. Δημιουργούνται σκληρές άμυνες.
2: Ναι, ναι.
1: Οι προπονητές δουλεύουν τις άμυνες. Παίκτες να τρυπήσουν τις άμυνες ένας με έναν δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν αυτοί που κάνουν pressing και να χαθεί μπάλα και το pressing κτλ.
2: Διεισδυτικοί,
1: ένας Γιαμάλ, ένας ξέρω εγώ Williams, ένας Μέση που σταματάει, καμιά δεκαριά ακόμα, 20, 50, ναι, ναι, πόσοι είναι σε όλο τον κόσμο, 40 σε ένας με έναν, να μπουν, πάρα καταργήσουν τα extreme τώρα, να βάλουν τα οχτάρια, ναι.
2: Α, μπράβο, τα extreme. Ο Κάρλος Αλμπέρτο το θυμάστε το 70 με τους Βραζιλιάνους.
1: Τα καταργήσανε αυτά.
2: Ναι, τα καταργήσανε. Λοιπόν,
1: Εγώ πήγα έναν από Αθήνα,
2: ναι.
1: Μου έστειλε ένα συνάδελφος ένα μπαίχτη,
2: ναι.
1: 19 χρονών. Μου λέει, ναι, εσύ, ναι. Λέω, δεν κάνω τέτοια γόλο, δεν μπορώ να βρούμε κανένα μάνατζερ και αυτό. Τέλος πάντων βρήκα μια γνωρίζει, παιδιά, αλλά δοκιμάσει τον, πείτε μου τι κάνει. Μου λένε, καταπληκτικό αριστερό πόδι, τεχνική κατάρτιση, άριστη,
2: ναι,
1: γρήγορος,
2: ναι.
1: Γρήγορος, αλλά είναι λέει αδύνατος, πρέπει να πει γυμναστήριο και τα λοιπά. Δηλαδή...
2: Και εδώ η Βραζιλία Ραπτόπουλε διέλυσε το κατενάτσιο των Ιταλών στο τελικό τότε. Βραζιλία-Ιταλία 4-1 που έλειξε. Με τι, με άμυνα, με Φακέτη, με Αλτοφέλη.
1: Αριστερό μπακ Φακέτη έπαιζε.
2: Δεν ξέρω αν ήταν, μου φαίνεται στόπερ ήταν ο Φακέτη, στόπερ ήταν. Με Ματσόλα μέσα, ο Ματσόλα μου φαίνεται ήταν εξάρι τώρα ή οκτάρι, δεν ξέρω, εξάρι πρέπει να ήταν. Με Σάντρο Ματσόλα κλπ. Βρε μια άμυνα να τρίβει στα μάτια σου. Και όμως η Βραζιλία τη διέλυσε αυτή την άμυνα και έβαλε 4 γκολ.
0: Και η σημερινή Βραζιλία δεν βλέπετε.
2: Τι πράγμα.
0: Και η σημερινή Βραζιλία δεν βλέπετε.
2: Η σημερινή κόκκινη άσε είναι άσε. Για τα μπάζα είναι άσε.
0: Να σε καλά.
2: Καμία σχέση με τα παλιά.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Στις ακαδημίες σου απαγορεύουν τις ατομικές ενέργειες.
0: Πού, στη Βραζιλία.
1: Όχι, ρε, γενικά. Τους θέλουν ρομποτοποιημένους.
0: Τις ατομικές ενέργειες.
1: Δηλαδή να πάρει ένας μένα να φύγει να κάνει. Δεν τους προτρέπουν.
0: Κάτσε. Εδώ τώρα έχει κάτι το οποίο πραγματικά εκπλήσωμαι γιατί. Εγώ από αυτά που γνωρίζω και είναι αρκετά για τις ακαδημίες.
1: Ένα παίχτη εγώ που βρήκα.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να σου πω. Δέκα δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, τελείωνε.
0: Στη Μασία έχουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία διδάσκεται συνέχεια. Όταν δουν όμως ένα παιδί με το χάρισμα του Μέση και τα υπόλοιπα, από μια ηλικία και τον αφήνουν να ζωγραφίζει. Δεν τον απαγορεύουν.
1: Τότε δεν βγαίνουν κόκκινοι. Τότε δεν βγαίνουν μέση δε πια.
0: Όχι, σου λέω ότι όταν δουν ότι ενώ στην αρχή τον έχουν κοντρολαρισμένο με συγκεκριμένο timing, πώς θα παίζει, θα κάνει και πώς θα ακολουθεί για να αφομοιώνει το σύστημα. Βλέπει ότι η Ισπανία παίζει συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Ο Ντελαφουέντες δεν είναι τυχαίο ότι διδάσκει σε όλου εκείνοι καθηγητή, το λένε professor, και αυτό το πράγμα το παίζουν από τα μικρά μέχρι τώρα.
1: Έχει σχολή.
0: Του γίνεται βίωμα, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να κάνω κριτική σαν ραδιόφωνο. Δεχόμαστε κριτική. Όχι σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο ξαναλέω.
0: Ακούμε.
3: Ωραία. Επειδή δεν μπορώ να καλέσω ούτε στην προηγούμενη εκπομπή, ούτε στην επόμενη. Θα ήθελα να ξέρετε, δεν θα βρίσω, σας το λέω εκ των προτέρων, απλά μια έτσι κριτική. Ο κύριος Πετρωτός, ως τι θα παρευρίσκεται το απογεματάκι στην παρουσίαση του Οσμάν? Δεν θέλω να απαντήσετε γιατί σας φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Καθόλου.
3: Θα απαντάω εγώ μόνος μου, είναι ρητορικές ερωτήσεις. Λοιπόν, δεν είναι reporter basket ο κύριος Πετρωτός. Μήπως ή βρίσκεται εκεί σαν αβανταδόρος του Μιχτακίδη? Γιατί απαντάω μόνος μου και λέω... το πάτημα που μου έχει δώσει σε αυτό είναι στον τελικό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο κύριος Πετρίδης έκανε ορότατα το ρεπορτάζ, μας ανέλησε για ποιο λόγο έσωσε ο ΠΑΟΚ. Και όταν ήρθε η ώρα του κυρίου Πετρωτού, στο βίντεο που ανέβασε το Μετρόπολης στο YouTube, ο κύριος Πετρωτός είπε: ο ΠΑΟΚ έχασε, δεν ήταν καλός, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και μετά αναφέρθηκε το όνομα του Μιστακίδη καμιά 9 φορές. Πού θέλω να καταλήξω. Δεν είμαι ούτε σαβιδικός. Όταν έγινε το περιστατικό με τον Μπούζο που βγήκε στο YouTube και τον κόκκινο, ούτε αυτό μου άρεσε. Δικαιοσύνη θέλω. Εντάξει. Οπότε, είστε μεγάλο ραδιόφωνο, τεράστιο ραδιόφωνο όπως γράφετε, το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος αθλητικό. Εντάξει. Και όπως γράφετε, καλό θα είναι, κύριε Ανδρώνη, σε παρακαλώ, πάρε ένα reporter basket, αν δεν μπορεί ο Πετρίδης μόνος του το παιδί, να πλαισιώσει τον Πετρίδη, να ακούσουμε για μπάσκετ. Μη μας βάζετε ρεπόρτερ οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν πλέον, γιατί παλιά δεν κάνανε, αβάντα στον κύριο Μιχτακίδη. Αυτά, καλή συνέχεια, είμαι ακροατής χρόνια, η δικαιοσύνη μου αρέσει, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Επειδή σου αρέσει η δικαιοσύνη όμως.
3: Ναι, έλα πες.
0: Επειδή σου αρέσει η δικαιοσύνη, ο Πετρωτός είναι εδώ πάντα από νωρίς, μπορούσε να τον πάρεις τηλέφωνο να του τα πεις.
3: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να τον πάρω, αφού το ξέρεις ότι δεν βγάζουν γραμμές. Ούτε ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Καθόλου.
3: Γι' αυτό είπα να μην απαντήσει.
0: Επειδή δεν είμαι σε καθόλου δύσκολη θέση, σου λέω μπορεί να τον πάρεις εκτός αέρα και να τον τα πεις. Αν πιστεύεις κάτι.
3: Άρα σε πείραξε που ακούστηκε, να τα λέμε κλπ.
0: Αυτό σου είπα. Αυτό κατάλαβες.
3: Όχι. Άρα καλά ακούστηκε, αλλά να τον πάρω και πριβέ. Αυτό μου λες.
0: Δεν θα είναι πιο φρόνιμο.
3: Εντάξει, οκ, okay, ό,τι νομίζεις.
0: Εγώ ό,τι νομίζω, φίλε.
3: Όχι, εντάξει, τι. Αυτό. Χαιρετώ. Γεια.
0: Σε ενοχλεί κάτι, το παίρνει κάποιον να το λες.
1: Λοιπόν, το μπάσκετ θα επέμβω. Το μπάσκετ επειδή πουλάει πάρα πολύ στην
0: Και θα πουλάει πιο πολύ από ό,τι Θεσσαλονίκη.
1: Φαίνεται. Μην, άσε θα μιλήσω εγώ τώρα. Επειδή πουλάει πάρα πολύ το μπάσκετ και επειδή και εγώ αρχίζω να πηγαίνω προς το μπάσκετ κτλ. Προφανέστατα ενισχύεται το κομμάτι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με άλλους ανθρώπους παρά μόνο με τον κύριο Πετρίδη και τον και το παιδί που κάνει στον Άρη. Έτσι, τον Τρικαλιώτη.
0: Τον Πάρη.
1: Ωραία. Τώρα η προτροπή γίνεται αβάντα σε κάποια καινούργια διοίκηση, σε κάποια καινούργια ομάδα. Προφανώς υπάρχει ένα όραμα και προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Είναι σαν το ζευγάρι που είναι στην αρχή.
0: Είναι όλα με λίγα.
1: Και το άλλο να πούμε, αρχίζει και φθήρεται. Δεν υπάρχει καμιά αβάντα. Υπάρχει το προϊόν το οποίο πουλάει και είναι όλο αυτό το θέμα. Οπότε θα πάει ως ρεπόρτερ και ο κύριος Πετρωτός, όπως μπορεί να πήγαινα και εγώ, γιατί διακρίνω ότι το μπάσκετ θα δώσει αρκετή θεαματικότητα και ακροματικότητα στο
0: κανάλι. Είπες, θα ασχοληθείς εσύ που δεν ασχολείσαι με το μπάσκετ.
1: Ναι. Καλά, εγώ ασχολούμαι με τα κουτσοπολιά, να πούμε. Πράβο, ναι, περισσότερο, ναι.
0: Και αυτό έχει τη γοητεία του όμως.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Θανάης από Σαντορίνη, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Εκεί είσαι διακοπές, μόνος κάτοικος.
4: Εδώ μόνιμος κάτοικος, στα Φύρα.
1: Μόνιμος κάτοικος.
0: Ναι, γιατί.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Ναι, γιατί.
1: Πώς είσαι, ρε φίλε, εκεί.
0: Μια χαρά.
4: Ζούμε, ρε Κωστή.
1: Τι σ' αρέσει εκεί πέρα, δηλαδή.
4: Όχι μόνο να κάνω διακοπές, έρχομαι Βόρεια Ελλάδα και το καλοκαίρι δουλεύω.
1: Α, για δουλειά πας, λέω κι εγώ.
4: Όχι, εδώ μένω, αλλά το χειμώνα δεν κάθομαι στο νησί, πάω διακοπές.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι να κάνεις στο νησί, είναι εκπληκτικό το νησί.
4: Ναι, το Μουντιάλ ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Άφαντη η Αργεντινή με ένα ποδόσφαιρο του 1960, όπως είπε προηγούμενος, όπως το πήρε η Αγγλία, χωρίς κάρτες. Τότε ήταν το πήρε η Αγγλία το 1966 με Μπόμπι Μουρ. Φαινόταν, στα πέναλτι βέβαια μπορούσε να αλλάξει, εγώ πιστεύω. Στα πέναλτι δεν νομίζω να μην δεν το έπαιρνε η Αργεντινή. Κακό ματς, το Ματίλα μύριζε την αρχή. Μεγάλος Μέση Κωστή που τον κατηγορείς χωρίς λόγο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ.
1: Δεν τον κατηγορώ. Γιατί δεν τον κατηγορώ. Είναι δυνατόν το μεγαλύτερο παίκτη του κόσμου να τον κατηγορήσω. Την ομάδα του κατηγορώ, όχι τον Μέση.
4: Ναι, αλλά όποιον θα υποστηρίζει αυτό, θα υποστηρίζει την ομάδα. Λογικό δεν είναι.
1: Τι είναι τώρα, ομάδα αυτή να πλαισιώσει το Μέση είναι αδικία για το Μέση. Καταρχήν είναι αδικία για το Μέση αυτό το πράγμα.
4: Ναι, μακάρι να δούμε όμως και έτσι ούτε απευθείας κόκκινες και ξύλο, όχι ξύλο ποδοσφαιρικό εννοώ, στην Champions League να περάσει λίγο, γιατί έχει γίνει πολύ soft και χθες είδαμε...
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διαλέξτε τι ποδόσφαιρο θέλετε, soft ή ξύλο να πέφτει.
4: Εγώ προτιμώ το ποδοσφαιρικό ξύλο αυτό,
1: το
4: δηλαδή
1: ξύλο.
4: Θες, ήταν ωραίο μάτς.
1: Ναι.
4: Είχε θέαμα.
0: Θες μια δύσκολη ερώτηση.
4: Για πέστε μου.
0: Όταν μεγαλουργούσε με εκείνη την τρομερή Μπαρσελόνα ο Μέση.
4: Ναι, τι κλωτσιά έτρωγε.
0: Μισό λεπτό, δεν είπα ότι δεν έτρωγε. Αν έβλεπε μια ομάδα σαν την Αργεντινή χτες, θα σε ενοχλούσε ή όχι. Αλήθεια θα μου πεις. Γιατί και εγώ λατρεύω Μέση.
4: Η κυρία
0: Λάμπερτ. Την αλήθεια θέλω να πει.
4: Στείνονται γύρω από το Μέση όταν χτυπούσε
0: ρε
4: το Μέση.
0: Μην αλλάζει κουβέντα, έξυπνοσε. Λέω, αν τον χτυπούσαν σε σημείο που να κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα, θα ενοχλούσουν ή όχι.
4: Όχι, από την άποψη ότι όταν μεγαλουργούσε έτρωγε αυτές τις κλωτσιές. Δεν σα
0: έδειξε τον Μπέση. Όχι τόσο, φίλε.
4: Δεν Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Όχι τόσο, φίλε. Όχι.
4: Όχι, δεν θυμάσαι ο Σέρχιο Ράμος ένα κλάσικο που τον άνοιξε το πόδι και έφαγε απευθείας κόκκινη και πέντε αγωνιστικές. Τέτοια κλωτσίδια δεν έτρωγε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω τώρα δεν έχει τους παίκτες που θα ήθελε να έχει. Και είναι λογικό να παίρνει. Δεν άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ισπανία παίζει βρώμικα. Το έχει ανάγκη.
4: Όχι, δεν το έχει γιατί έχει το καλύτερο κέντρο.
0: Όχι, και όχι μόνο. Και τα καλύτερα μπακ, πολύ καλά εξτρέμ. Μόνο φόρ δεν έχει.
4: Ναι.
1: Μια χαρά το Παστέλο ο Φόρ.
0: Δεν έχει ούτε Μπουτραγκένιο, έχει ούτε Ραούλ έχει.
1: Μια χαρά το Παστέλο ο Παγκίτης.
4: Σωστά μιλάς. Και για να είμαι ακριβώς να μιλήσει κι άλλος που αναφερθήκατε στον Τριανταφυλόπουλο, προχθές ή χθες ήταν και ο Σοκράτης Γκιόλιας η μέρα μνήμης του που τον σκοντώσανε, να μην τα ξεχνάμε. Προστι αυτά και καλό είναι να μιλάμε και στο ραδιόφωνο. Για αυτά και τι έγινε και για το παιδί και να μην. Συνεχίζουμε για να μην εκθέτουμε το μέσο. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, πιστεύω θα ξέρετε κιόλας τι έχει γίνει, αν και ποτέ δεν βγήκε. Γιατί δεν είδα πουθενά να αναφέρεται.
1: Και εσύ περιμένει να βγει στο Μετρόπολη αυτό που δεν βγήκε από αλλού. Περιμένει να πούμε τι. Στο Μετρόπολη να πούμε που δεν βγήκε από αλλού, το πούμε εδώ πέρα.
4: Ειδικά ο κόκκινο που είναι δημοσιογράφο, θα πρέπει να.
1: Α, σε ρε, τώρα.
4: Σήμερα.
1: Α το περάσουμε χαλαρά λίγο. Καλά τα λε. Καλά τα λε. Εδώ μπλέκουμε με λέξει που λέμε. Είμαστε. Ροχάμιδες.
4: Δεν υιοθετείτε, ναι. Αλλά θα έπρεπε να αναφερθεί από τη στιγμή που αναφέρει ο Τριανταφυλόπουλος και η.
1: Α, στον Τριανταφυλόπουλο δεν το γουστάρουμε τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε το λόγο, βέβαια. Εντάξει, μέχρι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά τι έγινε. Και ποιο και τι και πώ.
1: Πάμε.
4: Καλή, καλή
1: να σε καλά. Τι ζητά τώρα εδώ να πούμε. Υπότροποι είμαστε εδώ. Άστο τώρα. Ροχάμιδες είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πάμε παρακάτω. Α, χαμηλώσουμε λίγο την ακροαματικότητα, γιατί άμα τα πούμε όλα αυτά που λες. Πάμε, έλα φίλε.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε.
5: Εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα.
5: Θα ήθελα λίγο να σας πω μια περίπτωση τι μπορεί να πάθει κάποιος που παίζει στοίχημα.
1: Εσύ είσαι αυτός δηλαδή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Για πες.
5: Παίζω, έχω Hull Southampton, έτσι, πριν αποβληθεί η Southampton.
1: Ναι.
5: Με τη Southampton έχω πάρει να πάρει το Champions League 3.000 και με τη Hull έχω η Ισπανία να πάρει το Mundial 3.600.
1: Ναι.
5: Γίνεται το πανηγύρι με τη Southampton.
1: Ναι.
5: Southampton μου λέει δεν παίρνεις φράγκο, χάνεις και τα λεφτά που πόνταρες.
1: Ναι, ναι.
5: Κάτι άκυρο και χάνουν, το βγάζει μονάδα. Το παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί μου κοκκινεί την Southampton. Δεν έπρεπε να πάει μονάδα. Λέει δεν πέρασε. Ναι, αλλά η Hull πέρασε, ρε φίλε. Γιατί δεν μου το δίνεις πράσινο αυτό.
1: Και τι είπε αυτός.
5: Και ακυρώθηκε το μάτι. Α, τρελαθείς ρε φίλε. Δηλαδή κόντεψα να τρελαθώ σε λέω.
0: Περίμενα, ακυρώθηκε το μάτι και στο βγάλε χαμένο.
5: Σαουθάμπτον χαμένο, δεν παίρνεις φράγκο με λέει.
0: Ενώ ακυρώθηκε το παιχνίδι.
5: Πόνταρες. Ε?
0: Ενώ ακυρώθηκε το παιχνίδι, στο βγάλε χαμένο.
1: Δεν το έδωσε μονάδα δηλαδή.
5: Το βγάλε χαμένο. Τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, το ρωτάω, στον όλον το έπαιξε. Λέω ρε φίλε, γιατί μόνο δεν μου το βγάλεις στο μονάδα αυτό. Μου λέει επειδή δεν προκρίθηκε. Ναι, αλλά λέω έχω Hull. Hull Southampton, έχω Hull κατάκτηση τροπέου. Δεν παίζω το μάτς, λέω εγώ. Εγώ παίζω προκρίσεις μόνο. Από την αρχή της χρονιάς, εγώ παίζω μόνο προκρίσεις.
0: Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός της εταιρείας.
5: Εκεί να τα βάλουμε.
0: Κοίταξε, όπως το λες, δείχνεις 100% δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι κανονισμούς έχουν οι εταιρείες.
1: Ναι, τα μικρά γράμματα τι λένε.
5: Είναι δυνατόν να κερδίσω και με τους δύο να κερδίσω και να μην πάρω λεφτά. Ρε.
0: Μάλλον δεν μ' άκουσες. Λέω είμαι ναι. Μαζί σου, αλλά δεν ξέρω τι κανονισμό έχει η εταιρεία και τι λέει γι' αυτό. Τα μικρά γράμματα που είπε ο Κωστής.
5: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αλλάξει, ρε φίλε. Δηλαδή όποτε γουστάει ο όλων ή οποιοδήποτε όλων. Γιατί όλοι παίξανε Southampton, δεν παίξανε. Με τη Hull. Ποιος έπαιξε Hull.
0: Δεν μου λες.
5: Τραβάνε εκεί ένα
0: εσύ μιλάει για τον καημό σου. Εγώ που δεν το έπαιξα στοίχημα και ακούω τον προπονητή.
5: Ναι.
0: Να δέχεται ότι έστειλε αυτό τον βοηθό του, ποιον ήταν το team, εκεί για να κάνει κατασκοπία. Που εγώ το θεωρώ κάτι αστείο.
5: Κοίτα να δεις τώρα κατασκοπία.
0: Δεν μου λες. Μισό λεπτό. Θα συμφωνήσουμε. Άλλο λέω. Ναι. Αυτόν πώς πρέπει να τον κρίνει τον προπονητή που είπε ότι εγώ τον έστειλα. Δεν είναι λίγο περίεργο.
5: Για μένα είναι στημένο, αν ρωτάς εμένα.
0: Είναι λίγο. Δεν λέγεται αυτό. Είναι περίεργο.
5: Εννοείται ότι είναι περίεργο.
0: Ακριβώς. Το κλείσαμε εκεί. Παρακάτω. Να είσαι καλά.
1: Ναι, να είσαι καλά.
5: Ξέρει
1: να
5: ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση, άμα γίνει τέτοιο συμβαίνει, δεν παίρνει φράγκο. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει για όλους.
5: Αυτά είναι μονάδα αυτά.
0: Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικά.
1: Λογικό ακούγεται ότι πρέπει να είναι μονάδα, αλλά τι να σου πω.
0: Ρε φίλε.
5: Μα την πουσιά της άνθρωπος.
1: Μη
0: βρεις εδώ.
1: Επόμενη γραμμή. Κόπηκες λόγω της βρισιάς.
0: Περίμενε.
1: Άλλο, ναι.
0: Περίμενε. Θέλω πριν το παιχνίδι Αγγλία με την Γαλλία να παίξω over corner 20 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και τι λέει, τι μου λέει ο πράκτορας.
1: Τι είπε.
0: Ζητάει έγκριση, είναι προβολικό το ποσό.
1: 20 ευρώ.
0: Σε μικρό τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ρε φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εσείς που παίζετε κουμάρι, τι να πω.
0: Εσύ δεν είναι τρομερό.
1: Ξέρω εγώ τι
0: δηλαδή,
1: να πω. Δεν κατέχω.
0: Να πω ότι έβλεπε το παιχνίδι. Ότι έκρινε ότι θα βγει και δεν θέλει να δεχτεί στοιχήματα, οκ. Okay. Πριν το παιχνίδι, είναι υπερβολικό το ποσό, 20 ευρώ.
1: Δεν κατέχω.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο τελευταίο. Μάλιστα.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Δεν μου λες σήμερα είναι η παρουσίαση του Οσμάν.
1: Ναι, μάλιστα κύριε,
0: μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
6: Και περιμένουν κόσμο να πάνε αυτοί. Οι Σαββιδικοί δεν θα πάμε. Εμείς σαν Σαββιδικοί δεν θα πάμε. Κανένας.
1: Εσείς είστε Σαββιδικός. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
6: Σαββιδικότατο θραπτό που λέει.
1: Μάλιστα.
6: Ούτε να το βλέπω το φυτευτό.
1: Μάλιστα.
6: Περιμένουν να πάει κόσμος. Καταρχήν δεν μου λες το Μετρόπολη στέλνει και το Μετρωτό.
1: Ναι, μάλιστα.
6: Τι δουλειά έχει ο Πετρωτός ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου να πάει εκεί.
0: Ποιο,
6: ο Πετρίδης δεν είναι για τον Πάτρο.
0: Περίμενε, ποιος το απαγορεύει να πάει.
6: Γιατί να πάει, γιατί γίνεται το φιλαράκι του Μισακίδης.
0: Είναι θέμα φίλου.
1: Κάτσε,
0: δεν
1: ρε,
0: έχει το δικαίωμα να πάει.
1: Ρεπόρτερ είναι, τι
0: ρε, φίλε, συγγνώμη.
6: Ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου είναι.
0: Ερώτηση σου κάνω. Ο Ραπτόπουλος δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Δεν μπορούσα να πάω.
0: Ναι. Μόλις έγινε η ιστορία με τον Τολιόπουλο, μου λέει δεν μιλάς για άλλο θέμα, για τον Τολιόπουλο θα μιλήσουμε.
6: Ο Ραπτόπουλος είναι μια ιστορία μόνος του.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί είσαι άδικος τώρα, δεν κατάλαβα. Ο άλλος
6: δεν είμαι άδικος. Δεν είμαι άδικος.
0: Άκου λίγο, δεν μ' ακούς. Ο άλλος βλέπει ότι πουλάει ένα συγκεκριμένο πράγμα και θέλει να το πουλήσει παραπάνω. Ποιος του απαγορεύσει αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι πουλάει τον μπάσκετ.
6: Είναι ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου.
0: Ποιος το λέει αυτό.
6: Ο Πετρίδης πήγε καμιά φορά στο ποδόσφαιρο για...
0: Ρε φίλε, ένας είναι στο μπάσκετ και το μπάσκετ ανεβαίνει και έκρινε το μέσο ή και ο Πετρωτός να πάει και εκεί.
6: Ποιος το είπε σε...
0: Εγώ στο λέω και ποιος να τον απαγορεύσει.
6: Ναι, εντάξει, ποιος το είπε σένα ότι ανεβαίνει τον μπάσκετ.
0: Ρε φίλε, τι μπάτζετ είχες.
6: Την παπαριά την έκανε.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές, ρε φίλε. Τι μπάτζετ είχες στο μπάσκετ και τι μπάτζετ έχεις τώρα. Ποιες είναι οι προοπτικές που έχεις τώρα στο μπάσκετ. Για όνομα του Θεού, πρέπει όλα να είναι εκ του πονηρού. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με τη Γεια Τάνια Δήμου, τον Κώστα Πετωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DPI, έχεις τράπεζα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
21: Χθες έκατσα να δω Premier
22: City United.
21: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
22: Με δουλεύεις?
21: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
21: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι?
21: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε. Είναι το τρίτο ημίχρονο από το Μετρόπολης 95 και 5. Με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα. Κωστή Πετρωτό από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θανάση Πολίτη εδώ στην ηχοληψία μαζί μας. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Και Λελίδης, ο Γιάννης ο Λελίδης.
1: Αποκλείεται να ήταν ο Κώστας. Άμα ήταν ο Κώστας θα κάναμε κουβέντες πριν την
0: Δεν είδα ποιος μπήκε μέσα από το production.
1: Δεν ήξερα κι εγώ. Στεναχωρημένη ήταν η καλησπέρα σου όμως.
0: Και η Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Γιατί ήταν στεναχωρημένη?
1: Δεν ξέρω, έτσι την ένιωσε. Σίγουρα είσαι καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά είμαι, γιατί?
1: Μήπως στεναχωρέθηκες που
0: από τι πράγμα?
1: Δεν πήρε το μουντιάλο Μέση γι' αυτό.
0: Α, όχι, δεν είχα τέτοια στεναχώρια. Γενικότερα το παρακολούθησα χωρίς να υποστηρίζω κάποια από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη.
1: Αποδόθηκε δικαιοσύνη.
0: Αλλά πραγματικά αν ήταν μια ομάδα η οποία έκανε τις περισσότερες ανατροπές

0: αυτή που θα το κατακτήσει θα είναι η Ισπανία, έτσι.
1: Εντάξει, ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη η ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Γαλλία δεν άξιζε να πάρει το τρόπαιο. Αλλά νομίζω στο κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία δεν κατάφερε.
0: Εξαφανισμένη.
1: Ναι. Το ίδιο
0: μάλλον βέβαια, τους εγκλώβησαν
1: και η Αργεντινή εγκλωβίστηκε χθες. Ναι, δηλαδή ναι. Για ένα ημίχρονο η μπάλα πεζόταν μόνο από τους Ισπανούς και είχαν.
0: Παραπάνω από ένα ημίχρονο.
1: Ναι, και είχαν μηδέν ευκαιρίες οι Αργεντίνοι.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και αυτή την ώρα κιόλας. Στην Ισπανία, ξέρεις, γίνεται η μεγάλη υποδοχή στους θριαμβευτές, υποδοχή ηρών αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και live streaming και στο metrosport.gr, μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή. Η επιστροφή των θριαμβευτών από τα γήπεδα της.
1: Πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές
0: κόσμου. Έτσι. Κόσμου έτσι ακριβώς.
1: Από την άλλη, η Αργεντίνη δεν μπόρεσε να κάνει το back-to-back, να διπλασιάσει τις κατακτήσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη τετραετία, γιατί εκεί θα υπάρξουν και αρκετές αλλαγές στη σύνθεση της Αργεντινής, αλλά σίγουρα ήταν ένα υπερθέαμα με πολλές ομάδες, με πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά, ναι.
1: Έγινε
0: ρεκόρ.
1: Τα χρήματα ρεκόρ που εισέπραξε η FIFA για αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι πραγματικά θεαματικά.
0: Έχουμε αρκετά θεματάκια, γιατί υπάρχει έτσι πλούσια επικαιρότητα πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο πλέον τελείωσε, έτσι πάβει να υφίσταται στις ζωές μας μετά από 45 μέρες που είπε και η Τάνια.
1: Μα ήδη την Πέμπτη ξεκινάνε και τα παιχνίδια, έτσι. Ο ΠΑΟ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Δεν θα χάσουμε σε θέαμα, δεν θα χάσουμε σε ποδόσφαιρο. Τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και ξεκινάνε ήδη τα παιχνίδια στις ευρωπαϊκές
0: διοργανώσεις.
1: Είχαμε
0: και τις κληρώσεις σήμερα, Τάνια. Θα μας πει έτσι περισσότερα και ο Γιώργος Ομάτζιος, να κάνουμε έτσι ένα ρετουσάρισμα, θα έλεγα, από τους αντιπάλους. Τους οποίους θα βρουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Εφόσον
0: είτε στο
1: Europa
0: είτε στο Conference.
1: Κοίταξε,
0: ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι αν περάσει την Δυναμό Κιέβου θα παίξει με μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ.
1: Και μπορεί η Άντερλεχτ να έχει το όνομα να είναι μία ομάδα με ιστορία, αλλά παρόλα αυτά η Χάμαρμπι, νομίζω στη Σουηδία το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Και έχω πάει αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Έτσι,
0: έχω πάει και στα δύο γήπεδα και μάλιστα στη
1: Χάμαρμπι. 30.000 θεατές
0: έχει. Τάνια, είχα πάει σε μάτς Β' Εθνικής, έπαιζε η Χάμαρμπι με την Χουξβάρνα και το γήπεδο ήταν Τίνγκα. Από πράσινα κασκόλ, τελετού αρένα, γηπεδάρα, έτσι. Η Άντερλεχτ έχει ένα πιο παλιό γήπεδο μέσα στο κέντρο εκεί στις Βρυξέλλες. Είχα πάει σε μάτς κυπέλου εκεί. Και εκεί είχε 20-25.000 κόσμο. Παίζανε με ομάδα Γάμα Εθνικής. Ήταν τότε πρωταθλητές, βέβαια. Έτσι. Τώρα η Άντερλεχτ δεν θυμίζει την ομάδα του παρελθόντος, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό που είπες εσύ.
1: Την
0: είναι
1: ίδια
0: μια
1: πορεία
0: ομάδα
1: με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει,
1: κάτω.
0: Είναι μια ομάδα με προϊστορία.
1: Έπαιξε
0: είναι μια ομάδα
1: σε τελικό
0: με όνομα.
1: Κυπέλου, δεν το πήρε, το είχα στην παράταση. Προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος του Βελγίου. Δεν πήρε και εκεί πρωτάθλημα. Είχε έτσι μια παρόμοια ιστορία με τον ΠΑΟΚ.
0: Θα μας κάνει έτσι ένα briefing, έτσι μια ενημέρωση ο Γιώργος Ομάτζιος. Σε περίπτωση όμως που ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει και πάει στο conference, θα παίξει με τον χαμένο του ζευγαριού ανάμεσα στην Καραμπαχ. Μια μπαρτοκαπνισμένη ομάδα η οποία έχει παίξει και Champions League, έτσι,
1: ναι.
0: Και League Face. Και με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Όποιος χάσει από τους δύο θα παίξει ο ΠΑΟΚ με αυτόν στο Conference League. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Απλά επειδή ήταν κάτι το νεότερο, το οποίο έγινε ψηλοπρόσφατα σχεδόν.
1: Είχαμε και την επισημοποίηση, το ξέραμε βέβαια, ναι. Για την ανακοίνωση του Τσέντι Όσμαν,
0: ναι,
1: για τρία χρόνια μέχρι το 2029. Όσμαν. Θα είμαστε έτσι σε ρυθμούς παρουσίασης. 6,5 ώρα είναι η παρουσίαση του Τούρκου καλαθοσφαιριστή στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα έχουμε και συνδέσεις με Γιώργο Πετρίδη και Κωστή Πετρωτό, οι οποίοι θα κάνουν και live στο YouTube του Μετρόπολης Ball Day. Θα έχουν ζωντανά έτσι στιγμιότυπα από την παρουσίαση του σπουδαίου αυτού αθλητή και τις μεγάλες μεταγραφές που έκανε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα είναι και ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτή είναι καλά κάνει
1: και Τσαρένα. Και βέβαια πάρα πολλοί κόσμος για να υποδεχτεί αυτόν τον πολύ σπουδαίο αθλητή, αλλά και πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται όσον αφορά το χαρακτήρα του. Είναι ένας ηγέτης όχι μόνο στο γήπεδο, είναι και ηγέτης και μέσα στα αποδυτήρια και πολύ καλό παιδί.
0: Ηγέτης συμπαίχτης, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος μας το είχε πει.
1: Ο Αγγέλου.

0: Αγγέλου.
1: Βαγγέλης Αγγέλου,
0: ναι, ναι, που τον είχε
1: συμπαίκτης. Εγώ είχα κρατήσει εκείνη την ατάκα μου, είχε μείνει, γιατί πραγματικά δείχνει πολλά αυτό. Δηλαδή και ηγέτης,
0: μάλιστα,
1: και
0: επειδή
1: ομάδες.
0: Τον φιλοξενήσαμε τον κύριο Αγγέλου και μας είχε
1: τον
0: πει.
1: Είχε κιόλας, αν θυμάσαι,
0: και μας είχε πει και για την, το τι μπορεί να φέρει η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη. Μας είπε ότι ενδεχομένως να έχουμε και την αποχώρηση του Μήτρου Λόγκ, έτσι, γιατί στη θέση,
1: ναι,
0: εκεί θα υπάρξει συμφόρηση.
1: Θα πάμε
0: περιμένουμε αυτή την εβδομάδα τις εξελίξεις για 4 χρόνια. Όπως όλα δείχνουν, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα υπογράψει στον Άρη.
1: Και Γιώβιτς, έτσι, ανακοινώθηκε.
0: Βέβαια, ανακοινώθηκε, εννοείται. Έτσι.
1: Να τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μιλάμε για ειδήσεις που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποιες από αυτές, αλλά επειδή δεν είχαμε
0: μπορεί κάποιοι να μην είχαν πρόσβαση ούτε στο διαδίκτυο ούτε σε ραδιόφωνο.
1: Τα θυμίζουμε.
0: Οπότε να ενημερωθούν τώρα τη Δευτέρα. Και πριν πάμε στα βασικά θέματα της εκπομπής, μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95&5 και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιμακτιστικό Offit EV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία ΑΒΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, πολύ βασικό για τους καιρούς που διανύουμε, καθαρό αέρα, έξυπνο ελέγχου μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης, διεκδικήστε αυτό το πολύ ωραίο κλιματιστικό. Έχουμε και περίοδο καύσωνα και μακάρι να είστε οι τυχεροί. Έχουμε Κωστή Πετρωτό. Ωραία, πάμε και λίγο στο ΠΑΟΚ Sports Arena να πάρουμε μια μικρή γεύση για το τι γίνεται εκεί. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο σιγά σιγά παίρνει τη νέα του μορφή, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που θα ισχύσουν συνολικά στα παιχνίδια του μπασκετικού ΠΑΟΚ και δεν αφορούν μόνο στη σημερινή παρουσίαση. Για παράδειγμα, παιδιά, οι δημοσιογράφοι πλέον θα κάθονται πίσω από τη μία μπασκέτα, έτσι. Όπως γίνεται στα περισσότερα γήπεδα μπάσκετ του κόσμου.
0: Αρκεί να έχουν αρκετές θέσεις, Κωστή, γιατί ναι, ναι, φέτος το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερο, έτσι, και δημοσιογραφικά.
2: Από ό,τι πληροφορούμε, τα είναι οι θέσεις θα είναι διπλάσιες, μπορεί και παραπάνω.
0: Ωραία.
2: Έτσι, και στο χώρο που ήταν τα δημοσιογραφικά πλέον θα υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία διαρκείας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αυξημένο το ενδιαφέρον, καλύτερη διοργάνωση ο ΠΑΟΚ, περισσότερος κόσμος, περισσότερη, μεγαλύτερη κάλυψη από πλευράς τύπου. Είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η αναπροσαρμογή, η ανακατανομή θέσεων, να το πω έτσι καλύτερα, μέσα στο παλατάκι. Το καλό είναι ότι από εδώ που καθόμαστε δίπλα είναι η Φυσούνα, που βγαίνουν συνήθως οι ομάδες, και από εδώ θα βγει ο Τσέντι Όσμαν σε λίγη ώρα. Ήδη υπάρχει στο κέντρο του γηπέδου ένα πλακάτ, αν μπορώ να το πω έτσι, με την φωτογραφία του, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με το νούμερο 6, η οποία αποκαλύφθηκε ο αριθμός φανέλας από την ανακοίνωση την επίσημη της
0: μεταγραφής. Άρα ο Τσέντι Όσμαν θα φοράει το νούμερο 6.
2: Το νούμερο 6, Τσέντι Όσμαν, welcome, γράφει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το σήμα των 100 χρόνων πάνω. Είναι όπως είναι όλες οι ανακοινώσεις της ΚΑΕ και υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες. Δεν ξέρω αν ακούγεται από πίσω η μουσική υπόκριση, γιατί υπάρχει και DJ. Είναι εδώ πέρα ο εκφωνητής, τον ξέρουν οι.
0: Ο Σύφης, ο Κωνσταντινίδης.
2: Ο Σύφης, ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος νομίζω θα έχει ένα κεντρικό ρόλο και αυτός στην όλη παρουσίαση. Όπως έκανε πριν από λίγη ώρα γνωστό η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από τον Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος θα δώσει το παρόν, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, θα υπάρχει η παρουσία και του Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος θα συμμετέχει στη διαδικασία της παρουσίασης σε μια κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό, όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και για όσους το παρατήρησαν, εμείς το βάλαμε προηγουμένως αυτό, η ανακοίνωση του Τσέντι Όσμαν ήταν λιτή, ήταν γραμμένη με 26 λέξεις ακριβώς, θέλοντας να στείλει έναν συμβολισμό η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι ήταν μια μεταγραφή πολύ υψηλού επίπεδου στην επετειακή σεζόν της ομάδας 1926. Με τις 26 λέξεις υπήρχε και αυτός ο συμβολισμός. Προφανώς υπάρχει αδημονία εδώ και από τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται. Κωστή, δώσ' μας μια εικόνα έτσι για να πάρει.
2: Είναι λίγος ο κόσμος μέσα στο παλατάκι. Δεν ξέρω.
0: Είναι και εργάσιμη η μέρα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έχει πιτσιρίκια όμως. Είναι τα πρώτα, οι πρώτοι παριστάμενοι είναι πιτσιρικάδες που έρχονται, όπως καταλαβαίνεις, για να αποθεώσουν τον Τζέντι Όσμαν, τον οποίο φαντάζομαι θα τον
0: έχουν. Και να πούμε ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, έτσι. Η πρώτη φορά συμβαίνει να υπάρχει τέτοια υποδοχή και τέτοια παρουσίαση σε αθλητή μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση.
1: Παιδιά, βάλτε λίγο μια.
2: Θυμίζω, είναι μεταγραφή 11 εκατομμυρίων ευρώ, 2 στον Παναθηναϊκό. Και στην τριετία 9 εκατομμύρια ευρώ για τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή, 2,5, 3 και 3,5 κατά σειρά τα χρόνια συμβολέου, κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι, και δεν έχω λάθος, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο που έχει πάρει στην ιστορία του αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα κάποιος αθλητής σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, έτσι, τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω δείχνει και το μέγεθος της μεταγραφής για τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, που σημαίνει και μεγάλη προσωπικότητα, έντονη προσωπικότητα. Το είδαμε και χθες πόσο άνετος ήταν με τον κόσμο στο αεροδρόμιο για όσους πήγαν εκεί και τον υποδέχθηκαν. Και περιμένει ο κόσμος να τον κάνει ένα βάπτισμα, γιατί αυτό θεωρείται βάπτισμα στα ασπρόμαυρα τον Τσέντι Όσμαν, και να του στείλει το μήνυμα ότι περιμένει και από αυτόν να ηγηθεί τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ να φτάσει σιγά σιγά στην κορυφή της Ελλάδας.
0: Ναι, γιατί στον ΠΑΟΚ θα πάρει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Θα είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Κώστα,
0: να βάλουμε στην παρέα μας και έναν άνθρωπο του μπάσκετ, το Σωτήρη τον Νικολαίδη, να μας πει πώς βλέπει και αυτός όλο αυτό το χαμό που γίνεται στο μπάσκετ και ειδικά τώρα με την άφιξη και την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς σας φαίνονται όλα τώρα αυτά που βιώνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Είχαμε χρόνια να ζήσουμε τέτοιες στιγμές δυνατές μπασκετικές.
3: Τόσο δυνατού οικονομικού ιδιοκτήτη σαν τον κύριο Μιστακίδη, νομίζω έχουν φέρει τεράστιες αλλαγές στην ομάδα. Όταν μιλάμε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπως είπατε και εσείς, έχει να ζήσει πολλά χρόνια να έρθει ένας παίκτης και να παρευρεθεί κόσμος στο αεροδρόμιο. Ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής, είναι ένας παίκτης σε πάρα πολύ καλή ηλικία, ο οποίος είναι βασικότατος στον Παναθηναϊκό, που πρωταγωνιστούσε στην Ευρωλίγκα.
0: Αν σας έλεγα πριν από δύο εβδομάδες ότι ο Τσέντι Όσμαν θα παίζει στον ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά, θα το πιστεύατε?
3: Όχι, δεν θα το πίστευα, αλλά νομίζω ότι έτσι πως είχε διαμορφωθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στη θέση 3 υπήρχε ένα κενό, το οποίο εκεί είχαν εστιάσει οι άνθρωποι, ο coach και ο πρόεδρος, θέλοντας να κάνουν το μπαμ, να φέρουν ένα πολύ μεγάλο όνομα που να τραβήξει και τον κόσμο, να τον ζεστάνει, αλλά ταυτόχρονα είναι και ουσιαστικός. Και όπως προείπα, ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, ένας εξαιρετικός αθλητής, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, που κάνει ένα βήμα θεωρητικά πίσω από την Ευρωλίγκα στο EuroCup, αλλά με τεράστια προοπτική, όπως είπατε, να πρωταγωνιστήσει, που βέβαια πρωταγωνιστής ήταν και και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Τουρκία. Αλλά...
0: Απλά ήταν και άλλοι πρωταγωνιστές εκεί, γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα ονόματα γενικότερα.
1: Αυτό που είπε Σωτήρη, πάντως το γεγονός ότι θα πάει από την Ευρωλίγκα στο EuroCup, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε και την έκπληξη του Ιμπραήμ Κουτλουάη, που χθες που έβλεπα κάτι δηλώσεις του στην Τουρκία, του έκανε μεγάλη έκπληξη. Είπε ότι ήταν πολύ καλό, πιο φανατική φίλη του ΠΑΟΚ, είπε αρκετά. Απλά του έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή η μεταγραφή.
3: Κοιτάξτε, συνήθως τα χρήματα σε τέσσερις μεγάλους αθλητές, και τώρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει 6-7 χρόνια στο NBA, πρωταγωνιστής και εκεί, τα χρήματα δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο όσο το όραμα, η προοπτική, δηλαδή να παίζεις με τους καλύτερους στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν ξέρω, προφανώς το πλάνο της ομάδος, ο οικονομικός, πολύ δυνατά οικονομικός ιδιοκτήτης, ο κ. Τρινκέρι, ο οποίος είναι ένα πολύ δυνατό όνομα στον χώρο των προπονητών και στην Ευρωλίγκα, και αυτό που του παρουσιάσανε σαν προοπτική, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια να βρίσκεται στην Ευρωλίγκα.
0: Προφανώς όλο το project που παρουσιάστηκε στο Τσέντι Όσμαν ήταν τόσο δυνατό για να τον πείσει να αφήσει την Ευρωλίγκα, τουλάχιστον για φέτος, για να έρθει να αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
1: Σωτήρη, αγωνιστικά. Ναι, για πες. Συγγνώμη, σε
3: δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δηλαδή, ούτε τα 3 εκατομμύρια που παίρνει ο ίδιος, ούτε ότι τον αγοράσαμε τον Παναθηναϊκό, ούτε ότι θεωρητικά τεράστιο, πολύ δυνατό ρόστερ. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις το EuroCup, έτσι. Μην φαντάζεσαι ότι όλα αυτά θα γίνουν ως διαμαγεία.
0: Εύκολα, ναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι επειδή βλέπω ότι και όλοι το βλέπουν, νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κατακτήσει το EuroCup. Αγωνιστικά, τι σημαίνει αυτή η μεταγραφή του JD Osman?
3: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ, σας είπα και πριν, έχει ένα φανταστικό ρόστερ, έτσι. Έχει, τώρα έχει τον καλύτερο playmaker της Ευρώπης, που έχει περάσει τον Καλάθι, έφερε τον Φώστερ στο 2, αλλαγή του Χάτζιν στον Άσο, ο Μίτρου Λόγκ, τώρα 3 Osman, 2 τεσσάρια ο Γκρέι και ο Χουγκάς, στο 5 έχει τον Αλεξάνδρ, δηλαδή το ρόστερ του είναι πάρα πολύ, ο Μουρ που έκανε εξαιρετική χρονιά. Ο Τσέντι Όσμαν θα είναι δυναμίτης, δηλαδή νομίζω ότι θα κυριαρχήσει στο επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ στο 100%. Το ζήτημα είναι αυτό, τώρα όλοι οι νέοι νεοφερμένοι παίκτες με καινούργιο προπονητή να γίνουν ένα σύνολο, που αυτό δεν είναι εύκολο. Η χημεία δεν μπορεί να αγοραστεί, πρέπει να περάσει από μια διαδικασία. Νίκες, ήττες, ταξίδια, φασαρίες εισαγωγικά, να μπορούν να γίνουν ένα σύνολο το οποίο θα αγωνίζεται για ένα στόχο που θα είναι η νίκη και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για μια δουλειά. Και τώρα όλοι αυτοί πληρώνονται για να μπορέσουν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από το να βρεθούν στο τελικό του EuroCup, γιατί την επόμενη χρονιά όχι μόνο ο νικητής αλλά και ο φιναλίστ πηγαίνει απευθείας, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στο πιο υψηλό επίπεδο, που εκεί αλλάζουν τα δεδομένα και μπορείς να προσελκύσεις πολύ πιο εύκολα οποιονδήποτε παίκτη θέλεις, αλλά ταυτόχρονα και τα οικονομικά ωφέλη πλέον και στο μπάσκετ όπως είναι στο ποδόσφαιρο, παίζοντας στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης, έχεις και πολύ, πολύ καλά οικονομικά ωφέλη. Έτσι θα μπορείς να ανταγωνιστείς και τους αντιπάλους σου.
0: Σωτήρη, σαν άνθρωπο του μπάσκετ, βλέποντας αυτή τη στιγμή το μπάσκετ, το ΠΑΟΚ να έχει δυναμώσει τόσο πολύ και να κάνει τέτοιες σπουδαίες μεταγραφές, τον Άρη να έχει προπονητή το Βασίλη Σπανούλη και να έχει κάνει επίσης πολύ δυνατές μεταγραφές και να φαίνει και αυτός παίκτη από τον Παναθηναϊκό, τον Ντολιόπουλο, τον Ηρακλή να έχει επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη κατηγορία και με τόσο κόσμο και τόσες πολύ δυνατές κινήσεις. Γενικότερα βλέπουμε τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη να ανθίζει. Πώς αισθάνεσαι, ναι, έτσι σαν άνθρωπος του μπάσκετ?
3: Πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο για τον μπάσκετ, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τις τρεις ομάδες που προαναφέρατε, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράψατε είναι. Πολύ δυνατά ρόστερ, εξαιρετικοί προπονητές, πολλοί κόσμος στο γήπεδο, τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πλέον θα ζήσει εποχές 80 και 90 και τέλη 2000. Νομίζω ότι το άξιζε η πόλη μας. Έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά, έχουν έρθει δύο τεράστια επενδυτές όπως είναι ο κ. Μιστακίδης και ο κ. Σιάο. Και επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τα χρήματα πολλές φορές δημιουργούν και αυτές τις προσδοκίες.
1: Βέβαια είναι πιο δύσκολο το έργο του Σωτήρη, αυτό που έλεγα έχει εδώ κάποιο καιρό, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους όμως έναν Ολυμπιακό και έναν Παναθηναϊκό, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο έχουν ξεφύγει, έτσι, δηλαδή έχουν φτιάξει κάτι πολύ πολύ δυνατό.
3: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αυτό που κάνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το κάνει 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Βάζουν αυτά τα χρήματα, έχουν αυτούς τους παίκτες, παίζουν μόνο στην Ευρωλίγκα, έχουν πολύ πιο μεγάλα γήπεδα, προσελκύουν πιο πολύ κόσμο, πιο πολλούς επενδυτές. Σκεφτείτε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια.
1: Πριν δύο χρόνια, έτσι, ναι.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει 5 σερί Final Four. Δηλαδή το να ανταγωνιστούν αυτούς τους δύο οργανισμούς, μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι.
3: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει πρώτα να γίνουν ομάδες, να καταφέρουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί από ό,τι ακούγεται του χρόνου θα αυξηθούν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα και πέρα από τις δύο θέσεις που θα πάρουν οι ομάδες του EuroCup θα βγουν και στην αγορά κάποιες θέσεις επιπληρωμή που θα γίνει ισότιμο μέλος των ομάδων οι οποίοι είναι μέτοχοι, και έτσι θα μπορείς πλέον να προγραμματίζεις και να έχεις ένα πλάνο για πολλά χρόνια συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη διοργάνωση, που και ο κ. Μιστακίδης αλλά και ο Σιάο έχουν δείξει τη θέλησή τους να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Άρα εμείς αναμένουμε.
0: Ωραία,
3: να δούμε πού θα καταλήξουν και οι δύο ομάδες.
1: Αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από πέρσι ουσιαστικά και στους δύο, αλλά αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μεγαλύτερη σάρκα.
0: Θα το δούμε από Οκτώβριο-Σεπτέμβριο που ξεκινάνε έτσι.
1: Και την επόμενη χρονιά, θα έλεγα, Τάνια κυρίως.
0: Βέβαια. Σωτήρη Νικολαίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εγώ να πω ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής «Πλάκα τέλος».
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Πλέον δεν
0: να
1: έχουμε
0: πω όμως πριν φύγουμε για διάλειμμα, ναι. Είδα και την. Ο Μέλβιν έκανε δηλώσεις. Να πούμε λίγο, μια που πιάσαμε τώρα τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, έστειλε μήνυμα για γεμάτο Ιβανόφιο. Θεωρώ ότι.
0: Είχε ενθουσιαστεί από όταν είχε αγωνιστεί ως αντίπαλος. Φέτος επιστρέφει ως μεταγραφή της ομάδας του Ηρακλή.
1: Για δύο χρόνια.
0: Για δύο χρόνια και είναι και μια σημαντική μεταγραφή, έτσι, για τον Ηρακλή.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα να πούμε και να πάμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη το μισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
19: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου?
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής?
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
21: Τι είπες?
22: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
21: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
23: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
21: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
25: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
28: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στο PAOK Sports Arena, εκεί πάμε, όπου βρίσκεται.
1: Να πούμε, Τάνια, ότι υπάρχει μια είδηση, πριν πάμε στον Κώστα, που είναι στην γραμμή, έτσι, και θα τον έχουμε στα δευτερόλεπτα. Πέθανε ο Kevin Keegan, σε ηλικία 75 ετών, μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι έχει συνδέσει το όνομά του με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι μια είδηση, επαναλαμβάνω, που βγήκε πριν από λίγα λεπτά.
0: Πάμε στον PAOK Sports Arena, πάμε στον Κώστα Πετρωτό. Έλα, Κωστή.
1: Έλα, Κώστα, μας ακούς? Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα με, τον, με την σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, αν τον έχουμε ξανά τον Κώστα. Τον ακούσαμε νωρίτερα, βεβαίως, αναφορικά με την παρουσίαση του JD Osman. 75 ετών, Τάνια, νικημένος από τον καρκίνο, σύμφωνα με τα όσα έτσι έχουν γίνει γνωστά. Τον έχουμε τον Κώστα. Έλα, Κώστα.
2: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σ' ακούμε, αλλά λίγο στο βάθος, να ξέρεις.
2: Μισό λεπτάκι, λίγο τώρα να συγκεκριθώ καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, προσπαθούμε λίγο να κάνουμε τα διαδικαστικά, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και το live στο YouTube του Μετρόπολης με τον Γιώργο τον Πετρή, θα υπάρχει πλήρης κάλυψη. Να πούμε λίγο και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Έχει πολλά θέματα σήμερα. Καταρχάς, μάθαμε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης και χτύπα ξύλο σε περίπτωση αποκλεισμού. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει είτε την Χάμαρμπη είτε την Άντρελεκ με το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το δεύτερο στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας. Και στο απευκταίο σενάριο του να αποκλειστεί, θα πάει στο Conference League για να παίξει είτε με την Καραμπάχ είτε με την Τζέσικα Σόφιας και πάλι πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το δεύτερο εκτός. Έχουν βγει και τα διαρκείας, τα οποία από το πρωί είναι στη διάθεση του κόσμου. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η διάθεση της πρώτης μέρας με αρκετά, θα έλεγα, προνόμια σε ό,τι έχει να κάνει και με την θέση στο νέο γήπεδο, γιατί υπάρχει ΠΑΟΚ που αναγγέλλει ότι αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν στην Τούμπα και με έκπτωση αν κάποιος πάει σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν 15% και με έκπτωση 10% αν πάει στο 80% των αγώνων της επόμενης περίοδου. Υπάρχει βέβαια μια μικρή αύξηση στις τιμές, γύρω στο 10%. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι όσοι θέλουν να πάνε και θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα δεν θα σταθούν σε αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μπρος τα διαρκείας του. Υπάρχει μια πρώτη περίοδος διάθεσης για τους παλιούς κατόχους και αμέσως μετά υπάρχει ένα διάστημα το οποίο θα μπορούν όλοι να εξασφαλίσουν τις θέσεις τις ελεύθερες και θα μπορούν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας να ανανεώσουν τη θέση που είχαν και δικαίωμα να πας κάπου καλύτερα αν το θέλεις. Τώρα στα αγωνιστικά, γιατί νομίζω έχει αξία, παιδιά, ο Ραχμάν Μπάμπα είναι πίσω, που είναι κάτι νομίζω αγωνιστικό ρυθμό και επειδή είναι έμπειρος
0: Κωστή, για να βοηθήσουμε λίγο τη συζήτηση και για να ακούγεσαι καλύτερα και να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, κλείσε τον εξωτερικό ήχο στο μικρόφωνο σου, γιατί είναι μάλλον είναι ανοιχτό το μικρόφωνο του λάπτοπ και ακούμε και τη μουσική που παίζει εδώ στο PAOK Sports, από το PAOK Sports Arena.
2: Μισό λεπτό, δεν έχω λάπτοπ, δεν είναι θέμα λάπτοπ, είναι η διαδικασία στο κινητό αυτή που κάνουμε. Απλά να πω, έτσι για να το ολοκληρώσω, γιατί...
0: Και από αυτά που είδα και συνεχίζω, ο Μπάμπα επιστρέφει γιατί είχε πάρει μερικές μέρες άδεια επειδή ήταν στο Μουντιάλ και ο Ελουστόντο... επιστρέφει, υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Είναι ερωτηματικό ακόμα, Τάνια, γιατί έχει κάνει μέρος της προπόνησης. Είναι θετικό δείγμα ότι μπήκε.
0: Βέβαια, αυτό λέμε, αυτό συζητάμε γιατί τον περιμέναμε αργότερα.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν πρέπει να τον δούμε 100% να μπαίνει για να ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι ο ρόλος. Πάντως, από την Παρασκευή και ειδικά το Σάββατο, δοκίμασε και το Χατζηδιάκο δίπλα στο Μιχαηλίδη ο Αλέσιο Λύση. Άρα, έχουμε και αυτό το εναλλακτικό σενάριο να παίξει από την αρχή ο Παντελής Χατζηδιάκος. Εγώ θεωρώ του Μπάμπα πάρα πολύ σημαντική, πολύ σημαντική την παρουσία.
0: Την επιστροφή, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Για το δεύτερο μάτς είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης και μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα το δικέφαλο. Υπάρχει βέβαια και το θέμα με το Χοσέλου, το οποίο αποκάλυψε ένας Ιταλός δημοσιογράφος της Mediaset, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 36χρονο Χοσέλου, τον πρώην center forward της Real Madrid, ένας παίκτης που έχει κερδίσει και Champions League και ευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, πολύπειρος. Βέβαια έρχεται από την Al Gharafa ως ελεύθερος από το Κατάρ, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και τον κλείσει, θα είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ σημαντική για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Αυτά σε πρόταση που έχει κάνει με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν προσδόμαστε να το μεταφέρουμε, να πω ήδη έχει αρχίσει να γεμίζει το παλατάκι, να έρχονται στα επίσημα κυρίως προς αυτή την πλευρά αρκετά παιδάκια, γιατί τα παιδάκια είναι που θα κυριαρχήσουν σήμερα στην παρουσίαση, είναι ξεκάθαρο αυτό, και περιμένουμε να δούμε το όλο τελετουργικό παρουσία, επαναλαμβάνω, Μπάνε Πρέλεβιτς που θα συμμετέχει στην διαδικασία της παρουσίασης του Τούρκου καλαθοσφαιριστή, αλλά και του Τέλη Μισταγγέλη, του διοκτήτη της ΚΑΕ, ο οποίος θα είναι παρόν στις εκθέτες για να παρακολουθήσει όλη αυτή την ξεχωριστή παρουσίαση μιας σπουδαίας μεταγραφής όπως είναι αυτή του Τζέντι Όσμαν.
0: Είχε μάλιστα και συνάντηση χθες ο Τέλης Μιστακίδης με το Τζέντι Όσμαν.
2: Ναι, δείπνησαν και παρέα, είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά και είχαν μιλήσει. Τάνια, έπαιξε καταλυτικό ρόλο η προσωπική επικοινωνία που έκανε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή. Την περασμένη, πριν κανένα δεκαήμερο σχεδόν, όταν είχε κλείσει αυτή η μεταγραφή για να πει το οριστικό ναι ο Όσμαν.
0: Βέβαια, Κωστή, και ειδικά όταν μιλάμε για έναν παίκτη που τα προηγούμενα χρόνια είχε απευθείας επαφή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι.
2: Έτσι.
0: Ωραία, Κωστή, επειδή δεν έχουμε και τον καλύτερο ήχο, πάμε σε Γιώργο Μάντζιο να σχολιάζουμε και για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Και αν θέλει να μας πει και κάτι για Μουντιάλ, πώς το είδε.
1: Και Παναθηναϊκό μπορεί να μας πει, εννοείται, ο Γιώργος, έτσι. Για το ποιο είναι το ζευγάρι το οποίο προκύπτει για τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στους Ούγγρους της ΠΑΞΗ. Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, Τάνια, φίλες και φίλοι. Η μέρα κληρώσεων σήμερα, Champions League, Europa League και Conference League, με τη συμμετοχή τριών εκ των πέντε ελληνικών ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ που περιμένει την κλήρωση των play-off του Champions League, και αν εξαιρέσουμε και τον Όφη που περιμένει την κλήρωση των play-off του Europa League, οι άλλες τρεις ομάδες μας είχαν ενδιαφέρον σήμερα, είχαν στραμμένο το βλέμμα του στην Ιόν. Αν θέλετε να τα πάρουμε χρονικά, πρώτα η κλήρωση του Champions League το μεσημέρι. Μέρη χαμογέλασε νομίζω στον Ολυμπιακό, φέρνοντάς του την Αϊμέγγεν, μια ομάδα που έκανε πέρυσι την έκπληξη αφήνοντας πίσω της τον Άγιαξ και την Τβέντε και τερματίζοντας σε θέση για το Champions League.
1: Που η Γιώτα με έκανε παρατήρηση, Γιώργο, λέει δεν είναι Αϊμέγγεν, λέει είναι Αϊμέχεν.
3: Αϊμέχεν είναι κανονικά, έχει δίκιο η Γιώτα, είναι αλήθεια. Το έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Έτσι, από... αυτό της είπα. Ναι. Εγώ την έμαθα να Αϊμέγγεν, δηλαδή Τζουργάρντεν, τι να κάνουμε.
3: Είναι, δεν είναι Τζουργάρντεν, πολλά ναι. Είναι αυτά τα ονόματα που έχουμε.
1: Άρα είναι καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό, λες, έτσι.
3: Είναι μια θετική κλήρωση. Ναι. Εντάξει, μετά θα παίξουμε τον νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν ή μπορεί το κλίμα του Λιόν Σεντζιλουάζ, αλλά ήξερε μετά ότι όντως θα έχει ένα σαφώς πιο δύσκολο έργο για να πει σε όμορφο του Champions League. Ας μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι ιδιαίτερα στο Champions League οι 29 θέσεις είναι καλυμμένες. Μένουν τα δύο εισιτήρια από τα γκρουπ των μη πρωταθλητών, εκεί που παλεύει ο Ολυμπιακός, και τα πέντε από τα γκρουπ των πρωταθλητών που θα μπει στην επόμενη φάση η ΑΕΚ, η οποία έμαθε και αυτή σήμερα έτσι λίγο την ανατομία των ζευγαριών, και υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να είναι ισχυρή η ΑΕΚ στην κλήρωση της των play-off. Αλλά για την ΑΕΚ θα τα πούμε εν καιρό. Αφήντως για τον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν και στην κλήρωση του Europa League και στην κλήρωση του Conference League. Πρώτα στο Europa League του ήρθε ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν με την Άντερλεχτ να είναι το φαβορί στο ζευγάρι. Όχι όμως.
1: Ποια θα προτιμούσες, Γιώργο, εσύ να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ?
3: Αυτό πήγα να πω τώρα, Δημήτρη. Δεν θεωρώ πολύ πολύ ξεκάθαρο φαβορί την Άντερλεχτ. Προφανώς έχει πιο βαριά φανέλα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία ταλαιπωρείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει να πάρει τίτλο, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2017 και κύπελλο από το 2008.
1: Δεν θυμίζει πολύ... αυτό που λέγαμε με την Τάνια στην αρχή. Μπορεί να έχει το όνομα και την ιστορία, αλλά δεν θυμίζει κάτι από το παρελθόν, όχι. Έτσι.
3: Και δεν θυμίζει κάτι από το παρελθόν, και είναι και μια ομάδα που έχει πάρα πολύ γκρίνια γενικά. Στο εσωτερικό της, πολύ πίεση είναι μια πραγματικότητα. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι ξεκινάει από το μηδέν, γιατί ξεκινάει με ένα νέο προπονητή.
0: Και αυτή με ένα νέο προπονητή 43 χρονών.
3: Έτσι, τον Βίτορ Μπρούνο, πρώην βοηθό του Κονσεϊσάο, με ένα πολύ πολύ σύντομο πέρασμα από την πόρτα τον είχε φέρει ο Βίλας Μπόας πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Και σε 6 μήνες απολύθηκε.
3: 6 μήνες απολύθηκε, δεν πήγε καλά. Δεν έχει δηλαδή εμπειρία προπονητική. Έχει και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Άντελεχτ, ξεχωρίζω πιτσιρικά στο Τσβέτκοβιτς στην επίθεση. Εγώ θα πω ότι επειδή η Χάμαρπη έχει παιχνίδια στα πόδια της και στη Σουηδία παίζουμε ήδη 13η αγωνιστική στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό θα είναι πρόβλημα και για την Άντελεχτ αλλά και για τον ΠΑΟΚ όταν θα έρθει. Γιατί... Ναι.
3: Γι' αυτό δεν έχω ξεγραμμένη την Χάμαρμπι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο κακή ομάδα ή τόσο κατώτερη από την Άντελεχτ. Πήγα να πω πριν στην κουβέντα μας ότι την Άντελεχτ πέρυσι στο Conference League την απέκλεισε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή. Είναι προφανώς ένα πολύ βαρύ όνομα.
1: Δεν είναι φόβητρο, όνομα... Γιώργο, αυτό θες να πεις, έτσι.
3: Δεν είναι φόβητρο. Ναι. Παρότι έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου και 9 κύπελα και έχει πάρει και ευρωπαϊκά τρόπια τη δεκαετία του 70 και του 80, τότε που ήταν και μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Αυτό το νέο ξεκίνημα, το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της, το γεγονός στα φιλικά βέβαια έχει καλή εικόνα. Επειδή μπόρεσα και είδα λίγο την Αιμέγεν την κέρδισε, την Άλκμαρ την κέρδισε, είχε καλούτσικη εικόνα. Το νέο πρωτάθλημα να πούμε στο Βέλγιο ξεκινάει 9 Αυγούστου, δύο εβδομάδες πριν.
0: Α, είναι νωρίτερα από το δικό μας πρωτάθλημα. Ναι.
3: Και φυσικά υπάρχει και το ελληνικό ενδιαφέρον εκεί, γιατί απέκτησε πριν από κάνα μήνα περίπου τον Μπιανκόν.
0: Του Ολυμπιακού.
3: Ναι. Θα είναι βασικός. Εκεί όπως και ο πολύ καλός Αμπρός, το δεκάρι από την Κόνιξ Ζάμπρεζα, για τον οποίο πήρε αρκετά χρήματα, έδωσε αρκετά χρήματα βέβαια, έδωσε 5 για τον Αμπρός και 2,5 για τον Μπιανκόν, 7,5, αλλά οι τρεις που πούλησε, ο Ντεκάτσι Χοφενχάιμ, ο Σίμι Τσινάλιτιχάτ και ο Γκότο Φόρτσι Φράιμπουργκ, τους πούλησε 35. Άρα είναι και συν 27 εκατομμύρια ήδη.
0: Έβγαλε και κέρδος, ναι.
3: Έβγαλε και κέρδος η βελγική ομάδα. Τώρα για τη Χάμαρμπι, είπαμε ότι έχει παιχνίδια στα πόδια της.
0: Θα έχει αγωνιστικό ρυθμό και αυτό είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟ και για την Άντερλεχτ, έτσι.
3: Είναι δεύτερη φέτος, ήταν δεύτερη και πέρυσι. Έχασε το κύπελλο από την πρωταθλήτρια Μιάλμπη που πήρε το double. Πέρυσι στην Ευρώπη απέκτησε τη Σαλερουά, αλλά αποκλείστηκε μετά από την Ρόζεμπορκ. Είναι μια ομάδα που έχει περίπου τη μισή χρηματιστηριακή αξία από την Άντελεξ, 32 εκατομμύρια ευρώ. Με έναν νέο τεχνικό και αυτή στο πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, μάλλον από τις 5 Ιουνίου, έχει αναλάβει ο Χένρικ Ρίντστρομ. Σουηδός, ήταν και σε παλαιότερες ομάδες, στην Κάλμαρ, την Σίριους, τη Μάλμε. Έχει περάσει και από το MLS το τελευταίο εξάμηνο, στην Κολόμπους που αποχώρησε το Μάιο. Και με ένα πάρα πολύ καλό χαφ που θέλει προσοχή αν τύχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο χαφ ο Κάλστρομ με 7 εκατομμύρια ευρώ είναι και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και ένας παίκτης που θέλει προσοχή. Η Χάμαρμπι, η οποία έχει και ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, η 3 Arena έχει χωρητικότητα 30.000 θέσεων και έχει και πάρα πολλούς ομογενείς. Είναι πάρα πολλοί φίλοι της Χάμαρμπι που στέλνουν πολλά φορά μηνύματα και στις εκπομπές μας.
1: Γηπεδάρα. Γηπεδάρα, Γιώργο.
3: Πολύ ωραίο γήπεδο, στα πράσινα. Παρότι είναι μια ομάδα που τελευταίο πρωτάθλημα και το μοναδικό το πήρε πριν 25 χρόνια, το 2001, και έχει πάρει πριν από 5 χρόνια και ένα κύπελο. Νομίζω ότι όποια και να τύχει θέλει προσοχή. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι καλά για να μπορέσει να προχωρήσει κι άλλο και να μπει ισχυρός και στα play-off του Europa League. Τώρα στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού του από τη Δυναμό Κιέβου θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού της Καραμπάχ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εδώ μπορεί να δείχνει εκ πρώτης όψεως η Καραμπάχ το πολύ πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά να πω ότι έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές στην ομάδα, αν εξαιρέσουμε τον Κουρμπάνοφ ο οποίος τίνει να γίνει ισόβιος προπονητής.
1: Αυτός ακόμα προπονητής εκεί είναι, Γιώργο,
3: Το 8 είναι εκεί, είχε ξαναπαίξει και με τον ΠΑΟ και ένα φεγγάρι, τον Γκάρι Ροντρίγκες ήταν ο ΠΑΟ, τότε αν θυμάμαι καλά, 18 χρόνια στην ομάδα ο Κουρμπάνοφ, αλλά μετά από 11 σερί πρωταθλήματα έχασε πέρυσι το πρωτάθλημα από τη Σαμπάχ, έχασε και το κύπελλο από τη Σαμπάχ, υπήρχε μια γκρίνια για τις επενδύσεις που είχε κάνει η ιδιοκτησία και αναγκάστηκε η ομάδα να πουλήσει τα δυο της αστέρια, τον Αντράντε και τον Ντουράντ, σε Σέλτικ και σε Πολύσια Ζήντομιρ αντίστοιχα, οπότε δείχνει αποδυναμωμένη η Καραμπάχ. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Βέβαια τη Βέστε την Ισλανδική την απέκλεισε εύκολα στον προηγούμενο γύρο, αλλά αυτό δεν είναι έτσι δείγμα, γιατί η Βέστρη είναι και ομάδα β' κατηγορίας στην Ισλανδία. Πέρυσι ήταν εντυπωσιακή γιατί μια ομάδα του Αζερβαϊτζάν όχι μόνο έπαιξε League Face Champions League, αλλά πέρασε και στην επόμενη φάση όπου και αποκλείστηκε από την Newcastle. Το νέο πρωτάθλημα ξεκινάει μία εβδομάδα πριν το ελληνικό, άρα πάνω κάτω θα είναι στο ίδιο επίπεδο αγώνων με τον ΠΑΟΚ, αν δεν έχει και κανένα δύο παιχνίδια παραπάνω, γιατί έπαιξε και νωρίτερα προβληματική φάση. Και όλα αυτά που σας περιγράφω την έχουν φέρει σε χρηματιστηριακή αξία μόλις 25 εκατομμύρια ευρώ. Έχει χάσει δηλαδή αρκετά από τα αστέρια της. Και το λέω γιατί η ΤΣΣΚΑ Σόφια είναι μια ομάδα που έχει την ιστορία της. Μιλάμε για την μία από τις πιο ιστορικές, 31 πρωταθλήματα Βουλγαρίας, 22 κύπελα. Μια ομάδα η οποία έχει τον γνώριμό μας τον Ιωάννη Πίτα, ένα φόρ από την Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος έχει πιάσει με το καλημέρα. Πέρυσι έβαλε 10 γκολ και 2 ασίστ. Φέτος ξεκίνησε ήδη 3 γκολ στα 2 πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Ντέρι. Με προπονητή τον Χρήστο Γιάννη, αυτό ο οποίος την πηγαίνει πολύ καλά την ομάδα από πέρυσι. Έχει πάρει το κύπελο Βουλγαρίας πέρυσι. Ήταν μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα, γιατί αγνοεί το πρωτάθλημα από το 2008, όταν και ήρθε στην επιφάνεια το όνομα της Λουτογκόρετς, που πρωταγωνιστούσε τα προηγούμενα χρόνια πριν το πάρει Λεύσκι πέρυσι. Τέταρτη στη Βουλγαρία. Χαρακτηριστικό των όσων σας λέω ότι είναι ισορροπημένο το ζευγάρι είναι ότι η ΤΣΣΚΑ έχει 28 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Η Καραμπάχ έπεσε στα 25.
0: Άρα πάνω κάτω στα ίδια είναι, Γιώργο.
3: Στα ίδια, και εδώ θέλουν προσοχή και οι δύο. Να πούμε, το βουλγαρικό πρωτάθλημα ξεκίνησε απλά, είχε ζητήσει αναβολή η ΤΣΣΚΑ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της και παίζει σήμερα, στις 7 και 4 το παίζει μάλιστα, με την Σλάβια Σόφια σε ένα τοπικό ντέρμπι στην πρεμιέρα του δικού της πρωταθλήματος. Είναι άλλη μια ομάδα που θα έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.
0: Γιατί ξεκινάνε τόσο γρήγορα τα πρωταθλήματά τους, δηλαδή και σε περίοδο που είχαμε και Μουντιάλ, έτσι.
3: Ναι. Παρά το γεγονός ότι αρκετά μεγάλα πρωταθλήματα όπως η Premier League, παραδείγματος χάρη, θα ξεκινήσει αργά. Είναι κάποια πρωταθλήματα τα οποία δεν υπάρχει πίεση του χρόνου την επόμενη σεζόν, δεν έχουμε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η UEFA τον τελικό του Champions League του χρόνου τον έβαλε 5 Ιουνίου.
0: Πολύ αργά, άτομα, ναι, γιατί συνήθως γίνεται εκεί, 25 Μαΐου, κάπου εκεί δεν γίνεται.
3: Ακριβώς. Αλλά κάποια πρωταθλήματα έχουν συνηθίσει τα καλεντάρια να ξεκινούν πιο νωρίς. Να πούμε, κλείνοντας για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, ότι και αυτός έχει μια σχετικά βατή κλήρωση. Ο νικητής του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΚΑ 1948. Η ΤΣΚΑ 1948 είναι μια άλλη ομάδα της Σόφιας που τερμάτισε πέρσι δεύτερη, πίσω από τη Λεύσκη και πάνω από την Λουντογκόρετς. Είναι το φαβορί στο ζευγάρι με την Σπάρτακ Τρνάβα, αλλά όταν τώρα υπάρχει τέτοια διαφορά δυναμικότητας, ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει και πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές το καλοκαίρι, θα είναι αυτοκτονία να μείνει έξω είτε από την Πάξη είτε από αυτές τις ομάδες. Στα θετικά για τον Παναθηναϊκό είναι ότι και στην επόμενη φάση στα play-off του Conference League θα είναι στους ισχυρούς. Να πούμε επίσης για τον ΠΑΟΚ ότι η κλήρωση τον έφερε στο Europa League να δίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, δηλαδή 6 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Τούμπα, είτε προκληθεί με τη Δυναμό είτε αποκλειστεί. Ίδια διαδικασία, οπότε οι φίλοι του ΠΑΟΚ να έχουν στο μυαλό τους ότι 6 Αυγούστου θα υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα. Και 13 είναι ο επαναληπτικός.
0: Ο δεύτερος αγώνας, ναι.
3: Έτσι, θα παίξει στη Σουηδία, είπαμε, στο πολύ όμορφο γήπεδο της Χάμαρμπι, ή θα παίξει
0: ή στο Βέλγιο.
3: Στο Βέλγιο επίσης ιστορικό παιχνίδι. Και αντίστοιχα, αν αποκλειστεί 13 του μήνα ο επαναληπτικός, είτε στο γήπεδο της Βουλγαρίας, το περίφημο Βασίλ Λεύσκι, από τα μεγαλύτερα γήπεδα στην γειτονική μας χώρα, είτε στο Αχανές Μπακού, γιατί η Καραμπάχ τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια τα δίνει εκεί, στο πολύ μεγάλο γήπεδο που έχει 70.000 θέσεων, με το ταρτάν γύρω-γύρω, και όχι στη φυσική της έδρα που δεν πληρεί και τις προϋποθέσεις για την Ευρώπη, είναι μόλις 6.000 χωρητικότητα. Κάτι απόλυτα.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε,
1: Γιώργο.
0: Πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και πάμε Ισπανία. Έτσι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Μουρφακίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία και οπότε του έχουμε ζητήσει τη βοήθειά του έτσι, για να μας μεταφέρει. Και το κλίμα είναι πάντα πάρα πολύ θετικό. Κύριε Μουρφακίδη, καλησπέρα. Πώς είστε?
4: Καλησπέρα από τη Μαδρίτη και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Πώς είναι εκεί το κλίμα σήμερα, μάλλον από χθες, πώς είναι το κλίμα στη Μαδρίτη?
4: Από χθες, που δεν σταμάτησε να γιορτάζει όλη η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία στην ουσία, τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας στο τελικό του Μουντιάλ. Φαντάζομαι όλοι τα είδατε.
0: Βέβαια το είδαμε, ναι, εννοείται.
4: Είναι δεδομένο ότι μια μεγάλη νίκη αδιαμφισβήτητη γιορτάζεται από όλους. Τώρα το θέμα είναι φυσικά ότι κατά αυτού εορτασμός θα γίνει εδώ στη Μαδρίτη. Βέβαια υπάρχει και ένα σημείο που όλοι το λένε τελευταία, γιατί εκεί γίνεται, στην Κυβέλη, στην πλατεία της Κυβέλης, όπου συνήθως πανηγυρίζει τα τρόπια η Ρεάλ Μαδρίτης. Ε, τι να κάνουμε, εκεί θα γίνει ο γιορτασμός.
0: Εντάξει, άμα έχουν επιλέξει...
4: Ο μεγάλος γιορτασμός, ναι, θα γίνει εκεί. Εκεί θα, θα παραδοθεί στην Ισπανία, σε όλη την Ισπανία το...
0: Έτσι, επειδή διαβάζετε και το τύπο και το διαδίκτυο σήμερα, τι γράφανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ισπανία?
4: Στην Ισπανία υπάρχει ομοφωνία. Η ομοφωνία είναι ότι η Ισπανία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχαν απέναντί τους μια επικίνδυνη απλά ομάδα, η οποία ήταν η Αργεντινή. Δεν θέλησαν να υποτιμήσουν την Αργεντινή του Μέση. Δυστυχώς όμως έγιναν μετά το παιχνίδι και επεισόδια που δεν μιλάνε υπέρ της Αργεντινής, που δεν έχουν μάθει να χάνουν σαν κερί. Βέβαια, το παιχνίδι έδειξε ότι, όπως και να έχει το πράγμα, η Ισπανία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όλοι βέβαια περίμεναν ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε η Αργεντινή να κάνει τη ζημιά, γιατί μόνο ζημιά θα γινόταν αν έμπαινε κάποιο γκολ από τη ματιά τους, όταν δεν έκαναν ούτε ένα σούτ σε όλα τα τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι απαράδεκτο αυτό για μια ομάδα σαν την Αργεντινή.
1: Δεν τους άφησε η Ισπανία, κύριε Μορφακίδη, με τον τρόπο της και με το παιχνίδι της.
0: Και ίσως νομίζω και η Αργεντινή ήθελε να πάει και το παιχνίδι στα πέναλτι περισσότερο. Αυτό ήταν ο στόχος.
4: Έβλεπαν ότι δεν είχαν περιθώρια να παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί οι Ισπανοί, όπως λέτε κι εσείς, τους είχαν κόψει όλες τις δύο τους. Βέβαια, οι Αργεντινοί θα έπρεπε να το ξέρανε, γιατί έκαναν ακριβώς σχεδόν το ίδιο παιχνίδι με τη Γαλλία, που τους είχαν εξουδετερώσει. Το ίδιο κάνανε και με την Αργεντινή, που καλώς ή κακώς η Αργεντινή έδειξε ότι δεν είχε τίποτα άλλο από μια ομάδα η οποία περίμενε από τον Μέση να κάνει κάνα δύο καλές σέντρες ή να κάνει κάτι το καλό που δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί όλοι οι Αργεντινοί ήταν αποκλεισμένοι. Από την άλλη, οι Ισπανοί κάναν το παιχνίδι τους, ξέραν τι θα κάνουν και το κάναν.
1: Στυλιτεύουν τα μέσα την συμπεριφορά της με τα όσα έγιναν. Αναφέρονται αυτά, έτσι, στον τύπο
4: βέβαια
1: της...
4: αναφέρονται. Ναι. Δεν θέλουν βέβαια να το παραξηλώσουν, ας το πούμε έτσι, για το τι έγινε μετέπειτα. Γιατί αυτός που χάνει πάντα έχει...
1: Ναι, μικρή σημασία
4: έχει. Αλλά δυστυχώς το παρακάνανε. Και είναι και αρκετοί παίκτες της Αργεντινής που παίζουν εδώ στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Είναι κάπου απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων οι Ισπανοί από τη στιγμή που ξέρουν ότι ήταν καλύτεροι, κερδίσανε σωστά, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νίκη τους, το υπερπηδούν.
0: Ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν αποθεωθεί εκεί στην Ισπανία?
4: Δεν έχουν μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα είναι μελλοντικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία ήταν ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιαμάλ, ας πούμε, που ήταν το μεγάλο όνομα, ας πούμε, δεν έκανε το wow, έτσι, το τουρνουά.
0: Είχαμε βέβαια και τη φωτογραφία με τον Μέση.
1: Μέση, λες, με ένα μωρό, ναι, εντάξει.
4: Ναι, αυτά είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή, ας το πούμε έτσι. Βέβαια ο Λαμίν Γιαμάλ είναι κάτι που προβλέπεται για το μέλλον. Δεν είναι ένας τωρινός. Προσπαθούν να τον κάνουν μεγάλο όνομα, αλλά και αυτός πρέπει να αποδείξει ότι είναι. Βέβαια στο κύπελο αυτό περίμεναν πολλά από αυτόν, και αυτός είναι στην ουσία ένα παιδί 19 χρονών.
1: 19 μόνο.
4: Μόλις έκλεισε 19 χρονών. Ήθελε να αποδείξει ότι ναι, είναι αυτός που όλοι περιμένουν. Δεν μπόρεσε. Είχε βέβαια και τους τραυματισμούς του. Δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι που θα ήθελε ή αυτό που θα τον δείκνυε σαν πρώτο όνομα.
1: Εντάξει, σημασία έχει βέβαια ότι η Ισπανία κατάφερε να πάρει τον τρόπο. Ας πούμε, και δεν έπαιζε ούτε βασικός ο Νίκο Γουίλιαμς, που ήταν από τα παιδιά που είχαν έτσι πρωτοστατήσει στο Euro, ούτε ο Γιαμάλ είχε την ίδια παρουσία. Αλλά παρόλα αυτά η Ισπανία ήταν πραγματικά ομάδα. Έφαγε ένα γκολ τώρα.
0: Ήταν όμως κομβικός ο Ρόντρι,
1: κομβικός. Κομβικότατος. Ο Ρόντρι, ο Μερίνο που έβαλε τα γκολ τα δύο στα κρίσιμα σημεία.
0: Σε όσες φορές χρειάστηκε βοήθησε.
1: Ο Ουνάι Σιμών έφαγε μόνο ένα γκολ.
4: Ναι, όλοι τους έδειξαν ότι είναι μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παίζει σαν ομάδα.
1: Έτσι.
4: Δεν είναι ονόματα και αυτός που θα μπει σαν αλλαγή, ο Πέδρη που λέγα, που είναι της Μπαρτσελόνα, που θεωρούνταν ένα καλό όνομα, είναι στην ουσία σαν κατάσταση του Φεράν. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλοι τους έβλεπαν τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής σωστές. Και στην ουσία ήταν σωστές. Αποδείχθηκε ότι ήταν σωστός. Τέλει αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για το ότι έγινε. Έχω την εντύπωση ότι όλοι...
0: Οδήγησε την Ισπανία... Στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
1: Δάσκαλος.
4: Είναι ένας από τους πολύ ανερχόμενους προπονητές που θα έχει σίγουρα μέλλον, γιατί έχει βλέπτες καλές. Και βλέπουμε ότι μπορεί να φέρει σε πέρας μια ομάδα ισπανική, η οποία... Θέλουμε, δεν θέλουμε, πάντα θα έχει καλούς ποδοσφαιριστές και δεν είναι εύκολο να τους φέρεις βόλτα. Τους έφερε βόλτα. Είναι βέβαια όλοι τους νέοι. Είναι μια νέα ομάδα, εκτός από κανένα δυο που έχουν κάποια χρονάκια, όπως ο Γιαρθάβαλος, γνωστός εμάς στον ΠΑΟ. Οι άλλοι όλοι είναι νέα παιδιά.
0: Τι ώρα περίπου θα γίνει η αποθέωση, γύρω στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδας?
4: Στις 9 το βράδυ, καλά, ήδη έχει γεμίσει η πλατεία της Κυβέλης.
0: Και έχετε και εσείς υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, σαν και εμάς.
4: 34 με 35 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, άρα ξεκίνησε ο κόσμος να πηγαίνει για να υποδεχτεί τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
4: Βέβαια, βέβαια, και αυτοί θα είναι ψόφοι βέβαια, γιατί ήρθαν αεροπορικός, πήγανε. Όχι στον Πρωθυπουργό, όχι μετά στη Βασιλική
0: Οικογένεια. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να πούμε, δεν πήγε στον Παγκόσμιο Κύπελλο, έτσι, εξαιτή.
4: Πήγε.
0: Γιατί δεν ξέρω πώς είναι η σχέση με τον Τραμπ τώρα.
4: Ναι, μα γι' αυτό πήγε. Γιατί ο Τραμπ έδειξε εξ αρχής ότι ήταν υπέρ της Αργεντινής και υπέρ του Μέση.
0: Όχι, και μιλάω και για το φόρο που έγινε, η κόντρα που υπήρξε.
4: Ναι, έχουν κοντρή κόντρα, αν και αυτά είναι περισσότερο πυροτεχνήματα του Τραμπ, γιατί όταν ο Τραμπ έχει να δει κάτι καλό, τα ξεχνάει όλα τα.
1: Σωστό.
0: Κύριε Μορφακίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο νομικός, ο κύριος Μορφακίδης, Βασίλης Μορφακίδης από τη Μαδρίτη, να μας περιγράψει.
0: Κάτοικος στη Μαδρίτη της Ισπανίας, ακροατής του σταθμού μας, και όποτε έχουμε ζητήσει τη βοήθειά του, είναι πάντα πάρα πολύ θετικός. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε περάσει το χρόνο.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ φέρεται να είπε πως στοχοποιήθηκε από τις αρχές λόγω της γνωριμίας που έχει με τον 29χρονο και τον 24χρονο που επίσης έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Σε 2 συλλήψεις και 18 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για την άγρια ένταση που επικράτησε νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση ξεκίνησε αφού έγινε γνωστό πως ο 4ος συλληφθής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέως. Σε κλειοκαύσωνα εισέρχεται η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη με υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορεί να φτάσουν ακόμα και τους 42 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 σήμερα, τους 36 αύριο και τους 37 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Σήμερα θα γίνει η προσπάθεια αποσωλήνωσης της 7χρονης που έχασε τους γονείς και την αδελφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική και που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στον 69χρονο που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Επανομής ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας. Στις 31 Ιουλίου θα εκπνεύσει προθεσμία για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ποσού για τους κατόχους της προπληρωμένης κάρτας Fuel Pass. Αν οι δικαιούχοι δεν το κάνουν σε αυτό το διάστημα, το ποσό που τους αναλογεί θα επιστρέψει στο δημόσιο. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει. Το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε έτοιμοι, Τάνια.
0: Λοιπόν, πάμε για μια άλλη συνέντευξη. Γιατί εχθές,
1: ναι,
0: στην άφιξη του Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, κάποιος είχε την τύχη να το συναντήσει νωρίτερα. Γιατί συνταξίδευε μαζί του.
1: Μέσα στο αεροπλάνο. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γνωστός τραγουδιστής,
1: ναι,
0: Θεσσαλονικιός,
1: ναι,
0: και παοξής.
1: Ναι.
0: Και μιλάω για το Θανάση Βασιλάκο. Παίξε μας λίγο, Θανάση.

0: Δώσε μας, Θανάση, και άφησε το να παίζει από κάτω χαμηλά. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Φάγατε κόλλημα με τον Τσέντι Όσμαν?
1: Κοίταξε, κόλλημα έχω με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, ό,τι και όποιος είμαι στον ΠΑΟΚ, μαθαίνω και μαζί του. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Τώρα, πώς σας αρθήκατε χθες που τον πετύχατε στην ίδια πτήση? Περιμένατε, φαντάζομαι,
1: κοίταξε,
0: το αεροπλάνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι καθόμουν να περίμενα στο γκισέ εκεί και χάζευα στο κινητό μου και έρχεται δεξιά μου, κάθεται μια κοπέλα και σε ένα λεπτό έρχεται και ο Τσέντι. Ήταν η κοπέλα του προφανώς, η γυναίκα του.
2: Η γυναίκα του, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έχασα την ευκαιρία τώρα εκείνη τη στιγμή που τον είδα δίπλα μου. Χαιρετηθήκαμε, γνωρίστηκα, τον καλωσόρισα σαν παοξή στην ομάδα. Στην αρχή ξαφνιάστηκε, του λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ, γιατί στην Αθήνα, ας πούμε, δεν τον πολύ έχει συναντήσει.
0: Σας ήξερε από την Αθήνα,
1: όχι,
0: είχε τύχει να σας δει?
1: Δεν είχε τύχει να έρθει ποτέ. Πολλοί βγαίνουνε. Δεν θα το έλεγα κιόλας, έτσι. Όταν βγαίνουν κρυφά, μα ήταν σε κάποια γιορτή της ομάδας, θα το έλεγα. Αλλά δεν έτυχε όμως να τον συναντήσω ποτέ. Εκεί χαιρετηθήκαμε, του είπα για την ομάδα, τον καλωσόρισα και είπαμε κάποια πράγματα έτσι λίγο για την μουσική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούω και τουρκική μουσική.
0: Βρήκατε και κοινά σημεία.
1: Ναι, ξαφνιάστηκε με αυτό. Του είπα δύο-τρεις τραγουδιστές που ήξερα και έπαθε έτσι λίγο πλάκα. Και τον είπα ότι θα τον ξαναδώ στο παλατάκι και ότι περιμένω πολλά από αυτόν. Γιατί νομίζω ότι θα είναι ο MVP της χρονιάς.
0: Φαντάζομαι χάρηκε έτσι, γιατί κατευθείαν με το που μπήκε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, κατάλαβε ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία.
1: Νομίζω ότι είμαι ο πρώτος που τον καλωσόρισα.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, γι' αυτό σας έβγαλα κιόλας.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαι ο πρώτος που τον καλωσόρισα. Μόλις έφτασε, δηλαδή, στο λεπτό, ας πούμε, μιλήσαμε. Πολύ ευχάριστος, πολύ ευδιάθετος και η γυναίκα του το ίδιο. Και επειδή είχαμε και μια αναμονή, επειδή μου γύρω στα 45 λεπτά στην πτήση, είχαμε μια καθυστέρηση. Αλλάξαμε και gate μετά. Μετά ξαναχαιρετηθήκαμε και μου λέει ότι σε περιμένω και στο γήπεδο. Και λέω, αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως και εγώ όταν βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, έτσι, αλλά ελεύθερη και στην Αθήνα, δεν χάνω την ευκαιρία, πηγαίνω και εκεί σε παιχνίδια.
0: Τώρα τραγουδάτε Αθήνα.
1: Αθήνα, ναι.
0: Κάποια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη?
1: Καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν όχι. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο συνεχίζω στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Μάκη και τον Δημάκη και από τις αρχές του Ιούνιου, μέσα του Ιούνιου συνεχίζω εγώ μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου. Και συγχρόνως, ξέρεις, πάντα την Πέμπτη τώρα, ας πούμε, μετά για επιστροφή και θα είμαι με το κινητό στο χέρι για να βλέπω την ομάδα.
0: Την ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, άρα σας βλέπω όταν θα έρχεστε εδώ, ειδικά τις καθημερινές, είτε Τούμπα θα είστε, είτε στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Ακριβώς. Δεν χάνω την ευκαιρία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλέκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς, τα καλύτερα στο Τζέντι και στην ομάδα. Και θα παρακολουθήσω τώρα και εγώ την παρουσίασή του.
0: Βεβαίως, σας παρακολουθούμε και εμείς όταν θα πηγαίνετε στο γήπεδο. Να είστε καλά.
1: Παχαρά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
2: Το τσίπησε το θεματάκι η Τάνια κατευθείαν.
0: Είδα μια φωτογραφία, ήρθα σε μια επικοινωνία.
2: Αμεσότητα, αυτό είναι. Μιλάμε για αμεσότητα, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα ήταν πολύ.
2: Αντανακλαστικά,
0: ναι,
2: μάλλον.
0: Ναι, ήταν ωραίο γιατί ήταν ο πρώτος που του μίλησε.
2: Ναι, που ήρθε σε επαφή μαζί του. Μπορούμε να πάμε να συνδεθούμε, Θανάση, με το live έτσι του Μετρόπολης στο YouTube. Πάμε
0: για
2: να δούμε.
0: Για κάνε μας μια σύνδεση.
3: Σε τα νερά στην μπασκετική Ευρώπη. Ο Τούρκος Πεκταράς, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε πολύ λίγα λεπτά, και να σου πω και Γιώργο Πετρίδη που σε έχω δίπλα μου, Γιώργος Πετρίδης, πώς σας Πετρωτός, θα περάσει από δίπλα μας, έτσι όπως ενημερώθηκα, θα βγει από τη φυσούνα από την οποία θα μπαίνουν πλέον και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχουν αλλάξει και αλλάξει και η διαρρύθμιση εδώ στο παλατάκι, με τους δημοσιογράφους πίσω από τη μία μπασκέτα, τα πρώτα συνθήματα από τους νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί οι περισσότεροι είναι νεαροί αυτοί, ξεσηκώνονται για να δουν τον Τσέντι Όσμαν, φυσιολογικό απόλυτα είναι. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, 11 εκατομμυρίων ευρώ, 2 στο Παναθηναϊκό, τριετές με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο, 2,5, 3 και 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανεβαίνει κλιμακωτά, και νομίζω ο Γιώργος Πετρίδης μπορεί να πει περισσότερα γιατί τον ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τον Όσμαν. Εγώ θα γυρίσω και την κάμερα, Γιώργο, καλησπέρα, για να δώσω εικόνα στον κόσμο.
4: Καλησπέρα και από εμένα. Όντως εδώ είμαστε στο ΠΑΟΚ Sports Arena και ήδη παίρνουμε και κλίμα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ με συνθήματα. Αρχίζουν και μπαίνουν στους ρυθμούς αυτής της ξεχωριστής μέρας. Αυτό το απόγευμα είναι ξεχωριστό, εξορισμού για τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Παρουσίαση ενός παίκτη στη κεντρική σάλα του ΠΑΟΚ Sports Arena. Και νομίζω το αξίζει βέβαια. Ο Όσμαν είναι το μέγεθος της μεταγραφής τέτοιο που δικαιολογεί τα πάντα. Δικαιολογεί και τον ξεσηκωμό, δικαιολογεί και το γεγονός ότι μέσα στο κατακαλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού, με καύσωνα, έτσι 36-37 βαθμούς εκεί έξω, μαζεύτηκαν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 1.500 φίλοι του ΠΑΟ και περιμένουν τον Τσέτι Όσμαν. Εγώ, ενώ βλέπετε στο άλλο πλάνο, έτσι και η εικόνα από τις εξέδρες, έχει γεμίσει η κερκίδα των VIP. Βλέπω στο ένα πεταλάκι ήδη μαζεύτηκαν κάποια ακόμη φίλοι του ΠΑΟ. Προς τα πάνω, στα παλιά δημοσιογραφικά, παλιά με τα νέα δεδομένα, γιατί αυτά μετακομίζουν στον χώρο που είμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πίσω από τη μία μπασκέτα, έχει γεμίσει και εκείνη η κερκίδα. Γενικά το πάνω, το δεύτερο διάστημα, επίσης τίνει να γεμίσει. Και βέβαια, να πω, για να έχουμε μια εικόνα του τι περιμένουμε, ότι θα γίνει η παρουσίαση του Όσμαν εδώ βεβαίως. Κάποια στιγμή θα απεμβηθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Συμμετοχή σε αυτό το τελετουργικό θα έχει ο θρύλος του ΠΑΟΚ, πρώην αρχηγός του, πρώην προπονητής του, πρώην πρόεδρός του, τα πάντα, ο Μπάνε Μπρέλεβιτς. Και βέβαια αυτή την πολύ ξεχωριστή εκδήλωση την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Τέλη Μιστακίδη. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ σε αυτό το γεγονός, σε αυτή τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Η παρουσία δηλαδή του κ. Μιστακίδη, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είχε συμμετοχή στο deal, και βέβαια και το γεγονός ότι συνάντησε χθες τον Όσμαν και μίλησαν μαζί για αρκετή ώρα, δείχνει επίσης τη σημασία που δίνει και ο κ. Μιστακίδης και γενικά ο οργανισμός του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Τα οικονομικά μεγέθη τα είπε ο Κώστας ο Πετρωτός, τα αγωνιστικά μεγέθη, ακόμη κι αν παρακολουθείς επιφανειακά το μπάσκετ, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλα είναι, πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος αυτής της μεταγραφής. Το ότι ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του, έχει κάνει δικό του, γιατί ανακοινώθηκε πριν από μερικές ώρες από την ΚΑΕ, κάνει δικό του έναν παίκτη που κατατάσσεται στο top, στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένας από τους δύο, τρεις καλύτερους παίκτες στη θέση του, στη θέση 3. Έχει και αυτό τη σημασία του, να το πούμε, ενώ βλέπω παρκιντικότητα, οπότε μπορεί κάποια στιγμή να είστε προετοιμασμένοι να τον δείτε. Θα πει ο Όσμαν, υπάρχει και μια πολύ ωραία αφίσα, έτσι Κώστα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τη δείξουμε, με τον Τζέντι Όσμαν, τον οποίο καλωσορίζει ο ΠΑΟΚ, γυρίζει στην, ναι, και όρθιος τώρα όλος ο κόσμος που βλέπω ότι αυξάνεται διαρκώς εδώ στο παλατάκι, και η μουσική του δίνει και τον ρυθμό, αλλά τώρα χαμηλώνει για να ακουστεί το σύνθημα.

0: μου κάνει απίστευτο πράγμα, πραγματικά. Οφείλω να το πω. Μου κάνει, είναι πολύ εντυπωσιακό και για μένα είναι και απίστευτο να μαζεύεται τόσος κόσμος σε αυτή την περίοδο σε ένα γήπεδο, απλά και μόνο και να δει έναν παίχτη να μπαίνει, να του μιλάει για λίγο, να τον χαιρετάει, να παρουσιάζεται, εν πάση περιπτώσει, από την ΚΑΕ. Αυτό είναι ενδεικτικό αφενός του ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το μέγεθος αυτής της κίνησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Είναι ενδεικτικό και της μεγάλης δίψας του κόσμου του ΠΑΟΚ να δει κάτι από αυτό που χτίζεται φέτος στο παρατάκι. Και βέβαια, ξεκάθαρα, ο Τσέντι Όσμαν είναι το πρόσωπο αυτής της νέας εποχής σε αγωνιστικό επίπεδο, μαζί βέβαια με τον Αντρέα Τρινκέρι.
1: Βλέπει το πλακάτ τώρα εκεί πέρα, το είδε το πλακάτ προηγουμένως του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα με το νούμερο 6, Γιώργο, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό, το οποίο ήταν και την ανακοίνωση από την πρώτη στιγμή, αλλά έπρεπε να το παρατηρήσει για να δεις ότι είναι το εξάρι το νούμερο της φανέλας για τον Τούρκο Πεκταρά. Μια ανακοίνωση 26 λέξεων με συμβολικό χαρακτήρα 1926-2026 για την επαιτειακή σεζόν, μια μεταγραφή μεγάλη, ταιριαστή για αυτή τη συμβολική σεζόν, την ξεχωριστή μάλλον σεζόν, που δείχνει βέβαια και το συμβολίζει και το στέλνει το μήνυμα του που θέλει να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο μήνυμα.
0: Λοιπόν, παράλληλα βλέπετε και εικόνες από τις εξέδρες.
2: Λοιπόν, ακούσαμε, είναι η εκπομπή στο YouTube του Μετρόπολης από τα παιδιά.
3: Live από το ΠΑΟΚ Sports Arena.
2: Live, εκεί ο Γιώργος ο Πετρίδης και ο Κωστής ο Πετρωτός. Για όσους φίλους θέλουν μπορούν να μπουν και εκεί για να παρακολουθήσουν live, να έχουν και εικόνα από το τι γίνεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 6,5 ώρα ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση του παίκτη. Φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσει, θα πάει και λίγο πιο αργότερα. Πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχει και το μισάωρο, να δώσουν
3: παρουσία,
2: και το
3: μπάνε,
2: χρόνο
3: Πρέλεβιτς,
2: να δώσουν και το χρόνο στον κόσμο να γεμίσει τις ξέδρες. Πολλοί κόσμος, κυρίως νέος κόσμος, μπαμπάδες με τα παιδιά τους που τα πήγανε στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να δούνε αυτόν τον πολύ σπουδαίο αθλητή, και σίγουρα νομίζω θα νιώσει, Δημήτρη, και ο ίδιος ο Τσέντι Όσμαν πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή, έτσι.
3: Εντάξει, ναι, ικανοποίηση από την άλλη και από την.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό,
3: και
2: αλλά
3: NBA
2: παρόλα.
3: Πήξει, έτσι,
2: και NBA, αλλά παρόλα αυτά, όταν όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η γιορτή γίνεται μόνο για σένα. Εντάξει, νομίζω μετά νιώθει και την ανάγκη. Είναι και ευθύνη και νιώθει και την ανάγκη ότι πρέπει να ανταπεξέλθεις. Ο πύχης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά και ξέρει ότι θα είναι και το πρόσωπο της ομάδας.
3: Εννοείται, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, έτσι, ο Στάρ, ας το πούμε έτσι. Να πούμε, Τάνια, ότι...
2: Δώσε και ένα διαγωνισμό, γιατί βεβαίως έχουμε και ένα στρώμα να δώσουμε.
3: Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95&5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στη Greco Strom στη Θεσσαλονίκη. Η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έρχεται απλά να επιβεβαιώσει το όλο story, το οποίο λίγο πολύ αναμενόταν. Ο Jürgen Klopp με δήλωσή του επισήμανε ότι λύθηκε το θέμα με την Red Bull, επομένως επιστρέφει για να υπογράψει στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, την οποία θα βρει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμέτωπη, έτσι, αντίπαλη στο Nations League. Άρα Γιωβάνοβιτς εναντίον Κλοπ, Τάνια, στο Nations League.
2: Αναμενόμενη ήταν, ήταν γνωστό πάνω κάτω
3: της αγωνιστικής περίοδου
2: θα αναλάβει ο Κλοπ. Θα πούμε και άλλα και για Μουντιάλ, δεν τα εξαντλήσαμε. Θα πάμε και σε Άρη.
3: Έχουμε και Άρη μπάσκετ και Άρη ποδόσφαιρο. Έχουμε ρεπορτάζ, θα δούμε τι γίνεται και στο PAOK Sports Arena. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρήσανθο Βλέτογλου, αν δεν κάνω λάθος. Και στη συνέχεια διαλυματά και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Το Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Τούρκο Σούπερσταρ Τσέντι Όσμαν, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο για τα 100 χρόνια του συλλόγου, καθώς το κείμενο της ανακοίνωσης αποτελούνταν από μόλις 26 λέξεις. Αυτή την ώρα αρχίζει η επίσημη παρουσίαση του Διεθνούς Forward στο ΠΑΟΚ Sports Arena, παρουσία του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Τέλη Μιστακίδη. Ενώ στη διαδικασία θα συμμετάσχει και ο θρύλος της ομάδας, Μπάνε Πρέλεβιτς. Όλες οι εξελίξεις και το πλήρες ρεπορτάζ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο metrosport.gr. Στο στρατόπεδο του Άρη, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Στέφαν Γιώβιτς, σειρά παίρνει ο Βασίλης Στοιόπουλος. Ο διεθνής γκάρντ αναμένεται εκτός απροόπτου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στίβεν Ίνοχ. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έμαθε τις πιθανές διασταυρώσεις του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσει το Conference League απέναντι στον ιτημένο της αναμέτρησης Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 6 και 13 Αυγούστου. Θετικά είναι τα νέα από το αγωνιστικό μέτωπο του Δικεφάλου, καθώς ο Ελουστόντος συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για την πρώτη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τα οποία καλύπτουν όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ναϊμέγγεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τιρνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, γνωρίζοντας αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες φιλάθλους που γιόρτασαν μαζί με τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Ατλακούλ. Ατλακόλ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
24: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
26: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
27: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
28: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
27: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
28: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
27: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
29: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Είμαστε πάντα σε live μετάδοση της παρουσίασης του Τσέντι Όσμαν στο PAOK Sports Arena. Μπορείτε να δείτε και εικόνα μέσα από το YouTube του Μετρόπολης και φυσικά να παίρνετε και ήχο και από εδώ, έτσι. Μην ξεχάσουμε να πούμε πως την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Ντόλι, πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνο από τον Γιώργο Μάντζιο και επιστρέφουμε.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι ρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 425.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Θανάση, πάμε να πάρουμε λίγο ήχο από PAOK Sports Arena, να δούμε τι γίνεται.
3: Λοιπόν, είμαστε πάντα ζωντανοί. Μετρόπολης TV, το Μετρόπολης στο YouTube. Αυτός, για να δω. Ναι, ναι, σε παίρνει κι άλλο.
4: Σε παίρνει, αλλά έχω ένα θέμα στην πολύ... Τώρα πιο καλά είμαστε.
3: Εντάξει, καλό γίνεται.
4: Καλό είναι. Δεν είμαστε καλά, νομίζω.
3: Λοιπόν, έχει κάνει μεγάλο γκέλ βέβαια αυτή η μεταγραφή. Το EuroCup έχει κάνει μια ανάρτηση στην οποία έχουν φυθεί οι φωτογράφοι. Φαντάστηκα ότι βγαίνει, αλλά όχι. Έχει κάνει ανάρτηση στο EuroCup και γράφει What a move, την κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω μερικές εβδομάδες πριν η EuroLeague έκανε ανάρτηση για την κίνηση του ΠΑΟΚ με τον Νίκ Καλάθη, χαρακτηρίζοντας τον ως legend, γιατί είναι legend της EuroLeague ο Καλάθης, όπως είναι legend βέβαια και ο Όσμαν. Μιλάμε, Κώστα, για τις δύο κορυφές, για τις δύο κατατεκμήρων κορυφές κίνησης του ΠΑΟΚ, ο Καλάθης και ο Όσμαν.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Είμαστε πάντα.
0: Ναι, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Τσέντι Όσμαν. Νομίζω δίνεται και λίγο χρόνο. Το μισάωρο, ξέρεις, είναι συνήθως αυτό που δίνουν.
5: Μέχρι να πούμε, Τάνια, πριν δώσουμε το λόγο και την μπάσα στο Βασίλη Μάστορα για να κάνει το σχόλιο του, από ό,τι μου έλεγε, θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο Άρη. Να πούμε ότι ο Κριστιαν Κούστα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ηρακλή.
0: Καλή κίνηση. Ναι, γιατί πέρυσι είναι... βοήθησε και με δικά του γκολ, ειδικά στον Ηρακλή, να ανέβει στην επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
5: Της δικαίωσης ακριβώς. Δεν είναι επίσημο από την πλευρά του Ηρακλή, αλλά η πλευρά του ποδοσφαιριστή, έτσι, ένας πρώην συνάδελφος, καλός φίλος.
0: Εδώ ο Κυριάκος, ο Κύρτσας, που κάναμε, ναι, εκπομπή, το ανέβασε στο διαδίκτυο, καθώς είναι και
5: το
0: πελάτης του, ναι.
5: Το διέρευσε ακριβώς,
0: Κούστα,
5: είναι συνεργάτες, είναι
0: αναμένουμε
5: κοντά του.
0: Ότι από στιγμή σε στιγμή θα γίνει και ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής.
5: Λίγο πολύ βέβαια το είχαμε, γιατί η ΠΑΕ είχε ανεβάσει ένα βίντεο τις προηγούμενες ημέρες από Καφτατζόγλιο, από Κερκίδα, από Κασκόλ, έτσι, και πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστιανό Κούστα. Επομένως, λίγο πολύ αναμενόταν.
0: Αντίθετα,
5: τώρα
0: στην Κίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντελετίτς.
5: Πολύ σωστά μιλάς.
0: Για μένα είναι σημαντική απώλεια, γιατί μπορεί
5: να
0: μην ήταν όλο το χρόνο γιατί είχε θέματα τραυματισμού, αλλά στα παιχνίδια που έπαιξε ήταν πολύ ουσιαστικός και με μεγάλη εμπειρία.
5: Έτσι, στον πύργο ήθελε θα πάει παίξει, ο Ραμούσπε.
0: Ήθελε να παίξει στην Κίνα, εντάξει.
5: Εντάξει, ακριβώς. Μπορεί και τα λεφτά, Τάνια, να ήταν περισσότερα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
0: Ωραία, και πάμε τώρα στο Βασίλη.
5: Και στο Βελιγράδι θα συνεχίσει από ό,τι διάβασα, τσουκαρίσει και ο Φιωρίν του Μισάη, έτσι.
0: Ωραία.
5: Πάμε, Βασίλη Μάστο, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλη.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ήθελα να ξέρω αν απαντήσατε στο ερώτημα που ήταν κρυμμένη η Αργεντινή 110 λεπτά χθες στον τελικό. Έχουμε ένα ερώτημα που κρύφτηκε το Μαρόκο.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Βασίλη. Η Αργεντινή, ναι, το είχαμε πει ότι είχε παίξει και δύο παιχνίδια τα οποία είχαν κρυθεί στην παράταση. Δεν ξέραμε πόσο θα αντέξει και νομίζω ότι δεν μπορούσαν όλες οι ομάδες να παίξουν στο παιχνίδι που έπαιζε η Ισπανία. Δηλαδή νομίζω ότι εγκλωβίζονται.
6: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν ολόκληρη η Αργεντινή να έχει 0 τελικές. Τα στατιστικά ήταν απογοητευτικά για τους Αργεντίνους. Και ένας Μέση ο οποίος ήταν ο σύπαρον. Συμφωνώ σε όλα, αλλά δεν περίμενα να έχει τέτοια εικόνα η Αργεντινή σε ένα τελικό. Παρότι ξέρουμε ποια ήταν τα υπέρ της Ισπανίας και ποια ήταν τα...
0: Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησε πολύ αργά στο φινάλε η Αργεντινή. Δηλαδή και άμα γινότανε με τον Σιμεώνε, καλά το
5: ακριβώς,
0: λέω.
5: Ακριβώς.
0: Το 1-1.
5: Ο μικρός Σιμεώνε, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί.
5: Εντάξει, ήταν η μοναδική φάση που έκανε Βασίλη Αργεντινή, ήταν στο 118-119. Μια ακριβώς φάση. Είναι αρνητικό ρεκόρ, όπως είπες, οι 0 τελικές προσπάθειες. 19-0 ήταν στην κανονική
0: απλά
5: διάρκεια.
0: Απλά κρατάμε από την Αργεντινή τις ανατροπές που έκανε στα προηγούμενα
5: παιχνίδια.
0: Κοίταξε,
5: και το γεγονός ότι πήγε ξανά στον τελικό ήταν ένα επίτευγμα για την Αργεντινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στα πρώτα φαβόρι, έτσι. Κατάφερε βέβαια και πήγε τελικό, αλλά δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά, πιστεύω, Βασίλη. Απλά ήταν πολύ πολύ ο ρόλος της πολύ
0: παθητικός, κάτω, δηλαδή, παθητικός και ρόλος, σε ένα ρόλο που δεν της
5: έτσι στέριαζε. Έπρεπε να παίξει, πιστεύω, για να αντιμετωπίσει τους Ισπανούς, αλλά δεν κράτησαν και μπάλα, δεν μπορούσαν να κρατήσουν και μπάλα καθόλου. Αυτό ήταν για μένα το πρόβλημα.
6: Στις μεταβιβάσεις, στην πρώτη μπάλα.
5: Ναι. Δεν κρατούσαν μπάλα, αυτό ήταν το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να απειλήσουν καθόλου.
0: Μα και όταν μπήκε και ο Παρέδες, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό.
5: Εντάξει,
0: δηλαδή...
5: ο Παρέδες πιστεύω ότι μπήκε μόνο για το τσαμπουκά και αυτά, μόνο γι' αυτό μπήκε. Γιατί οι περισσότερες αλλαγές που έκανε ο Σκαλόν ήταν μεσοαμυντικές περισσότερες. Και δεν έβαλε και το Λαουτάρο, έτσι, που για μένα και αυτό είναι.
0: Ο Λαουτάρο είναι επιθετικός. Ναι, θα γινόταν πρόβλημα
5: μπορούσε,
0: μετά.
5: Ενώ ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε δώσει την πρόκληση στον τελικό. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε, βέβαια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εμείς βλέπουμε εικόνες εδώ από τα τηλεοπτικά, έτσι, δίκτυα.
0: Γιατί μετά είχαμε
5: το
0: την αντίο
5: του Μέση με συγκίνηση και κλάματα, την αγκαλιά με τον Γιαμάλ. Αυτό που είχε πει η Τάνια στην αρχή για τα δάκρυα του Σκαλόνι.
0: Ο οποίος είπε θα μείνει μέχρι και τη λήξη του συμβολαιού του, αλλά δεν ξέρει αν θα συνεχίσει, γιατί λέει αυτή η πίεση που ήταν σε όλο αυτό το Μουντιάλ. Ήταν κάτι πολύ δυνατό και τώρα λέει δεν ξέρει και τι παίκτες θα έχει. Αν μπορεί να στηθεί ξανά μια τέτοια Αργεντινή.
5: Δύσκολο βλέπω.
6: Πάντως τα δάκρυα Σκαλόνι και η αγκαλιά του Μέση στο Γιαμάλ και τα δύο λόγια που του ψιθύρισε στα αυτιά, προχώρα στη νέα γενιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ήταν όλο το πιο σημαντικά στοιχεία πέρα από την νίκη και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Ισπανία. Του χτεσινού τελικού που ήταν ένα απίστευτο σοου και βεβαίως όλοι δίνουμε συγχαρητήρια στην κάλυψη τηλεοπτική, αλλά επειδή βλέπω ότι όπου να είναι βγαίνει ο Σμαν.
5: Ναι, πάμε λίγο, Βασίλη, πάμε λίγο στο PAOK Sports Arena και επιστρέφουμε. Είμαστε συνδεδεμένοι με το κανάλι του Μετρόπολης στο YouTube.
0: Έχουμε και εμείς εικόνα, όλοι οι φωτογράφοι είναι στη Φυσούνα, εκεί όπου θα βγει ο νέος παίκτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τζέντι Όσμαν, με το νούμερο 6 θα αγωνίζεται.
5: Ακριβώς.
0: Τη νέα αγωνιστική περίοδο.
5: Ακούγεται και το όνομά του ρυθμικά από τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο κλειστό της Πηλέας. Περιμένουμε.
7: Τζίτσες υγείο Παναγιώτης ο Κορώνας. Αλλά ο κόσμος φωνάει
8: δόνο του
7: Τούρκου. Δεν κρατιέται
8: από την κουπάκη. Όλοι με σηκωμένα κινητά, έτσι.
7: Έτσι.
5: Είμαστε σε αναμονή. Ακόμα δεν έχει βγει.
8: Πείτε εδώ τι γίνεται.
9: Thank you.
5: Χάθηκε τώρα η σύνδεση. Ναι. Ωπα, τι έγινε. Χάθηκε ο ήχος.
0: Λοιπόν, έχουμε πυροτεχνήματα από ό,τι βλέπω εδώ. Πώς θα λένε αυτά που βγαίνουν. Εμφανίζεται ναι, ναι. Ο Τσέντι Όσμαν. Στο κέντρο του γηπέδου ο Τούρκος Καλαδοσφαιριστής.
9: Πώς θα το περιγράψεις όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος, ό,τι βλέπετε.
0: Είναι στο κέντρο του γηπέδου.
5: Είναι μια αποθεωτική υποδοχή, μια αποθεωτική παρουσίαση για τον Τσέντι Όσμαν, τον αρχηγό της Εθνικής.
9: Λοιπόν, και μπάλες φέρνει ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Ο τι μάνατε της ομάδας, δεν ξέρω αν κάνει και κανένα σοου.

0: This is your time. This is your moment. So really important to address you to the fans of power.
1: Έχει πάρει και το μικρόφωνο από ό,τι βλέπω.
2: Όχι, το ρωτάνε. Πώς αισθάνεται που βλέπει τόσο κόσμο.
3: Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Λέει ο Τσέντι.
1: Η μετάφραση, έτσι, από τον Γιώργο Πετρίδη.
3: Εκτιμώ ότι είστε εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Ξέρω ότι κάποιοι είναι στις διακοπές. Και το ότι είστε εδώ σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μιλάμε για απίστευτη αποθέωση. Και αν κρίνω από τις αντιδράσεις του, δεν την περίμενε. Ευχαριστώ τον κύριο Τέλη. Τον κύριο Μισθακίδη, ο οποίος ανταποδίδει σηκώνοντας το χέρι του. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Φωνάζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ τον GM μας, τον Τρενεμανάτε, τον Γιώργο Τσιάρα. Και βεβαίως στο τέλος, τον Αντρέα Τρινκιέρι, τον coach, για τον οποίο είναι και η αποθέωση που ακούτε.
1: Έλα, τώρα θέλουμε για τους στόχους, έτσι.
0: Τώρα σηκώνουν όλοι χέρια. Το βλέπετε στο ένα πλάνο. Κάνει και τη μετάφραση ο Πάνος ο Κορόζοκλου. Γίνεται.

0: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Για τον μπασκετικό ΠΑΟ. Θέλω να μεταφράσει, αλλά πώς να μεταφράσει.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον ιδιοκτήτη της ΕΠΑΟΚ, τον κύριο Μέλη Μητσακίδη, για την υλοποίηση αυτής της εγγραφής, τον σπόρτσα ηλέκτρο της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Τσιάρα και τον προπονητή, τον κύριο Αντρέα Τριγέρη. The first time I had a talk with Mr. Tellis, our GM,
0: η πρώτη φορά που μίλησα με τον κύριο Τέλη, τον GM και τον coach, μου εξήγησαν το όραμά τους για την ομάδα, για το κλαμπ, για τον οργανισμό. Από την πρώτη μέρα σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εδώ.
1: Από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε, και ο κ. Τέλης και ο κ. Τσιάνας μου εξήγησαν το όραμα που έχουν για αυτό το σύνολο, για αυτή την πρώτη μέρα αισθάνθηκα ότι πρέπει να είμαι μέσα σε αυτή την
2: Από την πρώτη μέρα, είπε ο Τζέντι Όσμα.
3: Από την πρώτη συζήτηση, συνάντηση που έκανα μαζί του, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι σε αυτή την ομάδα.
2: Ευχαρίστησε τους κυρίους Μιστακίδη, Τσιάρα, Τρινχέρη. Φυσικά ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για να τον υποδεχτεί στην επίσημη παρουσίασή του.
3: 20 Ιουλίου, σε μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα.
2: Πάμε στο Βασίλη για να κλείσουμε έτσι την κουβέντα.
3: Και τον ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή του. Βασίλη, ναι, έλα.
2: Πέσαμε πάνω στην υποδοχή, έτσι, την παρουσίαση.
4: Παλίμον, είναι εξαιρετικές στιγμές, είναι στιγμές που ζωντανεύουν μπασκετικά τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά, πάντα ο ανταγωνισμός, το ξέρουμε όλοι από το παρελθόν, είναι αυτός ο οποίος βελτιώνει τις ομάδες και ανεξαρτήτως από το τελικό αποτέλεσμα δίνει πρόσθετες χαρές στον κόσμο. Πέρασαν πολλά χρόνια που η Θεσσαλονίκη ήταν σε μπασκετικό λίθαργο και καλά το είπε ο Γιώργος Πετρίδης, τέτοιες στιγμές είχε πάρα πολλά χρόνια να ζήσει. Νομίζω ότι είναι μοναδικές, μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτό το οποίο ζει αυτή τη στιγμή η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Το ρισοάρισε με την υποδοχή του Σπανούλη πριν από 20 περίπου μέρες και η μπασκετική ζωή της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και περιμένουμε καλύτερες ημέρες σε όλη την αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, δύο πράγματα, περισσότερα θα πούμε αύριο, για το ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έχει προς το παρόν μία στασιμότητα όσον αφορά τις μεταγραφές που προβληματίζει και τον ίδιο τον Γρηγορή, ο οποίος παρότι δημοσίως επιχειρεί να βγάλει ένα πνεύμα αισιοδοξίας, δεν φαίνεται, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, αν τώρα ο Άρης καταφέρει να κάνει τις επόμενες 2-3 ημέρες τις μεταγραφές που ζητάει ο Γρηγορίου να έχει μαζί του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχει πολλά κενά, έχει κενά στη θέση 1, στο δερματοφύλακα, έχει στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχει στο κέντρο της άμυνας, έχει στο δεξιό άκρο της άμυνας, έχει στους χαφ, έχει και στα άκρα της επίθεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τον Γρηγορίου, σίγουρα την προβληματίζει, να προβληματίσει τη διοίκηση και να επιταχύνει τους ρυθμούς. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό της που δεν το ξέρουμε, μέχρι στιγμής πάντως επιδεινώνεται η ανησυχία του κόσμου του Άρη και δεν υπάρχει κάτι και βεβαίως αν σκεφτεί κάποιος ότι στις 20 Ιουλίου έχει κάνει μία μόνο κανονική μεταγραφή, τον Μπασίρου, ο οποίος ήρθε προχθές στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνει κάποιος γιατί ο κόσμος του Άρη ανησυχεί για το πώς θα είναι η νέα αγωνιστική περίοδο. Θα πούμε όμως πολλά περισσότερα κατά αυριανή εκπομπή.
3: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Και βλέπαμε εδώ και στους δείκτες της τηλεόρασης την υποδοχή.
2: Με το κύπελο στα χέρια.
3: Ο Ρόδη, έτσι δεν το αφήνει.
2: Ακριβώς δίπλα με τον προπονητή, τον Ντέλα Φουέντε. σε ένα μικρό έτσι.
3: Είδες την Παουκουκουρέγια, ότι λέει θα κάνει, άμα το κατακτήσουμε, λέει θα κάνω, λέει, τατουάζ με, το, με τη φωτογραφία του ομοσπονδιακού
2: προπονητή. Τον είπε χρεωμένος να τηρήσει την υπόσχεση
3: και
2: του.
3: Και τώρα να κάνει τατουάζ, έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Αν και
2: ακριβώς.
3: Πιο πιθανό θα ήταν ότι θα κούρευε το μαλλί, αλλά είναι μάλλον σήμα κατά τεθέν.
2: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Ο οποίος πήρε μεταγραφή έτσι από την Τσέλσι στη Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε και το παγκόσμιο τώρα με την υπόλοιπη ομάδα της Ισπανίας. Αυτά νομίζω ότι καλύψαμε έτσι σε μεγάλο φάσμα την επικαιρότητα με ό,τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Με αρκετές συνδέσεις από το PAOK Sports Arena, εκεί που είχαμε την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, και πάντα δίνουμε μια προτεραιότητα στην επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα.
2: Αυτά. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε ήδη σε 7 η ώρα. Παραδίδουμε σκυτάλη στην Τάνια Δήμου, έτσι, για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Εκεί θα μιλήσουμε και περισσότερο για ποδόσφαιρο, καθώς όσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε και προς την 5η που θα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.
2: Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης μετά την τραγική είδηση του θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο των πρώτων αστυνομικών ενεργειών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της 16χρονης. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 306 του ποινικού κώδικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ φέρεται να είπε πως στοχοποιήθηκε από τις αρχές λόγω της γνωριμίας που έχει με τον 29χρονο και τον 24χρονο που επίσης έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Σε δύο συλλήψεις και 18 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για την άγρια ένταση που επικράτησε νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση ξεκίνησε αφού έγινε γνωστό πως ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέως. Συκλιοκαύσωνα εισέρχεται η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη με υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορεί να φτάσουν ακόμα και τους 42 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Σήμερα θα γίνει η προσπάθεια αποσωλήνωσης της 7χρονης που έχασε τους γονείς και την αδελφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική και που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στον 69χρονο που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Επανομής ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας. Ο άτυχος άνδρας επέβαινε την περασμένη Τρίτη με τη γυναίκα του σε μία βάρκα στην περιοχή του ποταμού Επανομή. Εκείνη ανετράπη με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του, ενώ η σύζυγός του κατάφερε να βγει στην ακτή. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλό. Το καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Πάμε γιατί. Όχι, δεν έχει κάνει το American Bar, το έχει κάνει. Καλωβές. Αδί, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μετρόπολη 95,5. Απέναντί μου βρίσκεται ο Ιορδάνης ο Πολίτης. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 20 Ιούλη, το Σωτήριο Νότος 2026. 7 και 11 πρώτα λεπτά με Λευτέρη Γάτση Παντελή στο production. Μαρία Λάπου στην γραμματιακή υποστήριξη. Θεωρητικά και Γιάννη Σερβίνης μαζί σήμερα. Είναι σήμερα του προφήτη Ηλία είναι σήμερα. Ω, στην Πηλαία τώρα πρέπει να έχει. Σήμερα έχει τεστ στην Πηλαία. Θα βρήκε τον δρόμο. Εδώ δε. Από πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να έχει μια εβδομάδα άδεια και να αργεί να. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, ρε. Τι έγινε τώρα, έτσι θα πάει.
1: Ο λαός με ζητάει.
0: Ο λαός σε ζητάει.
1: Λαός με ζητάει.
0: Δεν συζητάει για πολύ ακόμα.
1: Τι έγινε. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήδη πήρατε μηνύματα κάτω.
0: Βρήκε τον δρόμο.
1: Στην Νότια Ελλάδα. Έχετε τελειώσει.
0: Βρήκε τον δρόμο, θυμήθηκε που δουλεύει εσύ.
1: Είπα να έρθω για λίγο, αλλά. Που ήρθα.
0: Καλά, έπεισε λίγο.
1: Δεν βλέπω καλή υποδοχή.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Βλέπω, εντάξει, βλέπω πολύ γκρίνια, πολύ
0: δεν
1: μάτι.
0: Να βγάλουμε
1: πολύ κακία.
0: Το κόκκινο το χαλί δεν ξέραμε.
1: Εντάξει. Δεν είναι υποδοχή αυτή. Έναν άνθρωπο που λείπει. Είσαι στα 5 μέρες.
0: Αχ, σιγά καλέ! Σιγά καλέ! Να σε στρώσουμε το κόκκινο το χάλι, σε γεμίζουμε το δρόμο καΐσια.
1: Δεν ξέρω.
0: Και πώς το λένε και ροδάκινα.
1: Δεν ξέρω, είδα. Πολύ. Πολύ περίεργες ματιές. Τέλος πάντων, εντάξει. Περίεργες καλά ματιές. Να είστε όλοι. Ναι. Καλά να είστε.
0: Καλά, εμείς θα είμαστε σίγουρα καλά.
1: Για να έχετε, παιδιά.
0: Για όλους έχει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, βρήκε το δρόμο ο καλός φίλος συνάδελφος, ο οποίος άλωσε την. Νότια Ελλάδα, την άλλωση.
1: Α, την άλλωση, πραγματικά την έβαλα.
0: Δηλαδή, και ήρθε φορτσάτος, ήρθαμε.
1: Με τη λιχτά,
0: ήρθαμε έτσι. Πάλι για να προσκυνήσω. Ναι. Πού είναι τα τυλιχτά εδώ.
1: Τυλιχτά, εκείνη την ώρα. Το τουιτσάκι, τα τζικάκι μέσα, με 3,84. Βαριά.
0: Άσχημα.
1: Έχει τάλιρο.
0: Αλλά ποσότητα.
1: Λίγο πιο μικρά τα δικά μας. Με είναι. Δύο όμως σε καλά. Δύο.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Δύο,
1: δύο, όχι με ένα. Να μην πω ψέματα, με ένα άμα πεινά και ένα και με σημεράκι και αυτά.
0: Χάσαμε.
1: Δεν φτουράει.
0: Πού ήσουν, α?
1: Ναύπακτο.
0: Άσχημα. Ναύπακτο, υπέροχα.
1: Ιόνια, Ιωδός.
0: Εύκολα, πόση ώρα ήσουν εκεί.
1: Με στάση.
0: Τι στάση.
1: Με μια στάση.
0: Δύο ώρες.
1: Όχι, όχι, κανένα 20 λεπτό.
0: Α, έκανες 20
1: λεπτό. Πέντε ώρες.
0: Τι πέντε ώρες.
1: Πέντε ώρες.
0: Καλέω. Πολλές ώρες.
1: Ωραίο.
0: Πολλές ώρες στα μάξι.
1: Είναι σέρα με το αυτοκίνητο. Χαίρεσαι.
0: Δηλαδή, αν η ναύπακτος, τι έχει να πάμε να δούμε.
1: Τι έχει.
0: Δηλαδή,
1: πρώτα απ' όλα έχει το καμάρι της, το ναυπακτιακό της.
0: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο. Αν είσαι ένα brand ambassador της ναυπάκτου, τι θα μας πρότεινε να πάμε στην ναύπακτο, δηλαδή.
1: Ενετικά

0: τύχη, το κάστρο πάνω.
1: Θρήκη μας τώρα.
0: Ναι. Πας να δεις ένα μουσείο μέλισσας. Ωραίο.
1: Τι μουσείο μέλισσας.
0: Βέβαια. Πώς γίνεται το μέλι, παραγωγή, όλα αυτά. Μαγικό. Αν πας στο εξωτερικό αυτό, το πληρώσεις 50 ευρώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, γιατί θα σε παραμυθιάσουν. Το μουσείο της σοκολάτας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ το μουσείο του μελιού.
0: Ενώ το μουσείο του μελιού. Έλα μωρέ, τώρα, εντάξει, να πάμε το μελιού. Έλα γιατί στη Γερμανία να πας στο μουσείο της σοκολάτας.
1: Το μέλι και ρήθρες επηρεάξανε ναι. Τώρα, μωρέ. Άλλο που έχει κατάλαβα πανέμορφη είναι αφόγητος.
0: Σίγουρα μέσα στο κέντρο πάρα πολύ ωραία μαγαζιά προσεγμένα και για τον καφέ σου και το φαγητό σου. Και να κάνεις βόλτα τα μαγαζιά σου να ψωνίσεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Παραλίες αρκετά καλές εκεί γύρω γύρω. Εντάξει. Πέτρα όμως.
1: Αρκετή. Πέτρα.
0: Πέτρα
1: μέλι.
0: Πέτρα
1: μέλι.
0: Παίζει πέτρα.
1: Να δώσουμε μια καλησπέρα σε μια φίλη ακροάτρια. Νατάσα, η οποία είναι συντονισμένη και μας κράζει.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι.
0: Γιατί όμως έτσι, επιθετική ακόμα.
1: Έτσι οι δάσκαλοι απέναντι στην εκπομπή. Εμείς με τους δασκάλους έχουμε πολύ καλή σχέση. Με τα παιδαγωγικά.
0: Και να πω και το άλλο μαγικό. Σε δύο παραλίες που πήγα. Μία προς Φωκίδα.
1: Ναι.
0: Μπαίνοντας δηλαδή στον δρόμο για Φωκίδα, η περιβόητη παραλία της Χιλιαδού, όπως λέγεται. Χιλιαδού. Χιλιαδού. Με γαλάζια σημαία κτλ. Και μία μέσα στην άπακτο. Το λιμάνι δηλαδή, λίγο πιο πέρα.
1: Θέμα είχε.
0: Είχε.
1: Είχε θέμα,
0: Ναι, είχε θέμα.
1: Δηλαδή, πού το βάζουμε σε ποιότητα.
0: Εντάξει, δεν είναι Μύκονος και τα λοιπά, αλλά.
1: Σαντορίνη.
0: Όχι, ούτε Σαντορίνη. Δεν μπορεί να πιάσει Σαντορίνη. Θα το βάλει ένα. Τιμή Σένεκεν για τα παιδιά, επειδή είχαμε καλή εξυπηρέτηση και τα λοιπά. Το βάλει ένα 7 ράκι.
1: Το θέμα ήταν στο 7.
0: Ναι.
1: Επτόχα πράγματα. Καλά, όχι πως εμείς με τίποτα κυνηγή, τίποτα predator.
0: Όχι, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια. Πώς να το πω ρε παιδί μου, μια στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν αναπτύσσεται εκεί η ναύπακτο σε σχέση με άλλα πράγματα.
1: Θεματιακά, ας πούμε.
0: Ναι, θεματιακά.
1: Είναι περισσότερο, ας πούμε, οικογενειακό διακοπές
0: ναι,
1: η ναύπακτο.
0: Εντάξει, είχε και ζευγάρια.
1: Αλλά είχε, πούμε, και τέσσερις φοιτήτρες από θεολογία.
0: Έβλεπε, ρε παιδί μου, και αγόρια παρές και κορίτσια παρές. Αλλά πιο πολύ έβλεπε έτσι οικογένεια.
1: Οικογενειακά, τέτοια.
0: Ναι, ωραία. Πάω λοιπόν στη Χιλιαδού.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει έτσι να πιάνω κουβέντα εκεί με κάποιους ντόπιους κτλ. Να ρωτάς για τα μαγαζιά, για φαγητό κτλ.
1: Κάνεις mingle με τον κόσμο.
0: Mingle 100%. Χωρίς πολλά-πολλά, ούτε ξέρω από πού είσαι και τα λοιπά, από πού είμαι, δεν χρειάζεται.
1: Από πού είμαι.
0: Αδερφέ.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινάμε στραβά, βέβαια, γιατί θα μου πεις, κάναμε και μια εκπομπή παλιά και λέγαμε πώς λες το σερβιτόρο, τι αδερφέ και τα λοιπά.
1: Τέλος
0: πάντων, ξεκινάω γιατί βλέπω τα παιδιά είναι ωραία. Άνετα. Αδερφέ, λέω πού για μπάνιο, πάτε λες στη Χιλιαδούλη. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Να χαρώ.
0: Είναι 15 λεπτά από την άπαχτο. Να χαρώ εγώ που λέει και ο Μιχάλης, ο συνονοματός σου. Πάμε εκεί, παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Βλέπω έχει μια μεγάλη παραλία που έχει πάρα πολλά beach bar. Και παίζουν μουσική και τα λοιπά. Τώρα με τα μικρά τώρα δεν είμαστε για beach bar, δεν είναι και η ηλικία μας και τέτοια. Τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, ρωτάω, λέω πού να πάμε. Λέει παιδιά, εκεί γίνονται λέει, και λίγο πάρτι και τα λοιπά. Καλύτερα λέει πιο.
1: Πάρτι γίνονται.
0: Ναι, θεματικά.
1: Έβαζε γαλάκια και πήγε.
0: Λέω εντάξει, θα κάτσουμε πιο πίσω.
1: Μύθια στα νιάτα στην Αγία Νάπα.
0: Πίσω γραμμή άμυνα.
1: Ναι.
0: Πάμε σένα. Ωραία. Καθόμαστε.
1: Δεν αφόκτε τώρα.
0: Στη Χιλιαδού. Λοιπόν, με πλατιάζω. Καλησπέρα. Θέλουμε, είμαστε 4 άτομα.
1: Ναι.
0: Λέει η κοπέλα ευγενέστατη, γιατί ήταν σχετικά μικρό το τέτοιο. Λέει, σας πειράζει να σας βάλω σε μία ομπρέλα, δηλαδή δύο ξαπλώστρες. Ωραία, με εκείνο το χοντρό.
1: Παχύστρωμα.
0: Παχύ, ναι, όχι τις άσπρες.
1: Ναι.
0: Και να βάλω και δύο καρέκλες έτσι που βουλιάζουν και τα λοιπά.
1: Σαπούφ.
0: Ναι, να χαρώ, εγώ λέω. Ναι. Πολύ ωραία είναι και το Γιωργάρα τον άρεσε αυτό.
1: Δηλαδή,
0: και εμένα μου άρεσε. Λέω, γιατί εντάξει, τα ξαπλώσω εγώ, α τα κορίτσια. Με κάνω και δύο θεραπεία. Εμείς δεν είμαστε.
1: Με τον πω.
0: Δεν λέω, δεν ρωτάω πόσο και τα λοιπά. Λέω, πρώτες μέρες είναι, λέω. Η τσέπη είναι γεμάτη.
1: Μπρόκλησε κανένα.
0: Ας κάνουμε λίγο το μαγκαζό.
1: Ναι, να
0: το σαν τον Τζόρτζο Γλου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν πειράζει.
1: Μου, ναι.
0: Θα μας πει μετά τη λυπητερή. Θα ξέρουμε, θα ξανάρθουμε. Τα καφεδάκια μας, το χυμό μας και τα λοιπά. Τα παιδιά και εκεί τις πατατούλες. Ωραία, λέω.
1: Τσιμπήσατε.
0: Ο Γιώργος ήθελε πατάτες. Η δέσποινα hot dog. Κλασικά.
1: Ναι. Εσείς.
0: Όχι. Διατροφή και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: σε ενέργεια. Λέω να σα πληρώσω. Λέει, εντάξει, λέει μετά, λέει, δεν υπάρχει θέμα. Α, λέω, θα μα το φέρει μετά, λέω σιγά-σιγά. Με τρόπο.
1: Αβάσα, βάσα, ρε.
0: Ωραία, κάνουμε τον μπανάκι μα αυτά. Πάρει και κανένα δυο χυμού ξανά μετά. Λέω να σα πληρώσω. Ναι, λέει, πληρώσω. Ωραία, λέω, πέτει μου πόσο είναι τα αυτά και οι ξαπλώστε. Μου λέει, ποιε ξαπλώστε. Αυτέ που καθόμαστε. Λέει, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει, λέει, δεν πληρώνεται, λέει, κάτι σκαπρό. Ό,τι είναι, λέει, 22 ευρώ, τι μα είπε εκεί, 23. Αυτά είναι, λέει.
1: Κάτσε ρε κόρη, σου πει τώρα.
0: Δεν είχε η ξαπλώστρα να πληρώσει αντίτιμο. Και το ίδιο συνέβη και μέσα στην Άφακτο που του πήγα λίγο μετά το λιμάνι. Για όσου έχουν πάει στην παραλία Γρίμποβο, πάω
1: Γρίμποβο.
0: Γρίμποβο μετά τη Χιλιαδού, έχοντα ήδη την εικόνα και λέω την κοπέλα. Είδε ξαπλώστρε πάλι έτσι παχύω στρώμα κτλ. Ναι. Λέω γεια σα, γεια σα. Θέλουμε τέσσερι ξαπλώστρε ή αν θέλετε δύο καρεκλίτσε. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Ναι, ωραία, μα βάζει και τι καρεκλίτσε, ωραία, βουλιάζουμε. Λέω, πείτε μου, λέω, το κόστος των...
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, λέει, δεν έχει κάτι. Λέω, τι παραγγείλετε, λέω, μόνο αυτό θα πληρώσετε. 2 στα 2. Και ρώτησα, έκανα και την έρευνα αγοράζου, γιατί μ' αρέσει.
1: Ψάχτηκες.
0: Ναι. Και μου είπαν ότι αυτό είναι το σύνηθες. Σπάνια θα βρεις κάποια, κάποιο σπάνια μαγαζί, που. Ίσως εκεί στην περιοχή. Α. Ίσως σε κάποιο από τις χιλιαδούς που είναι λίγο πιο trendy και τα λοιπά, έχουν και ξέρεις και τις κουνουπιέρες μέσα.
1: Α, αυτά που κάπως λέγονται.
0: Ναι, μωρέ, εκεί που είναι για παρέα μεγάλη.
1: Όπω είπες για παρέα και λέω για αλλού θα το πάει.
0: Όχι, όχι, όχι, για παρέα. Ίσως μόνο σε εκείνο και αν. Και αν. Λέει, δεν έχει, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει εδώ πέρα. 20 ευρώ, 15, 30, πίσω γραμμή, μπροστά γραμμή, τίποτα. Ό,τι παραγγείλεις, ό,τι πάρεις. Αυτές είναι τιμές.
1: Παιδί, εγώ μπορώ να δεχτώ.
0: Και να σου πω κάτι, ο καφές στη Χιλιαδού, ας πούμε, που σου δίνει την ξαπλώστρα πρώτο τραπέζι, πίστα κτλ. Τον είχε, οκ, okay, τσιμπημένη, αλλά.
1: Πόσο?
0: Είχε 4 ευρώ.
1: Τι τσιμπημένο, παιδί.
0: Ναι, δηλαδή. Πόσο το δω.
1: Πόσο να έχει,
0: δηλαδή. 2 και έχει έξω το μαγαζί που το παίρνει πλέον. 2,5.
1: Πού είσαι, Στακάη, είσαι.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή σου λένε και δεν πληρώνει.
1: Στακάη, πόσο έκανε.
0: Στακάη, πρέπει να έχει και 50 λεπτά.
1: Στα ΚΑΙ δεν είναι που το νερό, ας πούμε, έχει 18 λεπτά.
0: Πέρσι πήγα στα ΚΑΙ. Πήγαμε δυναμικά τώρα, αλλά εντάξει, γιατί λείπω και μια εβδομάδα.
1: Στα ΚΑΙ.
0: Στα ΚΑΙ στη Νέα Φώκια.
1: Έχω κάνει δουλειές εκεί.
0: Ναι. Μην ρωτήσεις τι πώς μπήκαμε και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
0: Ελέγχουμε τη Νέα Φώκια. Χρόνια.
1: Περικοθυρικά πάντα.
0: Ναι, και πάμε. Και εγώ δεν είχα ξαναπάει τόσα χρόνια και πάω εκεί. Και φτάμε μια παρέα να φάνε. Βλέπω το πιάτο 4 ευρώ, ξέρω εγώ. Το σνίτσελ με τις πατάτες αυτά, 4,30. Και λέω, θα πάω να πάρω αναψυκτικά. Κατεβαίνω κάτω. Βλέπω, έχει ένα πίσω, ένα πιτσιρικά. Ήταν, είχε από πίσω μια φανέλα της Ντόρτμουντ. Λέω, αδερφέ, άρεσε. Μου λέει, ναι, λέει, που το κατάλαβες.
1: Καλά.
0: Λέω, σαΐνι είσαι, λέω, τσάκαλε. Λέω, ρε φίλε, με φανέλα Ντόρτμουντ, τι θα είσαι, λέω, ξέρω εγώ, πάω, δύσκολο. Δε... Μου λέει, ναι, λέει, Άρης, λέει, και Ντόρτμουντ, λέω, μπράβο, λέω. Δίχως υπερβολή, του λέω, βάλε 4-5 κοκκόλ, γιατί είμαστε παρέα, βάλε χυμούς για τα παιδιά, βάλε νερά, βάλε μπύρες.
1: Ναι.
0: Λέω, μου λέει κάτι 4-36. Λέω, αδερφέ, λέω, τα χτύπησες καλά, λέω, σου είπα, λέω, μπύρες αυτά. Ναι, μου λέει, 4-36. Λέω, πόσο έχουν.
1: Τα ίδια ή διπλό, επί δύο. Σήκωσε
0: τα. Αυτό τα παίρνουν εκεί, όσο τα παίρνουν. Χωρίς ούτε ένα λεπτό πάνω από τη τιμή που τα παίρνουν στα πρατήριο. Δηλαδή ναι. Το νεράκι αν έχει, όπως λες, 0,18, 0,18 πουλάει, όχι 0,50.
1: Και το φαγητό είναι
0: μαγικό.
1: Και μπόλικο. Είναι μπαμπάτσικο, δηλαδή θυμάμαι.
0: Μπαμπάτσικο. Μιλάμε για.
1: Γιομερίδες πανάγριες.
0: Νοείται. Νοείται. Και χωριάτικες τους και τα γλυκά τους και το πιάτο.
1: Α, και γλυκά είδες.
0: Και γλυκά, αφού ξέρεις ότι δεν μπορεί.
1: Είσαι γλυκάτζης. Η Ναύπακτος, για να επιστρέψουμε και να αποδογηθούμε και ναι. Σε μια άδεια έτσι. Με τον Μπό πιστεύεις ότι μια τετραμελής οικογένεια σε νορμάλ επίπεδα, χωρίς τρέλες. 7 μέρες.
0: 7 μέρες. Μια οικογένεια νορμάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα βάλεις, άμα βάλεις το, αν βρεις ένα σπίτι, ένα κατάλημα,
1: ναι.
0: Σου βάζω ένα μέσο όρο 100 ευρώ τη βραδιά.
1: Να χαρώ.
0: Πάμε στα 7 εκατοστάρια κατευθείαν η διαμονή. Έτσι που είναι εφικτό να βρεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από εκεί πέρα μετά βάζεις όσο ένα μέσο όρο, κάνεις ένα budget και λες, παιδιά, η καθημερινότητά μου είναι στο 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάς το πρωί με φούρνους και αυτά. Εκτός αν το κατάλημα έχει τα φούρνους και αυτά. Πας σε κάποιο σούπερ μάρκετ, καλή ώρα που πήγαμε εμείς, που έχει πάρα πολύ. Και διαμαντή μας ούτε έχει κάτι.
1: Μπράβο, την αγάπη μας.
0: Ναι. Έχει όλα τις μεγάλες
1: μπράβες. Ναι.
0: Πας εκεί, ψωνίζεις μια φορά, παίρνεις τα βάζεις, ψυγείο, κατάπτυξη κτλ. Και το δουλεύεις έτσι.
1: Μπράβο.
0: Που δίνεις εκεί βέβαια.
1: Και τα παριζάκια σου και τα κασεράκια σου.
0: Πούλες
1: το
0: δουστάκι.
1: Και είσαι το πρωί με να κλείσει.
0: Και δεν πας στο φούρνο κάθε μέρα να δίνεις 10 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Να κάνεις ένα γεύμα την ημέρα.
1: Ένα αλαλαίο.
0: Ναι. Θα το κάνει συνήθω. Εμείς το κάναμε όχι
1: συνήθω. Απογευματό βραδού.
0: Ναι, μετά το μεσημεριανό, εκεί το πρωινό μεσημεριανό μπάνιο. Εκεί γύρω στι 3, 4, 5 βαριά. Και το βράδυ, βγει μια βόλτα, εντάξει, θα βάζει κανένα παγωτό. Άμα είσαι οικογένεια, έχει τα παιδιά, κανένα.
1: Καμιά μπύρα. Άρα βγαίνει, ρε φίλε.
0: Βγαίνει, βγαίνει. Είσαι έτσι.
1: Και με του αστακού σου και με τα όλα σου.
0: Έτσι βγαίνει.
1: Γιατί είσαι. Είσαι και μερακλή.
0: Κοίταξε, αν βάλει όμω και τα καύσιμα και όλα αυτά και τα διόδια και αυτά, κόστο είναι βέβαια. Είσαι στο διχίλιαρο.
1: Είσαι.
0: Γιατί δεν είναι
1: διχίλιαρο.
0: 700 σου λέει διαμονή μου.
1: 4 άτομα είστε, ρε Γιάννη.
0: Ναι. Βάλε και 100 την ημέρα που μπορεί κάποια μέρα να μην είναι 100, ρε φίλε. Ναι, μπορεί να βγει 120.
1: Μπορεί να βγει και 80.
0: Μπορεί να βγει και 80. Ναι. Μπορεί αν θες
1: μια μέρα να βγει γύρω.
0: Τυλιχτό.
1: Τι τυλιχτό.
0: Έτσι το λένε εκεί. Τυλιχτά.
1: Τι τυλιχτά, ρε.
0: Τα σάντου τα λένε τυλιχτά. Τι ξέρει. Έχει το αθηναϊκό είναι κάτω.
1: Τυλιχτά είναι.
0: Τυλιχτά. Και πα και στο κατάλογο έχει τη μέρα και έχει τα τυλιχτά. Και σου λέει ρε παιδί μου τυλιχτά. Με σουβλάκι. Με κοντοσούβλι. Τυλιχτό. Ναι. Μπορεί να τη βγάλει έτσι όπω λε. Ναι. Να πει κάθομαι σήμερα δεν βγαίνω έξω, θα παραγγείλω. Έχει τι εταιρείε, έχουν εκεί έχουν στα δωμάτια τα προσπέκτου. Θα τη βγάλουμε έτσι με κανένα δυο σαντουιτσάκια. Εντάξει.
1: Κουκλαδόρ.
0: Κάνα το στάκι μετά το απόγευμα.
1: Διαπάσαν ενώσεων και πάσαν διάθεση για κάθε βαλάντιο. Mm. Άρα σε βλέπω ανανεωμένο. Γενικά οι διακοπέ σε ανεβάσανε.
0: Εντάξει, όλου του ανθρώπου νομίζω του ανεβάζουν.
1: Ήρθε μέχρι να ξαναφύγει. Γιατί αυτή.
0: Γιατί. Ήρθα και ήρθα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
1: Γιατί?
0: Τώρα δεν είναι καιρικές συνθήκες αυτές. Δεν μπορώ. Εντάξει, χθες δυσκολεύτηκα πολύ.
1: Δυσκολεύτηκες. Έκανες και το φλόκο χθες με την Αργεντινή.
0: Έγινε καλός φλόκος.
1: Σας κάνανε ανθρώπους.
0: Έγινε καλός.
1: Τα Ισπανάκια. Σας λελατήσανε.
0: Πήγα και σε μαγαζί και στη Σοφούλη στα χαιρετήματά μας στο φίλο μας τον Κώστα. Που πραγματικά ήταν όλη η παροικία της Αργεντινής. Και πέρα όλο τον Μπουένος Άιρες. Κόρντοβα, ναι, το Λα Πλάτα. Κανονικά Αργεντινή, κανονικά. Οι Έλληνες με φανέλες Αργεντινής. Αργεντίνη, κανονικά. Μουτσάτσος λέγανε.
1: Εύρε Γιάννη, Αργεντίνη, κανονικά.
0: Ναι.
1: Η Αργεντίνη και η παροικία της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς. Όπως ακούς, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη και μου λέει είναι Αργεντίνοι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα μόνιμα.
1: Έχει τόσο πολύ. Πάρε λίγο το προξενείο της Αργεντίνης, Θανάση. Πάρε λίγο στο προξενείο της Αργεντίνης να κάνω μια κουβέντα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι η παροικία, η Αργεντίνη παροικία της Θεσσαλονίκης, δηλαδή.
0: Δέκα άτομα, ρε φίλε, που βρέθηκαν δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Γιατί πόσους να έχει, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να έχει. Ρε. Θα έχει Αργεντίνους.
1: Είσαμε πόσους.
0: Δεν θα έχει, είσαμε 200 άτομα στη Θεσσαλονίκη.
1: 200 Αργεντινούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Μπλε άσπρο και Ελλάδα, μπλε άσπρο και Αργεντινή. Κοινά χρώματα, κοινές ιδέες.
1: Ναι, αυτό τώρα με βάζει σε σκέψη. Θα το τσεκάρω τώρα. Κάτσε, έχει προξένει η Αργεντινή στη Θεσσαλονίκη. Να πάρουμε γιατί θα μιλήσουμε τον πρόξενο.
0: Προξενείο. Και μπορεί να σου πάει και λίγα 200. Μπορεί να σου πάει και λίγα.
1: Ναι, είναι κανένα 12.000. Είναι το μικρό μου τέτοιο, το μικρό μου Buenos Aires μας φωνάζουν. Εδώ και σε κάθε μάτι της Μπόκα μαζεύονται.
0: Βάλε, βάλε, βάλε, μια εκτίμηση. Θα κάνει αυτά τα η τεχνητή νοημοσύνη. Μια εκτίμηση.
1: Τμήμα πρεσβείας.
0: Μπράβο, πάρε το πρέσβη. πρεσβεία θα έχει, όχι εδώ, θα έχει η Αθήνα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα. Πάρε Αθήνα, δεν πας πειλές.
1: Προξενία της Άλληνης δεν φαίνεται να έχει Θεσσαλονίκη Αργεντινικό προξενείο. Δηλαδή η κοινότητα, η πολύ ενεργή Αργεντινική κοινότητα δεν έχει διεκδικήσει την παρουσία προξενείου. Τίποτα πρεσβείας πάντως. Όχι, Ραμόν Καστίγια δεν πρέπει να
0: γίνει. Ραμόν Καστίγια είναι από εδώ, από δίπλα. Τα παιδιά, το Ραμόν Καστίγια.
1: Έχουμε προξενικό γραφείο εκεί, έχουμε. Εδώ δεν ξέρω τι έχει.
0: Εδώ, γιατί αυτή η πόλη τι έχει για να έχει τη Αργεντινή τώρα.
1: Εδώ δεν έχει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο.
1: Εδώ δεν έχει καλά-καλά υπουργό.
0: Και δεν είπε το απίστευτο εδώ στου ακροατέ του όλα μέσα. Ότι επιστρέφοντα ο Γιάννη Σερβίνη από τι διακοπέ του, από την εξωτική Νάπακτο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν κάνουμε μια στάση Μέτσοβο, Ζουμερή. Να απολαύσουμε λίγο τη φύση και τα εδέσματα.
1: Μετσοβό, ναι.
0: Και παιδιά, στο ίδιο μέρος, αλλά δεν συναντηθήκαμε, ο εκ του θαύματος ήταν και ο Μιχάλης Ζαρόπουλος με την παρέα του. Έτσι, μετά από ένα ωραίο τρίμερο που έκανε και αυτός επίσης ζουμερό. Θα μας τα πει αν θέλει βέβαια μετά το διάλειμμα. Το τι έκανε, το τι δεν έκανε.
1: Διάθεση, υπάρχει χρόνος.
0: Και δεν βρεθήκαμε στο ίδιο μέρος. Να περπατάω τώρα ξαφνικά να δες εδώ. Και επίσης στην άπαχτο να πω. Αν και το περίμενα, γιατί υπάρχει και ορεινή ναυπαχτεία βέβαια.
1: Στην Καλανόλευκη είναι αυτό.
0: Καλανόλευκη, να σου πω τώρα πώς είναι.
1: Φλάνα το ματσάρι.
0: Ναι. Πάρα πολύ κοψίδι, έτσι. Πάρα πολύ σούβλα παίζουν. Πάρα πολύ προβατίνα. Πιφτέκι προβατίνα, κοντοσούβλη προβατίνα. Έχει όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάποια μαγαζιά βέβαια με πολύ καλή σούβλα. Δυστυχώς το μεσημέρι είναι κλειστά. Ανοίγουν 7 το απόγευμα.
1: Τώρα να σε πω κάτι. Μέρα, μεσημέρι και 5
0: ναι,
1: ώρα και 4.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πού να φας σούβλα.
0: Να βάλει ο άλλος το βάζει τη σούβλα, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι του εκεί. Πολύ ωραίο.
1: Σύλλες φορές να γυρίσει σπίτι για να πει να πέσει λίγο το δρασό.
0: Ναι, το μεσημέρι είναι δύσκολο. Εντάξει, το λιοπύρι. Μπλε ναύπαχτος, ναι. Πήγα σε κάτι μαγαζάκια έτσι αυτά ξέρεις, που πουλάνε.
1: Ισχύει ότι κυκλοφόρησε ο κόσμος με τη φανέλα του Ντίκα.
0: Όχι του Ντίκα, ισχύει ότι για να πω την αλήθεια, για να μην λέω ψέματα, ότι είδα πάρα πολύ κόσμο που κυκλοφόρησε με φανέλες. Είδα.
1: Γιάννη Κογλού.
0: Πούφουλα. Φουρνιέ. είδα τον άλλο, πες τον άλλο του Ολυμπιακού, ρε.
1: Βεζένκο.
0: Το παλιό. Πρίντεζι.
1: Ναι.
0: Αμάνικες μπασκετικές. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βασικά. Αυτά τα δύο. Και σε ένα παίρνω μαγαζί με σουβενέρ μπαίνω μέσα. Είχε κάτι ξέρεις κούπες, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτά. Είχε των ομάδων. Κυρίως είχε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είχε κάπου, είδα σε κανένα δύο, είχε του Άρη. Κούπα και τα λοιπά.
1: Όταν θα μιλάς για κούπες, το μυαλό σου πηγαίνει στον Άρη.
0: Ναι. Και δίπλα του Άρη, πίσω-πίσω σε ένα μαγαζί που το είχαν πίσω, βλέπω μια κούπα γαλάζια. Και λέω, κάτσε να δω, λέω, βλέπω καλά. Τώρα αυτό τι είναι η γαλάζια.
1: Λάτσιο.
0: Είναι εθνική Ελλάδος, είναι
1: Ερακλής.
0: Τι είναι, ας πούμε. Πας Γιάννενα, γιατί εντάξει, τα Γιάννενα.
1: Και ήταν πα.
0: Τι ήταν. Και εγώ έκανα, είπα την κυρία, λέω, σε παρακαλώ την κούπα, λέω, όχι πίσω. Ήταν Νέα Δημοκρατία. Ήταν Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πυρσός πενών τους Έλληνες.
0: Ήταν Νέα Δημοκρατία. Λέω σου παρακαλώ την κούπα, όχι πίσω. Βγάζει
1: έξω
0: να μπροστά,
1: το μαγαζί ψηλά.
0: Μπροστά στην προθήκη.
1: Κάνουμε...
0: Είναι ντροπή να το έχεις πίσω.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Αρθεί ο Χρήστος το βλέπετε ολού.
0: Αρθεί όμως, δεν ξέρω.
1: Με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε ζουμερότατη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε πριν από λίγο, μέσα σε αποθέωση, τον 39χρονο Τούρκο σούπερστάρ Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, τον general manager Γιώργο Τσιάρα και τον coach Αντρέα Τρινκέρι για τη συμφωνία. «Ήρθα εδώ για να κατακτήσουμε τα πάντα», είπε στις δηλώσεις του από το κέντρο του γηπέδου. Όλες οι εικόνες και το πλήρες ρεπορτάζ μπορείτε να τα δείτε στο metrosport.gr. Στο στρατόπεδο του Άρη, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Στέφαν Γιώβιτς, σειρά παίρνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο διεθνής γκάρντ αναμένεται εκτός απροόπτου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Παράλληλα, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στίβεν Ίνοχ. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έμαθε τις πιθανές διασταυρώσεις του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσει το Conference League απέναντι στον ιτημένο της αναμέτρησης Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 6 και 13 Αυγούστου. Θετικά είναι τα νέα από το αγωνιστικό μέτωπο, καθώς ο Ελουστόντος συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για την πρώτη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τα οποία καλύπτουν όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ναϊμέγγεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τυρνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, γνωρίζοντας αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες φιλάθλους που γιόρτασαν μαζί με τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στη θέση μας κανονικά, ζουμερή, όπως πρέπει. Με τρόπο της 95,5, εκπομπή όλα μέσα. Γιάννη Τσερβίνης, άρτη εφικτής από Ναύπακτο, και Μιχάλης Σαρόπουλος. Με τον Θανάση Πολίτη απέναντί μας σε δαιμονιώδη κατάσταση, τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη και το Λευτέρη Χατζη Παντελή στο production. Θα πάμε σε δικά σας μηνύματα.
1: Λέω ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας στην Καλαμαριά, Τσερβίνης στην Ναύπακτο, έπρεπε να δεις φανέλα του Παρμαξίδη και κούπα με τα μούτρα του Μουζαουί. Άντε, ξέρω εγώ να πούμε, λέω ο
0: Αλέξανδρος.
1: Του Τριαντάφυλλου, βέβαια. Πρέπει να υπήρχε παιχνίδι ναυπακτιακού αστέρα από όλα Καλαμαριά. Ναυπακτιακό αστέρα, ο οποίο έπαιζε και β' και γ' εθνική.
0: Κανονικά.
1: Αλλά τώρα παίζει τα τοπικά από ό,τι είδα εκεί πέρα. 1958 και τα λοιπά. Δεν είμαστε καλά. Μαύρα κόκκινα, αστέρι. Ναι. Γελάτε.
0: Και τώρα, ο Απόλλωνα.
1: Α, ο Απόλλωνα β'. Και ο ναυπακτιακό τοπικό. Ναι. Το Λοκανανανία.
0: Έφυγε ο τέτοιο. Έφυγε, όπω το λένε.
1: Ποιο.
0: Έφυγε ο Βασιλούδη πήγε στην Παναγαγική. Μπαρτίδη λέει για αυτού που βγάλαν γλώσσα εμεί γίναμε πάρα και τέτοια.
1: Τα καλύτερα έρχονται. Κάτσε εκεί. Έχουμε καιρό να είμαστε καλά λίγο. Γιατί προχθές στις διακοπές, βέβαια, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο Ασπάλακας από τα Έγκατα.
0: Ναι.
1: Με λέει, έχουμε λέει αλλαγές στα δεδομένα. Λέω, τι, μη έχεις πει Πανιώνες. Όχι. Κάτα λίγο λέει, γιατί μπήκαν νέες δυνάμεις στο χώρο.
0: Ασφάλακε οι οποίες παρελθόν εκεί. Ναι,
1: θα σου πω λέει, λίγο αργότερα λέει, γιατί οι συσχετισμοί αλλάζουν.
0: Ναι. Λέω.
1: Δηλαδή δεν έχουμε κάτι σίγουρο, λέω ακόμα.
0: Να ξεκινήσουμε να βάλουμε
1: φορτώσουμε.
0: Όχι. Καλησπέρα, παιδιά. Το διπλανό σου λέει ούτε τον αναφέρω, δεν μπορώ καν. Ρε Τσερβίνη, λέει ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης, άμα.
0: Θα μας τρελάνει τσιμπημένος ο καφές 4 ευρώ. Για πάρε εδώ στη Θεσσαλονίκη στην παραλία και πλήρωσε 5,5 ευρώ το καφέ.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρης, έχει δίκιο. Ήταν λάθος.
0: Σαρώ μας πουλάει τρέλα ο δικός.
1: Όχι, Δημήτρη, ρε μας.
0: Τα φιλιά μου σε όλους από την ηλεκτρολογάδα της καρδιάς. Γεια σου, Μιτσάρα μας.
1: Όχι, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ήταν υπερβολική η συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποίησα. Δεν μπορεί να λες αλμυρός 4 ευρώ τον καφέ, παραλία πρώτη σειρά.
0: Έλα,
1: και χωρίς να σε χρεώνουν εξαπλώστρα, έτσι. Όχι, ήταν κανονική τιμή. Και φθηνή μπορώ να σου πω κιόλας. Και φθηνό ήταν.
0: Ολοκληρώνει. Ένα υπέροχο τόλουπ από το.
1: Από τον κύριο Παπαστεφάνου.
0: Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον δήμαρχο Ναυπάκτου στο διάλειμμα.
1: Δεν τον είδα τον δήμαρχο, δεν κυκλοφόρησε.
0: Γιατί αν τον έβλεπε, θα ήξερε ποιο είναι.
1: Θα έλεγα το αυτοκίνητο. Τι πινακίδε.
0: Βέλτα ήταν μη δήμ.
1: Ναι, θα έλεγα ποιο είναι αυτό, να μην έκανε ο δήμαρχο. Θα έλεγα εδώ είναι δήμαρχο, να σε πω λίγο τα γράμματα.
0: Θα γαλάγω.
1: Εδώ λίγο εδώ.
0: Δεν τερβίσει.
1: Σαλονίκη μιλά.
0: Δεν τερβίσει, άκου ένα λίγο εδώ να πούμε. Όσο έλειψε και να είναι πράγματα. Το είχαμε τελειώσει το Μουντιάλ, γύρι πρόλαβε ή δεν καθόλου Μουντιάλ.
1: Πώ δεν είδα.
0: Τα γραφέ ο Ηρακλή χαμό. Και όχι.
1: Όχι, δεν έχει. Από τότε που έφυγα, όχι.
0: Βασικά.
1: Του ημιτελικού σου είδα κανονικά.
0: Το τελικό.
1: Εδώ τελικό χθε. Εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συζητάνε και περισσότερο είναι ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, ας πούμε. Ότι είχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
1: Εντάξει, κλισέ έκφραση, δεν θα χρησιμοποιήσω.
0: Πες μέσα στη δικιά σου.
1: Λοιπόν.
0: Εχμαλωσία.
1: Τι είδαμε.
0: Σαν τι να είδαμε, ρε Γιάννη.
1: Τι είδαμε στο τελικό.
0: Πολλά με λίγα είδαμε.
1: Ένα μονότρεμα.
0: MMA με ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που περιμέναμε και περιμένω νομίζω οι περισσότεροι. Μια ομάδα η οποία θα προσπαθούσε να παίξει με μια ομάδα. Προσπαθούσε να καταστρέψει, να κρατήσει και να εκμεταλλευτεί ίσως κάποιες ευκαιρίες της που δεν υπήρχαν ευκαιρίες. Μια ομάδα η οποία πραγματικά λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, χωρίς τον μεγάλο στάρ.
0: Σαν τον Άρη του Γρηγορίου, θα λες.
1: Ναι, σαν τον Άρη του Γρηγορίου.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι όλα μη για μάλα, αν μπορούμε να πούμε, ο στάρ αυτής της ομάδας, αλλά δεν είναι ακόμα αυτός ο οποίος θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του και φάνηκε. Δηλαδή, και όλα μη για μάλα, στα δικά μου τα μάτια. Υπηρετεί το πλάνο του Ντελαφουέντε με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μια ομάδα η οποία, να φανταστείς ότι η Ισπανία δεν έχει και τον καθαρό αιμο striker, έτσι, τον φόρο όπως είχε παλιά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή Μοργέντες, Βίγια, Τόρες κτλ. Πραγματικά σκληροτράχει η ομάδα με την έννοια ότι. Ρε φίλε, δεν μπορεί να τη βάλει γκολ. Δηλαδή πρέπει να πραγματικά να ματώσει. Έχει τρομερές αλληλοκαλύψεις. Με ένα Ρόντρι ο οποίος θύμισε τον παλιό καλό Ρόντρι πριν τον τραυματισμό του κτλ. Βαρόμετρο, ο γκόλιθος στη μεσαία γραμμή.
0: Και πήρε και το MVP.
1: Ναι, δικαιολογημένα.
0: Όπως πήρε και στην. Το 24 πήρε και το Euro.
1: Ναι. Δεν είδαμε ένα ανταγωνιστικό τελικό με την έννοια ότι. Εντάξει, μπορεί να κρίθηκε στην παράταση με το ισχνό 1-0, αλλά δεν ήταν ανταγωνιστικό με την έννοια ότι δεν ήταν δύο ομάδες που ήταν ισοδύναμες.
0: Όχι, στην αστεία δεν έκανε.
1: Ακριβώς, ήταν με 0 τελείω. Μία μάλλον στην παράταση εκεί ένα σουτ. Στην αιστεία, όχι, δεν ήταν.
0: Έκανε σου στην αιστεία.
1: Ναι, μηδέν.
0: Ρε 120 λεπτά, βρε Ντεπόλ, βρε. Βρε Ρομέρο, βρε Πάρετ, βρε κακολούζερς. Κακό losers, ούτε να δεχτούν την ήττα.
1: Έτσι, ένα κακό θέαμα από την πλευρά της Αργεντινής. Και εγώ στάθηκα σε τρία πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχω πει ότι υποστηρίζω το 1990 την Αργεντινή, ναι, από το τελικό της Ιταλίας.
0: Αλλιώς ονειρευόμαστε την Αργεντινή.
1: Όχι, α, το αύριο της Αργεντινής από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το...
0: Τι λες!
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε Γιάννο!
1: Δεν θα βάλω μαύρα κουτιά εγώ της αποτυχίας. Γιατί δεν είναι αποτυχία. Αυτή η Αργεντινή, αυτή η ομάδα που έφτασε μέχρι τελικό, για μένα είναι επιτυχία. Έτσι.
0: Επιτυχία, δηλαδή, με τόσο σπρώξιμο.
1: Δεν ήταν ούτε μέχρι τους 16. Αν δεν υπήρχε ο Μέση.
0: Η FIFA Mafia.
1: Εντάξει τώρα, αυτά τώρα.
0: Στα δικά σου τώρα.
1: Γράφουν τώρα όλοι. Ναι, εντάξει. Θα σου πω και γι' αυτό. Είναι, είχε σφυρίγματα ο πήρε η Αργεντινή. Φάνηκε από την πρώτη αγωνιστική εκείνη το χτύπημα του Μέση που δεν
0: έχει την
1: κάρτα. Είχε κάποια σφυρίγματα, αλλά είχε την τύχη να έχει το Μέση, ο οποίος έβαλε 8 γκολ, έδωσε 4 ασίστ και πήρε κάποια παιχνίδια με υποθετικά, όχι υποθετικά, θεωρητικά με πιο αδύναμες ομάδες.
0: Εκμεταλλευόμενοι
1: και φυσικά το παιχνίδι με την Αίγυπτο, τη φλωριά των Αιγύπτιων, έτσι, και την αδυναμία τους να κρατήσουν το 0-2.
0: Ή το χωριό του που έκαναν οι Άγγλοι από το 70.
1: Ή το Ντούχελ που γύρισε από το 59 πίσω με 5 στόπερ. Έτσι, οκ. Okay.
0: Έπαιζε ο Κέιν εκτός τόπερ, να πούμε.
1: Με μέσο όρο ύψους 1,87. Έτσι, ο άλλος μπήκε ο Μπέρντ 2-1. Πόσο είναι, και φάγανε γκολ από τον 1,75 Λαουτάρο. Πέρασε η μπάλα από 5.
0: Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα υποθέσουμε.
1: Αυτά πρέπει να τα πούνε, γιατί δεν θα τα πει κανένας. Μόνο εμείς εδώ.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, ένα, το αύριο της Αργεντινής το δείχνω στο Μέση. Φίλε, τώρα ξεκινάει το δύσκολο, γιατί δεν θα υπάρχει Μέση. Και έτσι πως είναι η Αργεντινή. Ενώ έχει κάποιες καλές μονάδες, κάποιους καλούς παίκτες. Δηλαδή, okay, και ο Λαουτάρο και ο Άλβαρες είναι ποιοτικοί, είναι καλοί παίκτες, βγάζουν γκολ.
0: Ναι.
1: Και στα χάφη έχει κάποιους καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Έντσο Φερνάντες για μένα είναι καλός ποδοσφαίστης. Άσχετα αν είναι σκληρός, έτσι. Είναι καλός παίκτης.
0: Δεν διαφωνεί
1: κανείς. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, χωρίς τον ηγέτη της. Δεύτερον, πολύ κακή εντύπωση για μένα που με επαναλαμβάνω Αργεντινή, η τσογλανοποίηση.
0: Ναι, ρε φίλε. Αυτό έμενε με χάλες περισσότερο
1: από όλα. Είναι άλλο, και το είπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μην είμαι ανακόλουθος σε αυτόν που λέω. Είναι άλλο η παλικαριά, το ηρωικό. Η ψυχή που έβγαλε στο παιχνίδι με την Αγγλία.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι, που 30 λεπτά ήταν κατηφορικά για την Αγγλία. Μαζί. Που πίεσε, που έπαιξε, που μάρκαρε, που ανέβασε τις γραμμές, που δεν άφηνε τους Άγγλους να κάνουν δεύτερη παλιά. Και άλλο το αλήτικο. Εχθές η Αργεντινή στα δικά μου τα μάτια, που την αγαπώ σαν εθνική ομάδα και την παρακολουθώ σε όλα τα Μουντιάλ.
0: Έπεσε.
1: Μου θύμισε την Παραγουάη στο παιχνίδι με τη Γαλλία.
0: Να κλωτσίσουμε, κλωτσιά, να κάνουμε, ναι, μπράβο.
1: Χτυπήματα ύπουλα, δηλαδή μπαίνει ο Παρέδες. Ρε Παρέδες, εντάξει, ξέρουμε, είσαι σκληρός, δυνατό παιδί, τετραψήφιος προφανώς και καλά κάνεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, ωραία, Κιμπάρης, Μπόκα Τζούνιος. Μπαίνεις, σε βάζει ο προπονητής σου.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Για να κρατήσεις λίγο μπάλα παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να δώσεις μια ενέργεια.
0: Βέβαια.
1: Από το πρώτο λεπτό.
0: Κλωτσιά στην κλωτσιά.
1: Κλωτσιά. Και διαμαρτύρεσαι κιόλας προκλητικά. Ναι, ναι, ναι, ενώ κλωτσιά.
0: Ναι.
1: Κλωτσάς, δηλαδή είσαι για τρεις κόκκινες. Έτσι, Παρέδες. Και ο Μακάλιστερ. Εσύ, ρε Έντσο Φερνάντες, που είσαι πολύ καλός παίκτης, έβαλες δύο γκολάρες, έδωσες πρόκριση με την Αίγυπτο, με την Αγγλία, ισοφάρισες, ωραίος, παίζεις στη Τζέλσι, παιχταράς.
0: Τι με κάνεις,
1: με κάνεις αυτό το τάκλινγκ και διαμαρτύρεσαι και λες να πας στο ΒΑΡ. Δηλαδή για το Θεό. Θεό δεν έχετε. Έτσι. Αγιάλα μετά, ο παλιός ο παίκτης, ναι, στο Σταφ, ναι, ναι, χαστού, ναι, ναι, και αυτά. Α, ο Παρέδες μετά πιάνει από το λαιμό. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτά κατά και ο Ζηλίκια. Ό,τι και αν έχει υποθεί, γιατί με έχει πει και εσύ για την Ισπανία, ότι είναι μπλαζέ, έχουν στυλάκι. Στυλάκι να έχουν, έχασες. Και χάσες πανηγυρικά.
0: Έχασες σαν άντρας.
1: Έτσι, δηλαδή χειροκρότησε, γυρνά στην πλάτη τώρα στην απονομή. Αυτά μικραίνουν μια ομάδα.
0: Εσύ,
1: βέβαια.
0: Οπα.
1: Αλλά εδώ
0: το αλλά
1: δώσε
0: τι?
1: Μου να δεις κάτι, τώρα να τον αστερίσκω. Να δεις το, γιατί διάβασα πάρα πολλά στα social media. Εγώ σου λέω αυτά που είδα εγώ και δεν μου άρεσαν σε μια ομάδα την οποία υποστηρίζω. Ένας κατηγισμός μηνυμάτων στον κόσμο. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ελληνικό το φαινόμενο και όχι μόνο. Κατσαπλιάδες, Αργεντίνοι, αυτά πήγαν στο σπίτι τους, αυτά και αυτό που τους άξιζε. Στον τελικό φυσικά άξιζε να. Θα ήταν μεγαλύτερη κλοπή όλων των εποχών να το πάρει η Αργεντινή. Ναι, στη διαδικασία των πέναλτι. Κράζουν όλοι, ναι. Αλταράδες, να, ο Παρέδες, έτσι. Ή πάρα πολλοί από αυτούς, φίλε, είναι το τι. Πώς το αισθάνεσαι εσύ όταν παίζει η ομάδα σου.
0: Ψυχολογικά. Ναι.
1: Μπράβο. Έγραψε κάτι πρόσφατα στο Facebook, το είδα στις διακοπές μου, για τον Ντολιόπουλο. Έτσι είναι και την περίπτωση αυτή εδώ. Τι ήθελα να σου πω. Αν είναι στην ομάδα μας σε συλλογικό επίπεδο, στον ΠΑΟΚ,
0: μπράβο.
1: Μπουνιά του Γκαρσία, στον Ηρακλή. Να τα λέμε όλα, για να μην νομίζω ότι κάποιοι ότι μας πούνε ότι λέτε μόνο. Στον Ηρακλή, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που ήταν ένας σκληρός και σε πολλά παιχνίδια βρώμικος παίχτης. Ο Γιώργος.
2: Πού ήταν.
1: Ναι, πού ήταν. Το λέω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, άφησε κουσούρια.
2: Ναι.
1: Κολομητρούς και τα λοιπά. Ή του άρεξε ποιος ήταν. Ο Κορτσίδας ήταν λίγο δυνατός έως.
2: Εμείς δεν είχαμε κανένα.
1: Οκ, okay, δεν είχατε κανένα.
2: Δεν είχαμε τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, όταν είναι η ομάδα μας.
0: Μας φτιάχνει να είναι μαγιά και.
1: Μπράβο, παλικαριά, έτσι ρε. Ζώσατε και κατάλαβε και ήθελαν και κανένα δυο κλωτσίδια να μην σας πάρουν τον αέρα. Όταν είναι να το βλέπουμε λίγο πιο ουδέτερα, αλταράδες.
0: Κομπλεξικοί.
1: Κομπλεξικοί, κακοί, έτσι αλλιώς. Κατσαπλιάδες. Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό δηλαδή, ισχύει.
1: Ισχύει. Όπως ας πούμε βλέπω αυτή την προσπάθεια από κάποιους. Να μειώσει το Μέση. Τώρα λες.
0: Όχι να μειώσει.
1: Ο Μέση λέει ο άφαντος. Ο Μέση ξεκουραζόταν. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι με το Μέση, δεν έχω καμία τρέλα με το Μέση. Εγώ με το Μαραντόνα είχα τρέλα από μικρός που μεγάλωσα κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε τυχεροί. Όλοι εμείς που είμαστε σε μια ηλικία τώρα, που ζήσαμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το Μέση και θα μας λείψουν πάρα πολύ γιατί είχαμε την χαρά
0: να έχει κόμπλεξ για να απαξιώσει.
1: Λένε κάποιοι τώρα δηλαδή, ο Μέση λέει τι έκανε, λέει άφαντος, παιδιά, πρώτον. Ο Μέση είναι 39-40 χρονών. Δεν είναι εξωγήινος. Ότι έκανε κάποια παιχνίδια με υποδέστερους αντιπάλους, τα γύρισε με Αίγυπτο, πράσινο ακροτήρι και με Αγγλία που έδωσε δύο ασίστ. Γιατί εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Τούχελ γύρισε πίσω την άμυνα και δεν έχει καμία σχέση η Αγγλία με την Ισπανία. Έτσι, στον τρόπο που αγωνίζεται. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνει σε κάθε παιχνίδι αυτό ο Μέση. Δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα και να περνάει 10 παίκτες. Δεν γίνεται πλέον.
0: Έτσι,
1: και βιολογικά δεν γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Πρώτον. Αλλά έχει. Τεράστια απόσταση το ήταν άφαντο στον ημιτελικό γιατί δεν μπορεί. Όλοι οι Αργεντινοί ήταν άφαντοι, δεν μπορούσε κανένα να κάνει το παραμικρό και φυσικά πολύ περισσότερο ο Μέση, ο οποίο έδινε πάντα και το έναυσμα στου υπόλοιπου να ανέβουν αγωνιστικά. Ξέρεις τι μου θυμίζει, είναι σαν να μου λες τώρα δηλαδή ο Νίκο Γκάλη, που λένε, λένε κάποιοι γράφουν, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν θα σχολιάσουμε το τι λένε, ο καθένα έχει την άποψή του. Το μεγαλύτερο ψέμα, ο ανύπαρκτο Μέση κτλ. Ποιο Μέση είναι παιδιά τη FIFA, το δημιουργήμα Ιφαντίνο κτλ. Που δώσει τον τρόπο. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι ο Μέση δεν είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Δεν σου λέω κορυφαίος.
0: Όλων των εποχών.
1: Ναι. Είναι σαν να λες τον Νίκο τον Γκάλη
0: ναι.
1: Που πήγε σε τρία Final Four. Μόναχο, Ουγγάντα και Ισπανία.
0: Δεν του γράψε ιστορία.
1: Μπράβο. Που ο Άρης βγήκε μια φορά τρίτος και δύο φορές τέταρτος.
0: Δεν πήρε τίποτα.
1: Έτσι. Ο Γκάλης είχε από 21 πόντους μέχρι 27-28 νομίζω στους ημιτελικούς. Που ο Γκάλης δεν πήρε με τον Άρη ένα κύπελλο από τα τριών. Σαν να μου λες επειδή δεν πήρε ο Γκάλης την κούπα, δεν είναι ο κορυφαίος ή εκ των κορυφαίων Ελλήνων καθοσφαιριστών όλων των εποχών. Δηλαδή, να πεις, ας πούμε, ο Γκάλης δεν πήρε την κούπα με τον Άρη στο Πρωταθλητριών. Ποιος Γκάλης, ρε παιδιά, ο ανύπαρκτος.
0: Όχι.
1: Πού ήταν ο Γκάλης με την Τρέισερ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορούμε να γινόμαστε ισοπεδωτικοί. Δηλαδή, το γεγονός ότι χθες έκανε ένα κακό παιχνίδι ο Μέση και γενικά η Αργεντινή, αλλά για το Μέση, μια και συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είμαστε τώρα 40 άρδες, εγώ είμαι 5 μήνες μεγαλύτερος από το Μέση. Οκ. Ρε φίλε, είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μας εμάς σε αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, είναι πραγματικά ό,τι ποιοτικότερο. Το γεγονός ότι χθες ήταν μπορεί να ισχύουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Και χθες μπορεί να είναι άφεντος και να είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μας. Δεν είναι κακό αυτό. Ούτε τον μειώνει στη συνολική του πορεία και παρουσία. Και ίσως να είναι και αυτή η καλύτερη αλλαγή σκυτάλης. Γιατί να πηγαίνει από τον Μέση, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει ποτέ να μπει απόλυτα στα παπούτσια του Γιαμάλ. Γιατί θα γίνει μια τέτοια κουβέντα και για τον Γιαμάλ. Και δίκαια, γιατί λένε ότι στους αριθμούς αναλογικά ηλικιακά ο Γιαμάλ έχει πετύχει περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε πετύχει τότε ο Μέση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε όμως ότι το να αποκαθιλώνει το Μέση και να λες έλα μωρέ. Ο άσχετος, ναι, χθες ήταν κακός, όπως και όλοι οι Αργεντινοί. Δεν μπορώ να το εισπράξω εγώ και να πω ότι γενικά η πορεία του είναι αυτή. Τέλος πάντων, γενικά
1: το πιο αστείο, το πιο αστείο, κάτε με, επαναλαμβάνω, επιχείρημα, είναι αυτό το οποίο έχουν κάποιοι και λένε ότι όχι απαραίτητα σε μέτρο σύγκρισης Μαραντόνα ή Πελέ, γιατί οι εποχές είναι διαφορετικές. Δεν έχουμε ζήσει πράγματα, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Άλλο το ποδόσφαιρο του 60, του 70 που έπαιζε ο Πελέ, που σίγουρα για πολλούς είναι ο κορυφαίος. Μετά ήταν ο Μαραντόνα, για κάποιους άλλους είναι ο Κρόιφ,
0: ο
1: Εουσέμπιο. Δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να ακούω. Ο Μέση, ναι, πολύ σπουδαίος παίκτης κτλ. Βέβαια λέει είχε την τύχη να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, προστατευμένο της Μπαρτσελώνα, που είναι η Μπαρτσελώνα και έχει και την.
0: Γιατί άμα δηλαδή, δεν ήταν καλός, δεν ναι, τον έκανε.
1: Οι υπόλοιποι δηλαδή ποδοσφαιριστές μεγάλοι που έπαιξαν. Πλην Μαραντόνα, ο οποίος. Ιστορία είναι ξεχωριστή στην Νάπολη. Τα έχουμε πει ναι, το ναι. Τι έκανε 7 χρόνια, ποια ήταν η Νάπολη, πού την έφτασε και πού πήγε. Οι υπόλοιποι παίκτες δηλαδή, ρε παιδιά, που. Δηλαδή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έπαιξε μεγάλες ομάδες. Που έμεινε στη Sporting Λισαβόνα. Ο R9, το φαινόμενο που έπαιξε, ξεκίνησε από Αϊτχόβεν, δεν έπαιξε στην Ίντερ, δεν έπαιξε στην Μπαρσελόνα. Όλοι αυτοί οι παιχταράδες δηλαδή, πώς μπορούν να παίξουν σε μικρομεσαίες ομάδες και να μείνουν εκεί πέρα μια ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι φεύγουν. Παίρνουν μια μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Μισελ Πλατινί δεν έπαιξε στη Γιουβέντους πριν χρόνια. Και πήρε και πρωταθλητρίο κτλ. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο που έπαιζε. Ο Πάολο Μαλντίνι που έπαιζε. Στην Κρεμονέζε ή στην Πρέσια.
0: Είναι πολύ μεστό λόγο η Σέρτσι. Μαρακάνη δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι, είπαμε να έχει διαφορετική άποψη, αλλά μην γράφει μαλαγανιέ. Ναι, δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο σε αυτά που γράφει. Εγώ δεν σου λέω γράψει ή πε ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίο. Μπορεί να μην είναι ο κορυφαίο. Άλλο μπορεί να είναι ο κορυφαίο.
0: Στο τέλο ημέρα, το ποιο είναι κορυφαίο για τον καθένα, για τα ματάκια
1: σχετικό
0: του.
1: Σχετικό είναι αυτό.
0: Μπράβο, άλλο σε πήγα εγώ τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Είναι όμω ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή που είχαμε την τύχη να τον απολαύσουμε όπω και τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Τυχεροί είμαστε που ζήσαμε
1: και τον Εμπαπέ που τον βλέπουμε τώρα και έχει ακόμα χρόνια.
0: Και έγινε πρώτο σκόρλερ
1: όλων των εποχών. Και τον Χάρι Κέιν που επίση είναι σπουδαίο παίκτη, τον είδαμε. Και τον Λαμίν Γιαμάλ που είναι 19 και έχει μπροστά το μέλλον.
0: Για μένα μεγαλύτερη για την Αργεντινή χτε είναι η διαχείριση αφού τελειώνει το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι. Ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να δεχτώ ότι, ξέρεις, παίζαμε μικρή στη γειτονιά και έλεγε αυτοί που χάνε καμιά φορά βγάζανε νεύρα. Ναι ρε φίλε, εντάξει, εσύ Αργεντινή, ο κόσμος σε αγαπάει για το κομμάτι του ενθουσιασμού που βγάζεις, σε αγαπάει για το κομμάτι της ψυχής, αλλά αυτό το να είσαι κακολούζερ,
1: έτσι,
0: είναι άσχημο πράγμα, δηλαδή χάνεις και την εκτίμηση των αντιπάλων και να μην ξεχάσουμε, γιατί... Εγώ το έχω κρατημένο και σαν φωτογραφία και το έχω κρατημένο και στο μυαλό μου. Τις αντιδράσεις των Αργεντίνων όταν απέκλεισαν τους Ολλανδούς στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Στα πέναλτι. Το 22.
0: Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα εκείνη η κλασική φωτογραφία που είναι πεσμένοι οι Ολλανδοί στο έδαφος και περνάνε από μπροστά τους και βγάζουν γλώσσες και κάνουν χίλια πράγματα. Που ούτε ο Ρόδρυ το έκανε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε κανείς, δηλαδή, ισχύει. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την ήττα σε χαρακτηρίζει κιόλας. Και επίσης βγάλε και κάτι στο γήπεδο. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αντιπαρατάξει κάτι γιατί οι Ισπανοί ήταν πραγματικά κομπιουτερά και μοιάζουν σαν ομάδα η οποία παίζει κάθε Κυριακή μαζί. Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να αντιπαρατάξει κάτι, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ακλωτσά τώρα ποδόσφαιρο.
0: Απλά τελειώνει
1: δεν
0: το μάτς.
1: Είναι αντιμετώπιση αυτή.
0: Τελειώνει το μάτς. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Και αυτό που είπες, ότι δηλαδή η Αργεντινή παραδοσιακά είναι μια εθνική ομάδα που έχει πάρα πολλές συμπάθειες και έχει μεγάλη υποστήριξη από Έλληνες και όχι μόνο. Έτσι. Βλέπαμε τα βίντεο του τι γινόταν στην Τάκα και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο μετά από νίκες της. Είναι πολύ άσχημος ο τρόπος που αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές της και μετά το τέλος του αγώνα. Ακόμα και εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ακόμα και ο Μέση, ο οποίος βλέπει τι κάνει ο συμπαίκτης του Παρέδες. Που αρχίζει τα μπουνίδια και τα κεφαλοκλειδώματα και κοιτάει, δεν πηγαίνει. Και αν πήγαινε εκεί ο Μέση, επειδή όλοι βάρανε προσοχή στο Μέση, θα σταματούσε ο Παρέδες εκεί πέρα. Έτσι. Ναι, ακόμα και την κίνηση που κάνει ο Μέση, για να τα λέμε όλα, δεν θα κάνουμε γεωγραφία του Μέση εδώ. Ακόμα και η κίνηση που κάνει για αποβολή του Κουκουρέγια είναι λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Δηλαδή του λέει ρε παιδί
0: μου. Έκανε, έβαλε το χέρι στο στόμα.
1: Έβαλε το χέρι στο στόμα και του λέει ο Κουκουρέγια, ο οποίος έχει την πολύ μεγάλη μου συμπάθεια λόγω του ότι έχει και ένα γιο στο φάσμα του αυτισμού. Είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Που λέει ότι είναι φάουλ. Πήρε τον αστράγαλο στο πόδι ο άλλος.
0: Το χέρι.
1: Το χέρι και λέω το στο πόδι. Είναι φάουλ του. Και ο άλλος διαμαρτύρησε μέσα και λέει τώρα. Οκ, δηλαδή. Κακός. Ο Σκαλόνι ξεχώρισε λίγο από την όλη ιστορία.
0: Ναι,
1: με το πόσο.
0: Ο Σκαλόνι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής με την Αγγλία. Που το βλέπει λες και είναι.
1: Ναι, και σκύβει και. Λες κάτι και... γελάει μόνος του.
0: Μηδέν σιγμούς, άρα λέει τι γίνεται τώρα.
1: Μηδέν σιγμούς, κοιτάει τον ουρανό μετά. Βέβαια με την Αίγυπτο το ρολόι καλά, του δείχνει 180.
0: Διάλειμμα κομψό και επιστρέφουμε. Έχουμε και Οσμάν, έχουμε δηλώσεις, έχουμε δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Γενικά έχει πολύ κουβεντολόγοι, μεταγραφές, προετοιμασία, ποδοσφαιρικές μεταγραφές, ποδοσφαιρικές μη μεταγραφές και όλα στο πιάτο. Ερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
18: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
18: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Sub Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πάμε. Πάμε, πάμε. 7 λεπτά μετά τις 8. Όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης. Από σήμερα, για όσους δεν το θυμάστε, κανονικά επιστροφή στην καθημερινότητά μας, στην κανονικότητα. 9 τελειώνει η εκπομπή. Έτσι, τελείωσε το Μουντιάλ. Άρα δεν υπάρχει 8.30-9 εκπομπή για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Στις ναι. σπουδές σου όμως, μην συμβαζείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες στη Μισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή!
0: Τώρα, ακμή. Και τώρα, χρόνια πολλά και στους Ηλίες, έτσι. Με προφήτη Ηλία, τι Ηλίες έχουμε. Ναι, έχουμε εδώ κανένα Ηλία.
1: Ηλία Παπαγεωργίου.
0: Ηλία Παπαγεωργίου, Ηλία Πουρσανίδη.
1: Ηλία Σολάκη.
0: Ηλία Σολάκη, Ηλία Πόπη. Ηλία Πόπη, δεν
1: είναι. Ηλία Πόπη, βέβαια. Βέβαια. Ηλία. Τον Ηλία του 16ου.
0: Τον Κασιδιάρη, τον πει χρόνια πολλά.
1: Τον Ηλία του Κασιδιάρη. Υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Με όποιον και να διαφωνήσει, η υγεία είναι. Ακόμα και το κακό κάποιο να θέλει, πρέπει να έχει υγεία.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μόνο μέσα από την ταπείνωση μπορεί να φτάσει.
0: Ψηλά.
1: Τον προορισμό σου.
0: Η Ισπανία, λέει ο Αλέξανδρος, ήταν η πιο σταθερή και σοβαρή ομάδα του τουρνουά.
1: Συμφωνούμε.
0: Ισχύει. Η Αργεντινή μου θύμισε την Ελλάδα στο παγκόσμιο του μπάσκετ που κέρδισε τον ημιτελικό με τη ΣΥΠΑ και πήγε στο τελικό άδεια και άψυχη. Εντάξει, η Αργεντινή, είπαμε. Μία ομάδα. Σημαίνει. Ναι, το 195. Και μετά πήγαμε την Ισπανία και φάγαμε τη 30.
1: Έχει σήμερα μια πανηγυράρα.
0: Πού? Α, στη Φλόρινα, ναι, είδα που έβαλε κάτι.
1: Έχει Δευτέρα σήμερα, χθε.
0: Οπα, ο Γιάννης ο φίλος μας. Ο Γιάννης.
1: Δευτέρα βράδυ, ναι, μελίτη, βέβαια. Για πες.
0: Χρειάζεσαι να είναι ο Γιάννης.
1: Γιάννερε! Αλλά... Ό,τι χρειάζεσαι, αδερφέ, εδώ είμαστε.
0: Την αγορά. Ξεκινάνε νέα αγώνες.
1: Ναι. Πάλι σε κίνημα.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Νομίζω ότι τώρα αυτό το φαινόμενο του Βότσαλου στη Λίμνη με τους ομόκεντρους κύκλους οι οποίοι αναπτύσσονται δεδομένοι στις διαδικασίες όταν ρίχνει το Βότσαλο στη Λίμνη, μας δείχνει ότι μαθαίνουμε και πολύ περισσότερα για τους παίκτες από ό,τι μαθαίναμε τότε. Όπως μαθαίνουμε πολύ περισσότερα για όσα γίνονται στην καθημερινότητα από όσα γίνονται στο παρελθόν. Λευτέρη, λίγο μουσικούλα, σε παρακαλώ, βάλε ένα τσικ. Λοιπόν, είναι παιχταράς. Ο Γιαμάλ δεν το αμφισβητεί κανένας. Απλά θεωρώ κι εγώ ότι θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Στο κομμάτι των τίτλων, στο κομμάτι των επιτυχιών, στο κομμάτι των επιτευγμάτων, τον έχει ξεπεράσει. Mm-hmm. Αν θα μπορέσει τώρα να συνεχίσει, αν μας κάνει γκέλ σαν προσωπικότητα, αν μας κάνει γκέλ σαν αθλητής, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αλλά σαν επιτεύγματα, νομίζω, όχι νομίζω, τον έχει ξεπεράσει. Αναλογικά της ηλικίας, δηλαδή στα 19, τι έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Όπως και να έχει, με τον Γιαμάλη μας και με τον κάθε Γιαμάλη, έχει κανονικοποιηθεί πλέον στα μάτια των περισσότερων να αγωνίζονται νεαροί ποδοσφαιριστές σε top επίπεδο και να παίρνουν ευκαιρίες. Να μην περιμένουμε δηλαδή όπως την ταλαιπωρημένη Ελλάδα που λέγαμε τον άλλον 24 χρονών ότι είναι ταλέντο. Φτάναμε να λέμε ότι ο άλλος 25 χρονών, 23 χρονών δεν είναι ταλέντο 23 χρονών. Δεν είναι ταλέντο 24 χρονών.
1: Αυτό το έλεγα και με κάποιους φίλους μου Ηρακλειδής. Λίγο που συζητούσαμε, λίγο βέβαια, στην περίοδο της αδείας μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου, οι οποίοι το σεβάστηκαν και δεν με ζαλίσανε με το ποιο πήραμε σήμερα και ποιον αφήσαμε αύριο.
0: Γιατί δεν πήρατε και κάποιον.
1: Ναι, δεν πήραμε, αλλά γενικότερα θα μπορούσαμε να
0: είχαμε πάρει. Ναι.
1: 1002. Όσον αφορά τη μεταγραφή του 19χρονου του Ντάνι Μουνιώθ, έτσι. Ο οποίος παίζει ένα αθλητικό. Ναι, Γιάννη, αλλά να με 19 χρονών, στα 20, είναι νεαρός, ίσως δεν είναι για πρώτη επιλογή κτλ. Δεν υπάρχει, παιδιά. 19-20 χρονών έπαιζε στην Ισπανία, έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια χαρά μπορεί να είναι και βασικός.
0: Κατράθηκε.
1: Έτσι. Άλλο το εξωτερικό, άλλο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όπως είπες, φτάσαμε 23-24 και λέμε εντάξει, εξελίξιμος, νεαρός. Ναι, αλλά να, ίσως θέλει κάτι πιο έμπειρο. Δεν είναι έτσι.
0: Μια δεν χαρά. Μπορούμε να θεωρούμε ποδοσφαιριστές της ηλικίας 23-24 ετών ότι είναι. Φερέλπιδες. Δεν φερέλπιδες. Είναι ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι.
0: Θα τελειώσει αυτό. Και όχι θα τελειώσει, έχει τελειώσει. Απλά στα μάτια μας, τα τελευταία χρόνια, και το λέω το μάσα πληθυντικό ευγενίας, στα μάτια κάποιων, εν πάση περιπτώσει, τώρα κανονικοποιείται πλήρως. Τώρα κανονικοποιείται να βλέπουμε παιδιά τα οποία να παίρνουν χρόνο συμμετοχής από μικρά στις ομάδες. Και θα. Μπορεί σε κάποιους αυτό να μην αρέσει, ή σε κάποιους μπορεί και να αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή όταν βλέπεις παιδιά. Παραδείγματος χάρη στον ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδης, Τζίμας, τον Κωνσταντέλιας. Παιδιά τα οποία ξεπήδησαν από τα τμήματα υποδομής. Ασχέτως αν αγωνίστηκαν συγκεριακά ή όχι, ασχέτως ότι μπήκανε και παίξανε. Και πλέον μπαίνει στο μυαλό ολονών να έχουν στο πίσω μέρος το κομμάτι των ακαδημιών. Δεν είναι φυσιολογικό να συζητάμε. Δεν είναι φυσιολογικό να συζητάμε για το αν θα παίξει ένας πιτσιρικάς ή όχι. Είναι παράλογο. Είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Και τρία πραγματάκια ακόμα από το Μουντιάλ κράτησα. Τα δύο είναι πάλι από Αργεντινή. Δεν υπάρχει δεξί μπακ Μολίνα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Το δεξί εκεί που παίζει και ο Μολίνα. Δηλαδή μιλάμε ότι δέχεται δύο πανομοιότυπα γκολ. Το ένα από τον Γκόρντον, ο οποίος του παίρνει ταυτότητα, έρχεται από πίσω του, δεν έχει πάρει χαμπάρι που είναι, έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Και χθες που του παίρνει την κεφαλιά ο Williams, χάνει την αίσθηση του χώρου που είναι, δεν καλύπτει. Έτσι, τον παίρνει την κεφαλιά και έχει το.
0: Γιατί το παίρνει ο Ντίνια στο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Κάτι σαν χωρί. Κάτι παλικάρα και μου γλυκό.
1: Ναι, ναι, για τα σκυλιά τα μπακ.
0: Και βάζει τον.
1: Το μπακ το δεξί, γιατί ο Ταλιαφίκο καλό ήταν.
0: Αυτό είναι ο Ταλιαφίκο.
1: Ναι, όσο μπορούσε, μια χαρά τα πήγε με τον 34 χρονών με τον Γιαμάλ, που είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Μια χαρά.
1: Ο Κράτσα την είδε στη θρηλυκή μορφή του Προέδρου της Αργεντινικής Ομοσπονδίας, του Τάπια. Φιλέ, είναι Goodfellas, τα καλά παιδιά, 1990, Μάρτι Σκορτσέζε. Μιλάμε για μαγική ταινία. Είναι ο Τζο Πέση και οι υπόλοιποι στα καλύτερά τους. Είναι μεγάλη μορφή. Είναι μπουζουξίδικο, εθνική οδό. Τέξω. Με χρυσό δαχτυλίδι, το μεγάλο, το χοντρό που βγαίνει και λέει: παιδιά, έχω ένα τραπεζάκι, 4 άτομα μπείτε.
0: Θα βολέψουμε, ναι.
1: Σβολέψουμε, θα κάνουμε και μελέ, θα έχουμε και πιάτο κτλ. Είναι μυθική μορφή.

0: Πιάτο θα έχουμε.
1: Θα έχουμε και πιάτο, σπάσιμο και τα περαιτέρω μετά, άμα είστε και καλά παιδιά.
0: Πάρτε λέμε, να περιμένουμε κατευθείαν κάτω, δεν έχει τώρα.
1: Εκεί οδό, πεταλούδες.
0: Σπάσιμο πιάτο, ακούμε άνεση.
1: Και έκλεισε ιδανικά το παγκόσμιο κύπελο με Donald Trump στα καλύτερα του, έτσι. Ο οποίος χώθηκε εκεί. Με την Ισπανία, ο Ινφαντίνο έτρεχε.
0: Ρε φύγε, ρε φίλε.
1: Ρε κάτσε, ρε φίλε τώρα. Πήγαινε ο Ινφαντίνο, του έλεγε: δεν φεύγω, θα κάτσω εδώ, θα βγω φωτογραφίες.
0: Βρε φύγε, βρε.
1: Βρε, θα κάτσω, σου λέω τώρα. Τι να φύγω τώρα.
0: Πάνω σε αυτό που λες για τον Τραμπ.
1: Πλανητάρχης είμαι. Ό,τι θέλω κάνω.
0: Μας έχει στείλει ένα μήνυμα και ο Λούτσο Μπάμπης. Τραμπ, η έννοια του είμαι αφεντικό και κάνω τον κουσάρο. Ακυρώνω κάρτες, αλλάζω κανονισμούς. Cooling break, ημίχρονο μισή ώρα. Λίγο έλειψε να σηκώσει και το κύπελο. Σήκω, ρε φύγε, ρε, ας τα παιδιά να γουστάρουν. Νίκη, καλύτερη ομάδα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Το 27 λεπτά ημίχρονο. 27 λεπτά ημίχρονο.
1: 27 λεπτά,
0: εντάξει. Κόντεψε να βγει και η Χαραβέρα.
1: Είχαμε. Σοου. Super Bowl, δεδομένα.
0: Μισό λεπτό, δεν μπορώ.
1: Δύο cooling break.
0: Δεν μπορούμε να.
1: Τα λεφτά είναι πολλά, Μιχαλιό μου. 9 δις, λέει, υπολογίζονται τα έσοδα της FIFA.
0: Δεν μπορούμε να καταστρατηγήσουμε τους κανόνες του αθλήματος απλά για να οικονομήσουν, ρε φίλε. 27 λεπτά ημίχρονο.
1: 27, όπως το άκουσες και όπως το είδες.
0: Να βγει να τραγουδήσει ο Justin Bieber,
1: ναι.
0: Ο οποίος τα βρήκε με μια στόκερ θαυμάστριά του.
1: Εντάξει.
0: Και παντρεύτηκε, έκανε και ένα παιδί, λέει. Και τώρα ο Bieber, λέει, δεν έχει ευρώ.
1: Άφραγκο ο Bieber.
0: Είναι με το μηδέν.
1: Νταντέλα είναι.
0: Νταντέλα.
1: Να κάνουμε έναν ωραίο Justin στην εκπομπή.
0: Το συντηρεί, λέει, η γυναίκα του, η οποία έχει βγάλει και κοσμήματα, είναι και influencer και τα συναφή.
1: Άντε, ωραίο ο Justin.
0: Και εκεί που ο Bieber ήταν οικονομουά, τώρα είναι. Με δώσει 5 ευρώ να πάω για καφέ με τους φίλους μου.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο δύσκολο γι' αυτό. Να έχουν περάσει όλα αυτά τα χέρια του.
1: Θα μπορούσε να γίνει και τίτλος σε μια εφημερίδα.
0: Ταντέλα!
1: Η κατάρρευση ενός μύθου.
0: Όχι, ο Justin Bieber. Επίσης.
1: Ήξερα να το πεις.
0: Είναι η Μαντάνα. Είναι η Μαντάνα, τραγουδάει. Και μπροστά είναι ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο Μάρμαρο. Ο Ρονάλντο
1: Μάρμαρο.
0: Μάρμαρο μαγκό μέχρι θανάτου. Δόντια έξω!
1: Ναι, γιατί είχε χιονίσει εκείνες τις μέρες στη Βραζιλία.
0: Ποια φράση τώρα εδώ!
1: Όχι, ήρθε από τη Βραζιλία και είχε χιόνια. Ήταν σε
0: υψόμετρο. Πρέπει να έχει καλυφθεί όλη η Βραζιλία από χιονοθύελες.
1: Είχε χιόνι και υγρασία πολύ, γι' αυτό πήγε.
0: Δόντια έξω! Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μιλιά για το μαρμαρωμένο Βασιλιά.
1: Ναι, σε εξωφρενική κατάσταση.
0: Σε κατάσταση. Τα μάτια πεταμένα έξω. Λες και μπήκε σε μαγαζί τριζόρ το βράζο δεκαντάν. Κάτσε ρε.
1: Έλεγχονται, πέρασε ο Αρνάιν γιατί τις εθνικές ομάδες ξεβράκωναν.
0: Το Ουσμπεκιστάν του κάνει και.
1: Το Ουσμπεκιστάν και άλλου. Και την Αργεντινή και τον Μέση είδα που τον κάνανε και άλλου. Και άλλου πολλού.
0: Τέλο πάντων, δεν είναι φυσιολογικό να έχουν αυτή την εικόνα. Και επίση αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημα του λαού. Άμα με έχει 30.000 ευρώ και δολάρια για να πάρει ένα εισιτήριο για το τελικό του Μουντιάλ και με έχει εκεί το Ματ Ντέιμον. Με έχει.
1: Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δηλαδή. Για το λαό δεν είναι το ποδόσφαιρο.
1: Τόπιο του λαού. Λαϊκά στρώματα.
0: Η μεγάλη επιτυχία, ο λόγος για τον οποίο αποκαλέσανε το ποδόσφαιρο τον παλέτο του προλεταριάτου, είναι διότι.
1: Σιγά-σιγά, γιατί. Ναι, γιατί η επιστροφή μου θέλει λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Είναι πρώτη μέρα. Λίγο σιγά-σιγά. Αυτά τα πρελούδια που λες.
0: Η επιτυχία ναι. του ποδοσφαίρου είναι ότι μπορεί να δεις έναν Πρίτανη με έναν χτίστη. Να είναι στην ίδια κερκίδα και να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν. Εχθές δεν μπορούσαμε να βρούμε χτίστη. Δηλαδή αυτό το πράγμα αποκαθυλώνει ή εν πάση περιπτώσει βάζει ένα τέλος και καταλαβαίνω ότι θα πει κανείς δεν είναι όλοι για όλα. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθεί η δυνατότητα σε κόσμο με ροκαμαντιάρι. Έναν άνθρωπο ο οποίος ρε παιδί μου να μπορεί να δει το παιχνίδι. Τι να ξεκινάνε τα στήρια από τα 8.000 ευρώ. 8.000 ευρώ, 8.000 ευρώ μπορεί να μην βγάλει στη χρονιά του ένας κάτοικος στην Κάνα. Ένας κάτοικος στο Κάπο Βέρντε μπορεί 8.000 ευρώ να μην βγάλει το χρόνο. Και δηλαδή θα μου πεις, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο. Είναι περισσότερο ότι το ποδόσφαιρο αγαπήθηκε γιατί ήταν για όλους. Δώσε τη δυνατότητα, ξέρεις, έστω κάποια εισιτήρια, θες να είναι στον εξώστη. Θες να είναι τρίτο σύννεφο αριστερά να βλέπουν με κιάλια. Θες να είναι όλο το κομμάτι είναι. Λέγε.
1: Γελάμε το μήνυμα του Γιάννη. Είναι μυθικό. Ο Μπίμπερ με τα μούτρα που έχει, αν κυκλοφορήσει 10 λεπτά στο πεζόδρομο Κορδελιού, τον έχουν ξεβρακώσει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή.
1: Ισχύει. Δηλαδή που πας τζάστη με αυτά τα μούτρα στο Κορδελιό.
0: Θα το κάνουμε ροκάμα του σε ένα νοσοκόντ. Ένα αγοράκι μου τώρα, εντάξει. Παιδιά, εγώ δεν τον νοούσα. Άστα δεν τον νοούσα, εντάξει, μέσα. Έλα, μα εγώ δεν. Άστα τα εγώ δεν. Έλα και εσύ να το συζητήσουμε λίγο εδώ, να στρίψουμε πίσω από το West εκεί στα φιλαράκια σου. Να εκεί στον Μπάμπι, να πάτε να συζητήσουμε όλα. Τέλος πάντων. Με χαλάει αυτό. Δυστυχώς αυτό γίνεται σε όλα τα πράγματα. Ένας ισχυρός δεν μπορεί να έχει, δεν θα έχει ποτέ την μεταχείριση που έχει ένας ανίσχυρος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δίκιο. Δίκιο. Κατανοητό, αλλά όχι δίκιο. Δηλαδή, ξενερωτικό ρε φίλε. Θέλω να δω και αυτούς οι οποίοι ζουν για το Μουντιάλ. Και δεν θέλω τα πλάνα στον Μπεν Άφλεκ. Δεν θέλω τα πλάνα στον Ματ Ντέιμον. Θέλω αυτούς οι οποίοι είναι φίλοι της Αργεντινής, παραδείγματος χάρη. Όχι αυτούς όμως που πήγανε και δεν πλήρωσαν διατροφές και καλά έκανε η Αργεντινή και τους έκοψε τον αυγούν. Γιατί πάντα υπάρχει μια μέση οδός. Πήγανε 13.000 φίλοι της Αργεντινής να πάνε στο Μουντιάλ να δεν πληρώνουν διατροφές για τα παιδιά τους.
1: Ναι, το είχαμε πει.
0: Από αυτό μέχρι να είναι στο γήπεδο Ματ Ντέιμον και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, υπάρχει και η μεσαία κατάσταση. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, ότι δεν τους αρέσει το γκρι. Θέλουν όλα να είναι ή άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει να είναι για όλους. Όταν θα σταματήσει να είναι για όλους και θα είναι ελιτίστικο, ακόμα και τελικό του Μουντιάλ. Σαν διοργάνωση, σαν FIFA, θα πεις ότι θα κρατήσω 1.000. 2.000. Πόσο χωράει το εκεί, παιδόρε, φίλε, χωράει 70.
1: Πόσο χωράει.
0: Θα κρατήσω 2.000 εισιτήρια για το μελέ, για 10 ανθρώπους. Οι οποίοι δεν.
1: Τρελός. Τι είμαστε, ίδρυμα είμαστε. FIFA είσαι. Λες τώρα.
0: Όποιος
1: δεν πάει σε φιλοποθαμείο.
0: Και όποιος δεν μπορεί.
1: Ακριβώς. Όποιος δεν μπορεί, να κάτσει στη τηλεόραση.
0: Να πάει στα.
1: Να πάει.
0: Βαριά.
1: Αυτό το σύνθημα που δονεί την ατμόσφαιρα των ελληνικών γηπέδων κάθε φορά που λένε ο παδί του τσάδι ομάδα.
0: Και όποιο δεν μπορεί, παιδάκια μου.
1: Ναι. Όποια δεν μπορείτε. Θα μα δείτε αλλιώ κτλ.
0: Δεν μπορούμε σαν τα μάτια μα. Κλείνει το Μουντιάλ. Πρόσημο θετικό αρνητικό.
1: Εντάξει. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Νομίζω ότι με 48 ομάδες, πολλοί λένε ότι είναι. Εμένα μου άρεσε αυτό, δηλαδή γιατί κρατάει και παραπάνω, ρε παιδί μου. Βλέπεις πολύ περισσότερα παιχνίδια.
0: Χωρίζει και πιο γρήγορα.
1: Ναι. Καλό είναι να μείνουν 48 ομάδες.
0: Τάσαμε κοντά πολλά.
1: Εντάξει, δεν είναι ένα μουντιάλ πάντως που θα πω, ρε φίλε. Μου έμεινε στη.
0: Του Κατάρ σου έμεινε πιο πολύ.
1: Όχι. Του Κατάρ μου έμεινε μόνο επειδή ήταν χειμώνας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έγινε διεξήχθη δηλαδή χειμώνα.
0: Δηλαδή, όμως.
1: Στην Αργεντινή, ας πούμε, δηλαδή, ήταν το κοντράστ να βλέπεις τους πανηγυρισμούς και να φοράνε χειμωνιάτικα. Γιατί έχουν χειμώνα τώρα πλέον εκεί πέρα.
0: Της Νότιας Κορέας.
1: Καλό. Της Νότιας Κορέας ήταν ωραίο. Το 30 ελπίζουμε να είναι ακόμα καλύτερο.
0: Το 30 είναι Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός από τα 3 πρώτα μάτσα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το ψωμί.
1: 3 μάτσα, είπαμε. Πώς θα βάλουμε στην άκρη, θα κάνουμε την αποταμίευση για να φύγουμε Λατινική Αμερική.
0: Σε 4 χρόνια να μαζέψουμε 10.000.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Νομίζω ότι είναι εφικτό.
0: Μας λείπουν, λέει, 99 ευρώ για να κάνουμε 100 στάρικο. Και πρέπει να.
1: Αυτό είναι ένα ποσό πάρα πολύ εφικτό να μαζέψουμε. 4 χρονάκια.
0: Δεν μπορεί να βάλει 2.500 το χρόνο στην άκρη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, εδώ επειδή είμαστε φίλοι και τα λέμε εδώ. Ξεκινούμε. Λοιπόν. Το βλέπεις αυτό που έχω το ματσούκι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό το ματσούκι αυτό είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Πιπέτο.
1: Ναι, σαν πιπέτο. Ξέρεις πόσο κοστίζει αυτό εδώ που αλλάζεις με τις γεύσεις και τα λοιπά.
0: 30.
1: 4 ευρώ. Αυτό 4. Το τέτοιο.
0: Α.
1: Αλλάζω κάθε μέρα.
0: Ναι, 4 ευρώ.
1: 4, 7, 28. Ναι. Την εβδομάδα είναι 30 ευρωδάκια.
0: Ναι.
1: Το μήνα είναι 120. 120.
0: 4, 12, ναι.
1: Το κόβεις. Το ναι. Κόβεις, ρε φίλε.
0: Το κόβεις.
1: 120 τα βάζεις στην άκρη.
0: Ναι. 1440 το χρόνο.
1: Κάντο επί 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Α, το ένα απλό σου έβγαλα.
0: 5,5 αργάρι, 6. Κολλάς και παίρνεις και λίγα δανεικά.
1: Πίνουμε καφέδες αρκετούς και εσύ και εγώ.
0: Ναι. Θα κόψω τους καφέδες.
1: Όχι, δεν τους κόψω.
0: Όχι,
1: δεν τα κόψουμε όλα.
0: Θα τα κόψουμε. Θα
1: απολαύσεις καθημερινότητα στις μικρές.
0: Αλλά
1: αν παίρνουμε, ας πούμε, 3 καφέδες και τους 3 απ' έξω. Κόψε, ρε φίλε. Μην παίρνεις έναν απ' έξω. Κάνε σπίτι, πάρε από το σπίτι στο shaker.
0: Θα κόψουμε τους καφέδες.
1: Έχει δηλαδή. Μπορεί να κάνεις αποταμίευση αν θες.
0: Δεν θέλουμε.
1: Σε χαζά που ξοδεύουμε κάθε μέρα και πολλές φορές είναι και βλαβερά. Όπως ας πούμε το αέριο το τσιγάρο, έτσι. Βάζω καπνίζει. Αν πει δεν φίλε, δεν θα το κόψω. Εμένα είναι απόλαυσή μου. Κόψω για να πας όμως Παραγουάη, Αργεντινή. Ταξίδι ζωής.
0: Σκέψου να κάνει κανένα μελέ να περάσει και καμιά Ελλάδα εκεί. Και να πας να δεις.
1: Πάμε τσολιάδες να πάμε εκεί.
0: Και να μην περάσει.
1: Θα δεις τον παρέδε Ελλάδα, να σου πω εγώ τώρα. Έλα να σου πω εγώ τώρα με τον Τζόλι.
0: Καλά, Αργεντινή Ελλάδα να πάω στο γήπεδο. Να μην φουνέ, να μην βρει παπά να πάω ψηλά. Δεν γλιτώσαμε τώρα από εδώ. Θα το κεφάλι μα την Αργεντινή. Α, σε Γιάννη.
1: Θα χρησιμοποιούμε το Γιάννη εκεί. Γιάννη μαζί μα, ταξίδι.
0: Γιάννη τα λεφτά εμεί.
1: Εσύ την παρουσίαση.
0: Εσύ την παρουσίαση.
1: Ουρουγουάη δεν θα έχει.
0: Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη θα πάμε. Είναι και φιλέλληνε.
0: Σα αγαπάνε αυτοί πολύ.
1: Σα αγαπάνε. Εκεί δεν θα έχουμε θέμα.
0: Απλά το ιδανικό θα ήταν. Αυτό είναι για 20 μέρες ταξίδι. Mm. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι το οποίο πας ένα 20 ημεράκι.
1: Δεν θα είναι, ρε φίλε. Εδώ θέλει 10 μέρες να γυρίσει την Πελοπόννησο. Και λίγες σου βάζω. Να κάνεις το γύρο της Πελοπόννησου. Δεν θες 20 μέρες.
0: Το ίδιο είναι η Κουρούτα με το Μοντεβιδέο.
1: Ναι, τι. Μανολάδα. Με τη Λαπλάτα.
0: Τρομερή φράουλα.
1: Ναι, και τρομερά σούτια.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Το Βαρθολομιό.
0: Το Βαρθολομιό με τα σούτσιον.
1: Περιοχές με ιστορία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Για Ζαχάρο, δεν πας.
0: Ναι. Σπάρτια Σουνθιών, μια ψυχή για ταξίδι.
1: Ναι. Α, πάμε. Θα πάμε μια Κόρντομπα. Να δούμε λίγο τις συνθήκες πώς είναι.
0: Κόρντομπα.
1: Όχι, την άλλη.
0: Το πιο κοντινό σε Κόρντομπα που θα δούμε είναι του Κωστή το αμάξι. Το Κόρντομπα, το Κορντομπάκι το έχει ταλαιπωρημένο. Όπως και να έχει. Για τον καθένα, εγώ θεωρώ τα ταξίδια είναι από τα λίγα λεφτά που δεν θα θεωρώ χαμένα. Δηλαδή.
1: Ταξίδι
0: εκτιμώ το ταξίδι ότι είναι. Λεφτά τα οποία πιάνουν τόπο. Mm-hmm. Σε μείνει ρε παιδί μου στο μυαλό, λες ναι, ρε φίλε, τα κατάφερα, το έκανα. Τέλος πάντων, είναι και στον άνθρωπο αυτό. Είναι και η διάθεση που έχει ο καθένας. Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Έχουμε τέτοια λέει γκαντεμιά που θα πάμε να τα κόψουμε όλα και μπορεί να πεθάνουμε ένα μήνα πρωτομουτία.
1: Ένα ωραίο μήνυμα. Αισιοδοξία, σαν αγαπητό φίλο.
0: Εξαιρετικό φίλος ο Μπάμπης.
1: Ο φίλος ο Μπάμπης.
0: Πάντως είναι ταξίδια ζωής. Βέβαια θα μου πεις γιατί στην Ισπανία ή το Euro που είναι Αγγλία, Ουαλία του 28.
1: Βάλαν και τη Σκωτία και την Ιρλανδία.
0: Ναι, του 28.
1: Στην Αγγλία δηλαδή. Στην ουσία.
0: Τι άσχημο θα είναι.
1: Όχι, δεν θα είναι άσχημο.
0: Εμπειρία pub, τέτοια.
1: Πάλι εμπειρία pub.
0: Σούτια μέρα παραμέρα.
1: It's coming home. Θα αποκλειστούν πάλι σκάμι τελικώ. Κάνα τίποτα 8.
0: Θα κλείνει τι pub.
1: Θα κλαίνε πάλι. Επεισόδια το βράδυ. Εκεί συλλήψει. Θα έρθουν μια λαγανά μετά για ξεσούρωμα. Σουτάρε εκεί. Λίγο μάλια. Λίγο κάβο στην Κέρκυρα.
0: Παιδιά, what do you mean. Εντάξει, ναι.
1: Θα χαθεί κανένα μια γουρούνα θα οδηγάει εκεί. Θα φύγει σε κανένα χωράφι να πούμε. Θα βρεθεί την άλλη μέρα θα πει καλά είμαι.
0: Δεν έγινε κάτι.
1: Όλα καλά.
0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Ωραίο ταξίδι. Εντάξει, Ιρλανδία, Σκωτία, ναι, πολύ ωραίο. Ρε.
0: Αυτό είναι 20 ημέρο. Δηλαδή αυτά τα.
1: Σκοτσέζοι, εκεί με του Σκοτσέζου να βλέπει μάτια Αγγλία και να πανηγυρίζει την ήττα του.
0: Ναι, μα
1: ναι, αλλά Σκοτσέζοι να σα δω και στο δημοψήφισμα όμω, ε! Να σα δω και εκεί να βάλουμε μια πολιτική χρειά λίγο.
0: Ναι, θέλει.
1: Ναι. Καλά είναι.
0: Να με φανέρει σε Αργεντινή να παίζει με την Αγγλία.
1: Φι τελίτσε σε Ιγκλαντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στην κρίσιμη ώρα να βγούμε.
0: Κοίτα το.
1: Έτσι. Πώς?
0: Αυτά λέει.
1: Μετά τα αυτά λέει, άρα πώς, επανάσταση πώς θα γίνει.
0: Αυτά λέει.
1: Τρίζοντα κόκκαλα του Γουλιέμου Γάλλας.
0: Το Κασκαβάλ.
1: Πώς θα γίνει τώρα.
0: Το Κασεράκι, το Γουλιέμου Γάλλας και μαγικός Γουλιέμου Γάλλας.
1: Ναι.
0: Επικός λόγος που βγάζει εκεί στην χολτ που κρατάνε τα ξύλα. Χολτ και τρασικώνουν οι άλλοι τα ξύλα τα μητερά και καρφώνται τα λόγα τα πάνω. Τα λυπήθηκα τα λόγα. Τα λυπάμαι τα λόγα σε εκείνη τη
1: στιγμή. Εγώ, αλλά εντάξει, είναι ταινία, αποτελέσεις ψέματα είναι.
0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, φτάσαμε σε 8 και 30 πρώτα λεπτά.
1: Θέλουμε και τις κλειώσεις μετά πριν από.
0: Ποιες κλειώσεις, πολλά θέματα.
1: Όχι, των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Αν περάσουν. Λίγο Τσέντι Όσμαν, λίγο μεταγραφές, τι έγινε να γίνει.
0: Ο Άρης πάει καλά στις μεταγραφές.
1: Ναι, ο Άρης είναι νομίζω η ομάδα η οποία ξεχωρίζει μέχρι στιγμής.
0: Δηλαδή στο ποδοσφαιρικό χάρτη.
1: Και εγώ στις διακοπές μου.
0: Η πιάτσα βοά για τις μεταγραφές, για τις κινήσεις που γίνονται στον Άρη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και έρχονται ακόμη καλύτερα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω. Για όσους έχουν ψυχή. Δηλαδή, έφτανε καλοκαίρι.
1: Πάντως, την κλήρωση του πρωταθλήματος, επειδή ήμουν σε περίοδο αδείας και την παρακολούθησα λίγο, έβλεπα εκεί πέρα το βράδυ για να δω λίγο την κλήρωση του Ηρακλή. Να δούμε πού θα ξεκινήσουμε και πώς θα πάμε. Στιλιστικά, νομίζω ότι κατακεραυνώθηκε η επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη από χρήστη του διαδικτύου να εμφανιστεί με αυτό το σετ στην κλήρωση.
0: Έλα, βασιλιά του Λινό τώρα.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ κακή εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος Φορούσε, ρε φίλε, ένα πράγμα, ένα καφέ.
0: Λινό.
1: Λινό παντελόνι και ένα καφέ.
0: Τέσσερα άτομα είμαστε.
1: Σαν που καμισάκι, ψιλοειδό μου θύμισε. Oh. Έτσι και λίγο μαυρισμένο από τη θάλασσα, ρε παιδί μου, κτλ. Δεν έκανε. Ο Θόδωρος Καρυπίδης γενικά στιλιστικά έχει δώσει καλά δείγματα και έχει κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις. Mm. Δεν μου άρεσε καθόλου η παρουσία του. Και εμένα. Δεν ξέρω, αλλά δεν μου άρεσε. Δηλαδή θα προτιμούσα ένα κάτι πιο απλό, ρε παιδί μου. Μην το κάνεις τόσο γι' αφού δεν σου πάει αυτό. Εσπραντίγες φορούσε. Δεν είναι παπούτσι, δεν είναι τέτοιο.
0: Αχ, είμαστε και τις πατρίες. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε μέσα σε αποθέωση τον 31χρονο Τούρκο σούπερστάρ Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, τον general manager Γιώργο Τσιάρα και τον coach Αντρέα Τρινκέρι για τη συμφωνία. «Ήρθα εδώ για να κατακτήσουμε τα πάντα», είπε στις δηλώσεις του από το κέντρο του ΠΑΟΚ Sports Arena. Όλες οι εικόνες και το πλήρες ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Στο στρατόπεδο του Άρη, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Στέφαν Γιώβιτς, σειρά παίρνει ο Βασίλης Στοϊόπουλος. Ο διεθνής γκάρντ αναμένεται εκτός απροόπτου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στίβεν Ίνοχ. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έμαθε τις πιθανές διασταυρώσεις του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσει το Conference League απέναντι στον ιτημένο της αναμέτρησης Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 6 και 13 Αυγούστου. Θετικά είναι τα νέα από το αγωνιστικό μέτωπο, καθώς ο Ελουστόντο συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για την πρώτη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τα οποία καλύπτουν όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ναϊμέγγεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τιρνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο σπουδαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής Kevin Keegan άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 75 ετών. Τέλος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, γνωρίζοντας αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες φιλάθλους που γιόρτασαν μαζί με τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, Μετρόπολη 95,5, Γιάννη Τσερβίνης και Μιχάλης Σάρπλος μαζί σας έως και τις 9. Για περίπου 21 λεπτά ακόμη.
1: Πόσο μετράς για να φύγεις?
0: 2 εβδομάδες.
1: Άντε, άντε αγοράκι μου, άντε. Έφτασε, ήγηγε η ώρα.
0: Πορλάς Μαλβίνας.
1: Πας να περάσεις καλά, έκανες και ένα ωραίο τριμεράκι, δεν μας είπες που πήγες, βέβαια τι έκανες. Δεν πειράζει, εγώ ξέρω.
0: Θα υποθούν όλα. Η αλήθεια είναι, Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει. Ό,τι δεν κάναμε σε όλο το προηγούμενο διάστημα λόγω Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το διβδόμαδο θα γίνει.
1: Ναι, ρε φίλε, πρέπει. Γιατί.
0: Κάθε μέρα ένα προορισμό.
1: Ναι, κόσμο φεύγει διακοπές και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Κάθε.
1: Όσους ξέρουμε από προορισμού, να βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Θα πρέπει να γίνει κάθε μέρα,
1: ναι,
0: μία έτσι προσέγγιση ταξιδιωτική, ακριβώς, αυτά που χρωστάς.
1: Έτσι, δηλαδή αν κάποιος το είναι να πάει ναύπακτο, θα πάρει ή θα στείλει μήνυμα. Θα πάρει τιλ. Θα πάρει τιλ. Τι νόμιζες, θα πάρει. Δεν είπα τίποτα άλλο, θα πάρει είπα. Σε κάθαρος είμαι. Τώρα αν εσύ θεώρησες ότι θα πω κάτι άλλο και νόμιζες ότι μετά από μια εβδομάδα πραξίας εγώ θα πιαστώ στη φάκα,
0: λέω,
1: και θα δείξω αδυναμία. Όχι, δεν θα την κάνω την κέντα τώρα.
0: Είπα ότι
1: θα πέσω, είπαμε ψηλά το κεφάλι. Όταν είναι να πέσω.
0: Είπα ότι έγινε το λίστημα.
1: Όχι, δεν έκανα ολίστημα. Θα με πάρει τηλέφωνο ή θα στείλει μήνυμα, θα του πω και πέντε μαγαζιά. Και πέντε, ναι, μένει να πάει. Πάει ο άλλος Λευκάδα, θα του πούμε πέντε τι.
0: Χιλιαδού.
1: Πάει μια χιλιαδού.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με Ιστορία του 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλείται ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, κληρώσεις ελληνικών ομάδων.
1: Ναι.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Με πάω.
1: Όχι, με σειρά, να είμαστε σωστοί. Εντάξει, να μην είμαστε γραφικοί τώρα, επειδή
0: παρακαλώ,
1: είμαστε Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός.
1: Ορίστε,
0: παρακαλώ, κύριε.
1: Λοιπόν, Ναϊμέγεν ή Ναϊμέχεν, όπως μου λέγανε στην Ολλανδία όταν πήγα πριν από 10 χρόνια σε μια προετοιμασία του Ηρακλείου.
0: Σε έξτρα κατάσταση και τότε.
1: Στα 25 χιλιόμετρα απόσταση από το Ναϊμέγεν, όπως το λέμε εμείς. Και έλεγα Ναϊμέγεν και μου λέγανε Ναϊμέχεν.
0: Α, I'm sorry. Ναϊμέχεν.
1: Ενσολτικό. Τέλος πάντων, εμείς θα το πούμε Ναϊμέγεν γιατί το μάθαμε.
0: Ναι, καλά.
1: Πώς το βλέπεις? Θέλει να ξεπεράσει δύο ομάδες ο Ολυμπιακός για να μπει στη League Phase του Champions League. Άρα πρέπει να περάσει την Ναϊμέγεν και από εκεί πέρα. Έχει ακόμα μία ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες.
0: Θεωρώ ότι δεν κάνει μεροκάμα του Ναϊμέγεν.
1: Δεν κάνει, λες,
0: Εντάξει τώρα.
1: Άπειρη η Ναϊμέγεν.
0: Πρέπει να είναι και
1: πρώτη συμμετοχή τη.
0: Πάω το καπνισμένο Ολυμπιακό. Ναι. Αν γίνει κάτι διαφορετικό, θα είναι το περίεργο. Η έκπληξη θα είναι το να μην προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Το να μην περάσει ο Ολυμπιακό θα είναι η έκπληξη.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί η Ναϊμέγεν, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει ούτε την εμπειρία. Ούτε τη δυναμική να πω του Ολυμπιακού, ούτε τη δυναμική του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, ακόμα το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν είναι γεμάτο.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν και κάτι ψιλοξεφωνητά.
1: Γιατί είναι φύγει και ο Τζολάκης τώρα, μάλλον. Όπως βλέπω. Και γενικά οι κινήσεις οι οποίες έγιναν, ναι, από παδούς του Ολυμπιακού που δεν είναι φημωμένοι και επιτρέπεται να εκφράζουν άποψη και κριτική, να κάνουν και κριτική στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό διαβάζω κι εγώ, ότι παιδιά τα κενά είναι ακόμα αρκετά. Ήρθαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι όμως, εντάξει, είναι και λίγο ένα what if.
0: Και οι στοιχηματικές.
1: Mm-hmm.
0: Δίνει τον Άσο του Ολυμπιακού στο 1.65 στο πρώτο μάτς και την πρόκριση του Ολυμπιακού στο 1.37.
1: Στο 1.37, στο Καϊσκάκι στο πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν βλέπω να μην περνάει ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Δεν βλέπω να μην περνάει ο Ολυμπιακός. 5 του μηνός το πρώτο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Καλά, το 1.37 δεν νομίζω ότι θα ενδιαφέρει κανένα να πάει από 1.37, δεν το συζητάμε. Όπως επίσης, θες να πάμε στο Παναθηναϊκό που...
1: Στον ΠΑΟΚ, με τη σειρά είπαμε, Europa League.
0: Λοιπόν,
1: Παναθηναϊκός είναι μετά.
0: Δυναμό Κιέβ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η πρόκριση στον ΠΑΟΚ είναι στο 1.57.
1: Ναι.
0: Το πλωδί γιατί το πρώτο μάτς είναι εκτός.
1: Σε ουδέτερο.
0: Ακριβώς στις 8 η ώρα μεθαύριο. Είναι στο...
1: Δεν θα είμαστε εδώ.
0: Είναι στο 2.32 το πλωδί και στο 3.15 ο Άσος. Πρόκριση, όπως είπαμε, πάω 1.57.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, είναι στα μέτρα του Δυναμό Κιέβου. Για μένα το μοναδικό στοίχημα, ερωτηματικό αστερίσκος είναι ότι έχει αρκετούς νέους παίκτες ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θεωρητικά πάντα μιλώντας, στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Χατζηδιάκος. Δεν έχει 15 μέρες Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
0: Στα χαφ δίπλα στο Ζαφίρ θα είναι ο Σάντα Μαρία. Δεν έχει 15 μέρες Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Τάισον αριστερά ή θα είναι ο Ταχάλ. Πολύ πιθανό θα είναι ο Τάισον. Αν μπει ο Ταχάλ και αυτός. Δηλαδή, βέβαια έχει έναν κορμό ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς, με Μιχαηλίδη, με Παβλένκα, με Ζαφίρι, με Κωνσταντέλια, με είτε Μύθι είτε Γερεμέγη. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόβαθρο. Είναι ερωτηματικό το γεγονός ότι δεν πήρε Φόρμπουρη και θα πάει με Μύθι με Γερεμέγη. Μπορεί για κάποιους να είναι, μπορεί για κάποιους να μην είναι. Πολλοί θα προσδοκούσαν ενδεχομένως για τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει ένα φόρ που μπορεί να κάνει αίσθηση ακόμη μεγαλύτερη. Επέστρεψε και ο Ραχμάν Μπάμπα στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Υπάρχει εδώ ένα μελέ, όπως τα λέγαμε. Είναι στα μέτρα του Δυναμό.
1: Είναι.
0: Στην Πολωνία το παιχνίδι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ περάσει από το συγκεκριμένο ζευγάρι, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Όπου φαβορεί ξεκάθαρο και βάσει αποδόσεων είναι η βελγική ομάδα. Έτσι, σε σχέση με την Σουηδική.
0: Είναι...
1: Βέβαια, η Άντερλεχτ δεν έχει σχέση τα τελευταία χρόνια με την Άντερλεχτ που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, που είναι η πιο επιτυχημένη και πλέον πολυνίκης ομάδα στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Και πιο γνωστή, βέβαια, είναι και κάτοχος ευρωπαϊκών τίτλων. Γιατί έχει να πάρει πρωτάθλημα 9 χρόνια, έχει πάρει μέχρι και Σεν Σιλουάζ και τα Σιλουάζ τα τσιγάρα που λέγαμε και κάναμε και πλάκα.
0: Εντάξει,
1: η Μπριζ, ναι. Η Γάνδη, πολλές ομάδες, η Γκένκ, αλλά δεν έχει πάρει άντρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι μια καλή ομάδα.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, θες να πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Και έχουμε και Παναθηναϊκό, βέβαια. Παναθηναϊκό.
0: Πάξι...
1: Ο οποίο έχει ξοδέψει από τις αβασισμένα περισσότερα από 20 εκατομμύρια σε μεταγραφές.
0: Δεν έχει προβληματάκια και ο Ίγκασον έξω και ο Καλάμπρια, δεν κάνω λάθος, για ναι. Καιρό έξω.
1: Πήρε Φαν Ντρόγκελεν.
0: Ναι, πήρε γενικά. Έχει κάνει κινήσεις ο Παναθηναϊκός.
1: Αχ, δεν μπορεί αυτά. Κλεισέ. Αχ, πάλι τα ίδια. Φαν Ντρόγκελεν. Όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός, ακούς.
0: Κλείσε, Φαν Ντρόγκελεν.
1: Εμετό.
0: Οι Ούγγροι δεν είναι λιμά, αλλά δεν είναι και ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στον Παναθηναϊκό. Πρόκριση Παναθηναϊκού στο 1-0-8.
1: 0-8. Βάλε και το 9 μπροστά, κάμε 1908. Έτος ίδρυσης. Καλό, ε.
0: Ωραίο. 1.55 το διπλό του Παναθηναϊκού με στην Πάξη.
1: Παίξτε το εσείς.
0: Εγώ δεν θα πάρω ένα
1: 1.55 Παναθηναϊκού από το μάτς.
0: 1.55 Παναθηναϊκού, 27ου. Α, μούκο το φάει ψάρια.
1: Ναι.
0: Τώρα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω.
1: Αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Σπάρτακ Τρνάβα ή την Τζέσικα 1948.
0: Τη γνωστή στους Θεσσαλονίκη Σπάρτακ Τρνάβα.
1: Ναι. Το 5-3.
0: Με το παραδοσιακό εκείνο κολάτσισμα.
1: Ναι, από 0-3.
0: Από 0-3 σε 5-3.
1: Εκείνο το ωραίο το πλασέ του Ολιβάρης ήταν. Από το κρέμα από το κέντρο, ναι.
0: Βέβαια. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα παραδοσιακό κολατσισαδόρ.
1: Εντάξει, και άμα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλι μια έκφραση κλισέ, θύμισε του παρελθόντος.
0: Ναι, με Σπάρτακ Τρνάβα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός αυτό θα του περάσει. Διαπιστώνουμε ότι ξανά η πιο περίεργη κλήρωση είναι αυτή του ΠΑΟΚ.
1: Και όχι κλήρωση.
0: Κλήρωση.
1: Με τη Δυναμό Κιέβου, ρε φίλε.
0: Ο πιο δύσκολος αντίπαλος.
1: Α, αντίπαλος, ναι. Από τη σημερινή κλήρωση είναι εννοώ, για το επόμενο. Ναι. Ναι, okay.
0: Και η Άντερλεχτ είναι δύσκολος αντίπαλος, ναι. Αλλά ο πιο.
1: Ναι.
0: Και εδώ φαίνεται και η γκρίνια και η διαφωνία ή το ερωτηματικό που υπήρξε. Για εκείνο το 2-0 στη Λεωφόρο που έγινε 2-2 στα τελευταία λεπτά και πήγε ο Ολυμπιακός να παίζει τώρα με την ΕΜΕ και ο ΠΑΟΚ να παίζει με την Δυναμό και μετά με την κατά πάσα με την Άντερλεχτ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό το τοκογλυφικό 1-38 του Ολυμπιακού να προκριθεί. Δεν ξέρω τώρα καν.
1: Έχουμε χρόνο ακόμα, γεροί να είμαστε.
0: Έχουμε Γιάννη Λεσέ.
1: 1-38, ας το παίξει ο Τάκης και ο Άκης.
0: Θα προκριθεί ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, θα προκριθεί. Θα κάνουμε. Δεν θα χάσουμε και εμείς τίποτα. Κανένα κελεπούρι με ένα 38. Εντάξει.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι. 37 για την ακρίβεια.
1: Ένα 37.
0: Ναι. Δεν θα το. Δεν θεωρώ ότι.
1: Η ΑΕΚ περιμένει.
0: ΑΕΚ περιμένει. ΑΕΚ περιμένει.
1: Κάτσε να δούμε κιόλας, γιατί δεν ισχύει αυτό ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έγινε και πέρυσι. Έγινε και πέρυσι. Μπορούν να ζητούν αναβολή των αγώνων όταν έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Άρα πιθανολογώ ότι το ΑΕΚ Ηρακλής μπορεί να μην το έχουμε στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΑΕΚ εκείνο το διάστημα θα δίνει τους δύο αγώνες της στα play-off για το Champions League. Για να μπει στη League Phase. Οπότε γιατί να μην ζητήσει, λέω εγώ,
0: ο τρελός.
1: Ναι, αναβολή του αγώνα. Άρα ο Ηρακλής να ξεκινήσει τη δεύτερη αγωνιστική με το φίλο στον Αχιλλέα.
0: Άσχημα.
1: Ο οποίος, για να δούμε. Θα δώσει εισιτήρια ή θα έχει την τακτική που ακολουθούσε στα παιχνίδια με τον Άρη. Γιατί και με τους οπαδούς του Ηρακλή, από ό,τι ξέρω, δεν έχει
0: καλή σχέση.
1: Καλά, σχέση έτσι, από τον Ηρακλή δεν ήθελαν να έχουν οι οπαδοί του Ηρακλή με τον Μπέο.
0: Κάτι με τις πισίνες, ποιοι είχαν πεταχτεί. Κάτι πετάγματα στις πισίνες. Όχι, δεν
1: ήταν. Όχι, παλιό ήταν. Κάτι πανιά είχαν ανέβει. Στην Καφτατζόγλιο.
0: Έχουν γίνει αυτά, Γιάννη.
1: Βέβαια έχουν γίνει.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ πιστεύω τόσο σε πρόκληση Ολυμπιακού όσο και ΠΑΟΚ, το οποίο τώρα, με το πάρει κανείς, θα πάει στο 2-15.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δηλαδή.
1: Δώρο. Τώρα από τον Μιχάλη.
0: Δώρο δεν είναι.
1: Τώρα όσο προλάβετε. Τώρα στο 90-90-90.
0: Δώρο δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα την περάσει την Δυναμό. Θα δυσκολευτεί, γιατί πάντα εκεί υπάρχει ένα δυσκολική, αλλά θα την περάσει την Δυναμό. Αν περάσει και ο Ολυμπιακός στην Εμέγεν, μάνι είναι στο 2-15.
1: Θα μαζεύεις.
0: Άσχημα. Να καθάρισε η μπουγάδα, να διακοπεί.
1: Να πληρώσει ένα λογαριασμό. Ένα σούπερ μάρκετ, μια βενζίνη.
0: Καθένα ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει ο καθένα να βάλει.
0: Βέβαια υπάρχουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Και εννοώ και θα σταθώ και λίγο στον Άρη. Για να έτσι μου κλικεί μου.
1: Ναι, έλα.
0: Ο Άρης, ο οποίος δεξί μπακ έχει τον Νόα Φατιγκά. Ένας. Στο κέντρο της άμυνας έχει τον Φαμπιάνο. Ένας με ένα πόδι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αριστερά δεν έχει κανέναν. Κανέναν.
1: Θα λες κανέναν.
0: Ενώ μηδέν. Νούλα.
1: Μηδέν.
0: Ζερό.
1: Οκ.
0: Κουλούρης, Κίμωνας, Ευθύμης.
1: Αριστερό, μπακ, κανένας.
0: Ήταν ο Μεντίλ και ο Φρίντεκ. Ο Μεντίλ πήγε στο Λοβό. Και ο Φρίντεκ φυλάκαρε Βουχτάνα, ήταν εμίρ.
1: Πολύ ωραία.
0: Στην κάτω τα δοκάρια έχει τον Διούδη και τον Μάικιτς. Ή τον Θανασιάδης πήγε στους Κιανόλευκους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα η πεντάδα.
1: Άρα τέρμα είσαι κλεισμένος. Εντάξει.
0: Κλεισμένος μόνο σε ένα σανσέρ μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, διάδα είσαι.
0: Πάει για τερματοφύλακα.
1: Καλόν.
0: Πάει για τρία στόπερ. Γιατί βάζει το Γένσεν στα στόπερ. Τώρα μιλάμε για τρέλες.
1: Μάλιστα.
0: Πάει για δεξί μπακ. Και πάει και για δύο αριστερά. Για δύο αριστερά μπακ. Αυτή τη στιγμή πάει. Καλό τη εγώ των πραγμάτων. Δεν πρέπει να έχει τέσσερα στόπερ.
1: Τουλάχιστον.
0: Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε λέω τέσσερα. Αν πούμε ότι ο ένας θα είναι πιτσιρικάς, ο άλλος θα είναι Φαμπιάνο, πάει μίνιμουμ για δύο στόπερ. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Και πάλι στο λέω με τη συνθήκη ότι ο Φαμπιάνο θα είναι καλά και ότι ένας πιτσιρικάς είναι σχετικά διαχειρίσιμη θέση να ανέβει ένας πιτσιρικάς.
1: Θες δύο στόπερ.
0: Θέλει ένα δεξιμπακ.
1: Θέλει ένα δεξιμπακ για να κάνει ζευγάρι.
0: Θέλει δύο αριστερά μπακ.
1: Θέλει δύο αριστερά μπακ.
0: Δύο και δύο τέσσερα και ένα πέντε και ένα τερματοφύλακα που θα πάρει.
1: Έξι.
0: Έξι. Είμαστε έξι. Χωρίς να έχουμε πάει από τη μέση και μπροστά.
1: Για να πάμε και από τη μέση και μπροστά να ακούσω λίγο με ενδιαφέρον.
0: Ράσιτς, Χόγκλα, Ντέλε Μπασίρου να είναι οι τρεις στα χαφ.
1: Ωραιότατα. Επιτελικό ή
0: οι τρεις στα χαφ. Δηλαδή και η τριάδα μπροστά να είναι με Καντεβέρε, Κουαμέ και Γκαρέ.
1: Και Γκαρέ, ο Έμινο Γκαρέ, ωραίος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια εξάδα.
1: Ωραία.
0: Η οποία μπορεί να ψωμωμένη μπορεί και να παίξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μετά έχει
1: Δόνι,
0: Γιαννιώτα, Μωρόν, Γαλανόπουλο, Γένσεν. Δηλαδή μεσοεπιθετικά.
1: Εντάξει,
0: το έργο θα το βρει μεσοεπιθετικά το έργο.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα δεν είναι, δεν εδράζεται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ο Λευτέρης, θέλει εξτρέμ. Προφανώς και θέλει εξτρέμ. Απλά αυτή τη στιγμή με Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτα και Δόνι.
1: Έχεις μια τετράδα.
0: Υπάρχει μια τετράδα, θέλει, ναι.
1: Θες κανένα.
0: Αλλά
1: υπάρχει
0: μια τετράδα η οποία λες ότι έχω κάτι εκεί που μπορεί να παίξει. Το πρόβλημα το μεγάλο, για να είμαστε δίκαιοι, θέλεις δύο εξτρέμ. Θέλεις έναν επιτελικό μέσο ή έναν ακόμα λίγο πιο δημιουργικό χαφ. Γιατί και ο Γένσεν πέρσι άρρωστος, γρίπες, Ευλογιά, μαλάρια, κίτρινος πυρετός, όλα μαζί πέρασε, μαγουλάδες, είχε όλες τις παιδικές ασθένειες μαζί. Θέλεις εκεί κάτι. Αλλά κυρίως το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Τι άμα που είναι σε αυτό.
0: Στόπερ.
1: Να, στόπερ.
0: Να το στόπερ. Μαμέ.
1: Ναι, ο Μαμέ. Ο Μαμέ δεν τον έβαλε στο Μαμέ.
0: Ένα είναι ο Μαμέ Τιάμ. Ο Πιτσιρικάς.
1: Ωραία. Άρα έχουμε δύο που μένουν στόπερ.
0: Μπράβο. Άρα θέλει δύο στόπερ. Δύο στόπερ, δύο αριστερά.
1: Άρα μου αυτά που με λες είναι σε 8 παίκτες του μίνιμουμ. Και η αποστολή του Άρεος φεύγει αύριο για Ιταλία. Και το βασικό στάδιο.
0: Να είμαστε γεροί.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαστε γεροί να γινόμαστε χάλια. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι για ακόμη μια χρονιά. 20 και φέτος δεν έχει και Ευρώπη.
1: Δεν έχει.
0: Και λέγανε, θυμάμαι την εποδό αυτή, η οποία χαρακτηριστικά. Ότι επειδή δεν έχει Ευρώπη, φέτος θα είναι πιο ήρεμος και θα μπορέσει να κάνει το προγραμματισμό του. Mm-hmm. Ναι, αλλά άρχισε ένα μήνα όπως όλοι έχουν το πρώτο του παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι 20 του Ιούλη.
1: Ναι. Πρεμιέρα με Καλαμάτα. Στο Θεόδωρος, ναι.
0: Και μετά είναι και το κύπελο, το Πελοκί.
1: Πελοκί.
0: Και μετά και το Πελοκί. Πρεμιέρα με Καλαμάτα, ποσοστά λες. Και μετά και το Πελοκί. Δηλαδή. Στο πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδα δεν ήταν. Ναι. Δεν θα είναι ούτε στο βασικό στην Ιταλία.
1: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Κάτσε, δηλαδή.
1: Και υπάρχει θέμα εκεί.
0: Και πάλι συζητάμε για έναν αριθμό μεταγραφών 8 με 10 μεταγραφές. Κάθε καλοκαίρι, δηλαδή, για να μην θυμηθούμε πώς ήρθε ο Αλβάρο, έφυγε ο Αλβάρο. Ήταν πολλά τα λεφτά από την Κίνα, δεν έκατσε ο Αλβάρο. Ήρθε ο Σούντμπεργκ, έφυγε ο Σούντμπεργκ. Το Ντούντου έγινε χθες πέρσι μια κουβέντα. Μπορεί, δεν μπορεί να βοηθήσει. Στο τέλος έδειξε ο παίκτης ότι μπορεί να βοηθήσει. Τον κάναμε τετραετές, πενταετές συμβόλαιο τον Ντούντου. Θεωρητικά ήταν μεγάλο πρόεδρο. Πάρ' το δανεικό στη Ρωσία. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν τη γνωστή και ως δουλειά του ποδαριού. Βέβαια μπορεί ο κύριος Γκραντ. Ο Αβραάμ.
1: Αν έχουμε τον Αβραάμ Γκραντ.
0: Έχουμε και τον Αβραάμ Γκραντ. Ο οποίος είναι πλέον στέλεχος της Παϊάρης. Να αποτελέσει, πώς να το πω, το κλειδί, το κομμάτι που αφορά το ξεκλείδωμα της πόλης της ΠΑΕ. Μπορεί να είναι και προπέτασμα καπνού, μπορεί και τίποτα από τα δύο. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί είναι ότι για ακόμη μια φορά ακολουθεί τη ίδια διαδικασία. Δηλαδή για ακόμα ένα καλοκαίρι μιλάμε για 8 με 10 μεταγραφές. Ο κόσμος πλέον δεν έχει νεύρα, έχει απογοήτευση. Δεν είναι δηλαδή εκνευρισμένος.
1: Τι να σου κάνει και ο Αβραάμ.
0: Να σε κάνει.
1: Να σου κάνει, φίλε. Αυτά όλα χαράζονται από την κεφαλή της μιας ομάδος.
0: Με συμφωνούμε τώρα.
1: Τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη κτλ.
0: Για τα βάλω.
1: Για να σου πει. Πει ο Γκραντ και ο κάθε Γκραντ. Η ομάδα είναι γυμνή. Θέλει 7-8 παίκτες. Πρόεδρε. Ενεργοποιήσου. Και ο εκάστοτε Ρέγγες. Αφέρει ο Ρέγγες παίκτες. Ωραία, βρίσκει παίκτης ο Ρέγγες.
0: Μην εξάπτεσαι.
1: Όχι, θα τα ακούσει τώρα Λευτέρης. Γιατί κάνει για την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κάνουμε σωστή αντιπολίτευση.
0: Σωστό.
1: Σε αυτούς εδώ. Λέει ο Ρέγγες ο κάθε Ρέγγες. Ή στον Ηρακλή, για να το πούμε.
0: Όχι, είναι για τον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, τεχνικός διευθυντής. Πρόεδρε, έχω αυτούς τους παίκτες. Το Λευτέρη, το Γιάννη, το Μιχάλη. Ωραία. Μιλάς με τον προπονητή. Του θέλω. Κοστίζουν τόσο. Λέει ο πρόεδρος, όχι. Είναι ακριβή. Θα δούμε άλλες περιπτώσεις. Πάει πίσω ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τι γίνει, ποιος φταίει. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Ή ο τεχνικός διευθυντής παραμένει σε μια ομάδα, προσπαθεί όσο μπορεί κτλ. Ή αν απειβδίσει, μπράβο, λέει ωραία και παντελονάδα και κυριλάτα, εγώ φεύγω. Αφήνω το μισθό μου, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει δυσλειτουργία.
0: Αλλιώς είμαι συμμέτοχος.
1: Ακριβώς. Άρα έχω κι εγώ μεγάλες ευθύνες. Γιατί δεν περνάνε οι θέσεις μου. Οι προτάσεις μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, όπως το
1: αλλιώς συμβιβάζεται και ο τεχνικός διευθυντής ο εκάστοτε σε κάθε ομάδα και σου λέει εντάξει, μωρέ, να πέφτει τον μπακύρι, εντάξει, κουτσέ τραβά, εντάξει.
0: Το κασεράκι.
1: Α, γίνει η δουλίτσα, εντάξει, θα πάμε κανένα ματσάκι στην αργή, λίγο να κατευνάσουμε τον κόσμο.
0: Μαζί σου.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα, αδερφέ. Δεν έχει, είναι Α ή Β, δεν έχει Γ.
0: Ή βγαίνει και λε, δεν συμφωνώ και αποχωρεί.
1: Ναι.
0: Ή αλλιώ το να κάτσει εκεί να τα υπομένει είναι ότι παίρνω τα λεφτάκια μου.
1: Έτσι.
0: Και είμαι κουκλαδόρ. Λοιπόν, θα πάρουμε και εμείς την άκουσα για τα αποδυτήρια, γιατί ήρθε η ώρα μας, είναι 9 η ώρα. Να πούμε βέβαια ότι κάθε χρόνο, την 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν, και άλλοι μισοί κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή του Πιάτσα του Ρίτζαντ κάτω στη Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food. Δροσιστικά κοκτέιλ και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Ευχάριστοι δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Και τσεντίος μαν και τα πάντα όλα.
1: Τσεντίος μαν. Ακούστε για τσεντίος μαν στο τρίτο ημίχρονο. Και Γιώργο Πετίδη, Κώστα Πετρωτό.
0: Και είδατε μέτρο σπορτέλε.
1: Γεμάτο είναι με βίντεο.
0: Μπαίνετε, βλέπετε, ενημερώνεστε. Αύριο στη θέση μας ξεκινάει ένα διβδόματο ταξιδιωτικό. Ένα διβδόματο, ναι, που θα έχει μια μίνι διακοπή την Πέμπτη.
1: Ναι, θα έχει μια μίνι διακοπή. Θα δούμε, ίσως έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Τις μέρες, ίσως έχουμε τον Τάσο Δούση.
0: Τη Μέρη Μιλιαρέση.
1: Όπως το λένε τον άλλον.
0: Τον Ευτύχη Μπλέτσα.
1: Τον Ευτύχη Μπλέτσα. Πάει σκαρφαλός και πέφτει.
0: Πέφτει τις κολόνες. Λοιπόν,
1: όχι, εμείς δεν το κάνουμε. Δεν θέλουμε κανένα Δούση, κανένα Μπλέτσα.
0: Καλό βράδυ σε
1: όλους. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν. Μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
1: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία. Αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδειους οικονομικούς παράγοντες?
2: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας. Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα. Αν μία κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σε απόστοπο όσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της, οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
2: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας δείχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
3: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
4: Ναι.
3: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
3: ορθοπόδησαν. Για να μην... Ήρθαν ναι. και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
4: Βεβαίως.
3: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ναι. γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
4: Αλλά πρέπει να
3: εισπράξουμε
4: και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
3: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
4: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλάβατε.
3: Είναι ότι οι τράπεζες ναι. από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
4: Ναι, ναι.
3: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία Μάλιστα. χρωστούν στο δημόσιο.
4: Ναι.
3: Άρα δεν
5: Are you ready now?

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμορά με Πασχάλη Γαμορά πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας το τέρας της οικογλυψίας. Ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 8 Ολυμπιάδων, των 11 Μουντιάλ και των 14 Ευρωπαϊκών τίτλων που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά. Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Και όχι μόνο. Έτσι, αυτό λέω, όχι μόνο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο δίωρο. Εδώ, όσοι ήθιστε άλλωστε, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Ενδεχομένως να ακούσετε και κάποια πραγματάκια, ενδεχομένως να μην κάνουμε και τίποτα με κάποια πραγματάκια. Αυτό είναι το πιο καλό από όλα, βασικά, αλλά αυτό δεν τρως χωρίς αυτό, βέβαια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, καιρό το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com, κυρίες και κύριοι.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια!
0: Εντάξει, και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Εσάς
4: ναι,
0: σας βάζουμε...
4: σε όλα.
0: Σας το βάζουμε να το ακούσετε και να το γουστάρετε κιόλας. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Μάλλον, όχι, τι έχουμε. Μετά τα χθεσινοβραδινά, τα οποία έχουμε υποστεί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, για ποδόσφαιρο ουδής λόγος, έτσι. Είδαμε ένα Μουντιάλ, είδαμε μάλλον μια διοργάνωση η οποία, τι μας έμαθε χθες, ότι το κυρίως πιάτο δεν είναι, κυρίες και κύριοι, αν Χριστό αδελφοί, το να δεις ποδόσφαιρο. Είναι το πόσα λεφτά θα βγάλουν οι εταιρείες οι οποίες διοργανώνουν αυτό το ποδόσφαιρο, ας το πούμε κάπως έτσι. Το πράγμα. Και αν δούμε κάτι επί της ιστορίας, αυτό που άξιζε να δούμε είναι η μονταζιέρα του μικρού τελικού, το 6-4, παρά αυτό το πενιχρό 1-0 με μια ομάδα που ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο και με μια άλλη ομάδα η οποία μπήκε μέσα για να δίνει τους αντιπάλους. Και σας το λέω εγώ που είχα έτσι φύλαθλα αισθήματα στην Αργεντινή, την οποία από χθες την έχω βγάλει μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, δηλαδή ένιωσα μια αηδία ποδοσφαιρική βλέποντάς την. Περίμενα να παίξει μπάλα. Έχει φτάσει στο απόγειο μέσα σε 4 χρόνια 2 φορές. Γιατί να πάει να παίξει μπάλα, τι έκανες? Έδερνες όποιον περνούσε από μπροστά σου ή από τον έκανε. Και κατηγορούσαν και τους Ισπανούς γιατί τους δέρνανε.
1: Για δηλαδή, να συγνούμαστε.
0: Δηλαδή, όχι, εμείς εδώ στην Ελλάδα μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Εκεί δηλαδή αυτοί που τρώγανε το ξύλο φταίγανε κιόλας που το τρώγανε γιατί μιλούσαν. Δεν έπρεπε να μιλάς, αδερφέ μου, έλα εδώ. Έλα εδώ με τη δικιά μας την κυβερνησάρα να μην πουλάς, γιατί να μην από πού να πιαστείς και πού να τελειώσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό πράγμα δεν ήταν ούτε θέαμα, δεν είχε τίποτα. Πώς το λένε, κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα με πάρει ο ύπνος. Έτσι είχαμε κάτι χασμουριτά εδώ στο στούντιο μέσα, που λέει ο λόγος. Και ευτυχώς το βράδυ στις 12 και μετά στην παράταση, δηλαδή βγάλαμε και λίγο το μελιτσακάκι και ανέβηκε λίγο κάπως η ποιότητα όλων αυτών των οποίων βλέπαμε, με μια ομάδα να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και μια άλλη ομάδα να καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ πιστεύω αυτό έκανε. Αν και στην παράταση που πήγαν θα έπρεπε να πάνε με 8 παίχτες οι Αργεντίνοι, με τόσο κλωτσιά, με τόσο ξύλο και εκτός φάσεως, και έναν διαιτητή ο οποίος προφανώς εκτελούσε τις επιταγές της UEFA, να μην, δηλαδή της ατιμωρησίας. Αυτό, παιδιά, προσέξτε, είναι ένα παράδειγμα για τις κοινωνίες. Θα επιβάλλουν αυτούς τους νόμους. Δεν είναι, σας το λέω εγώ τυχαία τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν σας το λέω τυχαία. Κρατήστε το αυτό.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Έτσι, αυτή η ατιμωρησία είναι ένα δείγμα ότι μπορεί να κάνεις οτιδήποτε στον δρόμο και να μην σε κάνουν τίποτα. Μπορεί να σας φαίνεται τώρα κάπως αυτό που ακούτε, αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε όμως στο ποδοσφαιρικό.

0: Δεν ξέρω αν κάποιοι δικαιώθηκαν όσοι θεωρούσαν τουλάχιστον ότι οι Αργεντινοί δεν ξέρουμε αν τελικά θεωρείται υπερτιμημένη επειδή δεν κατάφερε εχθές να κερδίσει και ακόμα έναν τελικό. Έτσι μην ξεχνάμε. Έχει πάρει 2 Κόπα Αμέρικα, ένα φιλανλίσιμα, αυτά είναι της Λατινικής Αμερικής. Έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία 8 χρόνια αυτά, έτσι. Τα τελευταία 8 χρόνια. Μιλάμε για μια επιτυχημένη ομάδα, γιατί έχει ίσως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο γήπεδο. Έχω την εντύπωση όλοι οι άλλοι είναι υπερεκτιμημένοι κοντά σε αυτόν. Το ξέρανε και οι ίδιοι τους, γι' αυτό και έχουν αυτή την δουλική συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα. Δεν υπάρχουν παίκτες στην Αργεντινή. Παίκτες με προσωπικότητα που να ξέρουν και μπάλα. Πέστε μου, εκτός από το Μέση, ποιος άλλος ξέρει μπάλα? Κανείς. Προπονητής, ούτε στη λαϊκή αγορά θα είναι ο Σκαλόνι. Εδώ είμαστε και θα το θυμηθείτε. Ούτε στη λαϊκή αγορά, να μην πω το άλλο το σούπερ μάρκετ, που γνωρίζετε όλοι. Έτσι, που με έβαλε και τα κλάματα. Τι περιμένουν, δηλαδή, το συνέστημα είναι αυτό το πράγμα, έτσι, είναι η απογοήτευση. Καλά, δεν τράπηκαν λίγο για την εμφάνισή τους? Δεν τράπηκαν για αυτό το πράγμα το οποίο παρουσίασαν? Και κάθονται και μου κλαίγονται και μιξοκλαίγονται οι κλανοκαθίστρες που τους κάνανε οι άλλοι και ο γιο, και αν υπήρχε ένας σοβαρός διαιτητής ή μάλλον μια σοβαρή διαιτησία, για να το βάλω σε θεσμικό επίπεδο, δεν θα τελείωνε ο αγώνας? Δεν θα τελείωνε ο αγώνας για την Αργεντινή. 3-0 και γεια σας, πάτε σπίτι σας, άντε τραβάτε από εκεί που ήρθατε. Περιμένουμε έναν αγωνίο σε 1,5 μήνα, έχουμε δει 50 παιχνίδια, μας έχετε κάνει τσουρέκια, να πούμε, τα κάκαλά μας δηλαδή, και έρχεστε και κάθεσαι και παίζεις κλωτσοπατινάδα.
1: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Και μετά δικαιολογείται το αδικαιολόγητο. Τι με νοιάζει εμένα οι περγαμηνές της Αργεντινής και του Μέση που δεν έχει ένα σούτ 90 λεπτά, ρε. Αυτά καταγράφονται. Τώρα εσείς άμα θέλετε να δικαιολογήσετε το αδικαιολόγητο, είναι δικαίωμά σας. Βλέπεις χθες στην Ισπανία μπαίνει μέσα, το ξέραμε από πριν βέβαια ότι θα μπουν μέσα και άλλοι θα κάνουν τους θεατές. Γιατί ποδοσφαιρικά είναι νεκροί, δεν έχει ταλέντο η Αργεντινή. Πώς θα το κάνουν? Το μόνο ταλέντο που έχουν είναι να πάνε να δέρουν τον κόσμο. Αυτό είναι το ταλέντο τους.
1: Να δουν μια ταινία τρόμου.
0: Αυτό πήγαμε, είδαμε χθες. Βλέπουμε μια ταινία τρόμου, τουλάχιστον ταινίες τρόμου. Σε κρατάνε και σε γρήγορση. Φοβάσαι, κλείνεις και τα παντζούρια. Σβήνεις και τα φώτα για να μην σε βλέπουν ότι το βλέπεις. Ενώ τώρα και το βλέπαμε και ανοιχτά παντζούρια και ξαφνικά δεν σου έκανε και αίσθηση. Και έλεγες τώρα τι αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Περί αλήθειας πρόκειται. Και φανταστείτε ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εξεδωτέρωσαν τους Αργεντίνους και η ομάδα της Αργεντινής δεν απειλήσε 90 λεπτά. 90 λεπτά, παιδιά, δεν έχουν σουτ. 20-0 τελικές έχει. 20-0. Δεν τα μιλάμε για πολλά. Unacceptable, δεν απειλήσει τίποτα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα και να αρχίσουν οι συναισθηματισμούς, ξέρεις, ο Μέση και ο Δέση και ο... Άιντε βρε τώρα. Βλέπουμε εκεί το αποτέλεσμα, τέλος. Αυτό βλέπουμε. Δεν είπαμε ούτε για την ιστορία της Αργεντινής, ούτε για την Ισπανία. Μιλάμε με κάποιον σήμερα με έναν φίλο μου και άρχισε και μου λέει, ξέρεις, οι Ισπανοί λέει, φάγανε τους Ινδιάνους. Λέω, ρε, αυτός μου μίξε έχει στο μυαλό του, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να τους καταλάβω πραγματικά. Και αρχίζω και καταλαβαίνω άλλα πράγματα από ό,τι πίστευα. Και αυτούς που περπατάνε και δίπλα μας, φίλε. Λευτέρη, και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα που λέω τώρα. Να με συμπαθάτε. Να του μιλάς για ποδόσφαιρο και να σου μιλάει για τους Ινδιάνους που πήγαν Ισπανοί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιον αιώνα πήγαν και τα. Του λέω, καλά, ξέρεις το κεφάλι σου. Του λέω, τι να πει. Για μπάλα μιλάμε. Το είσαι στο μάτς. Υποτίθεται ότι και οι δύο είμαστε στη μια πλευρά, έτσι, Αργεντινή και οι δύο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Εντάξει, ταλέντο δεν έχει και η Ισπανία. Δηλαδή, η Ισπανία δεν έχει ένα center for. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι καθαρό ο Γιάρε Θάμπαλ, πώς το λένε αυτό, να πούμε. Ξέρω εγώ, θα τον έπαιρνες και για γαμπρό στην κόρη σου. Ναι, δεν είναι για κάτι, παραπάνω. Ποδοσφαιρικά. Εμείς παρακολουθήσαμε ένα Μουντιάλ που δεν είχε ένα αστέρι. Δεν είχε έναν διακριθέν ποδοσφαιριστή. Δεν είχε μία διακριθείς λίγο η Νορβηγία, αλλά δεν την αφήσαν και αυτή να. Έτσι, αυτό είναι το άγνωστο. Η Νορβηγία ήταν το άγνωστο. Λοιπόν, δεν δικαιολογήθηκε τίποτα στο τίποτα. Ίσον τίποτα. Δεν θα το θυμάται κανένας. Το Μουντιάλ αυτό της Αμερικής, εκτός από την επιτυχία της διοργανώτριας αρχής, τίποτα άλλο. Θα μου πεις τώρα, εσύ που μεγάλωσες με Τσάβι, Νιέστα, Κασίγιας, Ράμος, τι είδες? Έχει παίκτες η Ισπανία και καλούς παίκτες. Έχει το τικιτάκα από το οποίο σε εκνευρίζει, σε κάνει σε ράνι, σε αποσυντονίζει, γιατί αυτό είναι το σύστημα, βέβαια, ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο δεν παίρνω την μπάλα και περνάω 18. και δεν κάνουν τίποτα. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, να έχουμε κάνει ήρωες παίκτες που δεν αξίζουν. Παραδείγματος χάρη Γιαμάλ. Πριν πάω όμως στα ποδοσφαιρικά απολύτως, υπάρχουν δύο προπονητές. Εγώ το Σκαλόνι σας το λέω επειδή είναι κολλητός του Μέση, γι' αυτό και βρίσκεται εκεί, δεν το θεωρώ καν προπονητή. Έτσι, δεν έχει προπονήσει τον ίδιο τον εαυτό. Ο άλλος ο τύπος, ο οποίος μου θυμίζει λίγο αυτόν που είχε φέρει Φερέρ, δεν είχε φέρει ο Νικολαίδης από την Ισπανία. Έναν κυριούλι, έτσι, σαν τον Λουί Ντεφινές, λέω. Σαν τον Τελαφουέντε. Τον Λουί Ντεφινές το έκαμε χθες το βράδυ. Με τον άλλον. Λοιπόν, ο οποίος είναι μια εξέχουσα μορφή, διότι έχει πάρει και δουλέψει όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Και η Ομοσπονδία, προφανώς για να τον τιμήσει, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα τιμής αυτό το πράγμα, του έδωσε και την εθνική ομάδα. Όπου κατάφερε να κάνει κάτι αδιανόητο. Όχι μάλλον, κάτι που έχει ξανακάνει η Ισπανία. Έτσι, πήρε και το Ευρωπαϊκό και το Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ το άξιζε περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, από το Ευρωπαϊκό. Και ίσως την αδική το σκορ το 1-0 εδώ. Έτσι, θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το σκορ. Έτσι. Και φυσικά κανένας από τους δύο, ποιος καλώνει τώρα, ούτε λέμε, δεν έχουν το promotion που έχουν μεγάλοι προπονητές που έχουμε μεγαλώσει τα τελευταία 20-25 χρόνια μαζί τους, όπως είναι ο Μουρίνιο, ο Αντσελότη, ο Φαγκάλ, ξέρω εγώ, ηχηρά ονόματα, έτσι, η Έριξον, όλα αυτά εδώ πέρα, αυτοί έχουν ολοκληρώσει και τον κύκλο τους. Οι νέοι κύκλοι ακόμα και στο ποδόσφαιρο, οι νέοι προπονητές δεν θα είναι star όπως ήταν οι προηγούμενοι.
2: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, γιατί όμως ήταν η προηγούμενη στάρ που δεν τα συζητάς εσύ κι αν δεν. Τώρα μη χάσω τον ερμό της σκέψεώς μου που λέω λόγος ότι έχω. Λοιπόν, γιατί δεν δίνουν κάτι διαφορετικό στο ποδόσφαιρο οι σημερινοί προπονητές, όπως και οι σημερινοί ποδοσφαιριστές, που προσπαθείτε να μας πείτε ότι με μία σέντρο άλλος γίνεται καλός ποδοσφαιριστής. Με ένα γκολ που θα βάλει, να πούμε, με την Άνω Μαγούλα και με την Κάτω Ραχούλα. Έτσι, τους κάνετε ποδοσφαιριστές. Με ένα κόρνερ τους κάνετε επιτυχημένους. Γι' αυτό σας έφερα παράδειγμα χοντρό, τον Γιαμάλ. Ποιος Γιαμάλ, ρε φίλε. Που θέλει να συγκριθεί και με τον Μέση. Στην ηλικία τον Μέση, να πούμε, έβγαζε καπνούς όταν περνούσε από δίπλα από τον άλλον. Το μόνο κοινό το οποίο είχανε, ότι δημιούργησαν ομάδες, τουλάχιστον ο Σκαλόνι δημιούργησε μια ομάδα που δεν παράγει τίποτα εκτός από τον Μέση. Αν θα φύγει ο Μέση, που θα φύγει ο Μέση. Η Εθνική Αργεντινή πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί. Εντελώς. Δεν έχει ποδοσφαιρικό background. Τίποτα. Ποιος από αυτούς θα παίξει μπάλα. Ο Ντεπόλ τελείως. Ο Μακάλιστορ τελείως. Ο Έντσο τελείως. Ένας Άλβαρες είναι και αυτός σε εισαγωγικά. Λισάνδρο για χαραντάν και αμήν. Πιο γρήγορος είμαι εγώ από αυτόν. Ένας σεντερμπάκ έχει το Ρομέρο και αυτός είναι ψιλονούλα. Στην τότε να παίζει. Τερματοφύλακας Μαρτίνεθ, γνωστός για τα κομικά του, ξέρω εγώ, τελειώνει και αυτός. Ποιοι θα πάνε να παίξουν, φίλε. Θα μου πεις, έχει από πίσω Αργεντινή. Τίποτα δεν έχει η Αργεντινή πίσω. Απολύτως τίποτα, θα τους βλέπαμε, αν είχε κάτι καλό. Δυστυχώς δεν έχει. Και αυτό είναι το οξύμορο. Όταν ένας προπονητής έχει φέρει την φιλοσοφία μικρών εθνικών ομάδων στην ανδρών, δηλαδή το να αντιληφθείς το ρόλο σου στην ομάδα, να έχουν όλη την τεχνική κατάρτιση που θα τους σωθεί να αλληλοκαλύπτονται πάντοτε με την ισορροπία της ομάδος, να καλύπτουν χώρους. Είναι αυτό που κάνανε χθες οι Ισπανοί. Τους πνίγανε και δεν τους δίνανε ούτε πόντο. Το είδαμε σε όλα τα μάτς της Ισπανίας. Προσέξτε λίγο, δεν είναι το χθεσινό. Σε όλα τα μάτς. Αλλά εσείς την μπάλα. Και πώς? Και με τη Γαλλία. Έτσι, το ίδιο ακριβώς δεν έγινε με τη Γαλλία. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία. Εσείς δεν θέλω να βλέπετε την μπάλα τετράγωνη. Εσείς τη βλέπετε τετράγωνη. Δεν είναι τετράγωνη η μπάλα.
3: Σοβαρά μιλάς.
0: Το είδαμε σε όλα τα μάτς. Το βλέπαμε ότι συνεχώς το βελτίωναν κιόλας από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και φυσικά το απογείωσαν στο τελικό. Που τους άλλους τους κάνανε φίλε τέλος. Χάθηκαν οι μέση της Αργεντινής που υποτίθεται ότι είναι σκληροπυρηνική. Δεν είχαν όπλα μόνο. Αν είχαν και όπλα, ίσως να επικρατούσαν. Η μοναδική περίπτωση να η Αργεντινή ήταν να τους δολοφονούσαν έναν, να τους σκοτώνανε. Και ο μόνος που διασώθηκε κατά κάποιο τρόπο είναι ο Μακάλιστερ, ο οποίος για κάτι περίεργα τάκλει δολοφονικά και κάτι τέτοια, ας πούμε, της ατιμωρησίας. Και ο Ταλιαφίγκο, εντάξει τώρα, αυτή είναι, να σε πω κάτι, τι είναι τη σειρά, ρε φίλε. Ναι, ναι, δεν είναι καλός, καλοσύνη μαύρη. Εγώ τι λέω, λέω, βλέπω τα στατιστικά μιας ομάδας και τι λέω, μηδέν τελικές. Ποια καλοσύνη να πω τώρα δηλαδή. Είχε ωραίο μαλλί ο άλλος, ωραίο κούρεμα, ο άλλος με έβαψε τα χρώματα της Αργεντινής στον κρόταφό του. Αυτά. Θα πεις γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πεις. Τι ωραία παπούτσια φοράνε, μα τι ωραίες μπλούζες είναι αυτές. Α, είναι καινούργιες και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και οι μόνοι που βάλανε γκολ νομίζω στην Ισπανία είναι οι Βέλγοι. Έτσι, αυτούς θα πρέπει να τους δώσει βραβείο. Η FIFA έπρεπε να τους δώσει βραβείο αυτούς. Ένα γκολ έφαγε και το έφαγανε, το βάλανε από τους Βέλγους. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Και οι Βέλγοι δεν παίζουν άμυνα, δεν ξέρουν τι θα πει άμυνα. Οι Ισπανοί δεν παίζουν ποτέ άμυνα. Οι Ισπανοί παίζουν από τη μέση και μπροστά. Τι κάνουνε, φέρνουνε δύο βήματα πίσω το κέντρο τους και τελειώνει η μπουγάδα, φίλε. Δεν έχει τώρα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ξεχωρίζουν και τα full back τους. Ο Κουκουρέγια, θα μου πεις τώρα εντάξει, Κουκουρέγια, τέλος πάντων, εντάξει. Ή ο Μπόρντο, ο άλλος ο πιτσιρίκος που έβαλε και τον γκολ τον 2-0 στο προηγούμενο μάτς, που δεν έπαιζε. Λοιπόν, βλέπεις κάποια πράγματα και τα αντιλαμβάνεσαι. Αν τα αντιλαμβάνεσαι. Όταν στο 115, τα βλέπω εγώ σήμερα το πρωί και τα σημείωνα, 20-0 η προσπάθεια στο 115, 115 λεπτά, ο Μέση δεν είχε τελική. Δεν είχε ούτως ή άλλως, αλλά δεν είχε τελική η Αργεντινή. Και μία που είχε, που υποτίθεται θα, ξέρω εγώ, που πήγε στο κεφάλι του Μερίνο. Και δεν έπαθηκε διάσηση αυτός.
2: Tragic.
0: Χώρια που ακυρώσανε κανονικό γκολ της Ισπανίας. Χώρια που ο διαιτητής δεν άφηνε να εξελιχθούν φάσεις σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, ακόμα και σε φάσεις του γηπέδου, στο κέντρο του γηπέδου. Δεν τα βλέπα μόνο εγώ, απλά δεν τα παραδέξτε. Εγώ σας είπα ακόμη την Αργεντινή είμαι. Ήμουνα μάλλον. Δεν θέλω να τους ξαναδώ, φίλε. Γιατί πίστευα ότι κάναν ό,τι κάναν για να πάνε στο τελικό να το σηκώσουν. Και τελικά το μόνο που κάνουν είναι να συνεχίσουν να δέρουν τον κόσμο. Εντάξει, φίλε. Άμα είναι πάτη στα κάτσε. Ξέρω εγώ, πάτη σε αυτά τα wrestling που έχουν οι Αμερικάνοι, μπα και κάνουν κάτι. Και παραλίγο, κάποια στιγμή λέμε, κάτσε να μην πάμε στα πέναλτι και έχουμε άλλες τραγωδίες εδώ. Τι γίνεται εσύ. Άλλες τραγωδίες. Εντάξει, είπαμε ρόκι και τέτοια να πούμε. Και φυσικά, για μένα το σκορ, ένα καλό σκορ θα μπορούσε να είναι 3-4-0. Γιατί θα έλεγα και να βάλει και ένα γκολ η Αργεντινή, αλλά και να βάλεις γκολ η Αργεντινή, πρέπει να πατήσεις περιοχή. Δεν πάτησαν περιοχή. Είναι αυτό το σφιχτικό pressing που έχουν οι Ισπανοί. Και φυσικά, για να πάμε στα ντεσού, είναι αυτή η απαράδεκτη απόφαση να είναι ανεκτά τα σκληρά μαρκαρίσματα, τα οποία κατέστρεψαν πάρα πολλά παιχνίδια. Και μεγάλη διάρκεια αγώνων, για να μην μιλήσω για τραυματισμούς. Είναι από τις αποφάσεις που πάνε το άθλημα συνολικά πίσω. Τώρα για τον τελικό χτες, ως συνέπεια όλων αυτών των οποίων παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε, εγώ πιστεύω από αυτά τα λεφτά που είδαμε, στα λεπτά που είδαμε ποδόσφαιρο, 60 με 70 λεπτά να είδαμε λίγο μπάλα, έτσι. Ήταν κάτι μεταξύ ποδοσφαίρου που προσπαθούσε επί το πλείστον να παίξει η Ισπανία και ράγκμπι που προσπαθούσε επί το πλείστον επίσης να παίξει η Αργεντινή. Και φυσικά η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Και παραλίγο να κλέψει και το δικαίωμα αυτό στη ρουλέτα των πέναλτι ο Μέση. Ποδοσφαιρικά βέβαια, λόγω του ανελέητου ράγκμπι των Αργεντίνων, να το πούμε έτσι κάπως, ούτε η προημιτελική, ούτε η ημιτελική, ούτε ο τελικός είχαν να πούνε κάτι το αξιοσημείωτο, κυρίες και κύριοι. Μόνο το παιχνίδι αυτό του, ο μικρός τελικός, ο οποίος δεν ήταν και προγραμματισμένος, έτσι, με αυτό το ανεκδίκητο, τη μονταζιέρα του 6-4. Προφανώς, θα υπήρχαν και κάποιες εκλάμψεις καλής μπάλας από όλες τις ομάδες. Έτσι, κάνα πεντάλεπτο δηλαδή σε όλο το Μουντιάλ, 5-10 λεπτά. Δεν υπάρχουν highlight. Για, δεν υπάρχουν highlight. Έχετε παρατηρήσει. Είναι το μοναδικό Μουντιάλ που δεν έχει highlight. Τι να βρείτε, αφού δεν παίζαν μπάλα. 50 παιχνίδια. Θέλουν τώρα λένε, τα κάνουν 65-70. Δύο μήνες θα βλέπουμε μπάλα. Και επί της ουσίας δεν βλέπουμε τίποτα. Γιατί δεν βλέπουμε τις κρατές ομάδες οι οποίες παρήγαγαν ποδόσφαιρο. Βλέπε Ολλανδία, Γερμανία. Και αυτοί χαθήκανε στον εξυγχρονισμό. Και να σας πω κάτι, αυτή η Ισπανία έχει πάρα πολύ μέλλον αν συνεχίσει έτσι, που κατά κάποιο τρόπο έτσι θα συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, Όπως ο Πόρο. Ο Πόρο και ο Κουκουρέγια. Αυτοί οι δύο full back της Ισπανίας. Καθ' όλα τη διάρκεια του Μουντιάλ. Και η Αργεντινή, πολύ σωστά το επισημαίνει και ο Θεόδωρος, 8, ναι, το είπα και εγώ, 8 παίκτες έπρεπε να πάει μέχρι την παράταση. Έτσι δεν γίνεται ποδόσφαιρο, φίλε. Εμείς καθίσαμε να δούμε εδώ πέρα. Ο κόσμος παίζει και τα λεφτά του και αυτά. Εδώ δεν με ενδιαφέρει βέβαια αυτό το κομμάτι. Αλλά εμείς που καθόμαστε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να δούμε πάνω ποδόσφαιρο. Ρε. Μα δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο τώρα. Λοιπόν. Ησυχία τώρα γιατί θα απαγγείλω. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη του Στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει στο απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερο στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολής!
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάντως τα τραγούδια των Def Leppard μ' άρεσαν πάρα πολύ πάντοτε, αλλά είναι και εύθυμα, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή τώρα το ακούς, άκουγα τώρα και με πήγες πίσω αρκετά χρόνια, τα οποία βέβαια δεν ζούσα εγώ τότε, αλλά είναι επειδή είναι παλιές οι υπογραφές αυτές. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν και ρόκρα, παιδί μου, που τα γουστάρεις, έτσι. Δεν είναι όπως τώρα αυτά τα νεοφερμένα, ξέρω εγώ, κάτι σαν ροκ, κάτι σαν έτσι, κάτι σαν αλλιώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoura@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, θα πρέπει να, έτσι, να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ και τις διαθέσεις των ομάδων να παίξουν ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, διαθέσεις δεν υπήρχε να παίξουν ποδόσφαιρο. Κάτι σαν αγκαρία, κάτι σαν υποχρέωση, κάτι το οποίο δεν είχαν προετοιμαστεί και πάρα πολλά πράγματα οι εθνικές ομάδες. Ήξεραμε ότι θα δουνθούν 40 τόσοι αγώνες, ξέρω εγώ πώς δώσανε, αλλά και ήταν ανούσιο επί της ουσίας, έτσι. Γι' αυτό και δεν το είδαμε οι περισσότεροι και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο λόγω ώρας. Γιατί και εγώ έκανα παρασπονδίες σε κάποια μάτς που ήθελα να τα δω με άγρυπνο μάτι. Εντάξει, με το ένα μάτι κοιμόμουν, με το άλλο έβλεπα λίγο. Το τέλος έπρεπε να ανοίξω το metrosport.gr για να δω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι συνέβαινε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το. Αυτή ήταν η πεπτουσία του ποδοσφαίρου. Να πηγαίνεις, να βλέπεις το παιχνίδι, ρε φίλε. Να το βλέπεις, ας πούμε, σε ώρες βατές. Οι Αμερικάνοι πέτυχαν σε αυτό. Έτσι, τρελά τα έσοδα. Αφάνταστα. Κάναν έναν τελικό θαύμα, νομίζοντας ότι είναι μπάσκετ. Κάπως έτσι το κάνανε. Παιδιά, εγώ είμαι κατά αυτού. Αυτό δεν λέγεται εξέλιξη. Κάνει το ποδόσφαιρο από αυτό το πράγμα. Προσωπική μου άποψη, μπορεί να διαφωνήσετε, να κάνετε να ράνετε. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα βοήθησε στο ποδόσφαιρο. Εχθές είχε μισή ώρα. Χώρια που βλέπαμε το πρώτο ημίχρονο του Χασμουριτού, έπρεπε ήμασταν να κάνουμε και extension στο Χασμουριτό μας μισή ώρα, ρε φίλε, να δούμε τι. Τη Σακύρα και έναν άλλον Μαυρούκο να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται εκεί πέρα όλα τα παιδάκια μαζί κτλ. Κτλ. Ανούσια πράγματα ποδοσφαιρικά. Έτσι. Αλλά για το ποδόσφαιρο το αμερικάνικο, ξέρω εγώ που ο Αμερικάνος στρατής παιδιά έχει άλλη κουλτούρα, όλα τα λεφτά βρίσκονται στον πλανήτη, βρίσκονται σε αυτή την χώρα, καταλαβαίνετε. Και φυσικά το ιδεατό, ορίστε, how much, αν θα πας εκεί,

0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και θαυμαστές που έρχονται εδώ, να θέλουν ένα αυτόγραφο, τι θα πω, όχι θα πω ρε φίλε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε. Το Ντεσού για μένα το καλύτερο είναι ο τελικός, εκεί που έγινε ο τελικός, στην εικονοληψία. Προσέχεις έτσι, προσέχεις τα ελληνικά.
1: Τι μου λέει.
0: Ναι. Από το ελικόπτερο, από το Σαματά Κουνούπ, φίλε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μιλάμε και λίγο τουρκικά, γιατί ήρθε ο Τσέντι Οσμάν. Έτσι, δεδομένο. Να, ήρθε και ο άλλος ο θαυμαστής εδώ. Έτσι. Τώρα με φέρουν και λεφτά. Εκεί. τι να κάνω, εγώ φταίω, ρε φίλε, που έρχονται και νομίζουν ότι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι φτιάχνουν οι άνθρωποι στον κόσμο που δεν φτιάχνουμε εμείς. Έχουν φτιάξει ένα τεράστιο γήπεδο, τώρα το λέω ενεκά όνο αυτών που γίνονται εδώ, σε ένα μέρος το οποίο δεν πατούσε κουνούπι. Και το κάνανε πόλη. Το φτιάξανε, ούτε συνωστισμός, ούτε τίποτα, ούτε πάρκινγκ δίπλα, αυτά εδώ τα χαζά χαμένα τα ευρωπαϊκού μοντέλου. Έτσι. Εκπληκτικά πράγματα σε μια εκπληκτική χώρα. Και μιλάμε για το New Jersey, έτσι. Δεν μιλάμε για πουθενά αλλού, μιλάμε στην Νέα Υόρκη, στο Big Apple. Λοιπόν, αυτό από μόνο του μάλλον είναι ένα δείγμα γραφής το πώς σκέφτεται ένας επιχειρηματίας ή επιχειρηματίες οι οποίοι δεν βλέπουν μέχρι τη μύτη τους. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα εδώ δεν βλέπουν καν δηλαδή, αλλά τέλος πάντων αυτοί που βλέπουν, βλέπουν τη μύτη τους. Δεν βλέπουν τι θα γίνει μετά από 20 και 30 χρόνια. Την εξέλιξη. Οι άνθρωποι προγραμματίζουν τη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Ένας τριαντάρης στην Αμερική είναι ένας ογδοντάρης στην Ελλάδα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
2: Πώς
0: γίνεται αυτό, τι λέτε. Κατά να καταλάβετε δηλαδή το πώς, ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος. Πρέπει να γίνεις 80 χρονών για να κάτσεις να πεις πράγματα που λέει ένας τριαντάρης στην Αμερική. Ενώ μπορείς να τα σκεφτείς και στα 30, αλλά δεν τολμάς να το κάνεις γιατί βλέπεις ότι ζεις σε μια χώρα η οποία είναι ανύπαρκτη. Δεν έχει τίποτα δικό της. Το μόνο δικό της έχει έναν εθνικό θησαυρό. Και ποιος είναι ο εθνικός θησαυρός. Καλά, με ρωτάς. Με ρωτάς αγνέ ακροατή, αγνέ φίλε οδηγέ, αγνή φίλαθλη νοικοκυρά που σιδερώνεις την ώρα και ακούς και ραδιόφωνο. Εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, ρωτάς ποιος είναι ο εθνικό θησαυρός. Η Μαρία Ισάκαρ είναι, ρε φίλε. Η οποία ευχαρίστησε, δηλαδή τελειώνει το αγώνα. Άλλο παράδοξο, γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Είμαστε άξια, αυτό που τραβάμε είναι λίγο, ρε. Δηλαδή είναι αφοριστικό αυτό το πράγμα. Τελειώνει το τουρνουά. Έτσι, σαν το σκαλόνι. Σκαλόνι νούμερο 2 είναι η Ισάκαρ. Τα δύο όπως σίγμα ξεκινάνε, αλλά τέλος πάντων. Σε ή τελειώνουν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ίδιες, έτσι, σα. Σκαλόνι. Τρισύλαβο. Σακαρι. Τρισύλαβο. Ναι, αλλά ο μπαμπάς Σάκαρη πήρε δουλίτσα από το συμπέθερο 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Όχι, όχι. Ας δεν σημαίνεις παρθένες. Βγαίνει και λέει, Κωνσταντίνε μου, είσαι ότι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου και ξέρω εγώ. Πριν 4 χρόνια, άμα δείτε τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς στη Σάκαρη και τι δουλειά κάνει τώρα, είναι νύχτα με τη μέρα, έτσι. Δεν είναι έτσι να φέρουμε εις γάμον κοινωνία τα παιδιά μας, ας πούμε. Εγώ προσωπικά με τα παιδιά δεν έχω τίποτα. Μακάρι να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να κάνουν ένα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, δεν λεγόταν αυτός Μητσοτάκης. Η Σάκαρη θα τον έβλεπε.
3: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Δεν πειράζει, τον τηρηθείτε κάποια στιγμή. Ή ο Μητσοτάκης, ας πούμε τώρα. Εντάξει. Θα μπορούσε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτω σχόλιο. Δηλαδή, αυτό και βγαίνει αντί να ευχαριστήσει τον κόσμο που σακουλούθησε, που ερχόταν εκεί σε ένα. Ψιλοσικέ τουρνουά για να φτάσει στον τελικό μπάσκετ των μπάρ και έχουμε στις εκλογές τίποτα, ξέρω εγώ. Αυτά εδώ θα αρχίσουν τώρα βέβαια και οι άλλοι. Αυτή η περίεργη, γιατί ξέρει ότι η Σάκαρ είναι μια επιτυχημένη αθλήτρια που στο όνειρό της θα δει την καριέρα της και την πορεία της και αυτά. Βεβαίως. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ απλά διατυπώνω αυτό το πράγμα το οποίο προσωπικά εμένα με ενόχλησε, τον αποθεώνει σαν το γιο του πρωθυπουργού σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει εσύ να φτάσει σε ένα τελικό. Ο οποίος μπορεί να ήταν και μας και πάρτι, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, κάπου να πεις ένα ευχαριστώ τη μαμά σου και τον μπαμπά σου που σε φέρανε εκεί πέρα. Έτσι, γιατί αν δεν είχαν τα λεφτά αυτοί, εσύ Σάκαρη θα το βλέπεις από την τηλεόραση κι εσύ. Θα έπαιζες όμως από την τηλεόραση. Πώς έχουν κάτι PlayStation παιχνίδια που έχεις κάτι ρακέτες αόρατες και παίζεις με τον τοίχο, ένα τέτοιο πράγμα θα έχεις κι εσύ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιλαμβανόμαστε αυτό που γίνεται. Και όλοι από κάτω αποθεώνουν. Λέω, κοίτα να δεις τι πίον υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο. Τι αποθεώνεις, ρε φίλε. Να αποθεώσεις δηλαδή αυτό που είπε. Όχι ότι κατέκτησε με την αξία της και όχι με ξένες πλάτες που λέγεται το τραγούδι. Δεν ξέρεις ποιο είναι το τραγούδι. Εγώ με την αξία μου. Κλάψω τέτοιος, ρε. Κλάψω τέτοιος, λοιπόν. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Λευτέρη μου. Να αποθεώνει το γιο του Πρωθυπουργού. Και μοναδική αγάπη που έχω βρει την έχω βρει στο πρόσωπό σου, ρε, εσύ. Άρλεκιν, διαβάζεις. Ο Χριστός και η μάνα του. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Αυτή είναι η μας κοινωνία μας, Λευτέρη. Αυτοί είμαστε. Και το παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτό που είπε και ο Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς. Ψάχνουν να βρουν κάτι για να δημιουργήσουν έναν ήρωα. Μα δεν υπάρχει τίποτα για να δημιουργήσει έναν ήρωα. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι, ρε φίλε. Αν υπάρχει κάτι, μπορείτε να μας το επισημάνετε και εμείς να το μάθουμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Να μην το μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή, μόνο εσείς να τα ξέρετε και τα κρατάτε για εσάς. Όχι, φίλε. Όχι. Εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε. Θέλει να μαθαίνει και ο κόσμος. Έτσι. Γιατί όχι να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς όπως το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω βασικά αν αντιλαμβάνεται και ο κόσμος και τι αντιλαμβάνεται. Θα πεις τώρα, εντάξει, φτάνεις σε ένα σημείο να παρακαλάς να γίνει μια στραβή για να χαρείς. Αυτό δεν πάνε, προσωπικά δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό και επικαλέστηκα αυτό που είπε ο τεράστιος Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς. Ψάχνουν να δημιουργήσουν έναν ήρωα του πουθενά. Γιατί αυτό είναι του πουθενά. Έτσι. Και όταν λέμε πουθενά, τι εννοούμε. Έτσι. Τι εννοούμε. Φίλε Ελευθέρη. Παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παραγωγή. Εκτός από μια τρίπλα, δεν έχουν κάτι άλλο. Έχεις παρατηρήσει κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος έκανε αίσθηση στο Μουντιάλ. Όχι. Έχεις δει καμιά ομάδα που έκανε αίσθηση στο Μουντιάλ. Όχι. Ο Ρόδρυ, σε είπα και άλλη φορά. Ο Ρόδρυ είναι σημείο αναφοράς. Δεν μιλάω για φτασμένο. Γιατί και για μένα ο Μέση, φίλε, εδώ που έφτασε 40 του, μακάρι να το κάνουν κι άλλοι. Σε δύο τελικούς, φίλε. Στο ένα ήταν 35 και τώρα είναι 40. Κατάρ και Αμερική. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν το γράφει η ιστορία σαν νικητή, το γράφει σαν ηττημένο. Δεν έχει σημασία και αυτό είναι θέμα. Απλά δεν έχει ένα νέο ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για νέο ποδοσφαιριστή. Λευτέρη μου, μιλάμε για νέο ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό σου έφερα παράδειγμα το Γιαμάλ, ο οποίος είναι πολυδιαφημιζόμενος, είναι στην Μπαρτσελόνα, παίρνει τα λεφτά χωρίς να τα αξίζει, όπως παίρνουν το 90% των νέων ποδοσφαιριστών, τα παιδιά, παίρνουν λεφτά που δεν τα αξίζουν. Αλλά έχουν υποστηρικτές του τίποτα με μπόλικο καθόλου. Σας είπα, με μια τρίπλα και με μια σέντρα, τον άλλον τον κάνει ήρωα. Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να δει. Ο Ρόδρυ, φίλε, είναι 35 χρονών. Είναι, έχει τα χρόνια του, φίλε. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και κάποτε κάποιοι μηδιούσαν που τον είχαν βγάλει και ποδοσφαιριστή της χρονιάς πρόπερς. Σε παρακαλώ, φίλε. Κομπιούτερ, ξέρετε, από κομπιούτερ ποδοσφαιρικό. Να τους, αυτός. Και παλαιότερα ήταν De Bruyne. Είναι ποδοσφαιριστής, ο ένας είναι επιθετικό χάφο, ο άλλος αμυντικό. Ο Ρόδρυ, φίλε, να παρακαλάς να έρθει και στα 45 σου στην ομάδα. Έτσι, είναι ο κλασικός προπονητής μέσα στο παιχνίδι. Άρχοντας. Το στυλ του, ο αέρας του, οι πάσες του, όλα του. Πεςτε μου εσείς σαν το Ρόδρυ, πού βρήκατε παίχτη. Πουθενά. Το Μουντιάλ, έτσι, πουθενά. Στο ποδόσφαιρο μας σήμερα. Πεςτε μου έναν παίχτη σε μία αναφοράς. Δεν θα πάρετε Ισπανούς, οι οποίοι αυτοί δουλεύουν και δουλεύουν κατ' επέκταση, δηλαδή κάνουν αυτό που κάνουν και το ξανακάνουν και στις προπονήσεις. Φαίνεται εξάλλου. Φαίνονται παίκτες οι οποίοι είναι ρολίστες στις ομάδες τους, ήρθαν στην Εθνική Ισπανίας, μπολιαστήκανε και αποδώσανε καλύτερα από ό,τι αποδίδουν στην ομάδα. Γιατί το αγώνα ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ο καλός ποδοσφαιριστής, όταν έχει δίπλα του έναν καλύτερο από αυτόνα, θα γίνει και αυτός εισάξιος με αυτόνα. Αν είναι εγώ να είμαι καλός ποδοσφαιριστής, πώς είμαι καλός ποδοσφαιριστής και έχω απέτηση να μου έρθουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, ο Γιαροθάμπαλ. Έτσι, ο σέντερ φόρ της Εθνικής Ισπανίας. Τον αφήνεις ελεύθερο, δεν τον ξέρει κανένας. Μου θυμίζει έναν ηθοποιό, δεν θυμάμαι όμως πώς το λένε. Έτσι, με τη μύτη λίγο που είναι. Ένας συμπαθητικούλης είναι. Προσπαθούσα και χθες να τον βρω, δεν το θυμήθηκα, δεν τον έψαξα και σήμερα. Ο οποίος, φίλε, σας είπα, τον παίρνει σε γαμπρό στην κόρη σου, τέλος. Έχεις αυτή την ποδοσφαιρική ευφυΐα. Φεράν. Έχεις Πέδρη, Νίκο Γουίλιαμς, Γιαμάλ. Αυτή η Ισπανία έχει να δώσει περισσότερο από ό,τι φαντάζεται. Είναι ο Πόρο. Ακόμη και ο Κουκουρέγια. Έχεις παίκτες. να, γιατί έχεις παίκτες, γιατί τους έχεις δουλέψει στις μικρές εθνικές ομάδες. Ποτέ κανένας από αυτούς, για να σας πω και, και του στραβού το δίκιο, κανένας από αυτούς δεν προσβάλλει το σήμα της χώρας του, αρνούμενος να συμμετέχει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην Ισπανία που βγήκαν από την εντεκάδα, όπως ο Λιορέντε, για να παίξουν οι άλλοι, οποίοι ήταν βασικοί, την είχαν τη φανέλα στο σπίτι τους. Αυτά να πάτε να διδάξετε στα παιδιά. Το εθνικό φρόνημα ενός ποδοσφαιριστή που υπηρετεί την ομάδα του μέσα από την Εθνική Ισπανίας. Μέσα από την Εθνική Γερμανίας. Αν είναι βέβαια και γηγενής, έτσι. Δηλαδή αν είναι και original. Γιατί δεν περιμένω εγώ από έναν Αμερικάνο, δεν περιμένω από κάποιον άλλο να naturalize, έτσι, όχι να έχει γεννηθεί εδώ. Γιατί άνθρωπος που γεννήθηκε εδώ έχει μοιηθεί λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Λίγο τεμπελάκος, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τα κλασικά μας, αυτά τα ξέρετε έτσι. Λοιπόν, λίγη είναι η παραγωγική. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπες, φίλε, και το υπερηφανευόντουσαν που βρισκόταν στην Εθνική Ισπανίας και μεγάλα ονόματα, έτσι. Είχε τον Ικλέσιας. Δείστε λίγο τον Ικλέσιας, όχι τον Χούλιο. Α, παρεμπιπτόντως, βάλει ένα καλό κατραγούδι του Χούλιο, σε παρακαλώ, μια και το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, ο Ικλέσιας πάει να χαιρετήσει τον Τραμπ. Δείτε την λίγο την. Τη χειραψία, δεν τον βλέπει τον Αμερικάνο. Το χαιρετάει για να το χαιρετήσει. Και είναι σαν να τον λέει Άισικ Τίμινι Μπουλάκιουτζι. Τώρα δεν σας το λέω αυτό στα ελληνικά, γιατί θα παρεξηγηθείτε κιόλας. Λοιπόν, αυτό του είπε, φίλε. Γιατί υπάρχει αξιοπρέπεια, φίλε. Κάτι το οποίο εσείς αγνοείτε. Στην Ελλάδα αγνοείται η αξιοπρέπεια. Η λέξη αξιοπρέπεια είναι απλά λέξη. Δεν έχει υπόσταση. Ποδοσφαιρική υπόσταση δεν έχει. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές προφανώς έχουν και μια προσέγγιση. Και σταδρώμενα. Οι Ισπανοί ήταν στο μάτι του κυκλώνα ούτως ή άλλως με Τραμπ για τον ρόλο της στον μη πόλεμο κατά του Ιράν. Και το χτύπημα, το χειρότερο χτύπημα ήταν αυτό που έπαθε ο Τραμπ με το να πάρει η Ισπανία, η αχώνευτη, που θα τους διαλύσω, θα τους τελειώσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω, μέσα στο ίδιο το σπίτι, το τρόπαιο. Γι' αυτό και έβαλε όλους τους Εβραίους εκεί να υποστηρίζουν τους Αργεντίνους, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής είναι Εβραίος. Ομιλεί. Το Mickey Mouse. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανομαλία και στο ποδόσφαιρο. Και αν δείτε ότι το ποδόσφαιρο, γιατί έχει στην Αμερική, δεν είναι όλα αυτά που φαίνονται μόνο, υπάρχει και η αθέατη πλευρά. Την οποία σας είπα και άλλη φορά, κάναμε κάποιες συζητήσεις κάποιες στιγμές, ότι υπάρχουν και τα στραβά κείμενα προς τα εκεί. Αλλά όλα είναι στο βωμό του χρήματος. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλα είναι στο βωμό του χρήματος, αλλά το χρήμα δεν είναι το πάνω. Και το απέδειξε σήμερα το ποδόσφαιρο. Γενικώς το έχουν αποδείξει. Υπήρξαν παρεμβολές. Πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ιφαντίνο, ο οποίος σαν το σκυλάκι έτρεχε από εδώ και μόνο τη γλώσσα απ' έξω δεν έβγαζε. Για να ακυρώσει την κάρτα για να μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής του. Μιλάμε για ασύλληπτο κάζο. Γι' αυτό σας λέω: η αηδία είναι στο αποκορύφωμα όταν τα λεφτά έχουν πνίξει την αξιοπρέπεια. Στο βωμό του χρήματος. Είπαμε, ένα ελληνικό. Φαινόμενο είναι εσύ που πληρώνεις, εν Χριστώ αδερφέ Λευτέρη, υποστηρίζεις αυτόν που πληρώνεται. Πώς το λες αυτό, πώς το βλέπεις. Να μην πω. Καλησπέρα στον Νίκο. Πού είσαι ρε Νικολάρα εσύ. Το καλοχώρι. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε λίγο Λευτέρη αυτό. Νίκο, θα το δω λίγο αυτό, γιατί δεν το έχω κάτω τα κάτω. Καλησπέρα στο Βασίλη από το Λονδίνο. Πασχάλη, καλά τα λες, για να δούμε λίγο τα μηνύματάκια σας. Ακριβώς κάπως έτσι οι Αργεντίνοι δέρνανε πιο πολύ και από τον Γιαγκούλα τον Φίλτατο, κατά τα άλλα της Νέας Δημοκρατίας. Χιούμορ δεν υπάρχει. Χιούμορ. Καλησπέρα στον Χρήστο. Εγώ ξέρεις είμαι άμπαλος, δεν βλέπω ποτέ. Χθες έκατσα το είδα, μια που ήθελα να δω τον Μέση να το σηκώνει. Μόνο ο τερματοφύλακας της Αργεντινής άξιζε. Ο Μέση, ρε φίλε, περπατούσε. Μετά τον γκολ άρχισε λίγο να κουνιέται. Τίποτα, νεκρός. Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ γιατί σταμάτησε την Ισπανία. Από διασυρμό σώθηκε η Αργεντινή. Η διαιτησία, η FIFA και όλοι δρούσανε υπέρ της Αργεντινής. Και εγώ έλεγα μη σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του. Δεν βάλει γκολ η Ισπανία και πάμε στα πέναλτι και το πάρει. Επαναλαμβάνω, εγώ μείνω με τους Αργεντινούς. Αλλά όταν παίζεις μπάλα, φίλε. Περίμενα να παίξουν μπάλα. Του λέει θα δώσω τα ύστερά μου, θα αφήσω τα κόκαλά μου, τα νεφρά μου, την καρδιά μου, τα σηκώτια μου. Θα τα αφήσω για να πάρω το τρόπαιο. Δεν το κάνανε. Δυστυχώς. Ο Κωστή, θα το διαβάσω σε λίγο όταν θα φτάσουμε λίγο, θα πάμε λίγο στα διαρκείας που ξεκινήσανε, με 30% αύξηση, έτσι, μάλιστα. Έχει πετρέλαιο ρε, το διαρκείο, σε δίνει πετρέλαιο. Πετρέλαιο γίνεται και αυτό, μεγάλωσε. Έτσι. Καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στον Νοσταλγό. Νοσταλγία, τι με έστειλε τώρα εδώ πέρα. Αίσθηση έκανε η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Έλαμψε δια της απουσίας της για να δανειστώ και μια τάκα σαν γνήσιο καμορόσκυλο. Δεν έλαμψε δια της απουσίας της. Σκέφτεσαι τώρα να ήταν και το δικό μας το συνεθήλευμα εκεί.
1: Πα, φίλε.
0: Έτσι, που εμείς εδώ παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο εδώ. Στην Ελλάδα, στο PlayStation. Όχι το πραγματικό. Πραγματικό που είσαι. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Εδώ είμαστε σε άλλο μοτίβο, σε άλλο mood. Δεν είμαστε εμείς για αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον Λάζαρο, τον Τσικογιά. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος ακούει είναι το θέμα, Λάζαρε. Εντάξει, ποιος ακούει. Οι περισσότεροι συμφωνούν. Λέμε κάτι φυσιολογικό. Δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Είναι, αποτυπώνουμε την εικόνα. Αυτό. Ο Γιώργος Αδασιόπουλος λέει: «Και εγώ με την Αργεντινή χθες ήμουν, ποδόσφαιρο 0. Δίκιο έχεις. Απόλυτο δίκιο για τον υπερεκτιμόμενο Γιαμάλ, αλλά δεν μηδενίζω τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Με τα λεγόμενά σου δεν θέλεις κανένα ποδοσφαιριστή από αυτούς χθες στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Αν κατάλαβα λάθος, πάσω». Να πω κάτι, ρε εσύ, Γιώργο. Δημιουργείς ένα σενάριο από το πουθενά. Δηλαδή, εγώ δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αυτό κατάλαβες εσύ. Άμα κατάλαβες αυτό το πράγμα, κάνεις ένα δικό σου σενάριο, βάζεις πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω πει. Από εκεί πέρα δεν σε απαντώ κιόλας, ας πούμε, γιατί δεν τυχάνει και σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα κάτι εγώ την Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι άμπαλη. Φεύγει ο Μέση, περιμένουμε να τους δούμε τώρα, φίλε. Περιμένουμε να τους δούμε. Και σου είπα, δεν ξεχωρίζει κάποιος Αργεντίνος αυτή τη στιγμή να έρθει σε μια σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη. Πες μου, εκτός από τον Μακάλιστερ, σου είπα, εκτός από αυτόν που λίγο. Γι' αυτό είναι στη Δύση του. Πες μου, ποιος άλλος είναι διαδραστικός. Ο Λαουτάρο. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα εδώ. Φεύγει ο Μέση. Τετράγωνο, είπα, τετράγωνη μπάλα, τετράγωνη. Βάπη Ζαχαριάδης λέει: «Πάντως ήταν Μουντιάλ χωρίς ντόπινγκ κοντρόλ και αυτό το συνεχόμενο τρέξιμο της Ισπανίας είναι λίγο περίεργο». Εντάξει, φυσικά. Όλα περίεργα είναι στον νικητή. Στον ηττημένο ποτέ. Ξέρεις, υπάρχουν και ντόπινγκ τα οποία παίρνουν και οι ηττημένοι, τα οποία δεν αποδίδουν. Όχι, δεν αποδίδουν επίτηδες, δεν τους βγαίνει το ντόπινγκ. Μην συζητάμε πράγματα στα οποία δεν κατέχουμε έστω ένα 40-50% αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, για να συζητήσουμε για ντόπινγκ, πρέπει να ξέρουμε τι είναι η ντόπα. Ποια ντόπα επιτρέπεται και ποια δεν επιτρέπεται. Ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιτρέπονται όλες οι ντόπες για τους Αμερικάνους και όλες οι ντόπες απαγορεύονται για τους άλλους. Για τις άλλες χώρες. Το ντόπινγκ δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε κάνει καλύτερο. Να το ξέρετε. Εσύ μπορεί να θες να πάρεις, να κάνεις κάτι. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Τώρα δεν θα μπορώ να επισέλθω σε ορολογίες. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι το ντόπινγκ θα σε κάνει και καλύτερο. Μπορεί να σε κάνει χειρότερο. Δηλαδή, με συγχωρείς, βλέπεις το Αγγλία. Τέτοιο. Αγγλία, όχι. Αγγλία Αργεντινή. Όπου μέχρι το 60-65 τρέχουν σε τα κατσίκια και μετά κλατάρανε, κλάσανε. Δηλαδή, δεν ξέρουν να πάρουν αυτή η ντόπα, Δεν ξέρουν. Και έρχεται ο επόμενος αγώνας που λέει στη Γαλλία η πυρονοκίνητη τάχα μου δίθεν Γαλλία. Θα τους κάνει 3-2. Και ξαφνικά μπαίνουν μέσα οι Άγγλοι με Βιάγκρα. Τι σημαίνει Βιάγκρα, καταλαβαίνεις, με το εργαλείο όρθιο. 6-4. Για πες μου τώρα, υπάρχει ντόπα ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ντόπα μόνο με τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί, παιδιά, το ποδόσφαιρο τους είναι αυτό. Αν δεν το παρακολουθείτε και παρακολουθείτε μόνο την Εθνική Ισπανία, μια στις τόσες, θα πω εντάξει. Οι Ισπανοί σε όλο το Μουντιάλ ήταν έτσι. Και αν θέλουν να τους κυνηγήσουν τους Ισπανούς, τους κυνηγήσαν και στον τελικό. Τους ακυρώσαν καθαρά γκολ. Κάρτες κόκκινες δεν δίνανε, ούτε κίτρινες δίνανε στο τέτοιο. Υπήρχε βοήθεια. Έξωθεν. Κόμψο, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα Είναι 10.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Αν και έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Θα σας πω όμως τώρα τι έχουμε να πούμε και θα πάθετε και λίγο σοκ. Όχι ότι δεν έχετε πάθει ήδη σοκ, αλλά δεν είναι πάντοτε αθλητικός ο λόγος. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για καμόρα, papaki@gmail.com. 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Ετοιμαστείτε όμως γιατί θα απαγγείλω. Είστε έτοιμοι για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντεκάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνο η προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation.

0: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Καλώς τα
1: Αντρέα.
0: Είμαι Αντρέας.
1: Σώπα ρε.
0: Τι κάνεις, σ' ακούω, και από χθες σ' ακούω, συνέχεια. Ναι, σ' ακούω. Πολύ ωραία τα λες. Δεν μου λες, ποιος σου είπε σένα, πού το ξέρεις ότι θα γίνουν 64 ομάδες.
1: Το είπε ο Ινφαντίνο.
0: Ναι, άκου να σ' πω εγώ πώς είναι. Πριν μια μισή εβδομάδα η Αμερική, το είπε Παντίο, έκανε πρόταση στη FIFA να γίνουν το 2038 οι αγώνες στην Αμερική. Ξανά, και άμα θέλετε λέει και 68 ομάδες. Όλοι θα γίνουν εδώ. Τώρα περίμενες, από εκεί την πήρε την ιδέα.
1: Το 2030, άκου λίγο Ανδρέα. Το 2030, άκουσε λίγο. Είπες εσύ αυτό που είπες. Εσύ πήγες 12 χρόνια μετά. Εγώ σου λέω το 2030 θα γίνει, εξετάζεται να γίνει με 64 ομάδες. Δύο μήνες δηλαδή θα έχει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, άμπρα, καλά να κάνουν.
1: Ναι, κοίταξε, καλά κάνουν αν έχουν τα προσδεκόμενα έσοδα. Δηλαδή,
0: γιατί άμπρα, ναι,
1: για μένα, εμένα προσωπικά, Ανδρέα, δεν με νοιάζει άμα είναι 64 ή 128. Ναι. Με ενδιαφέρει να βλέπω μπάλα. Ναι. Μπάλα δεν είδα όμως. Με 50 ομάδες.
0: Και τι να κάνουμε, κύριε Πασχάλη μου, δεν είναι.
1: Εγώ αυτό λέω, ρε φίλε, τι να κάνουμε, δεν το βλέπει ο κόσμος, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Θα του γεννήσει η μάνα, θα του παίξουν.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
0: Ό,τι έχει, βλέπουμε.
1: Όσο μεγαλώνει την πίτα, Ανδρέα, όσο μεγαλώνει την πίτα, χάνεται η ποιότητα. Χάνονται οι ομάδες.
0: Ρε, κύριε Πασχάλη μου, αυτοί πεθάνε, μπουρτσάκια και αυτοί που βλέπαμε.
1: Δεν μιλάω για την Αργεντινή. Δεν παίζει η Ιταλία.
0: Αυτή ήταν η Αργεντινή εχθέ. Αυτή είναι η Αργεντινή.
1: Όχι, δεν συμφωνούμε.
0: Άμα είχε ο Μέση, και εγώ με την Αργεντινή είμαι. Ναι. Αλλά άμα ήταν ο Μέση, τέσσερα το έκανε. Και εκείνος ο τερματοφύλακας. Σ' άκουα χθες. Αχ, Παναγιά μου, και να πάει στα πέρατη. Να ο Τραμπ να πάρει την κάρτα πίσω. Σ' άκουα χθες. Γέλαγα, με κάνει και γελάω. Άντε τώρα την Πέμπτη να δω την Παοκάρα στο Αμερικάνικο κανάλι. Η Παοκάρα και το Κέμπουλ. Και εσύ να πάρει τον τραπ την κάρτα, άρε που με έκανε και γελούσα χθες.
1: Αντρέγω, να είσαι καλά, Ανδρέα, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Αποσύρμησε τον Μπουρουσάκα.
1: Να είσαι Μπουρουσάκα, κάτσε καλά. Βαλντάνο, και χταράδες είχε. Λοιπόν, καλό βράδυ, γεια χαρά από Θεσσαλονίκη, Αντρίκο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να πω μερικά πράγματα. Και ας αρχίσουν να σκέφτονται κάποιοι.
1: Πώς το πεις, το τελευταίο, συγγνώμη, πώς το πεις το τελευταίο.
2: Πρώτον.
1: Ναι, όχι το πρώτο, το τελευταίο που είπες, να σκέφτονται κάποιοι.
2: Ας αρχίσουν να σκέφτονται κάποιοι, γιατί τα πράγματα πάνε προς την τελική λύση. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτον, άμα καθαρίζουν εθνικές ομάδες, σκανδιναβοί και αφρικανικές ομάδες θα τους κάνουν τους άλλους πλάκα. Και από τις ευρωπαϊκές ομάδες οι μόνες που θα διακρίνονται θα είναι η Ολλανδία, Κροατία, Ιουγκοσλαβία, ακόμη και εμείς.
1: Τι εννοείς δηλαδή, γίνει πιο ξεκαθάρισε το λόγο, δεν το κατάλαβα.
2: Ότι αν καθαρίζονται τις εθνικές και παίζουν
1: να είναι αποκλειστικά, εντάξει, να καταλάβω.
2: Να είναι πραγματικά Ολλανδοί, να είναι οι Κροάτες, να καθαρίσουν όλοι τους.
1: Αντιληπτό. Τώρα, για προχώρα το και πες το λίγο. Θα πιστεύεις ότι αυτές οι ομάδες. Ναι, αυτές οι ομάδες.
2: Καναδιό, Βαλκανικές, οι Αφρικανικές και οι Σκανδιναβικές, που είναι πειθαρχημένες ομάδες και τρέχουν και γυμνάζονται και δεν είναι φρουφρού και αρώματα, θα τους κάνουν τους άλλους πλάκα. Έλα όμως που οι άλλοι, αυτούς που ακολουθάμε εμείς και τους αγοράζουμε τις φανέλες, είναι το σύστημα, είναι ο Μεσσίας. Πόσο κοντά είναι στο Μεσσίας η λέξη Μέση? Το έχουν προσέξει κάποιοι? Έχουν προσέξει πώς πανηγυρίζει τις πιο πολλές φορές ο Μέση? Κάθεται στα γόνατα και τάζει τον ουρανό και έχει τα δυο του χέρια προς τα πάνω με τους δείκτες τεντωμένους. Πώς κάνουμε όταν παίζουμε πόλεμο το ψεύτικο πιστόλι? Πυροβολεί το δημιουργό. Να αρχίζουν να σκέφτονται κάποιοι και να βλέπουν τις λεπτομέρειες και γιατί σμπρώχνονται κάποια πράγματα. Ο άλλος με τα φρύδια και με την Πριγιαντίνη πανηγυρίζει με τους συμβολισμούς των στοών. Τυχαίο. Ας αρχίσουν να προβληματίζονται κάποιοι και ειδικά σε ομαδικά αθλήματα, άμα θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, να μην παραμυθιάζονται και να μην προσωποποιούν. κοπτόμαστε όλοι για την νεολαία και για την κατάντια της.

0: Λέμε η Αργεντινή του Μέση. Δεν λέμε ο Μέση της Αργεντινής. Αυτό είναι κατάντια για την ανθρωπότητα. Όχι για αυτούς. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν την αποστολή τους. Εμείς οι πολλοί που παραπονιόμαστε για τα βάσανά μας και για την καθημερινότητά μας, ρίχνουμε νερό στο μήλο τους και ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει. Ας συνέρθουμε κάποτε και να ψάξουμε τις πραγματικές αξίες, και οι αξίες, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, είναι στην ομαδικότητα. Αυτό που πολεμούν. Γιατί με κάθε τρόπο θέλουν να δώσουν το υπέρτατο σε μειοψηφίες. Σε άτομα, σε κόμματα, σε μεσίες, σε πεφωτισμένους. Αλλά πάντα σε όσο το δυνατόν πιο ελάχιστες μειοψηφίες. Που θα υπηρετούν έναν, το μαμονά, την εξουσία και το χρήμα. Και η νεολαία αφήνουμε, υπάρχουν γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους και παρασύρονται. Θα πω κάτι και ας το σκεφτούν οι γονείς. Όποιος θέλει πραγματικά να λέγεται γονιός, πρέπει να παίρνει τη φανέλα από τον χειρότερο παίκτη μιας ομάδας στο παιδί του. Όχι από αυτούς που διαφημίζει το σύστημα. Δεν τα κάνουν καλά τα παιδιά. Τα παιδιά τα καταστρέφουν. Ας αντιληφθούν κάποτε οι ενήλικοι και δεις στη χώρα μας, στη χώρα του φωτός, που προσπαθούν να την κάνουν τη χώρα του απόλυτου σκοταδιού, και το ξέρεις πολύ καλά και είναι στοχευμένο αυτό, ας ταρακουνήσουμε λίγο το κεφάλι μας. Ας διαβάσουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
1: Πώς, αυτά είναι πρόστιχα που λες τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος το
0: κάνει? Ξέρω ότι είναι πρόστιχα. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποιοι ενήλικες που θέλουν να λέγονται και πολιτικοποιημένα όντα, και ενήλικες και εξελιγμένοι και προοδευτικοί και οτιδήποτε άλλο σε εισαγωγικά, να κατανοήσουν τις περιστάσεις που ζει όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας. Ας κουνήσουν τα κεφάλια τους, ας σφίσουν τις προσωπολατρίες, ας κοιτάξουν το εμείς, ας υμνήσουν τη συνεργασία, ας υμνήσουν τα συναισθήματα και την επαφή στα παιδιά και όχι να τα παίρνουν το καλύτερο κινητό και μετά να τρέχουν να τα βρουν γιατί σκοτώνονται, γιατί μαλλιοτραβιούνται.
1: Εσύ γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα? Δηλαδή να ακολουθείς το σύστημα, να ακολουθείς κατά πόδας ό,τι και σου λένε, και ας είναι και ας το βλέπεις και σε πρώτη φάση ότι είναι στραβό, αλλά το ακολουθεί ο κόσμος. Γιατί όντως το ακολουθεί
0: ο κόσμος. Γιατί το σύστημα πρημοδοτεί και διαφημίζει τον μπάχαλο και θέλει να φέρει τον μπάχαλο.
1: Θέλει την μπαχαλοποίηση δηλαδή.
0: Γιατί τι θέλει? Πώς θα έρθει ο Μεσσίας? Ο Μεσσίας τους, όχι ο Μεσσίας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πρώτα πρέπει να έρθει τον μπάχαλο. Και για να έρθει τον μπάχαλο, ο στόχος του Μεσσία είναι να ξεφτυλίσει τον άνθρωπο. Του Μεσσία που θέλουν να φέρουν αυτοί. Αυτοί που σταύρωσαν αυτόν που ύμνησε τον άνθρωπο και την αξία του ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν, ό,τι και αν ήταν. Αυτοί πουλούσαν το παραμύθι πρώτα ότι θα έρθει Θεός και μετά, επειδή ξέραν ότι πουλάνε παραμύθι, το συμπεριφέρθηκαν σαν άνθρωπο. Δεν με νοιάζει, μπορεί να ήταν άνθρωπος, όντως. Αλλά τους γνώρισε, τους ήξερε, είχε πρόσβαση στα σχέδιά τους. Γι' αυτό αντέδρασε και έφαγε το κεφάλι του. Καλός ή κακός. Ο πραγματικός χριστιανός δεν πρέπει να ενδιαφέρεται αν ήταν Θεός, άνθρωπος ή οτιδήποτε ο Χριστός. Πρέπει να ψάξει τι έλεγε, ποιους ενοχλούσε και ποιοι τον σταύρωσαν. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Και σε όλα τα πράγματα έτσι είναι. Σημασία έχει το τι λέμε και τι παράγουμε με αυτά που λέμε και με αυτά που κάνουμε κατ' επέκταση. Όχι με αυτά που μας πασάρουν οι ενίοτε φωστήρες. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ένλογα όντα, υποτίθεται, με πλεονέκτημα από όλο το ζωικό βασίλειο, το οποίο προσπαθούν να μας ελαχιστοποιήσουν. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε, πιστέψτε στον εαυτό σας, πιστέψτε στον άνθρωπο, συνεργαστείτε, αγαπηθείτε, ενωθείτε και θα γίνετε όλο και πιο δυνατοί, όλο και πιο κοντά στο Θεό. Αυτό σημαίνει το καθομοίωση. Ότι αν ενεργήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες που σου έχει δώσει ο δημιουργός και η δημιουργία, όποιος και αν είναι αυτός, θα βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα. Το σύστημα όμως και αυτοί που εξουσιάζουν το σύστημα που δεν είναι άνθρωποι, είναι μισάνθρωποι, θέλουν να το πολεμήσουν αυτό και αυτό κάνουν. Πολεμάνε τον άνθρωπο. Πρέπει να το αντιληφθούμε επιτέλους. Πετάξτε τις ιδεολογίες, πετάξτε τις ομάδες, πετάξτε οτιδήποτε
1: σας διαφορεί. Κρύβονται πίσω από αυτά, δεν τα πετάνε αυτά, μη στεναχωριές. Κρύβονται πίσω
0: από αυτά. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου.
1: Ωραία.
0: Ελπίζω να μην είπα πλακίες.
1: Μια χαρά ήσουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Αλλά κρυβόμαστε πίσω από αυτά, γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε, τα βάζουμε, είναι προμετωπίδες, ας το πούμε. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι κύριε Πασχάλη.
1: Εσείς την κυρία μου, ναι.
2: Γεια σας, ο Παναγιώτης, ο κρατής σας από την Αθήνα, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη, καλά, δόξα Θεώ.
2: Καλά. Για να πούμε έτσι διαζώσεις και δύο λόγια για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
2: Το οποίο βέβαια, εντάξει, απένιμε στο τέλος δικαιοσύνη, ήμασταν πολύ
1: ευτυχώς
2: αβέβαιοι για το αν θα γινόταν
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια λέει, αλήθεια.
2: Ένα σπρόξιμο με χίλιες μεριές. Και πήγε ο αγαπητός κύριος Μέση, τι να κάνει, να πάρει back-to-back Μουντιάλ.
1: Έλατε.
2: Πού, στα 39 του χρόνια που ο Πελέ το είχε πάρει το 62, 22 χρονών. Και από τότε δεν το έχει πάρει και κανείς δηλαδή, έτσι. Καλά να λέμε για τη Βραζιλία, για το ένα για το άλλο, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τρέχει ο Μέση στα 39 να πάρει δεύτερο Μουντιάλ. Τρέχει ο Κριστιάνο στα 41 να πάρει πρώτο. Ο Πελέ είχε στα 30 του 3 και αν δεν τον είχαν κλαδέψει και στα μισά παιχνίδια, μπορεί να έχει και 4. Και η Βραζιλία, ό,τι και να είναι 26 χρόνια, να είναι στο σωρολόπ, να μην κάνουν τίποτα, πάλι θα πάει και στο επόμενο όπως έχει πάει σε όλα, με τις βαλίτσες της γεμάτες με τις περισσότερες κατακτήσεις και ας άφησε να λωνίσουν και Ιταλίες και Γερμανίες και Αργεντινές και Ισπανίες. Πάντα είναι πρώτη σε κατακτήσεις. Και άμα πάρει μπρος και παίξει και μπάλα κάποια στιγμή, εκεί θα θυμηθούμε γιατί είναι και μπάλα, κύριε Πασχάλη μου. Γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Καλά, σίγουρα δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είναι αθλητισμός, είναι ρεκόρ. Γι' αυτό και αποβάλλει και τα γερόντια. Γι' αυτό και ο Μέση θα πάει στο 5x5 της γειτονιάς του, καλός Άγιος. Αλλά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Ο άλλος σου παίρνει παγκόσμιο κύπελο με παιδιά που είναι 19 και 20 χρονών, έχουν τελειώσει λύκειο μόλις. Εσύ πού πας?
1: Ο Γιαμάλ στα 17 το πήρε ευρωπαϊκό και στα 19 Μουντιάλ. Σκέψου τώρα. Το επόμενο Μουντιάλ πάλι μπορεί να το πάρει η Ισπανία και θα είναι 23 ο Γιαμάλ.
2: Εσύ λοιπόν τι πας να κάνεις σαν τον Ελσίντε εκεί πάνω? Να κάνεις τον ηγέτη όταν σήμερα το ποδόσφαιρο θέλει αθληταράδες, θέλει το ένα, θέλει τ' άλλο, δεν προλαβαίνεις να δεις την μπάλα, πέφτουν απάνω σου 10. Να το πάρεις πώς? Να το πάρεις πώς?
1: Πήγε να το κλέψει, να το πούμε έτσι.
2: Να το κλέψει, όπως έκλεψε και το πρώτο της η Αργεντινή το 1978, είναι γνωστά αυτά. Τη σπρώξανε λίγο και στο άλλο εκεί πέρα το
1: 86.
2: Το 86, εντάξει. Δεν
1: αλλά
2: είναι
1: όλοι σπρώχνονται. Κοιτάξτε τώρα, όλες οι μεγάλες δυνάμεις πάντοτε σπρώχνονται και πάντοτε προστατεύονται.
2: Όλες, αλλά εκείνη η Βραζιλία, η ρημάδα έχει πάρει 5-5 κάθαρα. Θα μου πεις, δεν είναι τώρα, δεν βλέπετε, οκ. Okay. Αλλά έτσι είναι, πώς να το κάνουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Γούστα είναι αυτά.
2: Η ιστορία έχει γράψει έτσι, δεν αλλάζει.
1: Δυστυχώς.
2: Ελπίζω να μην πάμε κι εγώ στις 64 ομάδες, πιο πολύ για τους παίχτες δηλαδή. Γιατί...
1: Όχι, εγώ με ενδιαφέρουν οι παίκτες. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει θέαμα. Να μπορώ να βλέπω την Ιταλία, την Ολλανδία. Εγώ θα προτιμούσα ένα κλαμπ 16-24 ομάδων και να έχει και αξία αυτό που θα δω. Προσωπική άποψη. Παρά να βλέπω 48 ομάδες που μου είναι το πράσινο ακροτήρι με την.
2: Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα να βγουν στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, έχουν. Μέσα από μια διαδικασία α βγουν.
2: Σκέψω ότι αφρικανική χώρα πήγε το 1974 μόλις στο Μουντιάλ και ήταν το Ζαΐρ.
1: Ναι.
2: Που είχε φάει και τα 10 γκολ εκεί του Ριξομπάγεβιτς, αλλά και έχουμε φτάσει σήμερα να πηγαίνουν 10 ομάδες από την Αφρική. Αυτό είναι μια εξέλιξη, οκ, okay, σύμφωνοι, να παίξουν όλοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αυτή η μεγαλομανία των Αμερικανών με τα στάδια, αυτά τα τεράστια. Αυτό είναι μια φούσκα που βλέπεις ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να κρατήσει. Εγώ τους βγάζω το καπέλο γιατί τα γήπεδά τους δεν παίζονται. Τα οπτικοακουστικά τους δεν παίζονται.
1: Δηλαδή παίζει
2: ο παίκτης και βλέπει απέναντι στον πίνακα μετάδοση στο παιχνίδι που
1: ναι,
2: παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε αυτά δεν παίζονται οι Αμερικάνοι. Αλλά αυτή η φούσκα δεν μπορεί να κρατήσει γιατί φεύγει από την μπάλα. Χάνεται. Πάει λίγο στο. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Το show. Αυτά με σε κουράσω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να σε καλά. Να σε καλά.
2: Εσύ,
1: έτσι να είναι, για χαρά. Ωραίες απόψεις. Έτσι. Παρακαλώ. Άσχετα να συμφωνήσει, όχι. Ορίστε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Κύριε Πασχάλη, ο Δημήτρης είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι. Θα μιλήσω ποδοσφαιρικά.
1: Εξυπακούεται.
3: Σήμερα. αποκλειστικά σχεδόν για το παγκόσμιο κύπελο που, που αναφερθήκατε. Συμφωνώ σε τις παρατηρήσεις σου. Εγώ θα ήθελα να βάλω κι άλλες σκέψεις.
1: Να βάλεις.
3: Δηλαδή, όταν σε κάνει πρέσικ, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία στην Μπαρτσελόνας, εσύ κύριε της Αργεντινής, πρέπει να ξυπνήσετε. Και όχι να ξυπνάτε όταν τρώτε τον γκολ και με 10 παίκτες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είχατε δυνάμεις. Αυτοί παίρνουν όλες τις βιταμίνες τους, ρε Πασκάλη. Απορώ δηλαδή. Παίρνεις ανταγωνιστή.
1: Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχετε ντοπαριστεί ποτέ?
3: Όχι.
1: Δηλαδή όταν λέτε ότι παίρνουν βιταμίνες, τι βιταμίνες?
3: Βιταμίνες θέλω να πω βοηθητικά, ενισχυτικά, όχι.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι, κατάλαβα. Υπάρχει, πιστεύετε ότι κάθε φορά που παίρνουν μια ντοπαμίνη, να το βάλουμε έτσι μέσα για να μην πάμε σε ξεχωριστό, πιστεύετε ότι λειτουργεί πάντα?
3: Εγώ δεν θα πήγαινε και σε τέτοια, γενικά στη διατροφή βιταμίνες, απές που λέμε βιταμίνες.
1: Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ εάν λέω παράδειγμα, ντοπαριστώ, έτσι, παίρνω σήμερα μια ντόπα, παίζω μάτς μετά από δύο μέρες, ξαναπαίρνω ντόπα. Μετά από άλλες δύο μέρες ξαναπαίρνω ντόπα. Έτσι πιστεύετε ότι γίνεται το ντοπάρισμα?
3: Όχι, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ρωτάω μόνο εσάς, ρωτάω και τον κόσμο αν γνωρίζει τι είναι η ντόπα. Πώς ντοπάρετε ένας παίκτης.
3: Και θέλω να πω, και Πασχάλη, γιατί μετά που φάγανε τον γκολ με 10 παίκτες σφίχτηκαν και τρέχανε και πιέζανε και κάναν δύο φάσεις επικίνδυνες.
1: Για άλλο θη το κάνανε. Γιατί νόμιζαν ότι επειδή το κάνανε με τους Άγγλους θα τους έβγαινε και με τους Ισπανούς. Αυτό.
3: Αργήσαν. Όταν πες ανταγωνιστικό παιχνίδι στη ζωή, πρέπει να σφιχτείς. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Μα δεν κατέβηκαν αυτοί για να παίξουν μπάλα. Αυτοί πήγαν να καταστρέψουν το παιχνίδι και να το κλέψουν. Γιατί ξέραν ότι δεν έχουν δυνάμεις για να κάνουν κάτι τέτοιο. Απέναντι στην Ισπανία.
3: Ένα και δύο ακόμα θα μου επιτρέψει. Το ένα ότι όπως έχω πει στην εκπομπή σου σε προηγούμενες εκπομπές, εγώ ήμουν φαν της Ολλανδίας. Δυστυχώς φύγαμε άδικα από το Μαρόκο, δεν ξέρω γιατί. Οι κύριοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, ενώ είχαν υλικό καλό. Και εκείνο που θέλω να πω και ένα τελευταίο, τώρα ακριβώς και με διαφεύγει λίγο, είναι, πώς να το πω, πώς να το πω τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ναι, με διαφεύγει, ήταν σημαντικό, αλλά με διαφεύγει. Ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι κύριοι, πρέπει όταν κάνετε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, να παίζετε όπως παίζατε, ας πούμε, με την Αγγλία, ας πούμε.
1: Έχει καταλάβει, δηλαδή, κύριε Δημήτρη, έχει καταλάβει κανένας ότι το ποδόσφαιρο πλέον...
3: Εντάξει,
1: καλό βράδυ, γεια σας, δεν ακούω και ο Δημήτρης. Εγώ τζάμπα δεν προσπαθώ. Πάμε σε κομψότατο και επιστρέφουμε. Τι θες να πω, τι είναι? Όχι, δεν θα το πω, θα το πω μετά, λέω, φίλε. Θα το πω μετά, γιατί θα σε κρατήσω σε αγωνία.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές.
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είχα μείνει? Πρέπει να καταλάβει ο κύριος Δημήτρης και ο κάθε κύριος Δημήτρης και ο κάθε ακροατής μας ή ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος ότι, παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει κάνει τον κύκλο της ζωής του σε κάποιους ποδοσφαιριστές και στις πληροφορίες στις τάξεις του 80%. Σας ρώτησα εξ αρχής, δεν πήρα ούτε μία απάντηση, δεν περίμενα κιόλας άλλωστε, έναν ποδοσφαιριστή που να διακρίθηκε. Έναν. Παλιό ή καινούριο. Έναν. Να υποδείξετε και να πείτε, αυτός έκανε το μουντιάλ της ζωής του. Στα 20 του, στα 25 του, στα 30 του, στα 35 του. Κανένας. Κανένας δεν μπόρεσε να επαναλάβει τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι ποδοσφαιρικές αξίες οι οποίες θα μπορούσαν. Εκτός του Ρόδρη, ο οποίος όλα τα παιχνίδια πιστεύω θα έπρεπε κανονικά να τον έχουν και MVP του Μουντιάλ. Έτσι. Ο Ρόδρη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι οι άλλοι ήταν μια εικόνα αγκαρίας, να το πω έτσι. Το ποδόσφαιρο θέλει, βλέπετε, ξέρετε, λόγω του ταχυδυναμισμού πλέον που υπάρχει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχει ποδοσφαιριστές που δεν σε γεμίζουν το μάτι. Παραδείγματος χάρη, Ισπανία, θα μου πεις τώρα παίρνεις στην Ισπανία, θα πάρω τον πρώτο φίλε. Εκεί που βλέπεις κιόλας και κάποια πράγματα, ας πούμε, και ίσως να είναι και παρομαστές για αύριο το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος νομίζω πρέπει να παίζει στην Παρί, ο Φαμπιάν. Έτσι, αν και το όνομα του είναι λίγο Λαζελεβούλο Καλαπατό Βαζελεβιζε Φράσε, παρεμπιπτόντως είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ισπανίας. Έτσι. Δείτε λίγο τη συμπεριφορά. Εγώ σας είπα και για άλλους ποδοσφαιριστές. Να βλέπετε τις συμπεριφορές των ποδοσφαιριστών την ώρα των αγώνων. Δηλαδή το πού κινούνται, πώς κινούνται. Τα λέω καμιά φορά με τον Μελτσακάκη εδώ και το Μελτσακάκη, ας πούμε, το καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο και το ξέρει. Βλέπετε δηλαδή, μην κοιτάτε τις βεντέτες. Σίγουρα η βεντέτα θα σας κάνει κλικ, γιατί θα κάνει την τρίπλα, θα κάνει το μαγικό και από εκεί και πέρα θα είναι νεκρός για το υπόλοιπο διάστημα. Ούτε συμμετοχικότητα στην ανάπτυξη, ούτε σε τίποτα. Γιατί είναι βεντέτα. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει τα λεφτά του κάνοντας δύο τρίπλες, βάζοντας και πέντε γκόλ με τον χρόνο και είσαι μια χαρά, φίλε, πούδρα. Άλλοι είναι όμως οι διαδραστικοί ποδοσφαιριστές που κάνουν τη δουλειά. Οι χαμάλιδες, ξέρω εγώ. Η Παρίσι Ζερμέν, μια και αναφέρθηκε, έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με την Εθνική Ισπανίας ήταν ψιλονεκρός φέτος. Βιτίνια. Έτσι, που θα τον ήθελε ο οποιοσδήποτε στην ομάδα του. Βλέπεις όμως ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει, θα μου πεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μπαίνει μέσα και να λέει σήμερα δεν κουστάρω να παίξω μπάλα. Συγγνώμη, δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόνα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Γραμμές λέω να μην ανοίξω, παιδιά, γιατί δεν πιστεύω ότι έχουμε και τον χρόνο. Και όλας περιμένω και Κωνσταντίνο Πετρωτό για να μας κάνει έτσι ένα ρετουσάρισμα. Θα δούμε τώρα. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου το Δημήτρη. Τελικά είμαστε λίγοι. Καλησπέρα, λέει αδερφέ. Ναι, εντάξει, οκ, πάρε. Τώρα τι θα σου πω, όχι. Τζιμάκο, τι κάνεις, αγόρι μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ένα καφέ δεν έχουμε αξιωθεί να πιούμε, ρε φίλε. Ένα καφέ μετά από 35 χρόνια, ας πιούμε ένα καφέ. Πόσο είναι, περίμενε. Μετά από 37. Όχι, αυτό. Μετά από 38 χρόνια δεν μπορούμε να πιούμε έναν καφέ. Σύντομα δηλαδή. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Σάκαρη, γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα για τη Σάκαρη, η Σάκαρη ήθελε πραγματικά να πει αυτό ή ήθελε να τον πει τον Μητσοτάκη, τον Τζούνιορ, ρε γκαντεμόσαυρε, ήρθες και δεν πήρα το κύπελο. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι εγώ σε αυτό. Ο Διονύσης λέει, ο Φαμπιάν Ρουίζ που μνημονεύεις έχει 50 συνεχόμενες αίτητες επίσημες αναμετρήσεις με την Εθνική Ισπανίας. Δεν το ήξερα αυτό. Βλέπεις κάποια πράγματα και λες μπράβο. Έτσι, αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους βλέπετε. Όπως και σας είπα για τον άλλον τον Νορβηγό, το Χαφ Μπέργκε, υπάρχει και Μπέργκε, τον Μπέργκε. Το τι δουλειά κάνει μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα χαφ είναι λειτουργικά στις ομάδες τους, γι' αυτό και αποδίδουν. Γι' αυτό και αποδίδουν και τα σεντερφόρια τους,
Και οι wingers τους, μάθαμε και το δεξί εξτρέμ, το μάθαμε να το λέμε winger. Έτσι. Αυτά είναι οι νέες ορολογίες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το παλιό δεν το έχουμε κατά νου. Έχουμε όμως τα winger, τα full back, δηλαδή τι θα πει full back, γεμάτο back, δηλαδή χοντρό back, ας πούμε έτσι, κατεμιλωμένοι στα ελληνικά εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει Τζίμι, ό,τι πεις εσύ. Περιμένω από σένα να ξέρεις. Αμάν, ήρθε και η Πελιστέρκα, μάλιστα. Ήρθε και η Πελιστέρκα. Δεν ξέρω τι έχει έρθει εδώ. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, κάνε ένα ντου λίγο σε παρακαλώ. Λίγο έξω στον Κωνσταντίνο. Αν είναι να έρθει τώρα, γιατί θα βγάλουμε μετά, δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε τέτοιο. Κάνε λίγο σε παρακαλώ.

0: Έρχεται ο Πετροτός. Σε δύο λεπτά, μπράβο. Ωραία, εντάξει. Οκ. Δώσε μου τον ακροατή τώρα μέχρι να έρθει ο τέτοιος για να μην κάνουμε. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο τον Σουρουτζίδη. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Τον τελικό απονεμήθηκε δικαιοσύνη. Το σπικάρισμα και το σχολιασμό βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει. Δικαιοσύνη γεμίσαν το κεφάλι μας με ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες και δεν μας είπαν, αν σας πούμε και κάτι πολύ χαρακτηριστικό που το βάζει και ο Κουής. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με τον τρόπο που απονομήθηκε χθες? Α, καλά κρασά. Επαναλαμβάνω, τι σχέση έχει η Ελλάδα με τον τρόπο που απονομήθηκε? Κάτι που θα μπορούσε να υποθεί και θα έπρεπε και όλοι μας να το ξέρουμε. Περιμένω απαντήσεις. Παναγιώτη, περίμενε απαντήσεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει καμία απάντηση. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, στο θέμα του Μπομπόναρη που μας υπενθυμίζει τον Mighty Mouse. Ποιος ήταν ο Mighty Mouse, κυρίες και κύριοι? Ο Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο και πολύ άντεξε κατά κάποιο τρόπο με αυτή την αρρώστια. Ένας παίκτης που υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι αγαπούσαν να τον βλέπουν. Δηλαδή ήταν οποιαδήποτε σωμάτες, έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά Λίβερπουλ και Αμβούργο. Εθνική Αγγλίας ήταν, ρε παιδί μου, έτσι, ήταν ο προθάλαμος του Κένι Νταγκλής, ήταν πολλά πράγματα εκεί με τον ο προθάλαμος, λέω, μετά τον Κένι Νταγκλής ήταν παιχτάρα μεγάλη. Έφυγε γι' αυτός. Καρατζό, καλησπέρα στην Βέρεια, στον Βαγγέλη το Φούρναρη, που είχε παρεξηγηθεί, αλλά έκανε πως δεν παρεξηγήθηκε, αλλά θα μπορούσε να παρεξηγηθεί, αλλά τελικά προτίμησε να μην παρεξηγηθεί. Θα πάμε στη γραμμή, θα μας τη δώσει τη γραμμή, θα μας τη δώσει, κύριε Ελευθέρη μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Σοφία, άντε ρε κορίτσι μου, πού είσαι να πω.
1: Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ?
0: Να, μόλις άκουσες Πετροτό, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Είδες, έτυχε.
0: Αχα.
1: Έτυχε. Τον είδες το Μέση?
0: Τον είδα.
1: Σ' άρεσε τώρα ο Μέση?
0: Αλλαγή έπρεπε να τον κάνει.
1: Δεν τον έκανε.
0: Τολμάει, αφού βρίσκεται ο προπονητής εκεί πέρα, γιατί είναι ο Μέση.
1: Αλλά ο Μέση είναι όλοι οι Αργεντινοί.
0: Τώρα το κατάλαβες?
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Εχθές το κατάλαβα.
0: Εχθές το κατάλαβες.
1: Η Ισπανία τους έκανε και εδώ.
0: Πώς?
1: Η Ισπανία.
0: Καλά, αυτό το περιμέναμε όλοι. Δεν περιμέναμε την έκταση. Περιμέναμε μάλλον την έκταση του γιογιού, αλλά τελικά δεν είναι, την είδαμε.
1: Άστο.
0: Δεν το άφησε.
1: Άστο.
0: Ναι. Άλλο.
1: Τον άλλον τον είναι στο παίκτη.
0: Ποιος είναι ο άλλος ο παίκτης?
1: Αυτός που έκανε την φασαρία στο τέλος.
0: Ο Παρέδες που έπρεπε να πάρει τρεις κόκκινες.
1: Ναι,
0: ο Μπαλάδες. Τρεις κόκκινες έπρεπε να πάρει αυτός.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Τέσσερις. Μία.
0: Λοιπόν, κλείσε τώρα γιατί ήρθε η συμπάθειά σου.
1: Κάτσε την με, αγάπη μου στον κύριο Πετροτό, τα φιλιά μου. Bye.
0: Γεια. Τα φιλιά της κυρίας Σοφίας έχεις, κύριε Πετροτέ.
2: Τι
0: γίνεται? Εσύ θα μας πεις από εδώ, έξω από εδώ, δεξιά μου, αριστερά.
2: Δεξιά και αριστερά. Τι γίνεται? Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, κύριε Πετροτέ? Τι παλατάκι σήμερα μάθαμε εκεί, ξεκίνησαν τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ για
2: κινητικότητα.
0: Ναι.
2: Πάμε αντίστροφες μέτρες, ρε φίλε. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί την Πέμπτη έχει ματσάκι.
0: Γι' αυτό.
2: Και κρίσιμο ματσάκι.
0: Εντάξει, ναι. Κρίσιμο δεν είναι.
2: Θα μπορούσαν και πιο νωρίς, γιατί βλέπω, ας πούμε, άμα δείτε πότε κλείνουν ανανεώσεις.
0: Γιατί όμως αρχίσαν να τις ανοίξουν?
2: Δίνουν 27-28 διήμερο για τους
0: για τους καινούριους
2: ναι. Μέχρι να κλείσει, δηλαδή για το δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια αυτό. Έχουν βγει και τα εισιτήρια βέβαια για την Πολωνία. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει δοθεί λίγο χρόνος παραπάνω στον κόσμο. Η αλήθεια είναι. Τα διαρκεία 2.836, αν είδα καλά τώρα την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Τα ανανεώσιμα είναι αυτά? Τα ανανεώσιμα
2: είναι η πρώτη ανανεώση, πρώτη μέρα.
0: Υπάρχουν ένα παράπονο, διατυπώθηκε για αύξηση.
2: Υπάρχει μια αύξηση
0: 10%.
2: 10%. Ναι, 10%. Εντάξει, εδώ κοίταξε, είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Απ' την άλλη, από το Big Four είναι η ΠΑΕ με τα λιγότερο ακριβά εισιτήρια διαρκείας. Εδώ μπορείς να το πιάσεις από πολλές πτυχές στο θέμα. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να σου πει η ΑΕΚ ότι εγώ δικαιούμαι να έχω πιο ακριβά διαρκείας, γιατί παίζω το Champions League προκριματικά, μπορώ να παίξω το League Stage. Έχω σίγουρη την Ευρώπη, OK. Και έχω και πιο σύγχρονο γήπεδο. Παίζει ρόλο και αυτό. Κακά τα ψέματα.
0: Περίμενε να διαβάσω ένα μήνυμα για να, για να τοποθετηθείς πάνω στο, στο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Και αυτό το λέω τώρα. Μην βάζεις τους Big 3.
2: Εντάξει. Από ποια πλευρά το βλέπεις. Ναι. Σε σχέση με τα περσινά είναι 10% παραπάνω.
0: Λέει 2 επί 190 ευρώ ίσον 380 ευρώ εγώ και ο γιος μου στην 4 πέρσι.
2: Ναι.
0: Φέτος 2 επί 240 ευρώ ίσον 480 ευρώ. 26% αύξηση του. Εγώ δηλαδή δεν πήρα.
2: Είδα 170 στις ανανεώνεις και 190, αν είδε καλά. Πέρυσι με φέτος.
0: Πέρσι σου λέει 190 έδωσα.
2: Ναι.
0: 2 επί 190 και φέτος είναι 2 επί 240.
2: Ναι.
0: Δηλαδή 26% αύξηση.
2: Ναι. Όχι, 10% εδώ. 10% είναι η αύξηση.
0: Αυτό, τώρα ο άνθρωπο.
2: Κωστή,
0: αν ακούς, δώσε μας μια περισσότερο.
2: Μισό λεπτό, λίγο να δεν έχω το αυτό πως θα. Ναι, βάλε λίγο το, να βάλω λίγο την ανακοίνωση ΠΑΕ.
0: Ναι, βάλε την ανακοίνωση ΠΑΕ, η οποία λέει και τις τιμές προφανώς.
2: Ναι, λέει τις τιμές για τις τιμές.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Όχι, εγώ που το τσέκαρα, η αύξηση είναι 10% σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, και στην 4, γιατί λέει στην 4. Λέει, πέρυσι έδωσα 2 λέει, εισιτήρια των 190 ευρώ. Ναι, μας ακούει ο Κωστής. Να δούμε τι θα μας πει.
2: Θα το πω. Προχώρα, έχουμε κάτι άλλο. Μέχρι να το βρω.
0: Όχι τίποτα. Μπάσκετ.
2: Εντάξει, το μπάσκετ Οσμάν ήταν καλό. Κοίταξε, ήταν. Ο Οσμάν είναι, φαίνεται ότι είναι, έχει τη στόφα του μεγάλου παίκτη. Καταρχά, γιατί έχει περάσει από την Αμερική που εκεί. Όπω έχει πει.
0: 210 συν 30 ευρώ η κάρτα φιλάθλου.
2: Α, για την κάρτα φιλάθλου. Okay,
0: ναι, μαζί.
2: Ναι, όχι, εγώ λέω του σκέτου το διάρκεια.
0: Τι είναι η κάρτα φιλάθλου που δεν ξέρει ο κόσμο.
2: Η κάρτα φιλάθλου είναι κάτι που έχει θεσπίσει για την ενίσχυση του ερασιτέχνη και ο ΠΑΟΚ. Το έχουν και άλλε ομάδε που πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ. Στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να μπορείς να πάρεις το διαρκεία σου. Αλλά τα χρήματα τα 30 ευρώ πηγαίνουν στον ερασιτέχνη. Δεν πηγαίνουν στην ΠΑΕ. Έτσι. Βάζει ο φίλος και την κάρτα φιλάθλου.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
2: Εντάξει. Η αύξηση των διαρκείας
0: είναι 10%.
2: Είναι 10%. Δεν θα σου βρω τώρα τις.
0: Ναι, όχι, όχι. Το λέει τώρα. Είναι 2, 10 συν 30. Έτσι, έτσι. Ναι, αυτό.
2: Το άλλο είναι ένα ποσό το οποίο υπάρχει και στις άλλες ομάδες. Είναι ένας τρόπος για να ενισχύεται ο ερασιτέχνης. Την παίρνεις μια φορά. Για τα διαρκεία είναι 30 ευρώ, για τα μεμονωμένα εισιτήρια είναι 20 ευρώ. Δηλαδή, αν πάρεις μια φορά 20 ευρώ κάρτα, κάρτα φιλάθλου του ερασιτέχνη, μετά μπορείς να βγάζεις μεμονωμένα εισιτήρια σε όλα τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, σου λέω στην τσέπη του καθενός, Πασχάλη, δεν μπορεί να μπει κανείς. Ο καθένας ξέρει τι πληρώνει. Μπορεί να σου πει κάποιος, ρε φίλε, πέρυσι με ομάδα η οποία φώναζε ότι θέλει να τα πάρει όλα, να ήταν επιτυχιακή χρονιά, ξέρω εγώ, μου έχει ένα ποσό. Τώρα μου βάζει 10% παραπάνω, χωρίς να μου έχει προσφέρει καλύτερες προοπτικές. Να πω ότι έχω το Champions League και να πάω να δω το Champions League. Άμα καταφέρουμε
0: καλά,
2: να
0: πάμε. Καλά, άμα Champions League δεν είναι 10%.
2: Ούτε έχουν γίνει τρελές μεταγραφές. Όχι, δεν ακυρώνουμε τις μεταγραφές που έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν έρθει οι παίκτες με τα μεγάλες αγορές, για να πω, ας πούμε.
0: Με τα τέτοια.
2: Από την
0: άλλη,
2: μπορεί να σου πούνε από την ΠΑΕ, δεν ξέρω. Μπορεί να πει κάποιο παντού όλα κρυβαίνουν, δεν μπορεί να μην μείνουμε πίσω. Μπορεί να σου επικαλεστεί το παράδειγμα των άλλων μεγάλων στην Αθήνα που έχουν πιο ακριβά. Επαναλαμβάνω, εδώ μπαίνει και το γήπεδο. Πολλά μπαίνουν. Η κάθε ΠΑΕ έχει την πολιτική της, κάθε εταιρεία έχει την πολιτική της και βάζει. Δηλαδή, παράδειγμα, αύξηση είχαμε και στην ΚΑΕ. Έτσι. Στην ΚΑΕ όμως μπορεί να σου πούνε ότι, φίλε, φέτος είναι άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Έχουμε 7 εντός έδρας μάτς σε φάση ομίλων. Είναι Eurocup, δεν είναι FIBA Europe. Οπότε είναι και πιο ακριβά και καλύτερη ομάδα. Ο καθένας έχει μια πολιτική και από εκεί και πέρα ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει. Έτσι.
0: Καλά, ξυπακούεται ο κόσμο.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια. Το είναι δεδομένο, θεωρώ.
2: Λοιπόν, για το. Επειδή λέγαμε τον Όσμαν.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλό στο κομμάτι τη διάδραση με τον κόσμο.
0: Πριν πει σε αυτό.
2: Ναι.
0: Μαγειρεύεται τίποτα από πλευρά.
2: Δεν το αποκλείω.
0: Δεν, αποκλείω,
2: δεν το αποκλείω. Εγώ δεν το αποκλείω και να σου πω και κάτι για να τα λέμε όλα τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε το όνομα του Μιστακίδη.
0: Μπορούμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Το έχουμε το ηχητικό, σε παρακαλώ.
2: Το σύνθημα είναι τρελό ο πρόεδρο.
0: Είναι τρελό και από το Μιστακίδη.
2: Δηλαδή έκανε και υπόκληση στον κόσμο, είχε μια διάδραση και ο ίδιο ο Μιστακίδη στον κόσμο. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ξέρει πώ θα την τράει ο άλλο. Μπορεί εκεί που το σκεφτόταν ή του λέγανε για να παίξει να πει δώστε να το φέρουμε. Έτσι, μ' άρεσε. Δεν θα κάνω δώρο στον κόσμο. Ποτέ δεν ξέρει πώ το βλέπει ο άλλο, έτσι.
0: Δεν ξέρω. Το έχουμε. Δευτέρη. Ναι.

0: Και τρελός ο πρόεδρος.
1: Πρώτη φορά ακούστηκε το όνομά του και το
0: είδε. Άρα τώρα αυτός δεν πρέπει να κάνει μια κίνηση.
1: Γύρισε στον κόσμο, έκανε μια υπόκληση.
0: Ναι, την είδα αυτή.
1: Έδειξε δηλαδή ότι του άρεσε αυτό το. Το εισέπραξε με πολύ θετικό τρόπο. Και εντάξει, κακά τα ψέματα. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι μπαίνουν.
0: Καλά, εντάξει, αναγνωρισιμότητα.
1: Έχουν την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή του κόσμου. Έτσι. Τώρα το πώς θα το φτιάξει, το μόνο αυτό που μπορώ να σου πω. Γιατί ας πούμε με την ιστορία με τον Τολιόπουλο είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ εκεί σου πω τι έπαθε. Έπαθε κάτι επειδή είναι μια ομάδα η οποία τώρα αρχίζει και μεγαλώνει και μεγαλώνει απότομα.
0: Ναι.
1: Όταν πήρε τον Όσμαν το βράδυ της Παρασκευής, αυτό που κυριαρχούσε ως πληροφορία στην πιάτσα είναι ότι ο Μιστακίδης είναι πάρα πολύ ζεστός και κάνει προτάσεις σε παίκτες. Οι Αθηναίοι, να σου το πω απλά, οι οποίοι είναι λίγο πιο κολοπετσωμένοι σε όλα αυτά και πιο γρήγοροι, μυρίστηκαν σε εισαγωγικά αίμα και σου λέει: εδώ είμαστε τώρα.
0: Εδώ είμαστε,
1: μπορεί να πάρει κι άλλον.
0: Βαράτε. Ναι.
1: Έβλεπε ένα Σαββατοκύριακο τα ρεπορτάζ για τις κρούσεις που έκανε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε για τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκαπ, τον Βαλαντσιούνας που γράφτηκε, που ήταν σχεδόν κλεισμένο Ζαλγίρης και όμως έπαιζε το όνομά του. Ή και κάποιου άλλου παίκτε. Ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Εκεί πάνω ήρθε και η ιστορία του Τολιόπουλου. Ο ΠΑΟΚ, εξ όσων εγώ γνωρίζω, είχε κάνει μια προεργασία προφανέστατα και είχε βάλει το όνομα του Τολιόπουλου, ας πούμε, στο τραπέζι για τον Τριγκέρι, ο οποίος δεν είχε πάρει την απόφαση. Θεωρώ ότι εκεί, αν είχε λίγο την εμπειρία ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν το έχει ξαναζήσει, γι' αυτό σου λέω ότι μερικά πράγματα καμιά φορά πρέπει να τα ζήσεις για να αρχίζει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Το βράδυ που πήρε τον Όσμαν, θα έβγαζε μια διαρροή ότι εγώ, ξέρετε, το ρόστερ μου το έχω κλέσει. Πήρα και το τριάρι που έψαχνα. Είμαι κομπλέ. Τώρα τις κεραίες μας πάντα τις έχουμε ανοιχτές. Έχουμε την άνεση στην οικονομική. Αν έρθει κάτι εξαιρετικό, μπορούμε να το πάρουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είσαι και πιο άνετος απέναντι σε όλα τα σενάρια. Δηλαδή, και μπορεί να πάρει τον Τολιόπουλο και μπορεί να μην τον πάρει. Και μπορεί να πάρει ένα άλλο παίκτη και μπορεί να μην τον πάρει. Για να το μαζέψω, αυτό που έχω εγώ ως πληροφορία τέλος πάντων. Από αυτά που ακούω, γιατί τα μεταγραφικά είναι ένα κομμάτι που μας απασχολεί όλους. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει, εκτιμώ ότι θα πάρει στο 4-5.
0: Εκεί πέρα που να πάρει.
1: Εκεί θα κάνει κίνηση. Αν κάνει, δεν λέω ότι θα κάνει. Αν κάνει, εκτιμώ ότι θα κάνει εκεί. Και από αυτά που συζητάω και με τον Γιώργο Πετρίδη, που είναι πιο μέσα, καταλαβαίνω ότι αν πάρει ένα παίκτη, θα πάρει εκεί. Δηλαδή, εάν είναι να δώσει τόσα λεφτά, θα τα δώσει εκεί που πραγματικά θες και το κάτι παραπάνω. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Γιατί και έχω και μία άλλη αίσθηση, Πασχάλη. Ο ΠΑΟΚ έκανε, νομίζω, 9 μεταγραφές, χώρια τις ανανεώσεις. Και οι πρώτες 7.
0: Καινούργια ομάδα, έτσι.
1: Ήρθαν τόσο γρήγορα, δεν συσσαγωγικά προωθήθηκαν πολύ επικοινωνιακά, γιατί γινόταν η μία μετά την άλλη.
0: Δηλαδή,
1: ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ας πούμε, είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα Ευρωλίγκα. Ήρθε, βγήκε ανακοίνωση, όλα γνωρίσαν καλή μεταγραφή. Δεν έπαιξε επικοινωνιακά τόσο όσο θα μπορούσε να παίξει σαν όνομα.
0: Ναι.
1: Το μόνο όνομα που έπαιξε ήταν του Όσμαν. Έτσι. Επειδή είναι όντως μια μεταγραφή η οποία έκανε και αίσθηση και στην Αθήνα και όπως είδες, το όνομα το βγάλανε πρώτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βγήκε σε φίλο Παναθηναϊκό site το SDNA και το όλο κείμενο που γράφτηκε ήταν μια δικαιολογία γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να χάσει ένα τόσο καλό παίκτη. Γιατί αν έλεγε στους Παναθηναϊκούς ότι και οι ίδιοι οι ρεπόρτερ λέγανε δεν πρόκειται να φύγει ο Όσμαν. Είναι πολύ καλό. Ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού πέρυσι. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν στον κόσμο για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Όσμαν, ο οποίος βέβαια ο Όσμαν πίεσε γιατί είχε ένα συμβόλαιο 1,7 και ήρθε ο Πάου και του είπε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή 2,5-3,5. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Σου λέει δώσε με τώρα, αφού δεν με έχεις για πρώτο ρόλο. Εσύ πας να πάρεις κάποιον άλλο στη θέση μου. Και κάπως έτσι προχώρησε με τα γραφή, βέβαια με τα λεφτά του Μιστακίδη. Δεν προχώρησε επειδή απλά ήθελε ο Τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για πάμε να κλείσουμε.
1: Υπάρχει ένα πολύ καλό όνομα για μένα από χθες το βράδυ, το οποίο πέρασε λίγο στα ψηλά λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Όχι ψηλά, δεν συζητήθηκε πολύ. Μιλάμε για τον Χωσέλου της Ρεάλ Μαδρίτης, 36 χρονών. Έναν παίκτη πάρα πολύ ουσιαστικό. Το θυμάμαι ακόμα γιατί την παρακολουθώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν είχε το Χωσέλου πριν 2 χρόνια και όλοι έλεγαν ότι okay, δεν είναι το μεγάλο όνομα, αλλά ο Αντσελότη τον είχε και ήταν πολύ χρήσιμος παίκτης, έμπαινε και βάζει τα γκολ. Ο Αντσελότη επέμενε, τελικά δεν τον κράτησαν γιατί πήγαν για κάτι καλύτερο. Είναι για τα ελληνικά δεδομένα πάρα πολύ καλή μεταγραφή, αν γίνει, γιατί ακούστηκε το όνομά του. Μάλιστα, Ιταλός που είναι από τη Media Set, ένα γκρουπ το οποίο είναι μεγάλος όμιλος, νομίζω είναι του Μπερλουσκόνη αυτός, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογραφικός, άρα δεν θα βγει τυχαία πληροφορία, λέει ότι είναι σε επαφές προχωρημένες ο ΠΑΟΚ μαζί του. Αν πάρει αυτό το παίκτη, είναι 1,91, είναι ψηλός, Είναι περιοχές, αλλά είναι σκόρερ. Είναι πολύ καλός παίκτης, έχει τρομερές παραστάσεις. Δηλαδή το παιδί αυτό πήρε Champions League το 24 και πήρε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Ισπανία. Ναι. Όσο έπαιξε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν λέω ότι ήταν οι πρώτες γραμμές, αλλά όσο έπαιξε. Έχει περάσει από Γερμανία, έχει περάσει από Αγγλία. Έχει πολλές παραστάσεις και σίγουρα θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. 36 θα μου πεις και από την Al Gharafa, από το Κατάρ, που όλοι ξέρουμε ότι όταν πας στο Κατάρ μετά πέφτει.
0: Έχει τελειώσει, ναι.
1: Οκ. Okay, εγώ βλέπω όμως ότι είχε καλή σεζόν και δεν βλέπω να έχει και τραυματισμούς. Και επειδή αυτά που λέγανε τα ρεπορτάζ ότι είναι και καλός χαρακτήρας, εγώ αυτόν τον παίκτη, αν μπορεί να τον πάρει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, τον θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή για τα τωρινά δεδομένα και ξέροντας πώς κινείται ο Δικέφαλος. Και βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις, Γιαννούλη, Μέσου κλπ. Αν και είναι πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό, ότι ήρθε ο Μπάμπα πίσω σήμερα και άρχισε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Μπάμπα, επειδή είναι από το Μουντιάλ σαν τον άλλη, θα έχει ρυθμό, αν και δεν έπαιξε πολύ. Έστω με τις προπονήσεις που έκανε διατηρούνταν και στα πρώτα μάτς μπορεί να βοηθήσει, επειδή είναι έμπειρος και ξέρει την ομάδα, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει μία πονηρή
0: αντίπαλο.
1: Είναι πονηρή. Έχει καλό σεντερφόρ. Είναι πολύ μεγάλο τάλεντο αυτός ο Πονομαρέγκο, η Δυναμό Κιέβο. Τώρα από εκεί πέρα, αν πέρασε η Δυναμό και είναι η Χάμαρμπι, η Άντερλεχτ.
0: Εμείς που είμαστε με την Ουκρανία, ας πούμε.
1: Είναι Δυναμό Κιέβο. Εγώ την είδα Δυναμό, σου πω την αλήθεια. Όταν έπαιξε η Ουνιβερσιτατέα Δυναμό και το έβλεπα το μάτς, έλεγα όπως ξεκίνησε το μάτς πρώτο ημίχρονο μέχρι το 30, λέω αυτό το μάτς είναι 0-3 για πλάκα σήμερα. Και το είδα μετά, το έβλεπα, γιατί έκανε και άλλες δουλειές, ότι πάει στην παράταση. Και μετά πάει στα πέναλτι. Λέω κάτι λείπει. Δεν βγάζαν γκολ με τίποτα οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν είναι χασουγκόλεδες, έχουν πρόβλημα, θα φανεί. Πάντως ο Σέντερ Φόρτο θεωρείται μεγάλο ταλέντο.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε ότι προσελκύει, ας πούμε, την ενδιαφέρον ομάδων, την Ποζιστρίκα κλπ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Πάμε μπαμ μπαμ σε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων.
2: Η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο Πετρωτός, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
2: Τζάμπα κατοχή είχε, να έπαιζε πολύ καλύτερα, αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ.
0: Για το μάτς λες τώρα εσύ.
2: Ναι, για το δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Ναι. Και πήγε μετά στα πέναλτι, τέλος πάντων. Για τον Φαμπιάν που είπες, τα είχαμε πει και προχθές από την Πέτση που ξεκίνησε το παιδί με τη μάνα του καθαρίστρια και τέτοια. Ήθος μεγάλο. 49 έγιναν 50 τα μάτς. Είχε δίκιο ο φίλος που πήρε.
0: Ναι.
2: 50 μάτς έχει παίξει και δεν έχει χάσει κανένα η Ισπανία. Απίστευτο. Ναι. Είναι, πιστεύω, ρεκόρ ότι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, 50 συμμετοχές που έχει αυτός με την εθνική.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν παίζει.
2: Αυτός,
0: ναι,
2: δεν έχει χάσει εθνική.
0: Ναι, όποτε, αυτό. Όποτε παίζει αυτός δεν έχει χάσει.
2: Ναι. Αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχει καμιά ήττα, ρε παιδί μου, Ισπανία, αλλά να μην.
0: Δεν παίζει ο Φαμπιάν. Δεν παίζει ο Φαμπιάν αυτό.
2: Δεν έπαιξε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Άκουσα καλά που είπε ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι όταν ο Μέση δείχνει ψηλά, πυροβολάει. Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά? Να χαζέψουμε τελείως το τέλος. Το Θεό δείχνει, ξεκάθαρα να.
0: Δείχνει το Θεό, ναι.
2: Όχι πυροβολάει πάνω. Δηλαδή, χαζέψουμε.
0: Ο χαρακτηρισμός σαν, σαν να πυροβολάει, ρε παιδί μου. Το εννοείς. Αλλά πέραν τούτου, εγώ δεν. Θα σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι είναι. Λαοπρόβλητη, να το πω κατά κάποιο τρόπο.
2: Προσπαθούμε να βρούμε κάτι σε αυτούς.
0: Όχι, κοίταξε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν δεις κάποια τατουάζ που φέρουν, είτε εμφανή είτε αφανή, παραπέμπουν σε αυτά που είπε ο φίλος. Εγώ δεν τον παρεξηγώ το φίλο, γιατί εγώ τα παρακολουθώ αυτά και βλέπω ότι και ο Κριστιανό Ρονάλντο έχει το ίδιο. Έχει το ίδιο. Ό,τι τατουάζ έχει ο Ρονάλντο έχει και ο Μέση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι. Τώρα πήγε πέρα, αν μπορεί καθένας να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Όχι, πόσο πιστεύει το έχει δείξει σε άλλες στιγμές. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς εχθές, παρόλο που η εκπομπή κράτησε μέχρι τις 1:05, εάν κρατούσε λίγο παραπάνω και βλέπαμε τη σκηνή που δεν έφυγε ο Τραμπ,
0: άστε,
2: θα καίγονταν οι λάμπες, το ρεύμα εκεί.
0: Όλα.
2: Από τα γέλια μας, θα καίγονταν τα πάντα, ρε Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Που δεν έφυγε. Που τον τραβούσε άλλο για να φύγει. Απίστευτη τη σκηνή, έτσι.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Κακός για τους Σκαλών, είπαμε με κάτι κουβέντες, πήγε να τους χωρίσει γίνει ο άνθρωπος, έτσι. Το ξαναείδα.
0: Ο βοηθός του Σκαλών όμως παρεκτράπηκε.
2: Αυτό ο βοηθός του Σκαλών πήγαινε, έδιωχνε τους παίκτες για να μην γίνει αυτό που πήγαινε.
0: Έχω βίντεο που δεν διώχνει. Άστο Νίκο, μην προσπαθείτε να το σώσετε. Υπάρχουν βίντεο. Το καλύτερο βίντεο για μένα είναι του Ρόδρυ που διώχνει τον Τραμπ για να σηκώσει μόνος του το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη φάση που θα μπορούσες να μνημονεύεις. Όλη άλλη η αλητεία των Αργεντίνων είναι λόγω της αδυναμίας.
2: Πάλι τα κατάφερε να γίνει άνθρωπος ημέρας.
0: Αγκούρια.
2: Τα κατάφερε.
0: Εντάξει, Λευθέρη, δεν πειράζει. Είναι και 2-3 λεπτά. Δεν θα φανταστεί.
2: Τα είχε καταφέρει ήδη και με του Σλοβαίνου του διαιτητή.
0: Ναι, εντάξει, α είναι. Εντάξει.
2: Όλα μια χαρά.
0: Δεν πειράζει.
2: Συγκινητική στιγμή, στιγμή ο Μέση απέναντι στου Αργεντίνου στην Κερκίδα. Για μένα πραγματικά συγκινητική που έκλαιγε. Τέλος για το Μέση, μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο για μένα.
0: Και γράφω τέλος. Ζωή, 40 χρονών είναι αρεσφιλτή. Ποιο είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, περιπατητή είναι πλέον. Ναι. Καλύτερα να κάτσει να το θυμούνται όλοι αυτό που έτσι πως πρέπει.
2: Απλώς με νευριάζουν αυτοί που τον αμφισβητούν ακόμη και τώρα. Πάμε αύριο γρήγορα.
0: Λοιπόν, γιατί πάμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε μεσημέρι Νότια Κορέα 501. Ουλσάν Χοράγκ, Ιτσεόν United, γκολ over 2,5. 501 Ulsan, μια φορά θα τα πω από δύο φορές. 501 Ulsan Χοράγκ, Ιτσεόν United, goal over 2,5. Ομάδες με πολύ εύκολο goal.
0: Προχώρα στο τέλειο, μια άστα σχόλια.
2: Yuhan Three Towns, Κίνα Κύπελο, Σαντόγκ Τάισον, Τάισον όπως θέλεις πες την, over 2,5. 504 Yuhan Three Towns, Σαντόγκ Τάισον, over 2,5 αγώνα. 519 Fenerbahce, Champions League προκληματικά. Με την πολωνική Γκόρνικ Ζάπριτσε, over 2,5 αγώνα. 5-19 Φενέρ Γκόρνικ, over 2,5 αγώνα. Yes. 5-39 Βίκινγκουρκ Ρέκιαβικ, Χαποέλ Μπερσεβά, του Ισραήλ, goal over 2,5. Yes. 5-39 Βίκινγκουρκ Χαποέλ Μπερσεβά, goal over 2,5. Yes. Και 5-21 Στουρμ Γκρατς Χάρτς, goal over 2,5. 7-0-5 απόδοση. Όποιος θέλει μας ακολουθάει.
0: Μάλιστα. Nice.
2: Και θα πάμε καλά.
0: Ωραία.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Και αν δεν έχω κανένα λεπτάκι παραπάνω μου δώσει.
0: Εντάξει, θα βάλουμε, θα κάνουμε γιατί μας την έπεσε ο Πετροτός.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά, Λευτέρης Μανιάς έχει τον λόγο και Κώστας Βρανάς τον επίλογο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα χαίρετε, καλησπερούδια και από μας, από εμέ και τον κύριο Χάτζη Παντελίδη, ο οποίος μετά τον τελικό του Μουντιάλ και μάλιστα σε καλή θέση, να ξέρετε, πήγε, με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο της επιστροφής, έτσι, που ήταν και ιδιωτικό τζετ, κατευθύνθηκε χωρίς ανάσα, κυριολεκτικά χωρίς ανάσα, στο παλατάκι για να παρακολουθεί την παρουσίαση Όσμαν και να μπορεί... και να μπορέσει να παρουσιάσει τις θεατές αλλά και τις αθέατες πτυχές. Θα μου το κλείσει το μικρόφωνο, έτσι. Να. Μάλιστα. Τον είχαμε που ήταν το παραβάνι εκεί που είχε την αφίσα του Όσμαν. Εκεί από πίσω τον είχαμε κρυμμένο για να μπορεί να τα ακούει όλα. Ναι, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και άμα έχετε κι εσείς καμία αθέατη πτυχή, ο θεμάτων εκεί της επικαιρότητας και όχι μόνο, εδώ είμαστε. 54-301. Μετρόπολης 95 και 5, SMS-ούδια και διαδικτυακό κουβεντολόι αντιστοίχως. Λοιπόν, κάτσα τα πω και σωστά λίγο για τους νέους φίλους παρέας. 9.55 πληκτρολογείτε στο κούνιστό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, άμα θέτε αφήστε και δύο, το σχόλιο και αποστολή μηνύματος 54301. Εναλλακτικά, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα την επιτύχεια με τον Όσμαν, για τον οποίο βλέπω και κάτι πρώτα σχόλια, για να δούμε λίγο. Αμάν, λες, για κάτσε γιατί κάνουν κανένα πάρτι μου φαίνεται. Ζούκεμπερκ, α, όχι, κρύβει. Χάρηκα κι εγώ, είδα τα πρώτα είχαν βγει κατευθείαν, αλλά τελικά πάλι κρύβει μηνύματα ο μπαγάς. Τι πάθαμε. Καλά, λοιπόν, εντάξει, ναι, άντε στείλτε και θα τα επανεμφανίσω για να τα δούμε. Κάπου είχα πετύχει ένα μήνυμα με Όσμαν, αλλά πού ήταν τώρα. Που ήτανε, ο Χάρης, τι λες, ναι, πραγματικός άνθρωπος λέει, πρόεδρε τρελανέ μας, δεν ξέρω αν το λέει για τη φωτογραφία, τον έχουμε εκεί που πήγε στον Γιαννάκη και του έδωσε την μπάλα, ήταν πολύ ωραία στιγμή, αλλά γενικά ξέρετε κάποιες φορές ακούγονται πράγματα όταν έρχονται παίκτες, έτσι, που είναι υπερβολικά ρε παιδί μου, ξεκάθαρα, έτσι. Αυτό για τον Όσμαν, ότι είναι καλό παιδί, πέρα από πολύ καλός παίχτης, είναι πραγματικά και πολύ καλός χαρακτήρας σε πολλά επίπεδα και είναι τσεκαρισμένο από χίλιες πλευρές. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το παίζω και φυσιογνωμιστής, αλλά ακόμα και από το πρόσωπο, δηλαδή καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Αλλά οκ, okay, εκεί μπορεί να πες και έξω. Το λένε όσοι έχουν συνεργαστεί, έχουν την καλύτερη γνώμη για το χαρακτήρα του. Έτσι, παρεπιπτόντως τώρα, που βλέπω εδώ και τα μηνύματα. Δεν ήταν μόνο αυτό δηλαδή με τον Γιαννάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Για τον παίχτη Όσμαν, τώρα αφού με ξεκινάτε από αυτά, εγώ τη σκούφια μου την ψιλοπετάω. Το είχα πει από την αρχή. Είχα εξηγήσει και τους λόγους. Γιατί δεν θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν ακόμα παίχτη που να θέλει μία μπάλα μόνος του. Ο Όσμαν μπορεί να είναι σκόρερ, αλλά δεν είναι ο παίχτης που θέλει μία μπάλα μόνος του. Όπως θα ήταν ο Κλάιμπερτ, ας πούμε, αν έρχονταν. Πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ καλή περίπτωση από όπου και αν το πιάσεις, έτσι, για τα χαρακτηριστικά του. Για την παρουσίαση, τώρα δεν γκρινιάξω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, για την παρουσίαση που έγινε όπως έγινε, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θα προτιμούσα μια συνολική παρουσίαση των νέων παικτών για λόγους αποδυτηρίων καθαρά. Όχι, βασικά δεν είναι η παρουσίαση, είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι περνάει λίγο ένα κλίμα ο Όσμαν και οι άλλοι. Εντάξει, είναι marketing θα μου πεις, δεκτών, αλλά δεν ξέρω πόσο θα αρέσει τους άλλους. Αυτή η επικέντρωση των προβολέων, που πέφτουν όλοι πάνω σε έναν. Εντάξει, έχει κι άλλους ο ΠΑΟΚ, βέβαια αυτός είναι ο νούμερο ένα στάρ, αλλά έχει κι άλλους παίκτες που είναι στάρ. Σε μια ομάδα που είναι και υποδημιουργία, που ο καθένας θα κυνηγήσει το ρόλο του έτσι και να έχει τη σημασία του μέσα στο παιχνίδι για να πάρει τέλος πάντων το σταριλίκι που του αξίζει. Δεν ξέρω. Το καλό είναι ότι ο συγκεκριμένος είναι αντιστάρ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι και καλός χαρακτήρας.

και ρεπορτάζ πριν, έτσι, εκτιμήσει εδώ πέρα από Πετρωτό και όχι μόνο, αν θα υπάρχει κερασάκι στην τούρτα, ποιο θα είναι αυτό, ή κερασάκι ενδεχομένως. Να, ας πούμε τώρα, και αυτό είναι θέμα που χωρά συζήτηση. Έγινε ολόκληρη φασαρία για τον Τολιόπουλο. Πόσο τελικά περιττός θα ήταν αν τον αποκτούσε ο ΠΑΟΚ, που εγώ συμφωνώ. Εντάξει, φυσικά και θα ήθελα, αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς. Ωραία. Για τον Ντόρσεϊ, που ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει στη γωνία, δεν θα είναι ακόμα πιο περιττό? Ο Ντόρσεϊ, που είναι και διάρρη καθαρό, που θα χωρέσει? Που στη θέση 2 ο ΠΑΟΚ έχει, δεν ξέρει και αυτός τι έχει. Ο Όσμαν είναι τριάρη, μπορεί και τεσάρη, υπό προϋποθέσεις να πεις για κάποια λεπτά μπορεί και ψηλό διάρρη, αλλά εντάξει, τριάρη είναι κανονικά. Τριάρη. Και μπορεί και ελαφρύ τεσάρη, έτσι περισσότερο. Πεντάρι, όχι, πεντάρια να θες. Εγώ εκεί επίσης έχω ένσταση, γιατί είπαν και πριν. Ναι, ο Πετρωτός είπε ότι ακούει και από τον Πετρίδη και γενικώς ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο παίχτη στη θέση 4-5. Ναι, και ακούγεται γενικά. Και ακούγεται μάλιστα και αυτόν τον Σπαρτιζάν, που ξεχνάω το όνομά του, τον αδύνατο που είναι καλός. Εντάξει, κοίταξε, είναι μια φάση τώρα που όπου βρεις παίχτη που είναι πραγματικά πολύ καλός, επειδή χτίζεις και για τα επόμενα χρόνια, δεν λες όχι, το ρόστερ πλήρες είναι. Αλλά θα σου πω, αλλά κανονικά για μένα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει, αν μπορεί να διαλέξει δηλαδή, έτσι. Τώρα, άμα του τύχει ένας που είναι παιχταράς στο 4 που να παίζει και 5, φυσικά θα πεις όχι. Αλλά για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίχτη στο 4 που να παίζει και 3. Και κυρίως χρειάζεται παίχτη που να είναι και σκυλή στην άμυνα. Γιατί βλέπω το ρόστερ, το ξαναβλέπω, ειδικά από τη θέση 3 και κάτω, περιφέρεια, δεν έχει και πολλούς να παίζουν άμυνα. Δηλαδή, έτσι και παίξει με ένα Παναθηναϊκό τον Άννα, ας πούμε, ποιος θα τον πιάσει, παράδειγμα. Για μένα ο ΠΑΟΚ θα ήθελε ένα παίκτη πέρα από το 4 που. Εντάξει, και εκεί δεν λες ότι είναι άδειος. Έχει τον Γκρέι, έχει το Χουγκάζ αναπληρωματικό, ελαφρύ τεσάρι μπορεί να παίξει. Okay. Ακόμα και ο Περσίδης, ας πούμε, ελαφρύ τεσάρι μπορεί να παίξει. Αλλά καλό θα ήταν. Ή ο Μουρ παίζει τεσάρι. Δεν είσαι άδειος. Έτσι. Αλλά για μένα, τέλος πάντων, αν θα έπρεπε να μπει ένα κερασάκι, θα έψαχνα ένα παίκτη που να είναι σκύλος στην άμυνα. Τώρα τι θέση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ακούω για τον Ντόρσεϊ, έτσι. Ή για τον Τολιόπουλο που ακούγαμε. Χίλιες φορές Λαρετζάκης, λέω εγώ. Χίλιες φορές. Έτσι. Χρειάζονται τέτοιοι παίκτες, τουλάχιστον ένας. Για μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Α, Ντόρσεϊ τώρα στη θέση 2, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει τι έχει. Παιχταράς. Μακάρι, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση η πασχετική. Στα αξιοσημείωτα, άντε, αφού είμαστε εκεί, να πούμε ότι. Νομίζω ότι είναι και η αποθέωση Μιστακίδη, δηλαδή μετά από όσα έχουν συμβεί είναι σημαντικό και αυτό. Φαίνεται ότι αναγνωρίζονται κάποια πράγματα. Και το πέρα από το ότι το χάρηκε και ο ίδιος από ό,τι φάνηκε στην κάμερα, φάνηκε να συγκινείται κιόλα σε κάποια φάση. Εντάξει, εγώ θα πω αυτό που λέω από την πρώτη μέρα, μακάρι να τελειώνει οτιδήποτε παραπέμπει σε διχασμό, έτσι, για να πάει το καράβι, τα καράβια δηλαδή, τα δύο, για να πάνε μπροστά χωρίς σαράκια. Που τρώνε τα σωθικά, έτσι, γιατί υπάρχουν σαράκια που ακόμα τρώνε σωθικά, άσχετα αν τα ντεσιμπέλ είναι χαμηλά πλέον, έτσι, μακάρι τα δύο τα καράβια εδώ, καέ και παέ, να βρουν τρόπο, τέλος πάντων, και αραστέχνης για να τελειώνουν αυτά τα χαζά, γιατί είναι πραγματικά χαζά αυτά που συμβαίνουν, ειδικά τώρα ένα παραπάνω, ειδικά τώρα που δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο διαμάχης. Άντε κάποια στιγμή που κατσαρίσει το Μιστακίδη, μπες να βοηθήσεις, εντάξει, λέει, θα το κάνω το γήπεδο. Στράβος ο Σαββίδης και τα λοιπά. Ωραία, τώρα τελειώσαν αυτά. Τα βρήκε ο Σαββίδης με τον Εραστέχνη. Αν μπορεί να το κάνει, θα το κάνει. Πήγε στην ΚΑΕ ο άλλος, είναι στην ΠΑΕ ο ένας. Δεν μπορεί ο ένας να μπει στα πόδια του άλλου. Δεν υπάρχει λόγος διαμάχης πλέον. Είναι χαζό πλέον. Είναι εντελώς χαζό. Βέβαια, υπάρχει και μια ωραία Ελένη, για να τα λέμε όλα, που πιστεύω πάλι θα έχουμε επεισόδια εκεί πέρα. Σύριαλ δηλαδή που θα έχει επεισόδια. Και μιλάω για τον Εραστέχνη. Έτσι, οι εκλογές του Εραστέχνη θα είναι η ωραία Ελένη του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήδη βγήκε σχήμα, έτσι, με τη μία, που ξέρουμε όλοι με ποιον τα έχει καλύτερα. Πήγε να βγει και άλλο σχήμα από την άλλη που δεν ξέρω αν θα βγει τελικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Λοιπόν, τώρα που ξεκινήσαμε με ποδοσφαιρομπασχετικά, για την κλήρωση την ξέρετε, πιστεύω. Εντάξει, άντε τα πούμε άλλη μία για να τα εμπεδώσουμε. Αν περάσει τη Δυναμό Κιέβ, ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, κατά πάσα πιθανότητα Άντερλεχτ δηλαδή.
που δεν είναι φυσικά η ομαδάρα που ξέραμε κάποτε.

0: ότι αλλά δεν πάβει να έχει μια βαριά φανέλα. Πρώτο παιχνίδι Τούμπα 6 Αυγούστου, δεύτερο στη Σουηδία ή στο Βέλγιο 13. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό, έτσι. Αν αποκλειστεί με τον χαμένο του Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πρώτο παιχνίδι Τούμπα και πάλι 6 Αυγούστου. Η ρεβάνς στο Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, ή στη Σόφια στις 13 και πάλι. Λοιπόν, τώρα, εν τω μεταξύ βγήκε και τα διαρκεία της πρώτης μέρας του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Εγώ έπαθα μια έκπληξη θετική. Δεν περίμενα τέτοιο νούμερο για πρώτη μέρα. 2.800 και βάλε. Δεν έχω τώρα πρόχειρα, ας πούμε, κάποια σύγκριση με προηγούμενα χρόνια για να είμαι και σίγουρος να μπορώ να κάνω, ας πούμε, την αντιδιαστολή. Αλλά είναι αρκετά, είναι πολλά. Έτσι, και με τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει, τις μεταγραφές που έγιναν ή δεν έγιναν κτλ. Γενικώς για πρώτη μέρα 2.800 είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό νούμερο. Πολύ καλό νούμερο τηρουμένων των αναλογιών. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εντάξει, Μουντιάλ είχαμε, δεν ξέρω, χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για τον τελικό. Κοινό είναι το συμπέρασμα λίγο πολύ. Δικαιότατα η Ισπανία, καλύτερη ομάδα κατά κοινή αποδοχή και ομάδα πραγματική, έτσι. Μπορεί να υπήρχε η αίσθηση, εγώ ας πούμε την είχα. Δηλαδή όταν ξεκίνησε το μάτς, είχα μέσα μου μία, παρότι δεν είμαι ας πούμε υποστηριχτής της Αργεντινής, τη συμπαθώ, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά είχα μία αίσθηση ότι να το πάρει ο Μέση, ρε παιδί μου, γιατί του το χρωστάει το ποδόσφαιρο. Τελικά όμως, αν γίνονταν αυτό, θα ήταν ποδοσφαιρική αδικία. Έτσι, γιατί θα το έπαιρνε από την Ισπανία, που επίσης με βάση το ποδόσφαιρο που έπαιξε, της το χρωστούσε το ποδόσφαιρο. Βασικά το ποδόσφαιρο. Άκουγα και τον Καμόρα πριν. Βασικά η Ισπανία είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, δεν χωρά αμφιβολία γι' αυτό. Και δημιουργικά και ανασταλτικά και όπως θες είναι ο ορισμός της ομάδος, έτσι, της ομάδος του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Το οποίο όμως τελικά σύγχρονο ποδόσφαιρο μας αρέσει, ρε κύριε Χατζη Παντελίδη. Ωραία παίζει. Ναι, όχι, θέλω να πω το ποδόσφαιρο αυτό που έχει μέσα τόση πολύ τακτική. Τόσα αθλητικά προσόντα και οι ατομικές αρετές δεν θα πω ότι είναι μειωμένες, αλλά δεν τις αφήνουν να βγουν στο γήπεδο, έτσι φαίνονται μειωμένες. Εντάξει, είναι εξέλιξη και αυτό, δεν είναι μικρό πράγμα να εξελίσσεται η τακτική, να εξελίσσονται τα αθλητικά προσόντα. Εξέλιξη είναι, εννοείται, και μεγάλη. Αλλά δεν ξέρω άμα είναι η εξέλιξη που τελικά θα θέλαμε. Δηλαδή, εγώ το θαυμάζω από τη μία αυτό, ότι έχει γίνει ψιλοσκάκι το ποδόσφαιρο και οι παίκτες έτσι έχουν πλέον γίνει αθλητές στίβου πλεολόγος. Αλλά τελικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νιώθω, πιάνω τον εαυτό μου. Μπορεί να είναι και μια τάση να, επειδή ξέρω εγώ, να μεγαλώνω, να βαρέθηκα, δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό, αλλά πιάνω τον εαυτό μου να μην έχω το ίδιο ενδιαφέρον να δω μάτς που δεν είναι της ομάδας μου, ας πούμε. Εγώ τώρα Μουντιάλ, ολόκληρο παιχνίδι, δεν είδα. Κανονική, δηλαδή, καθόμουν, έβλεπα και τον τελικό τον είδα, αλλά ήμουν με το κινητό, έκανα ξεσψήλο, έπαιζα κτλ. Δηλαδή, δεν για κάποιο λόγο. Δεν λέω ότι θα ήθελα το ποδόσφαιρο, αλλά ένας που έμοιαζε PlayStation, που καθένα στο κεφάλι κάτω και βούρα είτε στον πατσάολι. Εντάξει, όχι αυτό. Αλλά και αυτό που έφτασε να είναι, έχω την εντύπωση ότι τίνει λίγο να πάει προς το άλλο άκρο. Ίσως, επειδή είναι μια κουβέντα που την κάνουν αρκετοί κατά καιρούς και το υποστηρίζουν αρκετοί αυτό το πράγμα, ότι ίσως τα μεγάλα κεφάλια του αθλήματος θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά κάποιες περαιτέρω αλλαγές σε κανόνες, σε κανονισμούς και κάποια έτσι δεδομένα γενικότερα, γιατί νομίζω το χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τα αθλητικά προσόντα και η στρατηγική που λέγαμε πριν έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό μοιραία βγαίνει κατά του θέαματος σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν σε άλλο επίπεδο να πάνε και κάποια δεδομένα κανόνων, κανονισμών κλπ. Δεν ξέρω, λέω, σκέψη. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να είναι. Άλλοι λένε για τα offside να καταργηθούν, άλλα λένε να καταργηθούν, ξέρω εγώ, υπό προϋποθέσεις. Άλλοι λένε αυτό με το ένα σώμα μπροστά που θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Άλλοι λένε να μεγαλώσουν οι αιστείες. Πάντως νομίζω ότι κάποια πράγματα ή να μεγαλώσουν οι αγωνιστικοί χώροι, ξέρω εγώ. Πάντως κάποια πράγματα συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, που έλεγε και η Αλιφαίρη κάποτε. Πρόλαβα Αλιφαίρη, κύριε Χατζηπαντελίδη, θα σέβεστε τα τετράγωνα των αστέρων. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Σας αγαπώ, Μούτσο. Τα πρόλαβες. Δεν πρόλαβες που μας έλεγε ότι μας αγαπάει. Πρόλαβες κι εσύ, κολόγερος είσαι κι εσύ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα σιγά-σιγά. Πριν πάμε εδώ πέρα στα υπόλοιπα, να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότηση. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από το φίλο σου τον Άγγελο. Σε όλη τη ζωή τρελαμένος παοκάρα ως το τέλος. Γι' αυτός σιτεμένο τον κόβω σαν εμάς. Το τρελαμένος με δύο λάμδα το γράφει. Από τότε που γράφουμε το τρέλα με δύο λάμδα. Και εσύ, ναι. Έχουμε πολλά τέτοια. Ναι. Ναι. Α, είχε και παρουσία έντονη και σε άλλες. Τι. Ναι. Τρελαμένος με δύο, έτσι. Τρέλα με δύο το γράφαμε, ναι. Το τρένο με αλφαγιώτα. Και τα δύο, εσείς. Εγώ θυμάμαι με αλφαγιώτα το γράφω μετά. Μπράβο, το αυγό. Ωραίο quiz. Το αυγό. Το αυτή. Α, δεν είναι στάνταρ. Και με τα δύο γράφεται. Εγώ από ό,τι ξέρω, μα κάτσε γιατί ο κύριος Χατζηπαντελίδης ξύπνησε ο μικρός Μπαμπινιώδης που κρύβει μέσα του και βάζει εδώ quiz για να διεκδικήσετε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Ποιο είναι το σωστό σε σχέση με το αυγό και με το αυτή, άμα γράφονται με ύψιλον ή με φι? Εγώ τι είπα, φι, ναι. Εγώ ξέρω και με τα δύο. Είχα μια εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια πιο σωστό θεωρείται το αυγό με β και το αυτή με φι. Είχα αυτή την εντύπωση, αλλά κάπου είδα ότι δεν είναι στάνταρ. Ναι, κάτσε να ρωτήσω, περίμενε. Κάτσε να ρωτήσω τη φίλη μου την τεχνητή νοημοσύνη. Περίμενε να δούμε μα ξέρει. Λοιπόν, κάτσε χωρίς φωνή θα τη ρωτήσω. Πες μου λίγο αν ξέρεις. Όχι, κάτσε, τι να μου πει αφού δεν πάτησα. Δεν θέλω να αποκτήσω βελτιωμένη μνήμη. Πώς φεύγει αυτό το πράγμα τώρα, μου βγάλε. Πάμε ξανά. Το αυγό γράφεται με... Έλα ρε. Μια ώρα. Το αυγό γράφεται με β. Ναι. Ή με ύψιλον. Άλλα τη λέω να γράψει, άλλα γράφει εδώ. Περίμενε. Με β ή με ύψιλον. Τώρα πληκτρολόγω με το χέρι, δεν ακούει η κουφή. Λοιπόν. Το αυτή με ύψιλον ή με φι. Αγωνία στο κατακόρυφο. Για να δούμε. Τσακ. Λοιπόν. Επίσημα λέει και οι δύο λέξεις γράφονται με ύψιλον. Η σωστή γραφή σύμφωνα με την νεοελληνική ορθογραφία είναι αυγό, από το αρχαίο λέγει εδώ κάποια τέτοια τέλος πάντων, και το αυτή επίσης το βγάζει με ύψιλον. Ναι. Η παγίδα λέει με το β και το φ. Αυτό συμβαίνει γιατί ακουστικά το ύψιλον σε αυτές τις λέξεις προφέρεται πράγματι ως β. Δεν με ψήνεις ρε τεχνητή νοημοσύνη, θα με κάνεις να ρωτήσω κι άλλη τώρα. Ναι. Πόσα είναι τα Ι στην ελληνική γλώσσα? Τι έχει καμιά παγίδα αυτό? Έχει παγίδα? Ναι. Τώρα πρέπει να τα σκεφτώ ένα. Γιώτα, ύψιλον, έψιλον, γιώτα, όμικρον, γιώτα. Μετράμε και αυτά, έτσι. Πόσα είναι, 4-5, πόσα βγαίνουν? Έχει. Ποια είναι η παγίδα όμως? Τι πες με εκτός αέρος την παγίδα. Ναι, αλλά ποιο δεν θα υπολογίζαμε? Άντε ρε φίλε, έχει και αυτό. Ωραίο. Να το πω ή να μην το πω? Έχει πολύ ωραίο quiz ο κύριος Χατζηπαντελίδης για να διεκδικήσετε ένα ταξίδι για δύο άτομα σε μέρος της επιλογής σας, πληρωμένο όλα από εσάς. Πόσα είναι τα Ι στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή Ι, τα Ι και τα λοιπά. Πόσα είναι ρε παιδί μου τα Ι? Έχει ένα, δεν θα πάει εύκολα το μυαλό. Ναι. Βέβαια εδώ έχω μια ένσταση, αλλά άμα την πω στον αέρα θα το προδώσω. Αυτό που μου λες δεν είναι ένα. Δεν είναι... Το Ι αυτό που μου λες δεν είναι ένα, όπως είναι... Θέλω σου πω, να, άστο για το προδώσω. Ωραίο πάντως, ναι, ναι, δεν πάει το μυαλό εύκολα. Λοιπόν, οκ, okay. Πού ήμασταν? Ήμασταν στο Μένιο. Ναι, λέει για το Γιαννάκη ότι έφυγε ο πατέρας του, εξαιρετικός άνθρωπος, λέει και αυτός. Α, και συνάδελφος τον γνώριζες, τον κύριο Λουκά, ε. Ναι. Να σε καλά, Μένιο, να το θυμάσαι. Τον κύριο Λουκά, όντως πολύ καλή οικογένεια. Εξαιρετική. Ο Χάρης, για τον Όσμαν το είπαμε. Ο Τάσος από τα Γιάννενα, καλή εκπομπή, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα μας εύχεται. Ο Γρηγόρης, άντε κι άλλος. Πριν μου στείλανε μήνυμα στο δικό μου Facebook, να πούμε για εξωγήινους, λέει, γιατί στο Ρεόκαστρο έχει κάτι παράξενες λάμψεις. Και τώρα βλέπω κι άλλο μήνυμα εδώ. Γρηγόρης επίσης από Στουτγκάρδη. Ισχυρισμοί, λέει, για UFO. Οι ΗΠΑ έχουν σώματα. Ρε εσύ, Γρηγόρη, σε μας τα λες. Σε μας τα λες. Εμείς τα είπαμε στο Πεντάγωνο, από μας τα έμαθαν και μου στέλνεις εσύ τώρα εμάς αυτό το πράγμα. Μας λέει, ρε κύριε Χατζηπαντελίδη, για τα 4 είδη εξωγήινων. Τα έχουμε πει επανελειμμένος εδώ και πόσο καιρό εμείς τα δώσαμε στο Πεντάγωνο. Με προσβάλλεις και είσαι και ακροατής καθημερινός. Και λέει εδώ πέρα για τα 4 είδη, ας πούμε, ο φυσικός, ο Πούθοφ. Ο Πούθοφ άκουσε την εκπομπή αυτός και τα περνάει για δικά του, κατάλαβες. Λοιπόν, και μας λέει εδώ πέρα για τα 4 είδη. Ναι, αλλά δεν τα κατονομάζει, δεν βλέπω. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει βιολογικά δείγματα από τουλάχιστον 4 διαφορετικές μορφές εξωγήινης ζωής, με το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν. Αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, λέει, δεν θα τους βλέπαμε. Μα τα είπαμε αυτά. Οι κρυπτογήινοι, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Η Ισπανία, δόξα κατοκοπιάς, 1-0, λέει ο Γιάννης. Ναι. Και βάζει και αυτό ο Σκουβής. Το ψωμί γράφεται με ψ ή με ψ. Μάλιστα. Ο Σάκης, και κλείνουμε γιατί πήρα από φόρα. Αυτά αλλάζουν, λέει. Παλιά το αυγό γράφονταν όπως το γράφω, εννοείται με υψηλόν, τώρα γράφεται, λέει, β. Έχει αλλάξει η γραμματική. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι γράφονται και με τα δύο. Αλλά τώρα εδώ, κάτσε να ρωτήσω και μια δεύτερη, για περίμενε λίγο. Γιατί το Gemini ρώτησα και μου λέει ότι το σωστό είναι το τέτοιο. Ναι, περίμενε λίγο. Λοιπόν, περίμενε. Η λέξη αυγό γράφεται με β ή με y? Ας μείνουμε στο αυγό, να μην μπλέξουμε με τα άλλα. Και το GPT αυτό μου λέει. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική, λέει, on, αλλά στην νεοελληνική καθιερώθηκε αυγό, ναι, και μου γράφει με y και τα λοιπά. Ναι, επιμένει και το GPT. Πού να σκάσεις. Εγώ γιατί ήμουν σίγουρος ότι γράφεται και με τα δύο. Καλά. Λοιπόν, δεν ξέρει τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα είναι καινούργια και κάνει λάθη. Εμείς ξέρουμε, αυτή δεν ξέρει. Ωραία. Λοιπόν, άντε να πάμε κάνα διάλειμμα σιγά-σιγά, αφού πούμε ότι στο κουπόνι του στοιχήματος στα live. Έχει τίποτα? Τι είναι αυτά, φιλικά είναι αυτά τώρα, δεν ξέρω. Ραπίντ και τα λοιπά. Ραπίντ Βουκουρεστίου, λέει. Σέψη. 1-0, 90-4. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν βλέπω τίποτα να έχει φοβερό τρομερό. Οκ, ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Επανερχόμεθα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εντωμεταξύ τώρα, επειδή πήγαμε εδώ στην ορθογραφία από το πουθενά, έφαγα μία φλασιά πέρα από, από την ορθογραφία. Εντάξει, και αυτό είναι και ταλέντο σε ένα βαθμό. Δηλαδή, είναι και αν το έχεις μέσα σου, ξέρεις, με την ορθογραφία. Δεν ξέρω, είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, επειδή δεν διάβαζα ποτέ σχολείο, είναι ένα αντιδραστικό στοιχείο, από γραμματική δεν ήξερα την τύφλα μου. Αλλά ορθογραφικά δεν έκανα. Ήταν στο μάτι, τι μου τέριαζε, το πετύχαινα. Πολύ σπάνια θα έκανα. Τώρα, άσχετο από την ορθογραφία που πήγαμε εδώ, που μου γράφατε, βλέπω τώρα την ανάρτηση με τον Όσμαν και θυμήθηκα ότι έχει κάποιες λέξεις τουρκικές που τις χρησιμοποιούμε και εμείς, ας πούμε, στην καθομιλωμένη, και είναι και πολλές, αλλά είναι κάποιες που δεν πάει το μυαλό ότι έχουν προέλευση από Τουρκία μεριά. Τώρα, κάποια, ρε παιδί μου, να τα πεις, ακουσούρι, ξέρω εγώ, εντάξει, ακούγεται, το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι από Τουρκία, λέω τώρα ένα παράδειγμα που θυμήθηκα, έτσι. Η λέξη μπαμπάς όμως, ναι, και είναι από εκεί. Άνοιξα τώρα τη λίστα γιατί το θυμήθηκα. Άσχετο, μπαμπάς. Έχει να κάνει η προέλευση, λέει, από εκεί. Μανάβης. Έχει πολλά τώρα. Εντάξει, άμα τα πιάζει, τα πεις. Κάτσε να βρω κάποια περίεργη που. Πατέρας, μπράβο, ναι. Στα ελληνικά είναι το σωστό, είναι πατέρας. Μπαμπάς είναι από τουρκική προέλευση. Μανάβης, έτσι. Εμάς είναι ο Ποροπόλος, ναι. Κάτσε να σου πω. Λεβέντης. Τι άλλο. Ναι, καρπούζι και τέτοια, εντάξει, φαίνεται. Κατσίκα. Πάει αυτό το μυαλό. Κατσίκα, ότι είναι από εκεί μεριά. Τι άλλο. Έσπα, εντάξει, έχει πολλά. Εργένης. Γρουσούζης. Και ξέρεις ποιο άλλο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν είναι. Αυτή, λέει, η βρισιά που αρχίζει από πού και τελειώνει σε εις. Ναι, και αυτή, λέει, ναι, και αυτό το κίνεδος νέας ελγής είναι στα ελληνικά. Και αυτό, ναι, είδες. Δεν το θυμάμαι, ναι, το ήξερα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγα μηνύματα ακόμα και να δούμε λίγο τι μας λέτε και τι θα περάσουμε και από επικαιρότητα για αρχή και τα υπόλοιπα μετά με την ησυχία μας. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνος, όλοι με Αργεντινή ήμασταν, από χθες όμως ανάλεξε λίγο, ναι, η γνωστή φωτογραφία με, το κάνανε αυτό και βιντεάκι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το κάνανε λίγο άγριο. Έχει το ανάποδο, έχει τον Μέση στην πανιέρα και τον Γιαμάλ να τον κάνει μπάνιο, εδώ, έχει ένα βίντεο που είναι πραγματικά, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικο, ας πούμε. Έχει τον Γιαμάλ, είναι ο Μέση μέσα στη λεκάνη εκεί στην πανιέρα, τι είναι. Και όπως πάει να το κάνει μπάνιο, παίρνει το κύπελο του Μουντιάλ και το κοπανάει στο κεφάλι. Ναι, δεν υιοθετούμε, αλλά το έχει και αυτό, τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Μάκη. Τέλη, λέει, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Να τους και ο Τέλης που χαιρετάει. Έκανε και υπόκληση ο Τέλης στο κοινό, έτσι. Λοιπόν, ο Σάκης εδώ, ο Αστέριος από Φιλαδέρφια. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί ο Ρόντρι πήρε τη χρυσή μπάλα από τον Μέση. Και έχει εδώ κάποια στατιστικά. Ναι. Αν πείτε να τα δείτε, θα καταλάβετε. Λοιπόν, ο Κώστας ανεβάζει νέα ταινία του Νόλαν. Τι είναι αυτό, και άλλος. Α, Κολοκοτρώνης είναι αυτό. Έβγαλε και Κολοκοτρώνη ο Νόλαν. Συνεχίζει να ασχολείται με την ελληνική ιστορία. Εν τω μεταξύ, όσο εμείς ασχολούμαστε με τον Νόλαν και γίνεται αυτή η φασαρία, ξέρετε πόσα έβγαλε ο Νόλαν την πρώτη εβδομάδα. Κάτσε, κάπου το είχα αυτό. Να δω λίγο αν το έχω κρατήσει. Κάπου το είχα κάνει copy-paste. Να το. 264 εκατομμυριάκια σε μία εβδομάδα συμπληρώθηκε η Οδύσσια. 264 και. Κάτσε να δεις, εγώ το έχω πολύ πιθανό να μπει στην τριάδα των πιο εμπορικών ταινιών εύκολα. Αν συνεχιστεί. Και όλο ξεκίνησε από το τέχνασμα αυτό με την ωραία Ελένη που έγινε η φασαρία, ο Ντόρος ο μεγάλος κλπ. Ναι, ρε πουλάκι μου, άμα δεν ήταν καλή ταινία και άμα δεν ήταν ο Νόλαν, αλλά. Εντάξει τώρα, το έσπρωξε πολύ η φάση. Εγώ δεν ξέρω αν το κάνει γι' αυτό, δεν θα πω ότι το κάνει γι' αυτό. Αλλά όλος Ντόρος το έσπρωξε πολύ. Κάνεις λάθος. Και μάλιστα είναι και περίεργο αυτό. Εγώ που έχω τσεκάρει λίγο το θέμα. Λοιπόν, στο εξωτερικό γίνεται χαμός με την ωραία Λένη. Νομίζω περισσότερο από εδώ. Τα λέγαμε και μια άλλη μέρα που ήταν ο Λελίδης. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιες χώρες, δεν έχω μελετήσει μία προς μία, αλλά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από επώνυμους και από ανώνυμους. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ψηλά γράμματα. Προχθές είδα μία διαδήλωση που ήταν 10-15 άτομα με πανό. Ο Όμηρος ανήκει στην Ελλάδα και κάτι τέτοια.
Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει, ρε παιδί μου. Άντε λίγο στο ραδιόφωνο κάνα κουτσομπολιό και πάλι μαλακά, ήρεμα πράγματα. Στο εξωτερικό παραδόξως έχει φασαρία μεγαλύτερη, νομίζω. Και βεβαίως εννοείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η φασαρία αυτή δεν γίνεται γιατί, ξέρω εγώ, κάποιοι ενοχλήθηκαν, τους έπιασε η ευαισθησία για την παραποίηση, έτσι, της μυθολογίας. Προφανώς άλλα πράγματα κρύβονται από πίσω, έτσι, άλλες κοσμοθεωρίες έχουν αυτοί που πειράχτηκαν πραγματικά. Οι περισσότεροι από αυτούς πειράχτηκαν woke agendas και τα λοιπά, τα κλασικά, έτσι. Εν τω μεταξύ, είναι και λίγο surreal γιατί... Τα ψάχνα προχθές γιατί κάποιος έφερε το θέμα και θυμόμουν κάτι και το τσέκαρα λίγο. Λέμε για την Ελένη, ρε παιδί μου, που είναι μαύρη και θα έπρεπε να είναι άσπρη, έτσι. Η οποία Ελένη είναι προϊόν μυθολογίας. Αν πάμε στο τι θα έπρεπε, η Ελένη που κανονικά θα έπρεπε να γεννηθεί από μάνα, ξέρετε από τι γεννήθηκε? Από αυγό. Ο Δίας με μία κάτι έκανε και δεν θυμάμαι γιατί και έγινε αυγό. Και από το αυγό βγήκε η ωραία Ελένη, λέει, κάτι τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πάλι καλά που δεν την έκανα κοτόπουλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κολοκοτρώνη ανεβάζει ο Κωνσταντίνος εδώ, η νέα ταινία του Νόλαν, ναι, ναι. Και ο Σάκης μας λέει, επειδή πηγαίνω σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και τα έχω ακούσει φρέσκα, η γραμματική αλλάζει ανάλογα με την προφορά μας. Με την προφορά μας. Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι, μάλιστα, εντάξει. Ωραία, λοιπόν... Okay. Τώρα, πέρασε η ώρα επικαιρότητα, δεν είδαμε τίποτα. Κάτσε λίγο να δω στα πεταχτά. Επιμένουν, λέει, σαραντάρια και τα λοιπά την Τρίτη. Τώρα έβγαλε λίγο δροσούλα, ευτυχώς. Πριν δεν μπαλευότανε. Τώρα έβγαλε λίγο έτσι ένα αεράκι και μια υποψία δροσιάς. Δροσιάς τα λέμε, εντάξει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι. Αλλά μετά θα πέσει, θα κρατήσει μια-δυο μέρες, λέει, και μετά θα έχουμε μπλουμ, μπορεί και για 10 βαθμούς κάτω. Ναι, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Πόσο καλοκαίρι. Εντάξει, ναι, για τα υπόλοιπα δεν βλέπω τίποτα φοβερό, τρομερό. Το κύμα ζέστης παίζει πολύ. Μια ζώνια επιστρέφει στο NBA από ό,τι φαίνεται. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Τα γνωστά. Δεν έχει κάτι πολύ της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, οπότε, ναι, από επικαιρότητα τι έχουμε. Είχαμε τον Μητσοτάκη νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή και της Νέας Δημοκρατίας να λέει στους βουλευτές του ότι μην ακούτε δεξιά-αριστερά, οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Το λέει, το ξαναλέει. Για δούμε. Εντάξει, μπήκα λίγο από περιέργεια, επειδή γίνεται μια κουβέντα για το ποιοι βγάζουν κυβέρνηση και όλα αυτά. Γίνεται και η γνωστή, ας πούμε, φασαρία για τους συνταξίουχους, ότι αυτοί βγάζουν κυβέρνηση. Μπήκα λίγο από περιέργεια να θυμηθώ, να τσεκάρω πόσοι συνταξίουχοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Όλοι δεν ήταν, αλλά με βάση τις τελευταίες εκλογές, επαναλαμβάνω, έτσι, όχι τις δημοσκοπήσεις σήμερα, όχι ρε, κόψε κάτι, εντάξει. Οι ηλικίες που ήταν οι άνω των 65 που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, άρα δεν είναι μόνο συνταξιούχοι και κάποιοι που δεν ήταν ακόμα, ήταν στο όριο, 52,5%. Ψέματα, παραπάνω λες. Εδώ βγάζει 52,5 Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ 17,9, ΠΑΣΟΚ 14,6, ΚΚ 6,6, Ελληνική Λύση 2,8, ΜΕΡΑ 25 1,3, μιλάμε για τις προηγούμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, Πλεύση Ελευθερίας 1,3, Σπαρτιάτες 1,3, Νίκη 1%. Αυτά βγάζει. Έσμα. Εντάξει. Γι' αυτό, μωρέ, είναι και λίγο, εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει, αλλά κάπου μπορεί να είναι και λίγο μύθος. Δηλαδή, και άμα εγώ είμαι συνταξιούχος και δεν ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, τι θα έχει, θα μου κοπεί η σύνταξη, ή άμα είναι να αυξηθεί, δεν θα αυξηθεί. Εντάξει τώρα. Πάντως σίγουρα είναι μεγάλη δεξαμενή, όπως και να έχει. Πολύ μεγάλη κιόλας. Λοιπόν, οκ. Okay. Τι άλλο εδώ έχει? Αυτό, παιδιά, τώρα που είπα για στατιστικά, πέρασε η ώρα βέβαια τώρα. Καλά, θα το πω και θα ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Εντάξει, θέματα δεν βάλαμε επί της ουσίας, δεν πειράζει. Επειδή είπα τώρα στατιστικά που ήταν των εκλογών, βγήκε κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον τουρισμό. Το οποίο, εντάξει, άλλο να το ακούς, ας πούμε, και άλλο μάλλον να το υποπτεύεσαι και άλλο να το ακούς, έτσι. Βγήκε για τους τουρίστες, τους Έλληνες, ότι είναι μειοψηφία πλέον στα καταλήμματα. Πιστεύω το ξέρουμε λίγο πολύ, δεν χρειάζεται να το δούμε με ερεύνες και με αριθμούς και τέτοια. Είναι όχι απλά μειοψηφία. Αλλά άμα πούμε, δεν ξέρω, εγώ δυσκολεύομαι να το πάω μέχρι εκεί, αλλά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ
Και λένε το εξής. Οι Έλληνες στα καταλήμματα εντός Ελλάδος, έτσι, 18% και οι ξένοι 82%. Το περίμενες τόσο πολύ? Ναι, και εγώ ένα 70-30 θα πήγαινα κάπου εκεί. 60 κάτι ξέρω εγώ, αλλά 82-18. Εν τω μεταξύ είναι στοιχεία της Ελστάτ που αφορούν το Μάιο. Ξένοι τουρίστες, κάτσα να το πω λίγο σωστά για να το προχωράμε. Ξένοι τουρίστες, 82% οι αφίξεις, 89,8% διανυκτερεύσεις. Έλληνες τουρίστες, 18% αφίξεις, 10,2% οι διανυκτερεύσεις. Τεράστια διαφορά. Και επειδή τώρα ο Μάης είναι μήνας που Έλληνας δεν πάει διακοπές, έτσι λες, μήπως γι' αυτό, κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται και παρακάτω. Να δούμε τι γίνεται τον Αύγουστο. Αύγουστος ακόμα δεν ήρθε, αλλά έχουμε τον περσινό Αύγουστο. Ωραία. Πέρσι λοιπόν τον Αύγουστο, το 25, οι εγχώριες αφίξεις, πόσο είπαμε πριν, 18% οι Έλληνες στα καταλήμματα, έτσι, 23,5%. Και οι διανυκτερεύσεις, 16% μόνο. Ξαναλέω, οι Έλληνες πέρσι τον Αύγουστο, που είναι και ο μήνας που τρέχουμε όλοι φουλ, οι εγχώριες αφίξεις 23,5%, οι διανυκτερεύσεις 16%, διάρκεια παραμονής 2,2 μέρες, οι ξένοι 4,3% παραμονή. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, είναι θέμα και αυτό, και πολλά άλλα είναι θέματα, αλλά τώρα τέτοια ώρα. Και ο υπερτουρισμός είναι θέμα μεγάλο, για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο για το νερό, έτσι. Ακόμα και για την ποιότητα ζωής των τόπιων που... είναι κάποια μέρη ειδικά, το σκέφτονται να βγουν από το σπίτι να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, ξέρω εγώ. Έτσι, ή να πάνε να ψωνίσουν ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, για ταβέρνα δεν λέω, με τη χωριάτικη 15 ευρώ. Έτσι. Είναι ζητήματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Τώρα που είπα για νερό, το πούμε και αυτό, άντε να το πούμε και αυτό, και θα ανοίξουμε γραμμές ένα-δύο λεπτάκια, αν θέλει κανείς να περάσει. Έτσι, χαλαρά. Και θεματολογία δεν πιάσαμε πολύ, δεν πειράζει. Μετά τις 12 βλέπουμε. Υπάρχει, επειδή είπα για νερό, υπάρχει μια κουβέντα ότι στο πλαίσιο πάλι ότι μας ετοιμάζουν πράγματα για να μας, ξέρεις, υποδουλώσουν κτλ. Για τα νερά, την εξάδα των νερών, ότι πάει να καταργηθεί, το έχεις ακούσει αυτό? Πώς και έτσι. Είναι, κυκλοφορεί πολύ έντονα τελευταία, ότι θα καταργήσουν τις εξάδες των νερών για να μας αναγκάσουν, ρε παιδί μου, προφανώς λόγω έλλειψης νερού, να παίρνουμε ένα μπουκαλάκι, ξέρω εγώ, δύο κλπ. Και υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και καθίστε να δείτε τι θα μας φέρουν και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, η κατάργηση δεν αφορά τις εξάδες, αφορά το πλαστικό περιτύλιγμα που ντύνει τις εξάδες και το δακτύλιο εκείνο, το πλαστικό δαχτυλίδι που έχει, που κρατάει τα νερά. Ναι. Και όμως, δηλαδή βάζουν κάποιοι τον τίτλο, άλλοι δεν διαβάζουν καν από κάτω, άιντε αδέρφια διαδώστε, ξέρεις κλασικά. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε, ένα τώρα επειδή είπα νερό, το θυμήθηκα. Όχι ότι είναι και άλλο θέμα που μας καίει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, ναι. Ναι. Το Σάββατο πήγε λίγο κουβέντα εκεί, γιατί είχε μία έρευνα για τις θεωρίες συνωμοσίας. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με την Ελλάδα, με τα άλλα μέρη κτλ. Εν τω μεταξύ, μόνο που το είπα, με περίμεναν κατευθείαν, κύριε Χατζηπαντελίδη, δύο. Δεν σου λέω ποιοι δύο, θα πάει το μυαλό σου. Έτσι, με το που βγήκα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ήθελα να πω τώρα και κόλλησα. Δεν βάρκες, άστα να πάνε. Ναι, αν χρειαστεί, θα τα βρούμε να πούμε δύο πράγματα περί. Ανέγεται. Όχι, ναι, κάτι άλλο, αλλά τώρα άστο, το τράβηξα πολύ και εγώ, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, είχε βγει μια έρευνα, ρε παιδί μου, για τις θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά ρωτήσανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικά αν πιστεύετε σε αυτό. Ήτανε, παράδειγμα, ρωτήσαν για τον καρκίνο, αν πιστεύετε ότι υπάρχει το φάρμακο και μας το κρύβουν. Ρωτήσαν κάποια τέτοια πράγματα που αφορούσαν την τεχνολογία και την ιατρική κυρίως, από ό,τι θυμάμαι. Όχι γενικά δηλαδή, αν μας ψεκάζουν, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και βγήκανε κάποια ποσοστά που είναι αρκετά ψηλά για την Ελλάδα. Τα Βαλκάνια φουλ ψηλά, δεν το συζητάμε. Και ένα που μου έκανε, αυτό να το επαναλάβω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και είναι το εξής, ότι ενώ αν ρωτήσουμε, ρε παιδί μου, 100 άτομα, ποια είναι η αίσθησή σου, αν πάμε σε πολιτικούς χώρους, ποιος είναι ο πολιτικός χώρος που έχει μεγαλύτερη ροπή στη συνωμοσιολογία, πάει το μυαλό σου κάπου εσένα? Εγώ αυτόματα θα έλεγα η ακροδεξία, με το νου μου. Αυτή την εντύπωση, έτσι. Εδώ λοιπόν βγαίνει
Παραδόξως, δεν ξέρω. Βγαίνει ότι η ροπή στις λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι προνόμιο, ας πούμε, σε εισαγωγικά ενός πολιτικού χώρου. Είναι περίπου ομοιόμορφα κατανεμημένο. Εγώ δεν θα το περιμένω αυτό, ομολογώ. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, είναι μία έρευνα, έτσι, τώρα μαγιούν άλλες 10, μπορεί να μην βγάλουν τα ίδια πράγματα, αλλά είναι μία εικόνα. Είναι μία εικόνα και αυτό είναι και ένα δίδαγμα για όλους, να και για μένα τώρα, ας πούμε, καμιά φορά ότι έχεις μία εικόνα και βγάζεις συμπεράσματα χωρίς όμως να είναι δεμένα, ξέρω εγώ, από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Έχει εδώ διάφορα και για τα θέματα αυτά. Νομίζω κάποια είναι και σημαντικά. Και τώρα που είπα για πολιτικούς χώρους, αυτά θα τα αφήσουμε για μετά τις 12 μάλλον. Τι ήταν να δεις. Έχει. Κάτσε να σου πω λίγο τώρα τι ήταν. Α, έχει και μία έρευνα, τα πιάσουμε μετά, που για θρησκείες, για εκκλησίες, για τέτοια πράγματα έβγαλε η MRB μία έρευνα. Ποια είναι η σχέση του Έλληνα με τη θρησκεία, την εκκλησία, πόσο κοντά είναι, αλλά και του ψηφοφόρου. Έτσι, ξεχώρισε δηλαδή και χώρους πολιτικούς. Ποιοι είναι πιο κοντά στις θρησκείες, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Και ποιοι τα βλέπουν έτσι λίγο με ένα πρίσμα, λέει, πιο κοσμικό, πιο έτσι. Εδώ είναι λίγο πιο αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Εδώ βγάζει την κεντροδεξιά ότι είναι πολύ πιο κοντά, και όσο πηγαίνεις προς τα αριστερά, αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Έχει μέσο όρο εγκύτητας. Ας τα δούμε μετά τις 12. Και τώρα που έφαγα τη φλασιά, που βάλαμε και τα κουιζάκια τα άτυπα πριν με τον κύριο Χατζηπαντελίδη, μου ήρθε και εμένα ένα κουιζάκι, ξέρεις. Όπως ερχόμουν ακούγοντας λίγο, άκουσα έναν ακροατή που είπε κάτι στο οποίο συμφωνώ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ότι, πώς το είπε, δεν ξέρω αν ανοίξατε κουβέντα για τη θρησκεία, δεν άκουσα κάτι άλλο, μόνο το συγκεκριμένο που είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, πώς το είπε, για τον Χριστό, ότι θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν αυτά που έκανε και που έλεγε. Όχι, δεν το είπε έτσι, όχι για το αν ήταν Εβραίος. Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, αλλιώς το είπε εσύ, ότι είπε ότι δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν είναι θεϊκή οντότητα ή όχι, έτσι δεν είπε? Ναι, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε, έτσι. Και νομίζω είναι σωστό, εγώ τουλάχιστον συμφωνώ, αλλά και εκείνη την ώρα σκέφτηκα αυτομάτως, έτσι. Δηλαδή, από τη μία είναι το ερώτημα, γιατί να μην μένουμε περισσότερο σε αυτά που έλεγε και που έκανε. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί, ας πούμε, να μην μας ενδιαφέρει, εγώ απέναντι το Λευτέρι, γιατί να μην με ενδιαφέρει πρώτα αν αυτά που κάνει είναι τα σωστά, αν είναι ένας καλός άνθρωπος, και να με ενδιαφέρει αν τα κάνει ενώ είναι χριστιανός. Δηλαδή, γιατί να επικεντρώσω εγώ στο... Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, πώς να πω τώρα, υπάρχουν κάποιοι που λένε για έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, καλό παιδί. Σωστός, ωραίος, τα κάνει όλα όπως πρέπει. Ωραία. Αλλά άμα δεν είναι, ας πούμε, χριστιανός, δεν μας καλύπτει. Πρέπει εκεί, ρε παιδί μου, ντε και καλά, να τα κάνει δηλαδή όλα σωστά, αλλά να τα κάνει και μέσα από τον τρόπο το δικό μας, μέσα από το μαντρί, αν θες, το δικό μας, ξέρω εγώ, σε εισαγωγικά. Μέσα, έτσι. Δεν αρκεί δηλαδή να είναι καλός άνθρωπος, να ακολουθεί τα λόγια, έτσι, του Χριστού, τα έργα, ξέρω εγώ, τα παραδείγματα, όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν βάργεσαι. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά θα το μου ήρθε σαν κουιζάκι, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να έχουμε αυτό το. Γιατί σε κάποιους δεν αρκεί ένας άνθρωπος να είναι καλός, ρε παιδί μου, και τελεία εκεί. Έτσι, από τη στιγμή που είναι καλός, τελεία εκεί. Έτσι, και θα πρέπει να είναι της δικής του λογικής, ντε και καλά, και να τραβάμε το σκηνή συνεχώς προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολλά είπαμε σήμερα. Ξεχαστήκαμε, πέρασε και η ώρα, Τι να κάνω τώρα, πήγε παραπέντε. Να τα αφήσουμε για μετά, λες. Κοίτα τι θα κάνουμε. Επειδή είναι και 53, θα ανοίξουμε μία γραμμούλα, αν θέλει κάποιος. Ναι, άμα θέλει ένας άμα θέλει, και μετά τα πούμε. Ναι, άμα θέλει ένας, εντάξει, έτσι μπαμ μπαμ, αλλιώς τα λέμε και μετά. Ξεχαστήκαμε κι εμείς με την κουβέντα εδώ πέρα. Λοιπόν, αν θέλει μία γραμμούλα κάποιος να μας κάνει και την κλήρωση εδώ, ναι. Λοιπόν, ανοίγουμε 2310-90-90-90 για οτιδήποτε, έτσι μια καλησπέρα αν υπάρχει, έτσι, για το καλό του χρόνου. Αλλιώς τα λέμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάμε διάλειμμα. Το τράβηξα κι εγώ πολύ, ξεχάστηκα εδώ με τον κύριο Χατζηπαντελίδη, με παρέσυρο συνήθως, έτσι, με παρέσυρο το ρέμα. Λοιπόν, οπότε 2310-90-90-90, αν θέλει ένας τώρα για αρχή,
και τα υπόλοιπα τα λέμε σε ολίγο, έτσι, σε αποκλειστικότητα από το άλλο το στούντιο, το Ευάριο, το Ευήλιο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Κουπόνι στοιχήματος, είπαμε, δεν έχει τίποτα μάνα μάνα, οπότε μηνύματα, έλα, πού είσαι, μηνύματα. Ο Νίκος εδώ μας εύχεται καλή εκπομπή. Ο Αλέξης ανεβάζει πόλεμο εξωγήινων. Να τα. Αν δεν είναι αυτό πόλεμος εξωγήινων, τι μπορεί να είναι? Δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα. Τι με κάνεις κι εσύ? Θα το δω μετά. Καλησπέρες και στον φίλο από τη σπηλιά του Χίρονα, ο οποίος μας λέει: αστεία, αστεία, λέει, πρώτη φορά είδα αστραπές. Σαν να δουλεύει ηλεκτροκόλληση, λέει, ασταμάτητα. Μάλιστα. Από το δάσος, λέει, στα αρχαία στάγυρα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και Νίκος εδώ, την καλησπέρα του, και Χρήστος επίσης την καλησπέρα του εδώ. Για μεταγραφές όχι, τα είπατε και νωρίτερα με Πετρώτο. Δεν υπάρχει κάτι. Αν υπήρχε, πέρα από το ότι θα το είχαμε αναφέρει, θα το είχατε μάθει κιόλας από το διαδίκτυο πλέον, αφού έχεις διαδίκτυο. Εντάξει, όλα είναι τσακπάτ πλέον. Λοιπόν, οπότε. Και αυτό, και ένα θεματάκι καλό, το κρατάω. Ναι. Παναγιώτη, το κρατάω για μετά. Θα τα πιάσουμε μετά τις 12, γιατί μας έπιασε γλιστρίδα τώρα για αρχή. Μετά τις 12 με την ησυχία μας, θα τα πιάσουμε να τα δούμε. Λοιπόν, ωραία. Από επικαιρότητα δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Άρα, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και μετά το διάλειμμα, α, δούμε λίγο δύο πράγματα. Α, δεν έχει και ημέρα τίποτα. Πήγα να πω να δούμε δύο πράγματα για το τι έχει ημέρα, αλλά νομίζω δεν έχει και τίποτα, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, θα τσεκάρουμε τέλος πάντων. Και αυτά. Και θα τα πούμε τα περισσότερα άμα τη επιστροφή στην δεύτερη ώρα. Πολύ τον Καύσωνα βλέπω, παίζει πάρα πολύ. Όπου και να ανοίξει πρώτο θέμα, ο Καύσωνα. Εντάξει, ρε παιδί μου, 40 είναι, δεν είναι και. Είχαμε και 45. 40 είναι, δεν είναι και αμάν αμάν. Okay. Λοιπόν. Φωτιά, πού είναι αυτό? Πήλιο, νεοχώρη Πηλίου. 48 πυροσβέστες επιχειρούν. 13 οχήματα, μεγαλούτσικοι είναι. Ναι. Μάλιστα. Φέτος αρκετές τις είχαμε για το διάστημα το καλοκαιρινό που έχουμε διανύσει. Ευτυχώς κάτι πολύ μεγάλο ακόμα δεν είναι, έτσι. Καλούτσικα τη βγάλαμε, νομίζω, σε γενικές γραμμές. Τώρα έχει ακόμα βέβαια ένα μήνα και βάλε, αλλά okay, να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές, θα κάνουμε το διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά. Αν θέλετε να ανοίξουμε και γραμμές για να τα πούμε και παρέα, εδώ θα είμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα με τα πολλά. Καλησπέρα, καλημέρες και από εδώ μεριά, από το άλλο το στούντιο, άνευ ηχολήπτεος. Έφυγε ο κύριος Χατζηπαντελίδης, λέει, δεν σε αντέχω άλλο. Λοιπόν, οπότε, για πάμε εδώ να πορευθούμε μόνοι και να δούμε τι θα μας προκύψει μέχρι τις 2. Πριν απ' όλα κάτσε να δούμε αν έχει ημέρα τίποτα. Από ό,τι βλέπω δεν έχει όχι τίποτα, τίποτα με κεφαλαία, εντελώς τίποτα. Λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου. Από ονομαστικές γιορτές δεν έχει τίποτα. Από επαιτίους δεν έχει τίποτα. Από γεγονότα του ΟΣΑΝ σήμερα, μπα, σχεδόν τίποτα. Ξέρα ήλα, πώς θα κάνουμε δουλειά για έτσι. Ένα ψηλό ενδιαφέρον με την έννοια ότι θα μπορούσε να μας δώσει λίγο τροφή για σκέψη και κουβέντα, αλλά δεν ξέρω. Ένα το 25 βλέπω, 1925. Αυτό είναι περί ανθρώπινης προέλευσης και εξέλιξης. Τέτοια μέρα, λέει, το 1925 είχαμε τον καθηγητή βιολογίας, πώς το λέγανε αυτό, John Scopes, να τιμωρείται με πρόστιμο. Γιατί είχε διδάξει, λέει, στους μαθητές του τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίν. Ναι. 1925 θα μου πεις, άλλα χρόνια, αλλά... Ναι, εντάξει, άλλα χρόνια, αλλά και σήμερα. Θυμάστε πότε ήτανε, πέρσι ήτανε ή πρόπερσι? Πέρσι δεν ήτανε, δεν θυμάμαι. Με τον Ατσιό πότε ήτανε, βρε, που είχε γίνει φασαρία. Που έλεγε ότι δεν πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Αυτά, τέλος πάντων, τη θεωρία της εξέλιξης και ότι ο άνθρωπος προήρθε από Αδάμ και Εύα και οτιδήποτε άλλο είναι απαράδεκτο και κάτι τέτοια. Πέρσι ήταν αυτό ή πρόπερσι? Το είχαμε κουβεντιάσει. Αν και διδάσκονται και αυτά στα σχολεία, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι. Τώρα, εντάξει, δεν έχω και παιδί που να πηγαίνει σχολείο σε τέτοια ηλικία για να ξέρω, αλλά στα θρησκευτικά διδάσκονται αυτά ακόμα, λογικά, έτσι δεν είναι? Δεν τα έχουν βγάλει Αδάμ και Εύα. Και στη βιολογία διδάσκεται το άλλο. Έτσι, κύτταρα και οργανισμοί τέτοιοι και χημικές ενώσεις και δεν συμμαζεύεται. Τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά. Από τη μία πάνε σχολείο και τους λέμε ο Αδάμ και η Εύα, από την άλλη τους λέμε χημικές ενώσεις και οργανισμοί και βιολογίες και γενετικές και δεν ξέρω εγώ τι. Έσπα. Πάντως, η θεωρία της εξέλιξης συνοδεύεται από κάποιες αποδείξεις. Έτσι, η οποία θεωρία της εξέλιξης, επειδή έχει περάσει πολύ λάθος, άντε να το πούμε τώρα κουβέντα στην κουβέντα, να το επαναλάβουμε μάλλον, πουθενά δεν λέει ότι ο άνθρωπος προήρθε από τον πίθηκο. Άνθρωπος και πίθηκος έχουν ένα κοινό πρόγονο, αυτό λέει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό λέει η θεωρία του Δαρβίνου λίγο πολύ και με έχει, τέλος πάντων, διαπιστωθεί και μετέπειτα από αναλύσεις γενετικών δεδομένων κλπ. Δηλαδή το σενάριο των πρωτόπλαστων, να ρωτήσει ένα βιολόγο, θα σου πει δε στέκει, γιατί δεν υπάρχει, όχι ο άνθρωπος, δεν υπάρχει κανένα είδος που να μπορεί να εξελιχθεί, έτσι, να ξεκινήσει να προέρχεται και να εξελιχθεί από δύο μόνο εκπροσώπους. Ούτε σκύλος με σκυλίτσα, ούτε γάτος με γατίτσα, ούτε πεταλουδίτσος με πεταλουδίτσα, που έλεγε και ο Ψάλτης, θα έλεγε, ή ο Μουστάκας, ο Ψάλτης. Μαϊμουδίτσος με μαϊμουδίτσα, τίποτα, ούτε και ο άνθρωπος. Έτσι, αν η ανθρωπότητα είχε ξεκινήσει από δύο άτομα, πέρα από τις αιμομιξίες που θα έφεραν προβλήματα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε μακριά και για άλλους λόγους. Τέλος πάντων. Και από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Ναι, είναι... για την έρευνα που είπα πριν, της MRB, αυτή βγήκε χθες, που λέγαμε ότι βγήκε μια έρευνα που για την εκκλησία, για τη θρησκεία, ποια η σχέση, ας πούμε, του Έλληνα κλπ. Αλλά και του ψηφοφόρου, εγώ γι' αυτό περισσότερο το κράτησα. Λέει το εξής, έτσι μέσα σ' άκρες, ότι οι περισσότεροι πιστοί βρίσκονται στον χώρο της κέντρο-δεξιάς, από κέντρο και δεξιά. Έτσι, και οι περισσότεροι που έχουν μια άλλη αντίληψη στα πράγματα, ένα πιο κοσμικό πρίσμα, πηγαίνουν από κέντρο και αριστερά. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενο αυτό. Και για την εγκύτητα, έτσι το έχουν ονομάσει, ο μέσος όρος εγκύτητας του Έλληνα
απέναντι σε εκκλησία, θρησκείες κτλ. Είναι λέει 6, στο 6,7 με κλίμακα που είναι από το 1 στο 10. 6,7 με κλίμακα έως το 10. Και έχει και ένα ποσοστό. Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοούμε άγγελο, δηλαδή όταν κάποιος ακούει άγγελο τι πιστεύει δεν ξέρω, αλλά ένα 56,8% λέει δέχεται την ύπαρξη αγγέλων και ένα 45,2% δέχεται τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι κάποια λίγα από τα αρκετά που έβγαλε η έρευνα MRB, επαναλαμβάνω, για τα παραπολιτικά. Έγινε τώρα χθες, βγήκε αυτή, την είδα τυχαία εγώ νωρίτερα. Αν θέλετε να βρείτε τίποτα περισσότερο μπορείτε και στο διαδίκτυο, έχει και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε και από Κερούλη μεριά για να κλείνουμε μετά της ημέρας. Κερούλης μεριά θα είναι από 28 μέχρι 36 με μπόλικο ήλιο. Τετάρτη βλέπω 35 και μετά είναι που αρχίζει και πέφτει. Πέμπτη, εντάξει, 34 ακόμα. Παρασκευή είναι που θα το καταλάβουμε. Παρασκευή δίνει ανώτερη στους 28. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο και ο κύριε Ζούκεμπερκ εδώ αν έχουμε κανένα μήνυμα αδιάβαστο πριν προχωρήσουμε. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να δω λίγο. Μας έκρυψες κι άλλα. Okay. Κάτσε να δούμε λίγο άλλα 3, 4, 5 πόσα είναι. Και προχωράμε. Λοιπόν, καλησπέρες βλέπω και ένα γιαούφο εδώ. Οπότε καλησπέρες, ναι, Αλέξης, Αναστάσης, ο Γιώργος, Θοδωρής πιο πάνω για τα ούφο, τι λες, από Στουτγκάρδη ο Θοδωρής λέει πάντα χωρίς ούφο, τι χωρίς ούφο, γεια σου από Στουτγκάρδη, πάντα χωρίς ούφο, μόνο στην Ελλάδα λέει έχει ούφο πολλά, ξέρεις γιατί, όχι, ξέρεις εσύ, για δώσε την απάντηση, λύσε μας την απορία.

Ωραία. Λοιπόν, και Παναγιώτης. Τα έχουμε ξαναπεί μωρέ αυτά. Άστο να προχωρήσουμε και αν βρούμε χρόνο τα ξανασυζητάμε. Είναι θέμα βιολογίας, είναι θέμα γενετικής, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο μόνο. Ότι... τώρα πώς προέκυψε, δεν ξέρω για λεπτομέρειες, για πώς βρήκαν ότι προερχόμαστε από κάποιο όν που... Αχ, το έχει πει και ένας ακροατής μια μέρα, πώς λέγονταν το όν αυτό και δεν το θυμάμαι. Πώς λέγονταν το όν αυτό από το οποίο προήρθε ο άνθρωπος και ο πίθηκος που είπαμε πριν για... Με αφορμή την έρευνα εδώ. Πώς το λέγα να δεις. Τέλος πάντων. Έχει και σκιτσάκια αν θέλετε για να το βρείτε, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι κανένα είδος δεν μπορεί να προκύψει και να εξελιχθεί μες στα χρόνια και να μακροημερεύσει και να κάνει πληθυσμούς τεράστιους μόνο από ένα ζευγάρι. Δεν γίνεται αυτό.

0: έχει ένα που λέγεται φαινόμενο της στενοπού. Τώρα για να μην το πιάσουμε γιατί είναι και εξειδικευμένο, μην νομίζω ότι και εγώ τα ξέρω αυτά καλά. Κάποτε που τα είχα δει εκεί με τον Ατσιό που μαλώναμε, που εξηγεί γιατί ρε παιδί μου δεν μπορεί ένα είδος να ξεκινήσει από δύο ας πούμε εκπροσώπους του μόνο και να προχωρήσει και να γίνει έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα και ένα. Ένας άντρας, μία γυναίκα, ένας σκύλος, μία σκύλα κτλ. Δεν μπορεί να πάει μακριά αυτό. Χρειάζονται πληθυσμοί για να μπορεί να εξελίσσεται το DNA. Εντάξει, άμα δηλαδή ένας με έναν και κάνουν απόγονο, το DNA θα είναι πολύ συγκεκριμένο, άρα θα είναι και πολύ αδύναμο στις όποιες ασθένειες, στις όποιες. Κατάλαβες. Άμα το βρω μετά, άμα θέλετε να το πούμε και αυτό το ώρα που γυρίζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή σιγά σιγά για οτιδήποτε, δεν πιάσαμε επικαιρότητα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αν έχετε κάτι έτσι που θέλετε να σχολιάσετε, πάμε. Έτσι, χαλαρούτσικα το ξεκινήσαμε σήμερα και βλέποντας και κάνοντας. Εξήκει και κάτι άλλες δημοσκοπήσεις λίγο πιο παλιές που πιάνουν τέτοια, τώρα έχω και κρατημένα μερικά, ωραία είναι αυτά, άμα θέλετε να πάμε λίγο έτσι σε εναλλακτικές συζητήσεις με αφορμή τον τύπο που σαν σήμερα καταδικάστηκε επειδή δίδασκε την θεωρία του Δαρβίνου. Έσο, μπορεί να τα ανοίξουμε, να τα βρούμε και αυτά ανάλογα τις διαθέσεις. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς να περάσει και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, 2310-90-90-90 για ό,τι αγαπάτε. Αν έχετε έτσι κάποιο σχόλιο, κάποιο θεματούδι. 955-54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, εκεί που στείλανε και τα υπόλοιπα τα παλικάρια τα ψηλά. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο σιγά σιγά. Έλα, 90-90-90 για όποιον θέλει, χαίρετε, καλημέρα.
1: Έλα, γεια σου.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Έλα ρε Καούτσο Γκότσο.
0: Έλα, γεια.
1: Καλημέρα, ό,τι θέλεις. Προηγουμένως είπες κάτι ο καθένας για τον άγγελό του, τι είπες?
0: Ότι βγήκε μια δημοσκόπηση χθεσινή της MRB που λέει ότι ένα 58% είπα, πόσο είπα δεν θυμάμαι, πρέπει να το ξαναδώ, ναι, ότι πιστεύουν σε αγγέλους. Τώρα τι εννοούν το άγγελο δεν ξέρω όμως πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό.
1: Και εγώ πιστεύω στον άγγελο του Διονυσίου και θα ήθελα να το πω μου. Εκείνη την ώρα μου ήρθε, κατάλαβες. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι στον Αναστασιάδη, έτσι.
1: Ποιος είναι ο Αναστασιάδης?
0: Ο άγγελος, βέ.
1: Το Διονυσίου, το τραγούδι, άμα ταιριάξει να το βάλεις. Αυτό λέω.
0: Πώς λέγεται?
1: Άγγελος Διονυσίου,
0: Ναι, ποιο?
1: Το παράπονο μου.
0: Το παράπονο. Καλά, άμα δεν έχει τίποτα άλλο μπορούμε να βάλουμε τέτοια, άμα θέλετε μετά.
1: Όπως ταιριάξει. Και έτσι να τα ακούσουμε κανένα δυο στροφές.
0: Άγγελος είναι και αυτός.
1: Αυτό.
0: Εσείς μόνο στο Διονυσίου πιστεύετε από αγγέλους?
1: Πώς?
0: Εσείς μόνο στο Διονυσίου πιστεύετε από αγγέλους, λέω.
1: Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό θέλει ειλικρινή διάθεση για να το καταλάβεις.
0: Δηλαδή?
1: Από εκεί και πέρα, τι να λέμε.
0: Πες μια κουβέντα.
1: Τι να σε πω, ρε φίλε, να πούμε. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Ο άλλος θέλει να δει για να πιστέψει, ενώ ο άλλος δεν χρειάζεται να δει για να μην πιστέψει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κατάλαβες. Αυτό.
0: Εσύ? Εσύ πιστεύεις παρότι δεν έχεις δει, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα ήθελα την παλιά μου την πρώτη την ταυτότητα που έγραφε να πούμε το Χ όμικρο, χριστιανός ορθόδοξος. Πολύ ναι, μου άρεσε που το έγραφε.
0: Όταν, κάτσε λίγο πριν πάμε στον επόμενο, γιατί είναι ωραία κουβέντα αυτή. Δεν είναι θέμα καλής διάθεσης και κακής. Σεβαστό είναι ότι πιστεύει ο καθένας. Κουβέντα κάνουν. Τον άγγελο εσύ που λες, πώς τον έχεις ας πούμε στο μυαλό σου? Τι έχεις στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη άγγελος που λες ότι πιστεύεις και ότι υπάρχουν κιόλα?
1: Άειλο πνεύμα.
0: Άειλο πνεύμα, ψυχή δηλαδή.
1: Και σε σένα και σε μένα εδώ πέρα και δεν το βλέπουμε. Κατάλαβες, και κυκλοφοράει. Και είναι και του διάολου βεβαίως. Δεν είναι μόνο. Γιατί όλοι, καμιά φορά βλέπεις τον δρόμο ή μιλάς με κανένα και όλο ξέρω εγώ το φαίνεται το κακό. Σταμάτα ρε το λέω να πούμε. Ρε εσύ, δεν υπάρχει μόνο διάολος. Είναι και ο άγγελο. Είναι και ο καλός. Δηλαδή, όλο το κακό.
0: Λες τώρα για ανθρώπους που πέθαναν ή για οντότητες διαφορετικές, ξέρω εγώ.
1: Για οντότητες τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που μιλάμε, ας πούμε. Όπως είμαστε. Εγώ θεωρώ και πιστεύω, μάλλον πιστεύω και θεωρώ ότι υπάρχει να πούμε ένα άλλο που δεν το βλέπω. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει?
0: Τίποτα. Και η μεταφυσική το λέει αυτό.
1: Εμένα,
0: δεν είναι κάτι, δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη κιόλας,

0: αν μιλάω και όλα αυτά, αλλά είναι το, ξέρω να το, να το κάνω και πιο απλά. Δηλαδή, πιο μάγκας για μένα είναι ο Αρχάγγελος, ο Μικαέλ. Δηλαδή, σου μιλάει ο ένας, σου μιλάει και ο άλλος. Με πιάνει τώρα, θέλω να σου πω, είναι μια κουβέντα που δεν θα ήθελα να την
1: αναφέρω. Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, έτσι μια ερώτηση έκανα και εγώ επειδή πήγε προς τα εκεί.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, επειδή είπες για το τραγούδι με τον Άγγελο, γι' αυτό. Ναι, έχει. Έχει και τον Άγγελο Εξάγγελο του Σαββόπουλου, ωραίο κι αυτό. Έγινε.
0: Άγγελο Διονυσίου είναι το όνομα που να πάρει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το τραγούδι λέγεται Παράπονο.
1: Ναι, το πάρκαρα για να το βάλουμε μετά, αν βολέψει. Έγινε.
0: Αλλά για να το ξαναπώ λίγο, να το ολοκληρώσω λίγο. Όταν μιλάμε γενικότερα, εγώ και εσύ και όλοι οι ομίγυρες και όλη η κοινωνία, και λέμε τι μας συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και το καλό, δεν υπάρχει μόνο το κακό. Αυτό θέλω να, πούμε, να... να πω, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να ακούστηκε.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Και θεωρώ ότι το καλό πάντα είναι πιο, δηλαδή το φως, πάντα νικάει το σκοτάδι. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στο κάμπινγκ, ανάβεις το φακό για να πασταθεί.
1: Μακάρι, ρε φίλε, αλλά στην πράξη δεν ξέρω. Στην καθημερινότητα. Πολύ σκοτάδι, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Έγινε, εντάξει, λοιπόν, κάτσε να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
0: Και πώς το λέει στην εκκλησία μέσα, μυστήριο είναι. Ναι. Αφού είναι μυστήριο, τι ψάχνεις να βρεις. Δύσκολα πράγματα.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Your heart.
1: Σε ευχαριστώ. Κρατάμε και τον Άγγελο του τραγουδιστή και αν βολέψει να το βάλουμε. Να το βρήκα πάλι. 56,8 λέει. Δέχεται την ύπαρξη αγγέλων και 45,2 την Δευτέρα παρουσία. Αυτό είναι MRB, είπαμε, για τα παραπολιτικά. Χθες έγινε, έτσι. Να, κουβέντα στην κουβέντα τώρα. Επειδή είδαμε τον άλλο με τον Δαρβίνο εκεί πέρα με την εξέλιξη των ειδών και κουβέντα στην κουβέντα το πήγαμε μέχρι εκεί. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, ψυχούλα μου, γλυκιά.
1: Καλούτσικα, δεν ξέρω αν ακούγεσαι πολύ καθαρά πάλι.
2: Καπλάκι μου, γιατί.
1: Έλα, για ρίχτα.
2: Με τον Άγγελο, Κωνσταντίνε, καλησπέρα στους συνοκουρατές, μην είμαστε απότομοι. Τέλος πάντων και χαιρετισμούς εδώ, ήμουν μου σαφήρης ένα σύζυγε κάτι φλαράκια και την άκουσα τηλεφωνικά, με λέγαν πάρει τηλέφωνο στο φίλο στο Βρανά τον Κώστα. Έλεγα, δεν θέλω να κουράζω ρε παιδιά τώρα, αφήσα καλά με σε δώρα αυτή, πάρε μωρή γρήπη λένε και σε πήρα τηλέφωνο ρε Κώστα. Με τον Άγγελο Διονυσίου κάναμε κανένα δύο χρόνια μαζί, παρέα λίγο πιο πάνω από το σπίτι σου αράζαμε Κώστα, εκεί στην Άνω Τούμπα, σε ένα μαγαζί, κανένα δύο χρόνια με τον Άγγελο Διονυσίου, ωραίος Δερβισάκης, ωραίος σαν, όχι σαν τραγουδιστής μόνο και σαν άνθρωπος, αλλά δεν έπινε ούτε γουλιά παιδιά, μόνο κοκακόλα αναψυκτικό, με έκανε καμιά φορά εντύπωση, λέω έλα ρε, είναι σήμερα Σάββατο, όχι λέει δεν μπορώ, και δεν έπινε στάλα. Τέλος πάντων, για τα ούφο, αφού είπαμε για τα ούφο το 1980, να μην τα ξαναλέμε, τα είδαμε τα ματάκια μου. Κάποιοι ξέρετε και έξω που βρισκόμαστε, με λένε ρε αλήθεια, είναι επί συγκλητήσεις, λέει στο ράδιο. Όχι ρε λέω, αλήθεια λέω, αλήθεια.
1: Οκ.
2: Okay. Αυτός λέει από ποιο πλανήτη έχει κατευθεί, είναι αυτά που μας λέει. Αυτά είναι αλήθεια.
1: Οκ. Okay. Έγινε, καλημέρα. Τα λέμε. Χαίρετε. Όπα. Χαμήλωσε λίγο φιλαράκο. Καλημέρα.
3: Ναι, για χαρά.
1: Ναι, καλημέρα. Τώρα ακούμε καλά. Πάμε.
3: Κωνσταντίνε, με ακούς.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά τώρα.
3: Γεια φιλοβέντη μου, λοιπόν. Λιτόχωρο Δημήτρης.
1: Ναι.
3: Μας φύσησε πριν από λίγο, μας δώσε πιο καλά θήκος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο το θέμα για τους αγγέλους και όλα αυτά. Ναι, ενδιαφέρον το θέμα.
1: Εντάξει, δεν το βάλα και θέμα τώρα. Να, μία έρευνα ήταν και είχε και αυτό μέσα. Αλλά οκ, okay, ναι, πείτε αν θέλετε γι' αυτό, πείτε. Καμία αντίρρηση.
3: Λοιπόν, ανήκω στην πλειοψηφία, 57% είπες.
1: 58, κάτι πρέπει να ήταν τώρα, κάτσε το ξαναδώ.
3: Πώς ανήκω στην πλειοψηφία.
1: 56,8.
3: Πιστεύω ακράβαντα στην ύπαρξη των αγγέλων. Διότι και από παλιά και από την Καινή Διαθήκη, αλλά και από την Παναγία και όλα αυτά για την σύλληψη και τον ερχομό του σωτήρος μας, αυτά δεν είναι παραμύθια, είναι πραγματικότητες, αλήθειες είναι, ανεξίτηλες. Λοιπόν, οι άγγελοι αυτοί υπήρχαν παλιά, ήταν ημίθεοι και υπήρχαν στη γη μας. Αλλά κάποια στιγμή τους πήρε ο Πανάγαθος στους ουρανούς και βρίσκονται με τη μορφή των ταξιαρχών. Μιχαήλ Γαβριήλ είναι οι αρχάγγελοι οι οποίοι πριν παραδώσουμε την ψυχή μας, λοιπόν, περνάμε από τα τελώνια και επί πόσες ημέρες και λοιπά οι ψυχές μας ανεβαίνουν σιγά σιγά, ελέγχονται από τις στρατιές των αγγέλων και παραδίδονται ανάλογα για να, στο παράδεισο ή στην κόλαση. Περιμένει εκεί η βολιδοσκοπή και ο Σατανάς να αρπάξει τις ψυχές, αλλά υπάρχουν οι άγγελοι που λένε ότι εδώ έκανε και αυτές τις καλές πράξεις. Δεν μπορεί να πάει σε σένα Σατανά, υπάρχει μια κρίση με μια κουβέντα, για να μην το κουράζω. Πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί και στη Δευτέρα Παρουσία, διότι η Καινή Διαθήκη και ο Χριστός και η Ορθόδοξη πίστη μας είναι η πιο στέρεη και ακλόνητη. Γι' αυτό προσπαθούν κλαδί να την κουτσουρέψουν, αλλά δεν μπορούν να το καταφέρουν, διότι η Ορθόδοξη πίστη είναι μοναδική. Το είπαμε και άλλη φορά στην εκπομπή σου, το έχω επαναλάβει, τα θαύματα τα οποία επίησε ο Κύριος είναι ανερμήνευτα και ολόκληρη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γκρεμίστηκε, κατακρεμίστηκε και κατόνταρχοι και στρατηγοί και λοιπά και λοιπά. Ο Δημήτριος ποιος ήταν και άλλοι, λοιπόν, και πόσοι άλλοι μάρτυρες που ήταν Ρωμαίοι προτίμησαν να θυσιαστούν παρά να προδώσουν ή να πιστεύουν στα είδωλα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγη θα χρειάζονται να πει κι άλλο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, έγινε. Καλό βράδυ.
3: Είμαστε περήφανοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ κι εγώ. Καλό βράδυ. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας πιστεύει ότι καταλαβαίνει. Και α πω και κάτι, και έρχομαι στον τελευταίο για το ημίωρο. Από τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να έχει απόδειξη για οτιδήποτε, δεν μπορεί, γιατί βλέπω κάποιοι είναι και λίγο μαγκωμένοι, ξέρεις. Θα το πω, αλλά μην παρεξηγηθώ, μην έτσι, μην αλλιώς, που είπε και ο φίλος πριν ότι δεν ένιωθα άνετα. Από τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να αποδείξει στον άλλον κάτι, νομίζω και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει de facto, ας πούμε, ότι να πει στον άλλον: όχι, δεν έχεις δίκιο, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Οπότε εντάξει, ο καθένας ό,τι πιστεύει, ό,τι λέει το ένστικτό του, εντάξει, και προχωράμε, δεν είναι θέμα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ναι. Εγώ στους αγγέλους πιστεύω, Κωνσταντίνε, αλλά στους αγγέλους με την ανθρώπινη οντότητα. Δηλαδή, άγγελοι των παιδιών με μεσογειακή αναιμία είναι οι άνθρωποι που δίνουν αίμα. Άγγελοι που, στα παιδιά που έχουν προβλήματα καρκίνου είναι οι άνθρωποι που δίνουν μυαλό των οστών. Άγγελοι είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να δώσουν τα ζωτικά όργανα των ασθενών τους, των ανθρώπων τους, όταν δεν μπορούν να ζήσουν άλλο, για να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Άγγελοι των ζώων είναι όλοι οι εθελοντές που φροντίζουν για τα δέσποτα ζώα. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άγγελοι είναι οι άνθρωποι που συμπαραστέκονται στον πλησίον τους στα δύσκολα, δηλαδή τους βοηθάνε από τον πόρο τους, τους βοηθάνε ακόμη και με χρήματα, τους παρέχουν από το υστέρημά τους ό,τι μπορούν. Για μένα είναι αυτοί όλοι οι άγγελοι, οι οποίοι όμως αυτή την αξιοσύνη και αυτή την ευαισθησία την αντλούν από μια θεϊκή δύναμη. Δηλαδή τον άνθρωπο, γίνεται ο άνθρωπος καλός όταν έχει τη θεϊκή δύναμη, τη θεϊκή πίστη, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω για τους αγγέλους. Τα υπόλοιπα, σαν άλλες μορφές και λοιπά, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Μακάρι να υπάρχουν. Εκεί είμαι χριστιανή ορθόδοξη, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο λόγο του Χριστού και σαν φιλοσοφία, γιατί ναι, το βράδυ έλεγες ότι ας υπήρχαν μόνο οι φιλόσοφοι και ας μην υπήρχαν θρησκείες, κάνεις λάθος με μένα. Γιατί αν διαβάσεις την Καινή Διαθήκη, είναι μια φιλοσοφία που συμπορεύεται με τη φιλοσοφία των αρχαίων φιλοσόφων.
1: Ναι, εντάξει, η διαφορά είναι ότι η φιλοσοφία, ας πούμε, όταν μιλούσε ο Σωκράτης, σου έλεγε: άμα θες πίστεψε αυτό που λέω, άμα θες μην το πιστεύεις. Αλλά Η διαφορά είναι ότι η θρησκεία Χριστός σου λέει ότι αν δεν πιστέψεις αυτό που σου λέω, θα πάθεις ζημιά.
4: Μα και ο Χριστός, όποιος θέλει με ακολουθεί, δεν είπε ότι θα σου κάνω κακό αν δεν με ακολουθήσει. Ναι. Διάβασε έτοιμα, δηλαδή.
1: Μα τα... όχι, εγώ δεν μιλάω για το περιεχόμενο. Δεν με κατάλαβες. Λέω ότι τα ίδια πράγματα, αν πούμε ότι το ίδιο πράγμα το λέει η θρησκεία και το λέει και η φιλοσοφία, έτσι, η θρησκεία προσπαθεί μέσα από το φόβο να πετύχει κάποια πράγματα και να επιβάλλει. Ενώ η φιλοσοφία όχι, έτσι, με αυτή την έννοια.
4: Όχι.
1: Δεν λέω ότι η θρησκεία λέει κακά πράγματα και η φιλοσοφία καλά.
4: Η χριστιανική θρησκεία δεν υπάρχει φόβος, έτσι. Η αρχαία φιλοσοφία στηρίζεται στον ανθρώπινο νου, έτσι. Η θρησκεία, ο λόγος του Χριστού, δηλαδή η χριστιανική πίστη, δεν στηρίζεται μόνο στον λόγο του Χριστού. Στον ανθρώπινο νου. Πάει και πιο πέρα.
1: Μα όταν εγώ ξέρω ότι αν δεν ακολουθήσω αυτά που πρέπει θα πάω στην κόλαση, αυτό δεν είναι. Δεν είναι φόβος αυτό το πράγμα που μου καλλιεργούν.
4: Όχι, μα η αθανασία και η τελειότητα δεν είναι φόβος.
1: Μάλιστα.
4: Δεν είναι φόβος.
1: Okay.
4: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
1: Εντάξει.
4: Αλλά είμαι και εναντίον των θρησκόληπτων, οι οποίοι στηρίζουν και σηκώνουν ένα λάβαρο ότι είναι μόνο αυτοί οι χριστιανοί, μόνο αυτοί οι χριστιανοί, και όποιος έχει μια διαφορετική λίγο άποψη, σεβόμενος το λόγο του Χριστού πάντοτε, τον βάζουν ότι είναι αιρετικός. Όχι, δεν
1: είναι. Ωραία, κατανοητό.
4: Αυτή την έγινε να σε καταγγείλω.
1: Να είσαι καλά, κυρία Λιδία. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, γυρίζουμε μπαμ-μπαμ. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι δεν πιάσαμε θεματολογία, αλλά και αυτά θέματα είναι και είναι και ωραία θέματα, εναλλακτικά ας πούμε, που μπορούμε τα συζητάμε αρκεί να έχουμε, είπαμε έτσι, με σεβασμό ένας στα πιστεύω του άλλου. Όταν λέμε ο ένας του άλλου, όχι η μία πλευρά να δείχνει σεβασμό στην άλλη και η άλλη να δείχνει σεβασμό στην παράλληλη, έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και... Σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές, έτσι. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Να δω λίγο αν έχει κανένα μήνυμα. Δύο κουβεντούλες και συνεχίζουμε. Πάμε διάλειμμα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Καλημέρες έχουμε από Νίκος εδώ, Θοδωρής επίσης. Τι λες, και στη Γερμανία έχει, τι έχει, αλλά ξυπνάνε και αλλάζουν. Τι έχει όμως, Θοδωρή? Α, για τα ούφο, δεν εννοείς κυριολεκτικά ούφο, δεν κατάλαβα. Και στη, λέει, είχε παρακάτω μήνυμα ότι γιατί στην Ελλάδα έχει πολλά ούφο. Τώρα μάλλον δεν εννοούσε κυριολεκτικά. Χάρηκα και εγώ, λέω, θα μας πει για τα ούφο τα κανονικά, που ειδικευόμεθα κιόλας ως εκπομπή, αλλά μάλλον εννοεί μεταφορικά. Τέλος πάντων, και στη Γερμανία έχει, αλλά ξυπνούν και αλλάζουν. Οι πολιτικές στην Ελλάδα ένα κόλλημα στα ίδια και τα ίδια πολύ γκρίνια, λέει, αλλά στο τέλος πάλι τα ίδια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης, τι είχες, γενέθλια είχες. Πήρες ένα χρόνο ολόκληρο. Ωραία, χρόνια πολλά. Λοιπόν, και ο κύριος Βαραγιάννης μας στέλνει link τώρα, εγώ δεν μπορώ να το δω, θα το δω μετά βέβαια. Άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Από ό,τι βλέπω από τον τίτλο είναι οι κοσμοναύτες του Salut, πώς λέγεται αυτό, Salut 7. Ήταν, λέει, 7 αγγέλους στο διάστημα. Όπα. Θα το τσεκάρω αυτό, κύριε Βαραγιάννη. Τσέκαρε και εσύ λίγο την πηγή μόνο, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι λίγο ύποπτη η πηγή αυτή, ε. Μάλιστα, είδανε 7 αγγέλους, ε, τι αγγέλους όμως. Τσεκάρουμε να βάλουμε μετά το link να το δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά, κάνω ριφρεσάκι σε λίγο, ό,τι άλλο έρθει, εδώ είμαστε. Βασικά δεν πιάσαμε εμείς τώρα το θέμα, δεν ήταν οι άγγελοι, όχι ότι είχαμε και θέμα βέβαια. Απλά πιάστηκα εγώ από, ένα, επειδή δεν είχε τίποτα στο σαν σήμερα, λέω άντε να πω έστω ένα, και είπα έναν τύπο που καταδικάστηκε σαν σήμερα, επειδή δίδασκε στα... στους μαθητές του τη θεωρία του Δαρβίν. Και εκεί πέρα μετά θυμήθηκα ότι έχει βγει και μία έρευνα που έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με τη σχέση του Έλληνα με την εκκλησία, με τη θρησκεία, με όλα αυτά πράγματα. Και μέσα σε όλα είχε και ένα, έτσι, πόσο είπαμε, 56,8. Και ένα 56,8, λέει, που δέχεται την παρουσία αγγέλων. Τώρα τι εννοεί όταν λέει άγγελους, δεν ξέρω, γιατί και ο καθένας το έχει λίγο διαφορετικά στο μυαλό. Έτσι, και το 45,2 επαναλαμβάνω, Δευτέρα παρουσία. Εντάξει, και κάτι λίγο έτσι πιο παλιές που είναι ωραία αυτά τώρα. Είναι και λίγο λεπτά θέματα βέβαια, αλλά είπαμε έτσι, όταν τα συζητάμε με σεβασμό δεν τίθεται θέμα. Μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, οτιδήποτε. Είναι, ας πούμε, αυτή είναι λίγο πιο παλιά, είναι περσινή πρέπει να είναι, την έχω κρατημένη στα κοιτάπια. Είναι μια έρευνα της διανέωσης. Εδώ λέει, ξεκινάει από το ποσοστό που πιστεύει στο Θεό, το δίνει ότι είναι 79,9, μετά πάει και είναι 80,3%, λέει, στις ηλικίες 17-24, μετά πάει για τη θρησκεία, το 50,7 βρίσκεται, λέει, πολύ κοντά, το 21,7 κάπου ενδιάμεσα, το 27% μακριά, και λέει για τη θρησκευτική πίστη, ναι, ότι είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στις γυναίκες, 83,8% έχουν οι γυναίκες, οι άντρες είναι στο 75,8%. Και λέει και κάποια άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, για τους πολιτικούς χώρους που είπαμε και πριν, αυτή η έρευνα που σας ανέφερα η φρέσκια, λέει και για τους πολιτικούς χώρους, έτσι, ότι όσο από κέντρο και δεξιά, τόσο πιο κοντά ο ψηφοφόρος και στη θρησκεία και στην εκκλησία και κατ' επέκταση και στο Θεό προφανώς. Και όσο πιο από το κέντρο και αριστερά, αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα η άλλη έρευνα που έχω, η περσινή, εδώ λέει, κοίταξε τώρα, εδώ το βγάζει και λίγο μύθο, ότι οι αριστεροί, ας πούμε, δεν πιστεύουν και ότι αριστερό σημαίνει αυτόματα και άθεος. Εδώ λέει ότι από αυτούς που ανήκουν στην αριστερά ή στην άκρα αριστερά, στο Θεό πιστεύει το 59%. Κέντρο αριστερά 73,2, κεντρώοι 83,3, κεντροδεξί 83,4. Εντάξει, υπάρχει διαφορά, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Δεξί, ακροδεξί 93%. Έτσι, το ποσοστό που πιστεύουν στο Θεό. Και αν πάμε και σε κόμματα συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι 87,2, ΣΥΡΙΖΑ 68,8, ΠΑΣΟΚ 86, βλέπω ΚΚ 59,8. Τέλος πάντων, αυτά. Έχει κι άλλα. Έχω και κάνω δύο κρατημένα ακόμα τέτοια. Για την κόλαση είπαμε, κόλαση παράδεισο, τα έχουμε πει και πιο παλιά αυτά. Τουρκία πρώτη και με διαφορά. Ανοίξω αν τα βρω, να σας τα πω μετά, άμα είναι, αφού πήγαμε σε τέτοια κουβέντα. Η Ελλάδα είναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μία έρευνα. Μην λέω κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Μία έρευνα είναι μία έρευνα. Άμα γίνει μία άλλη, μπορεί να τα βγάλει λίγο διαφορετικά. Ενδεικτικά λέμε τώρα. Τουρκία είναι πρώτη και με διαφορά που πιστεύει σε παραδείσους και κολάσεις, 90,6%. Και η Ελλάδα είναι 2, 3, 4, 5, 6, 7, στο 8. 44,3%. Περί κόλασης και παραδείσου και τέτοια. Για άγγελους δεν έχει. Που πιαστήκαν εδώ πέρα από τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, εντάξει, τώρα βέβαια. Να σας πω κάτι τώρα λίγο εγώ. Εγώ ξέρετε, έχω και λίγο ανατρεπτικές, ας πούμε, σκέψεις στα θέματα αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πιαστούμε από αγγέλους ή διαβόλους ή τριβόλους ή οτιδήποτε, αλλά η δική μου η αίσθηση είναι ότι. Γεια σου, Λευτέρη. Ότι ξέρεις, σαν άνθρωποι, καταρχάς, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτά για όποιον θέλει και πάλι. Το έχουμε έτσι βολικό, ρε παιδί μου, να αποδίδουμε πράγματα, καταστάσεις, οτιδήποτε, συγκυρίες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, σε σκοτεινές δυνάμεις και σε οντότητες και σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, αυτό όταν δεν πιστεύουμε ότι περνάνε όλα από το χέρι μας. Εάν πιστεύουμε ότι περνούσαν από το χέρι μας τα πράγματα, ξέρετε, μετά δεν θα είχαμε άλωθει. Δηλαδή, τι θέλω να πω με άλλα λόγια. Μήπως είναι και λίγο, μας βγάζει και λίγο από την ευθύνη όλο αυτό, να αποδίδουμε τόσο εύκολα τα πάντα, ξέρω εγώ, σε οντότητες ή στη μοίρα, ξέρω εγώ, άλλη οτιδήποτε, για να μην το κολλήσω στη θρησκεία μόνο και σε όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή, μήπως, ρε παιδί μου, εάν δεν είχαμε στο μυαλό μας αγγέλους, τριβόλους, διαβόλους, θεούς, δαίμονες κτλ., από παρατηρητές και αποκριτές που είμαστε απέναντι στα πάντα πλέον, μήπως θα έπρεπε να γίνουμε παράγοντες αλλαγής των δεδομένων εμείς οι ίδιοι, και αυτό αυτομάτως θα μας έφερνε ευθύνη? Μήπως θα ήμασταν υποχρεωμένοι να δράσουμε εάν πιστεύαμε ότι τα περισσότερα περνάνε από το χέρι μας και δεν τα αφήναμε, ξέρω εγώ, στον αυτόματο, γιατί θα το έλυνε κάποιος άλλος για μας? Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός τώρα, γιατί και εγώ τώρα τα ψιλοσκέφτομαι. Έσπα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή αν θέλετε να βάλετε κάτι άλλο έτσι για την κουβεντούλα. 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5. Ας πούμε, τώρα θυμήθηκα το εξής και έρχομαι γραμμές. Πιαστήκαμε από τον τύπο που έλεγε τη θεωρία του Δαρβίνου, έτσι δεν είναι? Είπαμε ότι τη δίδασκε κάποτε τα πολύ παλιά χρόνια και είχε τιμωρηθεί γι' αυτό. Η Εκκλησία με τον Δαρβίνο δεν τα είχε ποτέ καλά. Γιατί δεν τα είχε καλά? Γιατί, ή και σήμερα ξέρω εγώ ακόμα. Γιατί αποδείχτηκε ότι κάνει λάθος? Όχι. Μάλλον το αντίθετο αποδείχτηκε, ότι έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι? Ότι είχε δίκιο αποδείχτηκε. Έτσι, αλλά δεν τον γουστάρουν. Γιατί προφανώς, αν έχει δίκιο, δίνει σε πολύ κόσμο να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν είναι το δημιούργημα, ας πούμε, κάποιου δημιουργού, να το πω. Έτσι, και ότι είναι απλά ένα άλλο είδος μέσα στα πολλά. Ναι, μεν το πιο έξυπνο είδος, αλλά ένα είδος μέσα στα πολλά. Εντάξει, οπότε ξέρεις, μετά φεύγει, πάει λίγο στην άκρη και η εικόνα, η ομοίωση που λέμε και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μην το κουράσω, γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Έτσι, και μοιραία καταδικάζεται η θεωρία της εξέλιξης. Επειδή στο πεδίο των αποδείξεων όχι απλά δεν μπορεί να νικηθεί σε εισαγωγικά, τέλος πάντων καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και δεν είναι ο Δαρβίνος, έτσι, ο Δαρβίνος ήταν τότε. Ο Δαρβίνος ήταν τότε, μπορεί να έχει κάνει και χίλια λάθη. Από τότε προκύψανε μοριακές βιολογίες, προκύψανε, ξέρω εγώ, γενετικές, προκύψανε παλαιοντολογίες, προκύψανε πόσες επιστήμες, έτσι θυμάμαι και εγώ απ' έξω. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα είναι και επιλογή του καθενός. Έτσι, ποιος τάσεται με τις αποδείξεις της επιστήμης και ποιος πηγαίνει, τέλος πάντων, με την ρητορική που πατάει σε αφηγήματα τα οποία είναι και αιώνων. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, καλημέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς τα πάτε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα των Αγγέλων, δόξα των Αγγέλων. Πολύ ωραία συζήτηση για τους αγγέλους.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα φύγουμε μετά από εδώ όμως.
1: Τι να φύγουμε, δεν είναι απλά τα πραγματάκια, Κώστημα.
0: Απλά είναι έτσι. Έχουμε και πίσω είσοδο, θα μου πεις στην τελική αν χρειαστεί. Για πες.
1: Από πού προέρχεται η λατρεία των αγγέλων?
0: Από πού?
1: Εβραϊκής καταγωγής. Είναι ελληνικής καταγωγής.
0: Οι άγγελοι.
1: Οι άγγελοι, βέβαια. Οι άγγελοι.
0: Έχουν καταγωγή οι άγγελοι. Αν υπήρχε εθνική ομάδα θα παίζαν σε μία συγκεκριμένα δηλαδή.
1: Κωστάκη, μην μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Για βόηθα.
1: Μην θες να μπερδεύεις τα πράγματα με τις... Μην παίζεις με τις λέξεις. Η λατρεία των αγγέλων.
0: Α.
1: Η λατρεία των...
0: Όχι οι ίδιοι άγγελοι, η λατρεία.
1: Η λατρεία, η λατρεία.
0: Για πες.
1: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι οποιαδήποτε λατρεία ήρθε ο Θεός, παρουσιάστηκε σε σένα ή σε μένα και είπε εγώ είμαι ο Θεός ο αληθινός, σε μένα θα λατρεύεις? Αν είναι να πιστεύουμε τέτοια παραμυθάκια, εντάξει, ας μην συζητάμε καθόλου. Όλα είναι κατασκευάσματα δικά σου και δικά μου. Πολύ απλά πραγματάκια.
0: Πώς αποδεικνύεται αυτό όμως?
1: Είναι κατασκεύασμα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την εβραϊκή θρησκεία. Κάποιος κάποτε είχε, θυμάσαι, που είπε ότι μίλησε για μπάσταρδους Έλληνες. Υπάρχουν και γνήσιοι Έλληνες, υπάρχουν και μπάσταρδοι Έλληνες, όπως το τοποθέτησε. Και για τους Εβραίους πρέπει να γνωρίζεις και για όλο τον κόσμο υπάρχουν οι γνήσιοι Εβραίοι και υπάρχουν και οι μπάσταρδοι. Το καταλαβες?
0: Και τελικά
1: θα δούμε ποιανού είναι έμπνευση αυτή η λατρεία των αγγέλων. Γιατί ο Παύλος, άμα ανοίξουμε τις Κολοσσαείς και διαβάσουμε από την αρχή, είναι εναντίον της λατρείας των αγγέλων. Για αμαρτία μιλάει. Αυτά τα ξέρει ο καθένας χριστιανός. Απλώς δεν μιλάει.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Από σένα το ακούω αυτό, δεν το ξέρω. Okay.
1: Ναι. Και πόσο θα συνεχίσει αυτό το βιολί? Να μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί κάποιοι μας παίρνουν τη διχόνοια ανάμεσα στους Έλληνες, είτε είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, είτε είναι Καθολικός, είτε. Και όπως καλά είπαν κάποιοι, υπάρχουν αυτοί οι θρησκόληπτοι που τόσο καιρό τους κάνατε παρέα και τους λέγατε και τους δίνατε τα εύσημα στο ράδιο και εξαφανιστήκαν από την πιάτσα. Φυγόδικοι, χριστόδικοι γίνανε.
0: Έλα, προχώρα τώρα γιατί αρχίζεις και φωτογραφίζεις και δεν είναι καλό αυτό.
1: Δεν φωτογραφίζω, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Φωτογραφίζεις, εγώ κατάλαβα. Έλα, πάμε προχώρα και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Με το όνομά τους, Κωστή μου, δεν θα παίζουμε συνέχεια με αυτά τα πράγματα. Εδώ κάποιοι σκοτώνονται, κάποιοι βάζουν βόμβες. Και το ρίχνουμε στους κομμουνιστές, ότι είναι κομμουνιστές. Άλλο παραμύθι αυτό. Ο ξηρός που έσκασε η βόμβα στα χέρια του και κάτι δημοσιογραφάκια που βγαίνετε και λέτε ότι ο Χρυσοχοΐδης ανακάλυψε τις 17 Νοέμβρη. Τι είναι αυτά που λέτε? Ανακάλυψε ο Χρυσοχοΐδης, εξάβρωσε τις 17 Νοέμβρη.
0: Καλά, σε μην πάμε τώρα και σε αυτό γιατί δεν προλάβουν οι υπόλοιποι. Έλα, πάμε, πώς το κλείνουμε σήμερα τώρα, μην τα ανοίξεις παραπάνω.
1: Λοιπόν, για διαβάστε συνεντεύξεις, δείτε λίγο του ξηρού συνεντεύξεις. Για να δούμε ποιοι ήταν από πίσω, ο παπάδες ήταν οι γονείς του και οι θείοι του.
0: Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ. Επειδή ήταν παπάδες, λέει τι σημαίνει, ότι ήταν αυτοί από πίσω, έλα λίγο στο ραδιόφωνο, λίγο σοβαροί να είμαστε.
1: Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι εξυπνιστές. Τέλος πάντων, Κώστα.
0: Οκ, χαιρετώ. Άιντε. Άιντε, φυρί τον πας πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε, γεια.
2: Έλα, συγγνώμη που δευτερολογώ, αλλά είπες αν ήθελε κάτι κάποιος να συμπληρώσει, γι' αυτό πήρα ρεκόρ.
0: Τώρα κανονικά δευτερολόγουμε, έλα πάμε, πες ένα λεπτάκι και προχωράμε, έλα πες.
2: Επειδή είπες κάποιος να συμπληρώσει κάτι.
0: Κάποιος που δεν μίλησε, έλα, άμα είναι γι' αυτό το θέμα, ένα λεπτάκι λίγο για να πάμε και παρακάτω, πες.
2: Τι να πω τώρα, ο κύριος ο προηγούμενος ήταν σε σύγχυση και θα ξεχάσα και...
0: Έλα, πάμε ζουμερά λίγο, αν είναι κάτι στα γρήγορα, λίγο πες το.
2: Τι να πω, γιατί...
0: Ξέρω εγώ αυτό που ήθελες να συμπληρώσεις, έτσι δεν είπες.
2: Να πω για την, για την τεχνική νοημοσύνη.
0: Όχι, να μην πούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί άλλα λέμε τώρα. Αφού μιλήσαμε και πριν, ας το για άλλη μέρα την τεχνητή νοημοσύνη, καλά.
2: Μισό λεπτό. Δεν λέγαμε για τους αγγέλους και τα λοιπά. Ο Θεός έχει πιο ανώτερο όν τον άνθρωπο από τον άγγελο. Αυτό το γνωρίζεις, Κώστα.
0: Τον άνθρωπο από τον άγγελο?
2: Βέβαια.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου αποδείξεις πριν από αυτό πώς έχει τον άνθρωπο ανώτερο όν από το ζώο, για να φτάσουμε να συγκρίνουμε και τον άγγελο που δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Γιατί ανώτερο, δηλαδή πώς προκύπτει αυτό?
2: Πώς δεν σ' άκουσα?
0: Πώς προκύπτει το ανώτερο? Υπάρχουν δημιουργήματα του Θεού που τα έχει ανώτερα και κατώτερα?
2: Δηλαδή, πιάσε το τραγούδι που λέει «Θεέ μου πρωτομάστορα». Δηλαδή, αν αυτός ο μάστορος, να πούμε, κατασκεύασε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, τα τραγούδια τα βγάζουμε εμείς. Άσε τι νομίζουμε εμείς.
2: Παράδειγμα σου λέω.
0: Ναι.
2: Σε λέω ότι ο Θεός είναι ένας μάστορας. Και τα φτιάξε όλα. Και το καλύτερο, να πούμε, κατασκεύασμα είμαστε εγώ και εσύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Τώρα εμείς με τη λογική μας, πρόσεξε να δεις, με τη λογική μας πάμε να πιάσουμε τον μάστορα που έφτιαξε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ των ποτών. Δηλαδή ένα και ένα, όπως λέει, και 8-8 και 3-3 και αυτά, δεν θα το πιάσουμε ποτέ. Εγώ θεωρώ και πιστεύω και θεωρώ ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, που είναι το ίδιο πράγμα, και το Άγιο Πνεύμα, τέλος πάντων, Βιντάλ Χασόν που λένε, 3-1, είναι καρδιογνώστης. Ένα πράγμα που είναι κάπως πολύ ψαγμένο. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα αναγκαστούμε. Γιατί πού μπαίνεις εκεί, πού το απαναψιμπεί. Δεν κάνει να πας από εκεί, ρε παιδί.
0: Μάλιστα.
2: Μην το ψάχνεις. Μην την ψάχνεις, κατάλαβες. Μέχρι εκεί.
0: Okay, μην το ανοίξουμε άλλο όμως, γιατί μίλησες και δεύτερη φορά, έτσι. Θα τα πούμε τα περισσότερα μια άλλη μέρα.
2: Γι' αυτό σου είχα πει και την προηγούμενη φορά που πήρα τηλέφωνο, δηλαδή την πρώτη φορά, ότι είναι μεγάλο το θέμα.
0: Σκέψου λοιπόν, αφού είναι μεγάλο την άλλη φορά, ότι ο άνθρωπος είναι το καλύτερο όν, όπως το λες με την έννοια του εξυπνότερου, του πιο χαρισματικού, αλλά είναι και το χειρότερο με διαφορά. Άρα, πώς κρατάμε εμείς το καλό? Γιατί να είμαστε το καλύτερο όν και να μην είμαστε το χειρότερο, ώστε να λέμε ότι είμαστε, ότι είμαστε τα όντα που έχουν την εύνοια του Θεού, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τα αφήνουμε για άλλη φορά, δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουν οι υπόλοιποι που δεν μίλησαν. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, εγώ λέω ότι είμαστε το χειρότερο όν. Διαφωνούμε? Άμα το συζητήσουμε, έρχομαι στον επόμενο. Πιστεύω θα καταλήξουμε ότι είμαστε το καλύτερο και το χειρότερο. Άρα γιατί κρατάμε το καλύτερο και δεν κρατάμε ότι είμαστε και το χειρότερο? Να το πω και αλλιώς, όπως το σκέφτομαι. Δηλαδή, αν όντως ο Θεός είχε μια τέτοια σκέψη, ξέρω εγώ αν μπορεί να κάνει σκέψεις, και μας είχε τόσο προνομιούχα όντα στην ιεραρχία του, ότι ήμασταν έτσι οι εκλεκτοί, τον τιμάει που μας έχει κάνει να είμαστε τέτοια όντα? Να σκοτώνουμε για πλάκα? Και όχι μόνο ανθρώπους, έτσι. Και ζώα και λοιπά. Να σκοτώνουμε για χόμπι, ας πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, μας αξίζει να είμαστε προνομιούχοι επειδή είμαστε πιο έξυπνοι από τα άλλα όντα? Αλήθεια? Τα υπόλοιπα τα έχουμε πουθενά στην εξίσωση? Όχι, δεν βολεύει τα υπόλοιπα να τα έχουμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Καλημέρα στο μέντορά μας.
0: Σταμάτα, βρε, μου το λες αυτό κάθε φορά.
3: Δεν γίνεται.
0: Καλά. Για πάμε.
3: Τέλος πάντων, μας εκπαιδεύετε κάθε μέρα.
0: Μην τα λες αυτά. Εγώ κανένα δεν εκπαιδεύω και ούτε είμαι ικανός να εκπαιδεύω.
3: Αρχίζουμε να γινόμαστε ανώτερα όντα, μου φαίνεται.
0: Για πάμε.
3: Μόνο μία φράση θα έλεγα, κύριε Βρανά, εάν κάνατε κάποια αναφορά όσον αφορά την εισβολή στην Κύπρο, προχθές το Σάββατο εννοώ, στην εκπομπή σας, επειδή λείψαμε. Και αν τέλος πάντων έγινε κάποια συζήτηση.
0: Όχι, δεν πιάσαμε τέτοια Σάββατο.
3: Καλό δεν θα ήταν, ναι, να γίνει. Τουλάχιστον εσείς θα κάνατε μία έτσι ανάλυση εκβαθέων, πιστεύω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πέρασε. Παρόλο που ακόμα εγώ αισθάνομαι ότι σήμερα, τέλος πάντων, ακόμα είναι. Και όσον αφορά τώρα το θέμα των αγγέλων, αν μου επιτρέπετε θα έλεγα ότι μα την ορθόδοξη πίστη που τέλος πάντων μας διέπει εμάς και την υιοθετούμε, πιστεύω ότι σίγουρα θα υπήρχαν οι όποιοι βαθύτατα θρησκευόμενοι, είτε ιερείς είτε μοναχοί, οτιδήποτε, που θα προσπαθούσαν να διανθίσουν τέλος πάντων αυτή την πίστη. Δεν θα συμφωνούσατε σε αυτό?
0: Να διανθίσουν, είπαμε.
3: Να διανθίσουν.
0: Τη λέξη δεν άκουσα, ναι, ναι.
3: Την ορθόδοξη.
0: Ναι.
3: Δημιουργώντας τα τάγματα των αγγέλων, έτσι, χερουβίμ, σεραφίμ κλπ. Ώστε να κάνουν τον πιστό να νιώθει έτσι καλά στη πίστη που έχει. Ότι υπάρχει δηλαδή στους ουρανούς, υπάρχουν κάποιες ανώτερες δυνάμεις, όντα σε εισαγωγικά, που ενδεχομένως μας προστατεύουν, και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και ο, δεν θέλω να πω, αλλά θα το πω,
0: ναι,
3: ο έξω από εδώ ή ο διάβολος, ο οποίος είναι ένας έκπτωτος άγγελος, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Ναι, έφυγε από τον παράδεισο, υποτίθεται, τα βρόντιξε και έφυγε.
3: Αλλά το θέμα είναι, εάν μιλήσουμε, κύριε Βρανά, ρεαλιστικά, να προσπαθούσαμε να δούμε σήμερα, όσον αφορά τα εγκόσμια, όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται, τα οποία είναι τόσο αποθαρρυντικά, τόσο απογοητευτικά, έτσι, ιδίως με τις νέες γενιές, με τους νέους ανθρώπους, ακόμη και εφήβους, και νομίζω ότι εμένα με έχει θορυβήσει και αυτό που άκουσα κάτω στο νομό Μεθυνίας, νομίζω, αυτό που έκαναν δύο αδελφοί, δηλαδή ο πρόεδρος με τον αδελφό του και με έναν πυροσβέστη,
0: ναι,
3: δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Ναι, ναι, που καίγαν τα χωράφια των άλλων για να...
3: Καίγαν τα χωράφια, ξερίζωναν, λέει, ελαιόδεντρα. Δηλαδή αυτοί δεν είναι προσωποποιημένοι δαίμονες? Έτσι δεν είναι, κύριε Βρανά? Έχουν κάτι το ανθρώπινο αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους?
0: Ναι, αφού μέσα στον άνθρωπο είναι όλα αυτά.
3: Ναι, ακόμα και αυτό που ακούμε, να βρίσκονται άνθρωποι μέσα σε βαλίτσες, νεκροί, δηλαδή...
0: Ναι, γι' αυτό είπα πριν πώς, ας πούμε, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι το ανώτερον, που είναι το εκλεκτόν του Θεού, όταν έχει και αυτή την πλευρά που περιγράφεις τόση ώρα. Ότι έχουμε τα καλά και ότι είμαστε οι έξυπνοι και οι πιο λογικοί από τα υπόλοιπα όντα, ναι, αλλά έχουμε και κακές πλευρές. Έτσι, αν ο κατασκευαστής θεωρεί εμάς τους εκλεκτούς, ναι, ωραία γούστα έχει, μπράβο του, τι να του πω.
3: Προσέξτε, απλά θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό μας έχουν περάσει, ότι έχει μέσα του και την καλή και την κακή φύση.
0: Ναι.
3: Και εξαρτάται ποια θα υπερισχύσει. Και εδώ είναι που αναρωτιέται κανείς, δηλαδή ένας νορμάλ άνθρωπος, γιατί άραγε σήμερα να μην υπερισχύει η καλή φύση στον άνθρωπο και να έχει γίνει ο άνθρωπος τόσο βίαιος.
0: Ναι, έχουμε απάντηση γι' αυτό, γιατί εμάς μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή η συζήτηση. Έχεις καταλήξει κάπου γι' αυτό? Απλά με μια κουβέντα για να προλάβουμε άλλους δύο.
3: Νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος και από την Εκκλησία, θα λέγαμε, και αν θυμηθούμε ότι εμείς τα παιδικά και φοιτητικά μας χρόνια πηγαίναμε και σε κατήχηση, έτσι, είχαμε και το μάθημα της θεολογίας και νομίζω ακούγαμε, έτσι, τον καθηγητή μας να μας λέει υπέροχα πράγματα. Όλα αυτά τώρα έχουν εκλείψει, δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπουμε καθηγητές οι οποίοι συντάσσουν όλα αυτά τα βιβλία, την ύλη δηλαδή που βάζουν στα βιβλία, τα σχολικά, να απέχουν από όλα αυτά που εμείς διδαχθήκαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία. Ας τα αφήσουμε έτσι με μια ανωτελεία σήμερα εδώ για να προλάβουν και άλλοι δύο.
3: Και ένα τελευταίο,
0: ναι,
3: συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Λιδία και τη χαιρετώ. Δηλαδή προσπάθησε να δείξει, να καταδείξει ότι τελικά δεν θα εκλείψουν οι καλοί άνθρωποι. Με αυτή την έννοια είπε, άγγελοι με ανθρώπινη οντότητα.
0: Ναι. Αλλά δεν αρκεί να υπάρχουν, πρέπει να φτάσουν να γίνουν και πλειοψηφία. Γιατί άμα είναι οι εξαιρέσεις, Ναι, την κάτσαμε τη βάρκα. Ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Γεια.
4: Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται και οδηγό στο βορειοδικό άξονα Κρήτης, γι' αυτό είμαι λίγο από μέλος.
0: Προσεκτικά, πάμε.
4: Συνήθως ακούω την εκπομπή σας λίγο αργότερα, γιατί λόγω εργασίας. Έπεσα λοιπόν στη στιγμή που λέγατε για τον καθηγητή ο οποίος δίδασκε τη θεωρία του Δαρβίνου και καταδικάστηκε γι' αυτό το 1925, νομίζω είπατε.
0: Ναι, ναι. Καταδικάστηκε. Πρόστιμο είχε φάει, ναι.
4: Απλό πρόστιμο.
0: Σαν σήμερα, ναι.
4: Γιατί το 1633 ο Γαλιλαίος, όταν έλεγε για παράδειγμα ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, η ιερά εξέταση, η θρησκευτική ιερά εξέταση, μην το ξεχνάμε ότι ήταν θρησκευτική, του είπε ότι αν συνεχίσει να το λες αυτό θα σε κάψουμε στην πυρά. Και το πήρε πίσω βέβαια, για να μην καεί στην πυρά, και είπε το γνωστό «και όμως γυρίζει», που έχει μείνει μέχρι σήμερα και τελικά αυτή η θεωρία έχει αποδειχθεί.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν μόλις φαίνονται και κάποια παράξενα, ή κάποια πράγματα θα αποδειχθούν μετά από αρκετά χρόνια, λογικά δεν θα ζούμε εμείς για να τα ζήσουμε. Επίσης μου έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση η έρευνα που αναφερθήκατε σχετικά με το πως οι άνθρωποι, δηλαδή περίμενα ότι ο αριθμός θα είναι πολύ μικρότερος.
0: Ποιο κομμάτι, για ποιο λέμε?
4: Σχετικά με το πως οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, στη θρησκεία.
0: Α, εντάξει. Καλά ξέρεις τώρα, αυτό άμα γίνουν και 10 έρευνες, 10 διαφορετικά πράγματα θα βγάλουν.
4: Κοίταξα να δεις, θα σου πω κάτι, επειδή είχε τύχει ας πούμε τη δεκαετία του 90 να έχω επισκεφτεί. Απλό παράδειγμα, θα σου πω την Αίγυπτο, είχα πάει Αλεξάνδρεια και Κάιρο, και την Τουρκία, είχα πάει Κωνσταντινούπολη, και τη δεκαετία του 10 ξαναεπισκέφθηκα και τις δύο χώρες. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχει άκρατος φονταμενταλισμός σε αυτές τις δύο μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι την πρώτη φορά που πήγα Αίγυπτο, ένα 80% των γυναικών φορούσε μπούργα, και τη δεύτερη φορά ένα 100% περίπου, ενώ στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, την πρώτη φορά που πήγα, ήταν γύρω στο 30-40%. Τη δεύτερη φορά, τη δεκαετία του 10, νομίζω ότι ήταν γύρω στο 12, που ξαναπήγα Κωνσταντινούπολη, είχε ανέβει πολύ το ποσοστό. Δεν είχε φτάσει στα ποσοστά της Αιγύπτου, αλλά είχε πάει σε ένα 60%. Πράγμα το οποίο μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση.
0: Ναι.
4: Υπάρχει φονταμενταλισμός. Εγώ τον ζω, γιατί ζω και σε ένα περιβάλλον όπου αυτή τη στιγμή έχω πολλούς μου βοηθούς που είναι είτε μουσουλμάνοι, έχουμε και πολλούς Ινδούς στο ξενοδοχείο, έχω και βοηθούς Ινδούς, οι οποίοι τα παιδιά, μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ πιο, όχι πιστά, αλλά ακολουθούν πιο πιστά τις θρησκείες τους. Για παράδειγμα, λένε εμείς δεν τρώμε κρέας, δεν έχουμε σεξουαλικές πράξεις έξω από το γάμο, και το ακολουθούν. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τους χριστιανούς, όλους τους χριστιανούς, δεν λέω για τους Ορθόδοξους. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι, τώρα κοιτάω και μια άλλη έρευνα, επειδή είπες για το ποσοστό ότι σου έκανε εντύπωση, μετά το διάλειμμα να την πούμε και αυτή.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Και κάτι άλλο, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, ας πούμε, επειδή έγινε αυτή η έρευνα, να ερωτηθούν και αυτοί που δηλώνουν οι χριστιανοί ότι πιστεύουν, συγγνώμη, στον Θεό. Αν για παράδειγμα ξέρουν τις οδηγίες του Θεού, που αν έχουν διαβάσει για παράδειγμα την Καινή Διαθήκη, δεν θα σου πω για την Παλαιά Διαθήκη.
0: Ναι.
4: Να δουν πώς έζησε ο Χριστός, τι οδηγίες έδωσε, τι είπε, τι μίλησε.
0: Εγώ θα έλεγα να ερωτηθούν πόσες από τις οδηγίες, σε εισαγωγικά, από αυτές που ξέρουν, τηρούν στην καθημερινότητα.
4: Μα αυτό σου λέω. Εγώ για παράδειγμα.
0: Όχι απλά διάβασαν δηλαδή, κατάλαβες. Ναι.
4: Ναι, το έχουν προσαρμόσει, αλλά παρόλα αυτά εντάξει, δεν είναι κακό να πιστεύουν. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μένα, αλλά για παράδειγμα είχα ένα θείο που τον έχω ακόμα, τον αγαπώ και πολύ, ο οποίος προσπαθούσε να μου εξηγήσει ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Το πιο απλό πράγμα, αν διαβάσει κάποιος ας πούμε την Καινή Διαθήκη, το πρώτο κεφάλαιο από το πρώτο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, είναι η γενεαλογική γραμμή του Χριστού. Αυτό γράφει.
0: Εντάξει, βγήκαν αυτά γιατί τα είχα τα τελευταία του λόγια, ήταν στα ελληνικά και κάτι τέτοια βγαίνουν. Εντάξει, τότε μιλούσαν ελληνικά, μιλούσαν οι πάντες σχεδόν. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, πρέπει λίγο να προχωρήσουμε, φίλε. Τον επίλογο, σε παρακαλώ, να προλάβουμε ένα ακόμα.
4: Ναι, επειδή είπες ότι μιλούσαν οι πάντες, είναι σπουδαίο ότι όλοι εκείνοι οι Εβραίοι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη, γιατί όλοι αυτοί ήταν Εβραίοι, την έγραψαν στα ελληνικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει πόσο ήταν πόσο τους είχε επηρεάσει ο ελληνικός πολιτισμός,
0: ναι, ναι.
4: Και ήξεραν και διάβαζαν και έγραφαν ελληνικά. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
5: Αλό.
0: Έλα βρε, αλό.
5: Έλα, εγώ είμαι.
0: Γεια ρίχτα.
5: Έλα, λέω, Ταύρος.
0: Έλα, πάμε ένα τριλεπτάκι, τρισήμισα λεπτάκι, γιατί είμαστε πάνω στο διάλειμμα τώρα.
5: Τέτοιο θέμα, πάμε στο διάλειμμα.
0: Για πες, όχι, γιατί μετά κλείνουμε γραμμές για λίγο. Πες, ρίχτα.
5: Ναι. Πάμε γρήγορα, πάμε. Εγώ θέλω να το πιάσω λίγο πιο σφαιρικά, Κώστα, το θέμα. Λίγο από πιο πάνω. Και να πω ότι η πίστη είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα είναι η αλήθεια. Πίστη σημαίνει, από τα αρχαία ελληνικά, η λέξη πειθώ. Πιστό λέμε αυτόν που έχει πιστεί για κάτι. Επίσης πιστό ποιο λέμε, αυτόν που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε κάτι. Άρα, εδώ δεν έχουμε, Κώστα, να κάνουμε με αυτό που λένε η αληθινή πίστη. Έχουμε να κάνουμε με την πίστη μόνο. Η αλήθεια χωράει, Κώστα, αμφιβολία. Η αλήθεια πρέπει να την αμφισβητήσεις για να τη βρεις την αλήθεια. Γιατί αν δεν αμφισβητήσεις και αν δεν αμφιβάλλεις, δεν θα ερευνήσεις. Δεν θα ψάξεις, φίλε Κώστα, να βρεις την αλήθεια. Ενώ η πίστη δεν χωράει αμφισβήτηση, Κώστα. Δεν μπορείς να πεις εσύ υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός. Ή είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός ή δεν είναι. Δεν μπορείς να αμφιβάλλεις για το πιστεύω σου ότι ο Χριστός είναι αυτό που πιστεύεις. Όχι. Γιατί έχει να κάνει με την προσωπική σου πειθό και εμπιστοσύνη σε αυτό που πιστεύεις. Οπότε είναι ένα προσωπικό πράγμα, το οποίο όμως δεν είναι κοινωνικό. Η αλήθεια είναι της κοινωνίας. Η πίστη είναι κάτι προσωπικό από σένα. Εγώ διαβάζω και ερευνώ και μελετώ για να βρω την πίστη τη σωστή, την αλήθεια. Γι' αυτό ερευνώ και αφιβάλλω για τα πάντα. Ενώ ένας πιστός, Κώστα, δεν διαβάζει για να αμφισβητήσει αυτό που πιστεύει. Διαβάζει τι? Να εδραιώσει, να τεκμηριώσει, να ενισχύσει τι? Την πίστη του. Οπότε εδώ έχουμε δύο ειδών ανθρώπους. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δογματικά, όπως είχε πει ένας φίλος πριν δύο μέρες, τρεις, δογματικά, δηλαδή δογματικό τι σημαίνει? Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Έξω από αυτό είναι κακό, είναι ανέρετο, είναι αμαρτία. Ό,τι είναι μέσα σε αυτό είναι σωστό. Ό,τι είναι έξω από αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό, Κώστα, η θρησκεία, δογματικά, ό,τι είναι έξω από αυτό είναι λάθος. Τι έχει κάνει? Έχει πειθεί να πείσει τον καθέναν, χωρίς να κάνει έρευνα, χωρίς να τεκμηριώνει και χωρίς αποδείξεις, με την καρδιά του να πιστεύει, το μυαλό του, καρδιά δεν υπάρχει, με το μυαλό του να πιστεύει σε κάτι υπεράνω από αυτόν. Και κλείνω. Κώστα, είπες προχτές, φιλοσοφία ή πίστη? Η πίστη είναι προσωπικά, το ξαναλέω. Η φιλοσοφία είναι αναζήτηση. Μόνιμη αναζήτηση να γίνω καλύτερος άνθρωπος προς τον άνθρωπο. Ενώ η πίστη είναι ένας μόνιμος αγώνας να γίνω καλύτερος άνθρωπος για μένα. Πιστεύω αυτά που μου λένε, πιστεύω αυτά που πρέπει να κάνουμε, πιστεύω αυτά που πρέπει να πούμε, πιστεύω αυτό που πρέπει να είναι. Δεν ερευνώ, παίρνω έτοιμο, το βάζω μέσα μου για να είμαι πιστός. Γιατί αν αμφιβάλλω, σταματάω να είμαι πιστός. Δεν είμαι ισχυρός πιστός.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, πρέπει να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά. Δεν είπα βέβαια έτσι όπως το αναφέρεις, είπα ότι εάν τα ίδια πράγματα που λέει η θρησκεία τα έλεγαν φιλόσοφοι, έτσι, και είχαν υπερισχύσει οι φιλόσοφοι έναντι των εκπροσώπων των θρησκειών, θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν έκανα σύγκριση έτσι ακριβώς όπως το έθεσες, δηλαδή. Ευχαριστώ, πρέπει να πάμε παρακάτω, έτσι. Φύγαμε διάλειμμα. Καλημέρα. Τα λέμε. Χαίρετε. Όχι, χαίρετε. Διάλειμμα. Μετά θα χαρούμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, πάμε για τρίτη ώρα. Τώρα, μουσικές δεν βλέπω να έχει καμία πάσα το σαν σήμερα, οπότε το βλέπουμε. Αν έχετε καμία ιδέα, μου λέτε. Θα πάμε κάνα τραγουδάκι τελευταίο μισάωρο. Τώρα, να το εξηγήσω λίγο αυτό το τελευταίο, γιατί είναι και λίγο, μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμο. Τι εννοώ με μια κουβέντα περί φιλοσοφίας και θρησκείων. Είναι το εξής, λίγο πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα. Εγώ νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά από τότε που γεννιόμαστε, από τότε μάλλον που καταλαβαίνουμε τον κόσμο, έτσι, είναι μια κατάσταση ελέγχου. Είναι μια κατάσταση, μια προσπάθεια χειραγώγησης του μυαλού, της ψυχής και μπλα μπλα μπλα. Και θεωρώ ότι τελικά αντί για το φως έρχεται το σκοτάδι μέσα από όλο αυτό. Ωραία. Και ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Μπορεί η θρησκεία να λέει κάποια πολύ καλά πράγματα, μπορεί να όλα που λέει να είναι καλά. Βάζοντας όμως το φόβο των καζανιών της κόλασης, για παράδειγμα, ή να το πω και ανάποδα, ή βάζοντας και στον άνθρωπο την νοοτροπία, ότι αυτό που ζει εδώ είναι ένα πέρασμα, έτσι, και ότι το καλό είναι μετά, ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό μας κάνει πολύ πιο εύκολο να είμαστε παθητικοί απέναντι στις δυσκολίες. Όταν βλέπεις, όταν έχεις εκπαιδευτεί να βλέπεις τη δυσκολία ως δοκιμασία, κατάλαβες, σου φαίνεται και πιο υποφερτή. Έχεις μικρότερη διάθεση να την νικήσεις τη δυσκολία αυτή. Ακόμα και όταν είναι, ας πούμε, τι να πω τώρα, η αδικία, ρε παιδί μου, στη ζωή. Ένα παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, μαθαίνεις να υπομένεις. Ο παράδεισος λειτουργεί σαν μελλοντική αποζημίωση. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα η γη είναι μια κόλαση. Δηλαδή, έχοντας εμείς στο μυαλό τον παράδεισο, φτάνουμε να βλέπουμε την κόλαση, τη γήινη που έχουμε δημιουργήσει. Okay, διότι ακριβώς μέσα από τις λογικές αυτές γεννιέται, πώς να το πω τώρα, πνευματική ακινησία. Εντάξει, η θρησκοληψία γεννά πνευματική ακινησία. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αν είχαν επικρατήσει οι φιλοσοφίες, που έλεγε ο φίλος μου ο Ταύρος πριν, δεν υπήρχε περίπτωση να επικρατήσει. Θα σου έλεγε ο φιλόσοφος, ξέρεις, αυτό, αυτό και αυτό. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που σου λέω, το νόημα το βαθύτερο. Σ' αρέσει, γουστάρεις, ακολούθατο, δεν σ' αρέσει, πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, δεν υπάρχει αυτό το με το ζόρι, ας πούμε, ντε και καλά θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Και βέβαια, επειδή τώρα να μην θυμηθώ τι είπατε πριν, αλλά okay, ας το σταματήσω εδώ για να ανοίξουμε και γραμμές. Ξέρετε, πέρα από όλα αυτά, εκεί είναι που αρχίζει γεννιέται και η υποκρισία. Διότι αν πάμε λίγο να δούμε πώς αντιμετωπίζονται, παράδειγμα, από τη θρησκεία οι γυναίκες, έτσι, θα δούμε ότι αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο που, okay, να μην πω ότι είναι περίπου, ξέρεις, μια αντιμετώπιση που παραπέμπει σε ιδιοκτησία, αλλά σίγουρα δεν είναι μια αντιμετώπιση που λες ότι είσαι και όμοια με αυτή του άντρα, έτσι. Να πω γενικότερα και τι περνάνε μέσα στα δικά μας τα μυαλά και τις δικές μας ψυχές. Που όποιος αλλόθρησκος, αντί να είναι σεβαστό και να πούμε, οκ, ρε φίλε, πιστεύεις κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω. Πίνουμε και ένα καφέ μαζί. Εσύ τα πιστεύεις, εγώ τα πιστεύω μου. Εχθρός, αυτόματα. Εχθρός, οτιδήποτε. Α, μας κυνηγάνε την Ορθοδοξία, το ένα, το άλλο. Να πάω παρακάτω. Ομοφιλόφιλοι, ασθενείς. Όλα υπό το πρίσμα της αγάπης και καλά. Και φυσικά, έτσι, αυτό που εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ, η γνώση, επειδή δεν βολεύει, μετατρέπεται σε βλασφημία. Okay, οι επιστήμονες είναι, ξέρω εγώ, είναι του συστήματος και του διαβόλου και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Η φιλοσοφία φυσικά είναι ενοχλητική. Και τελικά η ελευθερία του μυαλού είναι επικίνδυνη. Κατάλαβες, η διαφορετική σκέψη ποινικοποιείται, έτσι και πεις κάτι διαφορετικό θα βγουν να σε φάνε. Όλα στο όνομα της αγάπης και του καλού. Έχουν πει κάποιοι φιλόσοφοι που δεν ξέρω τώρα ποιος. Μην νομίζετε ότι και εγώ κάθομαι και ασχολούμαι όλη τη μέρα με αυτά επειδή επικαλούμε καμιά φορά τη φιλοσοφία. Έχουν πει κάποιοι ότι οι θρησκείες, ας πούμε, η θεοκρατία, ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχαν θέσει, ότι ουσιαστικά είναι ύβρις. Γιατί όμως? Όχι επειδή μιλούν για το Θεό, όχι για αυτά που λένε. Αυτά που λένε μπορεί να είναι τέλεια. Επειδή οικειοποιούνται. Κατάλαβες, επειδή προσπαθούν να κάνουν τον άνθρωπο να μετατρέψει την προσωπική του πίστη
σε, μάλλον επειδή προσπαθούν οι ίδιοι να μετατρέψουν την πίστη του ανθρώπου σε μια κατάσταση γενικευμένου ελέγχου. Οκ, με βιτρίνα το, την αγάπη, την επικράτηση του καλού, και φυσικά με όπλο την ενοχή, το φόβο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό με τη, μέσω της φιλοσοφίας, μέσω των φιλοσόφων, δεν θα υπήρχε ποτέ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, έχουμε δύο τετράδια, ρε παιδί μου. Το ένα γράφει πέντε πράγματα, το άλλο γράφει ακριβώς τα ίδια πέντε. Πώς θα προσπαθήσει να τα περάσει στην κοινωνία ο εκπρόσωπος της θρησκείας και πόσο ο φιλόσοφος. Καταλάβες, αυτό λέω. Άρα δεν είναι το θέμα δηλαδή η θρησκεία σαν... είπαμε πολλές φορές. Και εγώ που δεν είμαι...

0: όφους, θα υπήρχε πολύ διαφορετική κατάσταση και σε επίπεδο φανατισμού, έτσι και σε πολλά άλλα επίπεδα. Και στην τελική θα ήταν και μια καθαρή απόφαση του ανθρώπου, γιατί δεν θα βασίζονταν ούτε στο φόβο, ούτε στο συνεχή αγώνα, ξέρω εγώ, να εξαγοράσει την εύνοια του Θεού. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, επειδή είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, είναι κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή εγώ τώρα μπορεί να λέω αυτά που λέω ή να σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, έτσι. Εάν τα ίδια πράγματα εγώ αυτά που σκέφτομαι τα περάσω στο μυαλό κάποιου άλλου, αυτός ο άλλος μπορεί να καταστραφεί. Κατάλαβε, εγώ μπορεί να σώζομαι από αυτά που σκέφτομαι, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να καταστραφεί, γιατί αυτός ο άλλος θα είναι εντελώς ανοχήρωτος απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, επειδή έχει μάθει αλλιώς. Κατάλαβες, άρα η πίστη δηλαδή, εγώ ένας λόγος που σέβομαι, που το λέω καμιά φορά, να σεβόμαστε και την άλλη άποψη, δεν το λέω έτσι για να το παίξω καλός, έτσι, ή ευγενικός, ή απλά για να μην μαλώνουμε στις γραμμές, να προσπαθήσω να περάσω ένα τέτοιο κλίμα. Το λέω και γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι, αν δεν είχαν την πίστη, δεν θα μπορούσαν καλά-καλά να υπάρχουν. Δηλαδή, ακόμα και ψέματα να είναι όλα όσα πιστεύουν, η δύναμη που τους δίνει τους κρατά ζωντανούς. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό όλοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι. Άρα, δεν μπορούμε να προσπαθούμε να φυτέψουμε στο μυαλό ο ένας του άλλου τα δικά του πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει κανείς να περάσει, μέχρι και μισή, και μετά βάζουμε και κάνα τραγουδάκι. 23 10 90 90 90 και πάλι 54 301 955 μπροστά και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση που είμαστε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, γεια.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα εσύ.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μπω λίγο πιο βαθιά. Αν μου το επιτρέπετε.
0: Μην το ρωτάς καν, δικιά σου είναι η ώρα, εσύ κάνεις κουμάντο τώρα. Εγώ είμαι ακροατής τώρα που μιλάς εσύ. Εσύ κάνεις κουμάντο στην εκπομπή. Και άμα θες και στον ελληνικό ακόμα καλύτερα, έλα πάμε.
1: Τέλεια. Θα ήθελα έτσι λίγο με κάποιες γνώσεις παραπάνω σε κάποια θέματα να κάνω μια ερώτηση. Αν ποτέ έχουμε ψάξει τον βίο των Αγίων μας.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις, ότι πολλοί από αυτούς κάνανε πράγματα άσχημα και μετά αγιοποιήθηκαν.
1: Όχι άσχημα, εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Ένα ερώτημα είναι αυτό.
0: Η απάντηση είναι, βρίσκεται στη μεταμέλεια. Η θρησκεία θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι μέσα από αυτά τα ακραία παραδείγματα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό πράγμα είναι η μεταμέλεια και ότι έστω και την τελευταία στιγμή είναι το βασικό ζητούμενο πριν την ώρα της κρίσης.
1: Άρα και οι χειρότεροι εγκληματίες να είμαστε, κάποια στιγμή μπορούμε να γίνουμε και άγιοι, έτσι.
0: Αν θεωρηθεί ότι μετανοήσαμε πραγματικά.
1: Μάλιστα. Και πότε ονομάζουμε και βαφτίζουμε ένα κορμί ότι αγιοποιήθηκε? Από ό,τι λέει η θρησκεία μας είναι μετά τα 100 χρόνια, αν αυτό το κορμί δεν έχει λιώσει και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι έχω ακούσει και εγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τελικά ισχύει. Για πες αυτό που θες.
1: Ναι, κάποια κορμιά όμως τα έχουμε βγάλει από τα 2 μέτρα και τα έχουμε αγιοποιήσει για πολύ εμπορικούς λόγους. Θέλω να ξέρετε ότι κάποια κορμιά τα οποία δεν λιώνουν είναι και από άλλες, και από άλλα αίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιοι από εμάς ασχολούνται με μαύρα πράγματα, πάλι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην λιώσουν κάποια κορμιά. Οπότε δείτε λίγο τον βίο των Αγίων μας, που τους έχουμε βαφτίσει όλους Αγίους επειδή έτσι μας συμφέρει, τι κάνανε όλο αυτό το παρελθόν τέλος πάντων. Γιατί έχουμε πρόχειρα, μου έρχονται 2-3 Άγιοι που ασχολήθηκαν με πολύ μαύρα και άσχημα πράγματα.
0: Να, εγώ που με λένε Κώστα, ο δικός μου ξέρω εγώ, έχει καθαρίσει το μισό του σόι.
1: Δεν εννοώ μόνο αυτά μαύρα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εννοώ και με πράγματα του έξω από εδώ.
0: Αχα.
1: Και αυτά τα κορμιά δεν λιώνουν. Οπότε δείτε λίγο τους Αγίους μας.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε βαφτίσει όλα όπως μας συμφέρει.
0: Πάντως αυτό για τα 100 χρόνια τα ακούω από πολλούς. Μάλλον πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν ισχύει τελικά.
1: Είναι ό,τι μας συμφέρει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτά. Ψάξτε λίγο τους τελευταίους μας Αγίους. Τους πιο νέους. Με τι ασχολήθηκαν στη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί okay. να είμαι τελείως λάθος.
0: Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ για να πω την αλήθεια.
1: Δείτε λίγο τη μαυρίλα. Όλοι αυτοί που είχαν προκαλέσει πριν γίνουν Άγιοι. Μακάρι να είμαι λάθος.
0: Okay.

0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Η Έλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις αντίλαλο, κάτι είναι δυνατά το ραδιόφωνο, κάτι γίνεται.
1: Ναι. Έλα μουρλέ, ο Ταυρομάχος.
0: Έλα Ταυρομάχε, πες τα.
1: Λοιπόν, αυτά που είπε ο Ταύρος, δεν ξέρω αν τον ρωτήσεις να τα ξαναπεί, πιστεύω δεν θα μπορέσει να τα ξαναπεί. Έτσι όπως τα είπε, είπε μια σαλάτα. Μια σαλάτα με διάφορα ζαρζαβατικά μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας. Έλα.
1: Να πούμε την πίστη. Τα πάντα στη ζωή μας στηρίζονται στην πίστη. Μπαίνω μέχρι σε ένα αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στην Αθήνα, γιατί πιστεύω, για τους διάφορους λόγους, πιστεύω ότι θα με πάει στην Αθήνα. Αν πίστευω ότι θα πέσει το αεροπλάνο, δεν θα μπαίνω μέσα. Παίρνω το συγκίνητό μου για να πάω, ξέρω, κάπου για μια δουλειά, και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι το αυτοκίνητό μου θα με πάει. Αν πιστεύω ότι το αυτοκίνητό μου στον δρόμο θα χαλάσει, δεν θα πάω με το αυτοκίνητο, θα πάω με ταξί. Τα πάντα στη ζωή μας στηρίζονται στην πίστη.
0: Αν δεν είχες δει κανένα αεροπλάνο να φτάνει στον προορισμό του, θα πίστευες ότι θα σε πάει. Θα μπαίνες.
1: Θα πίστευα ότι δεν θα πάει και δεν θα πήγαινα με αεροπλάνο. Να. Πάω με αεροπλάνο γιατί πιστεύω ότι θα με πάει. Πίνω τον καφέ μου γιατί πιστεύω ότι μέσα έχει καφέ και ζάχαρη και θα με βοηθήσει να ξυπνήσω. Αν πίστευα ότι δεν θα με βοηθήσει να ξυπνήσω, δεν θα τον έπινα. Θα πίνα ένα τσάι, θα πίνα κάτι άλλο. Τα πάντα στη ζωή μας στηρίζονται στην πίστη. Και για να πιστεύουμε κάτι σημαίνει έχουμε αμφισβητήσει, έχουμε διερευνήσει, έχουμε βρει την αλήθεια σε σχέση με αυτό το πράγμα και γι' αυτό το πιστεύουμε. Κάποιος που πιστεύει κάτι που είναι λάθος, απλά πιστεύει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Και κάποια στιγμή θα το βρει μπροστά του ότι αυτό το πράγμα που πίστευε είναι λάθος και πρέπει να το διορθώσει να πιστέψει κάτι άλλο. Η χριστιανική πίστη, για να έρθω στα επί των πραγμάτων, στηρίζεται στην αλήθεια. Μονάχα στην αλήθεια, οι οποίοι όσοι πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε αμφισβητήσει, έχουμε διερευνήσει τα πάντα όσα μπορέσαμε ως άνθρωποι, έχουμε δει θαύματα με τα μάτια μας. Έχουμε δει θαύματα με τα μάτια μας και πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε έτσι επειδή μας μάθανε, όπως λέτε εσύ, επειδή είμαστε βλάκες. Δεν το πιστεύουμε επειδή μας μάθανε. Επειδή μας μάθανε, οι περισσότεροι σε κάποιο χρονικό διάστημα της ζωής μας ήμασταν άθεοι. Ώσπου είδαμε πράγματα μπροστά μας και πιστέψαμε. Είδαμε την αλήθεια. Είδαμε πράγματα που δεν εξηγούνται με άλλο τρόπο. Πολλά πράγματα, ας μην αναφερθώ σε εκατομμύρια θαύματα που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να πω τώρα τη διαφορά που έχει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι σαν τις γυναίκες, σαν τις κοπέλες που έχουν φίλη της τη σοφία. Έχουν σαν άσχημες κοπέλες που έχουν μια όμορφη φίλη και θέλουν να είναι φίλοι της όμορφης της κοπέλας, ούτως ώστε όσους απορρίπτει η όμορφη η κοπέλα να τους παίρνουν αυτές. Έτσι είναι η φιλοσοφία σε σχέση με την σοφία. Οι φιλόσοφοι, όπου έχω διαβάσει φιλοσοφικά κείμενα, λένε μισές αλήθειες. Μισές αλήθειες. Ενώ η πραγματική σοφή ανά την ιστορία ήταν αυτή που λέγανε ολόκληρες τις αλήθειες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάποιες φιλοσοφίες, αλλά όσες φιλοσοφίες έχω διαβάσει και το δεις καλά το πράγμα, σου λέει μισή αλήθεια. Αυτό που είπε ο προηγούμενος ότι οι αγιοποιούνται στα 100 χρόνια, αυτά δεν ισχύει, από το κεφάλι του τα βγάζει.
0: Όχι, κυκλοφορούσε πάντως πάρα πολύ. Δεν ισχύει, αλλά κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τώρα ποιος το έβγαλε δεν ξέρω.
1: Το τι κυκλοφοράει, Κώστα, δεν έχει πολλές.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Πραγματικότητα. Υπάρχουν άγιοι που αγιοποιήθηκαν στα 200.
0: Μήπως ίσχυε κάποτε και έχει αλλάξει, γιατί πάρα πολύ και εγώ τα ακούω, πολλά χρόνια ρε παιδί μου.
1: Δεν ισχύει, Κώστα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Ειδικά στον ελλαδικό χώρο ακούγονται πάρα πολλά πράγματα σε διάφορα θέματα που δεν ισχύει. Που δεν ισχύουν. Γιατί έτσι είναι η μύθη των πόλεων. Όσον αφορά τα άφθαρτα σώματα, ναι, μπορεί να υπάρξουν και άφθαρτα σώματα με χημικούς τρόπους ή με άλλους τρόπους. Με άλλους τρόπους αυτούς που ανέφερε. Όμως, μόνο τα άφθαρτα σώματα της Ορθοδόξου πίστεως ευωδιάζουν, μόνο τα άφθαρτα σώματα της Ορθοδόξου πίστεως μυροβλίζουν, μόνο τα άφθαρτα σώματα της Ορθοδόξου πίστεως θαυματοποιούν. Πάει ανάπηρος εκεί, πάει παράλυτος και σηκώνεται πάνω και πραγματάει και φεύγει. Πάει κεφλός και βρίσκει το φως του. Μονάχα στην Ορθοδοξία γίνονται αυτά. Αυτό Κώστα μου είχα.
0: Οκ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλά. Παρακαλώ.
2: Καλά Κώστα.
0: Έλα, γεια, καλημέρα.
2: Κλείς, τεχνητή νοήμα.
0: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, καλά, εσύ?
0: Ας τα λέμε κι εμείς. Είχαμε κάνει κουτσομπολιό, χάσαμε τίποτα?
2: Ωραίο σκηνικό σήμερα, πήγα.
0: Α, πήγες? Α, για πέσα, είχε τίποτα αξιοσημείωτο που δεν πολύ φάνηκε?
2: Με συγκίνησε πολύ η εικόνα του Μιστακίδη, ξέρεις, που γύρισε στον κόσμο, με χαιρέτησε. Η αποθέωση του κόσμου προς τον Μιστακίδη.
0: Δεν τα έχεις δει από κοντά, YouTube και τέτοια?
2: Όχι, πήγα σου λέω στο κήπεδο.
0: Ναι, ό, το έχει σημασία, γιατί εκεί που το λες σε κάποια φάση, όταν ξαναγύρισε μπροστά να κάτσει, βούρκωσε.
2: Ναι, ναι, συγκινήθηκε, ναι, αυτό φάνηκε. Φάνηκε γιατί όλοι ήμασταν από μια πλευρά, δηλαδή φαινόταν και ήμουν σχετικά κοντά του ρεπατάκι μου, τον έβλεπα. Πολύ ωραία κίνηση με τον Μπάνε που πήγε, ξεσέδωσε τη φανέλα και αυτά. Θα έλεγα δηλαδή τρομερή κίνηση. Δεν θα πω ότι ξέρεις αυτό που μπορεί να δημιουργήσει ίνδικες μεταξύ των παιχτών, γιατί βλέποντας λίγο και τις κινήσεις των παιχτών στα social media, όλοι έχουν χάρη που ήρθε ο Οσμάν. Όλοι έχουν χάρη πραγματικά δηλαδή, και βλέπουν ότι θα γίνει κάτι σπουδαίο. Εγώ αυτό κουτσομπολιό, αυτό που ακούω είναι ότι στην προετοιμασία ο Τριγκίρη θα τους λιώσει. Δηλαδή,
0: θα τους, τι τι, θα τους?
2: Θα τους λιώσει.
0: Α, ναι.
2: Ζυγαριά, χάνουμε κιλά, ζών πρες, πίεση πολύ στην πρώτη πάσα. Δηλαδή τους περιμένει μια προετοιμασία πολύ δύσκολη. Λοιπόν, με πολύ γυμναστική, πολύ τρέξιμο, πολύ φυσική κατάσταση. Ωραία όλα αυτά ακούγονται. Εγώ περιμένω, σου λέω, να δω την ομάδα να παίζει όσο τίποτα άλλο. Δηλαδή ανυπομονώ να ξεκινήσουν, ας πούμε, οι αγώνες. Και ξεκινάνε και νομίζω με ένα Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο. Δηλαδή θα πάνε οι τρεις της Αθήνας και ο ΠΑΟΚ για να παίξουν για ένα κύπελο στη Ρόδο αρχές Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δηλαδή ναι. Και λίγο τυχεροί να είμαστε, ας πούμε, λίγο απροετοίμαστοι οι άλλοι, η χρονιά μπορεί να ξεκινήσει και με ένα τίτλο από πουθενά. Ξανά. Λοιπόν, ένα άτυπο κύπελο. Άτυπο όχι, ένα κύπελο, ας πούμε, μεταξύ των τεσσάρων, ας πούμε, της τετράδας. Σχετικά τώρα με τις μεταγραφές, εγώ ακούω ότι θα έρθει ψηλός Έλληνας. Και όχι μόνο ένας, δηλαδή παίζει να έρθει και δύο.
0: Δύο ψηλοί. Στο 4 και στο 5 δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Ή 4-5.
0: Εντάξει, θα πρέπει να πάει κάπου αλλού όμως κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχουν μαζευτεί πολύ στο 5 ειδικά. Στο 4 χωράει.
2: 4-5. Πιο πολύ 4 ναι. Στο 5, ας πούμε.
0: Ναι. Να αν είναι ένας, ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Χρειάζεται.
2: Εντάξει, είναι μια κίνηση που έχει μια λογική, ρε παιδάκι μου. Αυτό. Για τον Τόρση δεν πιστεύω ότι υπάρχει νόημα ή και πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι...
0: Τι να σου πω, εγώ από αυτά που ξέρω έχει γίνει και επαφή πολύ απ' έξω ότι αν τυχόν μείνεις ελεύθερος, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τι να σου πω.
2: Πιο πολύ του walk-up μου πάει δηλαδή, αλλά παρά το.
0: Να,
2: πιο πολύ για εκεί. Αλλά και ήθελα να σου πω και το εξής. Δηλαδή, βλέποντας λίγο και επειδή μελετάω τους παίκτες που πήραμε, είναι έξις μερικοί άγνωστοι στα χαρτιά, δηλαδή ο Χάτζινς. Ο Χάτζινς, άμα δεις τα στατιστικά του, έχει και rebound ο άνθρωπος. 4, 5, 6 rebound σε κάθε παιχνίδι. Έχει 8, 6 assist σε κάθε παιχνίδι.
0: Γιατί το λες άγνωστο? Έχει δείξει πολλά πράγματα στη Γαλλία. Τώρα δεν θα μπορέσει να βγάλει εδώ τον εαυτό του, ας πούμε.
2: Δεν πρόκειται δηλαδή για έναν επιθετικό απλά playmaker που θέλει μια μπάλα.
0: Ναι, έχει πολλά στοιχεία βέβαια. Είναι σαν το σόρτ του Παναθηναϊκού περίπου.
2: Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζει μπάλα, μαρκάρει, τρέχει. Το ίδιο και ο Μήτρου Λόγκ δηλαδή, άμα δεις τα στατιστικά. Το σπίτι έχω ένα παιχνίδι τώρα εδώ με την Βρήτους, έχει 10 rebound, 6 assist και 4 κλεψίματα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει άμυνα, πιέζει. Είναι δηλαδή εργαλείο, είναι παίχτης της ομάδας.
0: Ναι, δεν είναι όμως ο παίχτης που θα τον βάλει στο αντίπαλο, ας πούμε, βαρύ πυροβολικό να πιάσει τον Αν, για παράδειγμα. Εντάξει, κατά ανάγκη θα το κάνει και ο Καλάθος παίζει άμυνα. Αν και περισσότερο με τα κλεψίματα, αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα που να πεις ότι τον έχω για την ειδική αποστολή. Εντάξει, έχει το Φίλιο θα μου πεις, αλλά οκ, okay, τώρα.
2: Για την ειδική αποστολή, ας πούμε, έναν παίχτη που θα. Μπέβερλι.
0: Μπέβερλι. Ναι, εντάξει, κοίταξε και ο Μπέβερλι. Η άμυνα που έπαιζε ήταν λίγο περισσότερο για τα μάτια τα δικά μας, για τον κόσμο. Πολύ καλό στα κλεψίματα κτλ. Αλλά όχι Μπέβερλι. Εγώ λέω ξανά Λαρετζάκης για μένα.
2: Λαριτζάκης.
0: Αν μιλάμε για γκάρ. Αλλά θέλει και ένα που να μπορεί να πιάσει και ένα τριάρι ψηλό. Που δεν έχει ούτε εκεί. Γι' αυτό τώρα. Τέλος πάντων, πώς το κλείνουμε για σήμερα και θα μας δίνουν οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ήθελα να πω και κάποια άλλα πράγματα λίγο.
0: Πες τα λίγο στα γρήγορα, σε ένα λεπτό, αν μπορείς.
2: Εντάξει, δεν θα πάρουμε πολύ μόνο. Δεν πειράζει, να σε βάσω τον κόσμο.
0: Καλά, καλά, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Γιατί είμαστε και μισή σχεδόν. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Έλα.
0: Ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε τώρα, πρόσφατα, στο Μοντικό Γεγό που μας πέρασε, που λέμε για τη θρησκεία. Ήταν το Αηλιός. Ήταν το Αηλιός, πότε ήταν, Σάββατο, Κυριακή, πότε ήταν αυτό. Και έλαβε χώρα το περιστατικό σε χωριό στο νομό Γραβίτσας. Ο παπάς στην εκκλησία στόλτσε την εκκλησία, την ετοίμασε, είχε γάμο. Και πήγε ο πρόεδρος με τσαμπουκά στον παπά και τον λέει σε στόλτσε την εκκλησία να μην γίνει ο γάμος και να κάνω εγώ πανηγύρι εδώ. Αλλά γίνονται εδώ, λέει αυτά ο παπάς. Εκείνος τσαμπουκαλέπτει, τον πλακώνει ο παπάς στο ξύλο και έχω φωτογραφία τον πρόεδρο, τέζα κάτω, τότε σε κραβιό που γνιάσαν να πούμε. Τώρα, ποιον παίρνουμε θέση. Άμα είναι αλήθεια, εγώ και παραμύθια.
0: Ναι, το διάβασα κι εγώ.
3: Τον πλάκωσε στο ξύλο στις γρήγορες παπάς, τον έστειλε, μου ήταν και ένας άγος εκεί, πήγε να σαμπουκαλευτεί και εκείνος, τον πλακώνει και εκείνος, να πούμε, κόκαλο. Λέει, παπά, στο μαγαζί είναι δικό μου εδώ, κάνω γουγκουμάντο. Έχει, του λέω αυτό με την άποψη, δηλαδή με αφορμή τα αυτά όλα λίγο να. Η εκκλησία, γενικά η θρησκεία, είναι δεδομένη, καθιερώθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει ισχύει, έχει πέρασει να το πούμε έτσι. Όχι μόνο η δική μας η θρησκεία, όλες οι θρησκείες που αναπτύχθηκαν. Οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές και οι πάντες. Όχι. Διότι εκεί είναι η παρηγοριά του ανθρώπου, φίλε. Δεν έχει άλλη παρηγοριά ο άνθρωπος. Στην θρησκεία. Πού να πάει. Εκεί τελειώνει. Εκεί αρχίζει η ζωή, σε βάζει την κολυμπήθρα και εκεί τελειώνει. Σε βάζουν στο κουτί, σε παίρνουν τέσσερι, κασμάς και φτιάρι και αντιγιά. Αυτό δεν είναι δημόσιο. Και τελειώνει το έργο. Εκεί και πέρα τι να αποδείξω. Αποδείξω. Το λένε και αυτοί οι ίδιοι. Αν όταν διαβάζει, όταν ψέλει, είναι παρηγορητικός ο λόγος της Εκκλησίας. Και το λένε και οι ίδιοι οι ιερείς. Ότι είναι παρηγοριά. Ζωή και θάνατος. Δεν μπορεί να το ανατρέψει κανένας. Τώρα
0: τα άλλα, εντάξει. Τώρα πιστεύω, λέει διάφορα. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για να προλάβουμε και ένα τελευταίο, γιατί πήγαμε και μισή.
3: Ναι, εγώ σαν
0: έτσι, να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα.
3: Ο πρόεδρος όμως κόκαλο.
0: ναι, ξέρω, το διάβασα.
3: Κόκαλο, Κώστα. Ναι.
0: Καλημέρα, τα λέμε, γεια. Παρακαλώ.
4: Ένα και ο τελευταίος.
0: Τι, καλημέρα, πάλι εσύ.
4: Πριν πεις οτιδήποτε, μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, μου την έχει φέρει έτσι από πίσω 5-6 φορές. Βγαίνει, όχι μπουρδες λέει, όχι δεν ξέρει τι λέει, όχι δεν ξέρει αν θα ξαναπεί. Άσε μου να πάρει μια απάντηση ένα λεπτό σε αυτά που είπε. Άκου φίλε, σου λέω Κώστα, λες εσύ, στο αεροπλάνο μπαίνεις γιατί πιστεύεις. Και σου λέω Κώστας, αν δεν το έχεις δει το αεροπλάνο, τι κάνεις, λες δεν μπαίνω, γιατί δεν πιστεύω, γιατί δεν το έχω δει. Άρα φίλε, η πίστη βλέπεις τι σε κάνει, να μην ταξιδέψεις με το αεροπλάνο, γιατί δεν έχεις ερευνήσει αν τα αεροπλάνα υπάρχουνε. Δεν έχεις ψάξει να δεις με τα αεροπλάνα αν πέφτουν και κατά πόσο πέφτουν για να είναι ασφαλής ή όχι, απλά πιστεύεις ότι σου λένε. Λες, μπαίνεις στο αμάξι γιατί πιστεύεις ότι θα σε πάει κάπου. Κι όμως πόσες φορές φίλε η πίστη σου έχει βγάλει έξω, έχει πέσει έξω. Γιατί το αυτοκίνητο το λες θα με πάει εκεί που να με πάει, δεν βλέπεις την αλήθεια. Πιστεύεις τι αυτό το εύκολο που έχεις στο μυαλό σου, τι ότι το αυτοκίνητο θα σε πάει. Αλλά αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο είναι χαλασμένο. Και στον δρόμο πόσες φορές χαλάει και λες, όχι την τύχη μου μέσα. Γιατί απλά πίστεψες. Γιατί δεν είδες την αλήθεια. Και κλείνω με ένα τρίτο. Άκου όσα είπες όλα μαζί. Η πίστη, φίλε, για να δρεωθεί στον άνθρωπο δεν θέλει εξηγήσεις, θέλει ωραία αφηγήματα. Και επειδή μίλησες και για κάτι, ένα θέμα αυτό με την Ανάσταση, άκου να σου πω κάτι. Το αφήγημα λέει ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια ψέματα, φίλε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Πέντε ιστορίες τέτοιες υπάρχουν. Αλλά η εξήγηση είναι τόσο ωραία, ώστε σε πιστεύω ότι εσύ τι κάνεις. Εδραιώνεις την πίστη σου. Γιατί τι σου λέει? Ότι ο Θεός αναστήθηκε και θα αναστήσει και εσένα. Αλήθεια δεν υπάρχει. Υπάρχει πίστη. Ζήσε με την πίστη σου. Αλλά όχι με την αλήθεια. Καλό ξημέρα μας όλοι.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Λοιπόν, φύγαμε τώρα. Επειδή η κουβέντα, δεν ξέρω γιατί σταθήκατε τόσο πολύ και γιατί κολλήσατε σε εισαγωγικά με αυτό, είπαμε δύο πράγματα στην αρχή. Από το Δαρβίνο το ξεκινήσαμε, που είχε ένα τύπο που καταδικάστηκε επειδή δίδασκε την θεωρία της εξέλιξης. Και είπα εγώ ότι κουβέντα στην κουβέντα, επειδή πήγαμε λίγο και στα της Εκκλησίας κλπ., είπα ότι έχει βγει και μία έρευνα που μιλάει για τη σχέση των Ελλήνων με την Εκκλησία, με την θρησκεία κτλ. Και μέσα σε όλα είπε ότι έχει και ένα 56%, πόσο είπαμε, το ξαναδώ, ότι πιστεύουν στους αγγέλους. Και ξεκίνησε η κουβέντα εκεί και το πήγαμε με τους αγγέλους για κάποιο λόγο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, δεν είχε τίποτα για τραγουδάκια, αλλά επειδή κάποιος είπε κάτι για άγγελο, τον Άγγελο Διονυσίου θα μας επιτρέψει, είχα σκοπό να το βάλουμε τώρα με το που βγούμε από το διάλειμμα, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω. Για τον Άγγελο το Διονυσίου που ήθελε ο φίλος, θα το βάλω με το που κλείσουμε να ακουστεί μέχρι να μπει ο Στέφανος, εντάξει. Τα υπόλοιπα θα είναι πάλι με αγγέλους, αλλά με περιγραφή αγγέλων. Δηλαδή τραγούδια που να έχουν να κάνουν με αγγέλους. Άμα έχουμε κανένα, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι πάρα πολλά, έβαλα εκεί 5-6 τη σειρά. Άμα έχουμε τίποτα, κανένα τραγούδι που να μιλάει για άγγελο, ρίχτε το, εντάξει. Πάμε ένα διάλειμμα. Δεν έχει και διάλειμμα ουσιαστικά. Καλά, ένα σποτάκι, μία ανάσα. Για να βάλω εγώ μερικά τραγούδια στη σειρά. Αν έχετε τίποτα που να παραπέμπει σε άγγελο, αφού πήγε και κουβεντιάσαμε πολύ αυτά, μου λέτε, ναι. Λοιπόν, πάμε ένα σποτάκι και μετά πάμε στους αγγέλους. Τους τραγουδιστικούς, έτσι. Τους άλλους. Φτάνει. Άλλη φορά. Το εξαντλήσαμε για σήμερα. Πάμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πώς το λέει, αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Και το άλλο, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα, λέει σε κάποια φάση ο Αηδός. Μεγάλο στίχος, γιατί πολύ νύχτα ρε φίλε, πολύ σκοτάδι ρε φίλε. Όταν βάζω το τραγουδάκι στην αρχή, το Πότε Βούδας, πέρα από το ότι το έχω για να προλαβαίνω να, ξέρεις, λίγο να κάθομαι να ανοίγω δύο πράγματα κτλ, να κερδίζουμε λίγο χρόνο μέχρι να μπούμε, το έχω και γιατί υπάρχουν κάποιοι στίχοι συγκεκριμένοι που θεωρώ ότι είναι έτσι σημαντικοί. Και τέλος πάντων δεν είναι κάποια μηνύματα ρε παιδί μου που περνάει το τραγούδι. Έτσι πέρα από το όλο ίδια και τα ίδια κτλ, τη ζωή μου ροκανίδια κτλ, έχει μέσα το τεράστιο στίχο «Άλλο ανοιχτομάτης και άλλο ο αυγουλωμάτης». Τεράστιος στίχος. Και έχει μέσα και άλλα δύο-τρία. Αν δεν είχα το «Πότε Βούδας, πότε Κούδας» για τραγουδάκι εισαγωγής, επειδή έχει 4-5 στιχάκια που νομίζω ότι είναι «to the point», που λέει και ο κύριος διευθυντής, θα μπορούσε εύκολα να είναι αυτό το χαλί, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Άγγελος εξάγγελος». Έτσι, για αυτά τα δύο που σας είπα και κάνα δύο ακόμα που λέει μέσα.

0: χαθεί.
1: Λοιπόν, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Τώρα, αν έχουμε. Α, ήρθε και ένα ωραίο. Λες. Βασικά στείλατε και άλλα που είναι και σε ξένα, αλλά τώρα δεν προλάβουμε, μωρέ. Να βάλουμε ελληνικά σήμερα. Send me an angel, ε. Ναι. Έχουμε. Αυτό είναι Καζούλης. Αν ήσουν άγγελος, βέβαια. Άγγελοι του Τσάρλι, ε. Ωραίο να κλείσουμε, μιλές με τον Τσάρλι. Έτσι και λίγο εύθυμα, ναι. Το βαρύναμε λίγο. Να κλείσουμε με τους άγγελους του Τσάρλι. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν έμεινε τίποτα άλλο σε αγγελικό, κάνα τραγουδάκι που να μιλάει για αγγέλους μέσα και τέτοια.
0: Στο προσκεφάλι σου τα σύ.
1: Λοιπόν, θα ανοίξω μια γραμμή αν θέλει κάποιος να προτείνει. Και άμα είναι και με μήνυμα κανένα, το κοτσάρουμε και αυτό το κολλάμε. Εντάξει, μια γραμμούλα θα πάρω, ένα τραγούδι με άγγελο, έχουμε τίποτα πρόχειρο. Λοιπόν, 90-90-90, τώρα βλέπω να πάρουμε τυχαία μία από τις δύο. Ας είναι αυτή. Για πείτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
2: Μουσική αστυνομία 2 εδώ. Λοιπόν, Άκης Νέμπερ, φύλακας Άγγελος Αλίτης. Α. Μην ενοχλείτε, ρε παιδιά, τον ολέο Ταύρος. Δεν ενοχλεί κανέναν, μην τον ενοχλείτε.
1: Ενοχλούν αυτά που λέει μου, ρε.
2: Δεν... Είναι πολύ προσεκτικός. Ναι. Εγώ τον ακούω τι λέει. Ναι. Και αν συμφωνώ και αν δεν διαφωνώ, θα μιλήσω για αυτά που διαφωνώ. Μην τον ενοχλείτε, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, φύλακας Άγγελος Αλίτης.
1: Φύλακας Άγγελος Αλίτης, active member. Οκ, okay, θα κλείσουμε με αυτό. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, για κάτσε να κοτσάρω εδώ πέρα. Κάτσε μέχρι να κοτσάρω να βάλω και άλλο ένα εδώ που ζητάτε και είναι, μ' αρέσει και εμένα αυτό. Λίγο μπαλαντιάρικο βέβαια. Καψουροτράγουδο, αλλά ωραίο.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τελευταία μηνύματα. Όσο ακούμε εδώ και τις πενιές. Σαν σήμερα και τέτοια δεν έχει, είπαμε. Ούτε γιορτές, ούτε πανηγύρια, ούτε επιτίους, ούτε τίποτα. Μόνο τον Κερούλη μία φορά, άλλη μία ρεπετησιόν έτσι στα πεταχτά. 36 το πέτυχα. Τρίτη είναι 36 με μπόλικο ήλιο. Και μετά είπαμε θα έχουμε σταδιακά, θα αρχίσει να πέφτει. Μέχρι που κατά την Παρασκευή, Σάββατο θα είμαστε και 10 βαθμούς κάτω. Χοντρικά. Το λύσαμε και αυτό. Λοιπόν, για πάμε μηνύματα. Είμαστε στον... Λοιπόν, κύριος Βαραγιάννης, δεν ξέρω αν είναι ακόμα συντονισμένος. Μας είχε στείλει πριν ένα link, μπείτε να το δείτε αν θέλετε, για αγγέλους. Το βάλαμε και το Βαραγιάννη στο παιχνίδι με τους αγγέλους. Για κοσμοναύτες, λέει, που είδαν 7 αγγέλους στο διάστημα. Και παραπάνω μου λέει ότι υπάρχει και ντοκιμαντέρ από το History Channel. Και ταινία σχετική, λέει, ψιλοκαλή, να τη δούμε. Λοιπόν, κύριε Βαραγιάννη, άμα είσαι ακόμα ξύπνιος, τώρα μου θύμισες κάτι άλλο. Υπάρχει ποδοσφαιρικό. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα που είναι ειδικό της εκπομπής. Έτσι, για εξωγήινους και ούφο. Υπάρχει κάποτε ένα μάτς που έχει διακοπεί, λέει, γιατί τα είδαν ούφο αυτοί. Ήτανε Φιωρεντίνα με μία άλλη, παίζανε οι ομάδες, οι δεύτερες, κάτι, ένα τουρνουά για τους αναπληρωματικούς, κάτι τέτοιο. Και είδανε πάνω να περνάει από το γήπεδο κάτι που πίστεψαν ότι ήταν ούφο και κρέμονταν και κάτι πραγματάκια, λέει, από δίπλα. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν μαλλιά αγγέλων, γι' αυτό το θυμήθηκα. Δεκαετία 50 κάπου εκεί. Ψάξ' το άμα θες, που σ' αρέσουν και σένα αυτά. Τελικά πρέπει να ήταν... οπτική απάτη, κάτι είχε γίνει μάλλον, αλλά είχαν μείνει στο μάλλον οι επιστήμονες, δεν βρήκανε ποτέ νομίζω τι πραγματικά ήταν. Αλλά το θυμήθηκα για τα μαλλιά αγγέλων που κρέμονταν από το ούφο μαλλιά αγγέλων. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να ήταν και οπτική ψευδαίσθηση από ιστούς αραχνών που εκεί με τον ήλιο που περνούσε εκεί πέρα γινότανε διαθλάσεις και αντανακλάσεις και δεν ξέρω εγώ τι και κάτι τέτοια πράγματα. Τα έχουμε μελετήσει αυτά, τα έχουμε κάνει διατριβή. Λοιπόν, να, δεν σε λέω εγώ, ο Γιάννης από πάνω. Μιας και πιάσαμε τα ούφο, θυμάται κανείς τις πυρκαγιές 2001-2002, πρώτο πόδι Χαλκιδικής, το βίωσα σαν παιδί, τα ούφο που κολλάνε. Τα βίωσα, λέει, σαν παιδί από Γερακινή μεριά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα από τα απογεύματα, βλέπαμε κόκκινες σφαίρες να εμφανίζονται, λέει, μέσα από τους καπνούς και δεν σβήστηκαν ποτέ από τη μνήμη εκείνες οι μέρες. Από το χτες μου χώρισε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, ίδρωσε ο ιδρώτας του. Μάλιστα. Ουφ, ίδρωσε ο ιδρώτας μου, λέει η Βρανά. Ο Γιώργος, δεν υπάρχουν άγγελοι, Κατερίνα Κούκα. Κάθε ώρα, ναι. Πιο πολύ. Αλλά εδώ λέμε ότι υπάρχουν, για. Αγγελέ μου, τύρανέ μου. Καλά, για κάτσα το παρκάρω κι αυτό.

0: πήρανε μου.
1: Έλα, το κότσαρα και αυτό. Λοιπόν, Αλέξανδρος, έχω μεταφράσει, λέει, στα ελληνικά ένα βίντεο που υπάρχει. Τι λες, στο εσύ Σολίνα, τι είναι αυτό, YouTube, με θέμα, λέει, εξωγήινους και Ανουνάκη. Σίγουρα θα, να, δεν σε λέω εγώ. Σίγουρα θα το βρεις ενδιαφέρον και μου το στέλνει εδώ το link με YouTube. Άμα έχει Ανουνάκη μέσα, εγώ δεν χάνω. Εμείς είμαστε με Ανουνάκη ή όχι, όλο τον μπερδεύω αυτό. Είναι η Ανουνάκη και οι άλλοι ποιοι είναι, ρε εσύ, οι Δρακονιανοί, τους μπερδεύω συνέχεια αυτούς. Με ποιους είμαστε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Νίκος ήθελε ξένο που είναι και καλό από Scorpions, Send Me an Angel, αλλά τώρα και δεν προλαβαίνουμε και επειδή βάλαμε ελληνικά στον Νικολάκη, ας να το κάνουμε καμιά άλλη μέρα, θύμισε το μου, άμα βάλουμε ξένα, πολύ ευχαρίστως. Έλα και λίγο κούκα που ζητήσατε δύο στροφές.

Λοιπόν, έχουμε μείνει στην Λαρίσα, η οποία λέει, ακόμα και αν έχεις 100% δίκιο, προσβάλλεις, λέει, το 90% των Ελλήνων χριστιανών, η τροπολογία για τιμωρία σε εισαγωγικά προσβολής θρησκειών και πιστεύω, δυστυχώς, περιλαμβάνει όλες τις θρησκείες εκτός της Ορθόδοξης. Εκτός, λέει, της Ορθόδοξης Χριστιανικής. Δηλαδή, αν βρήσεις τον Αλλάχ, πας μπουζού. Αν βρήσεις Θεό, Χριστό κλπ, δεν τρέχει κάστανο. Ποια τροπολογία το λέει αυτό? Αυτή η δική μας, ο νόμος ο ελληνικός. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Λοιπόν, Γιάννης. Στίχος από το τραγούδι που λέγαμε πριν του Σαββόπουλου, το Άγγελος Εξάγγελος. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ από την αλήθεια. Τεράστιο στίχος επίσης, ναι, εννοείται. Βασικότατος λόγος που θα μπορούσα να το έχω χαλεί, εννοείται. Εννοείται, Γιάννη. Εννοείται, γιατί είναι η κουβέντα που κάνουμε κατά καιρούς, ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν την αλήθεια. Θέλουν τα βολικά αφηγήματα που ταιριάζουν έτσι στις πεπιθήσεις μας, έτσι, και μας ακούγονται στα αυτιά ευχάριστα ή τουλάχιστον όχι δυσάρεστα. 100% τεράστιο στίχος. Τι είναι αυτό, Ξανθέ μου άγγελε, ηθόδη, αμάν.

Καλημέρα και στο Δημήτρη που θέλει τίποτα σε Αγγέλα, μα έχουμε. Αγγέλα, τι να έχω τώρα, τη Μέρκελ τέτοια ώρα, πού να την έπαιρνε ένα τηλέφωνο να μας τραγουδήσει, αλλά είναι αργά τώρα, δεν γίνεται. Την άλλη φορά. Φοδωρή, δεν προλαβαίνουμε, φίλε, είναι και 53. Δεν προλαβαίνουμε, έχω άλλα δύο για το κλείσιμο. Thanks για την επιλογή. Δεν το ξέρω το τραγούδι, να πω την αλήθεια. Χαρά Βέρα, λέει. Αμαρτωλή και Άγγελη, και προτρέπει να ακούσουμε τα λόγια.

0: Λοιπόν, αυτά. Άντε να κλείνουμε και τα κοιτάπια σιγά σιγά.
1: Τι μου έχεις κάνει και πονώ και δεν μπορώ να κοιμηθώ και όταν σε βλέπω τρέμω ολοκληρώς για σένα.
0: Έχει και κάποια που δεν προλάβουμε να τα πούμε γιατί μας έπιασε κουβέντα, που είναι πάνω σε αυτά που λέγαμε και πριν, για παράδεισο, για κόλαση κλπ, που έχει κάτι έτσι δημοσκοπησούλες από το εξωτερικό και όχι μόνο. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί να συμπληρώσουμε αύριο αν χρειαστεί, αν όχι κάποια άλλη στιγμή. Και έχει και πολύ ωραίο τέτοιο, δεν πήγαμε σε αυτά. Και δημοσκόπηση μεγάλη που έχει κάνει Αμερικανικό Ινστιτούτο, πρέπει να την είχα αναφέρει μια μέρα απόξω απόξω, για τη μεταθάνατο ζωή. Άστα τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Θα τα πούμε και αυτά κάποια άλλη στιγμή.

Το ζητήσατε, αλλά χάλια ο ήχος μου φαίνεται. Και κάτσε να δω. Μήπως από εδώ παίξει καλύτερα. Νομίζω ναι. Πάμε και αυτό προτελευταίο. Και κλείνουμε με active member που ζητήσατε. Και μετά έχω και ένα χρωστούμενο από τον Άγγελο Διονυσίου. Άγγελος και αυτός τον κοτσάρα με εδώ πέρα. Εντάξει, μέχρι να μπει ο Στεφανάρας να ακούσετε μερικές στροφές και από αυτό.

0: τις κυνηγούσε στα βουνά. Εμείς θα τα πάρουμε τα βουνά καμιά μέρα, αλλά πότε θα είναι. Τουλάχιστον να βρούμε κανένα βουνό, καμία σπηλιά εκεί, είπαμε. Ευάερη, ευήλια, να έχει Wi-Fi. Αυτός είναι ο στόχος ζωής. Για να δούμε. Λοιπόν, φύγαμε. Έλα, πάμε με active member για το φίλο που το ζήτησε λίγο πριν. Και μετά Διονυσίου Άγγελος πιστεύω να προλάβει να ακουστεί, έτσι, καμιά στροφή. Μέχρι να μπει ο Κριστέφανος εδώ για να πείτε τα περισσότερα και να ακούσετε τα περισσότερα. Εμείς αύριο κατά τις 11 ξανά και μανά, αν είστε κι εσείς εδώ, θα τα ξαναπεράσουμε ένα χεράκι. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.
1: Νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σ' ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

95. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ενεργειανών. Μη με ακούς που δίνω γκάζι. Είμαι ελτερίμπελε καταστασιό. Απελπιστή και τραζίκ. Και είμαι και φραζίλα. Έχω τα λεπόρια επάνω να σεβαστείτε ότι μεταβαίνω το. Οδεύουμε για τα δεύτερα τρίτα της αιωνιότητας. Καταλαβαίνεις ότι έχω γράψει χιλιόμετρα στη κοντέρα. Και επειδή δεν μπορώ να κρατάμε και τέσσερα καρπούζια σε μία μασχάλη, κύριε Γιώργο Μπούζο, μέχρι τρία κράτησα. Τέταρτο μη με φορτώνεις, δεν μπορώ. Κάλε μη και κανένα δυο καρπούζια τώρα, όπως έχεις τους άλλους, γιατί Στεφανάκος θα πέσει σαν τα βουβάλια που λες δεν έχει τίποτα. Φόρτωσε τον κάρο με πατάτες, γιατί θα αρχίσω να τραγουδάω όσες άσπρες τρίχες έχω στα μαλλιά μου, τόσες μαύρες πίκρες έχω στη καρδιά μου, είναι από σένα, παγαπώ γλυκιά μου.

Θα προσπαθήσω να το βρω από Μίμη Γκιουλέκα αυτό το θυμάμαι το τραγούδωσα ως εσάς. Έτσι με έχεις καταντήσει. Γιατί θα πάω να πέσω στις Λαρίσεις το ποτάμι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Μπήμανα σε ένα Παναήρι στην Κατερίνη αυτό το σουκού. Θα αναφερθώ και εκεί. Αλλά κάτσε να χτυπήσω μια τζουρίτσα είδωρ και να σούρθω.

0: μαγαπείς.
1: Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής στα μικρόφωνα, κυλικιάρχης του Χάρβαρντ, πάλι στα μικρόφωνα. Στην ηχοληψία ο ίδιος, στα μπλιμπλίκια ο ίδιος, στη ραδιοφωνική εκπομπή ο ίδιος. Βάζω και κανένα νεράκι, κάνω και καφέδες. Donuts, donuts, mines, καλαμπό. Και θα αρχίσω να πουλάω και από αυτά.
0: Ή θα πέσω να πνιγώ.
1: Ή θα πέσω να πνιγώ. Στις λαρίσεις στο ποτά. Λες να το πετύχω, κάτσε να το δω από εδώ αν ακούγεται ωραία το... Γεια. Ναι.

Ναι, ξέρω, ξέρω του Καζαντζίδη είναι, το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω. Δεν υπάρχει ούτε με σφαίρες.

Έτσι αρχαίο και καλώδιο. Δεν έχει μικροφωνική. Δεν έχει κλάψα. Α, τώρα που είπα κλάψα, στο πανηγύρι είχαμε κλάψα. Γιαννάκης Πλούταρχος, πάλκο, πίστα, σε γκαζόν, στο γήπεδο του Αντρομήτου, Σαλονάκι, λες και ήμασταν σε Μπουζουξίδικο. Τι να λέμε τώρα, αρχοντικά πράγματα, αρχοντικά.

0: Έτσι που λες, παρευρεθήκαμε Σαββάτο βράδυ στο γήπεδο του Ατρομήτου εκεί στην Κατερίνη. Ωραία εκδήλωση. Ωραίος ο σύλλογος, η ομάδα. Πολλοίς κόσμος, από ό,τι μίλησα με τους μαρατζαρέους, διότι εκεί πέρα σαν φίρμα εγώ συγγνώμη, λέω και καμιά λάγα να περάσει η ώρα. Είχε λέει 1700, 1,7 κάπα κόσμο. Γέμισε το γήπεδο, καθήμενοι.
1: Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά.
0: Η τιμή ήταν νορμάλ, δηλαδή ενός υπαίθριου μπουζουξίδικου. Οι ταρίφες είχαν την τιμητική τους εκείνη τη νύχτα. Διότι είχαμε πάει όλοι οι λιταράδες φυσικά με... με τιμόνια αλουνού, δεν ανεβαίνουμε τιμόνια. Είπαμε άμα πάμε να ξεβρακούμε. Τέλος πάντων να πιούμε. Να περάσουμε καλά. Δεν σκεφτόμαστε τώρα ένα, δύο, στο τρίτο να σταματήσω. Αν και εκεί σταματάμε στο τρίτο εμείς σε αυτή την ηλικία. Τσούκου τσούκου και τρία τέσσερα άτομα. Γουτσου γουτσου ένα μπουκαλάκι από εδώ από εκεί. Το καταφέραμε τα κόμπο και βασάνων. Που όταν ήμασταν νεολαίοι. Πα, πα, πα, πα. Ωραία η μουσική, ωραία η σκηνική παρουσία, ωραία οι τραγουδιστές. Ήταν η κόρη του Τζοβάνι του Πλούταρχου, του Γιαννάκη. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω την κοπελίτσα. Εντάξει, φωνή, νορμάλ, τραγουδίστρια, σκάλη. Θέλω να ρωτήσω την κοπελίτσα και τον Γιάννη Πλούταρχο, τι άθλημα κάνει η κόρη σου, ρε φίλε. Βλέπαμε, ας πούμε, σωματοδομή, ένα πόδι γυναικείο, ναι, ωραίο, αλλά πολύ γυμνασμένο για κλωτσίδι. Αυτό λέω είναι άρα αν μας ακούει μήπως κάνει κανένα kickbox κάτι της, ρε παιδί μου. Ότι εγώ ήμουνα 10 μέτρα ας πούμε από την νεαρά και από τον Πλούταρχο, αλλά ήμουν σε κατάσταση δύσκολη να σηκωθώ, να χειροκροτήσω, να φωνάξω Γιαννάκη, τι άθλημα κάνει κόρης, δεν μπορώ. Μα ναι, με κρίσταλα και φακούς επαφής νυχτερινής Google εκείνης την ώρα.

ήθελα να ρωτήσω Τζοβάνι, για να το πω έτσι και καθαρά, ωραίος τραγουδιστής, αν και φυσικά εγώ τα ακούσματα, ας πούμε, Πλούταρχος και φυσάει πολύ από το σπασμένο μου Μπαμπρίς και το καλύτερο, παιδί, είναι αυτά τα ελαφρολαϊκά καψουρίστικα. Εντάξει, δεν είμαι φαν, αλλά ό,τι τραγούδι είπε ο Πλούταρχος, εκτός τα δικά του, όταν έπιασε ειδικά Μητροπάνο, εκεί φαίνεται η τέχνη, ρε φίλε, η φωνή. Τα έπιασε χίλιες φορές καλύτερα από τα δικά του, έτσι, να, εκεί λέω μπράβο, ναι, όντως είναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό και είναι φυρμάτος, έτσι. Αν και ποτέ εγώ δεν θα κάτσω να σίγουρα τραγουδήσω, ας πούμε, σπίτι μόνο.

εδώ να άκουσα από μένα σε παίζω τραγούδια Πλούταρχο. Αλλά ό,τι είπε εκτός δικό του, τα σπέκια μου κύριε Γιάννη. Και όχι τα δικά σου δεν τα λες καλά. Απλά εγώ τα ακούσματα, ας πούμε, αυτά που λες είναι αυτό το σαλιαρέμιξο στεναχωρεμα αγαπούλιδες, ας πούμε. Και εκείνο που με έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά όχι εντύπωση με την καλή την έννοια, προβληματική εντύπωση. Και εκεί θέλω να ερωτήσω τις σειρές μου, δηλαδή οι σειρές μου over 40, 40-50 50, δηλαδή, έτσι σχημάτισα μία γνώμη, μία άποψη, διότι δεν το συνηθίζω. Δεν μου έχουν τύχει ξανατύχει τέτοια, ας πούμε, γεγονότα, ή εγώ δεν παρατήρησα. Τραγουδούσε ο Πλούταρχος αυτά τα αγαπούλικα και που πας θέλα σε μένα και μη φύγεις άσε τώρα, και αυτά τα ξέρει, τα γνωστά, ας πούμε. Όλοι οι άντριδες 40-50 χρονών σηκώναν το κινητό και τραβούσανε και τραγουδούσανε και στεναχώρια. Λέω τι έγινε ρε γεροντοέρωτες όλοι οι 50-άριδες. Καλά ρε τα κουριτσάκια δεν σηκώνονται να τραβήξουν φωτογραφία τώρα. Άντε είχε 4-5 κουριτσάκια 15-16 χρονών εκείνα τα δικαιολογίες όλοι και οι φωτογραφίες όλη την ώρα να τραβάνε. Βίντεο μπορεί να τραβάνε και το κουλουρτζί από τη social media, ας πούμε. Αλλά κουτζαμά γαδαρέι, έτσι όπως τα λέτε, κουτζαμά γαδαρέι τώρα. Να σηκώνεσαι να με τραβάζει βίντεο 2 παρα 10 το πρωί στεναχωρεμένος με πρόδοση γιατί την αγαπούσα. Πού να το στείλεις βρε τενεκέ αυτό το μήνυμα, δηλαδή την άδεια εκείνη την ώρα. Αφού ξέρεις είναι απασχολημένη. Ρε γεροντο έρωτε σταματήστε καλά. Ήθες τώρα να σου πω για μέση Αργεντινή Μουντιάλ, άστο αφού τα είδες. Τι να κάνουμε σαν τους μισήμεριαλούς θα σαλιαρίζουμε τώρα την μπάλα να εξηγούμε. Άσε πάω ξέντιος μάνε εκεί και τα μυαλά στα κάτω. Πακ, πακ.

κάνω. Πού να μην ήμανε και κουρασμένος. Σε κάνω εγώ, κάτσε λίγο να κάνω λίγο το ρεπερτόριο, έτσι να το φτιάξω λίγο, γιατί σήμερα το έχω αφήσει πολύ φλου και το πηγαίνω από εδώ από εκεί, περιμένοντας την... Yep. Φαρίζουρνά.

0: Και λέω πανηγύρι Κατερίνη, όχι Κωστάκης αφέντης θα είναι εκεί, το παιδί να πούμε Κατερίνια. Πάω που λες, με λένε Γιαννάκης Πλούταρκος. Τι έγινε ρε, λέω, είστε σοβαροί, με φώναξε για Γιαννάκη Πλούταρκο. Δεν περιμένω τίποτα, τα και κανένα τέτοιο, κανένα κότσο, που θα παίξω σε λίγο. Άιντε, λέω να καθίσουμε. Πολιτισμένη ώρα, βγήκαν τα παιδιά 9 η ώρα, οι πρώτες φωνές, ξέρεις, μόλις άρχισε να... Ω, πολύ έκο έχει αυτό και βαρύ, κάτσε να τα αλλάξω, μη σας παίρνω τα... τα ότα. Εδώ, εδώ. Και θα την ψάξω. Είχα μείνει λοιπόν, λέω, εντάξει μωρέ. Πέρασε από τη γιορτή εκεί τώρα, για να καταλάβεις τώρα, εκεί θέλω να σταθώ. Άσε τα καλλιτεχνικά, πέρασε καλά ο κόσμος, αλλά τι τραβάνε αυτές οι διοργανώσεις. Yeah. Τρεις φορές πέρασε το ΣΔΟΗ να δει για τρυπημένα χαρτάκια εισόδου, στα μιακές, στα πάντα κομπλέ. Δυο φορές πέρασε η πυροσβεστική γιατί λέει πέρασαν τα βεγγαλικά. Δεν ξέρω αν είχε λέει άδεια λέει, η εκδήλωση για βεγγαλικά. Την ώρα δηλαδή που βγήκε για Νάξ Πλούταρκο, έπεσαν κανένα δυο στρακαστρούκι στον ουρανό, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ. Εν τω μεταξύ είναι μία, έτσι βράσαμε. Ευτυχώς είχε κάτι ρηπές ανέμου ανά πεντάλεπτα, αλλά εκείνα δεν.
1: Τα χαρτιά.
0: Το μόνο ευχάριστο ήταν που ήταν φρεσκοκουρεμένο τον καζόν. Εγώ λέω και με την υγρασία θα μας κάνουν τα κουνούπια Measurement 109, θα φεύγουν σαν στούκα σε πάνω μας. Αλλά από εκεί τη γλιτώσαμε, αλλά πήγα να το παίξω και τσιριμπίμ τσιριμπόμ, βουτυράτος, βουτυρίτσας βαλαόρας. Πατάω κι εγώ το λινό γκρι παντελονάκι, κοντομανίκ, παντελονάκι σπορτεξάκι έτσι τσίλικο. Να το παίξω ρε, επειδή που πάω σαν γενόρα παντόφλα μαγιό και ομπροσολέρ. Διότι μισή ήταν έτσι εκεί πέρα και κακός που δεν πήγα έβρασα. Άρα λέω ας πάω με την παρέα ψιλοκαλοντημένος όπως πάνε κι αυτοί, άντε να πάω κι εγώ. Να με φάνε τα σκυλιά τα μαύρα.
1: Ήρθε να μου πει τη μοίρα να μου ρίξει τα χαρτιά.
0: Όπως έλεγε πάπου μου σκορημένος σκότσος από την Αγριανή, ζηματίσκαν τα μπατζάκια μου. Ο Κλούτης υπόθεσης, να ξέρετε παιδιά, πάντα η παρέα μένουν και οι στιγμές. Ό,τι άλλο είναι φλούδες ή φρούδες.

0: αγαπώ.
1: Και για σβήση που στο τέλος φάγαμε ένα τάπερ λαλαγγίδες. Λουκουμάδες τα λέτε εσείς, λαλαγγίδες τα λέμε στα σέρας. Του λέω πάντα και κανένα 5-6 του τζουρά εκείνου πατούσε κανένα μπετονάκι όπως πατάνε τις μουστάρδες, είχε τσικουλάτα μέσα. Λέω πάτα 5-6 φορές λέω πάνω από το τάπερ. Όπου είχαμε πιει εκείνη τη βότκα, 65 λίτρα νερό και 7 μπαλέτες παγάκια. Έφαγα με εκείνους λουκουμάδες, άναψα τα βιτιλατέρια μέχρι να πάω στο σπίτι. Γκάριζα μέχρι να φτάσω σαν πρατίνα έγκυα, γκαστρωμένη. Μιλάμε τώρα, αλλά ήταν τα χαιρετίσματα σε όλη την Κατερίνη, ξέρουν αυτή έτσι, υπέροχη. Κάτσε να πάω και στα μηνύματα, γιατί εδώ θα με πιάσουν από το λαιμό τα γκασταρμπάιντερ.

0: Μη με
1: όχι, όχι, μη με παρατάσχεις ρε κινητό να πούμε κινητό. Πω όσο πιάνουν οι ζέστες δεν loading με τίποτα. Τι είναι αυτό το χάλι. Παρακαλώ το λογιστήριο να μου δώσει αύξηση. Πρέπει να αλλάξω κινητή τηλεφωνία να κάνω τη ραδιοφωνική μου παραγωγή.
0: Όχι, μη με παρατάς.
1: Καλά, το λογιστήριο ξέρει θα απαντήσει. Τα σκαλιά είναι 54 δεύτερος όροβος μέχρι την έξοδο για τον ΟΑΕΔ. I know, I know. Και ακόμα loading κάνει, για να δω. Άμα ανοίξει Messenger, παιδιά, θα σας διαβάσω. Ήρθαν μηνύματα, έχει εδώ βουλίτσες να μου σβήνουν, αλλά.
0: Καλιά μου, από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου.
1: Μέχρι να πει Μενιδιάνης, μείνε μαζί μου. Μενιδιάτης, ναι, Μενιδιάτης, σε λίγο θα με συνηθείς, θα ανοίξει και η Messenger.

Οπα, ο Κινέζος ξεμουλάρωσε λοιπόν. Άκης Παπουλής. Καλημέρα από Πάτρα, ωραία Γκιολέκα. Τώρα θα βρω και μίμη Γκιολέκα να βάλω για πάρτι μας, Πατρινέακη. Άκης Παπουλής ή Παπούλης. Καλά, λίγη σημασία έχει. Βλέπω τα άσχημα μούτρα σου σαν τα δικά μου. Δεν υπάρχει, εμείς είμαστε λουλούμπαστε. Πατρινός, ε, πώς λένε, μινάρας έτσι λέγεται, μιναρές. Μινάρες. Σας λένε ακόμα έτσι, κάτω στην Πάτρα τώρα. Έτσι τέτοια ώρα δεν μας ακούγε πολύ. Αλλά πριν στο στρατό ας πούμε, πολύ μινάρας, αλλά μετά από εκεί δεν το έχω ακούσει. Ελάχιστα δηλαδή, πατρινός ακούω. Με συνηθίσεις, όχι, όχι, μη με παρά. Γανάρα φίλε μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία. Να έχουμε Δημητράκο. Όχι, όχι, μη με παρά. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς, θα πατήσω αυτό. Τι είχα πει να παίξω. Α, να βρω μίμη Γκιολέκα, ε. Θα βρω στο επόμενο, κάτσε λίγο να διαβάσω. Φύγε εσύ σελίδα να μην σε έχω. Φύγε από εδώ εσύ. Εσύ εδώ. Όχι, χαζομάρα έκανα. Ρε τα. Πω. Πω τι τα λέω. Τι τα λεπόρια είναι αυτή. Α, βρήκα σελίδα για να βρω μη Γκιολέκα. Λοιπόν, μιλήσαμε εδώ. Δημητράκης, ναι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Με υγεία να έχουμε, τσετερά, τσετερά. Μιλήσαμε. Ποιος έχει σειρά? Όπα, τεχνολόγια. Γιαννάκος, καλησπέρα Στεφ. Άλλη μια βραδιά μας κρατάς παρέα, να είσαι καλά. Κύριε Μπούζο, ακούω τι λένε τα παιδιά, να είμαι καλά. Και για να είμαι καλά, ξεφόρτωσε με κανένα δυο καρμπούζια. Κύριε Γιώργο. Θα μου πει. Έλα ρε Στεφάνα. Ακριβώς τις ίδιες νότες πάτησες και εσύ, απόλυτη ομοιότητα. Καλημέρα σας. Εμάς βρήκες σε χαρτοματζίδι, εμάς βρήκες να κοροϊδέψεις.

0: οδηγήστε.
1: Άσπρο σακάκι που κάμισο, πορτοκαλί γραβάτα,
0: τα μιλήσα,
1: και μαλίλα σποτήρα πράσο, όμως Playmobil.

Όταν λες τρία Στεφ, τι εννοείς, λέει ο Φούρναρης, ο Ντάλλας. Μην με κάνεις και σαν τη γυναίκη, τι εννοείς, Βίρνα, τι λέω, Γιάνγκο. Για την ηλικία μας, λέει, τρία άνετα μπουκάλια. Την καλημέρα μας σε όλο το ακροατήριο. Έλα 1 Αυγούστου, Σάββατο, λέει, στην Άρτα. 4.000 κόσμο, πλάς, λέει, και τιμές χωριού. 70 ευρώ το απλό και 90 το μαύρο special. Πού το είδες αυτό, ρε? Πού το είδες? Με ορχήστρα εννοείς? Σοβαρά? Έχει τέτοιο πράγμα? 1 Αυγούστου. Μαύρο τζόιν 90. Σίγουρα θα είναι και ορχήστρα και ποιος τραγουδάει. Και τι θα γίνει? Και πώς δηλαδή? Έτσι να βγούμε στο καφενείο? Για να καταλάβω, κύριε Φούρναρη.

Ναι, αλλά εδώ τα βρίσκω, αλλά σε αυτή τη φέτα δεν ακούγονται δυνατά, αρέσει. Δεν, κάτσε, θα το αλλάξω σε άλλο. Κάτσε να δούμε σε ποια φέτα, σε ποια έξοδο παίζει καλά. Α, εδώ κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, μέχρι να τη βρω την άκρη, πιάσε λίγο Σπύρο Ζαγοραίο.

0: Καλημέρα Στέφανε, εξπρέσιο φτιάχνεις? Καλημέρα φίλε Μάρκο, φτιάχνω εξπρέσιο.
1: Έφαγα τη γη να σα...
0: Έλα στο χωριό μου 10. Όπα, έχουμε άλλο 1 Αυγούστου. Είμαστε άρτα 10 Αυγούστου. Πάμε στα Γιάννη, στον κύριο Τάσο. Καλη... Γιαννάκης Καψάλης. Θα περάσουμε ωραία. Μάικη Τσίγκο και Καψάλη Τσίγκο και όλοι μαζί. Και μην ξεχνιόμαστε, λέει, το μπλοκ περιμένει. Κατέβα Μιναρούπολη, αδερφέ. Πάτρα ίσον Μινάρας μας έχει μείνει.
1: Μα γιατί...
0: Βρε, το ξέρω ότι έχει μείνει, αλλά δεν το ακούω. Την τελευταία δεκαετία ειδικά δεν ακούω. Ακούω Πατρινός, δεν ακούω. Φαντάρος, όταν ήμουν 20 χρονών, 19-20, δεν λέγαμε Πατρινός, Μινάρα το λέγαμε.
1: Ένας δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει. Πού να σε βρω, γλυκιά μου.
0: Να πατήσω φιλοθέη Άρτας 1 Αυγούστου διαλεχτή Δημήτρη. Διαλεχτή, έλα ρε λαμπάκης. Ναι.
1: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
0: Δηλαδή αυτές οι τιμές είναι τώρα. Να δουλεύουμε με μπαλέτα στο πιώμα.

0: που αγαπώ.
1: Ποιος είδε τα μάτια? Για να πετύχω τώρα εδώ, Μίμη, θα ακούσουμε καλά, καθαρούμπα. Για να φτιάξουμε λίγο, Μίμη, και είναι ωραίο το κομμάτι, δηλαδή σπεσιάλε. Εδώ είναι αυθεντικός ο Μίμης. Άιντε ρε καρδιτσιώτη, ζαγάρια, ξεμπλέτσωτα.

Εσένα θα σε απεβάλλω από την τάξη. Καλά ρε τεχνολόγια. Ακούς εδώ τα άρματα μάχης οι ερπίστρες και με ζητάς Διονύση Σαββόπουλο.

0: Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη. Και άντε ρε, το λέτε μεταξύ σας οι πενηντάριδες που είσαι ρε Μινάρα. Ναι, μόνο οι πενηντάριδες, να, δικιά μας ηλικία ακόμα το κρατάνε. Πιτσιρικάδες δεν ασχολούνται. Καλύτερα που δεν ασχολούνται, γιατί θα το παρεξηγούσαν κιόλα. Εμείς το ξέρουμε γιατί το λέμε ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι και άγρι, να πούμε. Νομίζουν επειδή παίζουν στο PlayStation και στα computer πόλεμο, νομίζουν και στη πιάτσα έξω είναι. Θα έχουν κανονάκια μας τραβώσουν το στόμα.
1: Τα κουμπίσα και σιγάσα όλα με ασοδία.
0: Άιντε ρε, τα κούμπισα με άσο δύο ρε.

Συντονισμένη Μετρόπολη 95,5, απόφυτο βοηδοσχολή κυλικιάρχη του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα και σε όλα τα μπλιμπλίκια. Τρόποι επικοινωνία Νεζίπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρα, διότι Facebook και τέτοια δεν ποστάρουμε τίποτα στον όμιλο Μητρομήτη, γιατί τέτοια ώρα είμαστε και λίγο παιχνιδιάριδε και δεν ξέρω πώ να σα κρατήσω. Να σα πιάσω, λέει, τα χαλινά, έτσι με έλεγε πάπο μου, λέει, το χαλινό, λέει, να το κρατά στο γκέμι, γιατί αλλιώ λέει. Άμα ξεφύγει, λέει, το βόδι του μουλάρι, άντε πάνε πιάστο, λέει, άμα δεν το μαζέψουν, έτσι γι' αυτό είστε κι εσείς, άμα ξεγηθείτε στην κατηφόρα, μετά προβλέμα, δεν σας πιάνουν ούτε φρένα, ούτε λάσο, ούτε ABS.

0: παρέα μαζί μας σε άλλη μια βραδινή έξοδο εκλεκτών με ζεδομπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εύοσμος, ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης.
1: Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Ερακλής.
0: Μισελενάτα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Εκλεκτό με ζεδομπολίο τρούφα, Ολυμπιάδος 101 εύοσμος.

Συμφωνώ, άλλη γενιά, η δικιά μας, άλλα τα νέα τα παιδιά. Μπιπλή, βλέπω τα νύψια μου, άστα. Είναι στο παρακάτω, ναι. Είναι, ναι, ο Σπυράκος, ναι, θα το πει αυτό.

0: ζάρι.
1: Είχα κρατήσει ένα απόσπασμα το απόγευμα. Νομίζω έγινε Σαββάτο απόγευμα αυτό σε ένα χωριό. Κάτσε να το βρω. Ο παπάς μάλωσε με τον πρόεδρο του χωριού. Είχε πανηγύρι αυτός. Ο παπάς έβαλε λέει γάμο. Έπεσε kickbox Muay Thai είχαμε. Παπάς με τα μουσια και πρόεδρος και... Πώς λένε ξυλιάσκαν. Άμα το βρω στη κινητή τεχνολόγια θα στο μεταβιβάσω. Τις λες και

0: Το βρήκα κι όμως στην κινητή τεχνολογία, υπάρχει, κάτσε να βάλω λίγο μήμαρο ξανά και να το πατήσω να το ακούσετε. Είχαμε επεισόδιο, καλό.
1: Άκητε σίγουρος ότι άλλο είπε. Παίξε καλά, αργά.

0: Ακούς εσύ πρωινέ και μεσημεριανέ. Και από το πες. Που να ξέρεις από αυτά, βρε, γερμά. Και στο λόγο του.
1: Μάγκα στα πικί πάρεις. Μάγκα στα πει σωστός.
0: Που να ξέρεις, βρε, λεγγένη.

0: Κάτσε τώρα να δω αν θα παίξει. Κάτσε να πατήσω χωρίς να μικροφωνήσει. Το έχω από τη τεχνολόγια, από το Star είναι αυτό. Για να παίξει να δω.
1: Φανές επεισόδιο σημειώθηκε στο νεοχώρι Καρλίτσας, όπου ο ιερέας του χωριού και ο πρόεδρος του χωριού πιάστηκαν στα χέρια. Γιατί? Για το πανηγύρι του προφήτη Ηλία που θα γινόταν σήμερα. Και τελικά δεν έγινε. Τι συνέβη? Εχθές το πρωί ο πρόεδρος του χωριού πήγε στην εκκλησία και άρχισε να βάζει καρέκλες, τραπέζια και σκίαστρο. Ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο γυναίκες με ένα βάν. Ο πρόεδρος τους ρώτησε γιατί βρίσκονται στην εκκλησία και εκείνες του είπαν ότι θα πρέπει να προετοιμάσουν τον στολισμό για τον γάμο. Ο γάμος ήταν την ίδια μέρα με το πανηγύρι. Τότε ο πρόεδρος του είπε ότι αποκλείεται να συνέβη αυτό, με τις γυναίκες να το απαντούν ότι είχαν συνεννοηθεί με τον παπά. Ο πρόεδρος του χωριού κάλεσε τον παπά. Ο παπάς άρχισε να απειλεί τον πρόεδρο του χωριού και εκεί έπεσαν γροθιές αλλά και βρισχές.
2: Ήτανε ανάμεσα σε μένα και στον παπά μια στίβα με καρέκλες κλασικές. Γιατί εκεί πέρα χτυπάει με δύναμη το χέρι πάνω στις καρέκλες, στο χέρι του και μου λέει πάζεψε τα όλα τώρα και εσύ και αυτοί χωριανοί σου και ξεκουμπιστείτε από εδώ. Όχι, λάθος, όχι ξεκουμπιστείτε και τσακιστείτε και φύγετε από εδώ. Στον πρόεδρο του χωριού τον έτσι. Και του λέω τι λες. Και εκεί άρχισε ο πληθυσμός. Έσπρωξε και εγώ τις καρέκλες, έσπρωξε και αυτός και άρχισε να βαράει όποιον βλέπει μπροστά του. Γιατί είναι 35 χρονών και είναι και σωματώδης. Έτσι, να βαράει όποιον βλέπει μπροστά του. Και πάνω σε διαμάχη που πήγαινα να κρατήσω και κάποιος άλλος έφαγα και μια πουνιά στο κεφάλι. Και εκεί την ώρα ξεδοζαλίστηκα και ξανά του πέρασα κάτω. Πέφυγα μετά από εκεί, σηκώθηκα στην ήρθα.

Κικμποξέρα φίλος. Ένας εκτυπήσερα, την box. Παπάς με τον πρόεδρο, ο Μαντώδης, 35χρονος. Καλά ρε πάτερ και εσύ να πω. Φου ξέρεις το χωριό εκεί το Σαββατοκύριακο προφήτης Ήλιας, χρόνια πολλά και στο πατήρ. Μιλήσαμε προηγουμένως τηλέφωνο. Τον πήρα κατά τις 10.30, λέω, ξέρω την ώρα που απομονώνεται, στα ιδιαίτερα να τον ευχηθώ. Αν και δεν με ακούς, Βαρμαϊλία, υγεία και τύχη να έχεις ο υιός σου. Αλλά ρε πάτερ να πούμε, έβαλες γάμο για αντίμηνα. Πες το ζευγάρι, αυτή τη βδομάδα δεν παντρευόμαστε, είναι η εκδήλωση του χωριού κάθε έτος που γίνεται. Δηλαδή σε πού να πάμε, σε ποιο γλέντι, της κοινότητας του πολιτιστικού συλλόγου ή στο γάμο? Δηλαδή χαλάμε την πιάτσα έτσι, λίγο αλληλεγγύη. Ποιος έχει δίκιο τώρα, εδώ βάζω ψήφισμα, παπάς ή πρόεδρας? Τώρα θα μου πεις ιερό μυστήριο πρώτα. Ναι, αλλά εγώ σου λέω ότι ο παπάς μπορεί να κάνει να παντρεύει κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Επειδή θες να παντρευτείς Σαββατοκύριακο, ναι, 44 τα Σαββατοκύριακα που μπορείς να παντρευτείς. Ναι, αλλά η εκδήλωση του χωριού μία φορά το χρόνο. Σας βάζω και τα αντίμετρα. Για πάμε, με ποιον είμαστε, με τον παπά ή με τον πρόεδρο? Τώρα ξέρω ότι θα απαντήσετε όλοι με την κουμπάρα και με τη συμπεθέρα, αλλά δεν ισχύει.

Drin, drin, πασαλευτείτε μακαροτέν όμπρο σολέρ κόπερ τον ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας και πήγαμε βουρβουτιά στη Κάρια Νικαβάλα, όπου εκεί το Beach Bar Restaurant Εμπλό μας περιμένει με τα βαΐων και κλάδων. Τώρα άμα δεν θες κλάδων, έχουμε μόνο με τα βαΐων, αλλά έχουμε και πολύ ωραίο κοκτέιλ και πολύ ωραίο εξπρέσιο, όπως λέει ο φίλος μου ο Μάρκο Τι Μάρκο. Beach Bar Restaurant Εμπλό Κάρια Νικαβάλας. Αχρέωτη ξαπλώστρα, κοκτέιλάρες, μπυρίτσες, καφεδάρες, γρανίτες, ποτά, κοκτέλς. Άπλας ωραίος, φεύγεις επάνω μετά στη ρεστοράντε. Ψαρούχλες να πηγαίνουν με έρπινγκ και να κάνουν μπέρμπις, ολοζώντανα. Θέα Μαϊάμι, Καλιφόρνια, αλλά τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant Εμπλό Κάρια Νικαβάλας. Εσύ τράβα σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει φάει 5-6 ώρες flyover. Και μετά να λες game over.

0: Α, το βαρύνω λίγο γιατί πρέπει να δώσω ένα σημείο αναφοράς. Και έχω προβληματισμούς. Με το ferry boat δεν ξέρω αν πήρε τα αυτιά σας εκεί στον Ατλαντικό ωκεανό. 66 άνθρωποι αγνοούνται. Ήταν καμιά, πόσους ήταν, 116 επιβάτες. Κάτσε να το διαβάσω το σκονάκι. Γουιάνα φίλε. Ανήπω τη τραγωδία στο νησί Γουιάνα βυθεί στη ferry boat στο οποίο επέβαινε 133 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 επιβάτες ενώ οι υπόλοιποι 66 αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές. Μικρή αγγλόφωνη χώρα της Νότιας Αμερικής με πληθυσμό περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκων. Η Γουιάνα που διαθέτει τα μεγαλύτερα κατά κεφαλή πετρελαικά αποθέματα παγκοσμίως. Προσπάθησε να αφήσει πίσω τη στη φτώχεια και να χαράξει νέα πορεία. Τώρα τι έγινε εδώ? Γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα, 2-3 εκεί πέρα, κέντρο συντονισμού συνέχισε την μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι εντοπίστηκαν 67 διασωθέντες, 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά, εκ των οποίων 6 αγόρια, 9 κορίτσια. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Χουάνε Τζιλ, έχοντας δίπλα λέει τους συγκινήσεις των επιβατών, δήλωσε ότι από ένα τεράστιο κύμα ανέτρεψε τον Παρίμα. Τον Παρίμα είναι το όνομα του ferry boat. Ο 18χρονος Γουέιν Κίτσον, ένας από τους διασωθέντες, περιέγραψε το τοπικό μέσο, λέει, στο τοπικό μέσο Κισκαντέ Watch, Κισκαντέ έτσι λέει αυτό, κοιμόμασταν όλοι, λέει, όταν το πλοίο ανατράπηκε. Ο νεαρός εκφράζει φόβος ότι έχασε τη σύζυγο και την κόρη του. Ο 18χρονος Γουέι Κίτσον έχασε τη σύζυγο και την κόρη. 18 χρονών είσαι ρε φίλε, ποια σύζυγο και ποια κόρη? Κάτσε, ο 18χρονος, εδώ μαρτυρία τώρα έτσι, από site, εφημερίδα, κυβερνήσεως. 18χρονος Γουέι Κίτσον, ένας από τους διασωθέντες, περιέγραψε στο τοπικό μέσο, ναι, κοιμόμασταν όλοι όταν το πλοίο ανατράπηκε. Ο νεαρός, το διαβάζω ξανά, ο νεαρός εκφράζει φόβους ότι έχασε τη σύζυγο και την κόρη του, ρε παιδιά. 18χρονος λέει. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Κι όπου κι αν βρεθείς, κατηγοράμε.
0: Αυτό ήταν το μυστήριο, ένα από τα δύο που ήθελα να σε βάλω στη συζήτηση. Τώρα τι έγινε εκεί? Το ferry boat λέει είχε αποπλέψει από την πρωτεύουσα Georgetown το βράδυ του Σαββάτου, κατευθυνόμενο προς το Port Coituma, λιμάνι στο εσωτερικό της χώρας. Το πλοίο Παρίμα είχε χωρητικότητα 300 ατόμων, αλλά αυτή τη φορά μετέφερε 116 επιβάτες. Μας λέει ότι χωράει μέχρι 300 άτομα. Και 17 μελές πλήρωμα χωρίς να είναι υπερφορτωμένο.
1: Απροσμένο να γνωρίσεις κι άλλη αγκαλιά.
0: Το SOS δόθηκε 11 το βράδυ, τοπική ώρα Ελλάδας 6 το πρωί.
1: Η καρδιά για να κρίνεις τι αξίζει η δική μου.
0: Το θέμα είναι ένα αυτό, πόσο 18χρονος τώρα αυτός ο Γότσον λέει ότι έχασε σύζυγο και κόρη στα 18. Μπορεί να είναι λίγο φαβέλα το έργο. Μετά με πεις τώρα, άμα πας εδώ κάπου εκεί στο Δεδροπόταμο, όπως είπε, πόσο χρονών είσαι, 22, να σε δείξει το εγγόνι μου, όχι το γιο ας πούμε, το εγγόνι κατευθείαν. Μπορεί να παίζει τέτοια live παράδοση. Και το άλλο είναι τη δουλειά, έχει ένα ferry boat στο ανοιχτό πέλαγο στον Ατλαντικό. Δασκευής 1940, παράληψη να σας πω μια λεπτομέρεια, το πλοιάριον τούτο. Δηλαδή εκεί που πήγαιναν όλα καλά, χαλαρούτα, τεράστιο κύμα δεν είχε, δηλαδή μπουφοράκια να προμηνεί καμιά καταιγίδα, ένα τεράστιο κύμα, μοναδικό αυτό. Τώρα τι έγινε, μόνο αυτοί και ο ουρανός ξέρουν εκεί πέρα.
1: Όσο

0: Ξίζει η δική μου η καρδιά. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής και λυκιάρχης του Χάρβαρντ εδώ στα μικροφωνάκια για άλλες 4 ώρες έτσι σήμερα κοντά σας, γιατί έτσι λες εσύ
1: Γιωργάκη.
0: Έλα παιδί μου Γιωργάκη. Αλημερίζω όλα τα γκαστάρμπαϊτερ, υπομονή θα ξημερώσει, θα πάμε για πουτσίφκα. Πουτσίφκα είναι ο ύπνος στα βουλγάρικα. Μην ανησυχείτε, ακούτε τέτοιες λέξεις και τρομάζετε εσείς οι κυρίες. Μας ακούνε και είναι αρές κορασίδες και βάζουν και το χέρι στο στόμα. Ωχ, τι είπε ο εκφωνητής.
1: Μετά θα βάλαμε.
0: Έλα ρε μη δώσε.

0: Του το πέρασε το διόριο ο Παπαρόκι, λέει. Το διαράκι του το πέρασε, ναι. Ο κύριος Στάς ψηφίζω, λέει, πρόεδρο φυσικά.
1: Άδε τα μάλια σου τα πλέμενα.
0: Και τι να κάνει, λέει ο παπάς, λέει ο φίλος μου ο Μάρκος, να χάνε τα λεφτά.
1: Τα μάλια σου.
0: Γιατί θα γίνει να τα χάσει όλο το χωριό, μια φορά το χρόνο γίνεται αυτή η γιορτή, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πολλούς και...
0: Ο γάμος μεταφέρεται για την επόμενη Κυριακή. Η γιορτή του προφήτη Ηλία δεν μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα. Α, πάτερ. Δεν θα φουντώσει πρόεδρος 35 χρονών, νέος είναι αυτός, πρώτη φορά στο χωριό. Σε λέει να δείξω να κάνω παράδοση, να πούμε οι καλύτεροι, ήταν οι άλλοι πρόεδροι που οργάνωναν. Αλλά αυτός τώρα ο παπάς, άμα τη ψάξω, θα είναι σόι αλουνού που έχασε τις εκλογές και έκανε αντίπεινα. Τα ξέρω εγώ αυτά. Και 35χρονος τώρα από το χωριό εκεί στα χωράφια τέτοια, καπρί καλός, λέει Ελλάδα ρε παπά μου, τι βγαίνεις με κόκκινο στην νεολαία, δηλαδή ποιο θα σε φτιάξω.
1: Τη λύση τι να ζεις, το μαντήλι σου τι να ζεις.
0: Εκεί πέρα που λες, τα πήρε στο κρανίο νεαρός, δικαιολογημένος αδικαιολογήτως, έκαναμε άσο δύο, φύγαν καντήλια, καντιλανάφτες, φυτίλια, λαδάκια. Και ό,τι κρατούσε εκεί ο πάτερ Ράσα, καμιλιάφια, πετραχίλια. Όπως έλεγε ο μεγάλος Αθηνόδωρος, μου το κάνα το μαγαζί σαν δρόμος που τον περνούσαν καλώδια.
1: Φτε, λιμιδράκι, φάτε πλούσιοι παράδες.

0: ότι.
1: Αλημερίζω και τον αδίστακτο Σαρδάμ. Γράφει Καζαμπάκα το πρωί. Καζαμπάκα γράφει, αφού ξέρω ότι κάνει εσύ την εκπομπή, την σηκώνει, τη μελετά. Γράφει ένα Σαρδάμ, τι είπα πιο μπροστά.
0: Άντε και σαρώ, πως με.
1: Ρε, αδίστακτο ήθελα να πω και κάπως αλλιώς το είπα. Αδίστακτο. Ο αδίστακτος της κονσόλας δηλώνει έτοιμος, Τζοβάνι Τιχίλη.

0: Αλημερίζω το διοικητή της πιάτσας, ο οποίος τώρα ήρθε στην SMS-χέρα. Καλά αυτό, πιο αργό και από την Messenger. Λουφάρις που λουφάρισα από εκπομπή τουλάχιστον. Θα ήταν, λέει, καλή αιτία, καλό που σου κούρες.
1: Ένα παλιό.
0: Αυτό είναι από το Σάββατο ακόμα. Καλημέρα στο Τζερόνιμο που και να είναι. Τώρα το είδα. Έδρωσα, μου σκέφτηκε το μπλουζάκι. Εντάξει, όλα καλά, κύριε διοικητή της Ταρίβαρης.

άστα να πάνε φίλε. Merci beaucoup για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το περινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ραντεβού την επαύριο εμείς ξανά. Από το ίδιο μετερίζει. Και όχι βρασερίζει.

Ευχαριστώ πολύ για την παρέα των εκλεκτών μεζεδοπολίων Τρούφα και τον Beach Bar Restaurant Emblo, αλλά προπάντων εσάς. Βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό. Το ένα χέρι την Ήβη Τάλο και τα δυο το πρόσωπο. Δυο γάιδαροι μάλλον. Άκυρο, αυτό είναι από άλλη. Ναι, σωστά, δεν ταιριάζει εδώ. Ακολουθεί ο αδίστακτος της κονσόλας. Καινούριο βαφτιστήρι. Καινούριο όνομα δάσκαλε. Αδίστακτος της κονσόλας, μ' άρεσε. Τα νιάτα, τα περπάτη. Με αυτό θα κλείσουμε.

Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.